0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κυλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία.
6: Χάγη.
7: Καλημέρα. Θωμάς από Στουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από το Ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
3: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
2: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
3: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
2: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
4: Φιλαλήθης.
5: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά!
4: Σταγμένος.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2525-23-20.
8: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
9: Και τώρα θα μάθουμε...
10: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
11: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω...
12: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
13: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
14: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
15: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
16: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
17: Πώς τα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
9: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
18: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
19: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
20: Σιγά τα αίματα, καλέ.
21: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
22: Με πέφτουνε αυτά στη γλώσσα σου, γρουσούζι.
23: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
24: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
25: Τέλος.
24: Τέλος.

Κοίτα να δεις πάλι εδώ, πάλι Δευτέρα. Κακό αυτό, κακό αυτό. Ό,τι περνάει το Σαββατοκύριακο, χαμπάρι δεν παίρνει. Ένας εισαγγελέας, δεν υπάρχει να παρέμβει. Η εβδομάδα περνάει με τα βία. Το Σαββατοκύριακο με το που θα έρθει, τσουπ, έφυγε. Δεν θα έχουμε ψυχολογικά μετά. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 5 πρώτα λεπτά, μόλις πήγε και 6. Focus FM 103,6. Δευτεριάτικα, 24 Αυγούστου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης με όλα όσα διαδραματίζονται στην επικαιρότητα και όχι μόνο. 69-07-483-48-4 το Βαμπύρ για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τα συκτήρια σας, ό,τι θέλετε μπορείτε να το στείλετε εκεί πέρα. Πολυτεχνείο 21 στον έκτο όροφο να στείλετε πεσκές ή να έρθετε να μας πείτε μια καλημέρα, βραδερφέ. Καλημέρα του Θεού είναι. Πριν πάτε στη δουλειά, ανεβαίνετε, μας λέτε μια καλημέρα, σας λέμε και εμείς καλημέρα. Τι άλλο να κάνουμε σε αυτό το ραδιόφωνο? Σπάθια να καταπιούμε. Σημερώνουμε με 27 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 66%, με 30 βαθμούς ξημερώνει η Αττική. Επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 42%. Υπάρχει ειδοποίηση για μέτρια υψηλή θερμοκρασία. Αν είναι 6 ώρα το πρωί και έχει 30 βαθμούς τώρα, φαντάσου το μεσημέρι τι θα κάνει. Θα βράσουμε. Πιάστε τις δροσιές, πιάστε τις σκιές, πολλά νερά να πίνετε. Καπέλο να φοράτε, γιατί ο ήλιος του Αυγούστου βαράει. Που εδώ χωρίς ήλιο κάποιοι τους βλέπετε πως πηγαίνουν βαρεμένοι από μόνοι. Καλημέρες, καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στο Λατομείο, στο γρανίτι της Δράμας. Καλημέρα στο συνονόματο τον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλαια με 27 βαθμούς Κελσίου. Καλή πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλημέρα στον Στέλιο, καλημέρα στον Σταύρο από τα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Καλημέρα στον Παναγιώτη από Ιταλία, ο Παναγιώτης. Καλή δύναμη, λέει, καλή εβδομάδα και καλή λευτεριά στην Ελλάδα από τα τροκτικά που την τρώνε λίγο-λίγο. Έχει δροσιά, Παναγιώτη, στην Ιταλία τουλάχιστον. Όταν θα έρθεις να μας φέρεις λίγη προς τα δω, γιατί εδώ πέρα δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Πεθάνουμε από τη ζέστη. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλικής. Καλημέρα στον Χάρη από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Ενημερώνουμε, λέει, το Σάθεο. Αν δεν υπήρχε Θεός, ο Μητσοτάκης θα εξαφάνιζε τελείως την Ελλάδα και τους Έλληνες. Μου λέει, έλα βρε γκρινιάρι. Το πρώτο 15 νούμερο του Σεπτεμβρίου, στο δεύτερο παίρνει. Στο πρώτο. Άμα έπαιρνα στο δεύτερο, θα είχα ανοίξει τώρα το παράθυρο, θα είχα πηδήξει κάτω. Δεν είναι. Φέτος είπα να πάρω Σεπτέμβριο άδεια, αλλά ξανά δεν το κάνω. Έφαγα όλο το καλοκαίρι εδώ πέρα. Γεια σου Τάσο μου, καλημέρα που καλημερίζεις και όλους τους Έλληνες. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Επίσης στη Μαρία, την άλλη τη Μαρία. Ας κάνουμε αυτή τη Δευτέρα, λέει, και όλη την εβδομάδα να μετράει χαμόγελα. Χαμόγελα να δεις. Ειδικά άμα ακούσεις εξαγγελίες Μητσοτάκη, θα γελάς όλη μέρα μέχρι τα αυτιά του χαμόγελα. Θα λες τι ηλίθιοι είμαστε που τον ψηφίζουμε, αλλά εντάξει. Καλημέρα στο Θοδωρή από τα Γιάννητσά, αλλά είναι στη Ρουμανία αυτή την ώρα με την Ταλίκα, με 12 βαθμούς. Να ζηλεύω. Δροσιά η Ρουμάνια. Φέρτε όπως θα άρχισε, βάλε δροσιά μέσα στην Ταλίκα και φέρ την από εδώ. Εκτός άμα είναι Ταλίκα με ψυγείο, φέρ το όλο μαζί όπως είναι. Καλημέρα στον Πάτροκλο. Το πρωί της Δευτέρας έρχεται πάντα νωρίτερα από τα άλλα πρωινά. Έρεση, τι πράγμα είναι αυτό. Ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει να επέμβει. Το Σαββατοκύριακο φεύγει, πουφ, έτσι δεν το παίρνεις χαμπάρι. Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα. Αφρική, λέει, γίναμε 26 βαθμοί, 67% υγρασία. Κάντε βουτιές, λέει, παιδιά. Ναι, καλά, εσείς την έχετε δίπλα σας εκεί πέρα τη θάλασσα. Εμείς για να πάμε να κάνουμε μια βουτιά θέλει να δώσουμε ένα πεντάρικο το λιγότερο. Μας κοροϊδεύετε κιόλας, εσείς οι θαλασσινοί. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε στους πόσους βαθμούς θα ψηθούμε σήμερα και πού πρέπει να μας γυρίσουν και να επανέλθουμε.

Αφορεί τη ζέστη και ισχυρά μποφόρ θα έχει ο καιρός για σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι όμβροι και κυρίως τα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειο-βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37 και τοπικά στα ανατολικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων. Βαθμία ο καιρός θα μετατραπεί σε έθριος, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και κυρίως στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι με μονωμένες καταιγίδες. Για να μην θα πνώνουμε τα βλητή 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο νοματική θα έχουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 5 με 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 25 έως 39 βαθμούς Κελσίου.

ζέστα. Λάθος μικρόφωνο άνοιξα. Η ζέστα αυτή. Θα βράσουμε, θα ψηθούμε, αλλά για να σας πω. Υπομονή. Αντέξαμε 3 μνημόνια, αντέξαμε 7 χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκη και πεθάμε από τη ζέστη. Όχι. Βάλτε τα κλιματιστικά να δουλέψουν. Σιγά. Εγώ όλη μέρα το έχω να δουλεύει εκεί πέρα. Σταμάτησε εκείνο το οικόπεδο στο χωριό, τι να το κάνω. Πηγαίνω και ποτέ. Ας το πουλήσουμε, πληρώσουμε τη ΔΕΗ. Τουλάχιστον θα έχουμε δροσιά στο σπίτι, κάτι γι' αυτό.

Έχετε το νου σας τους ηλικιωμένους, ιδιαίτερα στους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, στους γονείς σας άμα δεν έχουν κλιματισμό και έχετε εσείς, πάρτε τους στο σπίτι σας. Μην κυκλοφορείτε τις ώρες που δεν πρέπει, αν και έτσι πως είναι ο καιρός, έτσι πως είναι η ζέστη, όλες τις ώρες δεν πρέπει να κυκλοφορείς, αλλά τέλος πάντων. Μη συνοστίζεστε στα αστικά λεωφορεία. Αποσμητικό να χρησιμοποιείτε. Αυτό έπρεπε να είναι κύριος κανόνας για να μπεις μες στο λεωφορείο. Να χρησιμοποιείς αποσμητικό, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μασχαλίλα, πάει σύννεφο, δεν είναι. Έπρεπε να είναι νόμος του κράτους αυτό. Και γι' αυτό πρέπει να παρέμβει εισαγγελέα. Όποιος δεν χρησιμοποιεί αποσμητικό στο λεωφορείο να μπαίνει μέσα. Να έχει οδηγός το δικαίωμα να τον κατεβάσει. Δεν είναι τώρα πράγματα αυτά. Ναι, τώρα δεν είναι να λιποθυμίσει ξαφνικά ο οδηγός και μετά να λέτε «Α, αυτά είναι τα εμβόλια, αυτά είναι το ένα, αυτά είναι το άλλο, η υπερεργασία και αυτά». Η μασχαλίλα του αλουνού φταίει. Πόσο να αντέξει ο άνθρωπος 8 ώρες εκεί πέρα μέσα. Δηλαδή τις εξαγγελίες του Μωυσή δεν θα κάνεις εκπομπή, ποιος θα μας τις σχολιάσει? Όχι, είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά πολλά χρόνια που την ημέρα που θα έρθει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη δεν θα είμαι πίσω από το μικρόφωνο, δόξα σιώ Θεέ. Ούτε θα είμαι στη ΔΕΘ να τρέχω από πίσω τον... Δόξα το Θεέ, θα είναι μια ωραία έτσι. Γεια σου κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Ο Κωνσταντίνος από την Ευκαρπία, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Ηλία από τη Ρουμανία και ο Ηλίας φέρει και σίβρα λίγη δροσιά. Η Μαρία λέει: Σκεφτόμαστε θετικά, δεν υδρώνουμε. Απλά κάνουμε αποτοξίνωση παρά τη θέλησή μας. Παιδιά, εγώ αυτή τη στιγμή έχω υδρώσει, μα την Παναγία σας λέω. Τώρα δεν ξέρω, ζεσταίνομαι, κάνει εγκεφαλικό, με βρίσκει. Άμα δείτε να μιλώ λίγο έτσι περίεργα, κάτι δεν πάει καλά. Άρα λέει: Θα πέσει ο Μητσοτάκης. Μακάρι πατέρα Παναγιώτη, από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή. Κάτσα βάλουμε και βίσμα τώρα που σε έχουμε σένα εδώ πέρα. Να τα μεταφέρεις στο Θεό. Τι νομίζεις? Σήμερα δεν βλέπω να είναι κάποια γιορτή, ούτε παγκόσμια ημέρα για κάτι. Μια απλή καθημερινή είναι, τίποτα το ιδιαίτερο. Οπότε πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 24 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 79 κρίνεται ο Βεζούβιος θάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπία και Ηράκλεια. Σαν σήμερα το 1572 η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου 70.000 Γάλλοι Ουγενώτοι σφάζονται κατ' εντολή των καθολικών αρχών. Σαν σήμερα το 1924 ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον Τουρκο-Αιγυπτιακό υπό τον Τόπα Πασά σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κο και Αλικαρνασσού. Σαν σήμερα το 1952 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Αυγή» ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ. Σαν σήμερα το 1975 το πενταμέλειες εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των πρωτετίων της 21ης Απριλίου θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. 8 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια, 7 σε ποινές πρόσκαιρου καθήρξεως και 2 αθωώνονται. Την ίδια μέρα η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια. Τέλος, αν σήμερα το 1995 η Microsoft λανσάρει τα Windows 95 υπό τους ήχους του τραγουδιού των Rolling Stones Start Me Up. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC, καθώς σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του MS-DOS στο περιβάλλον των Windows ως βασικού λειτουργικό των συστημάτων στα οποία ήταν εγκατεστημένα. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1899 έρχεται στη ζωή ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, Αργεντίνος ποιητής, διηγηματογράφος και δοκιμιογράφος από τους σημαντικότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Σαν σήμερα το 1922 έρχεται στη ζωή ο Χάουαρντ Ζιν, Αμερικανός ακαδημαϊκός, η εναλλακτική ιστορία του οποίου για τις Ηνωμένες Πολιτείες διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους. Ενώ σαν σήμερα το 1947 έρχεται στη ζωή ο Βραζιλιάνος συγγραφέας με διεθνή φήμη Πάολο Κοέλιο. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1831 φεύγει από τη ζωή ο Νικολά Καρνό, Γάλλος φυσικός ο οποίος διατύπωσε το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής στην πραγματεία του για τις μηχανές καύσης. Σαν σήμερα το 1956 φεύγει από τη ζωή ο Κέντζι Μιζογούτσι, Ιάπωνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ενώ σαν σήμερα το 1971 φεύγει από τη ζωή ο Καρλ Μπλέγκεν, Αμερικανός αρχαιολόγος, ο οποίος διεύθυνε τις νεότερες ανασκαφές της Τρίας και κατόρθωσε να χρονολογήσει την ομηρική Τρία της Ιλιάδος το 1250 π.Χ.

Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Πάτροκλος πριν παντρευτείτε λέει καθίστε μαζί σε μποτιλιάσμα για τουλάχιστον 2 ώρες με 38 βαθμούς. Είναι μια καλή λύση για να δεις άμα ταιριάζεις. Πραγματικά όμως. Άμα δεν σκοτωθείτε και μην βάλετε και το air condition, καλύτερο αυτό. Να γίνει λίγο πιο σκληροπυρηνικό, απλά με ανοιχτά παράθυρα. Άμα δεν χωρίσετε εκείνη την ώρα, εντάξει, μπορείτε να πάτε να παντρευτείτε. Γεια σου Όλγα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Ο Χάρης από την Κοζάνη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η κυρία Ελισάβετ, καλημέρα, πρωινό αστέρι, δόξα το Θεό, όλοι ξυπνήσαμε και σήμερα. Πάμε δυνατά, δεν μας τρομάζουν οι ζέστες. 7 χρόνια παλούκια φάγαμε, καιρός να ξυπνήσουμε. Ξυπνήσαμε, πρωί με τα ξυπνητήρια και άλλο. Κοσμά του Ετωλό, σήμερα είναι Κοσμά του Ετωλό. Γιατί δεν μου το γράφει ρε. Δεν ντρέπονται λιγάκι οι αλήτες. 28 βαθμούς η ευκαρπία αυτή την ώρα. Θα βράσουμε, σήμερα θα βράσουμε. Βεντάλιες, έχει κάτι κινέζικα νεμιστηράκια, τα φοράς λέει στο λαιμό, έχω δει πολλούς άνθρωπους. Τα φοράνε στο λαιμό να δροσίζονται. Μάγκας θα είναι όποιος βγάλει κλιματιστικό το οποίο να μπορείς να το παίρνεις μαζί σου. Μεγάλος μάγκας. Και τον Γκάριερ, παιδιά, τον Γκάριερ, κανονικά σε κάθε πόλη, σε κάθε πλατεία χωριού και τα έπρεπε να τον έχουμε ένα άγαλμα αυτόν τον άνθρωπο. Ο Γκάριερ είναι αυτός που ανακάλυψε τον κλιματισμό. Εξού και τα κλιματιστικά Γκάριερ και αυτά από εκεί πήραν το όνομά του. Αλλά ναι, πρέπει να τον κάνουμε άγαλμα. Και ο κλιματισμός θα πρέπει να είναι θρησκεία. Κανονικά. Καλοκαίρι είναι η θρησκεία, έτσι. Για πάμε να δούμε τι γράφουν για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να πάμε στο πρώτο δροσερό διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε μετέπειτα πίσω με όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: εφημερίδα Τα Νέα, δημόσιο, προϊστάμενη μόνο μέσω ΑΣΕΠ, με εισιτήριο τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για όσου επιθυμούν μια θέση ευθύνη. Πού και πώ θα γίνονται οι εξετάσει, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου. Αιγαίο, το νέο σχέδιο θωράκιση βάση ντρόουν στη Ρόδο, το νησί των Δωδεκανήσων, θα αποτελεί ουσιαστικά τη δεύτερη βάση για στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μετά τη Σκύρο. Εγκρίθηκε η διαδικασία για την κατασκευή υποδομών στο αεροδρόμιο των Μαριτσίων Ρόδου, προκειμένου να υποστηρίξουν τη μόνιμη μεταστάθμευση και τη συντήρησή του. Ανατιμήσεις, δύσκολος χειμώνας στην Ευρώπη σε ενέργεια, τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα. Πολιτικό παρασκήνιο, Πασόκ και Ελλάς ψάχνουν στη ΔΕΔ για ψηφοφόρους. Δικαστική αναβολή εν ώψη εξελίξεων για τη Μονή Σινά. Έρολ Μάσκ, ένας σκοτεινός πατέρας πίσω από τον πιο ισχυρό γιο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι πίνακες με τις αυξήσεις των συντάξεων από 1η Ιανουαρίου 2027 για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Γεμάτη ατζέντα σήμερα το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά τις διακοπές. Κυριάκος Μητσοτάκης για τις τουρκικές προκλήσεις, οι αποφάσεις μας δεν καθορίζονται από απειλές. Αντιστροφή μέτρηση για τη μείωση τιμών στα ράφια σε ισχύ από 31/8, η Εθνική Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης της Ακρίβειας. Τάκης Θεοδωρικάκος για την αποκλιμάκωση πληθωρισμού στα τρόφιμα, δεν εφησυχάζουμε. Το γκρίζο νομικό πλαίσιο, άλλο ένα ιδιωτικό ελικόπτερο προσγειώθηκε σε παραλία. Γυναικοκτονία Νέα Σμύρνη, για βιασμό είχε κατηγορηθεί ο αυτόχειρας δολοφόνος. Μέση Ανατολή, στη Συρία κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ και Τουρκίας. Εφημερίδα Κόντρα, την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα κρυφά τους Πάτριοτ από την Κάρπαθο, αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα. Τουρκικά αλλιευτικά τα έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο. Φόβοι ότι η πείνα θα λάβει εφιαλτικές διαστάσεις. Έρχεται παγκόσμια καταιγίδα στα τρόφιμα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι. Πότε θα μπαίνει φόρος? Άειρες είναι οι κανονισμοί για τις μεταφορές χρημάτων. Τρεις προτάσεις Ελλάς, πώς θα αποζημιώνονται γρήγορα πυρόπληκτοι και πλημμυροπαθείς. Υιός του Δυτικού Νείλου χωρίς φάρμακο και εμβόλιο εξαπλώνεται σε Ελλάδα και Ευρώπη. Νέα γυναικοκτονία, πόζαρε με όπλα στα social media ο Αλβανός δράστης της τυχερής δολοφονίας της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη. Κτηνόδη, ο οδηγός αυτοκινήτου πάτησε σκύλο που κοιμόταν σε δρόμο στην Κέρκυρα. Εφημερίδα των Συντακτών, αξιωματική αντιπολίτευση, ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή. Πολιτική κρίση, πολιτική σε κρίση. Στους 51 έρχονται εκτός κομμάτων βουλευτές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων μετά τον Φεβρουάριο του 2012. Καινοτόμα φαρμακά, ασθενείς στις συμπληγάδες της γραφειοκρατίας. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση, επανεκκίνηση στη ΔΕΦ. Σπέτσες, τράνζιτ, ελικόπτερα χωρίς ελέγχους. Πρόγραμμα PALS, τουριστική παράδειση χωρίς παιδιά στην Ευρώπη. Super League, εύκολα ή δύσκολα. Πασόκ Διαμαντοπούλου εναντίον Χαριδούκα. Εφημερίδα Δημοκρατία, διπλό εθνικό λάθος με τους Πάτριοτ. Αδειάζουν την Κάρπαθο απέναντι από την Τουρκία για να φυλάνε την αμερικανική βάση στη Σούδα. Έπρεπε ήδη να έχουν έρθει πίσω από τη Σαουδική Αραβία. Προφάσεις για τα χέρια ψηλά στην Άγκυρα από Μητσοτάκη Γεραπετρίτη, ενώ το Ηλιαμέπ ξαναχτυπά. Την ώρα που ο Μητσοτάκης τάζει μπομποδό στους πλήβιους, 10-40 ευρώ αυξήσεις πρόκληση, έως 300 ευρώ το μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Λεφτά υπάρχουν και τους προνομιούχους ως επίδομα καθηκόντων. Παραλήρημα του ψευδομουφτή της Κομωτινής, η μουφτία είναι υποκατοχή. Με νέους περιορισμούς και απαγορεύσεις εορτάστηκε η Παναγία Σουμελά. Κρύβουν τον εφοπλιστή με τα ναρκωτικά στις Πέτσες, 2 μέτρα και 2 σταθμά άλλη μια φορά. Ξεσηκώθηκε το νησί, εξαπάτησε τις αμμοπλεύρες για τους παράνομους μετανάστες. Πετροπόλεμος με την αστυνομία στη Σιντική Σερών. Διασύρει τον Άδωνη και η Καθημερινή με fake news, απάντησε και για τα γυαλιά του. Εκ των υστέρων δικαστική δικαίωση για τα λάθη επικόβει. Εφημερίδα Απογευματίνη, δεκαετή σχεδιασμός με ορίζοντα το 2035 ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα 14 νέα μέτρα για φθηνά σπίτια. Κινήσεις ΜΑΤ με Patriot στη γεωπολιτική σκακέρα. Έρχονται από τις ΗΠΑ, η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για εξωσωματική. Και άλλη γυναικοκτονία, είχε αιμονή με την πρώην του ο δράστης αλλά και αυτόχειρας. Υπερπολυτελείς διακοπές, η Κίμπερλι στο Ιόνιο με τη Λαμπορκίνη των θαλασσών. Super League, πρεμιέρα με 4 για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Δύσκολα ο θρύλος. Εφημερίδα One Voice, Savills PLC, εταιρεία Real Estate, η Αθήνα πιο ακριβή και από το Ντουμπάι. 11.200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στο Βερολίνο, 11.900 στην Αθήνα. Το ελληνικό τρομπάρι τη φούσκα στα νότια προάστια. Ευρωκοινοβούλιο, καταφτάνει η Επιτροπή Αναφορών για τα Τέμπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψάχνει στην Αθήνα την αλήθεια για τα αίτια του δυστυχήματος. Τα βραχιολάκια αντιπροσωπεύουν το 70% του ελληνικού τουρισμού. Ανάλυση γιατί οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί δεν θέλουν τον πραγματικό πόλεμο. Ο ΠΚΠ, το σκάνδαλο συνεχίζεται με τις αγελάδες. Άρθρο, όταν η αλλαγή βαφτίζεται απειλή. Εφημερίδα Μανιφέστο, αντισημιτικά γκρουπούσκουλα επί το έργο. Εικόνες ντροπής για τη χώρα. Πασόκ Ελλάς τους ενώνει το μίσος για την κεντροδεξιά κυβέρνηση, αντιπολίτευση των ολιγοστών. Η επιστροφή του Δουβλίνου, γιατί η Ευρωπαϊκή Στροφή δικαιώνει τη γραμμή της Αθήνας. ΣΥΡΙΖΑ, ανοιχτό κάλεσμα στα απολωλώτα πρόβατα να γυρίσουν στο Μαντρίο. Πακέτο ΔΕΘ έρχεται σταδία και επαναφορά του 13ου μισθού από το 2027. Εφημερίδα Πολίτικα, λεπανεκκίνηση της κυβέρνησης, την τελική ευθεία για τη ΔΕΘ. Σήμερα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Επιποδός Ελλάδα και Κύπρος, σιρήνες πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας αποκτά πλέον άκρως ανησυχητικές διαστάσεις. Τι επισημαίνουν στην Πολίτικα ο Δόκτωρ Μάριος Ευθυμιόπουλος και ο αναλυτής Σάιγκαλ. Νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αλκοτέστ και στους πεζούς. Η μεγάλη κατανάλωση νοπνευματοδών ποτών δεν αφορά μόνο τους οδηγούς. Πληστηριασμοί, έτσι θα σώσετε το σπίτι σας. Εφημερίδα Εστία, ο χρόνος δικαίωσε τις αποκαλύψεις της Εστίας για τις διεργασίες. Η δεξιά πτέρυγα του Πασόκ ανοίγει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Άρχισε η μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα. Αξίζει να διαβάσετε, απέδρασαν μετανάστες λιθοβολώντας αστυνομικούς στις Σέρες. Εμπορικός πόλεμος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά. Αυξήσεις έως 300 ευρώ στους μισθούς της Προεδρίας. Για αναπροσαρμογές της συντάξης Χειρίας. Αιγαίο, άμεση ανακήρυξη ΑΟΣ και ολοκλήρωση θαλάσσιων χώρο ταξικών σχεδίων. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, εξοπλιστικά και επενδύσεις, ομάδα κρούσης στο επιχειρήν με 10 αμυντικές χρηματοδοτήσεις. Ποια είναι τα βασικότερα προγράμματα άντλησης ρευστότητας, ποιοι δικαιούνται κεφάλαια και υπό ποιες προϋποθέσεις. ΔΕΘ, τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση με ορίζοντα το 2027, μέτρα 4 δισεκατομμυρίων πριν από την κάλπη. Σίτηρα και Μαύρη Θάλασσα, διεθνείς τιμές αραβικής άνοιξης, νέο μέτωπο των ΗΠΑ κατά Net Zero και Frame World. Έμποροι, φρούδες, ελπίδες για τον τζίρο των θερινών εκπτώσεων.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε, μπέρδεψα τα κουμπάκια. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6. 6 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει ώρα και έξω σκάει ο Τζίτζικας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Δεν ξεκίνησα τυχαία με αυτό το τραγούδι, όχι. Δεν ξεκίνησα καθόλου τυχαία με αυτό το τραγούδι. Είναι από αυτά που ακούει η νεολαία. Γιατί όμως ξεκίνησα με αυτό το τραγούδι? Χθες βλέποντας έτσι διάφορα βιντεάκια στο TikTok, πέφτω σε ένα βίντεο αυτής της Εμερτζίδου με τον ΟΠΕΚΕΠΕΙ που κυκλοφορούσε με το Φεραρικό και τα λοιπά. Ναι, βλέπω έχει κάνει ένα βίντεο και έχει αυτό το τραγούδι. Είναι η φάτσα της, ρε παιδί μου, και έχει αυτό το τραγούδι να παίζει από κάτω. Από πίσω της έχει μία, δύο, τρεις εικόνες της Παναγιάς. Κοιτάζει την κάμερα έτσι με ένα ειρωνικό υφάκι. Και παίζει από κάτω αυτό το τραγούδι και ναι, μην την κρίνετε παιδιά, μην την κρίνετε, γιατί δεν ξέρετε που... Μην κρίνετε για να μην κρυθείτε που λέει. Αυτά είναι, μας φάγανε τα λεφτά και κερατάδες, εμείς και δαρμένοι δηλαδή, και μας κορίδευνε και από πάνω. Απίστευτα πράγματα, αλλά στην Ελλάδα συμβαίνουν. Στην Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που μπορούν να σου φάνε λεφτά, μπορούν να κατακλέψουν το δημόσιο. Δεν μιλάω για την κυρία Σεμερτζίδου, μιλάω γενικότερα για αυτούς οι οποίοι έχουν φάει μέχρι σαν κουτάλια εις βάρος του ελληνικού λαού, εις βάρος του πρωτογενούς τομέα, των αγροτών κτλ. Και μετά βγαίνουν και το παίζουν και τρελίτσα, ρε παιδί μου. Βλέπε και τον Φραπέ, τον είχατε δει εκεί πέρα στο δικαστήριο. Μια απάθεια, μια. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε. Always trying to find the right way. We're trying as we're passing by. Τραγικά πράγματα συμβαίνουν στη χώρα μας, τραγικά. Ακόμη και τώρα που καλοκαιριάζει δηλαδή, δεν μας φτάνει η ζέστη. Έχουμε και όλα αυτά δηλαδή. Θα μας πεθάνετε reality. Γλιτώσαμε 3 μνημόνια. Γλιτώσαμε 7 χρόνια Μητσοτάκη. Την παλεύουμε από τη ζέστη όσο την παλεύουμε. Α, πάμε από εσάς δηλαδή. Για όνομα του Θεού, καθίστε λίγο καλά. Αλλά είπαμε, στη χώρα που κυβερνάει ο Μητσοτάκης και μια διεφθαρμένη κυβέρνηση που κάτω από άλλες συνθήκες, αν είχαμε σοβαρούς εισαγγελείς, θα έπρεπε να τους κλείσουν μέσα. Αλλά αυτά συμβαίνουν σε τέτοιου είδους χώρες με τέτοιου είδους κυβερνήσεις. Και νομίζω ότι πιο διεφθαρμένη χώρα από την Ελλάδα δεν πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να είμαστε η μόνη χώρα η οποία διοικείται από εγκληματική οργάνωση. Και σε δηλώσεις του Μητσοτάκης τι είπε? Τι είπε το θεριό, το ανήμερο? Καταλαβαίνω, λέει, ότι κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να αλλάξει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, λέει, είναι γύρω στο 25% αυτοί που δεν θέλουν να αλλάξει η κυβέρνηση. Αυτό, λέει, αποτυπώνει ιδεολογικές προτιμήσεις ή ίσως απλώς ότι αισθάνονται ότι αυτή η κυβέρνηση υπερασπίστηκε τα συμφέροντά τους. Αυτό θα συμφωνήσω αρχικά. Θα συμφωνήσω με τον Μητσοτάκαρο σε αυτό, γιατί άμα είναι ολιγάρχες, άμα είναι πλουτοκράτορες, άμα είναι σούπερ μαρκετάδες, άμα είναι παροχή ρεύματος, άμα είναι τραπεζίτες, άμα είναι πώς τους λένε αυτούς με τα καύσιμα, τώρα μου διαφεύγει η λέξη, και ζέστη. Ναι, είναι λογικό να μην θέλουν να αλλάξει η κυβέρνηση. Το 25% όλοι αυτοί είναι οι ολιγάρχες. Αυτοί που δεν θέλουν να αλλάξει γιατί τους κάνει τα αγώστα, τα συμφέροντα. Πάντως, λέει, την ίδια στιγμή όλη η υπόλοιπη ελληνική κοινωνία θέλει τα πράγματα να αλλάξουν. Ωστόσο, σαφώς, λέει, αναγνωρίζω το δικαίωμα από θέση αρχής να υποστηρίζει κανείς τη Νέα Δημοκρατία. Να πάρτε εμείς στα χρωστά. Δεν είναι θέση αρχής, θέση βλακείας. Να είμαι φτωχός και να υποστηρίζω τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να είμαι deep για deep. Αλλά εντάξει, όχι ότι δεν υπάρχουν, όχι ότι δεν υπάρχουν. Γιατί εντάξει, το έχω πει και άλλες φορές, καταλαβαίνω. Να είσαι πλουτοκράτορας, να είσαι ολιγάρχης, να είσαι τραπεζίτης κτλ. Να δουλεύει η Νέα Δημοκρατία για σένα, να χαρώ εγώ να τη στηρίξεις. Λογικό. Αλλά να είσαι μεροκαματιάρης, να είσαι συνταξιούχος και μάλιστα χάμηλος συνταξιούχος, και να μου λες ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ρε αδερφέ, δεν ξέρω ειλικρινά, πάνε κάνε ένα τεστ IQ, γιατί μάλλον πάμε για IQ ραδικιού. Δεν είναι. Αλλά συνέχισε ο Μητσοτάκης και λέει, όμως έχω σοβαρό πρόβλημα με εκείνους που δεν αρκούνται στην υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά προσπαθούν με επικίνδυνες υπεραπλουστεύσεις και ισοπαίδωση των πάντων να μας πείσουν ότι είναι και η μόνη ορθολογική επιλογή. Δεν είναι. Δεν είναι η μόνη ορθολογική επιλογή να διώξουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πρέπει κανονικά αυτοί να πάνε στη φυλακή. Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να πάει φυλακή. Η παρέα του δεν πρέπει να είναι πίσω από τα σίδερα. Δεν πρέπει να επιστραφούν πίσω τα κλεμμένα χρήματα.
δεν πρέπει κανονικά να μπουν ορκωτήλογιστές μέσα στο κόμμα τους και να δούμε γιατί πλούτησαν όλοι οι νεοδημοκράτες. Πώς έγινε και μέσα σε 7 χρόνια ξαφνικά βλέπουμε όλων των νεοδημοκρατών τους τραπεζικούς λογαριασμούς να έχουν ανέβει στο κατακόρυφο και τα σπίτια τους να έχουν αυξηθεί, αφού δεν γεννάνε τα άτοιμα, πώς πολλαπλασιάζονται, κάτι δεν πάει καλά. Παρακράτος η Νέα Δημοκρατία. Και συνεχίζει ο Μητσοτάκης και λέει: για την ακρίβεια υποστηρίζουν ότι είναι για το ψυχιατρίο όσοι πιστεύουν ότι η χώρα χρειάζεται κάποιο είδους πολιτική αλλαγή και να ζητούν εναλλακτική. Να σε καλά, ρε Μητσοτάκη. Να σε καλά, ρε Μητσοτάκη, είμαστε όλοι για το ψυχιατρίο. Για το ψυχιατρίο είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει συμφέρον και σε ψηφίζει. Ναι, αυτό θα συμφωνήσω. Εντελώς για το ψυχιατρίο, ντύπια την δεν είναι. Ζουρλομανδία, χεράκια πίσω και, ναι, και κανονικά δεν πρέπει να του. Κανονικά. Κανονικά πρέπει να ψηφίζει με βάση το IQ σου. Ναι, δηλαδή ο άλλος μπορεί να είναι χάπατο, ρε παιδί μου, να μην καταλαβαίνει τίποτα και να το βάζει να ψηφίσει. Όχι, ρε αδερφέ, γιατί. Γιατί με πάρει στο λαιμό του δηλαδή. Και δυστυχώς στην Ελλάδα οι μη νοήμονες είναι πάρα πολλοί. Μη σας πω είναι περισσότεροι από τους νοήμονες. Άρα, γιατί να πρέπει να μας παίρνουν στο λαιμό τους, δεν καταλαβαίνω. Σε κάνουν ένα τεστ IQ, αδερφέ, είσαι κατάλληλος για να ψηφίσεις ή δεν είσαι κατάλληλος για να ψηφίσεις. Μας κοροϊδεύει και ο Μητσοτάκης από την θέση εξουσίας την οποία του έχουμε δώσει. Γενικά η Νέα Δημοκρατία μας κοροϊδεύει, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα.

Εν τω μεταξύ η χώρα ολόκληρη θα είναι πραγματικά καμίνη αυτές τις ημέρες. Υπάρχει καμπανάκι για σοβαρό επεισόδιο καύσων στο τέλος του μήνα και ένα σενάριο για ακραίες θερμοκρασίες. Μάλλον το καλοκαίρι ήταν στα πίσω-πίσω, γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι πρότινος μας πήγαινε πάρα πολύ καλά. Δεν είχε φέτος τόσο πολύ ζέστη και λέγαμε εντάξει, την πηδήξαμε φέτος, μια χαρά είναι το καλοκαίρι. Τελικά ήταν στα πίσω-πίσω η ζέστη. Και μάλιστα οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι είναι πολύ σοβαρές ενδείξεις για την εμφάνιση του ακραίου φαινομένου προς το τέλος του μήνα. Βλέπω ο κύριος Γιώργος Τσατραφίλιας, μετεωρολόγος, κάνει ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα κρατήσω ότι σημειώνει πως τα δύο μεγάλα προγνωστικά κέντρα, το ευρωπαϊκό και το αμερικανικό, συγκλίνουν σε ένα σενάριο πολύ υψηλών έως και ακραίων θερμοκρασιών από τις 28 Αυγούστου και πιθανώς λίγος και τις πρώτες ημέρες του Σεπτέμβρη. Όπως αναφέρει ο υδράργυρος, δεν θα εκτοξευθεί ξαφνικά τις τελευταίες ημέρες, αφού παρόμοιες συνθήκες θα επικρατήσουν και την εβδομάδα η οποία μόλις τώρα ξεκίνησε.

Θα σας διαβάσω αναλυτικά αυτό το οποίο γράφει ο κύριος Τσατραφίλιας. Λέει σήμα για σοβαρό επεισόδιο καύσωνα. Σοβαρές είναι πλέον οι ενδείξεις για ένα ισχυρό και πολύμερο επεισόδιο καύσωνα προς το τέλος του μήνα. Μάλιστα, τα δύο μεγάλα προγνωστικά κέντρα, το ευρωπαϊκό και το αμερικανικό, συγκλίνουν σε ένα σενάριο πολύ ψηλών έως και ακραίων θερμοκρασιών από τις 28 Αυγούστου και πιθανόν έως τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε η θερμοκρασία θα εξακολουθήσει να διατηρείται σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, με τον υδράργυρο σε πολύ τοπικό επίπεδο να προσεγγίζει τους 40 βαθμούς. Η ένταση και η κορύφωση και κυρίως η διάρκεια του νέου θερμού επεισοδίου θα αποσαφινιστούν τις επόμενες ημέρες. Νομίζω ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες το Υπουργείο Εργασίας θα πρέπει να λάβει τα μέτρα του. Θα πρέπει να λάβει σοβαρά τα μέτρα του, διότι δεν μπορεί να βράζει ο τόπος και οι εργαζόμενοι να καταπονούνται. Όταν είναι εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται έξω στον δρόμο, όταν είναι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι σε εργοστάσια τα οποία έχουν από πάνω λαμαρίνες και βράζουν, δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται η εργασία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι αυτές τις ημέρες θα πρέπει λιγάκι να το δει σοβαρά όλο αυτό το Υπουργείο Εργασίας και να μην επιτρέψει την ασυδοσία, γιατί για ασυδοσία πρόκειται, κάποιων εργοδοτών, αφεντικών, όπως θέλετε πείτε τους, που μπροστά στο κέρδος δεν υπολογίζουν τίποτα, ούτε καν την υγεία των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται για αυτούς. Από χθες είχαμε ήδη σαραντάρια σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 155 από τους 580 μετεωρολογικούς σταθμούς, δηλαδή ένα ποσοστό 27%, κατέγραψαν θερμοκρασίες υψηλότερες των 37 βαθμών Κελσίου, και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτυπώνει βέβαια την ένταση του θερμού κύματος το οποίο αντιμετωπίζουμε τώρα. Στο νομό Αττικής, όπως βλέπω, οι μέγιστες θερμοκρασίες έφτασαν τους 39 βαθμούς Κελσίου, με την υψηλότερη τιμή να καταγράφεται στα Πατήσια αλλά και την παραλία του Ασπρόπυργου, όπου 38,9 είχαμε στα Πατήσια και 39,6 στην παραλία του Ασπρόπυργου.

Τώρα βέβαια πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και αυτό όπως και να έχει. Καλό είναι να πίνετε πολύ νερό, να πίνετε χυμούς ανατακτά χρονικά διαστήματα, χυμούς φρούτων και αν μπορείτε χωρίς ζάχαρη είναι ακόμη καλύτερα. Όσον αφορά το φαγητό, να προτιμάτε να τρώτε ελαφρά γεύματα, φρούτα, λαχανικά, να αποφεύγετε τα βαριά λιπαρά φαγητά, αποφύγετε και το αλκοόλ, γιατί με αυτή τη ζέστη να πιεις να γίνεις και ντάγκλα και όλα σάστα να πάνε. Ή ας πούμε πολλές φορές λέμε να πιω μια παγωμένη μπύρα, έτσι κατεβαίνει ωραία μια παγωμένη μπύρα μέσα στη ζέστη, ναι. Αλλά μετά το αλκοόλ αρχίζει και σε ζεσταίνει και την ώρα δροσίζεσαι, αλλά μετά είναι το ζόρι. Να προσπαθείτε να φοράτε φαρδιά και ανοιχτόχρωμα ρούχα, κυρίως από βαμβάκι, να είναι λινό. Και να χρησιμοποιείτε καπέλο και γέλια ηλίου αν πρόκειται να βγείτε έξω. Όσον αφορά το σπίτι, κλείστε τα παράθυρα και τα παντζούρια τις ώρες που χτυπάει ο ήλιος επάνω. Αν έχετε τέντες, κατεβάστε και τις τέντες. Και εννοείται ότι όσοι μπορείτε, χρησιμοποιήστε κλιματιστικά για να μπορέσετε να κρατήσετε τον εσωτερικό χώρο του σπιτιού σας δροσερό. Και αν μπορείτε να κάνετε συχνά χλιαρά ντουζ, ακόμη καλύτερα. Για να μπορέσουμε να την παλέψουμε και φέτος. Τώρα, όσον αφορά τις μετακινήσεις, καλό είναι να αποφεύγετε την έντονη άσκηση αλλά και το πολύ ωραίο περπάτημα κάτω από τον ήλιο. Και προσέχουμε ιδιαίτερα τα ηλικιωμένα άτομα, τα βρέφη αλλά και τα κατοικίδια. Ας βάλουμε ένα κουπάκι με νερό και λίγα παγάκια έξω από την πόρτα του σπιτιού μας, από την πόρτα της πολυκατοικίας μας. Όλο και κάποιο αδέσποτο σκυλάκι, γατάκι θα είναι εκεί πέρα να πιει λίγο νεράκι, να δροσιστεί, γιατί και αυτά ψυχή έχουν, άσχετα αν κάποιοι λήθοι τα χτυπούν όπως οι άλλοι που το πάτησε το σκυλάκι και μετά δικαιολογίες, αν δεν ήξερα, δεν ήθελα να το κάνω, δεν έχουμε καταντήσει να είμαστε πιο ζώα και από τα ζώα. Πραγματικά δηλαδή, άντε να έχει συμβεί κάτι ρε παιδί μου, να βγει και ξαφνικά μπροστά σου να μην πρόλαβες να φρενάρεις και να το χτύπησες εκεί, το καταλαβαίνω. Αλλά να το βλέπεις να είναι μέσα στη μέση του δρόμου και να περνάς από πάνω του, πόσο, άντε να μην πω πρωί πρωί, πόσο.

Και τι να κάνουμε, θα περάσει και αυτός ο καύσωνας με λίγο υπομονή, με λίγο το κλιματιστικό, λίγο κάνα δροσερό μπάνιο. Όσοι γυρίσατε τώρα από διακοπές, την πατήσατε. Η αλήθεια είναι όμως ότι πρώτη φορά, εβδομάδα του 15 Αυγουστού, η πόλη δεν είχε αδειάσει. Ο κόσμος έφυγε ίσα ίσα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα ξεκίνησε να γυρνάει. Δηλαδή ένα τριήμερο. Και αυτό το τριήμερο πήγανε στα χωριά εδώ τριγύρω. Δεν πήγανε, ας πούμε, διακοπάρες εδώ και εκεί στο χωριό. Γιατί σου λέει, κίτσα μπανάν, δεν βγαίνουμε. Ένας στους δύο Έλληνες φέτος δεν κατάφερε να πάει διακοπές, έτσι λένε τα στατιστικά. Γιατί δεν υπάρχουν φράγκα. Γιατί σου λέει ο άλλος, τώρα πού να πάω διακοπές, από πίσω τρέχουν λογαριασμοί, τρέχουν υποχρεώσεις. Μόνο υποχρεώσεις τρέχουν. Αλλά μαζί με τις υποχρεώσεις τρέχει και η ζωή μας. Αυτό είναι το θέμα. Ότι περνάει ο καιρός, δεν τον ζούμε και κάποια στιγμή θα γεράσουμε και θα σκεφτόμαστε και θα λέμε, τι κάναμε στη ζωή μας. Δουλεύαμε. Γιατί? Για την οικογένεια του Μητσοτάκη, για τη συμμορία του Μητσοτάκη, για τους πολιτικάντητες οι οποίοι μας κοροϊδεύουν και μας τα έχουν πάρει όλα, για αυτούς δουλεύουμε. Και για μας δεν κάναμε τίποτα. Πώς μας κατάντησαν έτσι, να μην μπορείς να κάνεις τίποτα για σένα. Να λες ότι θέλω να πάρω κάτι, ρε παιδί μου, κάτι, οτιδήποτε είναι αυτό. Ένα κινητό τηλέφωνο, να σας πω εγώ έτσι, ένα απλό. Και να λες ότι άστο μωρέ να το τρενάρω λίγο ακόμη, να κάνω. Ή να αλλάξω κάτι στο σπίτι, να κάνω μια αλλαγή, μια ανακαίνιση, κάτι. Μπορείς να το κάνεις, δεν μπορείς. Εδώ δεν μπορεί να φύγει ο κόσμος να πάει ένα τριήμερο διακοπές. Που έχουμε καταντήσει να τις βλέπουμε τις διακοπές ως είδος πολυτελείας. Λες και ήρθαμε σε αυτή τη ζωή μόνο για να δουλεύουμε. Μόνο για να μας πίνουν το αίμα, μόνο για να πληρώνουμε. Έλατε να τους διώξουμε, ρε παιδιά. Ελάτε να τους διώξουμε, ειλικρινά. Να τους διώξουμε να πάνε και να μην ξανάρθουν. Να ρίξουμε τη Νέα Δημοκρατία στο 10%. Μπορούμε. Μπορούμε. Θέλουμε. Δεν θέλουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν θέλουμε. Δεν ξέρω, το θεωρώ πολύ άδικο. Πάρα πολύ άδικο. Τουλάχιστον η δικιά μου γενιά που έζησε και 5 πράγματα. Βλέπω πως έχει καταντήσει. Που δουλεύουμε 2 και 3 δουλειές, ας πούμε. Και εγώ και φίλοι μου και γνωστοί μου. Και καθόμαστε και τα συζητάμε, ας πούμε, και λέμε, τι γίνεται, ρε γάμο, τι γίνεται. Κάποτε δουλεύαμε, μία δουλειά κάναμε και μπορούσαμε, νοικιάζαμε σπίτι. Βγαίναμε έξω, κάναμε τη ζωή μας. Και τώρα κάνεις 2 δουλειές και δεν βγαίνεις. Τι γίνεται, πραγματικά τι γίνεται. Όλος ο κόσμος χρωστάει στην εφορία. Όλοι χρωστούν στην εφορία. Δεν υπάρχει Έλληνας φέτος που να μην πλήρωσε εφορία. Δεν υπάρχει κανένας. Γιατί το αφορολόγητο είναι στα 8.600 στην Ελλάδα. Κατάλαβες τι γίνεται. Ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι 22 χιλιάρικα, εδώ στην Ελλάδα 8.600. Από εκεί για να βγάλεις 8.600 το χρόνο πρέπει να ψοφάς από την πείνα. Δηλαδή να βγάζεις κάτω από 8 κατοστέρια, να βγάζεις γύρω στα 7-7,5 κάπου εκεί βγαίνει. Μαζί με τα δώρα Χριστουγέννων κτλ. Όλοι οι υπόλοιποι και με την αύξηση που πήρε ο κατώτατος μισθός 30 ολόκληρα ευρώ το μήνα, εκείνη που την πατήσαμε. Γιατί μας έδωσε από τη μία αυτά τα 30 ευρώ αύξηση, αλλά από την άλλη μέσω της υπερφορολόγησης που γίνεται μας τα πήρε πίσω. Μας τα πήρε πίσω από το ε9 που συμπληρώνουμε και τα λοιπά, και σου έρχεται μετά ο μποναμά στο εκαθαριστικό και λες ότι κοίτα να δεις που πληρώνω εφορία. Στα παίρνει μέσα από τις κρατήσεις τις οποίες σου κάνει από τον μισθό σου. Στα παίρνει κάθε φορά που θα πας να ψωνίσεις το οτιδήποτε. Στο σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, καύσιμα και... Από παντού μας τα παίρνουν, από παντού πληρώνουμε φόρους. Δηλαδή ένας μισθός πραγματικά φορολογείται από 15 μεριές.

Πιο απορώ είναι ότι πώς δεν ξεσηκωνόμαστε. Πραγματικά, δηλαδή, πώς δεν σηκωνόμαστε από αυτό το ρημάδι τον καναπέ. Εντάξει, θα μου πεις τώρα κάνει ζέστη. Οκ, μη σηκωθείτε τώρα. Αλλά από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα πέσει θερμοκρασία έτσι. Δεν ξέρω ειλικρινά, δηλαδή κάποτε αυτός ο λαός επαναστατούσε. Πού πήγε εκείνη η πυγμή, πού πήγε, θα μου πεις, έχουμε κουραστεί. Ναι, αλλά ποντάρουνε σε αυτή την κούραση, εκείνη το θέμα. Ποντάρουνε πάνω σε αυτό και κάνουν όλα όσα κάνουν. Μας τρώνε λεφτά, μας κλέβουνε, μας κοροϊδεύουνε μπροστά στα μούτρα μας, αλλά εμείς καθόμαστε και μας λένε ότι μας φτύνουνε και εμείς λέμε ότι εντάξει βρέχει, θα δροσιστούμε λίγο.

Να έχουμε φτάσει σε σημείο να σκεφτόμαστε να ανοίξουμε το κλιματιστικό. Να κάθεσαι να ζεσταίνεσαι και να λες, να το κοιτάζεις και να λες τώρα να το ανάψω. Θα μου έρθει κανένας ντουβρουτζάς όταν θα έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος. Τι να κάνω. Και να είσαι με τη βεντάλια, με τον ανεμιστήρα. Το χειμώνα δε. Πόσα σπίτια είναι αυτά τα οποία δεν έχουν θέρμανση. Ακόμη και το επίδομα θέρμανσης το οποίο δίνουν κάθε χρόνο. Και αυτό πολλοί το δικαιούνται, αλλά δεν μπορούν να το πάρουν γιατί δεν μπορούν να βάλουν πετρέλαιο. Γιατί πρέπει πρώτα να βάλεις πετρέλαιο και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να το πάρεις. Και όταν δεν έχεις χρήματα, δεν σε βοηθάει με αυτόν τον τρόπο να βάλεις πετρέλαιο και να περιμένεις πότε θα και άμα το πάρεις. Που κανονικά κάντε το όπως είναι το fuel pass που το κάνετε. Κουνιαστήκατε τόσο πολύ για να μας βάλετε βενζίνη στο αυτοκίνητο. Ναι, κάντε το έτσι. Δώστε ένα pass, ρε παιδί, να βάλει άλλο πετρέλαιο. Κάτω 150 ευρώ, όσο είναι. Είναι μια βοήθεια από το τίποτα. Που τα καύσιμα και αυτά είναι στο Θεό. Οι τιμές μπορεί να αποκλιμακώνονται, αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα τα καύσιμα είναι στο Θεό. Ο Μητσοτάκης το έχει πει άλλωστε ξεκάθαρο ότι αρνούμαστε να κατεβάσουμε το ΦΠΑ γιατί είναι η κύρια πηγή εσόδων στα ταμεία. Δεν έχουμε κάτι άλλο για να φέρουμε έσοδα στη χώρα μας. Φόρους, κλεψιμέικα στον ελληνικό λαό και μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα. Το θέμα είναι ότι εμείς το ανεχόμαστε όμως. Δεν μας φταίει κανένας. Αυτό να το ξέρετε. Δηλαδή το ότι βρίζουμε την κυβέρνηση, βρίζουμε το Μητσοτάκη και όλα αυτά, δεν μας φταίνε.

Να μην ψηφίζουμε τα ίδια και τα ίδια. 50 χρόνια τώρα ψηφίζουμε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Τούμπαλ. Ψηφίσαμε τον ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή που μέχρι ένα σημείο λες είναι αποδεκτό να δοκιμάσουμε και κάτι ακόμη. Οκ, μέχρι εκεί το δέχομαι. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας πρόδωσε χειρότερα από ό,τι μας προδίδουν αυτοί τώρα. Το θέμα είναι όμως ότι δεν έπρεπε να γυρίσουμε πάλι πίσω στο Μητσοτακέικο. Ήτανε ό,τι πιο επικίνδυνο μπορούσαμε να κάνουμε για τη χώρα μας και για τους ίδιους μας τους εαυτούς. Να γυρίσουμε πίσω στην οικογένεια Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία. Που όπως έλεγα και το Σάββατο, δεν κυβερνάει η οικογένεια Μητσοτάκη, δεν κυβερνάει καν ο ίδιος ο Μητσοτάκης, κυβερνάνε άλλοι από πίσω. Η χώρα διοικείται από τις τράπεζες και από τους ολιγάρχες, από κανέναν άλλον. Το Μητσοτάκη τον έχουν βάλει μπροστά σαν ένα πιόνι του συστήματος, καθαρά και μόνο γιατί τον λένε Μητσοτάκη και καθαρά και μόνο επειδή το κόμμα του είναι υπερχρεωμένο και για να μπορεί να υπάρχει κάποιοι πρέπει να το χρηματοδοτούν. Και αυτοί οι οποίοι το χρηματοδοτούν δεν το κάνουν για ιδεολογικούς λόγους. Το κάνουν γιατί βρίσκουν πρόσφορο έδαφος να μπορούν να διοικούν τη χώρα όπως και τη διοικούν. Και βλέπεις ότι η βενζίνη έχει φτάσει τα 2 ευρώ σε πολλές εκ των περιπτώσεων, τα έχει ξεπεράσει. Το σούπερ μάρκετ έχει γίνει καρτέλ. Πηγαίνεις να ψωνίσεις και θέλεις ένα πενιντάρικο έτσι για την πλάκα σου και κοιτάζεις και λες τι έχω πάρει, ρε παιδί μου, και 50 ευρώ. Η χώρα καίγεται για να φυτευτούν ανεμογεννήτριες. Όλοι αυτοί λοιπόν οι ολιγάρχες στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Ας καταλάβει λίγο ο κόσμος ότι εμείς με αυτούς καμία σχέση δεν έχουμε. Οπότε δεν μπορεί να στηρίζεις ένα κόμμα το οποίο το στηρίζουν οι ολιγάρχες. Γιατί όταν ένας ολιγάρχης και ένας φτωχός στηρίζουν το ίδιο κόμμα, ένας από τους δύο είναι ο λάθος. Μαντέψτε ποιος μπορεί να είναι.

Λοιπόν, η ώρα έχει αγγίξει σχεδόν τις 7 και κάπου εδώ σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων με τη Βάλια Μπουγιουκλή σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω. 69 074 83 48 4 το Viber για όλους εσάς που επιστρέψατε και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Όσοι είστε στις παραλίες, εξοχικά και τα λοιπά, καθίστε εκεί πέρα, μην έρχεστε προς τα δω. Μια χαρά είστε, γιατί τα πράγματα με τον καύσωνα θα είναι δύσκολα. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και τόσο λίγο επανέρχομαι.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Επιδιώκουμε σταθερά το διάλογο με την Τουρκία, αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση, αναφέρει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έπειτα από πολυήμερη σιωπή μπροστά στις αλλεπάλληλες προκλήσεις της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός επέλεξε στην ανάρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ. Επιστροφή του κ. Μητσοτάκη με διαστρέβλωση από σιωπήσεις και εικονική πραγματικότητα, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μητσοτάκης, υπόλογος για τον επικίνδυνο εφησυχασμό των ήρεμων νερών, επιμένει να κρύβει ότι ο διάλογος με την Τουρκία σημαίνει υποχωρήσεις από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αναφέρει μεταξύ άλλων.

0: το ΚΚΕ. Η λογική του Πρωθυπουργού να διεκδικεί ο γείτονά σου το σπίτι σου και εσύ να το συζητάς στα πλαίσια της καλής γειτονίας και του καλού διαλόγου είναι η λογική του παραλόγου, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε αρκετές περιοχές της επικράτειας σήμερα. Συγκεκριμένα στην κατηγορία πορτοκαλί βρίσκονται η Αττική, τα Κύθυρα, η Βιωτία, η Αργολίδα, η Κορινθία, οι Κυκλάδες, η Σκύρος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία, καθώς και τμήματα των ομών Εύβοιας, Φθιώτιδας και Λακωνίας. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 κίτρινο προβλέπεται για σημαντικό μέρος της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας αλλά και για το σύνολο των νησιωτικών περιοχών. Απαγόρευση πεζών και τροχοφόρων σήμερα 8 το πρωί με 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Ανησυχητική εικόνα για το μέλλον της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαμορφώνεται στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς συνολικά 144 σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-2027. Η απόφαση αφορά 99 νηπιαγωγεία και 45 δημοτικά σχολεία. Συνελήφθη έπειτα από πεζή καταδίωξη αλλοδαπός κακοποιός που χτυπούσε και λίστευε ηλικιωμένες γυναίκες σε περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν σε περιοχές της Ροδόπης και του Εύρου 10 διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας παράνομους μετανάστες σε 8 διαφορετικές περιπτώσεις μέσα σε μόλις ένα 24ωρο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις διαπυρωτικά, κυρίως ορεινά, τις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Πρώτη Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστερμε.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επανέλθει. Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Focus FM 103,6 στη δικτύωση ο Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Είναι Δευτέρα σήμερα, 24 του Αυγούστου του 2026. Διανύουμε το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, το τελευταίο δεκαήμερο του καλοκαιριού. Ανεπίσημα, επίσημα, ξέρω. Γιατί το καλοκαίρι κρατάει Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, πηγαίνει μέχρι τότε. Καλημέρα σας, καλημέρα. 69-074-83-484 το Viber. Για όλους εσάς που θέλετε να μας πείτε την καλημέρα σας.

Είχαμε ένα τραγικό περιστατικό, λίγο πολύ όλοι θα το μάθατε, στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. Είχαμε μια γυναικοκτονία και μετέπειτα την αυτοκτονία του άντρα. Στην είσοδο της πολυκατοικίας βρέθηκαν τα δύο πτώματα, τα οποία και τα δύο έφεραν τραύμα από πυροβόλο όπλο. Ο άνδρας έχει τραύματα στο κεφάλι, ενώ η γυναίκα έχει δεχτεί πυροβολισμού στο κεφάλι αλλά και στο σώμα της. Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Γρηγορίου Κηδωνίων 3 στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. Όπου οι αστυνομικοί ψάχνουν να βρούνε τον λόγο που όπλησε το χέρι του 48χρονου για να σκοτώσει την 45χρονη γυναίκα και μετά να αυτοκτονήσει. Ο άνδρας, ο οποίος ήταν αλβανικής καταγωγής, γνώριζε ότι η 45χρονη θα έφευγε από το σπίτι της, γνώριζε την ώρα την οποία θα έφευγε από το σπίτι της για να πάει στη δουλειά της. Της είχε στήσει καρτέρι και περίμενε να βγει από την πολυκατοικία. Μέχρι στιγμής τα δεδομένα δείχνουν ότι ο τύπος είχε σχεδιάσει τα πάντα, το πώς θα γίνει. Οι αρχές έχουν πάρει τα κινητά τηλέφωνα και του 48χρονου και τη 45χρονη για να μπορέσουν να διαλευκάνουν την υπόθεση, για να δουν αν είχε προηγηθεί κάποια συνομιλία μεταξύ τους ή είχαν ανταλλάξει κάποια μηνύματα. Λέγεται ότι καθοριστική θα είναι η κατάθεση της αδερφής της γυναίκας, όπου φαίνεται να γνώρισε τα προβλήματα που υπήρχαν μεταξύ τους. Και μάλιστα είχε πει ότι ο τύπος την είχε απειλήσει ότι θα την σκοτώσει και μάλιστα της είχε δείξει και το όπλο με το οποίο θα της αφαιρούσε τη ζωή. Είναι θλιβερά πράγματα, τραγικά και... Ρε κοριτσάρες μου, ειλικρινά, πού πάτε και μπλέκετε? Με τι τύπους πάτε και μπλέκετε? Δεν ξέρω πώς σας εντυπωσιάζουν κάτι τέτοια καθάρματα. Και πάτε και μπλέκετε μαζί τους και κάνετε σχέσεις και καταστρέφετε τη ζωή σας. Δηλαδή, πριν γνωρίσεις έναν άνθρωπο, δεν κάθεσαι να δεις τι είναι αυτός, πώς τον βάζεις μέσα στη ζωή σου? Και μάλιστα η 45χρονη έχει και ένα κοριτσάκι, μια ανήλικη κόρη, δεν ξέρω πόσο ετών ήταν, σχετικά μεγάλο βέβαια, δεν ήταν μωρό, δεν είναι μωρό, αλλά ένας λόγος παραπάνω. Δηλαδή, πού πάτε και μπλέκετε? Γιατί δεν κοιτάτε τι είναι ο καθένας? Από τι εντυπωσιάζεστε που να πάρει και να σηκώσει από κάτι τέτοιου τύπου? Δηλαδή, εντωμεταξύ, ο Μπαγλαμάς αυτός έβγαινε φωτογραφίες με όπλα στα social media, μαγιά, ξέρω εγώ. Ειλικρινά, δηλαδή, είναι πολλές γυναίκες, είναι και χαϊβάνια, εντυπωσιάζονται από κάτι τέτοιο. Μαγιά και δεν ξέρω εγώ τι είναι, αλλά αυτή η μαγιά μπορεί να σου γυρίσει και μπούμερα. Είναι κρίμα, γιατί κάτι τέτοιοι τύποι μετά παρεκτρέπονται και γίνονται αυτά που γίνονται. Και οι πληροφορίες λένε ότι με την πρώην του στην έστεινε κάτω από το σπίτι και όλα αυτά, τέλος πάντων, τα ωραία. Μάλιστα λέγεται ότι είχε έντονη, με συγχωρείτε, παθολογική ζήλια απέναντι στην 45χρονη, ενώ και στο παρελθόν φέρεται να είχε διατυπώσει απειλές σε βάρος της. Τώρα δεν ξέρω αν η γυναίκα είχε καταφύγει στην αστυνομία ή όχι, αλλά και να πήγαινε στην αστυνομία, το πολύ πολύ να της έλεγαν ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί και να τη σκότωνε έξω από κάνα τμήμα. Αυτή είναι η αστυνομία, δυστυχώς αυτή είναι η νόμη η οποία έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Νομίζω ότι η εισαγγελία θα πρέπει λίγο να ξεψαχνίσει και τα social media. Όταν υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι βγαίνουν φωτογραφίες με όπλα και τα λοιπά, να τους τσακώνει ο εισαγγελέας και να τους λέει: για έλα κατά εδώ, πού το βρήκες το όπλο, τι όπλο είναι, για φέρ το εδώ πέρα να δούμε, είναι αληθινό, είναι ψεύτικο, γιατί μπορεί να ισχυριστεί ο άλλος ότι είναι ψεύτικο, για φέρ το να το εξετάσουμε. Φυλάκιση κατευθείαν, πού το βρήκες το όπλο, τι είναι, γιατί. Αυτά θα έπρεπε να απαγορεύονται κανονικά, αλλά είπαμε, στην Ελλάδα η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί.

Προσέχετε με τι τύπους μπλέκετε. Προσέχετε. Προσέχετε ποιους ανθρώπους βάζετε στις ζωές σας. Και ιδιαίτερα αν υπάρχουν και μικρά παιδιά. Έχετε το νου σας. Καλός ο έρωτας. Εντάξει, ναι, μπορεί να σου παίρνει τα μυαλά, αλλά να βάζουμε λίγο και τη λογική να λειτουργεί, γιατί μετά είναι αργά. Τα περιστατικά αυτά εδώ πέρα αυξάνονται και πληθύνονται δυστυχώς, τα της ενδοοικογενειακής βίας, τα πώς τα λένε, οι γυναικοκτονίες και τα λοιπά, βλέπουμε συνέχεια να αυξάνονται, και ιδιαίτερα από την περίοδο του εγκλεισμού, τότε που είχαμε κορονοϊό και μας κλείνανε μέσα στα σπίτια, από τότε ειδικά έχουν εκτοξευθεί κατακόρυφα όλα αυτά τα περιστατικά. Από τότε ο κόσμος έχει χαζέψει εντελώς, ήταν που ήταν. Γι' αυτό μην ενθουσιάζεστε, μην... Θα μου πεις τώρα, δεν έχεις ερωτευτεί ποτέ. Ναι, οκ, okay, αλλά κάπου όταν βλέπεις ότι κάποια πράγματα δεν στέκουνε, όταν βλέπεις τώρα τον άλλον να είναι με όπλα, να είναι, και βλέπεις και το παρελθόν του, μαθαίνεις ότι και στις προηγούμενες σχέσεις του κάτι δεν πήγαινε καλά, κάτι έκανε στραβά, δεν κάθεσαι, γιατί όσο καλός και να στο παίζει, στις αρχές όλοι καλοί είναι, δεν το συζητώ. Στις αρχές όταν είσαι στα μέλια είναι όλα μια χαρά, αλλά μετά αρχίζουν τα προβλήματα. Μετά βγαίνει ο πραγματικός εαυτός και δυστυχώς μια νέα γυναίκα 45 ετών, μάλλον ακόμα μια νέα γυναίκα, έφυγε έτσι άδικα από έναν ψευτόμαγκα ψευτονταΐ, ο οποίος μετέπειτα αυτοκτόνησε. Δεν μπορούσε να αυτοκτονήσει από πριν τουλάχιστον, να γλιτώναμε τη γυναίκα.

Εν τω μεταξύ οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη και η 44χρονη, η οποία συνελήφθη μετά από το περιστατικό παράσυρσης και θανάτωσης σκύλου. Γεγονός το οποίο είδαμε να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και στην τοπική κοινωνία, αλλά κυριότερα στα μέσα μαζικής δικτύωσης, όπου εκεί πέρα εντάξει όλοι βγάζουμε τον κακό μας σε αυτό, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε και άδικο. Το συμβάν φαίνεται να έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας εκεί πέρα στην περιοχή και από την πρώτη στιγμή που το όχημα το οποίο οδηγούσε η γυναίκα πέρασε πάνω από το ζώο το οποίο κοιμόταν στην άκρη του δρόμου και το τραυμάτισε θανάσιμα. Ενώπιον των αστυνομικών η 44χρονη επιχείρησε να δικαιολογήσει την στάση της και υποστήριξε ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε πρόθεση να βλάψει να σκοτώσει το ζώο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως την παρουσία του σκύλου στο οδόστρωμα λόγω της περιορισμένης ορατότητας και της γωνίας του δρόμου, ενώ υποστήριξε ότι όταν ένιωσε το τράνταγμα του αυτοκίνητου δεν κατάλαβε αμέσως τι είχε συμβεί. Σε βάρος της οδηγού έχει σχηματιστεί δικογραφία με βάση τις αυστηρές διατάξεις για την νομοθεσία και τα ζώα, ενώ παράλληλα της επιβλήθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Δεν ξέρω, πραγματικά έχουμε ξεφύγει σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι. Οδηγούμε και δεν βλέπουμε μπροστά μας. Εντάξει, θα μου πεις ότι όντως μπορεί να μην το είδε το σκυλί. Αλλά όταν οδηγείς, δεν πρέπει να έχεις τα μάτια σου στο δρόμο. Που να πάρει ήταν μπροστά, ήταν μέσα στο δρόμο. Δεν γίνεται, αν είσαι προσεκτικός και αν έχεις το μυαλό σου εκεί πέρα στο δρόμο, θα το δεις, θα σταματήσεις. Και δεν είναι να πεις ότι έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα και το είδε πάνω σε στροφή και δεν πρόλαβε ή πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά της. Και χαμηλή ταχύτητα είχε. Και απλά η αμέλειά της μπορεί να στέλνε ένα μήνυμα εκείνη την ώρα, γιατί έχουμε αυτό το κουσούρι εδώ στην Ελλάδα, είμαστε πρώτοι να οδηγούμε και να στέλνουμε ταυτόχρονα μηνύματα και να ασχολούμαστε με το κινητό την ώρα της οδήγησης και δεν είδε το ζωντανό, λέω εγώ τώρα έτσι, μια εκδοχή. Γιατί άντε να το πιστέψω ότι όντως δεν ήθελε ρε παιδί μου να το πατήσει, δεν ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά για κάποιο λόγο δεν το είδε. Πού είχε το μυαλό της, πού ήταν η προσοχή της. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Όταν οδηγείς πρέπει τα μάτια σου και τα μάτια του μυαλού σου να είναι εκεί πέρα, να είναι στο δρόμο. Να μην είσαι αλλού κι αλλού. Απλά είναι τα πράγματα. Και άντε άμα δεν ήταν το σκυλί και ήταν κανένα παιδί στη θέση του, τι θα γινότανε.

Τώρα για να πάμε λίγο και στα της πολιτικής, γιατί κινούμαστε σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως και περιμένουμε να δούμε όλα όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, τα ψέματα τα οποία θα μας τάξει. Εδώ τώρα ξεκίνησαν να μιλάνε για επαναφορά 13ης σύνταξης. Γιατί σου λέει κάτσε να τους δώσουμε κανένα ψυχουλάκι να μας ξαναψηφίσουν, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Μη μασίσετε, κανονίστε και μη μασίσετε. Ειδικά εσείς οι αγρότες, η κτηνοτρόφια, μας σας τάξει κανένα ψυχουλάκι για να τον ξαναψηφίσετε, κανονίστε να του ξαναδώσετε την ψήφο σας και να βγαίνετε στους δρόμους να διαμαρτύρεστε μετά. Ουέ και αλίμονό σας μετά, ειλικρινά. Δηλαδή δεν μπορεί από τη μία να σας καταστρέφει, από την άλλη να σας δίνει, να σας τάζει, πάρτε χάπατα κανένα ψίχουλο έτσι για να μας ξαναψηφίσετε και να πηγαίνετε να τους ψηφίζετε. Φτάνει πια, δηλαδή είναι σάφι τόσα χρόνια. Πάντως στις 10 θα κλειδώσει η λίστα με τις τελευταίες εκκρεμότητες όσον αφορά το Ελλάδα 2.0. Χρέος, ακρίβεια και ελληνοτουρκικά, αλλά και τα σχολεία θα βρίσκονται στην ατζέντα. Το ρολόι μετρά αντίστροφα για το Ταμείο Ανάκαμψης και το δεύτερο ρολόι για την ΔΕΘ, ενώ ο Μητσοτάκης ανοίγει την νέα πολιτική σεζόν. Το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο έχει γεμάτη ατζέντα όπως φαίνεται, με αρκετούς φακέλους να βρίσκονται στα τελευταία μέτρα και το Μαξίμου να ανεβάζει στροφές εν όψη της εκθέσεως εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επιμείνει ιδιαίτερα στην πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με βρίσκει απόλυτα αντίθετο. Και αυτά που μου λένε κάποιοι ότι ναι, όταν έχεις λεφτά ξεχρεώνεις για να μην πληρώνεις τόκους. Βρε Χαϊβάν, θα πληρώσεις εσύ κάτι από την τσέπη σου? Και εγώ σου λέω, γλιτώνεις τόκους έτσι σαν κράτος. Θα πάνε στην τσέπη σου αυτά τα λεφτά νομίζεις? Θα πάνε στην υγεία, θα πάνε στην παιδεία, θα πάνε... Πού θα πάνε αυτά τα χρήματα? Στις τσέπες αυτονών θα πάνε, ξυπνήστε λιγάκι. Όταν έχεις χρήματα... Και αυτός τι έχει κάνει τώρα, ο Μητσοτάκης, τι έχει κάνει? Έχει κάνει φοροαφέμαξη όλων των Ελλήνων για να μαζέψει υπερπλεονάσματα που προηγουμένως πριν γίνει η κυβέρνηση ήταν κατά των υπερπλεονασμάτων. Έλεγε όταν κάνεις υπερπλεονάσματα, κλέβεις τον λαό και τα λοιπά. Όλα αυτά εδώ πέρα τα έλεγε ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Μας έχει ξεσκίσει όλους τη φορολογία, έχει κάνει υπερπλεονάσματα. Δεν πληρώνει εννοείται τίποτα. Έτσι, το δημόσιο δεν πληρώνει τίποτα, χρωστάει κάτι δισεκατομμύρια στους ιδιώτες, φράγκα τα οποία δεν ξέρω αν θα τα πάρουν ποτέ και πού θα βρεθούν τόσα λεφτά εφόσον έχουν φαγωθεί, για να αποπληρώσουν πρόωρα το δημόσιο χρέος. Και λέει ο Μητσοτάκης ότι το να μειώνουμε το χρέος δεν είναι κάποια αφηρημένη έννοια, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω πως είναι εθνική απελευθέρωση. Και είπε ότι δεν μπορούμε να φορτώνουμε στα παιδιά μας λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν. Τι λες ρε Μητσοτάκη? Δεν μου λες ρε άνθρωπε, με τα χρέη του κόμματός σου τι γίνεται που θα πάνε στα παιδιά μας και αυτά είναι και χρέη που δεν κάναμε κι εμείς? Με αυτά τα χρέη τι γίνεται, θα τα βάλετε σε μια τάξη, θα τα αποπληρώσετε μισό δισεκατομμύριο ευρώ χρέη? Δεν νομίζω, δεν σας βλέπω ζεστούς να το κάνετε αυτό το πράγμα, αλλά όταν είναι να γίνει με δημόσιο χρήμα, πώς το διαχειρίζεστε και το παίζετε στα δάχτυλα το δημόσιο χρήμα και το δίνετε δεξιά και αριστερά, γιατί όταν έχεις χρήματα, έστω και με αυτόν τον σαθρό τρόπο με τον οποίο τα έχεις βάλει στην άκρη, κοιτάς να τα επενδύσεις για να σου φέρουν περισσότερα χρήματα. Ο Μητσοτάκης αυτό που κοιτάει είναι να τα δώσει. Να τα δώσει για να κάνει τα γούστα στους ξένους. Άμα δεν βγει πρωθυπουργός, όταν θα έρθει η ώρα να φύγει από την Πρωθυπουργία, να ζεστάνει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό κάνει ο Μητσοτάκης. Γι' αυτό εκεί στο Μαξίμου επιμένουν στη λογική του τάχα μου δίθεν οικοκυρέματος απέναντι στην κριτική ότι τα χρήματα των πρόωρων αποπληρωμών είναι αυτό που λέω θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε πρόσθετες παροχές. Η κυβερνητική απάντηση ποια είναι σε αυτό? Ότι κάτι τέτοιο δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο λόγω και των ευρωπαϊκών κανόνων για τις οροφές δαπανών. Τάχα μου δίθεν τώρα. Θα μας τάξουν μείωση στο σούπερ μάρκετ, Ναι, μας έχουν ανεβάσει τα προϊόντα 60, 70, 80% πάνω και θα σου τα κατεβάσουν 10% και εσύ θα πεις ναι, μπράβο, εντάξει, μπράβο στην κυβέρνηση. Έκανε κάτι για να μπορέσει να κατευνάσει την ακρίβεια. Πόσα τέτοια χάπατα υπάρχουν? Πόσοι τέτοιοι χυμισμένοι υπάρχουν? Και άμα κάτσεις και τους ρωτήσεις, πες με ένα καλό ρε που έκανε ο Μητσοτάκης όλα αυτά τα χρόνια. Για σένα, βρε Χαϊβάνη, για τα παιδιά σου, πες μου κάτι καλό που έκανε. Θα σου πούνε. Τα εξοπλιστικά. Ποια εξοπλιστικά? Από εκεί που φάγανε ένα σωρό μίζες, γιατί οι μεγαλύτερες μίζες από εκεί τρώγονται, από τα εξοπλιστικά. Από εκεί.
Τι έκανε για τους μισθούς, τι έκανε για τις συντάξεις, τι έκανε για την ακρίβεια, τι έκανε για την ανεργία, τι έκανε για την εργασία στην Ελλάδα που οι περισσότεροι βιώνουν εργασιακό μπούλινγκ. Τι έχει κάνει για όλα αυτά η κυβέρνηση, για τα σούπερ μάρκετ, τι έχουν κάνει. Για την εθνική μας ασφάλεια, βλέπεις οι Τούρκοι να πούμε αλωνίζουν στο Αιγαίο ή στον εναέριο χώρο της Ελλάδος και δεν τρέχει τίποτα, όλα είναι μια χαρά. Όλα είναι μια χαρά για το Μητσοτάκη.

Θα έρθει να νομοθετήσει τώρα και το ετήσιο επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους, αυτά τα 500 ευρώ κάθε Χριστούγεννα ως σωτήρας ο Μητσοτάκης. 1,5 εκατομμύριο είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, μισή να το ψηφίσουν, βγήκε. Τελείως. Τι να κάνουμε, σε αυτή τη χώρα δεν ξυπνάει ο Έλληνας. Δεν. Τον αρέσει να ακούει γλυκά ψέματα και τον αρέσει να του πετάνε έτσι λίγο, λίγο τυράκι στη φάκα και ας πάει να πιαστεί, δεν πειράζει, θα πάει να του πάρει το τυράκι. Και μετά θα βγαίνει και θα τους βρίζει, θα βρίζει την κυβέρνηση. Δεν φταίει η κυβέρνηση. Εσύ φταίς που τους ψηφίζεις. Εσύ φταίς που δεν ανοίγεις τα στραβά σου να κοιτάξεις να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη χώρα. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά έχω απογοητευτεί. Έχω απογοητευτεί, δηλαδή τους βλέπω πώς μιλάνε στα κανάλια, στις συνεντεύξεις. Και λέω, δεν μπορεί ρε εσύ να είμαστε τόσο χάζοι. Δεν γίνεται να μην καταλαβαίνουμε ότι μας κοροϊδεύουν. Εν τω μεταξύ έρχεται και Ευρωπαϊκό Κονδύλιο για τα Τέμπη του. Κάτσε να δεις εκεί πέρα για να διερευνήσει την υπόθεση. Κάτσε να δεις τώρα τι έχει να γίνει. Από Σεπτέμβριο πρώτα ο Θεός. Άντε να δούμε μπας και πέσει λίγο φως αυτή την μαύρη υπόθεση που εδώ και 3-3,5 χρόνια έχει διαλύσει και τους συγγενείς των θυμάτων, γιατί αν τα παιδιά τους σκοτώθηκαν μία φορά εκείνη τη μοιραία νύχτα στα Τέμπη, οι κύριοι αυτοί βλέπουμε ότι τους σκοτώνουν ξανά και ξανά και ξανά τη μνήμη τους, τις ψυχές τους. Τραγικό, ειλικρινά τραγικό. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για την σημερινή εκπομπή και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Εδώ είμαστε, έχουμε επανέλθει. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Focus FM 103,6, Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM στη δικτύωση. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Δευτέρα 24 του Αυγούστου του 2026. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο, ψάχνοντας να βρούμε μία δροσιά. Μία δροσιά για να μπορέσουμε έτσι να πάρουμε μερικές ανάσες και να συνεχίσουμε την ημέρα μας. Με παίρνει τώρα στο διάλειμμα ο ξάδερφός μου. Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα, καλό πρωινό, την αγάπη μου και δύναμη. Ο οποίος εργάζεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία εδώ πέρα της Θεσσαλονίκης και μου λέει άμα σου στείλω τις θερμοκρασίες. Φαντάζομαι εκεί πέρα γίνεται χαμός. Όλη μέρα το χτυπάει και ο ήλιος, είναι δύσκολα τα πράγματα. καλή υπομονή σε όλους εσάς που εργάζεστε, σε όλους εμάς που εργαζόμαστε. Γιατί και εγώ δεν είμαι όλη μέρα στο κλιματιστικό. Και όπως έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, νομίζω ότι το Υπουργείο Εργασίας πρέπει να πάρει τα μέτρα του τώρα αυτές τις ημέρες που θα έχει καύσωνα, που οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν, όπως λένε τουλάχιστον οι μετεωρολόγοι, τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία θα είναι αρκετά υψηλή και νομίζω ότι κάποιες κατηγορίες εργαζομένων θα πρέπει να έχουν μια έτσι ευνοϊκή μεταχείριση.

Βλέπω σήμερα το βράδυ για ακόμη μια φορά θα κλείσει η περιφερειακή οδός λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover, που όλα δείχνουν ότι του χρόνου θα είναι έτοιμο, νομίζω πριν το καλοκαίρι αν δεν κάνω λάθος θα δοθεί στην κυκλοφορία. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ ως και τις 5 το πρωί της επομένης θα έχουμε αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά. Το κλείσιμο του δρόμου θα είναι μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων. K5 είναι ο κόμβος του Παπαγεωργίου και K6 ο κόμβος των Μετεώρων. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς την Ευκαρπία και με την κατάλληλη σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης. Ενδεικτικά, όπως βλέπω εδώ στο χάρτη, μέσω της λεωφόρου Στρατού θα γίνει. Τα οχήματα τα οποία κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της δυτικής εσωτερικής θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς τον Σκλαβενίτη εκεί στην Ευκαρπία και θα κατευθύνονται μέσω του κόμβου του Σκλαβενίτη στην Γιάννη Ρίτσου, Θησαίος και προς την λεωφόρο Στρατού. Να επισημαίνω ότι δεν θα διεξάγεται η είσοδος των οχημάτων προς την εσωτερική περιφερειακή στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά από τη ράμπα εισόδου, η οποία βρίσκεται στο ύψος του 424 αλλά και του Παπαγεωργίου. Γι' αυτό θα πρέπει να έχετε το νου σας κατά τις βραδινές ώρες από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα της επομένης ημέρας και να δούμε τι θα γίνει με αυτό το flyover, πότε θα τελειώσει επιτέλους, μπας και πάρουμε για μια ανάσα. Η περιφερειακή οδός έχει γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη και κλασικά θα υπάρχουν και οι ανόητοι, οι οποίοι θα κολλάνε πίσω από τον άλλον και θα παίζουν τα φώτα, θα κάνουν επικίνδυνες προσπεράσεις, θα τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα, γιατί η ευλακία είναι ανίκητη και δυστυχώς υπάρχει στο μυαλό πολλών Ελλήνων, ενώ υπάρχουν σημάνσεις ότι απαγορεύεται το προσπέρασμα στην περιφερειακή οδό, καθότι οι λωρίδες είναι ιδιαίτερα στενές και μπορεί μια απότομη στραβοτιμονιά κάτι να προκαλέσει ατύχημα. Ο ανόητος όμως θα συνεχίσει εκεί πέρα. Δυστυχώς οδηγική παιδεία στη χώρα μας μηδέν. Και τώρα που είπα οδηγική παιδεία, επειδή θα περιληφθεί λέει το μάθημα της ηθικής. Ναι, θα υπάρξει ένα νέο μάθημα, το μάθημα της ηθικής, για τους μαθητές οι οποίοι απαλλάσσονται από τα θρησκευτικά. Εγώ απορώ τόσα χρόνια που το φωνάζουμε, γιατί δεν βάζετε το μάθημα της οδηγικής παιδείας. Πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα, το οποίο θα ξεκινάει από την πρώτη δημοτικού και θα φτάνει μέχρι την τρίτη λυκείου. Μπας και γλιτώσουμε ανθρώπινες ζωές. Γιατί με τα πρόστιμα δεν γλιτώνεις τίποτα. Ναι, θα μου πεις ότι μειώθηκαν τα τροχαία ατυχήματα και τα... Ναι, γιατί όλοι είναι χρεωμένοι, όλους τους έχει πιάσει κάπου κάποια κάμερα. Όλο αυτό είναι ένα φοροεισπρακτικό μέτρο, τίποτα παραπάνω. Δεν είναι για να προστατεύσουμε τις ζωές μας, τα πρόστιμα τα οποία μας επιβάλλουν από τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, όχι. Ο μόνος λόγος ο οποίος μας κόβουν πρόστιμα είναι για να εκμεταλλευτούν τη βλακεία μας και να μπορέσουν να βάλουν χρήματα στα κρατικά ταμεία, τίποτα. Αυτό τους νοιάζει, δεν τους νοιάζει άμα θα πάνε σκοτωθείς εσύ. Εάν τους ένοιαζε, θα μπορούσαμε να περιορίσουμε τα τροχαία ατυχήματα φέρνοντας το μάθημα της οδηγικής παιδείας. Και τα παιδιά θα πρέπει από το σχολείο, από το λύκειο για παράδειγμα, να έχουν μία επαφή με το αυτοκίνητο. Δεν λέω να βγουν στο δρόμο να οδηγήσουν, αλλά να υπάρχουν, μπορούσαμε να κάνουμε κάποια ειδικές πίστες, ξέρω εγώ πώς να το πω, όπου θα μπορούσαν οι μαθητές να έχουν μία πρώτη επαφή με το αυτοκίνητο, για να ξέρουν τι έχουν στα χέρια τους, για να μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό το οποίο κρατούν δεν είναι παιχνίδι, είναι ένα μέσον το οποίο ναι μεν σε εξυπηρετεί, αλλά εάν δεν το χειριστείς όπως πρέπει μπορεί να μετατραπεί σε φωνικό όπλο και να σκοτώσει, να σκοτωθείς εσύ ο ίδιος, να προκαλέσει ζημιές, και είναι κρίμα πραγματικά. Χάνονται ανθρώπινες ζωές τζάμπα, μόνο και μόνο γιατί κανένας δεν φρόντισε να πει σε κάποιους ανθρώπους ότι αδερφέ μου πρόσεχε, αδερφέ μου αυτό, εκείνο, το άλλο, κανείς. Οι σχολές οδηγών δεν σου μαθαίνουν τίποτα. Σου κάνουν πόσα, 10 μαθήματα κάνουν τώρα, δεν ξέρω και πόσα κάνουν. Έχει πολλά χρόνια από τότε που έβγαλα το δίπλωμα, αλλά... το θέμα είναι ότι δεν σου μαθαίνουν. Πας εκεί πέρα, διαβάζεις ένα βιβλίο παπαγαλία, να το μάθεις ίσα ίσα εκείνη τη στιγμή, να πας να δώσεις εξετάσεις, να τα περάσεις και μετά τα έχεις ξεχάσει. Το ίδιο ισχύει και για τα ΠΕΗ, στα επαγγελματικά διπλώματα.
κανείς δεν κάθεται να σου πει, ρε παιδί μου, να σου εξηγήσει τι είναι αυτά που γράφει μέσα, γιατί, να σου λύσει τις απορίες σου. Όχι. Σου δίνουν το βιβλίο του ΠΕΗ, σου λένε διάβασέ το. Πάνε γράψε 60-70% πόσο πρέπει να γράψεις, γιατί δίνεις και γραπτά και στον υπολογιστή. Οι επαγγελματίες οδηγοί το γνωρίζετε. Και μετά δεν θυμάσαι τίποτα. Γιατί κανείς δεν έκατσε να σου πει, κανείς δεν έκατσε να σου εξηγήσει. Και ως γνωστόν, τα περισσότερα διπλώματα εδώ στην Ελλάδα είναι πλερουά. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Και αυτό κάποια στιγμή όμως πρέπει να σταματήσει. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό το πράγμα με τα πληρωμένα διπλώματα. Δηλαδή είναι τραγικό ο άλλος να μην έχει ιδέα και να έχει πληρώσει και να του λένε εντάξει, πάρ' το αυτοκίνητο και βγες στον δρόμο. Όπως επίσης και τα μαθήματα τα οποία κάνουν οι επαγγελματίες οδηγοί, που είναι μόνο 5 πάνω στο φορτηγό, λεωφορείο, νταλίκα, ανάλογα τι δίπλωμα θέλει να βγάλει ο άλλος, διαστημόπλαιο. Σε 5 μαθήματα δεν προλαβαίνεις να μάθεις τίποτα. Δηλαδή να μάθεις να κάνεις μια οπισθογωνία, ένα παρκάρισμα και λίγο πορεία, αυτό δεν σημαίνει ότι. Δεν σημαίνει τίποτα για την ακρίβεια. Αλλά είπαμε, στην Ελλάδα είσαι και στην Ελλάδα αυτά είναι δυστυχώς ψηλά γράμματα.

Λοιπόν, να ανοίξουμε και το μικρόφωνο. Για πάμε στα μηνύματα στο Viber στο 69074-83-484. Καλημέρα στην Αναστασία, καλή εβδομάδα από τον Άγιο Παύλο. Η Αναστασία, καλημέρα στο... Ο Πάτροκλος λέει, ποιος είναι ο Μάκης? Ο Μάκης? Ποιος είναι ο Μάκης? 6,5 ώρα το πρωί μου το έστειλες, είπα κάτι για κάνα Μάκη, δεν θυμάμαι. Καλημέρα στην Κύρα, καλή εβδομάδα με υγεία στη Σουλτάνα από τη Ροδιά του Τυρνάβου, 26 βαθμοί Κελσίου στην Ροδιά του Τυρνάβου αυτή τη στιγμή. Η Πόπη από τον Πειραιά, από τον ζεστό Πειραιά, με τα βαγόνια του μετρό και αρκετά του ηλεκτρικού χωρίς air condition, δράμα η κατάσταση. Όντως, όσοι χρησιμοποιείτε τα μέσα, λίγο υπομονή, γιατί τώρα και με αυτή τη ζέστη, άμα δεν έχει και κλιματισμό, είναι για κλάματα η κατάσταση. Και δυστυχώς και εδώ στην Θεσσαλονίκη πολλά αστικά λεωφορεία δεν έχουν κλιματισμό ή δεν επαρκεί ο κλιματισμός τους και τα πράγματα δυσκολεύουν έτσι περαιτέρω τώρα με τον καύσωνα. Και ελπίζω να μην έχουμε περιστατικά λιποθυμίας όπως είχαμε άλλες χρονιές. Πάντα να έχετε μαζί σας ένα κρύο μπουκαλάκι νερό. Πάντα, τώρα με αυτή τη ζέστη χρειάζεται. Γεια σου Κυριάκο μου, καλημέρα στην όμορφη Φλόρινα. Εκεί λογικά πρέπει να έχετε δροσούλα. Θέλω να πιστεύω έτσι. Ο Παναγιώτης μου λέει: ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να υπολογίσουν τον όγκο του αυτοκινήτου τους επειδή έχουν πάρει το δίπλωμά τους με λάδι, λέει, είναι μυζήθρες. Ναι, ισχύει αυτό το πράγμα. Ισχύει αυτό. Πολλοί δεν το έχουν. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα: οι εντολές του Κίσιγκερ και η κατρακύλα των Ελλήνων συνεχίζεται. Οι εντολές του Κίσιγκερ, οι εντολές της νέας τάξης πραγμάτων, δεν ξέρω. Πάντως αυτό που βλέπω είναι ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Δεν το βλέπω το μέλλον να διαγράφεται λαμπρό ούτε για την χώρα ούτε για όλους τους υπολείπους. Παρακολουθώντας τουλάχιστον τα γεγονότα και βλέποντας προς τα που πάνε, δεν βλέπω φως στο τούνελ και δεν βλέπω να αλλάζουμε κι εμείς. Δηλαδή όλοι θέλουμε να αλλάξει ο κόσμος αλλά δεν θέλουμε να αλλάξουμε εμείς, γιατί από εμάς πρέπει να ξεκινήσει η αλλαγή. Αλλά τώρα αυτά είναι ψηλά γράμματα για το μέσο Έλληνα, δεν βαριέσαι. Στον Κώστα το Σκλιβάνο καλημέρα στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Αν ήμουν με τη μηχανή, λέει, και πατούσα κατά λάθος το αδέσποτο και σκοτωνόμουν, τι θα γινόταν μετά? Μάζε μου άλλο τα αδέσποτα. Υπάρχουν περιοχές απαγορευμένες από αγέλες. Εντάξει τώρα, κοίταξε, να είσαι με τη μηχανή και να το δεις μέσα στο δρόμο, δεν θα σταματήσεις. Αυτό εδώ πέρα που λες όμως, ότι κανονικά όλα τα αδέσποτα πρέπει να μαζευτούν, να υπάρξει ειδική μέρημνα από τους δήμους. Ναι, εγώ συμφωνώ σε αυτό. Και ναι, υπάρχουν περιοχές όπου, ιδιαίτερα εδώ στα δυτικά, στη Θεσσαλονίκη, άμα πας εκεί προς την Πόντου, στον δρόμο του Καλοχωρίου, στη Σύνδο, έχει πάρα πολλά έτσι αδέσποτα που δεν μπορείς να περάσεις με τα πόδια, ή ακόμη και άμα περάσεις με το μηχανάκι υπάρχει κίνδυνος να σε ρίξουν, γιατί κυνηγάνε τα μηχανάκια. Το μεγαλύτερο φαγωπότη στους δήμους, να ξέρετε ότι γίνεται στα φυλοζωικά. Γιατί οι δήμοι παίρνουν επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορούν και να τα στηρώνουν και να τα περιορίζουν και να τα ταΐζουν φυσικά. Βλέπετε πουθενά να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Ελάχιστοι έως μηδαμινοί είναι οι δήμοι οι οποίοι λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Τα χρήματα όλα αυτά πού πηγαίνουν άραγε για τα φυλοζωικά στους δήμους? Σε ποιανόν τις τσέπες πηγαίνουν? Πραγματικά είναι θλιβερό. Δεν ξέρω. Καλημέρα στην Ρένα από τις Πέτσες. Η ζεστή φωνή σου λέει στον δρόμο για το σπίτι μετά από νυχτερινή διασκέδαση. Ορίστε, να. Αυτοί είναι. Κάνουν γούστα εκεί στις Πέτσες. Να περνάτε όμορφα, Ρένα μου, καλημέρα. Καλημέρα, να έχετε δύναμη και να περνάτε έτσι όμορφα κάθε μέρα, μακάρι. Τι θυμήθηκα τώρα, επί Πασόκ. Τι ωραία χρόνια. Τα μπουζούκια 6 στα 7 δουλεύανε. Ήτανε Τετάρτη βράδυ και έλεγες, α, πάω ρε παιδί μου. Θέλω να πάω εδώ τον Μπανταζή, ξέρω εγώ. Τώρα που μια φορά τη βδομάδα και αν. Αν και έτσι πως έχει καταντήσει η νυχτερινή διασκέδαση, δεν. Εμένα τουλάχιστον δεν έχω να πάω πολλά χρόνια. Έτσι σε μπουζούκια να πω ότι θα πάω ρε παιδί μου να δω έναν καλλιτέχνη, δεν. Και είναι και λίγοι εκείνοι οι οποίοι έχουν μείνει και ευχαριστιέσαι να πας να τους δεις live. Σφακιανάκης τα παράτησε. Ο Καράς πέθανε. Ο Τερζής και αυτός τα παράτησε, μεγάλος άνθρωπος, να είναι καλά.
πολύ έτσι αξιόλογοι καλλιτέχνες. Περαστικά να ευχηθούμε στον Βασίλη του Παπακοσταντίνου. Δεν ξέρω πόσοι έχετε παρακολουθήσει η συναυλία Παπακοσταντίνου. Ήταν εντάξει. Έχει μία πνευμονία ο άνθρωπος. Μακάρι να είναι κάτι περαστικό και να τον ξαναδούμε πάλι επί σκηνής. Και όσοι λέτε τώρα ότι μεγάλωσε. Εντάξει, μεγάλος άνθρωπος, τι να κάνει. Τώρα όσο για το αν σας ενοχλεί η φωνή του ή δεν ξέρω εγώ τι, ή πρέπει να αποσυρθεί, γιατί βλέπω στα social media, ρε παιδί μου, όλοι οι ανθρωποφάγοι έχουν πέσει εκεί πέρα και λένε να αποσυρθεί και να κάνει και ατήρες. Αν τον άλλον το γεμίζει αυτό που κάνει, στην τελική μην πάτε να τον δείτε. Σας έβαλε κανένα στο πιστόλι στον κρόταφο να πάτε να δείτε τον Παπακοσταντίνο ή τον οποιονδήποτε άλλον. Ο άλλος γουστάρει να τραγουδάει, δεν κατάλαβα. Άμα δεν σας αρέσει, μην πηγαίνετε ή μην τον ακούτε. Τώρα μιλάμε για καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν γράψει μια μεγάλη πορεία και λάμπρη πορεία. Αν αυτό το πράγμα τώρα του γεμίζει τον άλλον και του δίνει ζωή, γιατί δηλαδή να μην συνεχίσει να το κάνει? Άμα δεν σου αρέσει, μην πηγαίνεις. Για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Αλλά είπαμε, στα social media υπάρχει αυτό ότι είμαστε, όλοι είμαστε οι τέλειοι, όλοι είμαστε οι καλύτεροι και κρίνουμε τους πάντες. Τους πάει, δηλαδή η λιθιότητα δεν υπάρχει. Εκεί τη βγάζουμε όλοι. Πραγματικά. Ο Πασχάλης μου λέει το ταψί άρχισε να βγαίνει δειλά-δειλά. Θα καούμε σήμερα όπως βλέπω και μου στέλνει την ανατολή του ηλίου. Αλλά δεν μου λες από πού είναι όμως, από ποιο σημείο μου τη στέλνεις. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ. Στον Θοδωρή στην Κρήτη καλημέρα. Όσο αφορά το σκυλάκι που πάτησε, δεν μπορώ να πάω. Σου έχω πει ρε, μη βρίζεις. Είχε ξαναγίνει, λέει, αυτό από μία άλλη σε κάποιο χωριό. Ας αφήσουν τα ψέματα. Κατάσχεση το αυτοκίνητό της. 30 χρόνια φυλακή και πρόστιμο 100.000 ευρώ. Εντάξει, το αυτοκίνητο τώρα να το κατασχέσει, το αυτοκίνητο μπορεί να μην είναι δικό της ή μπορεί να το χρησιμοποιεί όλη η οικογένεια. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι να συνετίσουμε τον κόσμο να μην συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Στον Κωνσταντίνο καλημέρα. Μερικοί έως και οι περισσότεροι, εγώ θα πω, δεν πρέπει να οδηγούν. Αυτή είτε το έκανε και εμένα, είτε κατά λάθος είναι κατάλληλη. Λέει, ας πάρει το λεωφορείο ή ταξί να την οδηγάει άλλος. Ναι. Σε αυτό συμφωνώ. Ότι ακόμη και εσκεμένα να μην ήταν κατά λάθος, αυτό συνεπάγεται ότι δεν είχε τα μάτια της εκεί στο δρόμο. Γεια σου, το δώσει καλημέρα. Ο Χάρης από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Όταν βλέπουμε κάτι στο δρόμο να μην το πατάμε, το ότι έχουμε ένα όχημα είτε μεγάλο είτε μικρό δεν μας κάνει κυρίαρχους της ασφάλτου και όποιον πάρει ο Χάρος, λέει ο Χάρης. Μερικοί αυτό νομίζουν όμως, γεια. Ότι έχουν πιάσει τον παπά και τον κρατάνε γερά. Πασχάλης μου λέει τις αχλαμάρες είναι αυτές, δεν το έλεγε, δεν το ήθελε. Χελώ να βλέπω σκατζόχυρο ή και κάποιον νεκρό ζώο και κοκαλώνουν το όχημα, βάζω γάτι και το πηγαίνω εκτός δρόμου σε ασφαλές σημείο και για το ίδιο και για τα άλλα τα οχήματα. Αν ήταν άνθρωπος, παιδί, ηλικιωμένος, τότε τι. Άμα ήταν άνθρωπος, ηλικιωμένος, παιδί, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τώρα θα τον κλαίγαμε. Well, καλημέρα στο Βαγγέλη. Μόλις ήθελα να γράψω λίγη αστυνομία. Ο Βαγγέλης από την Ελβετία είναι και το μάτι και πόσα άλλα. Εντάξει, το μάτι. Πήγε κανείς φυλακή για το μάτι? Για όλα αυτά τα εγκλήματα που έχουν γίνει, πήγε κανείς φυλακή? Ένας Τσοχαντζόπουλος μόνο. Μόνο Τσοχαντζόπουλος την πλήρωσε και αυτός γιατί ήταν χαϊβάνι, τα τρώγε μόνος. Άμα έδινε σε κανέναν άλλον δεξιά και αριστερά, ούτε φυλακή θα πήγαινε ούτε τίποτα. Δεν τον έκοβε. Καλημέρα στον Κυριάκο από τα Θουρίγκια. Ο οδηγός με 7 βαθμούς Κελσίου τώρα στη Λειψία, στη Γερμανία. Α, τώρα που είπες Λειψία, αυτά τα λεωφορεία τα οποία μας είχαν φέρει από τη Λειψία ο Ζέρβας υπάρχουν, κυκλοφορούνε? Εδώ στη Θεσσαλονίκη που δεν είχαν κλιματισμό, που δεν ανοίγουν και τα παράθυρα. Δυστυχώς μου λέει τα δίποτα θα ξαναψηφίσουν τον τουρίστα και τον πρεσπιώτη σωτήρα τους και επιδιώκει το Αιγαίο να γίνει 50-50, πρέπει να ξεπληρώσει το ρουσφέτι του παππού του, sorry, του μπαμπά του λέει. Είπαμε, και η Ντόρα του είπε ξεκάθαρα ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο επειδή τα παραλία της βρέχονται από αυτό. Αν αυτό δεν είναι προδοσία, τότε τι. Ο Κωνσταντίνος στο άλλο περιστατικό που ο σκύλος σκότωσε σκύλο λέει και δάκωσε τον άνθρωπο που το συνόδευε, κανείς δεν λέει τίποτα. Στα Βρυλίσια λέει 17 Ιουλίου του 26.
Α, τώρα φέτος. Ένας μεγαλός όμως σκύλος, λέει, που είχε δεθεί έξω από το φούρνο Μητσοδού Κύπρου, λύθηκε, επιτέθηκε σε 66χρονο περιστατικό, τραυματίζοντας τον σοβαρά και σκότωσε το μικρότερο κατοικίδιο. 48χρονο ιδιοκτήτριο ζώου συνελήφθηκε και αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία. Το περιστατικό αυτό, λέει, δεν πήρε τόσο μεγάλη έκταση όσο το άλλο που πάτησε το σκύλο με το αυτοκίνητο. Καλά, γενικότερα σε πολλές εκ των περιπτώσεων με τα φιλοζωικά έχει ξεφύγει η κατάσταση. Δεν λέω να σκοτώνουμε τα ζώα σε καμία περίπτωση. Αλλά και όταν συμβαίνουν τέτοιου είδους περιστατικά εκεί πέρα, εκεί δεν ανοίγει ρουθούνι. Στο Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια. Ο Κώστας λέει: το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι 130. Γιατί αφήνουμε να εισαχθούν αυτοκίνητα που πιάνουν 200 και πάνω? Καλά, όλα τα αυτοκίνητα πιάνουν μια αλφα ταχύτητα, δεν μπορείς να το κάνεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως, επειδή το αυτοκίνητο σου πιάνει 200, εσύ πρέπει να πας με 200. Για να βάλουμε κόφτες, τι να κάνουμε, δεν ξέρω. Θα ήταν μια λύση βέβαια να περιορίσουμε την όλη κατάσταση. Καλημέρα στο Μανώλη από το εστιατόριό μας στη Γερμανία, στο Ρόιντλικεν. Α, έχετε και εστιατόριο. Μπράβο, μπράβο, έτσι να προκόβετε εκεί πέρα στο εξωτερικό, εφόσον δεν μπορείτε να κάνετε κάτι εδώ πέρα, δυστυχώς και σας έδιωξαν. Τουλάχιστον εκεί πέρα να μπορείτε να κάνετε πράγματα και να είστε έστω χαρούμενοι, να είστε καλά. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον 724 εδώ στη Γερμανία, λέει, βγάζουν νέοι δίπλωμα με 17 ετών. Όποιος επιθυμεί, αλλά με την προϋπόθεση να μην οδηγούν μόνοι τους στο αυτοκίνητο, ως κλείσουν τα 18. Το ίδιο ισχύει και εδώ πέρα στην Ελλάδα. Μπορείς 17 να βγάλεις δίπλωμα. Με τη διαφορά ότι μέχρι να γίνεις 18 δεν μπορείς να οδηγείς μόνος σου και πίσω στον παρμπρίζ έχεις ένα σίγμα που σημαίνει συνοδός. Ο συνοδικός, λέει, πρέπει να έχει και αυτός δίπλωμα, εννοείται, και μια συγκεκριμένη ηλικία, νομίζω από 30 και άνω. Αυτό δεν το ξέρω ο συνοδικός από ποια ηλικία πρέπει να έχει, αλλά ξέρω ότι πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα χρόνο δίπλωμα οδήγησης. Γεια σου Αντώνη μου από Σάντο Ντομίνικο, λέει, τώρα σκληρό Φλόρινας στο χωριό, χθες έβρεχε λίγο δροσιά, σήμερα 16 μέχρι 31. Καλά είναι, άμα φτάσει μέχρι 31 είναι καλά, παραπάνω να μην πάει. Στον Ηράκλειο, στο Λάντσκουτ, καλημέρα. Εδώ στη Γερμανία, λέει, έχουν στα δημοτικά ώρα οδικής παιδείας για ποδήλατα αλλά και για πεζούς. Αυτά ωραία πράγματα, έτσι. Κανονικά έτσι πρέπει να μάθουμε.

τι είναι αυτό, ωραία φωτογραφία αυτή του Χορπιάτη. Την κρατάω τη φωτογραφία, ωραία, έτσι επαγγελματική φαίνεται. Η Βέρα, παράδεκτη κυρία που άτησε το σκυλάκι, αλλά νομίζω ότι έχουμε λίγο παραχέσει με τα ζώα. Αν δίωκαν έτσι τους υπουργούς και τον ίδιο το Μητσοτάκη να καταλάβω τέτοια πρεμούρα, αυτούς δεν πρόκειται. Στο Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής, καλημέρα. Η Άννα, να έχετε μια όμορφη και ευλογημένη μέρα, βλέποντας το βίντεο με αυτό το γένειο, λέω, που πάτησε και κατέληξε το αδέσποτο στην Κέρκυρα. Ανακατεύτηκε, λέει, το στομάχι μου, δεν το χωράει ο νους μου, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει συνειδητά κάτι τέτοιο και μετά δεν θυμάμαι. Εδώ, λέει, πατάνε ανθρώπους και τους εγκαταλείπουν. Καλά, εντάξει, δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα. Πόσες φορές έχει γίνει κάποιο τροχαίο, ας πούμε, και εγκατέλειψε το θύμα του, που το θύμα θα μπορούσε να είχε ζήσει εάν σταματούσε στην άκρη και καλούσε βοήθεια, γιατί εκείνη τη στιγμή και το δευτερόλεπτο παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά είπαμε. Ο Δημήτρης, αγαπημένη μας Δέσποινα, λέει, κόντρα στο σύστημα, πρέπει ο λαός να δώσει αλλαγή και ο μόνος που πρέπει για την... Και ο μόνος που πρέπει για την Ελλάδα, για τους Έλληνες, για τους εργαζόμενους, πρωτογενή τομέα, πρωθυπουργό της Ελλάδος, είναι μόνο ο Βελόπουλος, αλλά ο Έλληνας να ξυπνήσει και να βγάζει τον κύριο Μητρόπουλο έτσι όπως το βγάζει. Μου τα γράφεις μπερδεμένα, δεν έχω καταλάβει. Δέσποινα πάντα πρώτη. Αρχικά, Δημήτρη μου, δεν κάνει Δέσποινα εκπομπή. Εκτός αν η φωνή μου μοιάζει με Δέσποινα, τότε εγώ θα πρέπει να αρχίσω να ανησυχώ, γιατί τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Μάλλον δεν ξέρω, έχει ξεκινήσει κάποια φιλομετάβαση και δεν το έχω πάρει χαμπάρι, ξέρω αν μοιάζει η φωνή μου με Δέσποινα. Καλημέρα στον Κώστα, στο συνονόματο από τη Δάφνη. Καλή εβδομάδα. Το σκυλί τελικά δεν ήταν αδέσποτο, ξέφυγε από αυλή. Αυτό δεν ανέρει βέβαια την ευθύνη της οδηγού, που ελπίζω να τύχει τα δέοντα από τη δικαιοσύνη. Αλήθεια, λέει, τα όρια ταχύτητα στηρούνται? Όχι, φυσικά. Στον Νίκο, καλημέρα από τον Νούρτιγκεν της Γερμανίας. Ο συνονόματος ο Κωνσταντίνος λέει, γιατί να βάλουμε κόφτες στα αυτοκίνητα ενώ έχουμε τόσο καλούς υπουργούς, να βάλουμε από έναν υπουργό ή μετακλητό σε κάθε αυτοκίνητο? Θα φτάσουν. Να, γεια σου Δέσποινα. Λοιπόν, ο φίλος εδώ, ο Κυριάκος, δυστυχώς, λέει, τα δίποτα θα ξαναψηφίζουν τον τουρίστα και το... μου το ξανάστηλες αυτό, πάλι μου το στέλνεις. Καλημέρα και στο Μανώλη, το Μητσοτάκη θα βρεθεί να τον πατήσει κανείς? Όχι, δεν θέλουμε να τον πατήσει κανείς. Εντάξει, δεν θέλουμε το κακό κανενός. Να μην ασχοληθούν με την πολιτική, αν γίνει. Λοιπόν, η ώρα είναι 8, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ακόμη ένα πρωινό κάναμε παρεούλα εδώ στον Focus FM 103,6, αλλά και στο Ράδιο Μάχη 99,8. Δελτίο ειδήσεων από τη Βάλια Μπουγιουκλή. Εμείς, Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ πέρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 100.6. Σε επιφυλακή και σήμερα το πυροσβεστικό σώμα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 σήμερα σε αρκετές περιοχές. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος, κατηγορία 3, προβλέπεται για σημαντικό μέρος της υπηρετικής χώρας, αλλά και για το σύνολο των ισχυωτικών.

0: ορεινικών περιοχών. Στη Βόρεια Ελλάδα, ο υψηλός κίνδυνος αφορά την Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, το Άγιο Όρος, το Κιλκί, τον Εύρο και τη Ροδόπη, ενώ σε κατηγορία 3 βρίσκονται και περιοχές των Ιωαννίνων και των Σερών, καθώς και η Καρδίτσα. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, το φετινό καλοκαίρι οι καμένες εκτάσεις στην Ελλάδα είναι λιγότερες σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, υποστηρίζει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένας πρωθυπουργός που επί 7 χρόνια αφήνει τη χώρα να καίγεται, σήμερα χαίρεται γιατί κάηκαν λιγότερες εκτάσεις, όπως τουλάχιστον ο ίδιος ισχυρίζεται. Να τον ενημερώσουμε ότι είναι απολύτως λογικό να καούν λιγότερες εκτάσεις, διότι πλέον τα δάση έχουν αφανιστεί, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο Ελλάδα 2.0, ακριβία, νέα σχολική χρονιά και χωροταξικά η ατζέντα της συνεδρίασης. Συνεχίζεται η ανωδική πορεία των τιμών στα καύσιμα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αναμενόμενη εκτόξευση της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της παραγωγικής και εφοδιαστικής αλυσίδας. Καμπανάκι για ντόμινο στην οικονομία. 40 ήταν συνολικά οι αλλοδαποί, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, που κατάφεραν να αποδράσουν κατά τη διάρκεια της εξέγερσης που έγινε το βράδυ του Σαββάτου στη δομή της Συνδικής στις Σέρες. Οι 27 έχουν εντοπιστεί και συλληφθεί, ενώ αναζητούνται οι υπόλοιποι 13. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, από τις 11 απόψε το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σε ολόκληρη τη χώρα αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα. Μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα υπηρετικά θα αυξηθούν δίνοντας μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις αυξημένες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας νότι με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Focus 8 με 11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Focus FM 103,6. Καλημέρα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας η οποία αρνείται να συμβιβαστεί με αυτό που κάποιοι θέλουν να μας το παρουσιάσουν ως αναπόφευκτο. Καλημέρα σε όλους όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, όπως και αν μας ακούτε. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και αυτή την εβδομάδα θα διαφοροποιηθούμε. Θα διαφοροποιηθούμε γιατί νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε για να ακουστούν 5-10 αλήθειες και να μπορέσουμε να θωρακίσουμε τη σκέψη μας και το μυαλό μας. Αυτή την εβδομάδα η εκπομπή μου εδώ στον Focus FM 103,6 σε αυτό το ραδιόφωνο που εμείς έχουμε πάθος μαζί του και το ίδιο πάθος το μοιράζεστε και εσείς μαζί με εμάς, θα αφήσουμε για λίγο πίσω στην άκρη το θέατρο του παραλόγου για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, για αυτές αν θέλετε για εμένα προσωπικά ως έμπειρο δημοσιογράφο και επαγγελματία πάνω σε αυτό το κομμάτι στημένες κουκορομαχίες μεταξύ πολιτικών αρχηγών, και θα αφήσουμε πίσω τα επικοινωνιακά τρίκ του Μεγάρου Μαξίμου σε αυτή τη μακρά προεκλογική περίοδο. Θα αφήσουμε πίσω όλο αυτό το προπέτασμα καπνού. Είναι επί της ουσίας κατ' εμέ μία θεατρική παράσταση. Αυτό το οποίο μας σερβίρουν είναι μία θεατρική παράσταση, μία κακόγουστη θεατρική παράσταση, και φυσικά τη σερβίρουν τα συστημικά μέσα μαζικής παραπληροφόρησης για να κοιτάμε το δάχτυλο, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ μας κλέβουν το δάσος. Καθόμαστε και κοιτάμε το δάχτυλο που δείχνει ένα δέντρο και όλοι αυτοί κλέβουν το δάσος. Και το δάσος είναι η ζωή μας. Όλα όσα μας δείχνουν οι τηλεοράσεις είναι ο τρόπος να κρατούν το μυαλό μας απασχολημένο, και συνήθως κρατούν το μυαλό μας απασχολημένο με ασήμαντα πράγματα για να μην αντιληφθούμε τα τεράστια ζητήματα. Να μην δούμε και να μην τολμήσουμε να μιλήσουμε, ακόμα και αν τον δούμε, για τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Και αυτός ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι ένας και αφορά στο πώς ξυλώνεται μέρα με τη μέρα η ίδια η ανθρώπινη ελευθερία. Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο που τολμά να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτή την εβδομάδα αποφάσισα να κάνουμε κάποιες θεματικές εκπομπές, αν μου επιτρέπετε ο όρος βαθιάς ανάλυσης, για να αναλύσουμε τις μεγάλες και καλά κρυμμένες στο ευρύ κοινό αλήθειες. Είναι, ξέρετε, τα θέματα τα οποία πολλοί φοβούνται να αγγίξουν, ή ακόμα χειρότερο, ξέρετε, ακόμα χειρότερα, όχι μόνο φοβούνται να τα αγγίξουν, αλλά τα παρουσιάζουν ως πρόοδο, τα παρουσιάζουν ως εξυγχρονισμό, τα παρουσιάζουν ως ψηφιακή ευκολία. Και εσύ που διαμαρτύρεσαι για αυτά είσαι το ψέκι, ο ψέκας, ο συνωμοσιολόγος, ο γραφικός. Σήμερα, για αρχή, θα ξεκλειδώσουμε την πόρτα της ψηφιακής φυλακής. Σήμερα θα αναλύσουμε πώς αυτό το παγκόσμιο σύστημα της ελίτ, αυτό το παγκόσμιο σύστημα εξουσίας, σχεδιάζει να ελέγξει την αγοραστική δύναμη των ανθρώπων, να ελέγξει τις μετακινήσεις των ανθρώπων, να ελέγξει ακόμα και τις ιδιωτικές μας συνομιλίες, και έχει δημιουργήσει όλα τα εργαλεία, πιστέψτε με, για να το κάνει. Σε αυτή την νέα ψηφιακή εποχή, μας υπόσχονται έναν κόσμο χωρίς το άγχος των μετρητών. Ωραία ακούγεται. Μας υπόσχονται έναν κόσμο χωρίς ζητήματα ασφάλειας. Θα είναι απόλυτα ασφαλές αυτό το περιβάλλον στο οποίο θα ζείτε. Έτσι λένε. Αυτό όμως που επίτηδες, εσκεμμένα, ξεχνάνε να μας πούν, είναι ότι ένας κόσμος χωρίς μετρητά, ένας κόσμος χωρίς ιδιωτικότητα, είναι ένας κόσμος χωρίς ιδιοκτησία. Και τελικά, είναι ένας κόσμος χωρίς ελεύθερους ανθρώπους. Χωρίς ελεύθερους ανθρώπους. Σου πουλάνε ασφάλεια και μία εικονική αίσθηση της ελευθερίας, αλλά επί της ουσίας, πίσω από τη βιτρίνα, την οποία τόσο πολύ έχει διαφημίσει αυτό το σύστημα, πίσω από αυτή τη βιτρίνα βρίσκεται η απόλυτη ψηφιακή παγίδα. Ένα σκοτεινό ψηφιακό μπουντρούμι με αλγόριθμους σε ρόλο δεσμοφύλακα, με κάμερες σε ρόλο κατασκόπου της ιδιωτικότητάς μας και φυσικά με όλα τα ψηφιακά μαντρόσκυλα τα οποία ενώ σου λένε χάιδεψέ με και θα περάσουμε καλά, την ίδια ώρα θα σου δαγκώσουν το χέρι εάν κάνεις το λάθος και δεν υπακούσεις το σύστημα. Ξέρετε, για μένα βασικότατο σημείο της σημερινής προσέγγισης σε αυτό το ψηφιακό μπουντρούμι είναι το χρήμα. Είναι το χρήμα. Και νομίζω ότι θα πρέπει αρχικά να επιχειρήσω να ξετυλίξω για ποιο λόγο θεωρώ ότι η άκρη του νήματος είναι τα μετρητά. Τι μας λένε οι αγαπημένοι μας δημοσιογράφοι στα δελτία ειδήσεων, είτε είναι μεσημεριανά, είτε είναι απογευματινά, είτε είναι βραδινά, είτε είναι πρωινές εκπομπές. Τι μας λένε στα ραδιόφωνα? Μας λένε μην κουβαλάτε πλέον μετρητά. Δεν χρειάζεται να έχετε πάνω σας μετρητά. Είναι επικίνδυνο να έχετε πάνω σας μετρητά. Μπορεί να σας κλέψουνε εάν έχετε πάνω σας μετρητά. Οι κάρτες και τα ψηφιακά πορτοφόλια είναι πάρα πολύ εύκολα. Και επίσης με τις κάρτες και τα ψηφιακά πορτοφόλια πατάσετε και η φοροδιαφυγή. Και εσείς που τα χρησιμοποιείτε θα είστε οι καλοί πολίτες. Οι πολίτες πρότυπο και θα έχετε προνόμια. Μας παρουσιάζουν την μετάβασή μας σε αυτή τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα χωρίς μετρητά, σαν το επόμενο απόλυτα λογικό βήμα εξέλιξης. Αυτή είναι η εξέλιξη. Και πρέπει να την ακολουθήσουμε. Δεν πρέπει να είμαστε οπισθοδρομικοί. Δεν πρέπει να ζούμε στο μεσαίωνα, όπως με κατηγορεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έτσι το παρουσιάζουμε. Ως το επόμενο, the next big thing. Η αχρήματη κοινωνία. Που δεν θα έχει λόγο άλλος να σε κλέψει, γιατί δεν θα έχεις χρήματα πάνω σου. Έχετε σκεφτεί αλήθεια ποια είναι η πραγματικότητα? Τι κρύβεται πίσω από αυτό το φαινομενικά απόλυτα ήρεμο και μιλίχιο περιβάλλον? Τα ψηφιακά νομίσματα, έτσι είναι ο ελληνικός όρος, γιατί εκεί στην Κεντρική Τράπεζα τα λένε CBDCs. Αυτά λοιπόν τα ψηφιακά νομίσματα, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχουν καμία σχέση με το πλαστικό χρήμα το οποίο έχουμε τώρα. Δηλαδή τις κάρτες και το e-banking. Δεν έχουν καμία σχέση. Έχουνε, αλλά δεν έχουνε. Δηλαδή έχουνε γιατί είναι ο προπομπός. Το πλαστικό χρήμα, η κάρτα και το e-banking είναι ο προπομπός αυτού που έρχεται με το ψηφιακό ευρώ, το CBDC της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ξέρουμε σήμερα εμείς με την πληρωμή με πλαστική κάρτα ή με το e-banking. Και θα εξηγήσω τι θέλω να πω. Το ψηφιακό ευρώ είναι ένα νόμισμα το οποίο προγραμματίζεται. Θέλω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα οποία θα πω για να το καταλάβετε κι εσείς που ενδεχομένως θεωρείτε ότι όλοι όσοι έχουν αντίθετη άποψη είναι οπισθοδρομικοί. Ότι θέλουμε να πάμε να μείνουμε στα βουνά και στις σπηλιές. Ότι είμαστε πίσω από την εξέλιξη. Εδώ μιλάμε για χρήμα προγραμματισμένο. Και η φυσική και επόμενη ερώτηση είναι να με ρωτήσει κάποιος, ρε Δαμιανίδη, τι σημαίνει προγραμματισμένο χρήμα. Τι σημαίνει προγραμματισμένο χρήμα. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει αν έχουμε σήμερα στην τσέπη μας ένα χαρτονόμισμα των 50 ευρώ. Ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε ένα χαρτονόμισμα των 50 ευρώ. Ό,τι και να κάνουμε, δεν χάνει την αξία του. Το χαρτονόμισμα στην τσέπη μας, 50 ευρώ, έχει την ίδια αξία είτε το ξοδέψω σήμερα, που για παράδειγμα είμαστε στην αρχή του μήνα, είτε το ξοδέψω στα μέσα του μήνα, είτε το ξοδέψω στο τέλος του μήνα, είτε δεν το ξοδέψω σε αυτό το μήνα και το ξοδέψω τον επόμενο. Όποτε και να ξοδέψω το χαρτονόμισμα των 50 ευρώ, θα παραμένει να είναι χαρτονόμισμα των 50 ευρώ. Κατανοητό? Όπου και να το δώσω, όποτε και να το ξοδέψω, έχει την ίδια αξία. Το κράτος δεν μπορεί να ελέγξει εμένα το που θα δώσω το 50 ευρώ. Το πώς θα το δαπανίσω, το που θα το ξοδέψω, αφορά εμένα και μόνο. Κανέναν άλλον. Με το αντίστοιχο ψηφιακό 50 ευρώ της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, αυτό το 50 ευρώ το ίδιο αποκτά μνήμη και αποκτά και αλγόριθμο. Το ψηφιακό 50 ευρώ έχει και μνήμη, έχει και αλγόριθμο. Γιατί? Ορθών. Γιατί το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα με το πάτημα ενός κουμπιού να ορίσει την ημερομηνία λήξης. Θα έχουμε χρήματα τα οποία θα έχουν ημερομηνία λήξης. Όπως και οι αποταμιεύσεις. Δεν θα υπάρχουν αποταμιεύσεις. Δώστε μου λίγο το χρόνο να σου το εξηγήσω. Θα σου λένε, πάρε λοιπόν εδώ, παιδί μου, αυτά τα 500 ευρώ. Είναι τα 500 ευρώ για το μισθό σου. Ωραία. Ή μπορεί να είναι τα 500 ευρώ για το επίδομά σου. Είναι τέλος πάντων ένα ποσό. Δεν θα παίρνεις χρήμα μετρητό στα χέρια. Δεν θα παίρνεις χαρτονόμισμα. Όχι. Θα παίρνεις ψηφιακά ευρώ, credit. Και θα σου λέει, πρέπει όμως αυτά τα 500 ευρώ του μισθού ή του επιδόματος, τα 1000 ευρώ θες, τα 1000 ευρώ. Τα 600 ευρώ θες, τα 600 ευρώ. Το όποιο ποσό. Πάρ' το σήμερα, έχεις περιθώριο να το καταναλώσεις μέχρι τις 30 του μηνός, για να κινηθεί η αγορά. Σου δίνω, πρέπει να τα καταναλώσεις μέχρι να κινηθεί η αγορά. Μέχρι τις 30 του μηνός. Για να κινηθεί η αγορά. Αν δεν τα καταναλώσεις, δικαίωμά σου, θα σου λέει, έχεις το δικαίωμα να μην τα καταναλώσεις. Αν δεν τα καταναλώσεις, δεν αποταμιεύονται. Σβήνονται, όχι τα παίρνω πίσω. Μα ούτως ή άλλως είναι θεωρία. Δεν είναι χειροπιαστό. Γι' αυτό λέω ότι το χρήμα, το ψηφιακό, το CBDC, έχει προγραμματισμό. Είναι προγραμματισμένο. Είναι μόνο αυτό? Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ακόμα χειρότερο. Το ψηφιακό αυτό χρήμα, το ίδιο, αυτό το CBDC που το διαφημίζουν τόσο πολύ η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η Κριστίν Λαγκάρντ και όλοι αυτοί οι σατανάδες του Ιερατείου των Βρυξελών, ακόμα χειρότερα το ψηφιακό χρήμα θα μπορεί να συνδεθεί άμεσα με το άλλο μαναφούκι της πράσινης ατζέντας. Και για να είμαι ακόμα πιο συγκεκριμένος, το προγραμματίζουν να έχει άρρηκτη διασύνδεση από τα πρώτα του κιόλας βήματα και τα πρώτα στάδια της εφαρμογής του με το λεγόμενο προσωπικό αποτύπωμα του άνθρακα. Πόσο καιρό φωνάζουμε για αυτές τις απαράδεκτες αντιδημοκρατικές μεθόδους που θέλει να εφαρμόσει το Ιερατείο των Βρυξελών. Το προσωπικό αποτύπωμα του άνθρακα σε συνδυασμό με το ψηφιακό ευρώ. Έλα ρε Δαμιανίδη, τι θες να πεις? Τρελό ακούγεται. Μάλιστα. Θα πηγαίνεις λοιπόν στο σούπερ μάρκετ να πας να αγοράσεις μία μπριζόλα, λέμε τώρα. Γιατί σε λίγο καιρό ούτε μπριζόλες θα υπάρχουν. Άλλο θέμα αυτό με τα τρόφιμα και το τι τρώμε και το τι θα τρώμε. Ας πούμε όμως ότι πας να αγοράσεις μία μπριζόλα. Μάλιστα. Γεια σας κύριε Κρεοπόλη, λίγο κρέας θέλω. Παρακαλώ, τόσα CBDC. Πας να περάσεις εσύ το CBDC σου, παπ, κόκκινο. Δεν μπορείτε, λέει, να προχωρήσετε τη συναλλαγή. Γιατί? Διότι ο αλγόριθμος αποφάσισε ότι αυτό το μήνα έχεις καταναλώσει πολλούς ρήπους, έχεις κάψει πολύ άνθρακα, δεν χρησιμοποίησες αρκετά πλαστικά καλαμάκια, χάρτινα καλαμάκια, συγγνώμη. Βρέστε να το βάλουμε να τα ακούσουμε. Να πάμε έτσι στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Κατανάλωσες πολλούς ρήπους, άρα δεν μπορείς να φας κρέας. Μπορείς αν θες να φας, ξέρω εγώ, τεχνητό κρέας. Να φας ψωμάκι από γρίλο. Ναι ρε, από άλευρα, από γρίλο. Καταλαβες? Γιατί ξεπέρασες τους ρήπους. Το κατάλαβες τι λέω? Επί της ουσίας θα σου βγάζει άκυρο το σύστημα. Δεν είσαι καλός πολίτης. Σε τιμωρώ. Τι έκανες? Δεν κατανάλωσες. Σου δίνω 500 ευρώ. Πρέπει να τα φας. Για να κινηθεί η αγορά. Πρέπει. Δεν πρέπει να αποταμιεύσεις. Πρέπει. Για να σε έχω μόνιμα στην πρίζα. Μόνιμα. Μπριζωμένος. Δεν είναι υπερβολή όταν κάνω λόγο για ψηφιακό μπουντρούμι. Όταν μιλάμε για χειροπέδες ψηφιακές. Μπροστά μας τα έχουμε αυτά. Αυτό το σκετσάκι του Πανούση, του Τζίμι του Πανούση, πολύ παλιά για την παραγγελία της πίτσας, είναι παιδική χαρά μπροστά σε αυτά τα οποία έρχονται. Τι έκανες? Κατανάλωσες περισσότερους ρήπους. Βέβαια αυτά θα ισχύουν για σένα, για τον πολίτη. Διότι η ελίτ που θέλει να μας σώσει από τους ρήπους μια χαρά πηγαίνει στον Ταβός με τα Learjet. Μια χαρά πηγαίνει. Και εσύ πιες τον καφέ σου με χάρτινο καλαμάκι. Θα είναι ειδικός καφές όμως. Βιολογικός. Από κουράδες γάτας. Ναι, έτσι είναι, ο πιο ακριβός καφές είναι από κουράδες γάτας. Λοιπόν, θα πω πολλά σήμερα, αλλά επειδή πήγε 8:35, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Θα τα ακούσουμε πρώτα και μετά θα πάμε. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, αφού πρώτα ακούσουμε το χάρτινο καλαμάκι που κολλάει τώρα εδώ πέρα με αυτά τα οποία λέμε για τους ρήπους, για τον Davos, για τον Bill Gates.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας. Ειδήσεις τώρα ξεκινούν. Αναπευτικά καθίστε. Η ψεκ με μιας αποχωρήστε και απ' τους λογικούς χωρίστε. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Το παν του κόσμου οι αφέντες για την κλιματική.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ
8: για άλλη την ημέρα.
9: Και μένα μια ξαπλώστρα.
10: Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
12: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
13: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
14: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
15: Αφού ήρθαμε με Seajets!
13: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα προσεγγίζουμε αυτή την ψηφιακή φυλακή την οποία μας προετοιμάζουν. Είπαμε νωρίτερα, έλεγα, για το ψηφιακό ευρώ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το CBDC, και τον τρόπο με τον οποίο θα σε παγιδεύει αυτό το χρήμα, το οποίο έχει και μνήμη, έχει και αλγόριθμο και έχει και προγραμματισμό. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο θέλουν να σε κάνουν έναν απλό ενοικιαστή της ίδιας σου της ζωής. Και εάν για κάποιο λόγο το σύστημα το οποίο θα ελέγχεται ψηφιακά σε θεωρήσει αντισυστημικό, σε περίπτωση που εσύ εκφράσεις κάποια αντίθετη άποψη με αυτή που θέλει το καθεστώς να επιβάλλει, απλά έχοντας τη δυνατότητα ελέγχου του ψηφιακού χρήματος, θα σου παγώνουν τον ψηφιακό σου λογαριασμό. Το έχουμε δει, ήδη το έχουμε δει να συμβαίνει. Να σας θυμίσω την περίπτωση των φορτηγατζίδων στον Καναδά, όπου τους έκοψαν την πρόσβασή τους στο λογαριασμό τους επειδή διαδήλωναν. Εκείνος ο άθλιος, ο τρισάθλιος σατανάς, ο Τρουντό. Ισχύει. Το έχουμε δει. Και δεν είναι ο μόνος τρόπος αυτός που σε ελέγχουν. Και όχι, αρνούμε να δεχτώ αυτούς οι οποίοι με λένε ψεκασμένο. Τους φωνάζω να ξυπνήσουν πριν είναι αργά. Να ξυπνήσουν. Αυτά τα οποία βλέπουμε είναι, που έχουμε δει μέχρι στιγμής μάλλον, για να είμαι ακριβής, είναι πρόβα τζενεράλε. Όταν θα έρθει το κανονικό έργο, αν σε πιάσουν στον ύπνο, κλάφτα χαράλαμπε. Δεν είναι μόνο το ψηφιακό ευρώ. Όχι. Chat control. Καινούριο μαναφούκι. Όχι πολύ καινούριο, αλλά θα σας εξηγήσω. Προσωπικός αριθμός, ψηφιακές ταυτότητες. Next level καταστάσεις. Περνάμε σε άλλη πίστα. Γιατί για να λειτουργήσει το CBDC, το προγραμματισμένο αυτό χρήμα το οποίο σας έλεγα, πρέπει το σύστημα που το ελέγχει να ξέρει ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιος είσαι, πού είσαι, τι λες και τι μπορεί να σκέφτεσαι. Είναι ξεχωριστές μάχες που πρέπει να δώσουμε, είναι ξεχωριστά τα όχι που πρέπει να πούμε, αλλά όλα αυτά μαζί συνθέτουν μια μεγάλη εικόνα. Γιατί είναι όλο αυτό το ψηφιακό μπουντρούμι το οποίο θέλουν να μας χώσουν βαθιά μέσα. Αυτά τα οποία σας είπα είναι τα μεγάλα τους εργαλεία. Τα μεγάλα εργαλεία. Ο προσωπικός αριθμός και οι νέες ταυτότητες. Τι μας λένε? Όλα καλά. Πάρτε τα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα έχετε έναν αριθμό για όλα. Για να μην ταλαιπωρήσετε βρε κουτά όταν θα πηγαίνετε σε δημόσιες υπηρεσίες. Για να μην μπορεί κανένας να πλαστογραφήσει την παλιά μπλε ταυτότητα. Θα διευκολυνθείτε με τα θέματα της γραφειοκρατίας. Η αλήθεια όμως, αδέρφια μου, αν θέλετε να την κοιτάξουμε κατάματα, είναι ότι ο προσωπικός αριθμός είναι ο αριθμός του ψηφιακού κλουβιού του καθενός. Εάν υποθέσουμε ότι σε αυτό το ψηφιακό μπουντρούμι, κλουβί, όπως θέλετε πείτε το, θα είναι ο κάθε άνθρωπος χωριστά, ούτε καν με την οικογένειά του, ο κάθε άνθρωπος χωριστά, τότε ο προσωπικός αριθμός είναι ο αριθμός που θα γράφει η ταμπέλα έξω από το κλουβί. Είναι η ενοποίηση όλων των δεδομένων σου σε μια μοναδική, σε ένα μοναδικό αριθμό, τον οποίο αριθμό θα τον ελέγχει το κράτος και θα τον ελέγχουν ενδεχομένως, εφόσον το κράτος θα δώσει πρόσβαση, και διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί και επιχειρηματικοί κολοσσοί, φαρμακοβιομηχανίες και πάει λέγοντας. Και τώρα που πάω φαρμακοβιομηχανίες, με τον προσωπικό αριθμό, το ιατρικό σου ιστορικό, η φορολογική σου δήλωση, τα περιουσιακά σου στοιχεία, όλες σου οι κινήσεις θα είναι όλα κάτω από έναν μοναδικό κωδικό. Αν αυτός ο κωδικός απενεργοποιηθεί, επειδή εσύ ήσουν κακός πολίτης, επειδή δεν συμμορφώθηκες βρε αδελφέ με μια οδηγία του καθεστώτος, τότε σε τραβάνε από την πρίζα. Τότε σβήνεσαι από το χάρτη. Τότε δεν θα μπορείς να πας πουθενά, δεν θα μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ, δεν θα μπορείς να πας στο νοσοκομείο, δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις, δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, έρχονται τώρα από τις Βρυξέλλες και σου νομοθετούν για το chat control. Για μία ακόμα φορά χρησιμοποιούν το πρόσχημα της ασφάλειας προκειμένου να καταργήσουν την κρυπτογράφηση στις ιδιωτικές συνομιλίες. Τώρα, κάποιος μπορεί να μην καταλαβαίνει τι πάει να πει κρυπτογράφηση στις ιδιωτικές συνομιλίες. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει η εφαρμογή του chat control που έγινε πριν από λίγες ημέρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα σας εξηγήσω και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε αυτή η ιστορία. Πρακτικά σημαίνει ότι κάθε μήνυμα το οποίο θα στέλνεις στο Viber, στο WhatsApp, στο Messenger, κάθε φωτογραφία, κάθε email το οποίο θα στέλνεις θα σκανάρεται από μια τεχνητή νοημοσύνη πριν καν το στείλεις. Πριν καν εγώ στείλω στη γυναίκα μου μια φωτογραφία ή στο συνεργάτη μου ένα μήνυμα, αυτός ο αόρατος μεγάλος αδελφός, αυτός ο αλγόριθμος του chat control θα ελέγχει τι θέλω να στείλω εγώ. Ουσιαστικά δηλαδή δημιούργησαν και ενεργοποιούν έναν ψηφιακό χωροφύλακα μέσα στο κινητό μας τηλέφωνο, ο οποίος συνέχεια θα είναι πίσω από την πλάτη μας και θα κοιτάζει τι γράφουμε, τι πληκτρολογούμε, τι συζητάω με τη γυναίκα μου, τι λέω στην κόρη μου, τι λέω στη μάνα μου, τι καλαμπούρι κάνω με τα κολλητάρια μου. Βλέπουν τα πάντα. Και το χειρότερο, ξέρετε, είναι ότι αυτό το χωροφύλακα, αυτό το ιερατείο των Βρυξελών, αυτοί οι σατανάδες βρήκαν τρόπο και τον πέρασαν όπως περνάει ο κλέφτης μέσα στη νύχτα. Ο τρόπος με τον οποίο πέρασε και έγινε νόμος της Ευρώπης το chat control ουσιαστικά ντροπιάζει και είναι εντελώς ανάξιος μιας δημοκρατίας. Γιατί υποτίθεται ότι δημοκρατία έχουμε στην Ευρώπη. Υποτίθεται. Αλλά αυτό το δημοκρατικό πραξικόπημα το οποίο έγινε για να περάσει το chat control δεν έχει προηγούμενο. Γιατί δεν έχει προηγούμενο? Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συγγνώμη, είχε προσπαθήσει ήδη δύο φορές να περάσει το chat control σε προηγούμενο χρόνο. Και επειδή δεν τα κατάφερε, βρήκανε την τρίτη φορά ένα κόλπο με τη λεγόμενη διαδικασία έκτακτης ανάγκης. Σας θυμίζει κάτι αυτό το έκτακτης ανάγκης? Με την ίδια μεθοδολογία εγκρίθηκαν και τα εμβόλια εκτάκτως για τον COVID. Έκτακτη ανάγκη. Ωραία. Τώρα λοιπόν επικαλέστηκαν έκτακτη ανάγκη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να περάσουν το chat control, όπου η απλή πλειοψηφία των παρόντων ευρωβουλευτών δεν αρκούσε, αδιανόητο για μένα, έτσι, για μια δημοκρατία, δεν αρκούσε η απλή πλειοψηφία των παρόντων ευρωβουλευτών και δεν μπόρεσαν η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών να το εμποδίσει, γιατί απαιτούνταν η σχεδόν ανέφικτη απόλυτη πλειοψηφία όλων των ευρωβουλευτών. Δηλαδή, επικαλέστηκαν έκτακτη ανάγκη και παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι παρόντες ευρωβουλευτές ψήφισαν αρνητικά για αυτό το άθλιο chat control, το οποίο το είχαν απορρίψει ήδη δύο φορές στο παρελθόν, η Ursula von der Leyen, κάνοντας λάστιχο την ευρωπαϊκή νομολογία, έδωσε τη δυνατότητα στη μειοψηφία των βουλευτών να ψηφίσουν υπέρ και να περάσει με λιγότερους ψήφους και όχι με την πλειοψηφία αυτό το κατάπτυστο πραγματικά νομοσχέδιο. Φυσικά είχαν φροντίσει, γιατί ήξεραν πού πάει το πράγμα και πώς θα γίνει αυτή η ιστορία, είχαν φροντίσει πολλοί από τους ευρωβουλευτές να λείπουν, να έχουν δοθεί άδειες και να περάσει ακόμα πιο εύκολα αυτή η ιστορία με το chat control, παρά το γεγονός, ξαναλέω, ότι η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού, των παρόντων ευρωβουλευτών, ψήφισαν όχι σε αυτό το chat control, το οποίο θα είναι ο μεγάλος αδελφός που θα ελέγχει τις συνομιλίες μας. Εσάς αυτό σας φαντάζει και σας ακούγεται δημοκρατικό? Δηλαδή, όταν μια παρούσα πλειοψηφία ψηφίζει κατά, αλλά δεν αρκεί αυτή η ψήφος λόγω ενός νομοτεχνικού κόλπου επικαλούμενο συνθήκες έκτακτης ανάγκης να ανάβει το πράσινο φως η Ευρωπαϊκή Ένωση και να ισχυρίζεται παράλληλα ότι αυτό είναι πρότυπο δημοκρατικής πολιτικής, σας ακούγεται λογικό? Οι άνθρωποι είναι εγκληματίες. Εγκλημάτισαν και έφεραν το chat control, που το chat control ούτε λίγο ούτε πολύ είναι ουσιαστικά το κινέζικο μοντέλο κοινωνικής βαθμολόγησης. Είναι αυτό το οποίο έχουμε ασχοληθεί και άλλες φορές εδώ στο Focus FM, το social credit score, το score του καλού πολίτη δηλαδή. Ολόκληρες εκπομπές έχω κάνει για αυτά τα θέματα. Το οποίο κινέζικο αυτό πρότυπο τώρα μας εφαρμόζεται με ευρωπαϊκό περιτύλιγμα. Το προσπάθησαν μια, απέτυχαν, το προσπάθησαν δύο, απέτυχαν, το προσπάθησαν τρεις και το επέβαλαν με όρους έκτακτης ανάγκης. Ποια είναι η έκτακτη ανάγκη? Δηλαδή, θα είμαστε σαν την Κίνα, που πλέον θα γράφεις ένα μήνυμα στο οποίο θα ασκείς κριτική στο καθεστώς, θα λέω εγώ, Ούρσουλα είσαι σατανάς, και θα έρχεται κάποιος να με εντοπίζει γιατί εντόπισε αυτό το αντισυστημικό μήνυμα το οποίο το έστειλα στον ηχολήπτη μου, το έστειλα στον κολλητό μου, το έστειλα οπουδήποτε ήθελα να το στείλω ή το έγραψα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα με συλλαμβάνουν, ή αν δεν με συλλαμβάνουν θα με τιμωρούν και για παράδειγμα θα πάω να μπω στο μετρό για να γυρίσω στο σπίτι μου και θα μου πούνε η κάρτα σου δεν ισχύει πλέον. Γιατί ρε παιδιά? Γιατί το σκορ του πολίτη. Ποιο σκορ του πολίτη? Είναι κάτω από το όριο. Είναι όλα αλληλένδετα. Δεν συνωμοσιολογώ. Δεν ψεκάζω. Είναι αυτό. Αυτό θέλουν να εφαρμόσουν. θα προσπαθείς να μπεις μέσα στο τρένο και θα σου λένε δεν μπορείς να μπεις. Θα πας να νοικιάσεις ένα σπίτι και θα σου λένε έχεις κακό σκορ πολίτη. Δεν είσαι καλός για να νοικιάσεις. Αυτό χτίζουν. Εδώ και χρόνια το χτίζουν. Ακριβώς αυτό χτίζουν εδώ και χρόνια και είμαστε στο σημείο όπου πλέον είναι έτοιμοι. Και είναι έτοιμοι γιατί τους έχουμε επιτρέψει να μπουκάρουν έτσι μέσα στη ζωή μας. Εμείς ανοίξαμε την Κερκόπορτα. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι όταν η υγεία μας, όταν τα λεφτά μας, όταν οι ιδιωτικές μας συνομιλίες ελέγχονται από ένα κεντρικό σύστημα, τότε η ελευθερία μας τελειώνει. Και όταν τελειώνει η ελευθερία, ξεκινάει ο απόλυτος ψηφιακός ολοκληρωτισμός. Αυτό θα εφαρμόσουν. Τον απόλυτο ψηφιακό ολοκληρωτισμό. Αλλά προσέξτε με λίγο. Γιατί αυτή η ψηφιακή φυλακή δεν έχει μόνο ψηφιακά κάγκελα. Όχι. Όχι. Έχει και κανονικά. Έχει και κανονικά κάγκελα. Γιατί εδώ τα κανονικά κάγκελα, σε αυτό το σημείο, κολλάει το νέο trend, η νέα μόδα. Και είναι μια μόδα η οποία συζητιέται ευρέως και προωθείται ευρέως από το παρεάκι του Νταβός, από κάποιους πράσινους δημάρχους και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αναφέρομαι στις πράσινες πόλεις των 15 λεπτών. Τι μας λέει πάλι το σύστημα? Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ε? Μέσα σε 15 λεπτά θα έχεις όλα μέσα στα πόδια σου. Τα πάντα όλα. Όλα. Τα πάντα ρε παιδί μου. Θα έχεις να πας σε σινεμά. Θα έχεις να πας στο φούρνο. Θα έχεις να πας... Θα σου πω και μια πισίνα να βουτάς. Ε? Θα μπορείς να ψωνίσεις 15 λεπτά. Γύρω γύρω μέσα στα πόδια σου. Μην πας παρακάτω. Υπάρχει κίνδυνος. Αποτύπωμα. Άνθρακα. Αλλά ακόμα και μέσα σε αυτά τα 15 λεπτά για να τα έχεις αυτά τα προνόμια, τι πρέπει να έχεις? Καλό σκορ πολίτη. Ας τα λεφτά. Τα λεφτά θα στα δίνουμε για να τα ξοδέψεις. Δεν μπορείς να τα αποταμιεύσεις. Είναι αλληλένδετα και συγκοινωνούν τα δοχεία τα πάντα. Υπέροχη ιδέα. Θα ζεις σε μια γειτονιά, θα τα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι, θα τα έχεις τα πόδια σου, τυροπιτάκι να πάρεις, στο σχολείο να πας, ο γιατρός θα είναι από δίπλα, η δουλειά σου θα βρίσκεται εκεί, 15 λεπτάκια. Δεν χρειάζεται αυτοκίνητο, αυτοκίνητο θα έχουν οι προνομιούχοι. Εσύ δεν χρειάζεσαι αυτοκίνητο, για ποιο λόγο νομίζεις τώρα κυνηγάνε τα αυτοκίνητα κατά αυτόν τον τρόπο? Για ποιο λόγο τα πρόστιμα είναι εξοντωτικά με τον ποινικό κώδικα? Γιατί βήμα-βήμα θέλουν να σου πούνε, ρε δεν γίνεται κάθε φορά που βγαίνω έξω να υπάρχει στημένη μια κάμερα η οποία θα μου βάζει πρόστιμο για οποιοδήποτε πιθανό και απίθανο λόγο. Και τι πρόστιμο? Εξοντωτικό πρόστιμο κιόλας. Θα ζεις λοιπόν και θα τάξεις όλα τα πράγματα, θα μπορείς να πηγαίνεις με τα πόδια. Και αν έχεις και καλό σκορ, μπορεί να πάρεις και το ποδήλατο. Να είναι προνόμιο να πάρεις το ποδήλατο σε αυτές τις πόλεις των 15 λεπτών. Βέβαια. Γιατί? Θα σώσουμε τον πλανήτη. Από τι? Το λέει το τραγούδι. Από τους ρήπους. Να μην εκπέμπεις ρήπους. Το λέει το τραγούδι. Το έχει γράψει ο Δαμιανίδης. Αλλά το Δαμιανίδη το λέτε ψεκασμένο. Αλλά έτσι είναι, παιδιά. Να μην εκπέμπεις ρήπους. Μάλιστα. Ιδηλιακό ακούγεται. Ωραίο δεν είναι, ε? 15 λεπτά, τα πάντα όλα. Εντάξει, θα έχεις λιγότερες επιλογές στο να βρεις το κατάλληλο τέρι σου. Φαντάζομαι σε 15 λεπτά μπορείς να ψάξεις όλες τις επιλογές. Δεν θα είναι οι ίδιες επιλογές. Θα αναγκαστείς να συμβιβαστείς. Ο αλγόριθμος, ρε παιδί μου, τι θα βγάλει ο αλγόριθμος? Θα βάζω στον αλγόριθμο και θα λέω θέλω αυτό, αυτό και αυτό. Όχι, μου λέει. Δεν είναι αυτό. Νομίζεις ότι θέλεις αυτό. Όχι. Δεν θα είναι ξανθιά. Δεν θα έχει μαλλιά. Μπορεί να λέει. Ο αλγόριθμος το είπε. Θέλω γυναίκα, θα λέω. Όχι, λέει, νομίζεις. σύμφωνα με τον αλγόριθμο που σε τσέκαρα με τις προτιμήσεις και αυτά που διαβάζεις που τα είδα εγώ στο chat control, θέλεις τον Μπάμπη. Ρε, δεν θέλω τον Μπάμπη, θέλω τη Μαριάννα. Όχι τον Μπάμπη. Μπάμπης. Κατάλαβες, θα σου τα βρίσκει ο αλγόριθμος. Θα τα κάνει αυτά τα πράγματα. Κάνω καλαμπούρι, αλλά δεν είναι ειδηλιακό, παιδιά. Αυτές οι πόλεις των 15 λεπτών δεν είναι ένα ειδηλιακό χωριουδάκι. Υπάρχει ξεκάθαρα παγίδα. Φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε. Και η παγίδα είναι ότι αυτές οι πόλεις των 15 λεπτών δεν σχεδιάζονται για να σου δώσουν ευκολία, αλλά για να περιορίσουν τη μετακίνησή σου. Αυτές οι ζώνες που θα χωριστούν θα είναι οι ζώνες για το ευρύ κοινό και οι ζώνες των προνομιούχων. Και αυτό το έχουμε δει. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, συγκεκριμένα αν δεν κάνω λάθος στην Οξφόρδη, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το έχουν δοκιμάσει και έχουν τοποθετήσει σε κάποια σημεία εντός της πόλης κάμερες οι οποίες παρακολουθούν τις μετακινήσεις. Κανονικά. Δηλαδή έχει ζώνες και υπάρχουν κάμερες. Και αν θέλεις τώρα να βγεις από τη δική σου ζώνη με το αυτοκίνητό σου, για παράδειγμα, περισσότερες φορές από αυτές που σου έχει ορίσει ο μεγάλος αδελφός, τρως πρόστιμο. Σου λέει εντάξει, θες να βγεις από τη ζώνη των 15 λεπτών και να πας στα 30, μπορείς να το κάνεις 2 φορές το μήνα. Το έκανες 4, κάντο αδελφέ μου, πρόστιμο. Πόσα πρόστιμα θα πληρώσεις. Και μαζί με το πρόστιμο και παίρνεις και ένα μπόνους στο σκορ του καλού πολίτη, και δεν είσαι καλός, είσαι κακός πολίτης. Άρα, για να ολοκληρώσω σιγά σιγά την πρώτη ώρα, θέλω να καταλάβουμε πώς δένει όλο αυτό το γλυκό. Έχεις τον προσωπικό σου αριθμό και το σύστημα ξέρει ποιος είσαι. Τα έχεις συγκεντρωμένα όλα σένα. Έχεις το chat control και το σύστημα ξέρει τι λες. Έχεις και το ψηφιακό νόμισμα που το σύστημα ελέγχει τι αγοράζεις. Πάρε και την πόλη των 15 λεπτών που ελέγχει το σύστημα.

λόγοι για τους οποίους εφαρμόζουμε ή θέλουν να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα, εγώ έχω να σας πω ότι μιλάμε για τον απόλυτο γεωγραφικό εγκλωβισμό του πληθυσμού. Θέλουν ανθρώπους οι οποίοι δεν θα μετακινούνται, θέλουν ανθρώπους οι οποίοι δεν θα συναντιούνται, θέλουν ανθρώπους οι οποίοι δεν θα ανταλλάσσουν απόψεις και θα κάθονται φρόνημα, χωρίς φρόνημα, θα κάθονται εκεί πυθύνια στο δικό τους οικοδομικό τετράγωνο, το οποίο θα είναι προκαθορισμένο, θα καταναλώνουν φτηνή ψηφιακή υποκουλτούρα μέσα από μία οθόνη και θα μετατραπούν σε πολίτες ζόμπι, σε αυτό το απόλυτο φεουδαρχικό μοντέλο σε ψηφιακή έκδοση. Και με αυτές τις σκέψεις θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψω για να ξετυλίξουμε και το μανιφέστο της αντίστασης. Της αντίστασης που θα πρέπει να κάνουμε οι πολίτες. Και μετά θα πάμε και στις συνεντεύξεις. Για να δούμε λίγο τι λένε και οι ειδικοί. Γιατί καλές οι δικές μας σκέψεις και πρέπει να τις καταθέτουμε. Αλλά ακόμα καλύτερο είναι να ακούμε και τι λένε κάποιοι ειδικοί πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Διάλειμμα, επιστροφή σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομήνη μέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε επιφυλακή και σήμερα το πυροσβεστικό σώμα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος, κατηγορία 3 κίτρινο, προβλέπεται για σημαντικό μέρος της υπηρετικής χώρας, αλλά και για το σύνολο των ισχυωτικών περιοχών. Στη Βόρεια Ελλάδα, στην κατηγορία υψηλού κινδύνου είναι Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Κιλκής, Εύρος και Ροδόπη, καθώς επίσης και περιοχές των Ιωαννίνων και των Σερών, όπως και η Καρδίτσα. 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το περασμένο 24ωρο. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, το φετινό καλοκαίρι καμένες εκτάσεις στην Ελλάδα είναι λιγότερες σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, υποστηρίζει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτηση το Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένας πρωθυπουργός που επί 7 χρόνια αφήνει τη χώρα να καίγεται, σήμερα χαίρεται γιατί κάηκαν λιγότερες εκτάσεις, όπως τουλάχιστον ο ίδιος ισχυρίζεται. Να τον ενημερώσουμε ότι είναι απολύτως λογικό να κάνουν λιγότερες εκτάσεις, διότι πλέον τα δάση έχουν αφανιστεί, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη βενζίνη να κινείται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορούν την προηγούμενη εβδομάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται περίπου στα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο. Στις νησιωτικές περιοχές αλλά και σε απομακρυσμένες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας, οι τιμές είναι σημαντικά υψηλότερες, με την αμόλυβδη σε ορισμένες περιπτώσεις να προσεγγίζει ακόμη και τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πορεία του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα. Νέα βόμβα στο δημογραφικό. Ανησυχητική εικόνα για το μέλλον της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαμορφώνεται στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς συνολικά 144 σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2026-2027. Η απόφαση αφορά 99 νηπιαγωγεία και 45 δημοτικά σχολεία. Συνελήφθη 31χρονος αλλοδαπός για σωρία κλοπών και ληστείων σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Ο δράστης εντοπίστηκε να κινείται με κλεμμένο.

0: παρκαρισμένη μηχανή στην περιοχή της Ευαγγελίστριας και προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, τράπηκε σε φυγή αναπτύσσοντας ταχύτητα. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το δίκυκλο και προσπάθησε να διαφύγει πεζή, πριν όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη παρά τη στεναρή αντίσταση που προέβαλε.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις θεϋπηρεωτικά θα αυξηθούν δίνοντας μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στον ώμο και την πόλη της Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις αυξημένες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνατε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Focus 8 με 11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.

0: 90.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
6: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
5: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
6: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
7: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας.
11: Ειδήσεις τώρα ξεκινούν. Αναπευτικά καθίστε. Η ψεκ με μιας αποχωρήστε και απ' τους λογικούς χωρίς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μαζί μας επίσης, σε περίπτωση που ψάχνετε κάποιο μεσίτη εμπιστοσύνης, είναι οι Πεσιρίδης Γκρουπ και συνεργάτες. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εξειδικεύονται πάνω σε αυτό το κομμάτι της αναζήτησης και βοήθειας σε κτηματομεσητικές πράξεις. Ειδικά οι φίλοι ακροατές που γνωρίζουν και ακούνε πολύ καιρό τον Focus FM ξέρουν ότι ο Γιάννης Πεσιρίδης είναι ο επικεφαλής μιας ομάδας μεσιτών οι οποίοι δεσμεύονται ότι δεν πρόκειται να δώσουν ποτέ ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων. Συνεπώς, για όλους όσοι θέλετε να βρείτε, να νοικιάσετε, να πουλήσετε, να αγοράσετε σπίτι, διαμέρισμα, επαγγελματική στέγη, κάποιο τουριστικό κατάλημα, θέλετε να ρωτήσετε πώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε κάποιο ακίνητο που το έχετε κλειστό από όλη την Ελλάδα, είναι πανελλαδική η κάλυψη. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Πεσιρίδης Γκρουπ και συνεργάτες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. 6940 66 70 71. Και το σταθερό τηλέφωνο είναι το 2310 66 21 24. 2310 66 21 24. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτηματοπεσιτικά. Δυστυχώς, πέραν όλων των άλλων, αυτή την περίοδο συντελείται και το ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας της Ελλάδος και πάρα πολλοί αετονίχηδες και από Τουρκία και από Ισραήλ και από Βουλγαρία και από άλλες περιοχές και άλλες χώρες έρχονται εκμεταλλευόμενοι αυτή την Golden Visa και κάνουν αγορές ακινήτων. Υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει σχέδιο φτωχοποίησης του Έλληνα και ξεκλειρίσματος της ακίνητης περιουσίας του. Όσο μπορούμε να αντιστεκόμαστε. Και χαίρομαι που η Πεσιρίδης Γκρουπ και συνεργάτες αντιστέκεται σε αυτή τη λέλαπα. 6940 66 70 71 και 2310 66 21 24. Τώρα, για όλους εσάς οι οποίοι θέλετε να έχετε και εσείς το focus κινητό, έχουμε focus κινητό, παιδιά, να ξέρετε, είναι το συμβόλαιό μας, το οποίο εξασφαλίσαμε από μια μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας με την καλύτερη δυνατή τιμή της αγοράς. Δεν υπάρχει πουθενά στην αγορά αυτή την ώρα που μιλάμε, η προσφορά που έχει εξασφαλίσει ο Focus FM για όλους εσάς για το κινητό τηλέφωνο. Όλοι όσοι λοιπόν καλέσετε ή στείλετε μήνυμα στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω και τους πείτε ή γράψετε Focus FM 103,6, μπορείτε να έχετε ένα συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας που θα πληρώνετε μόλις 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα. Μόλις 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα για να έχετε τα πάντα απεριόριστα. Απεριόριστο ίντερνετ στο κινητό σας τηλέφωνο. Απεριόριστες κλήσεις προς κινητά και σταθερά. Απεριόριστες κλήσεις προς χώρες από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επιπλέον 500 λεπτά χρόνο μιλίας κάθε μήνα για κλήσεις προς χώρες τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο αυτό το πακέτο αποκλειστικά και μόνο για τους ακροατές του Focus FM με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα. Θα καλέσετε ή θα στείλετε μήνυμα, είτε SMS είτε μέσω Viber. Όλα λειτουργούν. Τρεις επιλογές έχετε. Στο νούμερο που θα σας δώσω και είτε θα τους πείτε Focus FM είτε θα τους γράψετε Focus FM 103,6 και θα σας καλέσουν αυτοί και θα σας προσφέρουν αυτό το οποίο σας λέω. Και φυσικά κρατάτε τον παλιό σας αριθμό, έτσι δεν αλλάζετε το νούμερο. Το ίδιο νούμερο κρατάτε, αυτό που είχατε. Τηλέφωνο επικοινωνίας, καλέστε τους τώρα. Περισσότεροι από 300 φίλοι ακροατές του Focus FM έχουμε κάνει το ίδιο συμβόλαιο. Το έχω εγώ. Εγώ έχω τρία τέτοια συμβόλαια. Ένα για μένα και ένα για τις δύο μου τις κόρες. Από ένα για τις δύο μου τις κόρες. 6951 957 332. 6951 957 332. Τους γράφετε Focus FM 103,6 άμα δεν θέλετε να περιμένετε στο τηλέφωνο ή τους λέτε όταν απαντήσουν Focus FM 103,6 6951 957 332. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε λίγο έτσι να κάνω την να ολοκληρώσω για αυτά τα οποία έλεγα νωρίτερα για το ψηφιακό, το απόλυτο ψηφιακό μπουντρούμι. Και μετά θα πάω και σε δύο συνεντεύξεις που έχω προγραμματίσει για σήμερα επί του θέματος. Γιατί θέλω αυτές οι εκπομπές να μείνουν μαζί και με όλες τις άλλες εκπομπές που κάνουμε εδώ στον Focus FM 103,6. Αν μπορούσα να το βαφτίσω κάπως το τελευταίο σκέλος της σημερινής μου ανάλυσης, θα το βάφτιζα ως το μανιφέστο της αντίστασης. Γιατί είναι στο χέρι μας να αντισταθούμε σε όλα όσα περιέγραφα την πρώτη ώρα της εκπομπής και ενδεχομένως, αν τα ακούμε και τα σκεφτόμαστε λίγο και συνειδητοποιούμε το τι έχουμε μπροστά μας και το πώς μπορούμε να αντιπαλέψουμε αυτό το ψηφιακό μπουντρούμι, σίγουρα το στομάχι μας φύγεται. Και το βλέπω και στα μηνύματά σας. Τα μηνύματά σας τα οποία είναι γεμάτα και αγανάκτηση, γεμάτα και αγωνία. Ρε Στέφανε, γράφει ένας φίλος, αφού τα έχουν ψηφίσει όλα, αφού έχουν την τεχνολογία, αφού έχουν τον προσωπικό αριθμό, αφού έχουν το chat control, αφού ελέγχουν τις τράπεζες, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Είναι σωστό το ερώτημα. Αν είμαστε ανίσχυροι και διασπασμένοι, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά θέλω να με ακούσετε και αυτό το οποίο θα μεταφέρω είναι το προσωπικό μου πιστεύω. Εγώ πιστεύω προσωπικά μέσα μου, έχοντας πίστη και στον παντοδύναμο, ότι το παιχνίδι ακόμα δεν είναι χαμένο. Είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας απέναντι σε ένα σύστημα το οποίο φαντάζει παντοδύναμο, αλλά είναι μία μάχη την οποία πρέπει να δώσουμε, γιατί να ξέρετε ότι αυτό το σύστημα που φαντάζει ως ένας γιγάντιος, πελώριος, εκφοβιστικός, σιδερένιος γίγαντας, θεωρώ ότι τα πόδια του είναι πύληνα. Θεωρώ ότι έχει πύληνα πόδια, γιατί βασίζεται σε ένα και μόνο πράγμα. Στη δική μας συνένεση, την οποία μας εκβιάζει για να του τη δώσουμε. Αλλά αν δεν του τη δώσουμε, αν δεν είμαστε παθητικοί, τότε έχει πρόβλημα. Αν εμείς αρνηθούμε να γίνουμε τα γρανάζια του συστήματος αυτού, η μηχανή του συστήματος θα μπλοκάρει. Αν αρνηθούμε, η μηχανή του συστήματος θα μπλοκάρει. Αλλά αν αρνηθούμε πολύ μαζί και μαζικά και με αποφασιστικότητα, γιατί για να σε κλείσουν σε αυτό το ψηφιακό μπουντρούμι, σε αυτή την ψηφιακή φυλακή, θα πρέπει εσύ ο ίδιος να περάσεις την πόρτα της. Να περάσεις την πόρτα της επειδή βαριέσαι να αντιδράσεις ή επειδή φοβάσαι να αντιδράσεις. Επειδή σε έμαθαν να ζεις με σκυφτό το κεφάλι. Επειδή σε έμαθαν να μην αντιδράς. Με απειλή της φάπας να είσαι καλός μαλθάκας. Ετοίμασέ το κι αυτό. Κι αυτό κολλάει. Κι αυτό κολλάει. Ναι ρε φίλε. Κολλάει. Παντού κολλάει ένας μαλθάκας. Δυστυχώς. Η αντίσταση λοιπόν μπορεί να μην χρειάζεται όπλα, μπορεί να μην χρειάζεται καριοφύλια. Μπορεί και να χρειάζεται, αλλά δεν το λέω γιατί θα με πάνε μέσα. Αλλά δεν χρειάζεται, εντάξει. Δεν χρειάζεται. Η αντίσταση μπορεί να μην χρειάζεται όπλα. Χρειάζεται όμως, χρειάζεται συνείδηση. Και η συνείδηση αυτή και η ενσυναίσθηση θα πρέπει να ξεκινήσει από τα απλά. Από τα καθημερινά. Μπορούμε να κάνουμε κάποια βήματα για να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Αλλά για να κάνουμε αυτά τα βήματα θα πρέπει να αλλάξουμε τη ζωή μας. Να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές εδώ στο Focus FM αυτό. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε, αλλά δεν αλλάζουμε. Δεν αλλάζουμε. Γυρίζουμε σπίτι και βάζουμε να δούμε το συστημικό μέσο ενημέρωσης. Δεν αλλάζεις έτσι. Καταρχάς, πρέπει να αρνηθούμε την ψηφιοποίηση της ίδιας μας της ψυχής. Και σε αυτό το κομμάτι η πίστη μας στην Ορθοδοξία μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Όσο και αν κάποιοι θέλουν να μας πούν ότι μην πιστεύετε στα παραμυθάκια, έχω να σας πω ότι αυτό το οποίο βλέπω κάθε χρόνο και κάθε χρόνο που περνάει βλέπω ακόμα περισσότερους πιστούς, γιατί την χάνει να ζω κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου Σουρωτή. Και κάθε φορά που είμαστε παραμονή και ανήμερα της γιορτής του Αγίου Παϊσίου, βοήθειά μας, να μας φυλάει ο Άγιος, τα μιλιούνια των πιστών που τους βλέπω εκεί, ώρες ατελείωτες να προσκυνήσουν τον σύγχρονο Άγιο της Ορθοδοξίας, έναν από τους σύγχρονους Αγίους της Ορθοδοξίας, εμένα προσωπικά μου δίνει μεγάλη ελπίδα ότι όλοι αυτοί που πηγαίνουν εκεί, μπορεί να μην ισχύει στο 100%, σίγουρα δεν ισχύει στο 100%, αλλά σίγουρα δεν θα πουλήσουν εύκολα την ψυχή τους σε αυτή την ψηφιακή εποχή. Όσο μπορείτε, όσο μπορεί ο καθένας, θα πρέπει να αρνηθούμε τη συνένεση στην ευκολία κάθε είδους πας. Όχι. Μη σκύβετε το κεφάλι επειδή θα σας δώσουν ένα πας. Δεν θα πας πουθενά με αυτά τα πας. Θυμίζω ένα από τα πιο εξοργιστικά πας ήταν το πας για δωρεάν ίντερνετ στους νέους εάν έκαναν το εμβόλιο. Όχι. Δεν δεχόμαστε. Δεν θα πρέπει να δεχτούμε αυτές τις κρατικές διευκολύνσεις μέσω ψηφιακών εφαρμογών στα κινητά μας τηλέφωνα. Πρέπει να πάψουμε να γινόμαστε δεκτικοί απέναντι σε κάθε μορφής εκπαίδευσης που μας έχουν μάθει με ένα QR code να ζούμε και να σκανάρουμε το QR code για να φάμε, για να ντυθούμε, για να κινηθούμε. Μην τους κάνετε τη χάρη. Πρέπει να τους δείξουμε ότι η αξιοπρέπειά μας δεν χωράει μέσα σε ένα barcode. Πρέπει να αντισταθούμε σε όλους όσοι άκρητα αποδέχονται το προσωπικό αριθμό. Πρέπει να κρατάμε μετρητά όσο γίνεται. Μην κάνετε αγορές στο φούρνο με κάρτα. Μην αγοράζετε ένα αναψυκτικό ή ένα χυμό με κάρτα. Κρατήστε τα μετρητά ζωντανά με νύχια και με δόντια. Είναι βασικό αυτό το οποίο σας λέω. Είναι ενδεχομένως το μεγαλύτερό μας όπλο στην παρούσα φάση για να αντισταθούμε. Πληρώστε με μετρητά. Στο φούρνο, στο μπακάλικο, στο βενζινάδικο, όπου μπορείτε. Στο γιατρό, μετρητά. Ξέρω ότι είναι δύσκολο αυτό το οποίο σας λέω, γιατί τα κινητά, τα μετρητά πλέον, θα γίνουν είδος προς εξαφάνισης. Πρέπει να απαιτήσουμε. Αλλά δυστυχώς έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν μας δίνει το δικαίωμα να απαιτούμε. Παρά μόνο όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Στις εκλογές λοιπόν, ένα από τα διακυβεύματα είναι και αυτό το οποίο πραγματεύουμε σήμερα από το ξεκίνημα της εκπομπής. Ψηφιακό μπουντρούμι ή ελευθερία. Και ένα από τα μεγαλύτερα όπλα μας να αντισταθούμε σε αυτό το ψηφιακό μπουντρούμι είναι να απαιτήσουμε να παραμείνουν ζωντανά τα μετρητά. Μετρητά σημαίνει ελευθερία. Μετρητά σημαίνει ιδιωτικότητα. Σας το εξήγησα πώς διασυνδέονται όλα αυτά. Μπορείτε σε επανάληψη να την ακούσετε αυτή την εκπομπή και να καταλάβετε ακριβώς πώς έχω κάνει αυτή τη διασύνδεση. Το λέω για να μην επαναλαμβάνομαι, γιατί θέλω να περάσω και σε κάποιες συνεντεύξεις να ακούσετε και τον τρόπο σκέψης άλλων ανθρώπων, οι οποίοι είτε άμεσα είτε έμεσα εμπλέκονται με αυτή την εποχή της τεχνολογίας. Μετρητά σημαίνει ελευθερία και μετρητά σημαίνει ιδιωτικότητα. Πάμε παρακάτω. Σπάστε στην πράξη αυτό το chat control. Πείτε όχι. Μην εμπιστεύεστε τις μεγάλες συστημικές πλατφόρμες. Σταματάτε να μιλάτε μέσα από το Viber. Σταματάτε να μιλάτε μέσα από το WhatsApp. Σταματάτε να μιλάτε μέσα από το Messenger. Προσπαθείτε να βρείτε πλατφόρμες οι οποίες, τουλάχιστον για τις σοβαρές σας συζητήσεις. Τις σοβαρές συζητήσεις μην τις κάνετε σε αυτές τις πλατφόρμες. Κάτι για τη δουλειά σας. Κάτι προσωπικό. Κάτι το οποίο κάποιος θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει σε βάρος σας. Ασχοληθείτε με αυτές τις πλατφόρμες, αν θέλετε να υπάρχετε εκεί, για τα απολύτως φεδρά. Για τα απολύτως φεδρά. Στο ταξί, μην πληρώνετε με κάρτα. Το ελάχιστο 4 ευρώ που είναι, μην το βάζετε σε κάρτα. Δώστε το σε χρήμα. Όπου μπορείτε περισσότερο το χρήμα, το μετρητό, μην το αφαιρείτε από την καθημερινότητά σας. Ξέρω ότι αυτό που σας λέω είναι δύσκολο. Αλλά απαιτήστε το. Χίλιες φορές να ψάξετε να βρείτε ένα ATM και να βγάλετε τα χρήματα αυτά και να χρησιμοποιείτε μετρητά, παρά να δίνετε κάρτα. Το λέω για να τα ακούω κι εγώ την έχω κάνει αυτή τη βλακεία. Μένεις από μετρητά, πού να τρέχω τώρα στο ATM. Άιντε όλα κάρτα, άιντε όλα κάρτα. Δεν είναι έτσι. Όχι. Στις επικοινωνίες είπαμε. Σοβαρές συζητήσεις μόνο σε εναλλακτικούς κρυπτογραφημένους τρόπους επικοινωνίας και φυσικά ακόμα καλύτερα τις σοβαρές συζητήσεις κάντε τις από κοντά. Συναντηθείτε, βρεθείτε, μιλήστε στις πλατείες, μιλήστε στα καφενεία, βρεθείτε σε σπίτια. Τον προφορικό λόγο, τον άνθρωπο που κοιτάζει τον συνομιλητή του κατάματα, δεν μπορεί να το σκανάρει καμία τεχνητή νοημοσύνη κανενός σατανοκρατούμενου ιερατείου όπως αυτού του ιερατείου των Βρυξελών. Αυτό θα τους σκοτώσει. Το να μπορέσουμε να κάνουμε μεγάλες παρέες, να ανοίξουμε τα σπίτια μας, και αυτό το πολέμησαν. Το πολέμησαν με τον κορονοϊό. Μας αποξένωσαν. Ακόμα και τώρα βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί τότε είχαμε έκτακτη ανάγκη. Όπως με έκτακτη ανάγκη πέρασαν το chat control. Σπάστε το chat control. Σπάστε τα δεσμά αυτής της ψηφιακής φυλακής. Σπάστε αυτόν τον γεωγραφικό αποκλεισμό που θέλουν να επιτύχουν με τις πόλεις των 15 λεπτών. Αρνηθείτε να εγκλωβιστείτε σε γκέτο των 15 λεπτών. Αυτό πάνε να σας επιβάλλουν. Στηρίξτε τον διπλανό σας. Αγοράστε από το μικρό Έλληνα παραγωγό. Πάντε να εντοπίσετε το συνοικιακό κατάστημα το οποίο έχει καλά προϊόντα και καλές τιμές. Δυναμώστε την τοπική οικονομία. Δείξτε στην πράξη ανθρώπινη αλληλεγγύη. Πείτε όχι σε όλους όσοι θέλουν να μας αντιμετωπίσουν ως ψηφιακούς κώδικες, ως προσωπικούς αριθμούς, ως νούμερα. Δεν είμαστε νούμερα. Είμαστε άνθρωποι. Πρέπει να διατηρήσουμε την ελευθερία μας. Δεν είμαστε νούμερα σε αυτό το ψηφιακό chat control των Βρυξελών. Δεν είμαστε ο προσωπικός τους αριθμός. Με λένε Στέφανο Δαμιανίδη. Έχω αριθμό ταυτότητας. Έχω αφημί. Έχω άμκα. Έχω δίπλωμα. Έχω ταυτότητα. Έχω διαβατήριο. Τι τον θέλουν τον προσωπικό αριθμό? Γιατί θέλουν να με βάλουν κάτω από ένα νούμερο? Γιατί? Γιατί το είπα και πριν. Είναι ο αριθμός στο κελί. Στο ψηφιακό κλουβί απ' έξω. Όχι. Είμαστε άνθρωποι με ψυχή. Είμαστε άνθρωποι με πίστη. Είμαστε Έλληνες. Και έχουμε τέτοια ιστορία, τέτοιες ρίζες, και στο DNA μας έχουμε ελεύθερη βούληση. Και μας έχει δώσει αυτή την ελεύθερη βούληση ο παντοδύναμος, το αυτεξούσιο. Αλλά δυστυχώς το έχουμε πουλήσει. Αλλά ξέρετε κάτι? Η πραγματική ελεύθερη βούληση, το πραγματικό αυτεξούσιο, δεν μπορεί να φυλακιστεί σε καμία ψηφιακή φυλακή. Δεν φυλακίζεται. Δεν φυλακίζεται, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν. Λοιπόν, το αφήνω εδώ για σήμερα αυτό το κομμάτι, κάνοντας εγώ τις προσωπικές μου σκέψεις. Παρακάτω το πρόγραμμα έχει καλεσμένους. Για να κάνουμε μια κουβέντα, να δούμε λίγο πώς σκέφτονται και κάποιοι άνθρωποι όλα αυτά τα οποία συζητώ μαζί σας σήμερα. Μάλλον δεν συζητώ, αναλύω, όπως υποσχέθηκα να το κάνω στο ξεκίνημα της εκπομπής. Μακριά από το τι προτάσει η επικαιρότητα, η οποία επικαιρότητα μας θέλει εγκλωβισμένους στα προεκλογικά τρικάκια της προεκλογικής περίοδου του Μαξίμου. Η ώρα είναι 9:34 πρώτα λεπτά, περίπου. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Γιάννης Γιωβάνης ο πρώτος καλεσμένος. Ο δεύτερος καλεσμένος βάσει προγράμματος, ο Δημήτρης Βούλτσιος. Ο πρώτος είναι ο technology expert της εκπομπής και δεν θα μπορούσα να μην του δώσω το λόγο απέναντι σε αυτά τα ζητήματα τα οποία τα έχουμε αναλύσει και άλλες φορές. Τώρα θα κάνουμε ένα μάζεμα. Θα τον ακούσετε πολύ προσεκτικά αυτά που έχει να σας πει ο Γιάννης Γιωβάνης. Και μετά με τον Δημήτρη τον Βούλτσιο, ο οποίος είναι επιστήμονας, εξειδικεύεται στην στατιστική. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί και αυτός και έχει τις ίδιες ανησυχίες με εμάς πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Του ζήτησα να μας μιλήσει και για τις πόλεις των 15 λεπτών και για όλα όσα είπαμε ουσιαστικά. Νομίζω είναι δύο τοποθετήσεις πολύ ενδιαφέρουσες που ακολουθούν στο πλαίσιο της σημερινής εκπομπής. Συνεπώς, προσδεθείτε το ταξίδι απέναντι στον ψηφιακό ολοκληρωτισμό. Συνεχίζεται. Διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Νάξο.
3: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κορδελιό.
7: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
8: Τέλος τον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Ιδιοκτήτης. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όασης.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά!
3: Σταγμένος.

0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
2: Σταθμό τη αλήθεια.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φω στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλο του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκου τυφώνα αλήθεια.
15: Μαχητέ από του ολίγου.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρο τη αλήθεια.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
20: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Έχουμε αναζητήσεις για θέματα τα οποία μας απασχολούν και διαμορφώνουν την ζωή μας σήμερα αλλά και αύριο. Καλημέρα σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε με πολλούς και διάφορους τρόπους. Πριν να πάω παρακάτω, θέλω να σταθώ λίγο στους ανθρώπους οι οποίοι διαφημίζονται εδώ στο Focus FM και θέλω να σας πω ότι αξίζει τον κόπο να τους εμπιστεύεστε. Γιατί είναι όλοι ένας προς ένας. Τι να πω τώρα για την AG Economy. Η AG Economy είναι η εταιρεία η οποία έχει σώσει περιουσίες φίλων ακροατών του Focus FM. Κυριολεκτό, περισσότερα από 90 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν σωθεί με τη συμβολή της AG Economy, της εταιρείας επικεφαλής της οποίας είναι

0: Γιώργος ο Καμπαϊλής, ο αδερφός Γιώργος Καμπαϊλής, ο άνθρωπος ο οποίος δυστυχώς το σύστημα του σκότωσε το γιο του στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει βοηθήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές να αντιμετωπίσουν το τεράστιο πρόβλημα με τα φαντ, τα φαντ τα οποία θα αποτελέσουν από μόνα τους ένα κεφάλαιο των θεμάτων τα οποία θα αναλύσουμε στο πλαίσιο αυτής της εβδομάδας, και θα φροντίσω φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, να του δώσω το λόγο, γιατί πραγματικά αυτά τα οποία συμβαίνουν στα φαντ δεν έχουν προηγούμενο και δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο αυτό το οποίο ζει ο Έλληνας με τους servicers και τα παράνομα φαντ και το πώς δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Αν λοιπόν είστε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους προβλήματα, η AG Economy σας δίνει λύσεις μέσω από τον εξοδικαστικό διακανονισμό, τις καλύτερες δυνατές που μπορείτε να βρείτε με το υπάρχον σύστημα, και να παγώσετε τη διαδικασία διαταγής πληρωμής, να σταματήσετε πληστηριασμούς, να κουρέψετε το κεφάλαιο για να μπορέσετε να κλείσετε αυτό το βραχνά μέσα από έναν βιώσιμο τρόπο, μια βιώσιμη πρόταση. Η AG Economy εξυπηρετεί όλη την Ελλάδα. Από όπου και αν με ακούτε και έχετε τέτοια θέματα, μπορείτε να καλέσετε στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω και να μιλήσετε με τους ειδικούς. 210-3250-652. 210-3250-652. Η AG Economy και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. 210-3250-652. Πάω να δώσω την καλημέρα μου στον technology expert της εκπομπής μας, ο κύριος Γιάννης Γιωβάνης, ο φίλος Γιάννης Γιωβάνης, ένας άνθρωπος ο οποίος έχω να σας πω ότι αυτά τα οποία συζητάω, αναλύω τέλος πάντων εδώ και μια μισή ώρα, τα παρακολουθεί πάρα πολύ στενά και πάρα πολλές φορές μου στέλνει μηνύματα και μου λέει κοίταξε τι ετοιμάζουν, κοίταξε τι ετοιμάζουν, κοίταξε τι ετοιμάζουν. Αν εγώ δηλαδή έκανα μια ανάλυση η οποία είχε περισσότερο στόχο να σας αφυπνίσει, να σας ντοπάρω λίγο ψυχολογικά απέναντι στη στάση την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε, νομίζω ότι η ματιά του Γιάννη Γιωβάνη θα είναι πιο τεχνοκρατική και με περισσότερα τεχνολογικά δεδομένα. Technology expert είναι. Τι να τον κάνουμε. Γιάννη Γιωβάνη, καλημέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν,
1: πριν ξεκινήσω, νιώθω τη μεγάλη ανάγκη να σου πω, να σου δώσω τα συγχαρητήρια μου, γιατί αυτή η ανάλυση που έκανες και σε ακούω από το πρωί, ναι, ήταν μια πολύ ολοκληρωμένη και τα παρουσίασες πάρα πολύ ωραία τα πράγματα. Και γενικά χαίρομαι που υπάρχουν φωνές από τη δική σου που βγαίνουν και λένε αυτά τα πράγματα που πρέπει να ακουστούν.
0: Να είσαι καλά. Πες μου λίγο, μας μιλάς από hands free.
1: Ναι.
0: Βγάλτε το hands free, ναι. Βγάλτε το, γιατί made in China hands free δουλειά δεν κάνει, να ξέρεις. Και θα σε ακούμε χαμηλά.
1: Τώρα καλύτερα.
0: Τώρα καλύτερα, αδελφέ. Γιατί με ταλαιπωρείς, να σε ακούμε στα αυτάκια μας θέλουμε. Πάμε.
1: Πάντα με hands free μιλάω.
0: Ναι. Άλλαξε το.
1: Τι να πούμε, τα είπες όλα. Δηλαδή πιάσαμε όλα τα... Να τα αναφέρω κι εγώ με τη σειρά, τα εργαλεία, όλα αυτά που χρησιμοποιούν πλέον οι κυβερνήσεις, οι οργανισμοί, είτε λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε λέγεται Ελληνικό Κράτος, είτε λέγεται οτιδήποτε κτλ. Είναι κάποια μια σειρά εργαλείων. Και θα σας πω και στο τέλος και το συμπέρασμα, το δικό μου τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που παρακολουθώ τεχνολογία από τότε που ξεκίνησε να υπάρχει. Θυμάμαι από την τετάρτη δημοτικού έχω υπολογιστεί και ασχολούμαι. Έχω δει όλη την εξέλιξη του ίντερνετ, της τεχνολογίας. Το έχω βιώσει το πετσί μου. Είναι πλέον και η δουλειά μου αυτή. Mm-hmm. Οπότε θέλω να πιστεύω έχω μια καλή εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και πώς εξελίσσεται το πράγμα. Λοιπόν, πολύ σωστά ανέφερες. Έχουμε ψηφιακή ταυτότητα. Έχουμε ψηφιακή ταυτότητα, που με αυτό έρχεται μαζί, σε τάκι μαζί με τον έλεγχο της πρόσβασης. Έχουμε το ψηφιακό χρήμα, άρα έχουμε ένα κεντρικό έλεγχο συναλλαγών. Έχουμε το ψηφιακό διαβατήριο που εγκαθιδρύθηκε επί κορονοϊού και πλέον είναι και αυτό ένας έλεγχος για το τι εμβόλια κάναμε, αν μπορούμε να πάμε σε μια άλλη χώρα, δεν μπορούμε να πάμε, ένα ακόμα μέτρο ελέγχου. Είναι η κοινωνική βαθμολόγηση, όπως ισχύει στην Κίνα εδώ και κάποια χρόνια. Πολύ σωστά το τελευταίο που είπε, στο chat control, το οποίο ελέγχουμε τι γράφουμε, σε ποιον γράφουμε, γιατί γράφουμε, τι λέμε, τι δεν λέμε, αν οι απόψεις μας είναι καλές ή δεν είναι, και όλα αυτά θα το αναλύσουμε και ένα-ένα. Πηγαίνουν σε κάποια μηχανήματα, σε κάποια βάση δεδομένων και από εκεί βγαίνουν συμπεράσματα. Και μετά έχουμε κάμερες αναγνώρισης προσώπου για την κίνηση στους δρόμους. Δηλαδή σε μεγάλες πόλεις, όπως παράδειγμα, επειδή έτυχε να βρεθώ στη Μόσχα, mm-hmm, για κάποιες μέρες πριν κάποια χρόνια, ο φίλος που με φιλοξενούσε μου λέει ότι η Μόσχα είναι η μεγαλύτερη, η πόλη που έχει τις περισσότερες κάμερες, ίσως και παγκοσμίως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το όριο λέει 60, πήγε στο 65, έρχεται αυτόματα η κλίση παντού και πάντα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην Κίνα. Και στην Κίνα ίσως είναι ακόμα και χειρότερο, δεν είναι αποκλειστικά μόνο για την κίνηση, είναι κυρίως και για τα πρόσωπα. Δηλαδή υπάρχει αναγνώριση προσώπου, περπατάς έναν δρόμο και σε σκανάρουν άπειρες κάμερες, βλέποντας ποιος είσαι, πού είσαι, πού πας κτλ. Έχουμε γενικότερα και μετά έχουμε και τα συστήματα ελέγχου με τεχνητή νοημοσύνη, πως οι αλγόριθμοι αυτοί μπορούν και βγάζουν συμπεράσματα ή αρχίζουν και παρατηρούν συγκεκριμένα patterns, συγκεκριμένους τρόπους που φέρονται οι άνθρωποι, είτε σε επίπεδο μάζας είτε σε επίπεδο ανθρώπου, ας πούμε, μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Μεγάλο ρόλο παίζουν τα social media, τα οποία
0: ουσιαστικά
1: παρέχουν την πληροφορία αυτή στα συστήματα αυτά για να μπορούν να σχηματίσουν ένα πιο ολοκληρωμένο και ένα ακριβέστερο προφίλ για τη ζωή μας. Και όλα αυτά, όλα αυτά που ανέφερα, έρχεται και τα δένει το αποτύπωμα άνθρακα και αυτή η πράσινη κατάσταση που ζούμε τα τελευταία χρόνια, στις εισαγωγικά του πράσινη, το οποίο τα δένει όλα αυτά με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Θα το συζητήσουμε και παρακάτω. Οπότε, αν θες να ξεκινήσουμε...
0: Ναι, ξεκίνα, σ' ακούω. Όπως έχεις τον τρόπο σκέψου, ανέλησέ το να.
1: Εντάξει, λοιπόν, okay. Να πούμε λίγο για τις... ξεκινάμε την ψηφιακή ταυτότητα. Όπως και εσύ ανέφερες, το σύστημα αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από το να ενοποιήσουμε όλες τις πληροφορίες ενός ανθρώπου σε ένα νούμερο. Δηλαδή, πολύ, το έχω ακούσει άπειρες φορές, είναι το μόνιμο, το πιο συνηθισμένο επιχείρημα, ας πούμε, σε τέτοιες συζητήσεις, ότι τα στοιχεία μας τα έχουν έτσι κι αλλιώς, αφού έχουμε το ρουφιάνο πάνω μας στο Facebook, ας πούμε, ή την εφαρμογή του κινητό μας που λέει τι και πώς κτλ. Αυτό το ξαναπώ, άλλη μια, το έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν είναι θέμα αν τα στοιχεία αυτά υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Ενδεχομένως να υπάρχουν. Ενδεχομένως να τα κοινοποιούμε και εμείς οι ίδιοι μέσα από τα social και τις εφαρμογές. Αυτό που αλλάζει είναι ότι πλέον όλα αυτά τα δεδομένα συγκεντρώνονται σε ένα σύστημα. Εκεί δηλαδή που είχες κάποτε την εφορία, η εφορία δεν μπορούσε να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία, ας πούμε, ή με το Υπουργείο Υγείας, παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, τώρα, αν θα γίνει αυτό το σύστημα, που προσπαθούν να το εφαρμόσουν, είναι ότι θα υπάρχει πλέον ένα σύστημα, ένας υπολογιστής, να το πω απλά. Γενικά θα χρησιμοποιήσω απλή γλώσσα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ότι όλα αυτά πλέον ενοποιούνται σε ένα σύστημα. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει πρόσβαση αυτόματα στο ιατρικό ιστορικό σου, στο ότι αν χρωστάς την εφορία, στο αν έχεις κλήσεις ή ακριβεί κάποιο δικαστήριο, όλη αυτή την εικόνα. Ποιος είσαι και πώς κινείσαι και τι κάνεις. Αυτό ξεκίνησε από το 2018. Εδώ παίζει ρόλο και το GDPR που πολλές φορές αναφέρουμε. Ουσιαστικά ήταν η υποδομή για να γίνει αυτή η κεντρική καταγραφή και έχει νηλάτους των προσωπικών δεδομένων. Ο στόχος είναι η προστασία, αλλά ξέρετε πώς πάνε αυτά. Δηλαδή φτιάχνουμε ένα σύστημα, το πώς θα χρησιμοποιηθεί είναι άλλη ιστορία. Πάνω σε αυτό θα αναφέρω ακόμα και το ότι στις 26 Μαρτίου του 2024 ξεκίνησε να ισχύει ο κανονισμός 1183 του 2024, EIDAS 2.0, το οποίο υποχρεώνει ουσιαστικά τα κράτη-μέλη να παρέχουν τη δυνατότητα του ψηφιακού πορτοφολιού στους πολίτες. Άρα δεν είναι υποχρεωτικό σε επίπεδο πολίτη, είναι υποχρεωτικό σε επίπεδο κράτους. Δηλαδή λέει ότι όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να φτιάξουν ψηφιακό πορτοφόλι για όσους θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Αλλά ξέρετε, εδώ θα κάνω μια μικρή παρατήρηση και θα σας πω ότι όλες αυτές οι τεχνολογίες, όλα αυτά τα εργαλεία που βγαίνουν για τη δικιά μας εξυπηρέτηση, για να είμαστε εμείς πιο εύκολα, πιο αξιοκρατικά, πιο όλα αυτά, έτσι ξεκινάνε. Το βγάζουμε στη φόρα, ξεκινάει να λειτουργεί, κάποιοι θα τρέξουν, θα σπέψουν να το υιοθετήσουν και να το χρησιμοποιήσουν. Και σιγά σιγά αυτό γίνεται κανονικότητα, γίνεται καθημερινότητα.
0: Όχι γίνεται απλά κανονικότητα, γίνεται υποχρεωτικότητα. Αν μου επιτρέπεις να σε διακόψω, Γιάννη Γιωβάνη, γιατί ξέρεις, δεν κρύβονται πλέον, είναι ξεδιάντροποι. Πλέον φτάνουν στο σημείο, και δεν μιλάω για το ιερατείο των Βρυξελών, μιλάω για τους δικούς μας εδώ, οι οποίοι είναι η τελευταία τρύπα του τουρνά στην προκειμένη περίπτωση. Όχι του ζουρνά, τον τουρνά τον ξέρεις, όχι τον τραγουδιστή. Αν και έχει ωραία τραγουδία ο τραγουδιστής. Υπάρχει ένας τύπος που λέγεται Τουρνάς. Και αυτός ο Τουρνάς είναι υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Φέξε μου και γλίστρισε. Εντάξει. Αυτός ο τύπος, σχολιάζοντας προχθές στο κοινοβούλιο για τις ψηφιακές ταυτότητες, ούτε λίγο ούτε πολύ, απείλησε τους Έλληνες ότι όχι μόνο δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν εκτός Ευρώπης, για τις ψηφιακές ταυτότητες, εκτός Ελλάδος, στην Ευρώπη, αν δεν έχουν ψηφιακή ταυτότητα, αλλά είπε ότι δεν θα μπορούμε να πληρωθούμε. Πρόσεξε. Ο Τουρνάς είπε ότι δεν... Ακριβώς, γι' αυτό σου λέω ότι το φέρνουν στην αρχή, πάρτε το, είναι καλό, είναι αυτό, είναι εύκολο, αλλά αν δεν το πάρεις, αν είσαι κακός πολίτης, δεν θα πληρωθείς. Άκουσε τον, είναι μικρό, έλα λίγο σε μένα αδελφέ μου, άκουσε τον λίγο να τον θαυμάστε τον. Θαυμάστε τον υπουργό Ευάγγελο Τουρνά, υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Τι είπε?
2: Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα έχουμε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα θέλουν να βγάλουν προσωπικό αριθμό και ταυτότητα, γιατί δεν θα έχουν, θα έχουν πρόβλημα όσον αφορά πρώτα απ' όλα δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς αυτή την ταυτότητα και βέβαια θα ενδεχομένως στο μέλλον θα αντιμετωπίσουν και πρόβλημα με την μισθοδοσία τους.
0: Αυτός ο τύπος τα λέει χαμογελαστά. Ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον πρόβλημα με την μισθοδοσία τους. Καταλαβαίνεις, Γιάννη Γιωβάνη, τον εκβιασμό για τον οποίο μιλάμε?
1: Είναι τρομακτικό, είναι τρομακτικό. Είναι στην καλύτερη τρομακτικό.
0: Χαμογελαστός, να τρίβει τα χέρια του, γιατί η κίνηση του σώματος λέει πολλά. Έτριβε τα χεράκια του και έλεγε, ακούστε τον ξανά, θαυμάστε τον, υπουργός του Μητσοτάκη.
2: Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα έχουμε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα θέλουν να βγάλουν προσωπικό αριθμό και ταυτότητα, γιατί δεν θα έχουν, θα έχουν πρόβλημα όσον αφορά πρώτα απ' όλα δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς αυτή την ταυτότητα και βέβαια θα ενδεχομένως στο μέλλον θα αντιμετωπίσουν και πρόβλημα με την μισθοδοσία τους. Θέλω να...
0: Τραγικό.
1: Παίρνουμε έναν οργανισμό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος φτιάχτηκε για να προστατέψει τα κοινά.
0: Τον έχασα τον
1: για
0: Γιάννη.
1: Να προασπίσει την ελευθερία και τα δικαιώματα των ανθρώπων και ξαφνικά το μετατρέπουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα σε ελέγχω, πού θα πας και τι θα κάνεις και όλα αυτά για το καλό σου. Αυτό είναι το μόνιμο, το μότο. Όλα αυτά γίνονται για μας, χωρίς να μας ρωτήσει κανένας για το καλό μας. Για το καλό μας. Τώρα, από ποιον κινδυνεύουμε δεν ξέρω ακριβώς. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα από πού κινδυνεύουμε και γιατί πρέπει να ελέγχουμε τόσο πολύ το ποιος μπαίνει και το ποιος βγαίνει σε μια χώρα. Τη στιγμή που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε και είπε στη θήκη Σέγγεν ελεύθερη διακίνηση πολιτών με τις χώρες. Και ξαφνικά έρχεται και λέει, όχι, δεν θα έχουμε ελεύθερη διακίνηση, θα πρέπει να σε ελέγχουμε ποιος είσαι και που πας. Δηλαδή, ξεκινάει με κάτι απλό, με κάτι θεωρητικό στο αυτή και λες, αχ, τι ωραία, δεν χρειάζομαι διαβατήρια για να πάω στη Γερμανία, να πάω οπουδήποτε κτλ. Και μετά, ξαφνικά σου λέει, όχι, πρέπει να έχω τα στοιχεία σου, πρέπει να έχω το νούμερό σου, πρέπει να ξέρω ακριβώς αν έχεις κάνει εμβόλια ή δεν έχεις κάνει εμβόλια για να μπορώ να σε αφήσουν να πας από μια χώρα.
0: Είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα. Ότι...
1: Είναι τουλάχιστον δυστοπικό αυτό.
0: Ναι, αυτό που έλεγα νωρίτερα. Αυτό που έλεγα νωρίτερα.
1: Δεν ξέρω γιατί μπορεί να γύρισε έτσι αυτή η κατάσταση. Ενώ η αρχική, ο αρχικός σχεδιασμός ήταν άλλος, ξαφνικά καταλήγουμε.
0: Είναι Γιάννη Γιωβάνη. Γιάννη, αυτό.
1: Όλα αυτά που
0: Γιάννη, με ακούς?
1: Κύψια και ταυτότητα και το χρήμα και το διαβατήριο.
0: Με ακούει ο Γιάννης Γιωβάνης?
1: Όλα αυτά συγκλίνουν προς τον έλεγχο. Υπάρχει μια σύγκριση δηλαδή αυτών των εργαλείων μας.
0: Δεν με ακούς έτσι?
1: Το να ελέγξουμε ποιος πάει πού, τι κάνει, ποιος είσαι κτλ. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό. Όπως τόσα χρόνια οι αυτές οι κοινωνίες.
0: Γιάννη, με ακούς? Γιάννη Γιωβάνη.
1: Με συγχωρείς, συνδέθηκε πάλι τον Bluetooth αυτόματα και δεν σε ακούω.
0: Ωραία, εντάξει. Τώρα με ακούς.
1: Να δώσω μου 2 δευτερόλεπτα να το κλείσω.
0: Ναι. Λοιπόν, πάντως αυτό το οποίο έλεγα στον. Προσπαθούσα να πω στον Γιάννη τον Γιωβάνη και δεν με άκουγε. Αυτό που έλεγα είναι ουσιαστικά ότι αυτή η δήλωση του υπουργού του Μητσοτάκη. Τώρα με ακούς, Γιάννη, έτσι.
1: Ναι,
0: ωραία. Αυτό το οποίο προσπαθούσα να πω στον Γιάννη τον Γιωβάνη είναι ότι αυτή η δήλωση του υπουργού του Μητσοτάκη του Τουρνά ουσιαστικά πιστοποιεί ότι οι συντάξεις και οι μισθοί στο μέλλον θα καταβάλλονται σε ψηφιακό ευρώ που θα απαιτεί η μισθοδοσία να έχει και νέα ταυτότητα και προσωπικό αριθμό. Αυτό εννοεί. Είναι η επιβεβαίωση αυτού του οποίου σας έλεγα νωρίτερα. Αυτό ακριβώς εννοεί. Ότι όλο αυτό το ψηφιακό σκηνικό το οποίο στείνεται απαιτεί να έχεις προσωπικό αριθμό και ψηφιακή ταυτότητα προκειμένου να μπορείς να πληρωθείς. Θα δουλεύεις και δεν θα πληρώνεσαι αν δεν έχεις. Είναι τραγικό μόνο που το συζητάμε. Πρέπει να σταματήσει, Γιάννη Γιωβάνη, πρέπει να αντισταθούμε.
1: Κοιτάξτε πόσο εύκολα μπορείτε από το κινητό σας με μια εφαρμογή και 5 κλικ να μεταφέρετε λογαριασμό, λεφτά από ένα λογαριασμό σε ένα άλλο.
0: Ναι.
1: Να πληρώσετε κάτι με 5 κλικ, πραγματικά.
0: Πραγματικά, έτσι.
1: Πιστεύετε ότι είναι δύσκολο να, με ένα νόμο που θα βγει μια νύχτα, ότι όποιος λέει ότι το φεγγάρι είναι μπλε, είναι ασημένιο παράδειγμα, είναι χλωμό, θα του κόβουμε τα λεφτά. Πιστεύετε ότι είναι δύσκολο να γίνει αυτό? Αν εμείς μπορούμε με 5 κλικ να μεταφέρουμε λεφτά από λογαριασμούς σε λογαριασμούς, πόσο εύκολο είναι για αυτούς να πατήσουν ένα κουμπάκι και ξαφνικά να μην υπάρχεις.
0: Βέβαια.
1: Να παγώσουν.
0: Μα αυτό θα κάνουν. Θα σε βγάζουν. Θα σε εξαφανίζουν από τον grid, από το σύστημα. Θα σε εξαφανίζουν.
1: Πρόσφατα δεν υπήρχε και ο νόμος Στέφανε που έλεγε, το συζητούσαμε και κατηδίαν, ότι αυτό για το. Το τι θα, για τους δημοσιογράφους, για αυτά που αναρτούν και για τα fake news και τα λοιπά, τον έλεγχο που θα γίνεται.
0: Βέβαια.
1: Και ότι αν εσύ γράψεις κάτι που μπορεί κάποιος να το ερμηνεύσει εισαγωγικά σαν κακό και τα λοιπά ή fake ή οτιδήποτε, ξαφνικά θα έχεις κυρώσεις. Άρα χτυπάμε και την ελευθερία του λόγου με αυτόν τον τρόπο.
0: Θεωρείς ότι όλο αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα είναι άκρος συνωμοσιολογικό ή είναι κάτι το οποίο όντως θα πρέπει να απασχολήσει τους πολίτες σε όλο τον κόσμο, γιατί προφανώς αλλάζει η ζωή μας.
1: Το έχω ξαναπεί, δεν μ' αρέσουν τα συνωμοσιολογικά πράγματα. Γενικότερα προσπαθώ να μιλάω πάντα τεκμηριωμένα και πάντα με άρθρα και όλα αυτά τα στοιχεία που έχω συλλέξει. Δεν πιστεύω σε καμιά περίπτωση ότι είναι συνωμοσιολογικό. Απλά τι συμβαίνει, γιατί ακούγεται στα αυτιά κάπου κάποιου σαν συνωμοσιολογικό, γιατί τα εργαλεία υπάρχουν, έχουν αναπτυχθεί, έχουν αφομοιωθεί από τη μάζα. Δηλαδή η χρήση ας πούμε της κάρτας έχει γίνει πλέον κανονικότητα, αλλά κανένας δεν τα έχει βάλει κάτω με χαρτί και μολύβι να τα συνδέσει και να δει τα κομμάτια του παζλ στο σύνολό του. Όλοι κοιτάνε το δέντρο, δεν κοιτάνε το δάσος. Τα εργαλεία αυτά υπάρχουν, όχι απλά υπάρχουν, λειτουργούν, είναι ψηφισμένοι νόμοι και το μόνο που απομένει, το μόνο που λείπει από όλη τη σούπα είναι να δεθούν όλα αυτά τα κομμάτια μαζί να αρχίσουν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Δηλαδή είναι μεμονωμένα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν υπάρχει αυτή η σύγκληση ακόμα που τα ενώνει. Που τα ενώνει και θα τα αξιοποιήσει όλα μαζί στο σύνολό τους. Γι' αυτό άφησα τελευταίο και το αποτύπωμα του άνθρακα, το οποίο αυτό είναι το κλειδί, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι που ουσιαστικά θα κλειδώσει, θα δέσει όλα αυτά τα κομμάτια μαζί σε ένα puzzle. Και εκεί όταν θα καταλάβουμε τη μεγαλύτερη εικόνα, δεν ξέρω αν θα είναι αργά ή όχι, αλλά σίγουρα δεν θα είναι καλά τα πράγματα.
0: Πάντως χαίρομαι που η προσέγγιση του θέματος από σένα και από μένα είχε κοινά σημεία. Χωρίς να το έχουμε συνεννοηθεί. Γιάννη Γιωβάννη, για μία ακόμα φορά σε ευχαριστώ θερμά για αυτό.
1: Έχω ένα λεπτάκι να πω για το
0: ναι.
1: Πρώτο άνθρωπο.
0: Α, ναι, συγγνώμη. Ναι. Νόμιζα το.
1: Είναι το τελευταίο, είναι αυτό που θα τα δέσει όλα μαζί.
0: Πάμε.
1: Και πραγματικά σε αυτό θα. Λοιπόν, ξεκινάμε έχοντας αυτό τον έλεγχο του χρήματος. Άρα, πού ξοδεύουμε λεφτά, πού πάμε και τι κάνουμε, mm-hmm. πού τα ξοδεύουμε αυτά.
0: Ναι.
1: Έχουμε το ψηφιακό πορτοφόλι που έχει τα στοιχεία μας. Εντάξει, έχουμε τον έλεγχο και της τροφής που δεν το αναφέραμε αυτό, αλλά και αυτό είναι ένας τρόπος.
0: Αυτό είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του, ναι.
1: Τις κατάλληλες συνθήκες. Και για να τα δέσουμε όλα μαζί. Αυτό το ETS2, το οποίο είναι το ψηφιακό πορτοφόλι, δεν είναι θεωρία. Είναι ψηφισμένο, έχει ημερομηνία έναρξη και τα λοιπά το 28. Και σημαίνει ότι ουσιαστικά ότι η δυνατότητά σου να ζεσταθείς, να οδηγήσεις, να αγοράσεις κάτι. Οτιδήποτε κάνεις στην κοινωνία αυτή, εντάξει, θα έχει ένα αποτύπωμα άνθρακα, το οποίο μεταφράζεται σε κάποιο φόρο, θα το έχουν, δεν ξέρω πώς θα είναι αυτό το πράγμα. Ήδη η Πειραιώς υπάρχει μέσα στις κάρτες της το αποτύπωμα άνθρακα, υπάρχει μετρητής που υπολογίζει με τις αγορές σου το αποτύπωμα άνθρακα, το οποίο αυτό πλέον, με αυτό σαν κύριο μοχλό πίεσης, θα μπορεί να ορίζει το πού θα πας, το τι θα φας, το πόσο θα φας, το αν θα κινήσεις, το αν θα βγεις έξω από τη χώρα, όλα αυτά. Είναι το συνετικός κρίκος, κατά τη δική μου γνώμη, για να δέσουν όλα αυτά τα κομμάτια, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί σε ένα σύστημα.
0: Σε ευχαριστώ, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ. Να είσαι
1: καλημέρα.
0: Καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
3: Focus 103,6.
0: Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε την δεύτερη ώρα με το τραγούδι το οποίο το ανέφερα και νωρίτερα. Τα λέει όλα, έτσι. Σε θέλουν μην αντιδράς με απειλή της φάπας, να είσαι σκυφτός να περπατάς, να είσαι καλός, φράκας.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην Σούδα, η Patriot, η μεταφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ωρών. Σε ό,τι αφορά την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, εξετάζεται είτε η παραμονή της για μικρό χρονικό διάστημα, είτε η απόσυρσή της, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται το επόμενο διάστημα από το Κισεά. Ο Πρωθυπουργός, που δήλωνε το Μάρτιο ότι δεν διαπραγματεύεται με κανέναν τη διάταξη των αμυντικών μας δυνάμεων, απέσυρε τους Patriot από την Κάρπαθο με πρόσχημα την Ιρανική απειλή, ενώ συνεχίζεται η παραμονή της έτερης συστοιχίας στην σύμμαχο της Τουρκίας, Σαουδική Αραβία, τονίζει σε ανακοίνωση η ελληνική λύση, σημειώνοντας. Για άλλη μια φορά δικαιώνεται η ελληνική λύση και ο πρόεδρος της Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος είχε προκαλέσει τον Πρωθυπουργό να δεσμευτεί ότι η συστοιχία θα παραμείνει στην Κάρπαθο, επισημένοντας ότι για άλλη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποχωρούσε άτακτα μπροστά στις πιέσεις του Ερντογάν, βλάπτοντας βάναυσα την εθνική ασφάλεια της Ελλάδος. Με άνοδο της τιμής της μεγαβατόρας του ρεύματος στα 167,55 ευρώ, ξεκινά η εβδομάδα. Η χοντρεμπορική τιμή στην εγχώρια αγορά εκτοξεύτηκε κατά 53% σε μια ημέρα. Την ίδια ώρα το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα τιμής εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο. Στα ύψη παραμένουν τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη βενζίνη να κινείται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ανησυχία και για την πορεία του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε αρκετές περιοχές της επικράτειας σήμερα. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 προβλέπεται για σημαντικό μέρος της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, αλλά και για το σύνολο των ισχυωτικών περιοχών. Συνελήφθησαν επαυτοφόρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δύο αλλοδαποί ηλικίας 17 και 18 ετών, την ώρα που προσπαθούσαν να διαφύγουν από μπαλκόνι διαμέρισματος, το οποίο είχαν προηγουμένως διαρρήξει, κρατώντας σακούλα με τα αντικείμενα που είχαν αφαιρέσει. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, από τις 11 απόψε το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων.
1: Ο καιρός κοντά

0: και μακριά στον Focus.
1: Σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις τα υπηρετικά θα αυξηθούν δίνοντας μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στον Όμο και την πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις αυξημένες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Focus 8 με 11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, Ariel Gigapack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Λοιπόν, έχουμε, όπως είπα, περάσει εσείως στην τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Έχουμε κάνει μια ανάλυση, έχω κάνει μια ανάλυση εγώ προσωπικά για την, όλο αυτό το ψηφιακό μπουντρούμι στο οποίο φιλοδοξούν να μας κλείσουν το Ιερατείο των Βρυξελών μαζί και με τα φερέφωνα τις κυβερνήσεις, τις φοβικές κυβερνήσεις που υπάρχουν σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η δική μας κυβέρνηση. Και τοποθετήθηκε από αυτού και ο technology expert της εκπομπής, ο Γιάννης ο Γιωβάνης. Θέλω όμως τώρα να δώσω την καλημέρα μου σε έναν ακόμα από τους ανθρώπους, γιατί εγώ έτσι τον αντιλαμβάνομαι, τον Δημήτρη τον Βούλσιο, όχι γιατί διαφημίζεται εδώ στον Focus FM, αλλά γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πιστός ακροατής του ραδιοφώνου μας και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και την επιστημονική ιδιότητα, αλλά είναι και αυτός ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν από πληροφορική, γνωρίζουν από τεχνολογία. Και εξού λοιπόν ζήτησα από τον Δημήτρη τον Βούλτσιο να μας δώσει λίγο και αυτό στη δική του οπτική γωνία και για τον προσωπικό αριθμό και για τις ψηφιακές ταυτότητες και για το chat control και για τις πόλεις των 15 λεπτών. Ελεύθερα του άφησα το περιθώριο να δομήσει τη σκέψη του και να τον ακούσουμε τι έχει να μας συνεισφέρει σε επίπεδο άποψης και αφύπνισης ο Δημήτρης ο Βούλτσιος. Δημήτρη, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες στο Focus FM.
11: Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα σε όλο το ακροατήριο.
10: Αν μιλάς από hands free θα σε παρακαλούσα να το βγάλεις.
11: Όχι, δεν μιλάω από hands free.
10: Ωραία, ωραία, άρα είμαστε καλά. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Καλημέρα, καλώς ήρθες.
11: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Λοιπόν, καλά τα είπες εσύ, καλά τα είπανε και ο προλαλήσαντας. Μια χαρά ήταν έτσι όπως τα είπαμε, αλλά λίγο να το δούμε από μια άλλη σκοπιά.
10: Να το δούμε.
11: Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να δούμε το θέμα με κάποια ψυχραιμία βασιζόμενη σε πραγματικά δεδομένα, για να μην μας είναι συνωμοσιολόγους κλπ.
10: Ναι.
11: Λοιπόν, πρέπει να δούμε ότι ζούμε σε μια εποχή που η κάθε δραστηριότητα που κάνουμε αφήνει ένα ψηφιακό αποτύπωμα. Δηλαδή, μιλάμε, περπατάμε το κινητό μας. Άρα το που βρισκόμαστε το ξέρει το κινητό μας, το ξέρει η Google, το ξέρουν όλοι που ασχολούνται ας πούμε με αυτό. Από την άλλη έχουμε τις τράπεζες. Οι τράπεζες γνωρίζουν τι αγοράζουμε. Μέσω από την κάρτα, το τι ψώνια κάνεις, όλα καταγράφονται. Τρίτον έχουμε τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από τα οποία γνωρίζουν τι διαβάζουμε, τι ψάχνουμε, τι μας ενδιαφέρει, τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει και βέβαια και με ποιους επικοινωνούμε. Όλα αυτά συν μετά πάει και οι μηχανές αναζήτησης, η Google, η οποία το κάθε τι πράγμα που κάνουμε, που θέλουμε να κάνουμε μια αναζήτηση και να ψάξουμε κάτι, καταγράφονται και βέβαια η Google ζει κιόλας από αυτό, γιατί αυτά τα στατιστικά στοιχεία, το τι ψάχνουμε, το τι θέλουμε να αγοράσουμε και γιατί είναι αυτό που μας ενδιαφέρει και με τι θέλουμε να εκφραστούμε, τα καταγράφουν και τα μοσχοπουλάνε μετά. Άρα, πού καταλήγουμε, ότι ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία δεν υπήρχε τόσο μεγάλη συγκέντρωση πληροφοριών για τον κάθε ένα πολίτη ξεχωριστά.
10: Ισχύει.
11: Το θέμα είναι τώρα, ποιος ελέγχει αυτές τις πληροφορίες και για ποιο σκοπό. Και βλέπουμε τώρα, παράδειγμα, ανάφερε σε αυτό το social credit system της Κίνας.
10: Ναι.
11: Το παρουσιάζουν βέβαια σαν ένα ενιαίο σύστημα που βαθμολογεί όλους τους πολίτες και έχουν εφαρμόσει διάφορους μηχανισμούς αξιοπιστίας των πολιτών και των επιχειρήσεων. Βέβαια εκεί πρέπει να δούμε ότι αν δεν συμμορφώνονται με κάποιες δικαστικές αποφάσεις ή οικονομικές υποχρεώσεις, μπορεί να βρεθούν σε κάποια λίστα με περιορισμούς. Όχι μόνο οι πολίτες, αλλά και οι επιχειρήσεις, έτσι. Οπότε το σημαντικό είναι η λογική που κρύβεται πίσω από αυτά τα συστήματα. Η λογική ότι η συμπεριφορά ενός ανθρώπου μπορεί να καταγράφεται, να αναλύεται και τελικά να αξιολογείται από έναν αλγόριθμο. Αυτό είναι το πιο τρελό, δηλαδή ότι ένας αλγόριθμος πλέον μας αξιολογεί. Εκεί αρχίζει βέβαια και η σκέψη μας, διότι δεν μπορεί τώρα ένα ρομπότ να μας αξιολογεί και να μας βάζει σε κάποιους περιορισμούς. Δεν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ότι εφαρμόζεται στην Ευρώπη. Έτσι. Είπαμε ότι αυτά τώρα προσπαθούν, μάλλον
10: την παρούσα φάση όχι. Ναι.
11: Ναι. Σημαίνει όμως ότι επειδή υπάρχει όλη αυτή η πληροφορία, και υπάρχει και η τεχνολογική δυνατότητα πλέον, αφού έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Και η ιστορία έχει δείξει ότι κάθε τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για καλούς και για κακούς σκοπούς, έτσι. Οπότε πάμε και στο chat control μετά, το οποίο chat control ψηφίστηκε τις προηγούμενες μέρες, βέβαια με σκοπό την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ναι, μέσω διαδικτύου.
12: Ναι.
11: Ο στόχος βέβαια αυτός είναι απόλυτα θνητός και κανείς δεν θα έφερνε αντίρρηση.
12: Φυσικά.
11: Η διαφωνία όμως αφορά τα μέσα. Δηλαδή το κινητό ή κάθε μία εφαρμογή επικοινωνίας που έχουμε στο κινητό μας και επικοινωνούμε με τον καθένα, πλέον θα ελέγχεται και θα καταγράφεται από κάποια τεχνητή νοημοσύνη. Το βασικό ερώτημα εδώ είναι, θέλουμε μια δημοκρατία που να καταγράφει τα πάντα και να μας ελέγχει και να μπορεί να χρησιμοποιήσει ό,τι είπαμε, ό,τι γράψαμε ενάντιόν μας? Όχι βέβαια.
12: Εννοείται.
11: Και εδώ βέβαια συγκρίνονται δύο θεμελιώδεις αξίες, και είναι η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα. Έτσι, οπότε ένα από τα δύο, αν θυσιάσεις για το άλλο, τότε τα χάνεις και τα δύο, έτσι, αυτό έχει
12: και η
11: ιστορία μας.
12: Σαφώς.
11: Και το επόμενο είναι η πόλη των 15 λεπτών. Η βασική ιδέα για την πόλη των 15 λεπτών, που έχει εφαρμοστεί και σε κάποιες πόλεις ανά τον κόσμο, είναι ότι μέσα σε 15 λεπτά με τα πόδια ή με το ποδήλατο μπορείς να φτάσεις σε κάποιες βασικές υπηρεσίες, όπως είναι το σχολείο ή να πας στο φαρμακείο, σούπερ μάρκετ και γιατρείο και ούτε καθεξής. Η ιδέα αυτή προέρχεται, βέβαια έχει γίνει και έχουν πει για περιβαλλοντικές μελέτες, έχουν δείξει ότι αν το χρησιμοποιήσουμε αυτό, τότε θα έχουμε μείωση της κυκλοφορίας, μείωση της ρήπανσης, θα κάνεις πολύ λιγότερο χρόνο για να μετακινηθείς από εδώ εκεί και το καθεξής. Όλα αυτά είναι ok, εντάξει, καλά. Ο φόβος όμως υπάρχει ότι και εδώ, γιατί βλέπουμε ότι έχουν τοποθετηθεί κάμερες σε όλους τους δρόμους, έτσι, βλέπουμε στην περιφερειακή.
12: Εδώ βλέπουμε. Ποια περιφερειακή, γιατί στο κέντρο τι γίνεται?
11: Και στο κέντρο, αλλά στην περιφερειακή ακόμα περισσότερο. Και αν δούμε λίγο πριν κανένα μήνα, είχε ανακοινωθεί ότι αυτές οι κάμερες που έβγαζαν προστήματα στον κάθε ένα οδηγό, ότι τα χαμηλούσε στο τηλέφωνο.
12: Ότι έκαναν πάρα πολλά λάθη.
11: Ότι είχαν 80% ότι ήταν λάθος. Οπότε φανταστείτε τώρα με οποιοδήποτε λάθος να μπορούν να σε τιμωρούν κιόλας και να σε βάζουν διάφορους περιορισμούς πάλι. Και βέβαια, και αν θυμηθούμε και το COVID, εκεί πάνω στηρίχτηκε.
12: Yeah.
11: Ήταν το πείραμα δηλαδή, τότε που μας έλεγαν ότι δεν θα βγαίνεις μακριά, θα πηγαίνεις μέχρι το σούπερ μάρκετ, γράψεις το χαρτάκι σου, βάλε το barcode σου και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν όλα μαζί, αν τα συνδυάσουμε, θα δούμε ότι όλα μας περικυκλώνουν. Και εκεί μετά πάμε και στην ψηφιακή ταυτότητα, όπου όλα αυτά και με το προσωπικό αριθμό, όλα θα αποθηκεύονται πλέον, όλες αυτές οι πληροφορίες, σε κάποιο προσωπικό αριθμό. Εκεί πάλι θα πρέπει να πούμε το εξής. Όσο περισσότερα δεδομένα συγκεντρώνονται σε ένα μόνο σημείο, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος κατάχρησης.
12: Ναι.
11: Δεν είναι θεωρία συνωμοσίας αυτό, έτσι. Είναι η βασική αρχή της κυβερνοασφάλειας. Όταν υπάρχει συγκεντρωμένη βάση δεδομένων με πολλά στοιχεία, αποτελεί πιθανό στόχο παραβίασης από διάφορους hacker, από διάφορες εταιρείες, από διάφορα, να μην πούμε τώρα άλλα στοιχεία σε αυτό το κομμάτι. Και γι' αυτό οι ειδικοί που ασχολούνται με την προστασία προσωπικών δεδομένων επιμένουν σε τρεις αρχές. Να έχουμε όσο γίνεται ελάχιστη συλλογή δεδομένων, να υπάρχει μια διαφάνεια και να υπάρχει και ένας ανεξάρτητος έλεγχος. Το πραγματικό ζήτημα βέβαια είναι αν η τεχνολογία μπορεί να τα κάνει αυτά και βέβαια ποιος ελέγχει αυτή τη τεχνολογία.
10: Η τεχνολογία μπορεί να τα κάνει αυτά και ξέρουμε ποιος την ελέγχει.
11: Ακριβώς.
10: Γι' αυτό ανησυχούμε.
11: Γι' αυτό ανησυχούμε. Έτσι. Και βέβαια η μεγάλη πρόκληση που έχουμε τώρα είναι πλέον να καταλάβουμε και να πούμε τι θέλουμε από τη ζωή μας. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να αναζητήσουμε είναι να διατηρήσουμε την ελευθερία μας, την ιδιωτικότητά μας και την ανθρώπινη αξιοπιστία. Και την αξιοπρέπειά μας.
10: Πάση θυσία. Όταν έτσι. Ειδικά έχουμε δηλώσεις σαν αυτές του Υπουργού του Τουρνά, δεν ξέρω Δημήτρη αν την άκουσες νωρίτερα, την έβαλα.
11: Την άκουσα.
10: Η οποία ευθαρσώς πλέον σου λέει ότι αν δεν έχεις προσωπικό αριθμό, πέραν το ότι θα κινδυνεύεις και ταυτότητα ψηφιακή, πέραν το ότι δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις στην Ευρώπη, αλλά δεν θα μπορείς να παίρνεις και το μισθό σου, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
11: Βέβαια, με αυτό το κομμάτι σε απειλούν και σου λένε ότι πρέπει να πας να το βγάλεις στο προσωπικό αριθμό, ή συμφωνείς ή δεν συμφωνείς. Γιατί δεν θα μπορείς να πληρώσεις ούτε και το ρεύμα σου, ούτε τους λογαριασμούς, ούτε την εφορία σου. Οπότε θα αρχίζεις πλέον και θα είσαι ένας κακός πολίτης και έτσι θα παίρνεις και την αρνητική βαθμολογία σε αυτά που είπαμε πριν.
10: Βέβαια. Επειδή ξέρω ότι γνωρίζεις πολύ καλά έτσι από δίκτυα και τρόπους επικοινωνίας, τι θα πρότεινες, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι με το chat control τα συστημικά, οι συστημικοί τρόποι έτσι επικοινωνίας μεταξύ ημών θα παρακολουθείτε, υπάρχουν καλά προγράμματα άξια εμπιστοσύνης που θα μπορούσαμε να επικοινωνούμε, να τα επιλέξουμε τουλάχιστον για τις σοβαρές συνομιλίες?
11: Να σου πω, γιατί τώρα με αυτά που έχω διαβάσει κιόλας είναι ότι κάποια τέτοια προγράμματα δεν μπορούν ακόμα να δώσουν τις πληροφορίες, παράδειγμα το WhatsApp και το Signal.
10: Το Signal,
11: είναι προγράμματα τέτοιες επικοινωνίας που έχουν μια τέτοια κωδικοποίηση που δεν επιτρέπει να δίνουν τις πληροφορίες σε τρίτο. Mm.
10: Άρα το WhatsApp και το Signal είναι ακόμα έτσι αξιόπιστα.
11: Είναι ακόμα εκτός. Δηλαδή έχω διαβάσει και σε γερμανικές εφημερίδες ότι αυτά είναι εκτός
10: από το chat control,
11: αυτά που έχουν ψηφίσει. Μάλιστα.
10: Για τον Bro ακούω καλά λόγια. Bro είναι μια και αυτό ιδιωτική εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων.
11: Είναι άγνωστη ακόμα στον κόσμο, αλλά το WhatsApp φαντάζομαι ότι το
10: WhatsApp είναι γνωστό και το Signal είναι γνωστό. Το Telegram και αυτό καλά λόγια έχω ακούσει, αλλά δεν ξέρω τώρα.
11: Το Telegram έχω ακούσει και εγώ καλά λόγια και βλέπω ότι πολλοί το γυρίζουν και προς τα εκεί.
10: Ναι.
11: Αλλά επειδή διάβασα συγκεκριμένα ότι αυτά τα δύο που είπα, το WhatsApp και το
10: WhatsApp και Signal, ναι,
11: έχουν αυτή την κωδικοποίηση που δεν επιτρέπουν να μεταφέρονται δεδομένα.
10: Καλό,
11: τώρα βέβαια στην πορεία μάλλον θα εξαναγκαστούν και αυτοί να το αλλάξουν την κωδικοποίηση για να μπορούν να παίρνουν τα δεδομένα που μάλιστα αναγράφουν ο κάθε ένας πολίτη.
10: Μάλιστα. Κύριε Βούλτσια, μας σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας. Όπως επίσης σας ευχαριστούμε γιατί αναλαμβάνετε να βρίσκετε και φθηνούς τρόπους για να έχουμε φθηνό ρεύμα και φθηνό φυσικό αέριο εμείς οι ακροατές του Focus FM και όχι μόνο. Ο Δημήτρης Βούλτσιος, φίλες και φίλοι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται πίσω από την Vulcom. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και κάνουν εξαιρετική δουλειά και πάντοτε βρίσκουν ως κατάσκοποι που είναι τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να πληρώνουμε όσο το δυνατόν λιγότερα. Και μάλιστα. Όλοι όσοι επικοινωνείτε με την Vulcom είναι δωρεάν, δεν πληρώνουν κάτι. Σωστά, Δημήτρη?
11: Σωστά, δεν πληρώνουν τίποτα. Αυτό πρέπει να το ξέρει το ακροατήριο. Ό,τι απορία έχουν και αν θέλουν να συζητήσουν μαζί μας το τηλέφωνο 2310 208 808 να μπορέσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να τους συμβουλέψουμε, να κάνουν το σωστό, γιατί υπάρχουν καλά προγράμματα, πρέπει απλά να γίνεται σωστή αναζήτηση. Και αυτό που αναφέρουμε και στη διαφήμισή μας, αυτή τη στιγμή έχουμε δύο πολύ καλά προγράμματα. Ένα είναι για τους φοιτητές, οι οποίοι τώρα, συγχαρητήρια και σε όσους πέρασαν και θα βγουν και τα αποτελέσματα, οι βάσεις τώρα σε λίγο καιρό να ξέρουν ακριβώς που πέρασαν. Οπότε μόλις δούνε που πέρασαν και ψάχνουν σπίτι, τους προτείνω αυτό το πρόγραμμα που είναι για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ η κιλοβατόρα και μετά τις 200 είναι κειμενόμενο το πρόγραμμα, αλλά οι φοιτητές περίπου
10: τόσο καταναλώνουν.
11: 100 με 150 κιλοβατόρες καταναλώνουν και με 5 ευρώ πάγιο, αυτό είναι
12: Πολύ
11: σημαντικό.
12: Βέβαια.
11: Και βέβαια να πω και για όσους έχουν, δηλαδή δεν πρέπει να αλλάξουν σπίτι. Ακόμα και μόλις γίνει φοιτητής και μείνει στην πόλη του, σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος, έτσι, είναι στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, ή στην Πάτρα, ή στο Ηράκλειο, ή στην Αλεξανδρούπολη, σε οποιαδήποτε πόλη μπορούμε να τους κάνουμε αυτό το πρόγραμμα πάλι στο όνομα του μπαμπά ή της μαμάς. Και απλά στέλνοντας τη φοιτητική ταυτότητα μπορούμε να πάρουμε αυτό το πρόγραμμα.
12: Το πακέτο αυτό είναι συμφέρον, οικονομικά αρκετά συμφέρον πρόγραμμα.
11: Βέβαια, βέβαια. Και το άλλο είναι το πρόγραμμα το σταθερό για τους υπόλοιπους, που έχουμε πρόγραμμα με 0,129 και 11,90 πάγιο για όσες κιλοβατόρες και να καταναλώσουν. Σταθερό πρόγραμμα μπλε. Είναι αυτή τη στιγμή το καλύτερο της αγοράς.
12: Το καλύτερο της αγοράς. Είπες 0,129.
11: 0,129 και 11,90 το πάγιο.
12: 11,90 το πάγιο. Καλό. Όποιος θέλει, Vulcom, έτσι.
11: 2,31. Vulcom 2310-208-808. Σας περιμένω να τα πούμε και μαζί.
12: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
11: Καλημέρα. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
2: Focus 103,6.
12: Λοιπόν, η ώρα είναι ώρα για να πάμε σε ένα διάλειμμα. Ακριβώς, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω για να προσγειώσω λίγο το σημερινό διαστημόπλιο, σιγά σιγά, έχουμε χρόνο, και να σας πω κιόλας τι προετοιμάζω για αύριο. Διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM με το καλημέρα.
13: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
14: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
15: Καλημέρα από Σέρες.
16: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
17: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
18: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
19: Ο σταθμός της αλήθειας.
20: Παρηγοριά στον άρρωστο.
21: Φως στο τούνελ.
22: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
23: Λιοντάρι, λιοντάρι.
24: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
25: Γροθιά στο κατεστημένο.
26: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
27: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
28: Η αντικειμενική ενημέρωση.
29: Το Α και το Ω.
30: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
31: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
32: Μαχητές από τους ολίγους.
33: Αξιόπιστη ενημέρωση.
34: Φάρος της αλήθειας.
35: Παρηγοριά, ελπίδα.
36: Ευτυχώς
35: που υπάρχει.
36: Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Focus στον κόσμο.
37: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
38: Καλημέρα από Ολλανδία. Χάγη.
39: Καλημέρα. Θωμάς από Στουτγκάρδη.
40: Λούτεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
41: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
42: Καλημέρα από το Ταχάου.
43: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
44: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
45: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
46: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
47: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
48: Καλημέρα από Νορβηγία.
49: Καλημέρα από Ζάμπια.
36: Καλημέρες. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
36: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Γαρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιε ελευθεριά.
2: Ταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ακού τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο σκέλος της σημερινής εκπομπής. Είπαμε πολλά σήμερα σε αυτή την αναλυτική εκπομπή αναφορικά με το ψηφιακό μπουντρούμι που προετοιμάζει για εμάς η παγκόσμια ελίτ, και με αυτούς είμαστε αντιμέτωποι. Παγκοσμιοποιητές εναντίον πατριώτες. Οι παγκοσμιοποιητές είναι προσκυνημένοι και ταγμένοι σε αυτόν τον ψηφιακό ολοκληρωτισμό. Γιατί αυτός ο ψηφιακός ολοκληρωτισμός διευκολύνει τα σχέδιά τους. Κάμπτει τις αντιστάσεις. Τις αντιστάσεις οι οποίες οι πραγματικοί πατριώτες δύσκολα θα τις αποδεχτούν, τις καινούργιες οδηγίες του συστήματος, της νέας τάξης πραγμάτων. Πώς όμως είσαι πατριώτης? Πώς δηλώνεις ότι είσαι πατριώτης? Στην Ελλάδα λοιπόν είμαστε σε μία περίοδο όπου θα πρέπει να δηλώσουμε ότι είμαστε πατριώτες. Και θα το κάνουμε στις επερχόμενες εκλογές. Δεν ξέρω αν αυτές θα είναι το Σεπτέμβριο, δεν ξέρω αν θα είναι τον Οκτώβριο, δεν ξέρω αν θα είναι το Μάρτι, ή όποτε κι αν είναι, είναι ο τρόπος ο μοναδικός για να δείξουμε ότι είμαστε πατριώτες και όχι παγκοσμιοποιητές. Είμαστε πατριώτες και όχι γκλομπαλιστές. Αγαπάμε την πατρίδα μας. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει και να επιτευχθεί μόνο μέσα από την ψήφο μας. Και ο πραγματικός πατριώτης, είτε είναι αριστερός, είτε είναι δεξιός, είτε είναι κεντρός, πρέπει να έχει ορίσει από τώρα τις κόκκινες γραμμές του. Πατριωτική ψήφος σημαίνει ψήφος σε κόμματα τα οποία δεν χρωστάνε. Και όταν το κόμμα σου χρωστάει 500 εκατομμύρια ευρώ και 480 εκατομμύρια ευρώ, δεν μπορεί να μου επικαλείστε τον πατριωτισμό ούτε για αστείο, Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας υπό κανονικές συνθήκες, και του ΣΥΡΙΖΑ γιατί και αυτός χρωστάει, θα έπρεπε να απαγορεύεται να κατέβουν στις εκλογές. Άρα λοιπόν, πατριωτική ψήφος και χρέη εκατομμυρίων δεν πάνε μαζί. Πατριωτική ψήφος σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους δεν μπορεί να πηγαίνουν μαζί. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να σώσουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους οικονομικά εννοώ, δεν μπορούν να υπόσχονται στους Έλληνες πολίτες ότι θα τους ξεβγάλουν από αυτή την πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Ο άεργος Τσίπρας, ο άεργος και παιδί του κομματικού Σωλήνα επίσης Ανδρουλάκης, κάτι άεργοι δήθεν επικεφαλής δήθεν κομμάτων παράνομων που δηλώνουν και δικηγόροι αλλά δεν έχουν συντάξει ένα δικόγραφο στη ζωή τους. Δεν ξέρουν να διαβάσουν ένα νομοσχέδιο. Θα έπρεπε να μαυριστούν και όχι να ψηφιστούν. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για το πώς λειτουργεί η οικονομία. Άνθρωποι οι οποίοι λένε ψέματα για την επαγγελματική τους δραστηριότητα και για τις εταιρείες οι οποίες είναι στο όνομά τους. Και την ώρα που η κοινωνία έκλαιγε για την τραγωδία των Τεμπών, κάποιοι έπαιζαν real estate, καλημέρα, στην Επιτροπή του Σοφών του Βιζάν. Πατριωτική ψήφος σημαίνει κόκκινη γραμμή στα καρτέλ τα οποία μας ρημάζουν με την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Δεν μπορεί να ψηφίσεις κόμματα οι αρχηγοί των οποίων ή τα πρωτοκλασσάτα στελέχη των οποίων βγαίνουν φωτογραφίες με τους ολιγάρχες των σούπερ μάρκετ που τους καλούν στο Μέγαρο Μαξίμου για να τους παρακαλέσουν να φτηνίνουν κάποια προϊόντα
την ώρα που ακριβαίνουν κάποια άλλα. Αυτό γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Ούτε στη Ζαμούντα δεν γίνεται, κύριε Μητσοτάκη, αυτό που κάνατε πριν από λίγες ημέρες στο Μέγαρο Μαξίμου με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις τύχες των τιμών στα χέρια τους και κάνουν παιχνίδι όπως αυτοί γουστάρουν. Και προφανώς με το αζημίωτο. Όλο και κάτι θα τσιμπάτε εσείς και οι παρατρεχάμενοι σας. Πατριωτική ψήφος σημαίνει συγκεκριμένες θέσεις για τη δικαιοσύνη και όχι ευχολόγια. Πρέπει να πάψουμε επιτέλους να έχουμε δικαστήρια τα οποία είναι άδικα για τον Έλληνα και θυμούνται τη δικαιοσύνη και εξαντλούν την επιοίκειά τους απέναντι σε αυτούς οι οποίοι έχουν και απέναντι σε αυτούς οι οποίοι έρχονται δήθεν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει η δικαιοσύνη να λειτουργεί με το καθεστώς των αναβολών σε δίκες οι οποίες δεν θα έπρεπε να ταλαιπωρούν τους Έλληνες πολίτες. Δεν είναι δυνατόν η δικαιοσύνη να έχει λειτουργούς οι οποίοι είναι προσκυνημένοι στο σύστημα των κομμάτων που χρωστάνε εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται να έχουν κορυφαία αξιώματα στο χώρο της δικαιοσύνης άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάθη, όχι με εψιλον γιώτα, με ήττα, έχουν πάθη. Πάθος είναι ο τζόγος. Πάθος είναι το να είσαι ανώμαλος και να γουστάρεις παιδάκια, ανήλικα. Πάθος είναι να είσαι εθισμένος στα ναρκωτικά. Πόσες φορές έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας ιστορίες με κορυφαίους δικαστικούς λειτουργούς να έχουν τέτοιου είδους πάθη. Και όταν έχεις τέτοιου είδους πάθη, είσαι απόλυτα ελεγχόμενος από το σύστημα. Και θα κάνεις το άσπρο μαύρο. Θα κάνεις τη μέρα νύχτα, θα κρύψεις τη δικογραφία, θα καθυστερείς δίκες, οι οποίες πρέπει να καθυστερηθούν προκειμένου να παίξουμε άμυνα. Κατενάτσιο παίζει ο Μητσοτάκης με τα Τέμπη. Και δυστυχώς έχει και κάποιους δίθεν αντισυστημικούς, οι οποίοι παίζουν το παιχνίδι του. Δεν θα πρέπει η δικαιοσύνη να ορίζεται και μάλιστα με τρόπο απαράδεκτο, παρακάμπτοντας ανθρώπους, δικαστικούς λειτουργούς εγνωσμένης αξίας, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι πρώτοι στην επιτηρίδα, να τους παρακάμπτουμε και να βάζουμε αυτούς οι οποίοι μας βολεύουν ως επικεφαλής του Αρείου Πάγου και πάει λέγοντας. Αυτά γίνονται τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. Και αυτά πρέπει να τα σταματήσει η πατριωτική, η πραγματική πατριωτική ψήφος των Ελλήνων πολιτών. Πατριωτική ψήφος σημαίνει εμπιστοσύνη σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δημογραφικό. Πώς θα λύσουμε το δημογραφικό μας? Ποιος έχει καταθέσει προτάσεις? Ποιος έχει καταθέσει προτάσεις για το δημογραφικό συγκεκριμένες? Με φοροαπαλλαγές? Με δυνατότητα μισθού ακόμα για την Ελληνίδα μάνα? Ναι, η Ελληνίδα μάνα πρέπει να παίρνει μισθό. Και το έχει πει ξεκάθαρα ευθαρσώς σε αυτά τα μικρόφωνα εδώ του Focus FM ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η Ελληνίδα μάνα, και δεν το λέω αυτό θέλοντας να στερήσω τη δυνατότητα καριέρας στις γυναίκες, προς Θεού, αλλά μία μάνα η οποία θα μεγαλώνει τα παιδιά της στο σπίτι σωστά και όχι παρκαρισμένα με ένα τάμπλετ και ένα κινητό στο χέρι, ναι, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να έχει μισθό. Δεν υπάρχει πιο ιερό πράγμα από το να μεγαλώσουμε Ελληνόπουλα. Να δώσουμε ένα σπρόξιμο στον πληθυσμό της Ελλάδας. Γιατί δυστυχώς αυτό το οποίο φέρνουν στο τραπέζι ως λύση του δημογραφικού και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση και πολλά άλλα κόμματα και παρακόμματα είναι η ενίσχυση του δημογραφικού ζητήματος της χώρας μας με μπόλιασμα. Με μπόλιασμα. Μπόλιασμα το οποίο θα το κάνουν στον ελληνικό πληθυσμό οι εισερχόμενοι παράνομα εισβολής από αφροασιάτικους προορισμούς. Αυτό θέλετε? Αυτός είναι ο τρόπος αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος? Πραγματικά, ουσιαστικά επιδόματα στη γέννηση κάθε παιδιού, φοροαπαλλαγή, μισθό στη μάνα. Αλλιώς είμαστε καταδικασμένοι είτε να πεθάνουμε είτε να αλλάξουμε χρώμα. Φαντς.
Πατριωτική ψήφο σημαίνει να ξέρουμε πώς θα κλείσουν τα φαν. Θα τα κλείσει τα φαν τη Νέα Δημοκρατία? Θα τα κλείσει τα φαν το Πασόκ? Θα κλείσει τα φαν το Τσίπρας? Όχι. Δεν θα τα κλείσουν. Παρά το γεγονός ότι είναι παράνομα στην Ελλάδα και λειτουργούν παράνομα. Δεν θα τα κλείσουν. Τα φαν πρέπει να κλείσουν. Τα φαν πρέπει να κυνηγηθούν. Ανελέητα. Οι Έλληνες δανειολήπτες πρέπει να αναπνεύσουν. Η πρώτη κατοικία πρέπει να προστατευτεί. Και για να την προστατεύσει την πρώτη κατοικία, πρέπει να είσαι από αυτούς οι οποίοι δεν κάνουν τριγωνικές συναλλαγές με τράπεζες. Για να προστατεύσεις την κατοικία του Έλληνα και να κλείσεις τα φαντ, δεν πρέπει να είσαι κάποιος ο οποίος συναλλάσσεται έμεσα ή άμεσα με τα φαντ. Δεν μπορεί να συμμετέχεις σε πληστηριασμούς και να χτυπάς ματωμένα ακίνητα και να λες μετά ότι θα σε σώσω. Και να βγαίνεις μετά και να λες ψέματα, δεν ήξερα, δεν γνώριζα. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής σαν το φραπέ. Και αν δικαιολογείς έστω και έναν που έχει χτυπήσει ένα ακίνητο σε πληστηριασμό, τότε απλά εθελοτυφλείς και θες να παραμυθιαστείς. Δεν είσαι λοιπόν πατριώτης σε αυτή την περίπτωση. Είσαι επιρρεπής στο ψέμα. Και το ψέμα για τους πατριώτες δεν είναι αποδεκτό. Πατριωτική ψήφο σημαίνει δέσμευση. Και εγώ απαιτώ από αυτόν ο οποίος μου λέει ότι είμαι πατριώτης να δεσμευτεί ότι θα κλείσει τα φαντ και ότι θα προστατεύσει ουσιαστικά την πρώτη κατοικία των Ελλήνων. Και ότι δεν θα δούμε κι άλλες υποθέσεις σαν αυτή που είδαμε με τον Μακαρίτη τον παππού στη Χαλκιδική, στα Μουδανιά, στα Φλογητά, που ο Σκοπιανός του πήρε το σπίτι από τα φαντ, τον πέταξε έξω και έκανε μήνυση σε όλη την οικογένεια και τραβολογάει τώρα στη δικαιοσύνη και ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να συγκεντρώσουν βοήθεια για τον ανάπηρο παππού σε αναπηρικό αμαξίδιο που τον πέταξε ο Σκοπιανός έξω από το σπίτι. Και επειδή προσπάθησε να βοηθήσει η Νανά, η φίλη μου εδώ πέρα, την τραβολογάνε στα δικαστήρια με τρεις αναβολές για να την αναγκάσουν να πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής της. Απλά και μόνο για να βρίσκεται στο δικαστήριο. Και το δικαστήριο, άμα δεν μπει αθώα, γιατί την κατηγορούν για διέγερση σε ανυπακοή με τους νέους νόμους που έχουν κάνει. Διέγερση σε ανυπακοή. Τα φαν πρέπει να κλείσουν. Πρωτογενής τομέας. Δεν μπορεί να λέγεσαι πατριώτης αν δεν έχεις ολοκληρωμένη πολιτική, η οποία πρέπει να είναι άμεσα εφαρμόσιμη για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Και δεν αρκούν τα ευκολόγια. Πρέπει συγκεκριμένες θέσεις να έχει ένα πατριωτικό κόμμα για τους αλλοίς. Συγκεκριμένες θέσεις για τους μελισσοκόμους. Συγκεκριμένες θέσεις για τους κτηνοτρόφους. Συγκεκριμένες θέσεις για τους γεωργούς. Πεθαίνει ο πρωτογενής μας τομέας. Πεθαίνει. Δεν έχουμε τράπεζα σπόρων. Η Ελλάδα δεν έχει τράπεζα σπόρων. Κρατική τράπεζα σπόρων. Όποιες προσπάθειες γίνονται, γίνονται σε ιδιωτικό επίπεδο. Θα μπορούσαν να μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο με τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας. Αλλά δεν θέλουν. Θέλουν να τρώμε προϊόντα από τις χώρες Mercosur. Θέλουμε να τρώμε προϊόντα τα οποία είναι γεμάτα δηλητήρια, γεμάτα καρκίνο. Θέλουμε να τρώμε προϊόντα με έντομα. Ψηφίζουν τα μεταλλαγμένα στο Ευρωκοινοβούλιο, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Τα τροποποιημένα τρόφιμα. Ως πού θα πάει αυτό το χάλι? Δεν νοείται να λέγεσαι πατριώτης και να μην ξεκινάς τις προεκλογικές ομιλίες λέγοντας ότι εγώ θα διαγράψω τη Συμφωνία των Πρεσπών. Θα την καταργήσω. Μονομερός. Δεν με ενδιαφέρει. Μονομερός. Ποιος θα την καταργήσει, ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας την έκανε. Ποιος θα την καταργήσει, ο Μητσοτάκης? Ο Μητσοτάκης 7,5 χρόνια τη στηρίζει. Μας γλεντάνει οι Σκοπιανοί. Οι γείτονες με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο στη χώρα που βρίσκεται γεωγραφικά βόρεια της Μακεδονίας, της μίας μόνης και ελληνικής. Να βλέπω κόμματα τα οποία δήθεν τα στηρίζουν και κάποιοι δεν τρέπεστε και έχουν αφετηρία τη Θεσσαλονίκη και μου μιλάνε για ορθοδοξία και δεν μιλάνε, δεν έχουν ανοίξει το στόμα τους να πούνε κάτι για την προδοσία της Μακεδονίας. Και αν το κάνουν τώρα είναι αργά. Θα το κάνετε υποκριτικά. Γιατί είστε υπέρ της προδοτικής αυτής συμφωνίας. Και η προδοτική αυτή συμφωνία των Πρεσπών είναι η συμφωνία η οποία ανοίγει διάπλατα την πόρτα για τις πρέσπες του Αιγαίου. Πατριωτική ψήφο σημαίνει
ουσιαστική στήριξη και αύξηση του μισθού και των συντάξεων, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τις πολυπόθητες και πολυαναμενόμενες εδώ και δεκαετίες ολόκληρες εξορίξεις. Τι να πω για το Βελόπουλο και τις εξορίξεις. Πόσα χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες τα λέει. Και έφτασαν να του την πέφτουν τα σκυλιά του συστήματος, γιατί είπε ο άνθρωπος ότι εγώ θέλω να δώσω 3.000 και 2.000 και 4.000 ευρώ μισθούς και συντάξεις, αν καταφέρω να διασυνδέσω τα έσοδα από τις εξορίξεις με τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό δηλαδή που κάνει η Νορβηγία. Αυτό που κάνει η Νορβηγία. Και έπεσαν να το φάνε τα σκυλιά του συστήματος. Ελληνοτουρκικά. Πώς θα πιστέψω εγώ ότι είσαι πατριώτης όταν μου λες ότι πρέπει να κάνουμε ψυχανάλυση στον Ερντογάν? Είναι σοβαρές θέσεις αυτές? Πώς θα πιστέψω εγώ ότι είσαι πατριώτης? Αυτό το πει Καριστιανού. Πώς θα πιστέψω εγώ ότι είσαι πατριώτης όταν έρχεται ο Ερντογάν στην Ελλάδα και από τις επικύψεις παθαίνει θλάση στο σπόνδυλο της σπονδυλικής σου στήλης? Βλέπε Γεραπετρίτη. Πώς θες να πιστέψω ότι είσαι πατριώτης όταν επιτρέπεις σε think tank, σε δεξαμενές σκέψεις που φιλοξενούν τους Τούρκους εσωτερικού, βλέπε Λιαμέπ, να είναι αυτοί οι οποίοι σχεδιάζουν την πολιτική που ακολουθείς στις συζητήσεις με την Τουρκία? Πώς να πιστέψω ότι είσαι πατριώτης όταν έχεις επιτρέψει να γίνει το έγκλημα στην Κάσο? Όταν επιτρέπεις να γίνονται εγκλήματα με Τούρκους αλλοίς, να σου κλέβουν τα αλλιεύματα από την Ελλάδα? Όχι άλλο στην υποτέλεια. Όχι άλλο στην υποτέλεια. Όταν μας θεωρούν δεδομένους, τότε χάνουμε τα πάντα. Όπως χάσαμε την Κύπρο μας. Πατριωτική ψήφο σημαίνει απέτηση πραγματικής και ουσιαστικής διεθνοποίησης του ζητήματος της Κύπρου. Απέτηση να φύγουν τα στρατεύματα της κατοχής. Απέτηση να έχουμε επιτέλους τη δικαίωση όχι των αγνοούμενων, των αγνοημένων εχμάλωτο πολέμου. Το ίδιο πρέπει να διεκδικήσουμε και να διεθνοποιήσουμε και το ζήτημα της Βόρειας Ηπείρου. Οι πραγματικοί πατριώτες, όχι οι Μουζαντέ. Πατριωτική ψήφος για μένα προσωπικά, και είναι ως ζήτημα ζωής αυτό, είναι η επιμονή στο να κάτσουν στο σκαμνί όλοι οι ακαταδίωκτοι της περίοδου του κορονοϊού για όλα τα θέματα. Για τις παρενέργειες, για τις υποχρεωτικότητες, για τα πρόστιμα, για τις μάσκες, για τα rapid. Για τα ψέματα. Για τις ξαφνικίτιδες. Οι ακαταδίωκτοι που έβγαιναν στα κανάλια και πουλούσαν τον τρόμο. Και που δυστυχώς αυτό το κίνημα ενάντια στις υποχρεωτικότητες το διακόρευσαν κόμματα και παρακόμματα τα οποία ουδέποτε ήταν στο πλευρό μας. Τουλάχιστον σε αυτό ο Βελόπουλος ήταν την πρώτη στιγμή μαζί. Έπαιρνε εδώ τις συνεντεύξεις από που βγάζαμε στο Focus FM και τις πήγαινε μέσα στο κοινοβούλιο. Πήρε το βάρος, το πολιτικό, την πολιτική ευθύνη. Πόλεμος ενάντια στη woke agenda. Δεν νοείται πατριωτική ψήφος και να σου λέει η αρχηγός ότι είμαι υπέρ του γάμου των ομοφυλόφιλων. Ο γάμος των ομοφυλόφιλων πρέπει να καταργηθεί την πρώτη μέρα. Εδώ βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, ρε. Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, βγαίνουν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και λένε ότι πρέπει να καταργήσουμε τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία καταργεί τη Νέα Δημοκρατία. Και έχουμε κόμματα με αρχηγούς, το Βιζάν εκεί πέρα, να μας λέει αρχηγός ότι το θέμα των ομοφυλόφιλων, του γάμου των ομοφυλόφιλων, το έχει λύσει καλώς η κυβέρνηση. Αλήθεια τώρα. Πάμε καλά. Πατριωτική ψήφο σημαίνει ξεκάθαρη απάντηση για το ότι πρέπει να σταματήσει όλο αυτό το φιάσκο με την πράσινη ανάπτυξη, με τις ανεμογεννήτρες και τα φουρφούρια. Ακούς Αφροδιτούλα. Τόσα χρόνια μέσα στο κοινοβούλιο, μια χαρά τα τρως, μπήκες που μπήκες, έρχεται η ώρα να λογοδοτήσεις, αλλά δεν έχεις ανοίξει το στοματάκι σου να πεις κάτι για την πράσινη απάτη, για τα φουρφούρια, για τα φωτοβολταϊκά. Γιατί? Γουστάρεις το φουρφουράκι, Αφροδιτούλα? Σου αρέσει το πάνελ? Μια από τα ίδια με το Μητσοτάκι. Γι' αυτό λέει ο Πορτοσάλτε ότι κακό σε άφησε ο Μητσοτάκης να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Αφού σάρκα από τη σάρκα του είσαι. Σάρκα από τη σάρκα του. Ο Σαμαράς έφτιαξε. Άλλο παιδί κι αυτό. Ο αποτυχημένος Σαμαράς που θέλει να επιστρέψει. Ξεκάθαρες θέσεις για την πράσινη απάτη. Απαιτώ από αυτόν ο οποίος λέει ότι είμαι πατριώτης
ξεκάθαρες θέσεις για το θέμα του Ρωσο-Ουκρανικού. Έχουμε ναρκοθετήσει τη σχέση μας με τη Ρωσία. Πού είμαστε, τι κάνουμε? Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτούς οι οποίοι λένε ότι είμαστε από τη σωστή πλευρά της ιστορίας? Μην δίνετε σημασία στους δημοσκόπους, αφήστε τους την πάντα αυτούς. Εδώ μιλάμε ότι αν συνεχίσουμε έτσι, το χειμώνα που έρχεται θα παγώσουμε. Θα παγώσουμε. Θέλω ξεκάθαρες θέσεις. Ποιες είναι οι σχέσεις της Ελλάδας με τον Τραμπ? Γιατί αυτό που έχουμε τώρα είναι ένα φιάσκο. Έχουμε τον δικό μας ο οποίος στείνεται σαν τον Mr. Bean και κοιτάει το φακό της κάμερα συνέχεια και κάνει κινήσεις λες και είναι απροσάρμοστος. Και κάθε φορά που περνάει από μπροστά του και οι κάμερες γράφουν ο Τραμπ, τον έχει γραμμένο στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Για να μην πω κάτι άλλο. Θα συνεχίσουμε αυτή τη σχέση δουλικότητας απέναντι στην παρέα της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που μας φέρνει αυτή την ψηφιακή φυλακή? Ποια είναι η θέση κάποιου πατριωτικού κόμματος για τον οικουμενισμό στην Εκκλησία? Είμαστε Ορθόδοξοι ή είμαστε οικουμενιστές? Ξεκάθαρα πράγματα, απαντήσεις θέλω. Είμαστε με την Ορθοδοξία ή είμαστε με τον οικουμενισμό? Είμαστε με τον προσωπικό αριθμό ή δεν είμαστε με τον προσωπικό αριθμό? Συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε με την ψηφιακή ταυτότητα? Πώς τοποθετούμαστε απέναντι σε αυτό το οποίο είπε ο υπουργός του Μητσοτάκη, ο Τουρνάς, ότι όποιος δεν έχει προσωπικό αριθμό δεν θα πληρώνεται? Ξεκάθαρες θέσεις πρέπει να έχουμε. Όχι μεσοβέζικα. Ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος που θα ζητήσει την ψήφο των πατριωτών για το ψηφιακό ευρώ? Ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος για την εγκληματικότητα, τα ειδεχθή εγκλήματα? Πρέπει ή όχι να έχουμε χημικό ευνοχισμό για τους παιδοβιαστές? Υπάρχει ο όρος παιδοβιαστής ή δεν το δέχεσαι? Και δέχεσαι μόνο τη γυναικοκτονία, λέω εγώ τώρα. Ποιος είναι ο τρόπος αντιμετώπισης του λαθρομεταναστευτικού για μια πατριωτική κυβέρνηση? Πώς θα ξετινάξεις και θα αποτάξεις από πάνω σου το βραχνά, τον ΜΚΙΟ? Πώς θα διεκδικήσεις μέχρι τέλους την αλήθεια στο έγκλημα των Ντεμπών? Πώς θα μάθεις και θα φτάσεις το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Ποιο είναι το πρόγραμμα διακυβέρνησής σου? Συγκεκριμένα πράγματα. Δεν δικαιούμαστε οι πατριώτες να παραμυθιαζόμαστε. Το έχουμε πάθει πολλές φορές στο παρελθόν. Έχουμε εμπιστευτεί ανθρώπους οι οποίοι ήταν άσχετοι με την πολιτική, ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ούτε ένα ένσημο, ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καταφέρει ούτε την δική τους οικονομική ανεξαρτησία, δεν είχαν την παραμικρή εμπειρία. Το έχουμε κάνει το έγκλημα και το έχουμε πληρώσει. Ας έρθει η ώρα λοιπόν να μην το κάνουμε. Γιατί όσο και να συζητάω εγώ και να σας κάνω αναλύσεις για διάφορα θέματα τα οποία μας απασχολούν και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα καταφέρουμε να αλλάξουμε τα πράγματα αν δεν ψηφίσουμε σωστά και με συγκεκριμένα κριτήρια. Λοιπόν, σήμερα μιλήσαμε για την ελεύθερη βούληση και είπαμε ότι η ελεύθερη βούληση δεν φυλακίζεται. Αύριο θα περάσουμε στη δεύτερη πίστα. Γιατί για να σε μετατρέψουν σε έναν πυθύνιο ψηφιακό σκλάβο, πρέπει πρώτα να σου ξεριζώσουν την ταυτότητα και να σου ξεριζώσουν και τη μνήμη. Γι' αυτό λοιπόν η απόφασή μου για αύριο είναι να συζητήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο τα χρόνια τα οποία έχουν περάσει έχουν καταφέρει να αποδομήσουν την παιδεία και να παραποιήσουν την ιστορία μας μέσα από τα συγγράμματα τα οποία διδάσκονται τα παιδιά μας και μέσα από την επέλαση της woke agenda στην καθημερινότητά μας. Μέχρι αύριο λοιπόν, κρατάτε τα μάτια σας ανοιχτά, το κεφάλι σας ψηλά, το μυαλό σας σε εγρήγορση και πεισματικά εύχομαι να επιμείνετε να ζείτε ως ελεύθεροι. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινημέρωση από τον Focus FM 103,6. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο περιβόλι Γρεβενών και συγκεκριμένα στη θέση Μπαϊτάνη. Για την κατάσβεση επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το περασμένο 24ωρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 σήμερα σε αρκετές περιοχές. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 προβλέπεται για σημαντικό μέρος της ηπειρωτικής χώρας αλλά και για το σύνολο των νησιωτικών περιοχών. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, το φετινό καλοκαίρι οι καμένες εκτάσεις στην Ελλάδα είναι λιγότερες σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, υποστηρίζει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένας πρωθυπουργός που επί 7 χρόνια αφήνει τη χώρα να καίγεται, σήμερα χαίρεται γιατί κάηκαν λιγότερες εκτάσεις, όπως τουλάχιστον ο ίδιος ισχυρίζεται. Να τον ενημερώσουμε ότι είναι απολύτως λογικό να κάνουν λιγότερες εκτάσεις, διότι πλέον τα δάση έχουν αφανιστεί, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στα ύψη τιμές των καυσίμων, με την απλή αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων να διαμορφώνεται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο σε πανελλαδικό επίπεδο, με μόλις 4 νομούς να αποτελούν εξαίρεση. Αρκετά υψηλότερα κινείται και η τιμή της σούπερ αμόλυβδης των 100 οκτανίων στα 2,27 ευρώ το λίτρο. Η τιμή του πετρελαίου διαμορφώνεται κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση περίπου 35% σε ετήσια βάση. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ανατίμηση στο φυσικό αέριο, το οποίο κινείται στα 66 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με ετήσια αύξηση 94%. Ένας νεκρός και 2 τραυματίες, μεταξύ των οποίων μία 15χρονη, είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ιμαθία και συγκεκριμένα στο 3ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης, όπου συγκρούστηκαν με τοπικά 2 γεωταχή αυτοκίνητα. Προανάκριση δεν εργείται για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, αυστριακό τουριστικό λεωφορείο, το οποίο μετέφερε μαθητές γυμνασίου από τη Γερμανία, συγκρούστηκε νωρίς σήμερα το πρωί με φορτηγάκι διανομής στην Ανατολική Ολλανδία, με

0: αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 20 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 8 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Κάποιοι από τους τραυματίες που έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο είναι σοβαρά. Στο λεωφορείο επέβαιναν περισσότεροι από 50 άνθρωποι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις τα υπηρετικά θα αυξηθούν, δίνοντας μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στον νόμο και στην πόλη της Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις αυξημένες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Οι άνεμοι στενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας νότι 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
9: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
8: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
9: Γίνε δωρητής οργάνων.
8: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
9: Για πληροφορίες και ραντεβού,
8: τηλεφώνησε στο 2313 313151.
10: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
12: Σπασίγλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω. Δεν σταματά.

0: φωνή δεν θα λυγίσει.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλο το ακροατήριο του Focus FM 103,6 Ελλάδα και εξωτερικό. Και αμέσως τώρα, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη μας, στο στούντιο του Focus FM, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό χειμώνα να έχουμε με καλοκαίρι, βέβαια. Έτσι δεν λέμε. Για όσους κάνουν διακοπές, βέβαια, τους ευχόμαστε να περνάνε καλά. Εμείς τα συνηθισμένα. Αλλά θα ήθελα να πω, επειδή ζωντανή θα είναι η εκπομπή, δεν είναι έκτακτη. Ο Στέφανος έχει να φορτώσει μπαταρίες, όπως και όλοι οι άνθρωποι. Το καλοκαίρι χρειαζόμαστε την ξεκούραση. Να πω ότι τα πράγματα μετά τον Σεπτέμβριο δεν θα είναι τόσο καλά όσο φανταζόμαστε, παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης. Με προβλημάτισε ιδιαίτερα κάτι που έγινε τις προηγούμενες μέρες και θέλω έτσι να το σχολιάσουμε ως εισαγωγή. Καταρχάς να πω ένα μεγάλο μπράβο στο Μητροπολίτη Κέρκυρας. Η Κερκύρας, το σωστό. Γιατί για μένα η Ορθοδοξία ενώνει και δεν διχάζει. Μπράβο στο Μητροπολίτη Κέρκυρας, ο οποίος έκανε το αυτονόητο. Πήγε στη Μόσχα. Και να σου πω και κάτι, αν θέλετε, από τη δική μου πλευρά. Εάν δείτε ποιοι αντέδρασαν, θα καταλάβετε πόσοι πράκτορες λειτουργούν στη χώρα. Δηλαδή, ένας Μητροπολίτης από την Κέρκυρα πηγαίνει σε μία επίσκεψη, όπως πάντοτε γινόταν και γίνονται παρόμοιες επισκέψεις, για τι η Ορθοδοξία ενώνει και δεν διχάζει, και έτσι πρέπει να είναι, εν πάση περιπτώσει. Και μπράβο του και έβγε του, πήγε στη Μόσχα για προσκύνημα Ιερά Λείψανα και όλοι το πολιτικοποίησαν οι δυτικόδουλοι. Και εδώ αρχίζω και να ρωτιέμαι. Δηλαδή, αυτοί που βρίζουν, λιδωρούν τις καλές σχέσεις με τη Ρωσία, όταν η Εκκλησία κάνει συλλήτουργα με τον Πάπα, προσκυνάει τον Πάπα, γιατί δεν βγαίνουν με τον ίδιο τρόπο ακριβώς να επιτεθούν, να λιδωρήσουν, να σχολιάσουν, να αμαυρώσουν τις αντιορθόδοξες επιλογές στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Ρωτώ, έτσι. Και το κολυμπάρι είναι μια απόδειξη για όλα αυτά. Τον οικουμενισμό, τον οποίο δεν μπορώ να δεχτώ εγώ, γιατί για μένα η πραγματική εκκλησία είναι η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Το άλλο δεν είναι εκκλησία, και ζητώ συγγνώμη από τους καθολικούς, αλλά έχουν τράπεζα δική τους, έχουν στρατό δικό τους, έχουν ανεξάρτητο κράτο δικό τους, οι πάπες. Με συνέπεια να μην μιλάμε για εκκλησία, να μιλάμε για πολιτική εξουσία. Και δεν μπαίνω βέβαια στα υπόλοιπα, τις σχέσεις της τράπεζας με ξέπλυμα χρήματος από τη μαφία στην Ιταλία, τα αφήνω αυτά. Αλλά όλοι εσείς που λέτε ότι όσοι έχουν άποψη θετική για τις ελληνορωσικές σχέσεις, ότι τα παίρνουν από τους Ρώσους, από τη Μόσχα με ρούβλια, αν αντιστρέψω τη λογική σας, τότε και εσείς παίρνετε δολάρια και ευρώ. Αν μπω στη λογική τη δική σας του παραλόγου και της παρανοητικότητος, αρχίζω και πιστεύω και εγώ ότι τα παίρνετε κι εσείς. Η αλήθεια βέβαια είναι και άλλη. Υπάρχουν και χρήσιμοι ηλίθιοι, οι οποίοι λυσούν με λύσα, συμπεριφέρονται, βυσοδομούν εναντίον της Ρωσίας. Και ρωτώ να δεχθώ ότι έχετε μια άλλη αντίληψη. Γιατί πρέπει να βάλετε στο στόχαστρο το Μητροπολίτη Κερκύρας? Ποιος είναι ο λόγος που πρέπει σώνει και καλά να μισείτε μια επιλογή χριστιανική, ορθόδοξη? Να πάει τα Ιερά Λείψανα στη Μόσχα και να μπει πράγματα που έχουν πει δεκάδες άλλοι Μητροπολίτες για την Εκκλησία της Ρωσίας εδώ και αιώνες. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Αλλά η λύσα και το μίσος εναντίον της Ρωσίας και η προσπάθειά σας να μας πείσετε ότι όσοι είναι υπέρ της καλής σχέσης με τη Ρωσία τα παίρνουν από τους Ρώσους, θα μπορούσα να το αντιστρέψω και να πω ότι τα παίρνετε από τους Αμερικανούς, από τους Γάλλους, Γερμανούς κτλ. Ότι είστε Γερμανοτσολιάδες. Είστε Γερμανοτσολιάδες. γιατί παρόμοιες συμπεριφορές που έκανε η Εκκλησία, και θα σας πω και κάτι για να ξέρετε, να ξεκαθαρίσουμε. Άλλο οι ρασοφόροι και άλλο το τίμιο ελληνικό ράσο. Το έχω πει και άλλη φορά, ότι η Εκκλησία στην Ελλάδα πολιτικολογεί και δρά πολιτικά πολλές φορές και κομματικά. Ναι, κακώς. Θα μου πείτε, πάντοτε η Εκκλησία παίζει τον ρόλο αυτό, όπως και κάθε θρησκεία. Αυτό για το οποίο εγώ είμαι απέναντι. Δεν μπορεί ο Ερώνημος να κάνει παιχνίδι με τον Μητσοτάκη, καλοκαιριάτικα να συναντιούνται και να συζητούν τι. Για πείτε μου, τι. Τι πρεμούρα έχει ο Πρωθυπουργός για ποια ακίνητα της Εκκλησίας, λέω τώρα εγώ. Γιατί ο Πρωθυπουργός είναι και businessman. Βέβαια, οικογένεια. Διότι η οικογένεια είναι οικογένεια business. Λύσαξαν λοιπόν Μητροπολίτη Κέρκυρας. Λύσαξαν τα τρολ. Τα οποία τρολ σε παρόμοιες περιπτώσεις όταν έχουν να κάνει με τον Πάπα δεν συμπεριφέρονται με την ίδια λύσα. Εκεί γίνονται κουταβάκια. Μπράβο του και πάλι μπράβο του, του Μητροπολίτη. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να είμαι απέναντι στη Ρωσία. Αν μου το πείτε, αν μου το τεκμηριώσετε εσείς οι δυτικόδουλοι, οι ψέκες, οι ψεκασμένοι, να το συζητήσουμε. Αν δηλαδή μου αποδείξετε τον λόγο για τον οποίο πρέπει η Ελλάδα να είναι εχθρός με τους Ρώσους και όχι με τους Τούρκους, ήρεμα νερά, να μου το πείτε. Να μου το πείτε. Και επειδή η εκπομπή θέλει να ξεκαθαρίζει τη θέση της και ο ομιλών έχει πολλάκις αναφερθεί στο ζήτημα των επιθέσεων που δέχεται η ελληνική λύση, να το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Έχουν κάνει μεγάλη ζημιά οι διάφοροι, δεν θα πω ψεκασμένοι, ούτε συνωμοσιολόγοι, οι διάφοροι ουφολόγοι, οι διάφοροι ανόητοι στο διαδίκτυο, διασπείρουν fake news που είναι εύπεπτα για κλικς ή για κομματική προπαγάνδα, μόνο και μόνο για να αμαυρώσουν τον αντίπαλο. Και για όσους δεν έχουν καταλάβει, η ελληνική λύση είναι το κόκκινο πανί όλων των κομμάτων και υποκομματιδίων της Νέας Δημοκρατίας και των υπολείπων κομμάτων. Όλοι με λύσα πολεμούν την ελληνική λύση. Κανέναν άλλον. Ακόμη και τα δίθεν πατριωτικά κινήματα, κόμματα κτλ. Στρέφονται κατά 70 με 80% εναντίον της ελληνικής λύσης και όχι εναντίον της κυβέρνησης. Αντίπαλός μας στην ελληνική λύση είναι η κυβέρνηση, κανένας άλλος. Δεν τους βλέπουμε. Όχι γιατί απαξιώνουμε την ύπαρξή τους, αλλά γιατί ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος μας, να κυβερνήσουμε. Τι να ασχοληθώ και να διαβάσω. Έβλεπα έναν τύπο, πραγματικά οπαδός γνωστού τύπου, ο οποίος είναι πιο συστημικός και από τους συστημικούς και ας το παίζει αντισυστημικός, και λέω, ρε παιδί μου, ευτυχώς η ποιότητα της ελληνικής λύσης δεν έχει καμία σχέση με τα βοθρολήματά τους. Δηλαδή τι να βρεθώ. Λέει, ήταν στο Πασόκ το 87, σε ηλικία 22 ετών έφυγα από το Πασόκ γιατί ήμουν στη Φράξια Χαραλαμπίδη. Δεν το αρνήθηκα ποτέ μου. Είχε με τον Σαμαρά, πήγε με τον Σαμαρά να κατέβει σε εκλογές. Δεν πήγα ποτέ, μου πρότεινε ο Σαμαράς και είπα όχι. Και υπάρχουν τα δημοσιεύματα. Στήριξε τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, τότε το 12 είπα ότι δεν μπορεί να βγει η Ελλάδα από το ευρώ έτσι άτακτα, γιατί θα πέσει πείνα. Χρειάζεται σχέδιο να υλοποιηθεί. Και επιβεβαιώθηκε σε αυτό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά το να ανακατεύεται τη μητέρα μου τη συγχωρεμένη την Πόντια και να λέτε ότι ήταν Γερμανίδα. Το βλέπα. Η μητέρα του είναι Γερμανίδα, λέει. Η γυναίκα του είναι Γερμανίδα. Η γυναίκα μου Γερμανίδα. Δεν ήξερα ότι έχει Φλόρινα και η Γερμανία. Τι να κάνω, Κακομοίρης. Θυμάσαι το Βουτσά. Έχει Καλαμάτα, λέει, η Αγγλία. Δηλαδή μιλάμε για γελία υποκείμενα. Κι όμως βλέπεις από κάτω να βγαίνουν και να λένε, πω, πω τώρα εξηγείται γιατί. Τι εξηγείται. Ακόμη και τώρα μιλάνε για τα χρήματα που έχω, λέει, στη Γερμανία, ενώ είναι γνωστό στο πόθενέ μου δεν υπάρχουν τα χρήματα αυτά και δεν τα δικά μου ποτέ. Τι να κάνουμε τώρα. Ένα fake news που αναπαράγεται εσάι. Τι να πω τώρα. Κυραλυφές για τη φαλάκρα. Προϊόν της μονής εσφιγμένου που τους βοήθησε οικονομικά. Όχι της εταιρείας μου. Τι να συζητάω τώρα. Μπαίνεις σε μια διαδικασία και λες, ρε παιδί μου, εντάξει. Να συζητήσεις. Αλλά με ένα μοσχάρι τετράποδο που το μυαλό του φτάνει μέχρι εκεί που δεν μπορεί να φτάσει κανένας άλλος. Στον πάτο. Τι είναι κουβάντα να κάνεις. Και αυτά αναπαράγονται και μαζεύονται στους αλγόριθμους με συνέπεια, το τονίζω, η άρνησή μου στο Σαμαρά να γίνω εξοκοινωνιστικός υπουργός, η άρνησή μου να γίνω υποψήφιος ευρωβουλευτής, να έχει αναστραφεί και να θεωρείται δεδομένο ότι εγώ κατέβηκα με τη Νέα Δημοκρατία. Φτάσαμε στο άλλο άκρο δηλαδή. Δεν ξέρω πραγματικά και αναρωτιέμαι αν έχετε αντιληφθεί. Δηλαδή, ο Μητροπολίτης Κυρκίας, να επανέλθω στο πρώτο θέμα. Έκανε το αυτονόητο. Η Ορθοδοξία ενώνει. Πήγε στη Μόσχα. Μπράβο του, μαγκιά του και μπράβο του και πολύ καλά έκανε. Και να βγαίνουν άνθρωποι από τη Νέα Δημοκρατία, τσιράκια, δυτικόδουλα, και να τον λιδωρούν και τον υβρίζουν. Και αναρωτιέμαι γιατί. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η πτώση, η ηθική. Και είμαι από αυτούς που προσπαθώ να μην δίνω δικαιώματα, ξέρετε. Παλεύω. Δηλαδή, και χρήματα διαθέτω, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι οικονομικά. Και δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Γιατί σε αυτή τη ζωή κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Και για να πάρεις πρέπει να δώσεις. Να θυσιάσεις. Και ειλικρινά σας λέω, με το χέρι στην καρδιά, έχω θυσιάσει πάρα πολλά πράγματα από την προσωπική μου ζωή, την οικογενειακή μου ζωή, την επαγγελματική μου ζωή, για να πετύχουμε το στόχο. Επιτέλους να ανανύψει η χώρα. Επιτέλους. Και θα πάω μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Όσο και αν μας πολεμούν φασισταριά, ναζισταριά, είτε ακροαριστερά, είτε ακροδεξιά, δεν με απασχολεί. Θα πάμε μέχρι τέλους. Γιατί, το έχω πει και άλλη φορά, ο φασισμός και ο ναζισμός δεν είναι ιδεολογίες για μένα. Είναι νοοτροπίες. Νοοτροπίες. Μην αγχώνεσαι, δεν χρειάζεται εσύ. Δεν υπάρχει λόγος. Νοοτροπίες είναι. Και είτε είσαι ακροαριστερός, είτε ακροδεξιός, αν είσαι τεμπέλης και δεν έχεις δουλέψει τη ζωή σου, όσα πλαστά στοιχεία και να παραθέσεις στο διαδίκτυο, η αλήθεια είναι μία. Είσαι ένας τεμπέλης, άεργος, που δεν δούλεψες ποτέ σου, που δεν έχεις βγάλει ούτε ένα ευρώ και δεν μπορείς να με σώσεις κιόλας. Και δεν θα με σώσεις. Τελεία και παύλα. Αυτή είναι η αντίληψή μου και δεν αλλάζω. Επειδή βρισκόμουν στο ωραιότερο μέρος της Ελλάδος, και το πιστεύω αυτό, για μια εβδομάδα περίπου, στο χωριό επάνω, στη Βυζίτσα, στο Πήλιο, ένα εξαιρετικό μέρος, ευλογημένο μέρος, συνάντησε ένα φίλο και μου είπε, με ρώτησε, ρε παιδί μου, πες μου, ρε πρόεδρε, λέει, ποιος κατέστρεψε, λέει, τα στοιχεία για τα εγκλήματα πολέμου του 41-45 κτλ. Και τι περιείχαν αυταρχία, γιατί έτσι λέει ιστορικά θέλω να μάθω. Ακούστε λοιπόν. Περιείχαν δικογραφίες για εγκλήματα κατοχής, εκτελέσεις αμάχων, βασανισμούς, εμπρισμούς, λαιλασίες και ονόματα υπευθύνων. Πότε έγινε? Το 1975, επί Υπουργείας Κωνσταντίνου Στεφανάκη, Υπουργός Δικαιοσύνης. Από τις 29 Νοεμβρίου του 1974 μέχρι 21 Δεκάτου του 1977 ήταν υπουργός ο άνθρωπος. Δείτε λίγο τις συμπτώσεις. Πότε νομιμοποιεί ο Καραμαλής το ΚΚΕ στην Ελλάδα? Μετά το 1974. Πότε καταστρέφονται τα αρχεία αυτά? Μετά το 1974 και το 1975 περίπου. Μήπως ήταν και ένα προϊόν συναλλαγής και ισορροπίας του συστήματος μεταξύ ΚΚΕ, Συμφωνίας και Καραμαλή? Να καταστραφούν τα αρχεία των εγκλημάτων πολέμου εκείνη της περίοδου. Ρωτώ. 16 Ιουλίου του 1977 η υπουργική απόφαση με την οποία διέταξαν την καταστροφή όλων των ονομάτων των εγκληματιών πολέμου, της κατοχής των δοσιλόγων. Απλά είναι τα πράγματα. Πιο απλά δεν γίνονται, να σας τα πω. Και επειδή έρχεται, λέει ο Πρωθυπουργός, στη Βόρεια Ελλάδα να γενιάσει και πάλι το μετρό Θεσσαλονίκης, και πάλι το μετρό Θεσσαλονίκης που θα πάει στην Καλαμαριά, δεν πάει στην Καλαμαριά, πάει στον προηγούμενο σταθμό. Γιατί δεν πάει στην Καλαμαριά? Γιατί υπάρχει λαϊκή αγορά εκεί και φοβάται τη λαϊκή καταγραφή. Είστε ανεπιθύμητοι όλοι στη Μακεδονία και στη Βόρεια Ελλάδα. Είστε όλοι οι ψεύτες του παρακράτους του Κορολακίου ανεπιθύμητοι στη Βόρεια Ελλάδα. Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, όλοι είστε ανεπιθύμητοι. Τελεία και παύλα. Κοροϊδεύετε μια ολόκληρη Μακεδονία, μια ολόκληρη Θράκη, μια ολόκληρη περιφέρεια. Κοροϊδεύετε τη Θεσσαλονίκη. Κοροϊδεύετε τους Βορειοελλαδίτες και την περιφέρεια και νομίζετε ότι με την αλλαγή από το μία στάση μετρό στην άλλη θα κοροϊδέψετε τη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει μετρό χωρίς να συνδέεται με το αεροδρόμιο. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Σε καμία χώρα του κόσμου. Όπως δεν υπάρχει σιδηρόδρομος που δεν συνδέεται με λιμάνια. Τελεία και παύλα. Τα υπόλοιπα είναι για τους ηλιθίους που νομίζουν ότι πιστεύουν ένα κόμμα που θα αλλάξει τη ζωή τους. Όταν βγαίνει το πρώτο θέμα με πρωτοσέλιδο της Νέας Δημοκρατίας μαγαζί, μέτρα ανάκτησης της χαμένης ψήφου, τα κίνητρα που δίθεν θα δώσει ο Πρωθυπουργός στους μικρομεσαίους, επειδή φωνάζει η ελληνική λύση για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τότε καταλαβαίνετε πού οδηγούμαστε. Πού οδηγούμαστε? Θα ανακουφίσει, λέει, τους μικρομεσαίους. Τους εξαφάνισε και τώρα τους ανακουφίσει. Όταν τους λέγαμε για τις δόσεις, για τεκμήρια, το τεκμαρτό, τους τα λέγαμε στη Βουλή. Εμείς τα λέγαμε. Από το 2019 με προτάσεις συγκεκριμένες, απόψεις. Εμείς δεν είμαστε όρκς όπως τα υπόλοιπα κόμματα που έχουν συγκεκριμένα ατζέντα για γιουρούσια. Εμείς έχουμε προγραμματικό σχέδιο, έχουμε πρόγραμμα για να κυβερνήσουμε. Όχι για να επιβιώσουμε οικονομικά επειδή είμαστε άνεργοι και άεργοι και ψάχνουμε τρόπο να μην ζούμε με τη γιαγιά μας, τον παππού μας, τη μαμά μας, τον μπαμπά μας για να επιβιώσουμε οικονομικά. Εμείς ζούσαμε μια χαρά και πριν κάνουμε το κόμμα. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο με φόντο τη ΔΕΘ. Μάλιστα. Να σας δω τι θα πείτε τώρα. Και με ρώτησε κάποιος, πώς μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα, ρε Πρόεδρε? Και του απήντησα ότι στη χώρα μας για να αποκατασταθεί η δημοκρατία πρέπει η δικαιοσύνη να δικαστεί. Όχι αφηρημένα. Οι δικαστές, οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι να δικαστούν. Δικαστές οι οποίοι αποφασίζουν για το μισθό τους. Δικαστές που απορρίπτουν 13ο και 14ο μισθό, ώστε ο Πρωθυπουργός να πάει στη ΔΕΘ και να πει σας δίνω 13ο μισθό. Δεν είναι δικαστές. Αποφάσισε το ΣΤΕ ότι ο 13ος και 14ος μισθός είναι παράνομα, είναι ασυνταγματικά. Για το δικό του το μισθό όμως δεν υπάρχει το ίδιο. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Μόνο έτσι θα μπορέσει η Ελλάδα να ορθοποδήσει. Αλλά ακούστε τα νούμερα για να καταλάβετε πού οδηγείται η χώρα και χρειάζεται άμεσα επανίδρυση η Ελλάδα. Βαθύ Σάμου, κάτοικοι 5.100, πρόσφυγες εντός εισαγωγικών, λαθρομετανάστες για μένα, 13.500. Γεννήσεις, 10 την ημέρα των λαθρομεταναστών. Έλληνες, 1 με 2 το τρίμηνο. Αυτό είναι η στρατηγική άλωση μιας χώρας. Έτσι απλά είναι τα πράγματα. Ας πάει ο Μητσοτάκης στη Μίκρα, έτσι, και όχι στο κεντρικό σταθμό Καλαμαριάς, στα χωράφια μέσα εκεί πέρα, με τα τζιζάνια, να μας κάνει το μετρό. Να πάει, γιατί δεν πάει. Να πάει, γιατί δεν πάει ο άνθρωπος, να κοροϊδέψει τους Έλληνες. τους Βορλαδίτες, νομίζει τουλάχιστον. Νομίζει. Αυτά και μη χειρότερα, φίλες και φίλοι. Και δεν θέλω να μιλήσω για όλα όσα μπορεί κανείς να δει γύρω του, αν θέλει να δει. Απλά θέλω να σας πω το εξής. Αυτό που ποτέ, μα ποτέ, δεν περίμενα να δω. Την ημέρα της Παναγιάς, ανήμερα της Παναγιάς, οι Πακιστανοί δήθεν έχουν, λέει, την ημέρα ανεξαρτησίας τους. Και πήγαν κάτω από τη Βουλή και ύψωσαν την πακιστανική σημαία, έκαναν έπαρση πακιστανικής σημαίας. Αν θέλετε την άποψή μου, οι χειρότεροι λαθρομετανάστες είναι οι Πακιστανοί. Γιατί τα ήθη έθιμά τους και το έθος τους δεν συνάδουν με το δυτικό πολιτισμό. Πέρα για τα παιδάκια που πάω την παιδεραστία, πέρα για τους βιασμούς που λένε δεν ξέρω και τα λοιπά, η θρησκεία μου το επιτρέπει γιατί είναι άπιστη. Πέρα από όλα αυτά, όχι όλοι, αλλά θεωρώ ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι οι χειρότεροι των λαθρομεταναστών. Γι' αυτό και πρέπει να φύγουν όλοι. Όλοι. Όλοι. Αυτά για να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Και κάποιος παρεξηγήθηκε, μου λέει, γιατί να το κάνει ο Μητροπολίτης αυτό. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Μια χαρά εξηγήθηκε ο Μητροπολίτης Κερκυράς. Πολύ καλά έκανε. Και μαγιά του και μπράβο του ο Νεκτάριος. Και είναι και φίλος μου. Το συμπαθώ πολύ. Είναι και από το Βόλο. Τα χωριά μας εκεί. Τη Βυζίτσα από κάτω. Για να πάμε λίγο. Γιατί μου λέει ένας πώς θα βρεις τα λεφτά. Να σας πω ρε παιδιά. Το αεροδρόμιο Καστελίου από 625 εκατομμύρια ευρώ που ήταν να πληρώσουμε, πόσο κόστησε? 1,2 δις. Διπλάσιο, δύο αεροδρόμια. Από 625 πήγε στα 1,2 δις, παιδιά. Η Εγνατία Οδός. Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έγινε ποτέ για να εξυπηρετηθεί η ΓΕΚ Τέρνα. Ιδιωτικοποιείται με κανόνες ασφαλείας διαφορετικούς και η εταιρεία προσφεύγει και δικαιολογημένα, επιχειρηματίες είναι, εναντίον του ελληνικού δημοσίου για να πάρουν αποζημίωση γιατί οι κανόνες ασφαλείας έχουν αλλάξει. Και είναι κλειστός ο δρόμος. Μία ώρα κυκλοφορίας μέσα στα τούνελ. Να πεθάνει σε το ποντίκι. Πάλι η Μακεδονία ταλαιπωρείται. Πάλι η περιφέρεια ταλαιπωρείται. Να πάει εκεί στα τούνελ ο Μητσοτάκης να γενιάσει το μετρό. Να το δούμε εκεί. Να το δούμε εκεί. Βαρέθηκα. Πραγματικά βαρέθηκα, παιδιά. Να σας ακούσω λοιπόν εσάς τώρα, γιατί θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Φίλος από τη Χαλκιδική, γιατί πλέον εγώ δεν πηγαίνω Χαλκιδική. Εδώ και μια επταετία, το έχω κόψει οκταετία. Κάποτε πήγαινα. Γιατί είναι πανέμορφη Χαλκιδική. Αλλά έχουν έρθει Ρουμάνοι, Βουλγάροι, Σκοπιάνοι. Δεν υπάρχει. Νερό δεν έχει, περιοχή. Υπερτουρισμός, υποδομές δεν υπάρχουν. Και έχει γίνει η Χαλκιδική, παιδιά, ένα μπάχαλο. Μάλιστα. Ακούστε λοιπόν τι κάνουν. Αγοράζουν ακίνητα οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, οι Σκοπιανοί, οι Μαφιόζοι για ξέπλυμα χρήματος. Τα εκμεταλλεύονται με βραχυχρόνια μίσθωση κάτω από τα ραντά της εφορίας. Τούρκοι μεταφιεσμένοι σε Βουλγάρους. Το είπε και ο αντιδήμαρχος τουρισμού, λέει, της Αλεξανδρούπολης, τώρα ξύπνησε αυτός. Και τα λεφτά πηγαίνουν στην Τουρκία. Ή στη Βουλγαρία ή στα Σκόπια. Όλα καλά. Όλα καλά, παιδιά. Ζήτω η κυβέρνηση. Ζήτω η κυβέρνηση. Καλά είναι. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Τι να πρωτοφτιάξει ο Μητσοτάκης, έλεγε η άλλη από την Αλεξανδρούπολη. Θα σε φτιάξει τη γούνα. Θα σου φτιάξει τη γούνα. Ερώτημά μας. Ερώτημα. Όχι ρητορικό. Ουσιαστικό. Έπραξε καλά ο Μητροπολίτης Κερκύρας που πήγε τα Ιερά Λείψανα στη Μόσχα, ναι ή όχι? Και γιατί? Έκανε καλά ο Μητροπολίτης Κερκύρας που πήγε τα Ιερά Λείψανα στη Μόσχα, ναι ή όχι? Και γιατί? Εγώ την τεκμηρίωσα. Και είπα, καλά έκανε και μαγιά του. Και μπράβο του και έβγε του και μαζί του είμαι. Η Ορθοδοξία ενώνει και οι Ρώσοι δεν είναι εχθρικός λαός της Ελλάδος. Δεν λέω ότι είναι αδέρφια μας, φίλοι μας, ξαδέρφια μας. Λέω ότι δεν είναι εχθροί μας. Και όσοι παλεύουν για το αντίθετο είναι επικίνδυνοι για την Ελλάδα. Επικίνδυνοι για το έθνος. Πάμε στις γραμμές. Να σας ακούσω ρε παιδιά. Γιατί όχι.
3: Καλημέρα πάμε. Κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα σας.
3: Θα κλείσω γιατί είναι στο τούνελ. Εκείνο που έχω να σου πω όμως είναι το εξής. Σου εύχομαι καλή υγεία, ευτυχία.
2: Πάει το τούνελ μας έφαγε. Έπεσε.
1: Να πούμε στις γραμμές το 2310-500-676, 2310-500-677 και γραπτό στις ερωτήσεις σας στο Viber του σταθμού 6907-483-484.
2: Και βγαίνει και ο Χατζηδάκης στο Sky και λέει κανείς δεν μιλάει για κατάργηση τεκμαρτού. Αυτά είναι. Μόνο στην Ελλάδα ασκούν αυτά. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Χαίρετε. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
4: Αγαπητέ αδελφέ, αγαπητέ αρχηγέ Κυριάκο. Λοιπόν, συμφωνώ στα περισσότερα που λες, είναι ιερές.
2: Ναι.
4: Μονάχα θέλω να σου πω κάτι, αδελφέ. Πολιτικό λόγο πρέπει να έχει ο... Διαφορετικό βέβαια από αυτό που σκεφτόμαστε πολλές φορές, ο ιερέας και οι αρχιερείς, αλλά ένα πολιτικό λόγο που μπορεί να ενώνει όπως είχε ο Χριστόδουλος.
2: Κομματικό λέω εγώ, όταν αναφέρομαι στον πολιτικό λόγο, ακούστε, έχετε δίκιο πατέρα μου, τα πάντα είναι πολιτικά στη ζωή μας. Τα πάντα, πολιτικά όντα είμαστε έτσι κι αλλιώς και δεν μπορείς να αφαιρέσεις το δικαίωμα από έναν ιερέα να έχει πολιτική άποψη. Κομματικό αγώνα υπέρ ενός ή άλλου δεν πρέπει να κάνει κάποιος.
4: Εννοείται. Ο λόγος του ιερέως πρέπει να ενώνει.
2: Και εθνικός λόγος. Κυρίως.
4: Ναι.
2: Εθνικός
4: αυτός εθνικός. Κατά κύριο λόγο δεν είναι ακριβώς πολιτικός, είναι κοινωνικός λόγος. Είναι λόγος ενότητας.
2: Αυτό είπα, για κομματικό λόγο μιλήσατε.
4: Δεν... Συμφωνώ μαζί. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και για να καταλάβετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Έκανα TikTok για τα data centers. Το tip σαν το ban, λέω αυτό, πώς λέγονται αυτά ρε, που τα λέει ο Στέφανος ο Δαμιανίδης. Πώς έτσι τα λέει. Έχει φάει το βίντεο αυτό για τα data centers. Για να καταλάβετε σε ποια κοινωνία ζούμε. Το τι σκιές έχουν ρίξει από πίσω ώστε να μην κάνει διάχυση το βίντεο, γιατί λέω στοιχεία δεν υπάρχουν πουθενά. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
5: Κύριε Πρόεδρε, όχι μόνο πολύ καλά έκανε, ας τον ευλογήσει ο Θεός που πήγε και μπας ξυπνήσει αυτός ο ελληνικός λαός. Εκείνο που θέλω να πω, που λες πάρα πολλά πράγματα ωραία, ας μπορέσει ο λαός να ξυπνήσει, να ξυκωθεί, γιατί κλείσαν τα πετρέλαια στην Καβάλα. Ο κύριος Μητσοτάκης για να πουλάει εμπόριο και να παίρνει φόρους. Κάποτε ας ξυπνήσει αυτός ο ελληνικός λαός. Κοιμάται όρθιος. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά, αγανάκτηση άκουσα. Για μένα ο Μητροπόλης έκανε πολύ καλά που πήγε στη Ρωσία, στη Μόσχα. Μια χαρά εξηγήθηκε που πήγε τα αεραλειψάνα και καλά έκανε και μακάρι να το κάνουν κι άλλοι, γιατί πρέπει να γεφυρώσουμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Και με όλες τις χώρες. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, Πρόεδρε.
2: Καλημέρα σας.
6: Λοιπόν, εδώ έχουμε την πολιτική των δύο μέτρων και δύο σταθμών.
2: Σωστό.
6: Όταν κάποιοι αρχιερείς έτσι επικροτούν τους εμβολιασμούς, κλείνουν τις εκκλησίες, παίρνουν τα 5.000 και είναι καλοί. Όταν κάποιοι στηρίζουν την απανταφού ορθοδοξία, είναι κακοί.
2: Το χειρότερο, βεβαίως, είναι, ότι, το χειρότερο είναι ότι ακόμη και τη Θεία Κοινωνία ενεχοποίησαν τότε.
6: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Δηλαδή, το μυστήριο της Ιεράς Κοινωνίας, έτσι.
6: Λοιπόν, δηλαδή, όταν έκανε ανάσταση στις 10 αντί στις 12, ο COVID θα είχε εξαλειφθεί. Δεν θα είχε μεταδοθεί, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, μετά τις 12.
6: Και το υποστήριζε η ιεραρχία.
2: Ναι, αυτός ο άνθρωπος.
6: Προεξάρχοντος του αρχιεπισκόπου τότε.
2: Ο άνθρωπος, ο Αλεξανδρουπόλεως, το καλό παιδί.
6: Μάλιστα, λοιπόν. Επομένως, καλά έκανε ο άνθρωπος.
2: Που είναι.
6: Και μπράβο του και συγχαρητήρια. Και είναι στα πλαίσια του να πλήξει τις βασικές αρχές της πατρίδος μας.
2: Ξέρεις,
6: θρησκεία,
2: εμένα.
6: Οικογένεια, ορθοδοξία.
2: Εμένα με ενοχλεί και κάτι άλλο, γιατί τη λογική χρησιμοποιώ και όχι το ένστικτο ή τον παρορμητισμό ή τον αυθορμητισμό. Όταν πηγαίνουν και φυλάνε το χέρι του Πάπα, που είναι αντικανονικό, έτσι. Όταν κάνουν οικουμενιστικές συγκεντρώσεις, γιατί δεν βγαίνουν οι ίδιοι άνθρωποι να τα βάλουν με αυτές τις επιλογές. Εκεί όμως σιωπούν και δεν μιλάνε. Έχει κι άλλα να πω. Εντάξει.
6: Ακριβώς.
2: Να είστε καλά.
6: Έχουμε καλή δύναμη και καλή χρονιά να
2: είστε καλά, να είστε καλά. Όλοι τη χρειαζόμαστε και παλεύουμε γι' αυτό. Και αύριο θα είμαι στο μάχη. Και Παρασκευή πρώτα ο Θεός πρωί στο Open. Και Πέμπτη μιλάμε Βουλή. Έχουμε. Παρακαλώ. Χαίρετε.
7: Παρακαλώ. Εμμανουήλ από Γερμανία.
2: Ναι, κυρία μου.
7: Πολύ καλά έκανε. Τέτοιους παπάδες θέλουμε.
2: Ναι.
7: Παπάδες. Ηγέτες να είναι. Έτσι. Όπως ηγέτης να είσαι και εσύ. Σε εύχομαι υγεία και από αυτά που έχεις πει Θέλω να κάνεις μόνο το 10%. Φτάνουνε.
2: Θα αλλάξει Ελλάδα.
7: Φτάνουνε.
2: Θα αλλάξει Ελλάδα.
7: Πραγματικά. Και να κάνεις κάτι να μας γυρίσεις πίσω στην πατρίδα μας.
2: Ένας από τους βασικούς κανόνες επιβίωσης της ελληνικής λύσης είναι αυτός ακριβώς. Να γυρίσουν οι Έλληνες πίσω. Τέλος η
7: πραγματική. Να σε έχει ο Θεός καλά. Τίποτα άλλο.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Υγεία.
2: Όλους να μας έχει καλά ο Θεός. Όλους, παιδιά. Όλους μας. Απλά βλέπετε με τι λύσε το σύστημα. Επιχειρεί να δημιουργήσει προβλήματα κάθε 6 μήνες. Αυτό και το νέο και το παλιό. Και ξανακάνουμε καινούργια. Δε ό,τι και να κάνουν. Ας τους νεκρούς να χαιρετούν. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας.
2: Χαίρετε κύριε.
8: Ο Δημοσθένης είμαι από Πειραιά. Λοιπόν, πολύ καλά έκανε για τα Λειψανά, γιατί είμαστε δύο χώρες χριστιανικές και δεν μας ενώνει. Και θα μας ενώνει και γεωπολιτικά. Αλλά θα σας διαβάσω και κάτι που το σημείωσε, να μην το ξεχάσω, ήθελα να σας πω καιρό. Η Ελλάδα δυστυχώς είναι ένα πλοίο με μισή προπέλα και με λάθος καπιτάνιο. Και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Και για να το αλλάξουμε αυτό πρέπει να αλλάξουμε και το καπετάνιο και την προπέλα. Ευχαριστώ πολύ
2: να
8: κύριε
2: Πρόεδρε. Και το επίθετο φαντάζομαι.
8: Όχι.
2: Και το επίθετο. Κυριάκος Μητσοτάκης, Κυριάκος Βελόπουλος. Λέω Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλάζουμε το Μητσοτάκη, βάζουμε Βελόπουλος. Πώς θα. Να είσαι καλά, Δημοσθένη.
8: Να αλλάξουμε τον Πρωθυπουργό.
2: Να είσαι καλά, να σου πω κάτι, Δημοσθένη. Αν δεν αλλάξουμε εμείς, δεν αλλάξει ποτέ κανένας. Να είστε καλά. Αν δεν αλλάξουν οι Έλληνες και δεν πιστεύουν πραγματικά σε κάτι γελία άτομα τα οποία βγαίνουν και μόνο με συνθήματα, με παρόλες και με τσιτάτα επιχειρούν να απευθυνθούν στο χαμηλό ένστικτο, στο ταπεινό ένστικτο, στο θυμικό αν θέλετε, στο συνέστημα και όχι στη λογική, δεν πρόκειται να αλλάξει η Ελλάδα, παιδιά. Έτσι βγήκε ο Τσίπρας το 15-16. Απευθύνθηκε στα ταπεινά σας ένστικτα. Θα κάνω, θα καταργήσω, θα σκίσω τα χαρτιά και τα μνημόνια και ο Σαμαράς τα ίδια έλεγε. Βλέπετε τι λέω εγώ. Δουλειά θέλει εδώ, οργάνωση, σχέδιο για να μπορέσουμε να ανανύψουμε. Τελείως διαφορετικός ο λόγος μας με επιχειρήματα κυβερνητικά. Όχι να παίρνω μόνο την επιχορήγηση επειδή είμαι άεργος, τεμπελός και λέω με τον μπαμπά και τη μαμά για να επιβιώσω ο ίδιος. Ή επειδή είμαι εκατομμυρίουχος τεμπέλης άεργος όπως ο Τσίπρας. Δεν ξέρω αν είναι εκατομμύριος, άεργος είναι πάντως. Δεν δουλεύει, αλλά έχω λεφτά και επενδύω στο κόμμα. Τα λεφτά που τα δέχεσαι, ο Θεός και η ψυχή του. Συγκαλά οι ολιγάρχες. Παρακαλώ. Χαίρετε.
9: Καλημέρα, καλημέρα πρόεδρε.
2: Καλημέρα σας.
9: Πασχάλης, κατά τη γνώμη μου έπραξε πάρα πολύ σωστά και μάλιστα πολύ σοφά. Γιατί εκεί που ήταν όλες οι πόρτες κλειστές, άνοιξε μία πόρτα ο Μητροπολίτης. Η οποία αυτή πόρτα θα τη δούμε το τι έπεται στη συνέχεια. Είναι προς όφελος της πατρίδας μας να συμπορευτούμε με την ομόθρωσκη ορθόδοξη αδερφή Ρωσία. Και πιστεύω ότι η κίνησή του ήταν πάρα πολύ σωστή, πάρα πολύ σωστή σε όλα τα επίπεδα. Προπάντων θρησκευτική, αλλά και γεωπολιτική.
2: Να είσαι καλά, εγώ θα το πω για να μην παρεμηθούν, σας άφησα να το πείτε. Δεν συμπορευόμαστε με κανέναν. Συμπορευόμαστε με το εθνικό μας συμφέρον. Μην τα μπερδεύουμε πάλι και πέσουμε στην παγίδα. Από τη μία πλευρά πάμε στην άλλη. Ούτε με Γερμανία, ούτε με Ρωσία, ούτε με Κίνα, ούτε με ΗΠΑ, ούτε με Γαλλία. Δεν συμπορεύομαι με κανέναν, να δεν έχω συμφέρον. Αλλά πάω με τη λογική, δεν πάω με το συνέστημα. Για ποιο λόγο να έχω εχθρό τον Πούτιν και τη Ρωσία, να μου πείτε. Ποιος είναι ο λόγος που πρέπει να επιτεθώ στη Ρωσία? Ομόδοξες χώρες είμαστε. Αυτό δεν μας σώζει, δεν σε σώζει όμως. Ομόδοξοι και Βούλγαροι ήτανε, αλλά μας έσφαζαν στις αρχές του 20ου αιώνα. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Ως πολιτικός μιλάω αρχηγός τώρα και όχι ως άνθρωπος της Εκκλησίας ή Ορθόδοξος. Μην ταυτίζεστε απόλυτα με οτιδήποτε. Είτε Γερμανία, είτε Γαλλία, είτε Αμερική, είτε Ρωσία. Αν τα συμφέροντα της Ελλάδος συμπίπτουν, είμαστε με αυτούς. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά δεν υπάρχει και λόγος να είμαι εχθρός με αυτούς. Να η διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα όρξη. Επιχειρήματα. Και ο Πασκάλης πολύ καλά το λέει στα πλαίσια της παραδοσιακής σχέσης με τη Ρωσία. Το είπε σωστά και μπράβο του. Παρακαλώ.
10: Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
10: Το ακούτε, χαίρετε.
2: Ναι.
10: Χρόνια πολλά στους Έλληνες και Ορθοδόξους. Και στους απανταθού Ορθοδόξους. Πόσο μάλλον και στους Ρώσους Ορθοδόξους και δοθεί ευκαιρία σήμερα του Πατροκοσμάτου Ετωλού, ο οποίος έχει πει για τη Ρωσία και την επέμβαση υπέρ ημών των αμαρτωλών Ελλήνων. Άιντε, ας ξυπνήσουμε. Καλά που υπάρχετε εσείς και τα λέτε. Χρόνια πολλά και πάλι.
11: Να είστε καλά, προσπαθώ, παιδιά. Δεν είναι ότι τα λέω μόνο. Δεν ξέρετε τι περνάμε, τι πιέσεις ασκούνται δεξιά και αριστερά. Δεν θα το αντιληφθούν κάποιοι. Δεν θα το αντιληφθούν. Δεν το φαντάζεστε, έτσι. Και το σύστημα κάθε φορά ετοιμάζει και μια έκπληξη, αλλά ήδη ξέρουμε από πριν και είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Χαίρετε.
12: Χαίρετε.
11: Χαίρετε.
12: Εγώ είμαι.
11: Ναι, κυρία μου, ναι.
12: Καλημέρα, κύριε Βελόπουλε. Καλώς. Χρόνια πολλά η σημερινή βοήθειά μας, ο πατροκός μας, ο Ετωλός. Σας παίρνω από την Ακριτική Θεσπρωτεία.
11: Mm.
12: Χιλιάδες Θεσπρωτείας.
11: Ναι, ναι, ναι.
12: Που δεν λειτουργεί τίποτα.
11: Όπως όλη η Ελλάδα, μην νομίζετε.
12: Παραμελημένη τελείως.
11: Δεν είναι τυχαίο.
12: Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έρχεται, mm-hmm. μπαίνει στην εκκλησία και κοιτάζει να δει αν τον βλέπουν. Δεν παρακολουθεί τη λειτουργία.
11: Μα δεν, αυτά είναι η εικόνα, δεν είναι η ουσία.
12: Λοιπόν, δεν λειτουργεί τίποτα. Καταρχάς, ο Μητροπολίτης της Κερκύρας χρυσά έπραξε και ορθόδοξα. Και ορθόδοξα. Λοιπόν, προχωρήστε μπροστά και ο κόσμος θα ακολουθήσει.
11: Να είστε καλά. Προσπαθώ. Δεν είναι και το πλέον εύκολο, ξέρετε, αυτό που κάνουμε. Γιατί πάει κόντρα στο ρεύμα. Γιατί, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κι άλλοι που θα παγωνίζονται για την Ελλάδα, που παλεύουν για αυτήν. Αλλά πρέπει να δείτε τον κάθε ένα που επικαλείται την Ελλάδα, το έθνος, την πατρίδα, την ιστορία και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Δηλαδή. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να ψηφίσω εσένα. Ο λόγος που θα σε ψηφίσω ποιος είναι? Επειδή είσαι ωραίο παιδί, ωραία γυναίκα? Αυτό είναι υποκειμενικό, βέβαια. Αλλά δεν είναι δημοκρατικό και δεν είναι εθνικά τελέσφορον. Είναι ατελές. Λες ότι θες να κυβερνήσεις. Έχεις το πρόγραμμα, έχεις το σχέδιο, έχεις προτάσεις. Μου λες αυτά που πραγματικά ισχύουν ότι μπορεί να τα αλλάξεις. Όχι γενικά, άιντε με ντου θα πάρουμε την κυβέρνηση. Αυτά ανήκουν σε άλλες εποχές, ξέρετε. Τα ντου στο τέλος έχουν αίμα. Και το αίμα είναι του λαού. Δεν είναι αυτού που λέει κάνω ντου. Γιατί αυτός κάνει ντου και μετά άντε γεια. Βολεύεται με το σύστημα και το χρησιμοποιεί. Όποιος και είναι αυτός. Πάμε στις γράμμες, παρακαλώ. Χαίρετε. Παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα σας.
13: Εσείς από Γερμανία.
11: Ναι.
13: Θέλω να μεταφέρω κάτι πολύ σοβαρό, γιατί δεν το ξέραμε, το έχει διαπιστώσει κανένας. Άμα υπήρχε τηλεόραση στο παρελθόν, επί Σπάρτης, επί 1800, ούτε ο Λεωνίδας θα ξεκινούσε τις Θερμοπύλες, ούτε ο Κολοκοτρώνης θα ξεκινούσε την Ελευθέρωση. Πιστεύω από την Κακράδατα ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι η τηλεόραση. Γιατί τι γίνεται? Εάν υπήρχε μια γενιά σάπια και τα άτρωγα τα λεφτά, πάει στο διάλογο. Αλλά άμα υπήρχε τηλεόραση και το σύστημα, άλλο ένα κοινωνικό που μεγάλουν άνθρωποι σωστά, οι επόμενες γενιές που θα ήταν σωστά θα διορθώναν την κατάσταση. Έχω παρατηρήσει ότι όλες οι μεγάλες χώρες οι ηγέτες, επειδή ο άνθρωπος δέχεται ερεθίσματα από μικρός μέχρι να μεγαλώσει, διαμορφώνει ένα κοινωνικό οπτικό σύστημα ότι ο άνθρωπος θα μεγαλώνει με μια ισχυρή πατριωτική σύγκριση. Σε εμάς γίνεται το αντίθετο τα τελευταία 50 χρόνια, πιστεύω.
11: Ναι, δεν έχετε άδικο, αλλά επαφίεται και στην κρίση του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά και της οικογένειας κυρίως, να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε αυτός ο άνθρωπος που δέχεται όντως μηνύματα, έχει το απόλυτο δίκιο, αντεθνικά, αντιχριστιανικά, να γίνει το οχυρό στα μηνύματα αυτά. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος έφτασε εδώ με την αυτοκίνηση.
13: Δεν έχει τον χρόνο για
11: δεν να γίνει αυτό. Να είστε καλά, άκουσε με λίγο. Άκουσε με, αγαπητέ μου, άκουσε με λίγο. Για διακοπές έχει χρόνο ο άνθρωπος. Αν θέλει ο άνθρωπος να βρει χρόνο για την αυτοβελτίωσή του, τον εαυτό του, τον ψυχισμό του, την εσωτερικότητά του, μπορεί να βρει. Μην το λέτε αυτό. Μιλάτε με έναν άνθρωπο που σηκώνεται 7.30 το πρωί και κοιμάται 12 το βράδυ κάθε μέρα. Εδώ και χρόνια. Έτσι έχω μάθει να λειτουργώ. Αν θες να βρεις χρόνο, βρίσκεις. Να είσαι καλά. Τέσσερις φορές, να πας τέσσερις μέρες στο Άγιο Όρος. Θα βρεις χρόνο. Δεν είναι έτσι. Πάμε στις γραμμές. Έχετε δίκιο βέβαια στο σκεπτικό σας. Απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εδώ όμως είναι η διαφορά του όντως άνθρωπος, τον ο άνθρωπος, με τα υπόλοιπα ζώα. Ο άνθρωπος έχει την κρίση, έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, έχει την, αν θέλετε, τη σκέψη, έχει το μυαλό. Έχει τελείως διαφορετική σωματοδομή από τα υπόλοιπα ζώα. ώστε να μπορεί να διαφέρει. Το τι μηνύματα δέχομαι, εδώ είναι οι άμυνες που πρέπει να καλλιεργηθούν. Έχετε δίκιο πάντως. Έκανε καλά ο Νεκτάριος που πήγε στη Μόσχα, ναι ή όχι. Μαγιά του για την άποψή μου. Και καλώς έπραξε. Ο Μητροπολίτης εννοώ, πήγε τα αεράλευσανα. Γιατί την πέσαν όλοι οι δυτικόδουλοι. Πάμε στις γραμμές. Χαίρετε.
14: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
14: Παρακαλώ.
11: Παρακαλώ.
14: Ναι.
11: Ναι κύριε. Μ' ακούτε, εσείς που παρακαλάτε, κλείστε το ραδιόφωνο για να μ' ακούτε καλύτερα, μην έχει καθυστέρηση ο ήχος.
14: Πρόεδρε, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
14: Είμαι φανατικός υποστηρικτής του Focus FM.
11: Καλά,
14: δεν έχω χάσει επεισόδιο κανένα. Θα σου δώσω μία ιδέα μόνο. Άκουσε έτσι, σε παράδειγμα 59 χρονών, σε παίρνω από ένα μακρινό νησί των Κυκλάδων. Δεν θα πω ποιο είναι. Όταν κάνεις στις συγκεντρώσεις που θα κάνεις προεκλογικά, θα βάλεις ένα μεγάλο προτζέκτορα.
11: Ναι.
14: Πίσω, από πίσω σου, ένα μεγάλο προτζέκτορα. Θα φτιάξεις 10 ωραία βιντεάκια, 15, 150, είναι 200, δεν ξέρω πόσα είναι. Ναι. Γιατί εγώ αυτό το έχω κάνει στο κινητό μου, να ξέρεις. Χτες ήμουνα σε πολιτική συζήτηση με φίλο μου, mm-hmm. του έλεγα για την woke agenda, mm-hmm. και μου λέει, τι μου λες τώρα, ποιος Βελόπουλος. Ποιος Βελόπουλος, περίμενε, του λέω, φίλε, τώρα θα ακούσεις. Mm-hmm. Γιατί έχω φτιάξει τα βιντεάκια σου, επειδή σε παρακολουθώ από τη Βουλή, αδερφέ. Yeah. Συγγνώμη που μιλάω έτσι.
11: Μια χαρά μιλάς. Μια χαρά μιλάς.
14: Έτσι σε νιώθω. Θα βάλεις λοιπόν ένα ωραίο προτζέκτορα στις ομιλίες σου και θα είναι ο κόσμος από κάτω, γιατί αναγκαστικά τα μεγάλα κανάλια, τα συστημικά, θα δείξουν την εικόνα και να έρθουν να απαντήσουν όλοι αυτοί που μας διοίκησαν όλα αυτά τα χρόνια. Νίκος λέγομαι, σε παίρνω από ένα νησί των Κυκλάδων και λέγεται, δεν θα πω άλλα.
11: Να σε καλά, Νικόλα. Να σε καλά. Να σε καλά όπου κι αν είσαι, να είστε καλά όπου κι αν είστε. Απολαύστε τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού όσοι μπορείτε βέβαια. Όπως ο Στέφανος ο Δαμιανίδης, ο φίλος μας εδώ πέρα, διακοπάρει. Εντάξει, δικαιολογείται. Άνθρωποι είμαστε. Χρειαζόμαστε και τις παύσεις. Παρακαλώ.
15: Γεια σου, Κυριάκο.
11: Χαίρετε.
15: Λοιπόν, τα κουφάλια.
11: Α.
15: Εντάξει, Γιώργος.
11: Ναι, Γιώργο.
15: Με ξέρεις. Πολύ καλά.
11: Ω, ξέρω το. Εντάξει, Γιώργο, λέγε.
15: Καλά, ξέρεις τόσο κόσμο τώρα που να θυμάσαι ποιος είναι και ποιος δεν είναι.
11: Είναι πολύ χαμηλά ο ήχος, δεν ξέρω γιατί. Φώναξε λίγο ρε Γιώργη.
15: Σε ακούω, φωνάζω ρε Κυριάκο.
11: Ναι, μπράβο, δίπλα στα κουφάλια σας, ακούμε ρε. Πάρα το μηδέν που λέγαμε παλιά.
15: Ακριβώς.
11: Για λέγε.
15: Να σου πω λίγο. Με αυτά τα ρεύματα και με αυτά τα νερά, τι γίνεται ρε.
11: Ρε Γιώργο τώρα, στο ξεκούδρο με πέρυσι τηλέφωνο και τα ανάγκητα ρεύματα.
15: Ρεύμα,
11: πράγματα που έχω αναλύσει χιλιάδες φορές. Που μπορεί να είναι το ρεύμα τζάμπα. Τα έχω πει χίλιες φορές. Σήμερα έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα για το τρεκτάριο. Εσύ με πήγες στο ρεύμα. Να σε καλά, ρε Γιώργη. Τα έχω πει εκατοντάδες χιλιάδες φορές. Όσο υπάρχει Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, θα έχετε ακριβό ρεύμα, ακριβό νερό, ακριβά τέλη, ακριβά δημοτικά τέλη, υπερφορολόγηση. Θα τα έχετε όλα αυτά γιατί δεν παράγει πλούτο η χώρα, γιατί δεν θέλουν η Ελλάδα να παράγει. Τα έχουμε πει. Μην επαναλαμβανόμαστε συνεχώς. Για μένα ο Νεκτάριος Μητροπολίτης Κερκύρας που πήρε τα ιεραλείψανα από την Κέρκυρα και πήγε στη Μόσχα, καλώς έπραξε. Για εσάς, ακούω. Παρακαλώ.
16: Καλημέρα σας κύριε Βελόπουλε.
11: Χαίρετε.
16: Λοιπόν, σήμερα το πρωί άκουσα το εξής. Ότι η Ελλάδα έχει τα 6 μίλια και απαγορεύεται να βγει έξω από τα 6 μίλια. Η Τουρκία έχει το δικαίωμα να αλωνίζει όλο το Αιγαίο. Από πού το βρήκε όλο το Αιγαίο η Τουρκία, που με δυο ναυμαχίες το στριμάξαμε με τον Αβέροφ τότε το θρηκτό, μία στις 3 Δεκεμβρίου και μία στις 13, πως ήταν Ιανουαρίου του 13. Τους στριμάξαμε και τους πετάξαμε έξω από το Αιγαίο. Τι θέλουν τώρα και... Αλλά εμείς πήραμε φρεγάτες και αυτά, γιατί τα πήραμε, σφαίρα δεν πρόκειται να ρίξουμε. Και όποιος έχει αντίθεση, εγώ βάζω στοίχημα μεταξύ του. Δεν πρόκειται να ρίξουμε σφαίρα. Το Αιγαίο είναι πουλημένο. Το πούλησε Τσίπρας δεύτερος.
11: Να είστε καλά, όχι, αυτό έρχεται και ο Τσίπρας, μην νομίζετε. Για να επισφραγιστεί η συμφωνία που έχει γίνει τυπικά. Ουσιαστικά δεν έπεσε η υπογραφή. Η οικογένεια Μητσοτάκη έχει μια λαχνία με την Τουρκία και ο πατέρας Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι οικογενειακός. Το Αιγαίο δεν είναι ελληνική θάλασσα, τα λέει και ο Βενιζέλος, τα λέει και η Ντόρα, τα λένε όλοι, παιδί μου. Δεν είναι το... Δηλαδή η προδοσία είναι κατά την άποψή του, είναι μια αντίληψη που έχει άλλη έννοια. Το εθνικό καλό, λένε για αυτούς, είναι να περνάμε καλά εμείς και να προδώσουμε την Ελλάδα. Δεν είναι έτσι όμως. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
17: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
17: Για τον Κερκίδας. Ναι. Να πω δύο πράγματα. Έπαψε πάρα πολύ ορθώς. Έχουμε κάνει καταστήσεις και της εκκλησίας μας εχθρούς. Σωστό. Αν είναι δυνατόν ορθόδοξοι να διαμοιράζονται.
11: Σωστό.
17: Και τα, αν κάποιοι έχουν λίγο πιο ψηλά τον αμανέ όπως είχε ο Μόσχας. Mm. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Πατριάρχης έβαλε πολύ βαθιά το μαχαίρι στις σχέσεις, τόσο με την εισπίδηση
11: που έκανε... Ουκρανικό, με το Ουκρανικό, εκεί έκανε χοντράδα.
17: Εισπίδηση, αυτό απαγορεύεται.
11: Το ξέρω.
17: Νομοκανονικά, όπως λέγεται στην Εκκλησία,
11: Ζωστό.
17: Απαγορεύεται. Και αυτός έκανε αυτή την αλητεία. Ένα. Έπειτα, έτσι, σε μόνιμη βάση ήταν δύο εχθρές εκκλησίες. Λοιπόν, έπρεπε κάποιος να σπάσει το απόστημα, δεν μισούμε τους αδερφούς μας και ομόδοξους Ρώσους, τους αγαπούμε και είμαστε κοινωνία αγάπης μαζί.
11: Σωστό.
17: Αυτό έκανε χθες.
11: Ορθόν και ορθοτομένος λόγος. Έτσι ακριβώς είναι. Και στην τελική ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας μου πούν για ποιο λόγο να είμαι εκτός με τη Ρωσία. Ας μου τεκμηριώσουν και μην μου αρχίσουν πάλι τα περί εισβολή στην Ουκρανία, για τις κυρώσεις που επέβαλε η Ευρώπη στη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία, δεν τις επέβαλε ποτέ για την Τουρκία, που η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Να τα λέμε όλα. Τα παραμυθάκια αλλού. Όχι σε εμάς. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ. Χαίρετε. Δεν ξέρω αν ακούτε, αλλά έχουμε τίποτα μηνύματα και τέλειωνε και
1: κομμισελικό. Έχει μήνυμα ότι...
11: Αύριο μάχη.

0: η Μαδρίτη η Μητροπολίτης. Δυστυχώς πολλοί εκ των Μητροπολιτών είναι πρώτα κομματικά, έτσι, κομματικά άτομα, πρώτα τσομπάνιδες του κόμματος και μετά επιμένες των ανθρώπων. Παρακαλώ, χαίρετε.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Βελόπουλε.
0: Καλημέρα σας.
1: Και του χρόνου με υγεία η Παναγία μας.
0: Να είστε καλά.
1: Εύχομαι να κινείστε, να πορεύεστε πάντοτε υπό τη σκέπη της.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Και ας πεθάνουμε αφού σας δούμε σε θέση πρωθυπουργού. Όχι, μετά ας πεθάνουμε.
0: Να μην πεθάνει κανένας, να είστε καλά.
1: Μόνον αυτό λέω, δηλώνω.
0: Όχι, παιδιά,
1: διότι σκεπτόμαστε τα παιδιά μας και
0: αυτό
1: τις επόμενες γενιές.
0: Αυτό ναι. Αυτό ναι.
1: Χαίρομαι που ήταν πρώτη του μηνός Αυγούστου και ο Στέφανος Χίος, ως πατριώτης γνήσιος, είπε τόσο ωραία λόγια για σας.
0: Δεν χρειάζεται,
1: όλοι.
0: Ο Στέφανος λέει είναι δημοσιογράφος, είναι ο άνθρωπος, κάνει έναν αγώνα στο Μάχη FM, ως διευθυντής εκεί πέρα και υπεύθυνος τι είναι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως και όλους που λέει καλά λόγια για μένα. Να είναι καλά ο άνθρωπος, να είναι καλά όπου και αν είναι. Να είστε καλά. Και κάνει πολύ καλή δουλειά ο Μάχη στην Αθήνα, να ξέρετε. Πάρα πολύ καλή δουλειά, υπό την ηγεσία βέβαια του Στέφανου και των υπολείπων παιδιών εκεί. Αλλά γίνεται πολύ καλή δουλειά στην Αθήνα. Απέκτησε φωνή ελληνική και η Αθήνα. Μέχρι τώρα ήταν συστημική όλη. Τώρα, με τις παρεμβάσεις του, έχουν γίνει εξαιρετικά πράγματα εκεί στο Μάχη. Και μπράβο του. Γιατί το διευθύνει, το κουμαντάρει. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι. Τα λέμε αύριο το πρωί στο Μάχη. Την Πέμπτη Ολομέλεια Βουλής, Παρασκευή πρωί στο Open. Να είστε καλά παιδιά, έχουμε πολλά να πω από εδώ και πέρα. Σήμερα Υπουργικό Συμβούλιο, να είχαμε να λέγαμε. Ανεπιθύμητοι όλοι πρέπει να είναι στη ΔΕΘ. Κανένας να μην έρθει στη ΔΕΘ πλην του Πρωθυπουργού, που και αυτός ψεύτης είναι, να μιλήσει και να φύγει. Τα υπόλοιπα παραμυθάκια, βολτούλες στο αδρουλάκι του Τσίπρα και των υπολείπων που κοροϊδεύουν τη Βόρεια Ελλάδα ως κοινοί πολιτικοί απατεώνες, και έρχονται στη ΔΕΘ και ο λόγος δεν καταλαβαίνω ποιος είναι. Γιατί έρχονται εδώ? Για να μας δουλέψουν? Όχι στη ΔΕΘ. Ανεπιθύμητοι είναι όλοι τους. Άποψή μου.
2: Μένετε συντονισμένοι. Focus FM 103,6 για την ενημέρωσή σας. Και αμέσως μετά, Γρηγόρης Ερέτης επιστρέφει κόντρα στο σύστημα.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Μακρύς Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Μακρύς Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
5: Καλημέρα! Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ.
8: Για άλλη την ημέρα.
9: Και μένα μια ξαπλώστρα.
10: Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
6: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
9: Καλά, η Παπαδόπουλη έλεγα ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
8: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
12: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
13: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
14: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
13: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
14: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
13: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
14: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
16: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
17: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
18: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
17: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
18: Say Chess!
17: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
19: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
2: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
21: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

καλημέρα. Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο του Focus FM 103,6. Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους. Καλή δύναμη σε όλους μας με αυτά που τραβάμε, με αυτή την ανθεληνική διακυβέρνηση. Έχουμε αρκετά να πούμε και σήμερα. Πάμε μαζί μέχρι τη μία Βάλια Μπουγιουκλή. Δέσποινα Μποτίτσε επιστρέφει από την ερχόμενη Δευτέρα. Και ξανά μαζί στην παραγωγή της εκπομπής με τον αγαπημένο μου Κάπτεν Γιώργο Δαμιανίδη. Λοιπόν, σας έχω αρκετά θέματα για σήμερα και οικονομικά, αλλά θα ξεκινήσω με το θέμα των πυρκαγιών. Να πω καταρχήν και θα ξεκινήσω από αυτό ότι σήμερα 24 Αυγούστου, 19 χρόνια από μία από τις μεγαλύτερες εθνικές τραγωδίες, 2007, η φωτιά στην Ηλία. Η Ηλία καιγόταν για 6 συνεχόμενες ημέρες, 63 νεκροί, 147 χωριά και οικισμοί επλήγησαν. Η Αρτέμιδα και η Μάκιστος υπέστησαν σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή, με την Αρτέμιδα να πληρώνει το πιο μαζικό τίμημα, καθώς 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς είχαν περικυκλωθεί από τις φλόγες. Εκατοντάδες χιλιάδες χαμένα στρέμματα και δυστυχώς 19 χρόνια μετά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Βέβαια φέτος μας είπε χθες στην ανάρτησή του, είπε ο φερόμενος πρωθυπουργός, ότι έχουμε τις λιγότερες καμένες εκτάσεις φέτος. Γελάει ο Γιώργος, ναι. Θα τα πούμε συνέχεια. Να σας πω καταρχήν ότι έχουμε δύο φωτιές σε δασικές εκτάσεις, σε όποιες έχει προφανώς μια ιδιαίτερη προτίμηση και κλιματική αλλαγή. Μια φωτιά σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη, στο περιβόλι στα Γρεβενά, και πριν από λίγο ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση σε περιοχή της Βέρειας, στον ορεινό όγκο πάνω από την πόλη της Βέρειας, κοντά στο χωριό Καστανιά. Το περασμένο 24ωρο είχαμε 37 αγροδασικές πυρκαγιές. Και κατά τα άλλα, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, έχουμε τις λιγότερες καμένες εκτάσεις φέτος. Αυτό βασικά, δυστυχώς, δεν ισχύει. Μακάρι να ίσχυε. Αλλά είπαμε, οι κολοτούμπες και το ψέμα πάνω στο ψέμα, το να κάνουν το μαύρο άσπρο είναι εξπέρ. Να πω λοιπόν στον κύριο Πρωθυπουργό, που έκανε όλο αυτό, έτσι το πομπόδες αφήγημα για μία ακόμη φορά, ότι έχουμε τις λιγότερες καμένες εκτάσεις, ότι μέχρι στιγμής, παιδιά, μόνο από τον Ιούνιο, δεν σας λέω όλη τη χρονιά που είχαμε εστίες, έχουμε πάνω από 300.000 καμένα στρέμματα. Το θεωρεί μικρό αριθμό αυτό από κύριος Πρωθυπουργός? Πουχού, ε! Και επίσης καλό θα ήταν να είναι λίγο πιο μαζεμένος όταν μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες έχουν υπάρξει και νεκροί, έτσι, για μία ακόμη χρονιά. Και θα συνεχίσει ο φαύλος κύκλος και εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναλέμε, πρώτο Θεός γέρι να είμαστε, συσκέψεις παρασυσκέψεων. Τελειώνει Αύγουστος και ακόμη τώρα ακόμη συσκέψεις κάνουνε, ακόμη τώρα θυμήθηκαν να πάρουν οχήματα μέσω του Αιγείς. Μη φαντάστε και πολλά, 14. Τώρα, με το που μέσα Αυγούστου, ενώ έχει καεί ήδη για μία ακόμη φορά το σύμπαν στην Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα και στον Νίκο στο Viber. Χρόνια πολλά για τον Άγιο Κοσμά, τον Ετώλο και τον Άγιο Διονύσιο. Φυσικά για τις 100, δεν είναι 120, γενικό είναι 144 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μία ακόμη βόμβα στο δημογραφικό της χώρας, όπου θα σας πω ακριβώς στη συνέχεια τι συμβαίνει. Έχουμε, παιδιά, το δημογραφικό είναι κάτι το οποίο δεν προτίθεται να το αντιμετωπίσουν, παρά μόνο με τη μέθοδο του κουβαλάμε εισερχόμενους. Θα σας πω στη συνέχεια τι έχει γίνει το τελευταίο 24ωρο, τα σούρτα φέρτα και τα πηγενέλα. Με μισθωμένο ιδιωτικό πλοίο, βασικά επιβατηγό, το οποίο αναρωτιέμαι, αυτό κουβαλάει και κόσμο και επιβάτες που τους πάνε κρουαζιέρα, γίνεται καμιά απολύμανση μετά? Με τους εκατοντάδες που πηγαινοφέρουν στο Αιγαίο. Λοιπόν, επί τη ευκαιρία που το έθεσε ο φίλος Νοικός ο Κρατής, το 6907, Viber 483-484 τα μηνύματά σας. Θα ξεκινήσω από αυτό και θα πάμε συνέχεια στους εισερχόμενους.
Κεντρική Μακεδονία βάζουν λουκέτο, αναστέλνουν λειτουργία 144 σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2026-27. Η απόφαση αυτή αφορά 99 νηπιαγωγεία και 45 δημοτικά σχολεία, καθώς δεν υπάρχουν παιδιά. Δεν υπάρχει παιδικός πληθυσμός, δεν υπάρχει. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν και ελλείψεις. Άντε καλά, υπάρχουν δομές όπως νοσοκομεία, σχολεία που έχουν ελλείψεις. Άντε. Οι αναστολές αυτές αφορούν περιοχές τι? Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Πέλα, Πιερία, Σέρες, Χαλκιδική και Μαθία. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι στις 144 μονάδες είναι 99 νηπιαγωγεία. Από εκεί που ουσιαστικά ξεκινάει το παιδάκι. Από μικρό-μικρό και συνεχίζει. Απίστευτη δημογραφική συρρήκνωση, δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Αλλού και αλλού βέβαια ξέρουν να έχουν επιδόματα αβέρτα. Την πρώτη βαθμίδα, η πρώτη βαθμίδα στην οποία γίνεται ορατή η μείωση των παιδιών είναι φυσικά το νηπιαγωγείο. Από εκεί ξεκινάνε να μεγαλώσουν, να πάνε στο δημοτικό, να συνεχίσουν. Άδειες αίθουσες, λιγότερα τμήματα, κλειστά σχολεία, κλειστές σχολικές μονάδες. Και δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι κάτι που απεικονίζει το τι, σε τι κατάσταση είμαστε σαν Έλληνες, σαν ελληνική κοινωνία. Έβλεπα κάπου, είχε πάρει το μάτι μου, ένα έξακτο επίδομα παιδιού που δίνουν 150 ευρώ. Αμφιβάλλω φτάνει και για τα χάλατα αυτό. Και βγάλαν μια ανακοίνωση ότι θα ξανά ανοιχτή πλατφόρμα, δεν ξέρω πώς γίνεται τέλος πάντων, αλλά μάλλον προφανώς την πρώτη φορά τι κάνανε. Δεν πήραν όλοι τα χρήματα που έπρεπε να πάρουν, έγινε πάλι μπέρδεμα. Όπως γίνεται κάθε φορά. Δεν υπάρχει περίπτωση μια φορά μια πλατφόρμα να λειτουργεί σωστά ή κάτι με αυτούς να λειτουργεί σωστά. Να σας θυμίσω πέρυσι με την επιστροφή ενοικίου που βγαίνατε κι εσείς και την είχα πατήσει κι εγώ. Θυμάμαι ήταν Σάββατο, τα συζητήσαμε, το έχει βγάλει και στον αέρα ο Κώστας Οχίτας, ότι πολλοί κόσμος έγινε λάθος και δεν πήρε το ενίκιο. Εγώ, ας πούμε, είχα πάρει 25 ευρώ. Άλλοι είχαν πάρει 50, 70 που στέλνατε μηνύματα και παίρνατε τηλεφωνοκράτες. Και τώρα, για 150 ευρώ, ας πούμε, έγινε μπάχαλο και κόσμος δεν μπόρεσε να το δει στο λογαριασμό του. Οπότε ξαναξεκίνησε εκ νέου η διαδικασία υποβολή αίτηση, τέλος πάντων, ποια είναι αυτή η διαδικασία. Εσείς που είστε γονείς και το έχετε επιχειρήσει, ξέρετε καλύτερα την πλατφόρμα. Ολόκληρος δώρος για 150 ευρώ για παιδί. Έκτακτη ενίσχυση. Ενώ για τα ανήλικα, τα συνόδευτα, κόστος 3.000 το μήνα, να υπενθυμίσω, έτσι. Έχουν μέχρι και ψυχολογική υποστήριξη. Και οι ενήλικες φυσικά, έτσι. Εννοείται. Καλησπέρα και στον Πασχάλη και στον Δημοσθένη στο Viber. Καλή εβδομάδα, παιδιά, να έχουμε. Λοιπόν, και πριν σας πάω τι έγινε στη Σάμο, γενικά και πώς γίνεται η διοχέτευση, θέλω να αναφερθώ στο θέμα αυτό που είχαμε με τη συντική για μία ακόμη φορά στις Σέρες, που έγινε ο κακός χαμός, το κάνανε πάλι εξέγερση, ήταν σε πρωτοφανής ένταση εξέγερση αυτή τη φορά, με τα δεδομένα τουλάχιστον, γιατί απόπειρες απόδρασης, εξέγερσης και αυτά έχουν ξαναγίνει και θα ξαναρχίσουν να γίνονται συνεχώς. Είναι ακατάλληλα τη δομή, άθλια δομή. Σας το είχα πει και παλιότερα, είχα βγάλει και μια ένωση αστυνομικών από τις Σέρες. Εδώ πέρα, σε αυτήν την εκπομπή μαζί ήμασταν. Νομίζω με τον Γιώργο ήταν, ναι. Είχε άδεια, θυμάμαι, που είχε πει ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή ότι μας είχε περιγράψει πώς είναι ο φράχτης, ο υποθέμενος φράχτης. Και ουσιαστικά δεν είναι πιο, να το πω έτσι απλά όπως το έχω αντιλαφθεί, δεν ήταν πιο γερός από το σειρματάκι της κουζίνας, ας πούμε. Κόψαν το φράχτη, σηκώθηκαν, έγινε τρελή ένα μπουμπούλα, πετούσαν πέτρες σε αντικείμενα και ό,τι έβρισκαν στις αστυνομικές δυνάμεις που κάνουν τις περιπολίες, περιφρούν το χώρο. Επίσης πάνω σε αυτό, μου είχαν πει τότε από την ένωση που είχα βγάλει εκεί πέρα, ότι ο χώρος κάτω δεν είναι καθαρισμένος, έχει τουβλάκια, πέτρες, δηλαδή, και είχαν προειδοποιήσει ότι αυτά μπορούν να χρησιμεύσουν ως πολεμοφόδια. Στους ετούντες άσυλο, γιατί σε αυτή τη δομή είναι ετούντες άσυλο. Κατάλαβες, Γιώργο μου. Είμαστε ακόμα ερωτηματικό, δηλαδή θα τους δώσουμε άσυλο, τους κρατάμε. Όσο πάει, καλά πελάσεις, μην περιμένετε φυσικά. Μου κάνετε και μας λένε 700 απαλλάσεις στους πόσους, ρε παιδιά, στους 70.000. Αν είναι δυνατόν.
Και συν τη άλλη, κάνανε τεράστιες ζημιές, τις οποίες αυτές οι ζημιές, παιδιά, είναι από τα χρήματα του κόσμου. Κάψανε ένα μεγάλο τμήμα της δομής, το καταστρέψανε. Και μέσα σε όλο το χαμό απέδρασαν 40 άτομα, έχουν πιάσει τους 27, οι υπόλοιποι 13 αναζητούνται. Oh, καλημέρα και στον κύριο Νίκο που μου γράφετε, ο δικός μου φράχτης στο κτήμα είναι πιο ασφαλές. Oh, σίγουρα. Καλημέρα και στον Απόστολο στη Θεσσαλονίκη που μου γράφεις για τον φερόμενο πρωθυπουργό ότι είναι ικανός αν μείνουν δύο θάμνοι να πανηγυρίζει ότι κάει και μόνο ο ένας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στο 615, γιατί να καλημέρισω και τον άλλο τον Κωνσταντίνο στο Viber που μου γράφεις άμα χάσω τα έγγραφα του παιδιού και τα περάσω ένα χέρι πογιά θα σταματήσει να είναι τεκμήριο και θα παίρνει και 3.000 το μήνα. Ναι, αυτό που λέγαμε, να φύγουμε, να πετάξουμε τα έγγραφά μας και να εξαρθούμε κολυμπώντας. Λοιπόν, και έχουμε σήμερα, παιδιά, δηλαδή βγαίνει ο άλλος. Βλέπω εδώ σήμερα συνέντευξη Πλεύρης. Τσιμουδιά. Τσιμουδιά για τις ΣΕΡΕΣ. Τσιμουδιά. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, λέει εδώ πέρα θα έχει μια έκτακτη σύσκεψη σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου των ΣΕΡΕΣ, γιατί δεν πάει άλλη κατάσταση. Ένα έκτακτο συμβούλιο και ότι ο τοπικός δήμαρχος, ο δήμαρχος Συντικής, συγγνώμη, του Δήμου Συντικής, όχι Σερών, συγγνώμη, ο δήμαρχος Συντικής θα θέσει ως μοναδικό θέμα της συνεδρίασης να κλείσει η δομή. Εφόσον βέβαια και θα ζητήσει από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να ψηφίσουν θετικά. Να σας πω κάτι, ακόμη και με ομόφωνα να ψηφίσετε ότι, και ζητήσετε να κλείσει η δομή, δεν πρόκειται να το κάνουν. Αν θέλουν να κάνουν κάτι, συνέχεια από την πρώτη στιγμή, η Ένωση των Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών κρούει τον κόθωνα του κινδύνου, έχει στείλει απανωτά έγγραφα, καταγγελίες και σε Χρυσοχοίδη και σε Πλεύρη και απλά τους αγνοούν επιδεικτικά και φυσικά και τους κατοίκους αγνοούν επιδεικτικά και υπάρχει νομίζω και μια νυχτή εκεί πέρα που βολτάρουν, μια χαρά. Είναι επίσης να υπενθυμίσω, Γιώργο, αυτοί ήδη που κάνουν εκεί πέρα τις διαμαρτυρίες έχουν με όλους αυτές και σημεία και τα σχετικά κυκλοφορούν, η συνδική είναι η πιο ζωηρή δομή. Να ξέρεις, πανελλαδικά, κάνουν και βιντεάκια οι ταλαιπωρημένοι και λένε πόσο υποφέρουνε. Πόσο υποφέρουνε. Γιατί θα γυρνάτε από εκεί που ήρθατε, εφόσον υποφέρετε, εφόσον είμαστε κακοί Έλληνες και ρατσιστές. Γιατί. Και το κυκλοφορούν αυτό. Να πω, να υπενθυμίσω πίσω ότι έχουν 3 γεύματα τη μέρα, έχουν κλιματιστικό. Πέρυσι είχε και ένα μπάτζετ για τα στρώματα, για καινούργια στρώματα. Αλήθεια. Ναι. Ε? Αντί ήταν ανατομικά. Α, δεν το ξέρω αυτό. Τα γεύματα τους τα έχουν, τα πρωινά τα έχουν, τα δεκατιανά τα έχουν, ό,τι θέλουν έχουν. Και κατά τα άλλα βγαίνουν και κάνουν αυτά τα βιντεάκια, τα προκλητικά, τα διαστήματα, για το πόσο υποφέρουν. Αυτό. Και τώρα αυτοί που το σκάσανε. Καταρχήν, υποθέτω ότι αυτή τη στιγμή η απόδραση είναι αδίκημα. Υποθέτω ότι αυτούς που έχουν συλληφθεί που το σκάσανε, ότι θα πάνε και καλά θα προφυλακιστούν. Ας το πούμε ότι θα προφυλακιστούν. Χωρίς ότι οι φυλακές έχουν γεμίσει. Τι τους χαλάει, πάλι. Φαγητό, μάσα, κανονικά. Γιατί επειδή είναι και ευάλωτος προσφυγικός πληθυσμός, είμαι σίγουρη ότι και στα καταστήματα κράτησης θα τους έχουν στα οπόπα. Μη τυχόν γίνει καμιά καταγγελία για βία ανθρωπιστικής φύσης, ε? Λοιπόν, στην Κρήτη που λέτε, έχουμε φύγανε από εκεί πέρα, σε αυτό το πλοίο που σας είπα, σε ταχύπλο, φορτώσανε γύρω στα 400 άτομα σύνολο, για να τους πάνε σε Σάμο, Λέσβο, Λέρο. Πρώτο σταθμό ήταν η Σάμος, από όπου αποβιβάστηκαν περίπου 200 άτομα για να πάνε στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της περιοχής, ενώ λίγο αργότερα άλλοι 217 τους πήγανε στη Μυτιλίνη. Συνόλου 417 άτομα, από τα οποία για να αποσυμφορηθεί λέει η δομή της Κρήτης, η δομή στα Χανιά. Και
λέω τώρα φυσικά. Αυτό που το έχω ζητήσει επανειλημμένα, Γιώργο, το ζητάω και το Σαββατοκυριακό. Το γεγονός ότι έρχονται κατά εκατοντάδες, το γεγονός ότι αποσυμφορείται μια δομή, σημαίνει ότι κάπου πάνε όλοι αυτοί, είναι εκατοντάδες. Άντε αποσυμφορείται την Κρήτη, ξαναγεμίζει η Κρήτη. Τους ξαναδιοχετεύεται. Και στην ενδοχώρα, στην υπηρωτική χώρα. Α, συζητούσαμε τις προάλλες με τον Γιώργο που πέτυχα μια συγκεκριμένη γραμμή που κατέβαινε και ήταν το μισό λεωφορείο γεμάτο με Πακιστανούς. Στην υπόλοιπη χώρα με τα επιδοματάκια τους. Άλλοι φυσικά συνεχίζουν στη μεγάλη πλειοψηφία την εγκληματική δραστηριότητα. Τους πιάνουν, τους ξαναφύγουν, τα κλασικά. Σύμφωνα με το ίδιο το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με πηγές, λέει στη Σάμο, μέσα στο 2026 έχουν στείλει περισσότερα από 2.400 άτομα. Δηλαδή, προσέξτε, 2.400 και επίσης από τη Λέσβο έχουν φύγει, έχουν διοχετευτεί αλλού άλλα 2.300 άτομα. Είμαστε γύρω στα 5.000 που έχουν εξαπλωθεί πανελλαδικά. Είμαστε. Τι λέει ο Πλεύρης, ότι για μείωση ροών πάλι, κατά τον Πλεύρη, ας πούμε 5.000 είναι όλοι και όλοι αυτοί που έχουν έρθει από την αρχή της χρονιάς. Και εδώ μιλάμε μόνο για δύο σημεία. Όπως επίσης και αυτή η δομή στις Σέρες γεμίζει, αδειάζει, γεμίζει, αδειάζει. 1.500 άτομα στο Κιλκής, στη δομή στο Κιλκής. Ο αριθμός είναι ακατέβατος. Και αυτοί, επίσης δεν νομίζω ότι μένουν σταθερά εκεί πέρα, τόσος κόσμος έρχεται, έτσι. Και βγαίνει παιδιά ο Πλεύρης και πρέπει να πω διαφημιστικό διάλειμμα από ό,τι βλέπω. Λέει λοιπόν, για μια ακόμη φορά, ότι έχουμε πολύ λιγότερες αφίξεις, 20.000 λέει λιγότερες αφίξεις σε διάστημα ενός έτους. Καταρχήν δεν μπορείς να μας λες αυτά, γιατί δεν μπορείτε να τους μετρήσετε όλους, γιατί σίγουρα περνάνε πολλοί που δεν τους παίρνουμε χαμπάρι. Πολλούς αποβιβάζουν στην ξηρά, όπως έχει τύχει περιπτώσεις που τους έχουν δει κάτοικοι και έχουν εντοπίσει στις αρχές. Οπότε πολύ απλά δεν ξέρετε. Οπότε μην μιλάτε. Και επίσης, όπως σας είπα, δεν είπε τίποτα για την εξέγερση εδώ πέρα σε εμάς. Είπε ότι δεν θα επιβαρύνουμε, λέει, τις δομές των νησιών. Φυσικά. Τους βλέπουμε που τριγυρίζουν. Δεν βλέπω. Η μισή Αθήνα πλέον είναι αντιναμή περιβολική. Πώς αναπορέσει, Γιώργο, το 1/3 της Αθήνας. Θυμίζει άλλη χώρα. Από τη μία, φυσικά, για να κρατήσουμε προφανώς και τα ψηφαλάκια και να πούμε στους κατοίκους ότι δεν θα επιβαρύνουμε τις δομές των νησιών. Ναι, αλλά υποβαρύνεται όλη την υπόλοιπη χώρα. Γενικά, υποβαρύνεται όλη τη χώρα και ως κυβέρνηση. Από κάθε άποψη. 25. Και από μόνοι τους, από αυτά που λένε για μία ακόμη φορά, φαίνεται, αποδεικνύεται αυτό που σας λέω. Λέει ο Πλεύρης ότι αν όλοι οι νεοεισερχόμενοι έμεναν στις δομές των νησιών, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Λέρο, η πίεση στις τοπικές κοινωνίες ήταν πολύ μεγαλύτερη. Άρα, το λέει ο άνθρωπος εμέσως. Τους παίρνω από εκεί, τους πάνε αλλού. Και πριν λέει από τις μεταφορές την Κρήτη, από την Κρήτη στα νησιά αυτά, είχε ήδη δημιουργηθεί διαθέσιμος χώρος στις δομές των νησιών και τις αδειάσαν, τους διοχετεύσαν για να πάνε σε αυτές τις δομές αυτοί από την Κρήτη. Και πώς σου χαρακτήρισε, καθώς λέει και άλλοι φιλοξενούμενοι μετακινήθηκαν. Φιλοξενούμενους, έτσι. Φιλοξενούμενοι. Λες και τους κάλεσε κανένας. Λες και τους θέλουμε. Μετακινήθηκαν σε ανοιχτές ή κλειστές δομές στην υπόλοιπη χώρα. Λοιπόν, επιστρέφω, παιδιά, με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα σας πω και λίγο οικονομικά θέματα, γιατί μου γράφει εδώ πέρα και ο Δημήτρης κάτι για το ψηφιακό χρήμα. Θα τα πούμε συνέχεια. Γιώργο, είχαμε για τον ευρώ, που επίσης λένε ότι είναι ασφαλής, είχαμε μέσα σε 24 ώρο, σε λιγότερο από 24 ώρο, κυρίως στα περιοχές του ευρώ, σε οικισμούς στον ευρώ και σε περιοχές, σε κάποιες περιοχές στη Ροδόπη, 8 περιστατικά μεταφοράς παράνομων αλλοδαπών. Κάθε μέρα έχουμε 2 έως 4. Κάποιες φορές πάμε στα 5. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός, αυξάνονται. Γιατί προφανώς το έχουν πάρει χαμπάρι. Τι παίζει. Βλέπουν γενικά τι γίνεται εδώ πέρα σε εμάς.
8 περιπτώσεις. Και επειδή ξέρω τον παρακολουθώ και με δελτία τύπου από το αστυνομικό ρεπορτάζ, λέω και στον κόσμο Σαββατοκύριακο 3-4-5 περιστατικά. Όταν είδα 8, λέω παιδιά, αυτό πρώτη φορά γίνεται. Και σίγουρα όταν ξεκινάει κάτι, κλιμακώνεται. Διαδίδεται. Σαν τους άλλους που λένε, ελάτε εδώ πέρα, είναι παράδεισος, όλα τζάμπα. Αυτούς τους ερχόμενους που έχουν έρθει και κάνουν τα βιντεάκια. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα δούμε κάποια οικονομικά θέματα και σχετικά με αυτά που με ρωτάτε. Και το υπόλοιπο κομμάτι όσον αφορά το μεταναστευτικό, γιατί είπε και για τον Εύρο. Πλεύρης. Έχουμε, δεν ξέρω να το ξέρετε, δεν ανησυχεί ο κύριος Πλεύρης για την Τουρκία όσον αφορά το μεταναστευτικό. Μια χαρά λέει, συνεργαζόμαστε, έτσι, έχουμε μειώσει τις ροές. Το ίδιο που είχε πει και ο Χρυσοχοίδης από τον Εύρο επάνω και που είναι μειωμένες οι ροές. Πάμε διάλειμμα, το έχω καθυστερήσει λίγο. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά, μένετε συντονισμένοι.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
6: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
5: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
6: Γίνε δωρητής οργάνων.
5: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
6: Για πληροφορίες και ραντεβού,
5: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Επιστροφή για τα τελευταία 15 λεπτά περίπου. Πάω στα μηνύματά σας και να συνεχίσουμε την ενημέρωση. Ο Κωνσταντίνος μου γράφει να πάρουν τα στρώματα του στρατού και ο στρατός να πάρει τα δικά τους. Γεμίζει η Ελλάδα, καλοπερνάνε, εμείς πεινάμε. Ο Δημήτρης μου γράφει για το ψηφιακό χρήμα που έχασες. Ναι, αυτό εδώ πέρα, παιδιά, ότι ενώ τα δικαιούμαστε, γιατί όλα αυτά τα επιδοματικά από την τσέπη μας τα παίρνουν. Για το fuel pass, το θυμάμαι ότι αν δεν το πάρεις μέχρι την ημερομηνία που πρέπει, δεν το χρησιμοποιήσεις, το χάνεις. Ουσιαστικά τη λέξη να γυρνάει στην τσέπη τους. Για μένα είναι τελείως άκυρο αυτό. Δηλαδή, άστο ρε παιδί μου να υπάρχει. Το δικαιούμαι και το παίρνω. Ναι. Δεν το χρησιμοποιώ γιατί, ρε φίλε, δεν κάνω μετακινήσεις, για παράδειγμα. Εκεί μας έχετε φτάσει. Και αυτό ισχύει γιατί έβλεπα τώρα ότι όσον αφορά με τις αυξήσεις τιμές των καυσίμων, ότι υπάρχει, λέει, κόσμος που έχει περιορίσει μετακινήσεις με οχήματα. Εγώ λέει θα τους άφηνα να φύγουν. Καλημέρα. Εγώ λέει θα τους άφηνα να φύγουν με την προϋπόθεση να επισκεφτούν τους βόλευτες. Ο Απόστολος μου γράφει ότι οι βούλτεψοι είχε δηλώσει ότι δεν γνωρίζουν πόσοι τέτοιοι είναι στην Ελλάδα. Καλό να σταματήσουν τις ανώτιες εκτιμήσεις και ας μας πούν τι γνωρίζουν για τον ιατρικό φάκελο όλων αυτών. Ποιο είναι ιατρικό φάκελο? Ας το πάρουμε το γεγονός καταρχήν ότι δηλώνουν ότι θέλουν. Μόνο τα, ξέρετε, παιδιά, τα γνωστά. Μόνο τα κινητά είναι άψογα διατηρημένα. Δεν έχουν τίποτα άλλο. Ό,τι θέλουν δηλώνουν. Γι' αυτό είχαμε γεμίσει και με ανήλικα μαντραχαλάδες. Ο Χρυσοχόητης, όχι Πασχάλη. Γιατί και στον Εύρο που είχε πάει, είχε πει ότι δεν υπάρχει τίποτα. Μια χαρά, μηδενικά όλα. Λοιπόν, να κλείσω λίγο με τον κύριο Πλεύρη και να πάμε συνέχεια σε κάποια οικονομικά θέματα. Ακούστε τώρα. Θέλω λίγο να πάρετε τα χαρτομάντιλα και να κλάψετε. Για θα κλάψετε μάλλον. Είπε ο κύριος Πλεύρης ότι αυτό που είναι στη Συνδική είναι επειδή, λέει, έχουμε, λέει, ανθρώπους τώρα από τον Μπαγκλαντές. Καταρχήν, Πινόκιο. Δεν έχεις από τώρα στη Συνδική από τον Μπαγκλαντές. Είναι σταθερά Αιγύπτιοι και Μπαγκλαντεσιανοί στη Συνδική. Αλλά τι θα πούμε στο σανοφαγικό κοινό. Πέρασε, λέει, η πρεσβεία τους πριν από 15 μέρες, τους ταυτοποίησε και γνωρίζουν ότι ετοιμάζονται οι πτήσεις επί της στροφής τους. Οπότε λειτουργήσαν με ένα τέτοιο τρόπο. Καταρχήν, δεν υπάρχει περίπτωση να μας πείθετε ότι κάνετε επιστροφές και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, τι να τους κάνουμε, να τους λυπηθούμε, γιατί σε περίπτωση που όντως, ας πούμε, απορρίφθηκε το άσυλό τους, αυτά κάψανε. Ποιος θα τα πληρώσει, κύριε Πλεύρη, αυτά? Και μας λέτε για επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ο κόσμος το έχει τούμπανο, ότι. Και εσείς, κρυφοκαμάρι, ότι δεν είναι αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιανού είναι? Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Από τον Ευρωπαίο φορολογούμενο πολίτη είναι. Και το μεγαλύτερο κομμάτι του μαρμάρου το πληρώνουμε εμείς. Που έχουμε και τις περισσότερες αφήξεις. Και κάτι ακόμη. Λέει, καταλαβαίνω, λέει, τους αστυνομικούς έχουν έρθει σε επαφή, έχουν αναλάβει μεγάλο κόστος, γι' αυτό στις αίρες που γίνεται χαμός. Αλλά προσέξτε, αυτό λέει ο πιθανός Πλεύρης, αλλά αυτό είναι, λέει, το κόστος του να μην βρίσκονται όλοι αυτοί έξω στις κοινωνίες και αντίθετα να είναι στις κλειστές δομές. Άρα ξέρετε ότι αποτελούν κίνδυνο για τις κοινωνίες. Άρα γιατί δεν τους. Μαζικά όπως έρχονται να τους επιστρέφετε. Εμέσως το παραδέχεται όπως κάνουν πάντα οι κολουτούβες τους. Το λες από μόνος σου. Δεν πρέπει να είναι έξω, γι' αυτό τους έχεις σε κλειστή δομή. Άρα αυτούς εκατοντάδες που τους έχετε σε κλειστές δομές, ξέρετε τι καπνό φουμάρουν. Πολύ απλά. Έτσι. Και βασικά θα έπρεπε μαζικά, έτσι. Μαζικά. Κάποιους, λέει, και τους καημένους. Είναι, λέει, τώρα έχει κάποια μια επιστροφή, λέει. Έχουμε μιλήσει με τη Frontex για πτήσεις charter. Δεν μας λέει όμως, είχε πει ότι, ότι υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να φεύγουν και ο θελός και θα τους δίνει και 2.000 χατζηλίκι. Συν τα πληρωμένα εισιτήρια. Αυτό το έχουν αποσιωπήσει. Τι έγινε που το έχει προτείνει σε αυτούς που θέλουν να φύγουν και ο θελός? Και επίσης, ακόμη και σε αυτούς που φεύγουν, παιδιά, ας το πούμε, απελάβνεται ένας, ας πούμε, στους 5.000. Κινητοποιείται ολόκληρος μηχανισμός, έχει μαζί του συνοδεία, τον προσέχουν, ιατρικό προσωπικό, γιατρό, νοσηλευτή, το σνακ για την επιστροφή και ουέ και αλίμονο, γιατί υπάρχει σε ένα τέτοιο, σε μια τέτοια προκήρυξη που είχα δει, υπάρχει μεγάλη αυστηρότητα σε περίπτωση που η αεροπορική δεν παρέχει τα σνακ αυτά που έχει συμφωνηθεί, δηλαδή αν παραλείψει ένα σνακ. Γελάς, ναι, αλήθεια. Αν παραλείψει ένα σνακ θα φάει πρόστιμο. Και δεν είναι αυτά τα σνακ που
έχουν συμφωνηθεί σύμφωνα με τη σύμβαση. Ό,τι να είναι. Ναι, Πασχάλη, εμείς τα πληρώνουμε. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, στον Εύρο, Εύρο και Ροδόπη, 8 περιπτώσεις σε λιγότερο από 24 ώρες, να ξέρετε, έτσι. Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης, Απόν, οικισμό της Ροδόπης, οικισμός του Εύρου, ξανά σε οικισμό του Εύρου, Εγνατία των Κήπων Αλεξανδρούπολης, ξανά σε οικισμό του Εύρου και ξανά σε οικισμό του Εύρου, και στο βόρειο κόμβο Δημοτήχου, και σε κάποιες περιπτώσεις από αυτά φυσικά δεν σταματάνε στο σήμα για έλεγχο, πατάνε γκάζι και ακολουθεί καταδίωξη. Αυτά όσον αφορά τον Εύρο, όπου όλα καλά, τίποτα κατά Χρυσοχοίδη και Πλεύρη, τίποτα. Τι άλλο είπε ο Πλεύρης, ότι λέει σε ό,τι αφορά την Τουρκία, σημερινή συνέντευξή του, δεν υπάρχουν ενδείξεις που να προκαλούν ανησυχία για τη στάση της Τουρκίας στο μεταναστευτικό. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ ελληνικής και τουρκικής πλευράς και ότι λέει οι ελληνικές λιμενικές αρχές μπορούν, λέει, να επικοινωνούν με τις τουρκικές όταν βλέπουν ότι υπάρχουν συγκεντρώσεις αλλοδαπών στα παράλια της Τουρκίας προκειμένου να επιχειρείται η αποτροπή αναχωρήσεων. Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι η Τουρκία που παραβιάζει ένα αέριος διαθαλάσσης με προκλητικές δηλώσεις με γαλάζιες πατρίδες, θέλετε να μας πείτε ότι βλέπει, ας πούμε, το λιμενικό κόσμο στα παράλια της Τουρκίας που ετοιμάζεται να ξεκινήσει με καμιά λεύο, καμιά βάρκο, κάποιες φορές και με jet ski που έχουν έρθει, και ότι παίρνει, ας πούμε, εδώ πέρα ο δικός μας ο λιμενάρχης, να το πω έτσι, παίρνει απέναντι στο λιμενάρχη τον Τούρκο και του λέει: «Ξέρεις τι, βλέπουμε κόσμο στα παράλια σας που είναι να έρθει για μας. Τι είναι, να έρθουμε να κάνουμε την αναχώρηση, την αποτροπή αναχώρηση, βέβαια». Και λέει ο Τούρκος: «Βέβαια, ελάτε και σμπρώξτε τους πίσω μας εμάς, που εμείς είμαστε που σας τους θέλουμε ούτως ή άλλως και αφήνουμε τις διελεύσεις». Πόσο, δηλαδή, το έχουν τερματίσει, μάλλον όχι, κάθε φορά αυτό λέω, κάθε φορά που λέω το έχουν τερματίσει, τσουπ, όχι δεν, Γιώργα, ούτε καν, ούτε στο τόσο τα κοντά είμαστε. Λοιπόν, μου γράφει ο φίλος ακροατής εδώ πέρα, μου είχε στείλει ένα μήνυμα, ότι για ένα μεγάλο χρέος που του ήρθε, που είναι 14 χρόνια Γερμανία, ότι από 1.400 ευρώ χρέος 4.300, μπήκα να δω, λέει, και είδα ότι έχω χρέος. Εγώ, παιδιά, σας είχα πει το εξής, δεν ξέρω τώρα εσείς, αγαπητές, το 155, την κατάσταση, την αυτό ακριβώς, δεν μπορώ να το δω και καθαρά εδώ, με τη φωτογραφία. Σας είχα πει ότι με αυτές οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις γίνονται λάθη. Εγώ το έχω πετύχει και σε μένα και αναγκαστικά πήγα σε λογιστή, και αν αυτά τα λάθη, αν δηλαδή δέχετε τις προσυμπληρωμένες, βέβαια τώρα εντάξει έχει γίνει, μπορεί αργότερα, χρόνια αργότερα, να σε έρθει κανένα χρέος και να πείτε από πού είναι αυτό, ρε παιδιά. Αγαπητέ, δεν ξέρω για ποιο λόγο σου αύξησαν το χρέος, δεν πειράζει, εμένα μου φορολογήσαν τις υπερορίες. Ό,τι δούλεψα έξτρα θα το επιστρέψω. Μην ανησυχείς. Υπάρχουν και άλλα παρεφερή, είπαμε. Λοιπόν, θα σας πάω τώρα και σε αυτό το θέμα που έχει ανακύψει και που το έχουν εφαρμόσει, θα το εφαρμόσουν σιγά σιγά, σε κάποιες περιοχές ακριτικές και παραμεθόριες το κάνουν ήδη. Με το θέμα ότι χωρίς ATM σε χωριά, χωριουδάκια, και που θα πρέπει, ας πούμε, που είσαι στο καφενείο ή στο μπακάλικο να πας να κάνεις ανάληψη χρημάτων. Ταξιδεύω εγώ, έτσι, σε κάποια περιοχή της Ηπείρου και θέλω να βγάλω χρήματα. Και λέγαμε, συζητούσα τώρα και το Σαββατοκύριακο με τους ακροατές, ρε παιδιά, καταρχήν, πρώτα απ' όλα, πού θα τα βρίσκει τα χρήματα, δηλαδή να πλακώσουν 10, 20, 30 άτομα, ή αν πάει ο άλλος και ζητήσει 500 ευρώ, πού θα τα βρει τα χρήματα, πρώτα, ο μαγαζάτορας, και δεύτερον, αυτό έχει να κάνει, δημιουργεί κινδύνους και για την ασφάλεια του ανθρώπου, και για τον άλλον που θα πάει να βγάλει χρήματα, που θα πρέπει το πώς να είναι στην ταμιακή εκεί πέρα, στο μπακάλικο, στο καφενείο, στο παντοπόλιο. Γιατί σίγουρα θα έχουμε ληστείες, κλοπές, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξέρουν ότι ένα μαγαζί έχει φράγκα και να μην μπουκάρουνε. Και από άλλα δαπά στοιχεία έχουμε πήξει, δεν το συζητώ. Και πρόσεξε τώρα, λέει, ότι η ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πάντα αν το λες Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι, λέει, ότι, λέει, ανάληψη μετρητών από μπακάλικα και παντοπολία, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι, λέει, μέχρι δυνατότητα να πάρει έως 50 ευρώ από το πόσο ενός τοπικού καταστήματος. Δηλαδή, εγώ χρειάζομαι παραπάνω,
Παιδιά, δεν ξέρω εγώ την... Πάντα κάποια φασούλη θα βγάλουν. Συγγνώμη, αυτό κάτι με capital control εμένα μου θυμίζει το πεντάρικο, ε. Δηλαδή, εγώ μπορώ να χρειαστώ κάτι, ρε παιδιά, να βγάλω λεφτά παραπάνω 5 ευρώ. Έως 5 ευρώ. Δηλαδή, δυσχεραίνεις τη ζωή των λιγοστών ανθρώπων που έχουν μείνει να φυλάνε θερμοπύλες στην υπεθρόμο στην παραμεθόριό μας. Και από εδώ και πέρα τους κάνεις ακόμη πιο δύσκολη τη ζωή. Δηλαδή, τι να κάνει ο άνθρωπος? Μπορεί να θέλει να δώσει χατζηλίκη στο εγγόνι του. Δεν μπορεί να κάνει μετάβαση από τα δικά του από τη, ηλεκτρονικά. Μετά από κάποιο, μέχρι κάποιο ποσό κλπ. Αν δεν γράψει σωστά την αιτιολογία, γιατί ο αλγόριθμος της τεχνητής νοημοσύνης, αδέ που το διαβάζει, μπορεί να το πάρει στραβά και να φάει φόρο το χαρτζηλίκι, όπως έγινε που το συζητούσαμε πρόσφατα. Πάει ο άνθρωπος να βγάλει λεφτά. Τι, έως 50 ευρώ. Μπράβο, ρε. Αν μετά θα λεφτώ, άμα αρχίσουν και γίνονται στραβές, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, κλείνοντας σιγά σιγά για σήμερα και μια που μιλάμε για οικονομικά θέματα, εγώ θα σας προτείνω μια νέα συμφέρουσα προσφορά από τη Vulcom, που είναι κάθε μέρα εδώ μαζί μας, τη Δευτέρα με Παρασκευή, με τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε φοιτητές ή τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας είναι φοιτητές σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, αν στο σπίτι σας μένει φοιτητής ή φοιτήτρια και είστε στη φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει το νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 λεπτά ανά κιλοβατόρα, που ήταν 0,16, και πάει 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάνετε τα κουμάντα σας και απευθυνθείτε στη Vulcom, που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Επίσης, η προσφορά ισχύει όχι μόνο για τα αγόρια και τα κορίτσια που σπουδάζουν, αλλά και για τα παιδιά που κάνουν το μεταπτυχιακό τους. Καλείτε στο 2310 208 808 στη Vulcom και ενημερώνεστε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά, μια που είμαστε, έχει ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση γενικά για την έναρξη της σχολικής σεζόν. Σχολεία, πανεπιστήμια ανοίγουν, όσον ούπο. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι. Ευχαριστώ για την παρέα, για την ακρόαση. Καλή εβδομάδα και πάλι. Πρώτα Θεός, θα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12, εδώ στον Focus. Μένετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά, Γρηγόρης Ερέτης, Κόντρα στο Σύστημα. Καλό μεσημεριά σας.

0: χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
3: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
6: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς, έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσιν να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι. Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τείνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού, και τότε καθώς καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Νότος Νιούς στους 97 και 8 στη Ρόδο. Και πλέον και στον Φλάς 95 και 8 στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα

0: ψυχιατρία. Σας αφήσαμε μόνους και έχετε μπερδευτεί, έχετε χαθεί, δεν ξέρετε τι γίνεται. Γι' αυτό ήρθα για να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Γιατί έχουμε μπλέξει με πολιτικούς εγκληματίες, με εξαγορασμένους δημοσιογράφους, με επαγγελματίες εκβιαστές. Έχουμε μπλέξει με έναν λαό ο οποίος είναι αμόρφωτος και μορφωμένος δεν είναι μόνο αυτός που ξέρει γράμματα. Είναι αυτός που ξέρει να σκέφτεται. Είναι αυτός που έχει μορφώσει τον τρόπο σκέψης και τον εγκέφαλό του. Για να δούμε τι θα δούμε και σήμερα λοιπόν. Πρώτα απ' όλα κάτι TikTok. Υπάλληλοι, γιατί πλέον βγάζουν μεροκάματα από το TikTok. Άρα είναι υπάλληλοι του TikTok που βγαίνουν και ανοίγουν το στόμα τους, κατοικώτες που φοβούνται να πούνε ονόματα. Όπως το όνομα Μαρινάκης, όπως το όνομα Κασιδιάρης, όπως το όνομα Δημητριάδης. Ο Κασιδιάρης τώρα που τον ανέφερα, γιατί δεν αναφέρει ποτέ τον Μαρινάκη? Ο Κασιδιάρης γιατί δεν αναφέρει ποτέ τον Δημητριάδη? Το ίδιο και η Λατινοπούλου, γιατί δεν αναφέρουν ποτέ αυτά τα ονόματα? Το ίδιο και όλοι αυτοί από το TikTok που ανέφερα στην αρχή, γιατί δεν λένε ονόματα? Τι φοβάστε βρε, τις μηνύσεις? Ελάτε να είμαστε παρέα στα δικαστήρια. Υπάρχουν φυσικά και κάποιοι άλλοι εκβιαστές, μιας και τα βάλαμε σε αυτή την τάξη τώρα και σε αυτή τη ροή, μιας και μπήκαμε με το ξεκίνημα, οι οποίοι δεν μιλάνε, δεν λαλάνε και έχουν στο στόμα την ίδια καραμέλα. Φυσικά πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και κάτι κότες, οι οποίες παίρνουν λεφτά για να μασάνε τη μαστίχα. Αλλά σε αυτές τις κότες έχω να στείλω ένα μήνυμα, μιας και επέστρεψα. Τα ξέρω όλα. Ξέρω και από που τα παίρνετε. Ξέρω και ποιοι σας βάζουνε να βρίζετε. Ξέρω και που κάνετε τις κότες για ρουσφέτια. Ξέρω και πότε κάνετε κολοτούμπα και πότε είστε γλίτσες και ρουφιάνοι. Όπως ξέρω επίσης τι στόχο έχετε. Σας το έχω ξαναπεί. Είμαι στη γωνία και περιμένω. Ξέρω πολλά και δεν έχω μόνο έναν άσο στο μανίκι. Έχω πολλούς άσους σε πολλά μανίκια. Αφού θέλετε να παίξουμε σκάκι, δηλώνω σκακιστής. Εδώ θα είμαστε να δούμε ποιος θα φτάσει πρώτος στο Ρουάματ. Επίσης, κάτι σκερβελέδες. Κάτι τύποι οι οποίοι δεν έχουν ιδέα το τι ακριβώς τους περιμένει. Ένα έχω να πω σε αυτούς εδώ πέρα με τα ανύπαρκτα site που έχουν να πούμε 50 κλικ και γράφουν ό,τι γράφουν, γιατί έχουν πάρε δώσε με την ΕΥΠ, γιατί έχουν πάρε δώσε με ανιψιούς, γιατί έχουν πάρε δώσε με τον Μιχαλάκη, γιατί έχουν πάρε δώσε με όλο το σύστημα. Εντάξει, και προσπαθούν και νομίζουν ότι κάτι έχουν καταφέρει. Μια τρύπα στο νερό έχετε κάνει. Και αυτές οι αηδίες που γράφετε, γιατί είστε αηδιαστικοί τύποι, θα σας γυρίσουν μπούμεραγκ. Γελάει μαζί σας η Δήμητρα. Μόνο αυτό σας λέω. Γελάει μαζί σας η Δήμητρα. Και όντως είστε για γέλια. Το χαβαλέ μας γελάμε. Πολύ γλύψιμο όμως ρε παιδί μου. Και καταλαβαίνω κιόλας ποιοι ακριβώς σας έχουν βάλει να γράφετε αυτά που γράφετε. Όταν βλέπω κάτι χορηγούμενες, όταν βλέπω κάτι διαφημισούλες, όταν βλέπω κάτι αλυσβερίσια. Λοιπόν, αρκετά. Εντάξει, αφού θέλετε να το πάτε έτσι, με σχρό τρόπο, με άνανδο τρόπο, γιατί είστε και άνανδροι, και με ένα πληκτρολόγιο κρυμμένοι στα γραφεία και στα υπόγεια, εντάξει, θα παίξω κι εγώ με τον ίδιο τρόπο. Γιατί όπως λένε και στην πιάτσα, ο Γρηγόρης μπορεί να είναι το καλύτερο παιδί, αλλά μπορεί να γίνει και το χειρότερο τσογλάνι. Έτσι, αφού θέλετε έτσι, θα πάμε έτσι. Επίσης τώρα που το θυμήθηκα, ο Χριστοδουλίδης, ο καημένος θα μείνει χωρίς πολιτική στέγη. Ποιος θα τον παρηγορήσει τον Χριστοδουλίδη? Η Καριστιανού τελειώνει. Σας είπα, μετά από 2 μήνες θα έρθετε στα λόγια μου. Πριν 2 μήνες αν βάλω εκπομπές να ακούσετε, με βρίζατε για την Καριστιανού. Τώρα πριν τσκοκό, είχε δίκιο ο Γρηγόρης. Και θα έχει δίκιο. Εντάξει. Και θα έχει δίκιο γιατί γνωρίζει. Και γνωρίζει πολλά. Για κάτι μαύρες σακούλες. Για το κομπόδεμα κάτω από το τραπέζι. Για πολλά, για τα μηνυματάκια. Για τα αστιάκια, για τα λισβερίσκια. Ξαναλέω, να έχετε το νου σας. Και επειδή πολλοί παίρνετε τηλέφωνο και κάνετε και μαγκές με αποκρύψεις, Πολυτεχνείου 21 στον έκτο όροφο είμαι, παιδιά. Δεν φοβάμαι κανέναν. Εδώ είμαι και περιμένω, γιατί κάποιοι λένε σε ψάχνουμε και δεν σε βρίσκουμε. Καλά ρε, μας δουλεύετε. Σου δίνω διεύθυνση, ώρες που είμαι εδώ γνωρίζεις. Έλα, έλα να σου μάθω κότσαρι. Απλό. Πάμε παρακάτω τώρα, να ξεκινήσουμε να αποκαλύπτουμε πραγματάκια, γιατί εδώ γίνεται κυριολεκτικά της Πόπης, για να μην πω της Ντόρας. Υπάρχουν επαγγέλματα που δεν γνωρίζετε. Ένα επάγγελμα είναι το να είσαι φιλάνθρωπος. Το να είσαι δηλαδή σε μια ΜΚΟ, να δηλώνεις αριστερός, να δηλώνεις κομμουνιστής και να αρπάζεις τα εκατομμύρια και να λες «Αχ, τι καημενούλης που είναι αυτός που έρχεται με μια βαρκούλα και τη σκάει στη μέση του Αιγαίου και πρέπει να τον σώσουμε». Επίσης κάνεις γαργάρα όταν αποκαλύπτεται το ότι περνάνε ολοκένουργια όπλα στη Θράκη τύπου Glock και άλλα πολλά όπλα γενικά, χωρίς να δίνεις απαντήσεις εσύ από τη ΜΚΟ, δίθεν αριστερέ φιλάνθρωπε, για το που πάνε αυτά τα όπλα και για ποιο λόγο περνάνε αυτά τα όπλα και ποιοι είναι αυτοί που περνάνε τα όπλα. Όπως δεν μας απαντάτε για ποιο λόγο όλοι αυτοί έχουν τηλέφωνα και ποιοι είναι αυτοί που γνωρίζουν τι ώρα θα σκάσει το βαρκάκι για να φορτώσουνε. Όπως δεν μας απαντάτε γιατί όλοι αυτοί παίρνουν επιδοτήσεις. Αυγανός πήρε επιδότηση 175.000 ευρώ. Για ποιο λόγο την ώρα που πεινάει ο Έλληνας. Την ώρα που ο Έλληνας δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Για ποιο λόγο. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Δεύτερη ώρα θα έχω μαζί μου τον πρώην πράκτορα της ΕΕΠ, τον Εμμανουήλ Χατζησάβα, να συζητήσουμε για την ΕΕΠ. Γιατί η ΕΕΠ, από ό,τι φαίνεται, έχει μετατραπεί όχι σε κρατική υπηρεσία, όχι σε εθνική υπηρεσία, έχει μετατραπεί σε μητσοτακική υπηρεσία. Για να δούμε τι θα μας πει λοιπόν ο κύριος Εμμανουήλ. Τρίτη ώρα θα είναι μαζί μου ο κύριος Ηρακλής Νικταρής, να μιλήσουμε για όλα αυτά που δεν γνωρίζετε, για όλα αυτά που υπάρχουν πίσω από την κουρτίνα. Φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλοί προσωπολάτρες. Πάρα πολλοί προσωπολάτρες. Γιατί ο Έλληνας, ξέρετε τι παθαίνει. Ο Έλληνας σου λέει, εγώ δεν μπορώ να σώσω την Ελλάδα γιατί βαριέμαι. Είμαι στον καναπέ με το τηλεκοντρόλ. Πρέπει κάποιος άλλος να τη σώσει. Ποιος είναι αυτός που θα τη σώσει? Κάποιον πρέπει να πιστέψουμε. Κάποιον πρέπει να προσκυνήσουμε. Σαραγιάδες που είστε, αυτό κάνετε. Και βρίσκετε ένα πρόσωπο και προσκυνάτε. Ω, αυτός θα μας σώσει. Ρε, πάει να κάνει κόμμα για να πάρει κάνα φράγκο. Χαλβάδες όρθιοι, τι δεν καταλαβαίνετε? Πώς θα σας σώσει, σας έχει πει? Όχι, δεν σας έχει πει. Για ποιο λόγο έχει υποστηρίξει όσους έχει υποστηρίξει, σας έχει πει? Όχι, δεν σας έχει πει. Αλλά τόσα ξέρετε, τόσα λέτε, με τα μούτρα, μες στη λακκούβα και λες γιατί υπάρχει λακκούβα. Και εγώ σε ρωτάω γιατί έπεσες. Γιατί δεν ξέρεις να σκέφτεσαι και να πω ότι έχεις πέσει μια φορά στη λακκούβα, ρε άνθρωπε. Σε κάθε λακκούβα να πέφτεις μέσα. Δηλαδή δεν βάζετε το μυαλό σας καν να σκεφτεί. Γιατί δεν μιλάνε για τη διεφθαρμένη ελληνική αστυνομία? Να τα πω έξω από τα δόντια, τώρα εδώ θα βραχνιάσουμε σήμερα. Είδαμε ρε στα Άνω Λιώσια τα όπκε να τρέχουν από ομάδα Ρωμά. Αφήνουν ελεύθερους, θα πάω και στην υπόθεση του Ηλία Μίχου, γιατί εκεί θα γίνει κυριολεκτικά της Πόπης. Εκεί θα γίνει κυριολεκτικά της Πόπης με ηχητικά, για να τελειώνουμε που ζητάνε απαλλαγή και που ζητάνε να τον ελευθερώσουν και κάτι τέτοιες τρέλες. Και που αλλάξανε τον νόμο και φέρανε νέα τροπολογία. Τα λέω εγώ, η δικηγόρος τα λέει. Ποια δικηγόρος, θα πούμε σε λίγο. Για να σας πέσουν και τα μαλλιά και τα αυτιά, μιας και έχετε γυρίσει από διακοπές. Σας παρουσιάζουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και αυτή την κυβέρνηση σαν πετυχημένη. Ποια είναι η επιτυχία που έχουν κάψει τα πάντα, που ξεπούλησαν τα πάντα? Ποια είναι η επιτυχία? Μήπως είναι επιτυχία της εξαθλίωσης, της εξόντωσης. Μήπως θα έπρεπε να λένε ότι καταστρέφουν και βασιλεύουν πάνω στις στάχτες ενός ολόκληρου λαού. Αλλά θα μου πεις, όταν αυτός ο λαός δεν έχει νιονιό, η άλλη πήγε σε ταβέρνα και γκρίνιαξε, ρε άνθρωπε, σε ταβέρνα δίπλα μου. Γκρίνιαζε γιατί, λέει, το σουβλάκι είχε λίπος, η κυρία Καρδινάλε. Το σουβλάκι είχε λίπος, λέει, δεν μπορώ να το φάω. Συγγνώμη κιόλας, κυρά μου, που δεν βάλαμε το γουρούνι να κάνει crossfit πριν το σφάξουμε. Συγγνώμη. Με βλέπει άλλο στην παραλία, ξεκινάω να τρέχω και μου λέει, μπράβο ρε Γρηγόρη, μου φωνάζει, μπράβο ρε Γρηγόρη, λέει, που κάνεις γυμναστική, άξιος. Τι γυμναστική κάνω, ρε, προσπαθώ να προλάβω αυτόν με τα ντόνατ. Πας και φάμε λίγο ζάχαρη να ξυπνήσουμε. Δεν τους κόβει. Εδώ πέρα δίνουνε σε 102.000 αλλοδαπούς ελληνική ηθαγένεια. Ηθαγένεια, όχι υπηκότητα. Δεν έχετε αναρωτηθεί γιατί τους δίνουν ηθαγένεια? Είναι πάρα πολύ απλός ο λόγος. Πάρα πολύ απλός. Διότι τι κάνουν? Συντηρούν ψηφοφόρους. Δεν είναι τυχαίο που η βούλτευση έχει παρεδώσει με την πακιστανική κοινότητα. Δεν είναι τυχαίο που δεν έχει ολοκληρωθεί η απέλαση του προέδρου της κοινότητας. Πόσα μέλη έχει η πακιστανική κοινότητα και πόσοι από αυτούς παίρνουν γραμμή να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία? Πόσοι? Γιατί τους κάνουν τα χατήρια? Για ποιο λόγο? Ποιος τους δίνει άσυλο? Τι να σου λέω, άμα αρχίσω, μου λέει ο άλλος, πες κι άλλες ιστορίες από την παραλία. Τι να σου πω, ποια παραλία, αδερφέ, που καθώς πήγαμε για ένα μπάνιο, στρώσαμε μια πετσέτα, μια ομπρέλα και δίπλα η άλλη είχε το μωρό της, φώναξε 35 φορές μαμά. Στο τέλος αναγκάστηκα και σηκώθηκα. Τι θες, λέω, παιδάκι μου, τι θες, αγάπη μου, πες με εμένα. Η μάνα σου είναι στο κινητό, δεν τη βλέπεις? Έχει μπει μέσα, έτοιμη να κάνει κολοτούμπα είναι από το σκύψιμο. Τι θες, πες εμένα. Θες να σου φέρω νερό, θες να σου φέρω κάτι να φας? Τι θες? Ο ελληνικός λαός είναι στο κινητό. Δεν μπορεί να αντιδράσει. Δεν ακούει κανέναν, ούτε τα παιδιά του δεν ακούει. Ούτε τις νέες γενιές δεν ακούει. Τουλάχιστον βάλτε ραδιόφωνο να ακούσετε. Να σας πω εγώ γιατί είναι προεκλογική περίοδος. Αύξηση μισθών, ξέρετε τι σημαίνει? Όταν βλέπεις ότι στους υπουργούς δίνουν το 46% αύξηση στο μισθό, στους βουλευτές 58%, στους δικαστικούς 58%, στους μητροπολίτες 58%. Περίπου 8.500 δεν έχουν κάνει ποδενέσχες. Περίπου 450 άτομα έχουν αποκρύψει μέχρι 2 εκατομμύρια ευρώ καθένας. Και εσύ κάθεσαι στο καφενείο, παίζεις μπιρίμπα και τάβλη και μαλώνεις για τη 13η σύνταξη. Και δεν βάζεις μυαλό όταν σου λέω ότι παραχωρείται στη ΓΕΚ Τέρνα κατά 75% και στη γαλλική Aegis Project το 25% της Εγνατίας για τα επόμενα 35 χρόνια. Στην Εγνατία που είναι μονή λωρίδα, διότι δεν μπορούν να βρουν λύση για τα τούνελ, και εσύ πληρώνεις τα διόδια κανονικά και σου λένε κάνουμε έργα ενώ δεν κάνουν τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Μία λωρίδα μέχρι τα Γιάννενα. Μία λωρίδα μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Γιατί? Γιατί κάποια στιγμή περιμένουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει κάνα φράγκο, γιατί όλα τα άλλα τα φάγανε. Μπας και διορθώσουν τα τούνελ, μπας και βάλουν μέσα κάποιο τρόπο πυρόσβεσης. Πώς σου φαίνεται? Πώς νιώθεις? Όλα καλά? Αλλά έτσι είναι, κάποιοι γεννιούνται για να απολαμβάνουν ψευδεστήσεις. Και δυστυχώς εμείς είμαστε καταραμένοι να βλέπουμε την αλήθεια και να μας περνάνε για τρελούς. Και να μας φωνάζουν ομοφοβικούς και φασίστες και ψεκασμένους. Γιατί? Γιατί λέμε την αλήθεια. Εδώ βγαίνει ο Τσίγκας και σας λέει, τα νέα Καναντέρ θα πετούν τη νύχτα. Δεν σας λέει όμως ότι δεν θα πραγματοποιήσουν ρήψεις νερού? Δηλαδή βγαίνει αυτό το κράτος, ας τον Τζίγκα, ας τον Κώστα τον Τζίγκρα, γιατί αυτός διευκρίνησε και στην πράξη ποια είναι η δυνατότητα νυχτερινής πτήσης. Πιάνει το κράτος και σου λέει: θα πάρουμε νέα Καναντέρ και θα πετάνε τη νύχτα. Ωραία, θα πετάνε τη νύχτα. Θα μπορούν να ρίχνουν νερό τη νύχτα, όχι. Τότε ποιο το νόημα είναι αυτή η ξύλινη γλώσσα. Και χαίρονται οι Έλληνες. Α, μπράβο, Μητσοτάκης παίρνει Καναντέρ που θα πετούν τη νύχτα. Θα πετούν τη νύχτα, δεν θα ρίχνουν νερό όμως. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε, να εμπεδώσετε ότι πολιτισμένη δεν είναι μια χώρα όπου οι πλούσιοι έχουν πολυτελή αυτοκίνητα και πουλάνε ψέμα και φοράνε ακριβά ρούχα και το παίζουνε μαγιά. Πολιτισμένη είναι μια χώρα όπου και ο πιο φτωχός μπορεί να πάει στον οδοντίατρο. Αλλά είναι άριστη η τεχνική των τυράννων να προωθούν σε συγκεκριμένες θέσεις κλειδιά δικούς τους για να σας πουλάνε παπατζηλίκι και για να τρώτε αμάσιτο το σανό. Σας έχουνε μάθει και σας χειραγωγούνε και σας κοροϊδεύουνε. Και όχι μόνο αυτοί, εδώ σας κοροϊδεύει ο Κακλαμάνης με τη ροζ γραβάτα που κάνει τραμπολίνο όλη μέρα. Εδώ σας κοροϊδεύει ο Κακλαμάνης. Τι μου λες τώρα. Αχουτό. Εδώ ο Ψωμιάδης ήταν με... ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης, ναι, με τα 45άρια, το σκάνδαλο. Φορούσε μπλούζα, δεν σας φοβόμαστε και κάτι τέτοιες τρέλες για μια δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και το έπαιζε κλαμμένος και, και την επόμενη μέρα χόρευε με λίρες κότσαρι. Τόσο γρήγορα ξεπέρασε το φόβο. Και όταν σας έλεγα εγώ ότι έχει δώσει γραμμή το μαξί μου για συγκεκριμένες καμπάνιες, για συγκεκριμένες εκδηλώσεις, για να περάσουν μηνύματα, για να αλλάξουν την ατζέντα θεμάτων. Όταν σας λέω εγώ το ότι χρησιμοποιούν τον υπόκοσμο, όταν σας λέω ότι υπάρχουν εγκληματικές ενέργειες κατά του ελληνικού λαού και έχουν αρπάξει το δημόσιο πλούτο, μου λέτε όχι, εσύ είσαι τρελός, είσαι παλαβός. Εντάξει, είμαι εγώ ο παλαβός και ο τρελός και ο Μητσοτάκης που δεν ξέρει να κάνει ποδήλατο και έπεσε από το ποδήλατο. Είχαμε τον Γιώργο Παπανδρέου, έπεσε από το ποδήλατο. Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός, έπεσε από το ποδήλατο. Δηλαδή δεν ξέρω τι βίτσια είναι αυτά. Γουστάρετε να έχετε πρωθυπουργούς που δεν ξέρουν να κάνουν ποδήλατο. Και να πηγαίνουν για μπάνια. Ο άλλος μου φόρησε το μαγιό τυρόπιτα, να πούμε, και το έπαιζε γόης. Αυτός τώρα μου φοράει ανάποδο καπέλο. Στα μάρμαρα ασφακίων. Ανάποδο καπέλο. Τι είσαι, ράπερ είσαι. Πρωθυπουργός της Ελλάδας είσαι. Καίγεται όλη η χώρα. Ανύπαρκτε, ανύπαρκτε. Και έχουμε και το Σαμαρά. Περιμένεις το 90 να κάνει κόμμα. Τι περιμένεις ρε άνθρωπε, άμα έχεις λύσεις, κατέβα στο κόμμα και πες τις λύσεις. Μου έχεις στήσει εκεί το Μελετόπουλο, έχει πάθει κατάθλιψη, περιμένει να πάρει καρέκλα ο άνθρωπος. Ο Σάββας ο Καλεντερίδης θα βγάλει δεύτερο μουστάκι. Περιμένουνε για καρέκλα ρε, μην τους τυραννάς. Περιμένουνε. Ο Μάζης έχει αφήσει αφάνα. Θέλει καρέκλα, διψάνε, 91 συμφεροντολόγοι διψάνε να μπουν στη Βουλή. Και εσύ ρε Σαμαρά, τους έχεις στο stand-by εκεί. Όρθιους, ψάχνουνε να κάτσουν σε καρεκλίτσα, να βολευτούν, να παίρνουν μισθουλάκο, να είναι κομμάτι του συστήματος. Μη τους τυραννάς άλλο. Τους έχει δώσει και γραμμή από ό,τι μαθαίνω, να λένε πατρίδα, θρησκεία και παραδοσιακή οικογένεια. Γιατί ο μεγάλος δαλγάς της χώρας είναι ένα μότο. Μπορεί να κερδίσεις χιλιάδες ψηφοφόρους αν πεις αυτό το πράγμα. Πατρίδα, θρησκεία, παραδοσιακή οικογένεια. Κι ας μην το εννοείς. Κι ας έχεις κάνει ό,τι έχεις κάνει σαν πρώην πρωθυπουργός. Ο Έλληνας είναι τόσο, μα τόσο παρορμητικός, που αν ακούσει αυτά τα πράγματα θα πέσει σαν το ψάρι κάτω και θα σπαρταράει. Ρε θα του λες ο Σαμαράς, υπουργός εξωτερικών. Υπέγραψε πρώτος να έρχονται προϊόντα από τη Βαρντάσκα, από τα Σκόπια, σαν Μακεδονία. Άνοιξε τα σύνορα, έκανε περικοπές. Και όλα αυτά που λέω αναδιαστήματα για το Σαμαρά και θα τα ξαναπώ, μπας και θυμηθείτε ρε χρυσόψαρα. Ε, χρυσόψαρα. Και επειδή μου λένε πολλοί, δεν μιλάς όμως για πολιτική. Θέλετε να σας μιλήσω για πολιτική? Θέλετε να σας πω τι ακριβώς θα έπρεπε να κάνουμε? Πρώτα απ' όλα, ακούστε να δείτε πώς έχουν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορα ανθρωποειδή. Τα ανθρωποειδή που αποτελούν το 85% του συνόλου ζουν για κάποια πάθη. Ζουν για το φαίνεστε, ζουν για την εικόνα, ζουν για το τι θα πούν οι τρίτοι. Εντάξει, και είναι άνθρωποι που φοβούνται, που έχουν ανασφάλειες και ψυχολογικά προβλήματα. Το 85% της κοινωνίας μας, έτσι. Μετά έρχονται οι άνθρωποι που αποτελούν περίπου ένα 14,9% που έχουν πάθη και είναι φυσιολογικό να έχεις πάθη, αλλά τα ελέγχουν και προσπαθούν να τα καταπολεμήσουν διότι διαθέτουν μια χύψη συνείδηση και προσπαθούν κάθε μέρα να γίνονται καλύτεροι. Και υπάρχουν και οι αυτάνθρωποι που αποτελούν το 0,1% του συνόλου που δεν έχουν ούτε πάθη, ούτε ανάγκες, ούτε τίποτα. Ζούνε αποκλειστικά για το πνεύμα τους. Αυτές οι τρεις κατηγορίες στη δημοκρατία τσουβαλιάζονται και έχουν την ίδια δύναμη ψήφου. Αυτή η παραφύση ισότητα δημιουργεί ανισότητα. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Διότι δεν γίνεται ένας άνθρωπος που έχει συνείδηση και γνωρίζει τι κάνει και γνωρίζει από πολιτική να έχει την ίδια δύναμη ψήφου με έναν άνθρωπο που είναι παντελώς αδιάφορος και κοιτάει μόνο την πάρτη του ή κοιτάει τη δύναμη του χρήματος ή κοιτάει το καπιταλισμό και το ρουσφέτη. Δεν γίνεται. Αυτό το σύστημα το πολιτικό στο οποίο θέλει να συμμετέχει ο Κασιδιάρης, που μου φοράει μπλούζα αντισυστέμικ. Δεν είσαι αντισυστέμικ όταν πας να μπεις στο ελληνικό κοινοβούλιο. Με αυτούς τους κανόνες και με αυτόν τον τρόπο. Δεν είσαι αντισυστέμικ. Είσαι κάργα συστημικός. Μπορείς να τα λες αυτά στα 15χρονα που σε πιστεύουνε. Σε εμάς δεν περνάνε. Εγώ προσωπικά δεν ανήκω στα κυκλώματα. Εγώ είμαι της ουσίας και όχι της εξουσίας. Οι υπόλοιποι μπορεί να με βρίζουνε και καλά κάνουνε και ας με σταυρώσουνε. Εγώ όμως ξέρω τι λέω. Και θέλω να πάω λίγο στην υπόθεση του Ηλία Μίχου, μιας και το ανέφερα ότι θα το αναλύσω. Λοιπόν, έχω κάποια ηχητικά που αφορούν αυτή την υπόθεση και έχω κάνει και συνεντεύξεις και έχω μάθει και ονόματα από λίστες τα οποία τα έχω καταθέσει εκεί που πρέπει για το τι ακριβώς κάνανε όλοι αυτοί, αυτό το παρεάκι. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι ο Ηλίας Μίχος πριν μπει στη φυλακή είχε κάνει μια δήλωση. Είχε πει θα σας πάρω μαζί μου. Ποιους θα πάρει μαζί του? Γιατί δεν αναρωτήθηκε ποτέ κανένας? Γιατί δεν το ρώτησε ο εισαγγελέας ποιους θα πάρεις μαζί σου ρε Ηλία Μίχο? Και γιατί έχεις φωτογραφίες με όλους? Φωτογραφία με τον Σαμαρά, φωτογραφία με τον Πατούλη, φωτογραφία με τον Μητσοτάκη και με τους λοιπούς. Για ποιο λόγο έχει φωτογραφίες με όλους? Με τον διευθυντή του αστυνομικού τμήματος της περιοχής. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ε, γιατί δεν ρωτήσατε ποτέ? Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα ηχητικό της συναδέλφου και εξαιρετικής ψυχολόγου της κυρίας Χριστίνα Αντωνοπούλου. Γιατί έχει κάνει μια καταγγελία η οποία όχι απλά αποκαλύπτει τη συγκάλυψη, όχι απλά αποκαλύπτει το τι ρόλο βαράνε, αποκαλύπτει και πώς εκδικούνται με πλάγιο τρόπο και με λάθος συμπεριφορές ένα 12χρονο κορίτσι που τόλμησε να σηκώσει κεφάλι. Και φυσικά αποδεικνύει κιόλας το πόσο ανήκαν είναι όλοι αυτοί στις δημόσιες υπηρεσίες. Το ακούμε και πανέρχομαι. Έχω κι άλλα δύο ηχητικά πριν κάνω το σχόλιο για την υπόθεση του Ηλία Μίχου, τον οποίο θέλουν να αθωώσουνε. Μην ξεχνάτε, είναι και μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Αν τον διαγράψανε, δεν γνωρίζω, δεν αποκαλύφθηκε.
1: Τα που έχουν δημιουργήσει σε αυτό το παιδί οι ειδικοί ψυχολόγοι της αστυνομίας, ούτε οι ίδιοι διαστές δεν τα δημιούργησαν.
2: Αυτό που λέτε είναι πολύ βαρύ. Για εξηγήστε το λίγο.
1: Και με σενάριο για προστασία αυτών που είναι υπεράνω υποψίας και έχουν πολιτική διασύνδεση. Τελεία και παύλα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
2: Λέτε, αυτή η καταγγελία που κάνετε είναι πάρα πολύ σοβαρή. Λέτε
1: θα
2: ότι...
1: και στο δικαστήριο, δεν έχω πρόβλημα εγώ.
2: Λέτε ότι κινήθηκαν παράγοντες από το χώρο των αρχών ασφαλείας για να χειραγωγήσουν το 12χρονο...
1: Οι ψυχολόγοι της αστυνομίας.
2: Ναι, ναι, αυτό λέω. Ότι κινήθηκαν για να το χειραγωγήσουν προς μια κατεύθυνση συγκάλυψης
1: επωνύμων παιδοβιαστών. Του παιδιού.
2: Ναι, πείτε το ναι.
1: Εάν δούμε τις συνεντεύξεις, ο τρόπος που ρωτάει ψυχολόγος δεν θα τολμούσε να ρωτήσει μία γυναίκα η οποία έχει ζήσει τη ζωή της. Ένα 12χρονο παιδί είναι εκτεθειμένο στη μεγαλύτερη δευτερογενή κακοποίηση της ζωής του. Εάν μπορούσαμε να προστατεύσουμε αυτό το παιδί, αυτό το παιδί πλέον δεν προστατεύεται όταν μπροστά του ο ειδικός του παρουσιάζει συνεχώς άντρες που το κακοποίησαν. Αυτό το παιδί είναι ρημαγμένο, είναι μολυσμένο από τον τρόπο που εξετάζεται.
2: Αυτό επομένως, που λέτε είναι...
1: δεν μπορούμε να έχουμε
2: άρα λέτε, συγκαλύφθηκαν
1: αξιόλογα αμερόληπτα.
2: Άρα λέτε συγκαλύφθηκαν ονόματα παιδοβιαστών επωνύμων, αυτό λέτε.
1: Βεβαίως.
3: Και γιατί αυτοί οι επώνυμοι να μην συνεχίσουν τη δράση τους.
2: Αυτό γιατί? είναι μια πολύ βαριά αυτό, καταγγελία.
3: Αυτό είναι μια απάντηση στα κατασταλτικά είναι... μέτρα που λέμε ότι πρέπει να ληφθούν.
2: Πολύ πολύ βαριά καταγγελία και πολύ σοβαρή καταγγελία από έναν πολύ σοβαρό άνθρωπο.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι επώνυμοι? Ποιοι είναι αυτοί της λίστας που θέλουν να παρενοχλήσουν μια 12χρονη που έβγαινε ο Μίχος και έλεγε ότι είναι ερωτευμένος με τη 12χρονη. Τι βρήκανε στα τηλέφωνα? Γιατί δεν αποκαλύψανε τα ονόματα? Πάμε να ακούσουμε λίγο και ένα σχόλιο παλαιότερο από μια δημοσιογράφο, τη κυρία Καραμήτρου. Γιατί ανέφεραν κάποιοι κάποια πράγματα και λέγανε ότι δεν ήταν βιασμός, ήταν συνέβρεση. Άκου τι λέγανε, συνέβρεση με ένα 11χρονο παιδί και δεν τρέπεστε καθόλου, θα σας κλείσουμε όλους φυλακή.
4: Εγώ κώδικα πάρα πολλών ανθρώπων. Όποιος ενήλικας έρχεται σε συνέβρεση και εκμεταλλεύεται σεξουαλικά ένα παιδί 12 χρόνων, το βιάζει. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένα παιδί ματίνα 12 χρόνων, τι συνείδηση έχει, τι κρίση έχει. Εγώ ξέρω ότι οι ενήλικες άνθρωποι προσπαθούν να προστατεύσουν τα μικρά παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ξαφνικά μέσα στην αίθουσα ενός δικαστηρίου βαπτίζουμε συνέβρεση έναν βιασμό με ένα παιδί 12 χρόνων.
5: Σαν να επρόκειτο, σαν να έχει δώσει την συγκατάθεσή του, τη συνένεσή του.
4: Ποια συνένεση, ποια συγκατάθεση, ποια συνείδηση θα σας πω εγώ. Εγώ ξέρω ότι οι ενήλικες πιάνουν από τα χέρια τα μικρά παιδιά και τα βοηθούν και τα προστατεύουν. Εδώ τώρα τι καθόμαστε και συζητάμε στην αίθουσα αυτού του δικαστηρίου? Για το εάν ένα παιδί 12 ετών είχε φτάσει στο σημείο να αισθανθεί και να αποφασίσει ότι αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή είναι συνέβρεση. Λυπάμαι που θα το πω. Ξαναλέω, ορισμένα πράγματα, ξέρετε, ξεφεύγουν από τους νόμους τους δικαστικούς, από το γράμμα του νόμου, από το πώς θα τα αναλύσουμε μέσα σε μια αίθουσα ενός δικαστηρίου, από το πόσο νομοθέτης μας δίνει κάποια δικαιώματα να τραβήξουμε όπως θέλουμε, ενδεχομένως να μεταφράσουμε όπως θέλουμε κάποιο νόμο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα παιδί 12 ετών. Η συνέβρηση λοιπόν με ένα παιδί 12 ετών, εγώ θα το ξαναπώ και επιτρέψτε μου, ο δικός μου λοιπόν αξιακός κώδικας και ευτυχώς ο αξιακός κώδικας πάρα πολλών ανθρώπων, αυτό το χαρακτηρίζει βιασμό. Αν λοιπόν κάποιος δεν βλέπει ότι υπάρχει βιασμός σε ένα παιδί που έρχεται σε συνέβρεση ερωτική με μεγαλύτερους του και με άτομα ενήλικες, τότε θέλω λοιπόν να σας πω ότι δεν είναι μόνο θέμα αξιακού κώδικα και ηθικής, είναι και θέμα λογικής. Ας βάλουμε λοιπόν κάποια στιγμή κάτω τη λογική. Mm-hmm. Και νομίζω ότι τότε θα δούμε πάρα πολλές απαντήσεις και νομίζω ότι θα βρουν και οι ίδιοι δικαστές πάρα πολλές απαντήσεις κάποια στιγμή και οι ίδιοι για το πώς θα πρέπει να συστηθούν κάποια στιγμή στην κοινωνία.
0: Εγώ περιμένω ακόμα απαντήσεις και δεν έχω δει να υπάρχουν αποκαλύψεις για αυτή την υπόθεση. Πέρα από αυτό όμως, βλέπω εδώ πέρα την κυρία Βάσο Πανταζή, η οποία είναι συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένων. Η δικηγόρος του Ηλία Κασιδιάρη, που έχει δηλώσει ότι είναι Νέα Δημοκρατία, μέλος της Νέας Δημοκρατίας, είναι συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένων στη συγκεκριμένη υπόθεση. Και από όσο έχω διαβάσει από διάφορες πηγές, έχει αθωώσει 3 ανθρώπους της λίστας μέχρι στιγμής. Τι λέει λοιπόν στην τηλεόραση συγκεκριμένη δικηγόρος? Ακούστε τι λέει με προσοχή. Ακούστε τι λέει.
6: Μπορώ να μιλήσω λοιπόν?
7: Ναι, ελάτε, ελάτε, ελάτε.
6: Ναι. Με την αλλαγή του ποινικού κώδικα που έγινε μόλις πριν λίγες μέρες, ο ποινικός νομοθέτης θεωρεί και ένα παιδί 10 ετών ότι έχει ποινικό καταλογισμό. Ο ποινικός νομοθέτης θεωρεί και ένα παιδί 10 ετών ότι έχει ποινικό καταλογισμό. Ο ποινικός νομοθέτης θεωρεί και ένα παιδί 10 ετών ότι έχει ποινικό καταλογισμό.
0: Ακούστε τι λέει. Ότι ένα παιδί 10 ετών έχει ποινικό καταλογισμό. Ακούστε, έχουν φέρει νέα τροπολογία, λέει, για να είναι οι 12χρονοι τι? Αυτή που φταίει σε όλο αυτό? Ξαναβάλτε από την αρχή, σε παρακαλώ, να τα ακούσει. Συγκεντρωθείτε και ακούστε τι λέει δικηγόρος, που είναι συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένων. Και τυχαίνει να είναι και δικηγόρος του Ηλία Κασιδιάρη.
6: Μπορώ να μιλήσω λοιπόν?
7: Ναι, ελάτε, ελάτε, ελάτε.
6: Ναι. Με την αλλαγή του ποινικού κώδικα που έγινε μόλις πριν λίγες μέρες, ο ποινικός νομοθέτης θεωρεί και ένα παιδί 10 ετών ότι έχει ποινικό καταλογισμό.
7: Καλά,
6: ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό φωνάζαμε την οικονομική και λέγαμε κάποια πράγματα.
7: Δεν σας άκουσα. Έχει ποινικό καταλογισμό.
6: Λέω, κύριε Καλιακμάνη, που σας εκτιμώ πάρα πολύ, αν ένας δράστης 10 ετών τελέσει έγκλημα, με το νέο ποινικό κώδικα θεωρείται ποινικά υπόλογος.
8: Ναι.
6: Γενικότερα θεωρούμε ότι η αγγλικότητα έχει κατέβει όρια.
7: Άρα έχει καταλογισμό. Άρα έχει επίγνωση αυτού που γίνεται.
6: Βέβαια έχει επίγνωση.
0: Δηλαδή, για να αθωθούν κάποιοι άνθρωποι, τι ακούμε τώρα αυτή τη στιγμή? Ότι ένα παιδάκι 10 ετών, 10 ετών, 10 χρονών παιδί, με τη λογική να το πάμε, 10 χρονών παιδί, θα καταδικαστεί σαν εγκληματίας. Τι ακριβώς προσπαθούν να περάσουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Ότι έχει τη συνείδηση 10 ετών. Ότι μπορεί 10 ετών να καταπολεμήσει έναν μαστροπό. Ρωτάω, για ποιο λόγο να αναφέρονται αυτά τα πράγματα και για ποιο λόγο να υπάρχουν συγκεκριμένες τροπολογίες την ώρα που μιλάμε για την υπόθεση του Κολονού? Την ώρα που έρχονται οι εισαγγελείς και μιλάνε για απαλλαγή του μύχου?
6: Μπορώ να μιλήσω λοιπόν?
0: Την ώρα που προσπαθούν να περάσουν το μήνυμα ότι όλοι οι άλλοι είναι ένοχοι και αυτός αθώος?
6: Μπορώ να μιλήσω λοιπόν?
7: Ναι, ελάτε, ελάτε, ελάτε.
6: Ναι. Με την αλλαγή του ποινικού κώδικα που έγινε μόλις πριν λίγες μέρες, ο ποινικός νομοθέτης θεωρεί και ένα παιδί 10 ετών ότι έχει ποινικό καταλογισμό.
7: Καλά, εντάξει.
6: Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό φωνάζαμε την οικονομική και λέγαμε κάποια πράγματα.
8: Δεν σας άκουσα.
7: Έχει ποινικό καταλογισμό.
6: Λέω, κύριε Καλιακμάνη, που σας εκτιμώ πάρα πολύ, αν ένας δράστης 10 ετών τελέσει έγκλημα, με το νέο ποινικό κώδικα θεωρείται ποινικά υπόλογος.
8: Ναι.
6: Ένα πολύ, αν ένας δράστης 10 ετών τελέσει έγκλημα, με το νέο ποινικό κώδικα θεωρείται ποινικά υπόλογος. Πολύ, αν ένας δράστης 10 ετών τελέσει έγκλημα, με το νέο ποινικό κώδικα θεωρείται ποινικά υπόλογος.
0: Αυτή είναι η νομοθετική εξουσία. Αυτό είναι το σύστημα που φέρνει νομοσχέδια και τροπολογίες για να αθωώνει κόσμο και κοσμάκι. Καταλάβατε? Καταλάβαμε να λέτε. Καταλάβαμε να λέτε. Φυσικά όλα είναι νόμιμα. Γιατί όπως σας έχω πει, έχουν νομιμοποιήσει την παρανομία τους. Έχουν νομιμοποιήσει την παράνοια. Και μιλάω για όλους αυτούς εκεί πέρα μέσα στην Ελληνική Βουλή που έχουν την ασυλία και καταψηφίζουν και ψηφίζουν ό,τι γουστάρουνε, χωρίς να σκέφτονται τι επιπτώσεις έχει όλο αυτό. Φυσικά για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα. Ή για να μην ανοίξουν στόματα. Καταλάβατε τώρα? Καταλάβατε? Μη σας φανεί περίεργο άμα δείτε ελεύθερο το μύχο, όπως είναι ελεύθερος ο Λιγνάδης, ο Γεωργιάδης, ο άλλος εκεί πέρα, ο Λεύκοβιτς, πώς τον λέγανε. Μη σας φανεί περίεργο. Μπορεί να υπήρξε συμφωνία να του είπανε κάτσε μέσα 5, βγάλε γαργάρα και θα σε βοηθήσουμε εμείς μετά. Γιατί? Γιατί ξέρει πολλά από ό,τι φαίνεται ο κύριος Μύχος. Κύριος, ο Μύχος ο Μαστροπός. Ξέρει πολλά από ό,τι φαίνεται. Και κανονικά θα έπρεπε να είναι ισόβια μέσα τη 12χρονη. Σκεφτείτε το ξανά. Και κανονικά θα έπρεπε να έχει πει όλα τα ονόματα και να είναι οι φάτσες στο διαδίκτυο αναρτημένες όλων αυτών των προσώπων. Κάτι καναλάρχες, κάτι δημοσιογράφοι, κάτι παρουσιαστές, κάτι πολιτικοί, κάτι νεοδημοκράτες. Ε! Και ντροπή και στην ελληνική αστυνομία, ντροπή στην ελληνική δικαιοσύνη, ντροπή στην ΕΕΠ, ντροπή σε όλους σας ρε, που δεν τους βγάζετε στον τάκο, που δεν τους κλείνετε στη φυλακή όλους αυτούς. Ντροπή σας, παιδιά, έχετε. Ντροπή μπροστά στο χρήμα, να τους αφήνετε τους περισσότερους ελεύθερους. Ντροπή. Και είναι θέμα ηθικής ρε, ναι, είναι θέμα ηθικής. Εγώ αν είχα δικηγόρο που υπερασπίζεται τέτοιου είδους ανθρώπους, δεν θα ήθελα να έχω καμία σχέση. Καμία. Αλλά εδώ ζούμε στη χώρα που βάζουν στο μικροσκόπιο τα μικροποσά που μεταφέρονται με Άρης και δεν έχουν βρει ακόμα ποιο αφημί πήρε 19 εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι μου λέτε τώρα. Τι μου λέτε τώρα. Εδώ ο κόσμος καίγεται και ο Τασούλας πήγε στα μπιτσόπαρα βόλτα. Στο εξοχικό του στη Σύρο. Της επιδότησης γίνεται. Της επιδότησης. 150 χιλιάρικα σας λέω σε μετρητά είχε εισπράξει από το ελληνικό δημόσιο μέσω επιδομάτων ο Αφγανός Μακελάρης. Ο ασυνόδευτος από τη Λέσβο. Που ήρθε στην Αθήνα και δολοφόνησε τη Βρετανίδα στην Κυψέλη. 150 χιλιάρικα. Σκάνδαλο στο σκάνδαλο. Θέλετε να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει με τους 175.000 εργάτες παράνομους μετανάστες που τους κάνουν νόμιμους και τους δίνουν ελληνική επιδότηση, που βγήκε ο Μητσοτάκης και σας είπε ότι θα ανοίξουν 80.000 θέσεις εργασίας και καμάρωνε σαν τη 18ρα και όλες αυτές τις θέσεις εργασίας πήγανε σε ξένους. Ξέρετε ότι δίνουμε 70 ευρώ ανά ημέρα από το κράτος επιδότηση σε εργάτες για εταιρείες όπως είναι και η Τέρνα. Ναι, η Τέρνα, όπως σας το λέω. Πληρώνουμε δηλαδή ακόμα και τους εργάτες που δουλεύουν για αυτές τις εταιρείες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει εισάγει με την υπογραφή IKEA 94.000 μετανάστες για να δουλέψουν σε συγκεκριμένες εταιρείες. Πέρσι έφερε 85.000 ξένους εργάτες. Και τα έργα υποδομής στην Ελλάδα γίνονται με επιβάρυνση του ελληνικού κράτους. Το καταλαβαίνετε. Οι εργάτες επιδοτούνται, ξαναλέω, από το κράτος μας με 70 ευρώ τη μέρα. Έχετε δει εσείς κανέναν Έλληνα εργαζόμενο να παίρνει 70 ευρώ τη μέρα? Που τους έχουν παραχωρήσει όλα τα κέρδη. Οι εργαζόμενοι της Εγνατίας δεν βγήκαν και είπανε ότι παραχώρησαν ένα πάγιο αξίας 7 δισεκατομμυρίων ευρώ για 460 εκατομμύρια. Πού είναι το εθνικό συμφέρον? Πού είναι? Ένα πάγιο αξίας 7 δισεκατομμυρίων ευρώ το δώσαν 460 εκατομμύρια. Ποια εθνική αρχή διαφάνειας, ποια ΑΔΕ, ποια ΕΥΠ, ποια ΚΙΠ και ποιοι παπατζίδες. Για να μην πούμε για τα 15 εκατομμύρια δολάρια από τη Σαουδική Αραβία που χάθηκαν, για να μην πούμε τις τρύπες στους σεισμόπληκτους και στους πυρόπληκτους. Για να μην αναφέρουμε και άλλα πολλά. Για να μην μιλήσω για τις αναδασώσεις. Σας καίνε, σας πλημμυρίζουν. Πεθαίνετε και ζείτε από τύχη. Σας έχουν φτωχοποιήσει και εσείς ακόμα τους ανέχεστε. Και θεωρείτε ότι θα αλλάξει ο χαρακτήρας τους ή ο τρόπος σκέψης τους. Μέχρι να πεθάνετε ρε θα τους ξαναψηφίζετε γιατί είστε ραγιάδες. Ραγιάδες κανονικοί, θα γίνουν όλα ιδιωτικά, δεν θα έχουμε να φάμε. Και εσείς εκεί θα φωνάζετε ακόμα ζήτω, χωρίς να ντρέπεστε. Ρε, τα δηλωθέντα εισοδήματα, σου λέω, των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας το 19 ήταν 91 εκατομμύρια. Το 23 ήταν 146 εκατομμύρια. Το 24 ήταν 217 εκατομμύρια. Κάθε χρόνο συν 55 εκατομμύρια περίπου. Συνολική αύξηση στην 7 ετία 126 εκατομμύρια. Όλοι μαζί έχουν περίπου 3.000 ακίνητα. Και δεν είναι μόνο οι νεοδημοκράτες. Είναι κι άλλοι στο κόλπο. Είναι κι άλλοι. Δεν είδες τον Παπακοσταντίνου. Με την κιθάρα που την γρατζουνάει ο Παπακοσταντίνου με τις βίλες. Πήγε, έκανε εταιρεία στη Βουλγαρία. Δεν το είδες αυτό? Χαιρετίσματα στην εξουσία. Και πρόλογος τσιγκάνικος. Κανονικά το τραγούδι που είχε γράψει θα έπρεπε να λέγεται «Χαιρετίσματα στην εφορία». Βασίλης Παπακοσταντίνου πληρώθηκε να πούμε 16.500 ευρώ για μια συναυλία στην Ξάνθη μέσω Βουλγαρίας. Ποια χαιρετίσματα στην εξουσία? Χαιρετίσματα στην εφορία, πες Βασίλη. Αριστερός, σου λέει μετά. Αριστερός. Εγώ φταίω που έχω άποψη. Εγώ φταίω που τα λέω στα δόντια. Τι θα με κάνετε, ντά? Τι νομίζετε, ρε? Ότι επειδή κυκλοφορεί ο εκφοβισμός, ότι θα σας φοβούνται όλοι? Δεν φοβάμαι κανέναν, εδώ είμαι. Έχω συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει και τι ζούμε. Και να ξέρετε ότι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι μια οργανωμένη αδικία. Και υπάρχει μια συνεννόηση όλων αυτών των συμφεροντολόγων που είναι κυριολεκτικά βυθισμένοι στη φιλαργυρία τους και δεν σέβονται τίποτα, ούτε την ιστορία αυτού του τόπου, ούτε το λαό, ούτε τους παππούδες, ούτε τις γιαγιάδες, ούτε κανένα δεν σέβονται. Εδώ είδαμε τους τραπεζίτες να κάνουν αύξηση στον εαυτό τους. Μάλωσα με έναν. Όχι τραπεζίτη, με έναν γνωστό, για αυτό το λόγο. Αύξηση 86,7% στον εαυτό του κάνει ο μεγάλος της Τράπεζας Πειραιώς. Μεγάλος είναι το επίθετό του, έτσι. Αύξηση στον εαυτό του 86,7%. Θα παίρνει, να πούμε, το χρόνο πόσο, 1,5 εκατομμύριο. Και μου λέει ο άλλος, εσένα τι σε νοιάζει, ιδιωτική είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Τι σε νοιάζει αν κάνει αύξηση στον εαυτό του? Τι με νοιάζει αν κάνει αύξηση στον εαυτό του? Ο ελληνικός λαός με 4-5 ανακεφαλαιοποιήσεις που κόστησαν κοντά στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ τις έχει σώσει αυτές τις τράπεζες. Πτωχεύουν αυτοί τις τράπεζες για να κάνουμε εμείς ανακεφαλαιοποιήσεις. Χωρίς να μας ρωτήσει κανένας. Γνωστό το κολπάκι τους. Και εσύ, χαλβά, όρθιε, αντί για να λες τι στο καλό γίνεται, μας λες είναι ιδιωτική η τράπεζα, έχεις φάει παραμύθι. Έχεις φάει το παραμύθι. Ποιος σου φταίει? Μα δεν έχει γνώση ο λαός. Δεν έχει συνειδητοποιήσει ο λαός. Είναι απλά τα πράγματα, φίλοι μου. Όταν βλέπεις ότι στους ελεύθερους επαγγελματίες είναι υποχρεωτικό το να δίνουν προκαταβολή φόρου και την ίδια ώρα στους τραπεζίτες ισχύει ο αναβαλλόμενος φόρος και την ίδια ώρα στους εφοπλιστές λένε ότι υπάρχει απαλλαγή καταβολής φόρου, κατανοείς πόσο μακάκας είσαι? Θέλετε να το ξαναπώ? Ο ελεύθερος επαγγελματίας είναι υποχρεωμένος να βάζει προκαταβολή φόρου. Ο τραπεζίτης δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει αυτό το πράγμα. Και ο εφοπλιστής δεν πληρώνει καν φόρο. Και εσείς μου λέτε ότι αυτό είναι λογικό. Και εσείς μου λέτε ότι ο Μητσοτάκης και η παρέα του και οι υπόλοιποι καπιταλιστές και οι συστημικοί παλεύουν για μας. Τόσο χαϊβάνια γίνεται να είστε? Γίνεται? Δηλαδή ένα και ένα κάνουν δύο, δεν κάνει 11. Άμα θέλετε εσείς να το βγάζετε 11 είναι πρόβλημά σας. Για να μην πιάσω την εκκλησία. Για να μην πιάσω την εκκλησία. Γιατί μετά το κουστούμι που προσκυνάτε, προσκυνάτε και όποιον φοράει ράσο. Βγήκε ρε ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος της Δωδώνης. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Και δήλωσε, λέει, ότι είμαστε Εβραίοι. Έλληνας Ορθόδοξος Μητροπολίτης, ο Χρυσόστομος της Δωδώνης. Είδηση έγινε. Βγήκε και δήλωσε, λέει, είμαστε Εβραίοι. Όχι ρε αδερφέ, δεν είμαστε Εβραίοι. Έλληνες είμαστε. Επειδή εσύ νιώθεις Εβραίος, άμα νιώθεις Εβραίος, τράβα στο Ισραήλ. Τι δήλωση είναι αυτή, είμαστε Εβραίοι? Τώρα θα μου πεις, εδώ βγαίνανε κάτι του Τσίπρα και λέγανε ότι είμαστε Τούρκοι. Ο Κερίδης της Νέας Δημοκρατίας δεν δήλωνε είμαστε Τούρκοι. Στο ηχητικό του είμαστε 80 εκατομμύρια, έλεγε, μιλούσε σαν να είναι Τούρκος. Ο Δημήτρης Κερίδης. Ο ανθρωπόμορφος λαγοκέφαλος. Είναι μια παρομοίωση που κάνω εγώ. Θεωρώ ότι μοιάζει. Υπάρχει πρόβλημα? Τι θα μου κάνει, μήνυση? Κάνε μου μήνυση να πάμε στα δικαστήρια. Κάνε μου. Να φέρω μια φωτογραφία ενός λαγοκέφαλου, να βάλω και μια δικιά σου δίπλα για να δούμε αν μοιάζεται. Να με καταδικάσει ο εισαγγελέας σε ισόβια.

Εν τω μεταξύ δεν έχουν και τρελή διαφορά οι Τούρκοι από τους Ισραηλινούς. Γιατί οι Τούρκοι δηλώνουν ότι δεν υπάρχει Κουρδιστάν. Οι Ισραηλινοί δηλώνουν ότι δεν υπάρχει Παλαιστίνη. Οι Τούρκοι δηλώνουν ότι δεν έχουν θέμα με τους Κούρδους, έχουν θέμα με τον PKK, οι οποίοι είναι τρομοκράτες. Κάτι παρόμοιο λέει και το Ισραήλ, ότι δεν έχουμε θέμα με τους Παλαιστίνιους, έχουμε θέμα με τη Χαμάς. Επίσης, κάποιοι λένε ότι έχουν αλυσβερίσει οι Τούρκοι με τους Ισραηλινούς. Άλλοι λένε ότι πολεμάει ο ένας τον άλλον. Εγώ βλέπω, και το έχω πει και παλαιότερα, ότι έχουν σχέσεις, ότι συνεργάζονται, είδα στο Ιράν τι έγινε και ποιος έδωσε πληροφορίες στο Ισραήλ. Βλέπω ότι περίπου το 35% όλων των εξαγωγών πετρελαίου του Ισραήλ περνάνε μέσα από την Τουρκία για να φτάσουν στον προορισμό τους. Άσε τι σου λένε τα κανάλια. Άσε με το μυαλό σου εσύ τι πλάθεις. Είσαι θύμα μιας προπαγάνδας. Έρχεται ο άλλος μου λέει, για παράδειγμα, να δεις πως σκέφτεται ο Έλληνας. Γιατί ο Έλληνας θεωρεί ότι σκέφτεται και είναι και εγωιστής και νομίζει ότι έχει πάντα δίκιο, αλλά πολλές φορές λέει ό,τι να είναι. Έρχεται ο άλλος και μου λέει, πήγα λέει στο Λαγονίσι και δεν είδα λαγούς. Πήγα λέει στην Ελαφόνησο και δεν είχε ελάφια. Και δεν θα το πιστέψεις μου λέει. Πήγα λέει και στα Κουφονίσια και ακούγανε όλοι. Παντού ψέμα μου λέει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Καλά ρε το λέω, είναι δυνατόν να μην πήγεις στο Γαϊδουρονίσι να δεις αν έχει γαϊδούρια. Γιατί αυτός είναι ο νταλγκάς σου. Κι όμως υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Σε πιάνει μια ιδέα και λες ωραία πού πάμε, πού πάμε, πού πάμε.

Για να μην αρχίσω να λέω για τους ψευτοπατριώτες που το παίζουν επαναστάτες και είναι ρόμπες. Για να μην αρχίσω να λέω για τα 60 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης που τα μοιράσανε σε δικούς τους φίλους όλοι αυτοί που κυβερνάνε. Για να μην αρχίσω να λέω για τις υπόγειες συμφωνίες που έρχονται. Ετοιμαστείτε, έρχονται. Μου στέλνει τώρα άλλος τι προσπαθείς να αποδείξεις. Να αποδείξω τι και σε ποιον, ρε φίλε. Σας έχω όλους γραμμένους. Εγώ την αλήθεια μου λέω. Γιατί βαρέθηκα να βλέπω κοιμισμένους να μαλώνουνε. Βαρέθηκα να βλέπω προσωπολάτρες να μετράνε ποιος την έχει πιο μεγάλη. Τώρα μιλάω και με άσχημο τρόπο, με μεσημεριάτικα. Πώς γίνεται να περιμένει. Πώς γίνεται ο ελληνικός λαός. Όχι ο ελληνικός, όλοι. Πώς γίνεται να περιμένετε όλοι πάντα κάποιος άλλος να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Πώς γίνεται να είστε τόσο προσωπολάτρες. Να προσκυνάτε και να θαυμάζετε όποιον σας λέει πέντε μαλακίες. Μακακίες, συγγνώμη, το διορθώνω. Μου ξέφυγε. Δηλαδή ήταν τόσο δύσκολο είναι να εμπεδώσετε ότι έχουν ξεπουλήσει τα πάντα και ότι είμαστε προτεκτοράτο. Δεν μπορώ άλλο να βλέπω έναν ολόκληρο λαό να μαλώνει μεταξύ του για το ποιος πολιτικός ψεύτης είναι καλύτερος. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται να πιστεύετε το ότι ένας άνθρωπος μόνος του θα σώσει αυτό τον τόπο. Την ώρα που αυτός ο τόπος δεν έχει καν αυτάρκεια, είναι πιασμένος από παντού οικονομικά και έχει πολιτικούς εγκληματίες που ελέγχουν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, τις ανεξάρτητες αρχές, ακόμα και τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να πιστεύετε σε ένα σύστημα και μια νομοθετική εξουσία η οποία φέρνει νόμους και τροπολογίες και ρυθμίσεις για να νομιμοποιήσει την παρανομία της. Δεν γίνεται να μην βλέπετε το ότι τα εκτελεστικά όργανα που είναι διεφθαρμένα δεν παίρνουν φυλακή. Δεν γίνεται να είστε τυφλοί. Να σου το πω έτσι απλά. Δεν γίνεται να μην βλέπετε. Να γίνονται όλα αυτά και να μην βλέπετε μπροστά σας. Δεν μπορώ να τα αποδεχθώ. Δυστυχώς. Πες με τρελό. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Πνίγομαι. Πνίγομαι στην αδικία. Και τουλάχιστον έχω τη δική μου συνείδηση καθαρή. Και όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη, λέω ότι ξέρεις κάτι, Γρηγόρη, εσύ είπες την αλήθεια. Τη δική σου αλήθεια. Και δεν έκανες αβαβά, ούτε μιλάς με κομποδέματα, ούτε για να εξυπηρετήσεις συμφέροντα. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Ούτε ζητάω να με πληρώνετε όπως κάποιοι άλλοι. Δεν έχω πάρει από τον ελληνικό λαό και από αυτό το κράτος ούτε ένα ευρώ. Ποτέ στη ζωή μου. Δεν με έχετε πληρώσει ποτέ στη ζωή μου. Και ραδιόφωνο τζάμπα ακούτε. Εντάξει, τον αγώνα αυτόν τον δίνω μόνος μου για την αφύπνιση. Και βλέπω ότι έχουν ξεπεταχτεί πολλοί τώρα και λένε ότι είναι αντισυστημικοί. Μάθατε τώρα την καραμέλα. Μάθατε τώρα. Όλοι αντισυστημικοί γίνατε. Κάνουμε εδώ 12 χρόνια εκπομπές για να βγαίνετε εσείς τώρα να μας λέτε ότι είστε αντισυστημικοί. Και για να μας λέτε ότι παλεύετε για την αφύπνιση. Αυτά που λέγαμε παρατέταρτο έρχεστε εσείς και τα λέτε και μισή. Μπας και σας πιστέψει κανένας. Θα συνεχίσουμε εδώ πέρα αυτό που κάνουμε. Μέχρι να καταλάβετε τι συμβαίνει. Γιατί αν σας αφήσουμε μόνους, όχι απλά θα μπερδευτείτε. Όχι απλά θα είστε πάλι θύματα προπαγάνδας. Όχι απλά θα χάσετε την αλήθεια. Δεν θα ξέρετε πού πάτε. Είστε που είστε κατευθυνόμενα μυαλά. Αν δεν έχετε και μια φωνή που να σας λέει την αλήθεια, άστο, μαύρα μεσάνυχτα. Λοιπόν, θα κλείσω με ένα τραγουδάκι του Νίκου Ξυλούρη, η μπαλάντα του Κυρμέντιου. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς. Θα ήθελα φυσικά να το τραγουδάει ο κουμπάρος, ο Νικομανόλης. Θα γίνει και αυτό. Θα γίνει και αυτό. Γιατί έχει ωραία χρειά.
Μ' αρέσει, κάθε μέρα θέλω με αυτό το τραγούδι να ξεκινάω. Αν το τραγουδήσει, κάθε μέρα αυτό θα βάζω. Λοιπόν, δεν φεύγει κανένας, επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον πρώην πράκτορα της ΕΕΠ, τον Εμμανουήλ Χατζησάβα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την ΕΕΠ, με τους διοικητές και με όλο αυτό εδώ πέρα τον ταβαντούρι στην Ελλάδα.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο περιβόλι Γρεβενών και συγκεκριμένα στη θέση Μπαϊτάνη, ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πύρινο μέτωπο και σε δασική έκταση στον ορεινό όγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας, κοντά στο χωριό Καστανιά Ημαθίας. 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το περασμένο 24ωρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 σήμερα σε αρκετές περιοχές. Υψηλός κίνδυνος, κατηγορία 3, για σημαντικό μέρος της ηπειρωτικής χώρας, μεταξύ των οποίων και η πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και για το σύνολο των ισχυωτικών περιοχών. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, το φετινό καλοκαίρι, οι καμένες εκτάσεις στην Ελλάδα είναι λιγότερες σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, υποστηρίζει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένας πρωθυπουργός που επί 7 χρόνια αφήνει τη χώρα να καίγεται, σήμερα χαίρεται γιατί κάηκαν λιγότερες εκτάσεις, όπως τουλάχιστον ο ίδιος ισχυρίζεται. Να τον ενημερώσουμε ότι είναι απολύτως λογικό να κάουν λιγότερες εκτάσεις, διότι πλέον τα δάση έχουν αφανιστεί, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Με άνοδο της τιμής της μεγαβατόρας στο ρεύμα στα 167,55 ευρώ ξεκινάει η εβδομάδα. Η χοντρεμπορική τιμή στην εχώρια αγορά εκτοξεύθηκε κατά 53% σε μια ημέρα. Την ίδια ώρα το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα τιμής εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο. Στα ύψη παραμένουν και οι τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη βενζίνη να κινείται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ανησυχία και για την πορεία του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα. Αρνείται να εκδοθεί στη χώρα του ο 29χρονος Τούρκος καταζητούμενος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για δολοφονία που φέρεται να είχε διαπράξει στην Κωνσταντινούπολη το 2020. Για το τουρκικό αίτημα εκδοσής του θα αποφανθεί το επόμενο διάστημα το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών

0: και μέχρι τότε παραμένει κρατουμένος. Κλειστό σήμερα το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, από τις 11 απόψε το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεωρών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ μεσημεριανές προς απογευματινές ώρες οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν δίνοντας μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, λίγες νεφώσεις αυξημένες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σαρέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.

0: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
4: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή η πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
5: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
6: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλοακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8 στη Χαλκιδική. Νότος Νιούς στους 97 και 8 στη Ρόδο. Και Φλας Κρήτης στους 95 και 8 στο Ηράκλειο. Να μην χάνουμε άλλο χρόνο, πάμε να καλησπερίσουμε τον πρώην πράκτορα της ΕΥΠ, τον κύριο Εμμανουήλ Χατζησάβα. Καλησπέρα κύριε Χατζησάβα.
7: Καλησπέρα και σε εσένα κύριε Γρηγόρη, κύριε Σερέτη. Χαίρομαι που με κάλεσες να με φιλοξενήσεις στην εκπομπή σου σήμερα, μιας και μου είπες ότι το θέμα που θα ήθελες να συζητήσουμε είναι η ΕΥΠ ίδια.
6: Η ΕΥΠ ίδια, ναι. Και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο θέλω να συζητήσουμε για την ΕΥΠ. Διότι βλέπω το ότι αυτή η εθνική υποτίθεται υπηρεσία πρέπει να λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και να προστατεύει τον ελληνικό λαό, το ελληνικό κράτος και όλους αυτούς τους κινδύνους που κυκλοφορούν ελεύθεροι εκεί πέρα έξω. Θέλω να μου πεις πώς γίνεται κανένας να μην αντιδράει σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Και παράλληλα θέλω και να μου πεις πώς γίνεται να βλέπουμε πρώην διοικητές να έχουν σχέσεις με ξένους παράγοντες και να λειτουργούν με συμβουλευτικές εταιρείες ως πρόεδροι για να μπορούν να φέρουν εδώ πέρα κάποιους σε εισαγωγικά, είτε είναι Σαουδάραβες, είτε είναι από το Κατάρ, είτε είναι από όπου κι αν είναι, για να αγοράζουν διάφορες εταιρείες με φαντ και διάφορα κίνητα.
7: Ναι, σε βλέπω ενημερωμένο, ξέρεις πολλά, για να μου θέσεις τόσο μεγάλη ερώτηση. Εν πάση περιπτώσει, γενικά τώρα για το θέμα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που έχουμε στη χώρα μας, έχει γίνει μαγαζί. Κακά τα ψέματα, έχει γίνει μαγαζί και μάλιστα έχει φτάσει να είναι τόσο καλό μαγαζί επίσης θητείας του Γιάννη Τουρουμπάτη, τον οποίο τον είχα και εγώ διοικητή στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτός ήταν και ο υπεύθυνος για την καταστροφή του δικτύου κατασκοπίας στην Τουρκία που είχα δημιουργήσει εγώ για πολλά χρόνια και δρούσε πολύ καλά και κάναμε συλλογή πολλών πληροφοριών. Αυτό μπορείς να το διασταυρώσεις εφόσον θα δεχτεί άτομα που θα σου δώσω εγώ τα ονόματά τους να βγουν να σου πούνε για την συνδρομή μου όταν εγώ ήμουνα στην Τουρκία. Λοιπόν, το δίκτυο της κατασκοπίας που είχα δημιουργήσει, ο Ρουπάτης το κατέστρεψε, το έκλεισε. Μάλιστα το έκανε και με πολύ βρώμικο τρόπο.
6: Για ποιο λόγο το έκλεισε?
7: Το έκλεισε διότι τώρα όπως φαίνεται μετά στην πορεία από την εξέλιξη του ιδίου επιχειρηματικά, αυτός είχε πολλά συμφέροντα τα οποία τα κρατούσε κρυφά. Και αντάλλασε πληροφορίες έναντι ιδιωτελών σκοπών. Αντάλλασε πληροφορίες, κρατικές πληροφορίες που κατήχε και τις έδωνε στους Άραβες, τους συνεργάτες του σήμερα, τον οποίο τον έχουν βάλει μπροστινό σε επιχειρηματικές δραστηριότητες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα μία εξ αυτών των δραστηριοτήτων, την οποία εγώ τη θεωρώ την πλέον σοβαρή, είναι αυτή της εξαγοράς της γης στην Ελλάδα, ειδικά στην Πελοπόννησο. Εξαγοράζουν γη με ελαιόδεντρα, τα οποία τα εκμεταλλεύονται και τα παίρνουν οι συνεργάτες του και τα εμπορεύονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ και όπως καλά είπες, σε αυτή την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Γιατί οι συνεργάτες του από εκεί είναι όλοι.
6: Ναι, να ενημερώσουμε λίγο και το ακρατήριο. Κύριε Χατζησάβα, να ενημερώσουμε λίγο το ακρατήριο, γιατί εσείς τα γνωρίζετε, αυτοί δεν τα γνωρίζουν. Λοιπόν, έχει πλέον την εκπροσώπηση ενός κρατικού φαντ, έχει αναλάβει δηλαδή ένα ρόλο συγκεκριμένο.
7: Όχι, δεν είναι κρατικού φαντ.
6: Το κρατικού. Όχι, ακούστε με λίγο. Να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ πολύ. Ένα λεπτό. Ανέλαβε ρόλο εκπροσώπου και συμβούλου στην Ελλάδα για το κρατικό κυριαρχικό ταμείο τη Wealth Fund, όπως είπατε, του Abu Dhabi. Είναι του Abu Dhabi κρατικό φαντ. Συνεργασία έχει με τον Σεΐχη Ταχνούν Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχιάν, ο οποίος ανέλαβε ο κύριος Ρουμπάτης να στήσει τις ελληνικές εταιρείες αυτού του πανίσχυρου Σεΐχη εδώ στη χώρα μας, ο οποίος ήταν και πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Έτσι, και τοποθετήθηκε και ως πρόεδρος.
7: Και είναι,
6: τοποθετήθηκε και ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία Scarlet Beach AE, η οποία τρέχει τη μεγάλη αραβική τουριστική επένδυση ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή πολυτελούς θερέτρου στο Πόρτο Χέλι. Έχει και άλλες φυσικά δραστηριότητες. Σε διάφορα. Έχει στη Ζάκυνθο, το βλέπω. Έχει σε πολλά σημεία. Τον βρίσκουμε τον κύριο Ρουμπάτη.
7: Πολλές εταιρείες. Είναι μπροστινός. Μάλιστα έχει ξυλώσει και από την υπηρεσία κόσμο και τον έχει βάλει και δουλεύουν στην εταιρεία των συμφερόντων των Αράβων, να ξέρεις. Έχει ξυλώσει άτομα τα οποία δουλεύανε στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Για να το ακούσει αυτό και το κοινό σου σήμερα. Ναι. Εντάξει, δηλαδή έχει κάνει μια μικρή ΕΕΠ ιδιωτική.
6: Τι εννοείται ιδιωτική.
7: Ιδιωτική τώρα ο Ρουμπάτης έχει χαρτοφυλάκιο τεράστιο κρατικό της χώρας. Αυτά εμπορεύεται. Πώς δηλαδή οι Άραβες πώς τον βρήκαν, επειδή είναι όμορφος, επειδή είναι 2 μέτρα ψηλός, με τι κριτήρια δηλαδή τον βάλαν μπροστινό στην Ελλάδα?
6: Δεν γνωρίζω, πάντως έχω βρει...
7: Τα κριτήρια ήταν ότι κατήχε μυστικά, τα οποία είναι προφανές πια ότι τα έχει παραχωρήσει. Και με τη σειρά τους οι Άραβες τον βάλαν μπροστινό, βάλαν τη γυναίκα του μέσα, βάλανε συγγενείς του μέσα στις εταιρείες και όλοι ζουνε πλουσιοπάροχα. Με αντάλλαγμα τα κρατικά μυστικά που έδωσε. Τι άλλο μπορούσε να δώσει ο Γιάννης Ρουμπάτης, 80 χρονών άνθρωπος?
6: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε, γιατί πρέπει να αναφέρω το ότι ως διοικητής της ΕΕΠ, από όσο γνωρίζω, αν κάνω λάθος να με διορθώσετε, είχε πρωτοστατήσει και σε κάτι παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και ήταν μέσα σε αυτές τις παρακολουθήσεις νομίζω και ο Γιώργος Καραϊβάς, χωρίς να είμαι σίγουρος. Θέλω να μου πείτε τι ακριβώς είχε συμβεί τότε, αν γνωρίζετε.
7: Η ΕΕΠ δεν είναι έκπληξη το να παρακολουθεί τηλέφωνα. Αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση. Όλα παρακολουθούνται και όχι μόνο τα τηλέφωνα, έτσι. Παρακολουθούνται και τα Viber, παρακολουθούνται και τα WhatsApp, όλα παρακολουθούνται σήμερα. Δεν είναι κάτι δηλαδή εξωπραγματικό. Το εξωπραγματικό είναι να παρακολουθείς και τις πληροφορίες που λαμβάνεις να τις εμπορεύεσαι. Αυτό είναι το άσχημο.
6: Ναι. Ή να χειραγωγείς με αυτές τις πληροφορίες.
7: Όσο ήταν στην ΕΕΠ και είχε και το δημοσιογραφικό μέρος των δραστηριοτήτων του που ήταν κρυμμένο κάτω από τη EuroActive, εκεί ισχύει αυτό που λες. Μετά όμως ισχύει αυτό που λέω εγώ. Δηλαδή σήμερα δεν είναι στην ΕΕΠ ο κύριος Ρουμπάτης, είναι πρόεδρος σε πλήθος εταιριών συμφερόντων Αράβων. Οι Άραβες τώρα τι του βρήκαν του κυρίου Ρουμπάτη ή της τρίτης συζύγου του και τους κάνανε αντιπροσώπους στην Ελλάδα και τους πληρώνουν τόσο πλουσιοπάροχα? Τι τους βρήκαν δηλαδή? Τους βρήκαν το ότι έπρεπε να ανταλλάξουν τις υποχρεώσεις που είχαν. Γιατί αυτό που ανέφερες προηγουμένως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εκτός του ότι είναι ένας από τους γόνους των 6 οικογενειών που έχουν ιδρύσει το Ντουμπάι, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είναι και ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας. Και δεν είναι μια απλή μυστική υπηρεσία εκεί, έτσι. Είναι από τις λίγες που έχει πολύ καλές σχέσεις και με την Αμερική και με το Ισραήλ, αλλά και με τη Βαγδάτη.
6: Δεν είναι επικίνδυνο όμως.
7: Περισσότερο με την Τεχεράνη. Δηλαδή είναι μια πολύ πολύ ισχυρή θέση. Βαγδάτη, Τεχεράνη, Ισραήλ, Αμερική. Πολύ.
6: Ναι, ακούστε με λίγο, κύριε Χατζησαβά. Γιατί έχω κάποιες πληροφορίες. Ότι παραιτήθηκε και η διευθύντρια που είχε και την πήρε μαζί του εκεί πέρα. Και αναρωτιέμαι και λέω, πώς γίνεται στελέχη της ΕΕΠ να φεύγουν από αυτή την υπηρεσία και να πηγαίνουν να έχουν επαφές με τόσο ισχυρούς ανθρώπους άλλων χωρών? Γιατί ξέρουν πολλά. Δεν γίνεται τώρα ο διοικητής της ΕΕΠ να μην γνωρίζει για την Ελλάδα πράγματα. Πώς του επιτρέπουν να έχει τέτοιες σχέσεις με τους Άραβες? Μπορεί οι Άραβες αύριο μεθαύριο να εκμεταλλευτούν κάποιες πληροφορίες.
7: Ναι, κοίταξε τώρα, αυτή την ερώτηση πρέπει να την απευθύνεις σε κάποιον εισαγγελέα, άμα βρεις κάποιον εκεί που μπορεί να κάνει τη δουλειά του, να μας πει τι συμβαίνει με αυτούς. Ναι. Να μας πει. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δυστυχώς. Στην Ελλάδα δεν μπορεί κανένας να κάνει τίποτα, γιατί είναι τόσο καλά φτιαγμένη αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση. Και δεν μιλάω μόνο για αυτή, και οι προηγούμενοι ήταν τα ίδια, έτσι. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με πολιτικά κόμματα της Ελλάδος. Τους θεωρώ όλους απατεώνες. Λοιπόν, ναι. Αυτή την κυρία που λες τώρα, την Ευσταθίου Παρασκευή, εγώ θα σου πω και το όνομά της, έτσι. Ναι. Ευσταθίου Παρασκευή λέγεται αυτή. Την υπηρεσία και την πήρε μαζί του. Την έβαλε εκεί σε μια εταιρεία, μετά τις κλείσανε, να ξέρεις. Πολλές από τις εταιρείες που δημιουργήσανε τις έχουν διαγράψει. Δεν υπάρχουν σήμερα. Αλλά δεν πάβει να υπάρχουν άλλες δεκάδες εταιρείες, όπου ο κύριος ο Άγγολ Τζον, που το λέμε και εμείς, ο Γιάννης Ορουμπάτης, να ηγείται αυτών των συμφερόντων και να αγοράζουν γη φιδωλώς, δηλαδή δεν αφήνουν τίποτα. Όπου υπάρχει ελαιόδεντρο στην Πελοπόννησο και πουλιέται, το αγοράζουν.
6: Εγώ έχω βρει ένα άρθρο τώρα παλαιότερο, το οποίο λέει ότι υπήρχε μια ανώνυμη εταιρεία πληροφορική, Synex Solutions, που είχε μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Ναι. Στην ίδια εταιρεία φυσικά ήταν και αυτή η κυρία Παρασκευή Ευσταθίου, που υπηρετούσε στην ΕΕΠ και παραιτήθηκε, όπως είπαμε, λίγες μέρες μετά την απομάκρυνση του αγαπημένου διοικητή Ρουμπάτη. Και εδώ πέρα βλέπω το ότι αυτή η εταιρεία είχε συγκεκριμένη δραστηριότητα. Διάβασα κάτι για παραγωγή πρωτότυπων λογισμικού. Διάβασα περίεργα πραγματάκια. Για εξηγήστε μας λίγο.
7: Βέβαια. Αυτή, να ξέρεις τώρα, δεν υπάρχει πια. Έχει διαγραφεί από τα Μητρώα. Δεν υπάρχει αυτή η εταιρεία, να ξέρεις. Έτσι, αυτή τη δημιουργήσαν το 20. Κάνανε τη δουλίτσα τους και μετά την κλείσανε. Είχε πολλούς εκεί μέσα. Γνωστούς και άγνωστούς, να ξέρεις. Πάρα πολλούς από την υπηρεσία εκεί μέσα.
6: Ναι.
7: Εκεί ήταν και ο Ρουμπάτης, ο οποίος ήταν ένα απλό μέλος του διοικητικού, έτσι εμφανιζότανε. Είχε βάλει και την Ευσταθίου την Παρασκευή. Είχε και κάποιους άλλους που ξέρω εγώ, κάποιον Γαβριήλ Γιώργο. Είχε διάφορους εκεί μέσα, η εταιρεία αυτή εξυπηρέτησε κάποια συμφέροντα. Και μετά διαγράφηκε. Πάντα ίχνη, τελειώσαν αυτά.
6: Πάντα ίχνη.
7: Εντάξει. Πάντα ίχνη, τέλος. Ο Γιάννης Ορουμπάτης, να ξέρεις, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάει από το ένα κόμμα στο άλλο, έχει σκουπίσει πολλές κατουρημένες ποδιές.
6: Έχει
7: κάνει πολλά για να επιβιώσει.
6: Δεν υιοθετώ αυτό που είπατε, αλλά ακούστε
7: με
6: λίγο.
7: Ξέρω.
6: Εσείς ξέρετε. Ωραία. Κύριε Χατζησάβα, ακούστε με λίγο. Εδώ πέρα μένα το θέμα μου δεν είναι τι έχει σκουπίσει. Εμένα το θέμα μου είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες και στοιχεία που αποδεικνύουν διάφορα πράγματα και βλέπω ένα κράτος το οποίο δεν αντιδράει και βλέπω μια υπηρεσία η οποία δεν κάνει τη δουλειά της. Εμένα αυτό είναι που με αφορά. Δεν κάνουν τη δουλειά τους και βλέπω ότι υπάρχουν πρόσωπα διορισμένα μέσα αυτή την υπηρεσία τα οποία κάνουν γαργάρα σε ό,τι συμβαίνει. Και θέλω να σας πω, μιας και αναφέραμε αυτά τα λογισμικά και αυτές τις εταιρείες και το Ρουμπάτι και τις παρακολουθήσεις και τα προσωπικά δεδομένα και τον Καραϊβάζ, ότι έχουμε και ένα σκάνδαλο υποκλοπών, έτσι. Δηλαδή έχει συνεχιστεί όλο αυτό. Πείτε μας λίγο.
7: Αυτό είναι μεγάλη ιστορία, έτσι. Δηλαδή είναι μια πολύ βρώμικη ιστορία.
6: Εμπλέκεται και η ΕΕΠ.
7: Άκουσαμε σε παρακολουθήσεις. Εκνευρίζομαι, διότι. Καλά, χωρίς την ΕΕΠ δεν γίνεται τίποτα στην Ελλάδα. Έχει το υπόψη αυτό. Δεν μπορεί να δράσει κανένα στην Ελλάδα χωρίς να το γνωρίζει η ΕΕΠ. Κανένας. Εντάξει. Λοιπόν, όσον αφορά τις παρακολουθήσεις τώρα, τη μεγάλη ευθύνη, το βάρος των ευθυνών για μένα το φέρουν οι εισαγγελείς και δικαστές. Κανένας άλλος. Δεν μπορεί εμένα να μου λέει ότι ένας ιδιώτης παρακολουθεί τον ΓΕΣ και αυτό θα τον τιμωρήσουμε επειδή έκανε παραβίαση, λέει, των προσωπικών του δεδομένων. Αυτό και μόνο που το ακούω εγώ τρελαίνομαι. Δηλαδή, αν εμένα με πιάνανε στην Τουρκία, όταν εγώ παρακολουθούσα τους Τούρκους, τι θα λέγανε, ότι τους παραβιάζω τα προσωπικά τους δικαιώματα, ή θα με χώνανε μέσα και θα με σφάζανε.
6: Άλλο αυτό όμως και άλλο αυτό που έγινε με το σκάνδαλο των υποκλοπών.
7: Το ίδιο πράγμα είναι.
6: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
7: Παρακολουθούσανε τον αρχηγό. Τι λες
6: τώρα. Ποιος τον παρακολουθούσε. Εγώ δεν ξέρω. Ακόμα ποιος. Κύριε Χατζησάβα, ποιος τον παρακολουθούσε. Εδώ πέρα ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιος τον παρακολουθούσε.
7: Το κράτος. Το Μαξίμου τους παρακολουθούσε.
6: Το Μαξίμου.
7: Βέβαια, ποιος τον παρακολουθούσε.
6: Και γιατί δεν πέφτουν ονόματα.
7: Είναι Μαξίμου.
6: Γιατί δεν πέφτουν ονόματα στο τραπέζι, γιατί δεν πέφτουν ονόματα στη δικαστική αίθουσα, δεν μπορώ να καταλάβω.
7: Ονόματα, τι ονόματα άλλα θέλεις δηλαδή?
6: Ποιος θα τιμωρηθεί για αυτό που έγινε, δεν μπορώ να καταλάβω.
7: Μα εδώ είχαν στήσει ολόκληρο κέντρο, ειδικό κέντρο για αυτές τις παρακολουθήσεις και έχουν εξαφανιστεί τα πάντα, έχουν ξυλωθεί εξοπλισμοί, έχουν φύγει τα πάντα. Έχουν καλύψει όλα τους τα ίχνη. Και να ξέρεις, δεν είναι τόσο απλό αυτό. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι, παράδειγμα σου κάνει μια εταιρεία Ραφνάρ, σου λέει κάτι?
6: Όχι, δεν μου λέει κάτι.
7: Δεν σου λέει κάτι. Κάποιος Κομνόπουλος σου λέει κάτι?
6: Δεν μου λέει κάτι.
7: Δεν σου λέει κάτι. Βλέπεις, σας λείπουν πολύ σοβαρές πληροφορίες.
6: Γι' αυτό είμαστε στον αέρα μαζί σας, για να μας δώσετε αυτές τις πληροφορίες.
7: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η Ραφνάρ είναι μια εταιρεία η οποία κατασκευάζει σκάφη. Τώρα τελευταία έχει κατασκευάσει πολλά σκάφη για το πυροσβεστικό σώμα, για το λιμεναρχείο, για το στρατό.
6: Ναι.
7: Έχει, για το ναυτικό έχει φτιάξει πάρα πολλά σκάφη. Μάλιστα τα δύο τελευταία σκάφη που παρέδωσε, αξίας περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ,
6: ναι,
7: δύο μεγάλα πυροσβεστικά που δώσανε, έγινε πρόσφατα η παράδοσή τους, τρεις μέρες. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, η Ραφνάρ είχε ανθρώπους οι οποίοι είναι αυτοί που πήγανε και νοικιάσανε τα διαμερίσματα για τους Ισραηλίτες που παρακολουθούσανε στην Ελλάδα τους Έλληνες. Και θα σου πω και όνομα. Ταμβακίδης, Παναγιώτης Ταμβακίδης. Μέσω της εταιρείας του Ραφνάρ πήγε και νίκιασε τα διαμερίσματα για να τους στεγάσουν, να τους κρύψουν δηλαδή.
6: Ναι.
7: Καταλαβες?
6: Ναι.
7: Λοιπόν, εκεί έμενε η Σάρα, η Χάμου. Αυτή η Αλεξάνδρα Χάμου που έχει καταδικαστεί.
6: Κατάλαβα. Και για τον Ταλ Ντίλιαν τι άποψη έχετε?
7: Ορίστε.
6: Για τον Ταλ Ντίλιαν.
7: Τι άποψη έχω?
6: Ναι, τους κρατάει συνεργάτης από κάπου.
7: Είναι ένας συνεργάτης. Βεβαίως και τους κρατάει. Τώρα εντάξει. Αυτός θα θωωθεί στον τέλος. Θα δεις. Θα γίνει επανάληψη της Siemens. Αθώος διαπαραγραφής. Θα το δεις και αυτό.
6: Ναι.
7: Ναι, θα το φάει ο χρόνος δηλαδή. Okay. Τους καταδικάσανε για να μην φάνε ξύλο οι δικαστές στους δρόμους.
6: Ναι.
7: Έτσι. Τους ρίξανε μια τεράστια ποινή πρωτόδικα. Τώρα το Δεκέμβριο θα πάρουν κανένα 2, 3, 5, 10 αναβολές που είναι να γίνει το εφετείο. Θα το φάει ο χρόνος και θα θωωθούν δια της παραγραφής.
6: Ξέρετε, έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το όνομα του ανιψιού του Πρωθυπουργού, του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, για το συγκεκριμένο πρόσωπο.
7: Αυτός ήταν το γραφείο στο Μαξίμο, αυτός. Αυτός ήταν ο υπεύθυνος, υποτίθεται, μεταξύ της ΕΕΠ και του Πρωθυπουργού της χώρας. Αυτός ήταν ο κρίκος.
6: Αυτός ήταν...
7: Δεν μπορούσε να είναι ο Μητσοτάκης που θα μιλούσε με το διοικητή της ΕΕΠ, δεν μπορούσε να ήταν αυτός.
6: Γιατί ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε.
7: Πρέπει να πάρουν και στεγανά, έτσι.
6: Όχι, δεν γνώριζε, ρώτησα.
7: Μα με εντολή αυτού νου, τι θα τη δεν γνώριζε?
6: Άρα γνώριζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
7: Χωρίς εντολή του Πρωθυπουργού δεν γίνεται τίποτα στη χώρα.
6: Άρα γνώριζε ο Μητσοτάκης.
7: Βεβαίως και γνώριζε.
6: Βεβαίως και γνώριζε.
7: Είναι δυνατόν τώρα να είναι ο Πρωθυπουργός να στεγάζεται στο Μαξίμου, να του δίνει αναφορά καθημερινώς, αναώρα η ΕΕΠ στο Μαξίμου και να μην γνώριζε? Τότε τι τον έχουμε εκεί πέρα και τον πληρώνουμε? Καλά, τζάμπα τον πληρώνουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί τον έχουν αυτοί που τον ψηφίσαν?
6: Μήπως δεν είναι τυχαίο, κύριε Χατζησάβα, μήπως δεν είναι τυχαίο το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε το Ρουμπάτι δημόσια όταν έφευγε?
7: Εντάξει, αυτό είναι λίγο θυμοτυπικό, αλλά ναι, βεβαίως, κάτι έκρυβε κι αυτό. Κάτι έκρυβε κι αυτό. Αυτό είναι σίγουρο.
6: Γιατί είπε, είχαμε συνεργασία και ας ήμουν αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης για το Ρουμπάτι.
7: Ναι, εντάξει, ο Ρουμπάτι σούπα είναι με όλους. Και με τους Τούρκους είναι. Ο Ρουμπάτης είναι με όλους. Για το χρήμα ο Ρουμπάτης κάνει κολοτούπες ξεβράγοντος.
6: Έχω βρει και ένα άρθρο.
7: Είναι και ανήθικος, να ξέρεις, έτσι. Είναι και ανήθικος.
6: Έχω βρει ένα άρθρο. Μιας και αναφέρεται το ανήθικο. Πείτε μου.
7: Η βρωμιά, να ξέρεις,
6: ναι,
7: που τον καλύπτει, είναι το ότι έχει δύναμη. Γι' αυτό είναι και ανήθικος και βρωμιά.
6: Ποια είναι η δύναμη του?
7: Η πολιτική δύναμη, διότι τους κρατάει όλους, διοικητής της ΕΕΠ. Ξέρεις πόσα μυστικά έχει στα χέρια. Εγώ που ήμουνα η τελευταία τρύπα της φλογέρας και έχω δεκάδες τεραμπάιτ με πληροφορίες στα χέρια μου. Τις οποίες είμαι σίγουρος ότι τις βλέπεις κάθε πόσο μόλις μου έχουν ευθύνει. Λίγο τους πετώ κάτι για να καταλάβουν να κάτσουν στα αυγά τους.
6: Ναι, δεν μου λέτε, υπάρχει περίπτωση ο διοικητής της ΕΥΠΟ Ρουμπάτης να είχε σχέση και με τον ανιψιότο Γύρο Δημητριάδη?
7: Το πιθανότερο.
6: Α, ωραία.
7: Αν και δεν έχω τέτοια πληροφορία, αλλά το πιθανότερο.
6: Έχω βρει ένα άρθρο, γιατί αυτό που πήγα να σας πω πριν. Έχω βρει ένα άρθρο το οποίο γράφει ότι ο συγκεκριμένος διοικητής της ΕΥΠ είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά και μία γυναίκα η οποία άνοικε στην υπηρεσία.
7: Βέβαια.
6: Και με αυτή την υπόθεση ακόμα δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί?
7: Αυτό δεν νομίζω να είναι μοναδική περίπτωση.
6: Α, δεν είναι μοναδική περίπτωση.
7: Όχι. Ο Ρουμπάτης τα είχε αυτά.
6: Τι είχε δηλαδή?
7: Ήταν του παλιού Πασόκ.
6: Δηλαδή.
7: Ο Ρουμπάτης αυτή την κρυφή προσωπικότητα την είχε.
6: Τι εννοείται με την κρυφή? Δεν καταλαβαίνω, ο παλιό Πασόκ και κρυφή.
7: Παρενοχλούσε τις γυναίκες.
6: Παρενοχλούσε γυναίκες.
7: Ήταν εσχρός με τις γυναίκες.
6: Α, ήταν εσχρός και παρενοχλούσε γυναίκες, μας λέτε.
7: Βέβαια, αν στην υπηρεσία μέσα υπάρχει 38 παράδειγμα με πράκτορα εν ενεργεία, το τι της έστελε, το τι της έλεγε, το τι της έγραφε.
6: Και δεν πήγε δικαστικά.
7: Από εκεί θα καταλάβεις ένας 75χρονος να γράφει αυτά τα πράγματα. Με 5 παιδιά και 3 γυναίκες, 3 γάμους από πίσω. Πρέπει να είσαι και λίγο άρρωστος, έτσι.
6: Ναι, συγγνώμη, δεν πήγε δικαστικά όλο αυτό το θέμα?
7: Ναι, πήγε, αλλά και που πήγε. Η μοναδική είναι που έχει πάει δικαστικά.
6: Ναι, πήγανε δικαστικά και τι έγινε, παραγραφή, αρχιοθέτηση.
7: Πιθανολογώ ότι αθώς διαπαραγραφή ήταν πάλι.
6: Α, έχει ασυλία αλλιώς, δηλαδή.
7: Έτσι, δεν ξέρω αν είχε ασυλία. Ασυλία τυπικά δεν έχει. Άτυπη ασυλία έχει. Γιατί και τότε με τα πάμπες που τους πιάσανε, δεν του έγινε άρση της ασυλίας, της τυπικής άρσης ασυλίας στο Ευρωκοινοβούλιο και της τη γλίτωσε.
6: Συγγνώμη, για τα πάμπες αναφέρεστε στο σκάνδαλο Κοσκοτά?
7: Βέβαια. Τι ήτανε? Αυτός θα πίνε και τα πάμπες. Και μάλιστα
6: σχέση.
7: Πρέπει να τσιπούσε κιόλας μέσα από τα πάμπες, γιατί τότε ο Κουτσόγιωργας τα σπάσανε κάπου και είχαν προβλήματα.
6: Τι προβλήματα?
7: Πάντα αυτοί που μεταφέρουν τις μύζες είχαν τότε πολλά προβλήματα. Πρέπει να ανοίξω τα αρχεία μου. Αυτοί που μεταφέρουν τις μύζες, να ξέρεις, επειδή ξέρουν ότι δεν μπορεί να μιλήσει ούτε ο μεν ούτε ο δε, το βάζουν το χέρι με στην κούτα και θα βγάλουν τη δεσμίδα τους. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, το λέω και γελώ, αλλά έτσι είναι πραγματικότητα.
6: Δοκίμαζε, δηλαδή, μας λέτε από το βάζω με το μέλι ο κύριος Ρουμπάτης?
7: Πώς? Είναι δυνατόν?
6: Ναι.
7: Είναι δυνατόν?
6: Και εκεί υπήρχε και η Παγκρίτια τράπεζα τότε.
7: Με τόσα παιδιά. Είναι δυνατόν, αν είσαι ηθικό στοιχείο, να παρενοχλείς συναδέλφου σου, άσχετα που είσαι εσύ ο διοικητής?
6: Υπήρχε...
7: Αυτό τα λέει όλα.
6: Κύριε Χατζησάβα, υπήρχε η Παγκρίτια τράπεζα τότε. Εκεί πέρα τι έγινε ακριβώς?
7: Εντάξει, τώρα αυτές είναι παλιές ιστορίες τώρα.
6: Εδώ πέρα μιλάμε για τον διοικητή της ΕΥΠ που μου λέτε για μίζες, για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, για συμβουλευτικές εταιρείες, για φαντ. Τι παλιές ιστορίες? Εδώ πέρα μιλάμε για ένα πρόσωπο συγκεκριμένο. Τώρα έτσι πώς θα αναφέρετε.
7: Βίος και πολιτεία αυτός. Είναι βίος και πολιτεία. Απλά πράγματα. Είναι ένας γιος ενός τσαγκάρι. Δεν το λέω τιμητικά. Ένας γιος τσαγκάρι, ο οποίος καβάλισε το καλάμι. Πήγε στην Αμερική, παντρεύτηκε μια Ινδιάνα, μετά παντρεύτηκε μια άλλη Αμερικάνα, μετά ήρθε κάτω, παντρεύτηκε μια άλλη, έχει κάνει 5 παιδιά, έχει συνεργαστεί με κάτι τίγριδες μου λένε, με κάτι λιοντάριδες μου λένε.
6: Συγγνώμη, και μια Εβραία γυναίκα δεν έχει, νομίζω.
7: Αμερικάνα.
6: Αμερικάνα.
7: Τώρα,
6: όχι, διάβαζα κάτι άρθρα, τώρα... διάβαζα κάτι άρθρα γι' αυτό τώρα.
7: Ναι, Αμερικάνα.
6: Αμερικάνα,
7: έχει δύο κόρες μαζί τους, αλλά ανεξάρτητα με αυτό, ένας ηθικός άνθρωπος δεν παρενοχλεί συνεργάτες του στη δουλειά.
6: Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται...
7: Ειδικά που είναι και παντρεμένος και τόσα παιδιά και είναι και μεγάλης ηλικίας, είναι υπερήλικα και 80 χρονών.
6: Εδώ έρχεται όμως η παράνοια, γιατί άμα τα δικαστήρια λένε ότι ήταν αθώος, δεν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι παρενοχλούσε.
7: Εντάξει,
6: και εδώ...
7: τώρα οι δικαστές τώρα στην Ελλάδα είναι σαν το αστείο του Αγκόπ, να πούμε. Εντάξει. Οι δικαστές το έχουν τερματίσει κάτω, έτσι.
6: Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για όλα αυτά δηλαδή που λέτε?
7: Για τους δικαστές?
6: Ναι, υπάρχουν για τους δικαστές αποδεικτικά στοιχεία για να το καταδικάσουν.
7: Βεβαίως, σου είπα προηγουμένως. Είναι δυνατόν να μου καταδικάζεις εμένα κατά σκόπους ως ανθρώπους οι οποίοι παραβιάζουν τις τηλεπικοινωνίες μόνο? Γιατί δεν τους ποινικά, δεν τους κατηγορήσε για κατασκοπία, αφού ακούγανε τον Υπουργό Άμυνας, τον ΓΕΣ, υπουργούς άλλους, βουλευτές, δημοσιογράφους. Κατασκοπία λέγεται αυτό, αγαπητέ.
6: Καλά, βέβαια, αλλά το θέμα είναι γιατί να τους παρακολουθούν.
7: Κατασκοπία λέγεται και πρέπει
6: άποψή
7: να καταδικαστούν,
6: κύριε Χατζάβα, ναι, να καταδικαστούν. Η άποψή σας ποια είναι όμως? Για ποιο λόγο να παρακολουθούν αυτοί οι άνθρωποι τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον αρχηγό ΓΕΣ? Για ποιο λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω.
7: Μην τους φάνε στις μοιρασιές, κατάλαβες. Είναι και αυτό.
6: Δηλαδή να τους κρατάνε.
7: Ένας από τους λόγους είναι μην τους φάνε στη μοιρασιά.
6: Να τους κρατάνε από κάπου, αυτό μας λέτε.
7: Ναι, να τους κρατάνε από κάπου, να ξέρουν, ας πούμε, ότι αν πάρει κάποιος 50, να δώσει τα συμφωνηθέντα. Μην τους δώσει 10. Μόνο η διαφορά κάτω. Κοίταξε, η Νέα Δημοκρατία το έχει αναγάγει το θέμα της πολιτικής σε μία συμμορία η οποία είναι σαν την Λερναία Ύδρα, με πολλά κεφάλια, πολλά χέρια και πάρα πολλές τσέπες. Κάνουν έργο, πρόσεξε τώρα, για να μην μας πούνε και παλαβούς, το ότι κάνουν έργο, κάνουν.
6: Ποιο είναι το έργο?
7: Αλλά, κοίταξε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εξοπλιστεί, η Ελλάδα έχει φτιάξει κάποιες υποδομές, η Ελλάδα έχει υπηρεσίες που δεν υπήρχαν πριν.
6: Περνάνε καθημερινά οι παράνομοι μετανάστες όπλα.
7: Άφησέ με να τελειώσω. Αλλά αυτό θα μπορούσε να γίνει με το 1/3 των χρημάτων. Απλώς τι κάνουνε? Κάνουν και γίνονται εκατομμυριούχοι αυτοί. Όλοι τους, όσοι αυτή τη στιγμή διαχειρίζονται χρήματα στην Ελλάδα από κρατικών ταμείων ή ευρωπαϊκών πόρων, ο ΠΚΠ και το ένα και το άλλο, γίνονται εκατομμυριούχοι. Κάνουν εκατομμυριούχους αυτούς που τους ψηφίζουν και έτσι κρατάνε στα χέρια τους τη δύναμη της εξουσίας. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης έχει τόσο μεγάλη δύναμη. Γιατί έχει φτιάξει στρατό, έχει γίνει παμπλούτος και έχει δημιουργήσει μία εικόνα η οποία είναι ναι μεν καλή, κάνουμε έργο, αλλά ταυτόχρονα έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο στρατό από ανθρώπους που τους έχουν εξαγοράσει για να τους ψηφίζουν και οι ίδιοι έχουν γίνει κάθε περιοχή. Ένας δεν έχει αναρωτηθεί καλά πώς είναι δυνατόν κάθε χρόνο να αγοράσουν όλοι αυτοί από 5 και 10 σπίτια. Εσύ έχεις αγοράσει 10 σπίτια, εγώ δεν έχω σπίτι στην Ελλάδα.
6: Η ερώτηση είναι συγκεκριμένη όμως που θα σας κάνω. Ναι. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα παρεάκι, υπάρχουν τοποθετημένα πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές. Βλέπω ότι ελέγχουν από ό,τι φαίνεται και τους διοικητές της ΕΥΠ, οι οποίοι παίρνουν συγκεκριμένες εντολές από το Μαξίμου, μια συγκεκριμένη γραμμή. Όμως, όταν πρέπει να κρατήσουμε μια ισορροπία και όταν κινδυνεύει η εθνική κυριαρχία και όταν κινδυνεύει ο δημόσιος πλούτος και ο ελληνικός λαός, θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Πώς να υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας όταν. Όταν αυτή τη στιγμή ένα άτομο κάνει κουμάντο όλη τη χώρα.
6: Ποιο, ο Μητσοτάκης είναι αυτός?
7: Βέβαια.
6: Είμαστε καταδικασμένοι.
7: Εντελώς.
6: Είμαστε καταδικασμένοι.
7: Έχουμε ξαναπεί αυτό. Για μένα την ευθύνη τη μεγάλη τη φέρουν οι εισαγγελείς και δεύτερο την έχουν οι δικαστές.
6: Συγγνώμη λίγο, εσείς λέτε ότι κουμάντο κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ όμως πρέπει να έχω τη δική μου άποψη και να σας πω το ότι δεν το πιστεύω αυτό. Θεωρώ ότι από πίσω κρύβεται η Αμερικανική πρεσβεία, ίσως και η πρεσβεία του Ισραήλ. Και υπάρχουν κάποιες ξένες δυνάμεις και μυστικές υπηρεσίες οι οποίες σαν μαριονέτα τον κουνάνε.
7: Λοιπόν, σε αυτό έχεις δίκιο. Το ότι υπάρχουν άλλα γεωπολιτικά συμφέροντα άλλων χωρών, οι οποίοι παίζουν πολύ σοβαρό ρόλο για την επικράτηση του Μητσοτάκη, σε αυτό έχεις δίκιο. Εντάξει. Αλλά να ξέρεις ότι και αυτοί έχουν ένα άλλο παιχνίδι που προσπαθούν να διατηρήσουν. Δηλαδή το ότι οι Αμερικάνοι μου λένε στο Ισραήλ και αυτά, ναι μεν, αλλά μην ξεχνάς ότι υπάρχει και η Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει πάλι δώσει έναν άλλο χαρακτήρα, λίγο πιο επιθετικό. Προσπαθεί να πάρει από τους Αμερικάνους. Όσο εμείς θα δίνουμε στους Αμερικάνους, θα κρατιέται αυτή η ισορροπία, δεν θα παίρνουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι θα αγριεύουν περισσότερο. Το Ισραήλ τώρα λόγω εκλογών κάνει και αυτός ένα σωρό σαχλαμάρες. Δηλαδή δεν είναι έτσι απλό το παιχνίδι έξω. Μέσα όμως τη χώρα, ο Μάντο κάνει ο Μητσοτάκης και το κάνει και με το καρότο και με το μαστίγιο.
6: Ακούστε με λίγο. Μήπως κάνει κουμάντο, γιατί όπως βλέπουμε σε διάφορα ζευγάρια, κουμάντο δεν κάνει ο άντρας, κάνει η γυναίκα. Μήπως κάνει κουμάντα η Μαρέβα Γκραμπόφσκι.
7: Τώρα, ας πω κάτι, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, τι κουμάντο να του κάνει αυτό.
6: Τι κουμάντο να του κάνει.
7: Δεν το νομίζω. Η οικογένεια Μητσοτάκη είναι πολύ ισχυρή για να έρθει μια Γκραμπόφσκι να κάνει κουμάντο στη χώρα.
6: Εντάξει, και η οικογένεια Γκραμπόφσκι δεν είναι χθεσινή, έτσι. Υπάρχουν φαρμακοβιομηχανίες στην Πολωνία, τώρα... σχέσεις τέτοια, ιστορίες.
7: Άστο, αυτό το παραμύθι που έχει φτιαχτεί είναι για να δικαιολογήσουν τις εξαγορές που κάνουν, τις ιδιοκτησίες που έχουν σε νησιά, ενώ είναι μίζες τις Ζήμενς του Χριστοφοράκου και όλα αυτά. Άστο αυτό το παραμύθι. Αυτό είναι παραμυθάκι που έχει φτιαχτεί ωραία.
6: Δηλαδή δεν είναι τόσο ισχυρή αυτή η γυναίκα.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι.
6: Όπαρε. Τι έγινε, ρε παιδιά. Η λίστα έπαιξε.
7: Όχι, μας την πέσανε. Μας την πέσανε. Είπες και να πώς και μας την πέσανε. Όχι, πόσο δυνατή είναι.
6: Πολύ δυνατή. Το μπουζούκι. Μάλλον παίζει το μπουζούκι η συγκεκριμένη κυρία και χορεύει ο πρωθυπουργός. Ακούστε με τώρα, κύριε Χατζησάβα. Έχω ερωτήσεις συγκεκριμένες να σας κάνω.
7: Πες μου.
6: Γιατί έχουμε μπροστά μας ένα τέταρτο. Η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ακούστε με. Τι σχέσεις έχουν αυτοί που κυβερνάνε αυτή τη στιγμή με τους Τούρκους και τι πιστεύετε ότι θα γίνει με την ΑΟΣ, με το Αιγαίο, με το Καστελόριζο, με τη Σαμοθράκη? Βλέπετε τώρα τις εξέλιξεις.
7: Τώρα μου έχεις βάλει πολλά και δύσκολα.
6: Τα είπα έτσι όλα μαζί για να μπορέσουμε να είναι όλα σε μια ερώτηση.
7: Ναι, όταν εγώ ήμουν στη Τουρκία, τότε είχε πει στα μούτρα του Σαμαρά ο Ερντογάν, Καζάν. Προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν την ορολογία του Καζάν. Τότε συμβουλώ με τον διαχειριστή του συγκεκριμένου τμήματος στη Ρόδο, του κλιμακίου Ρόδου, να βρούμε την ερμηνεία του Καζάν. Γιατί αυτό, να ξέρεις, είναι χαρτοπαικτική ορολογία. Είναι δηλαδή όταν λίγο πολύ είμαστε το ίδιο στα χαρτιά, τα παίζουμε πόκα, τα αφήνουμε κάτω και τα μοιράζουμε. Αφού δεν έχουμε αποφασίσει αν θα βρούμε και άλλα χρήματα να πανοχτυπήσουμε. Είναι ένας χαρτοπαιχτικός όρος.
6: Ναι.
7: Και τους λέω ότι εδώ, μας λέει αυτός εδώ ο Ερντογάν, ότι τα θέλει μισά-μισά. Και το αφήσαμε εμείς, δεν δώσαμε σημασία σε αυτό. Αυτός τώρα έχει φτιάξει μια γαλάζια πατρίδα, έρχεται ο γαμπρός του, ο οποίος είναι όντως μεγάλη δύναμη, ο Παϊραχτάρης, έρχεται αυτός και δημιουργεί συνεχώς θέμα να κρατά ζωντανό τον όρο γαλάζια πατρίδα. Δεν ξέρω αν πρόσφατα άκουσες κιόλας τι η δήλωση έκανε.
6: Βέβαια άκουσα.
7: Έτσι. Ωραία. Λοιπόν... Και εμείς δεν έχουμε ακόμα απαντήσεις σε αυτά. Δηλαδή αφήνουμε τα Μπαϊραχτάρ και πετάνε από πάνω από τον εναέριό μας χώρο. Δεν έχουμε καταρρύψει κανένα. Ενώ σε άλλα κράτη τα καταρρύπτουν. Να το ξέρεις αυτό.
6: Ωραία.
7: Δεν τα αφήνουν.
6: Άρα
7: αν έχουν ένα F-16 όπως έγινε πρόσφατα στη Βαλτική και το ρίχνουν.
6: Στο μέλλον πώς το βλέπετε το πράγμα στο μέλλον.
7: Το...
6: Στο μέλλον, πώς το βλέπετε το πράγμα, θα παραχωρήσουμε τμήματα, βλέπω κάτι θαλάσσια πάρκα, βλέπω εδώ πέρα κάποιες...
7: Τα θαλάσσια πάρκα αυτά τώρα που τους είχε το περιβάλλον, ο καημός του περιβάλλον, αυτό είναι μόνο και μόνο για να έχει leverage, να προσπαθεί δηλαδή να έχει πάντα κάτι να διαπραγματεύεται. Γι' αυτό τα κάνει όλα αυτά, παρεμποδίζει τα καλώδια, αλλά εμείς... Όσο θα έχουμε τον κύριο Παπαστάβρου που θα σκύβει και θα κάνει κολοτούπες στα τέσσερα και θα τα δίνει στους Αμερικάνους, ο Ερντογάν δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα.
6: Δεν θα μπορεί να κάνει
7: τίποτα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο Ερντογάν στους Αμερικάνους δεν μπορεί να κάνει τον μάγκα. Εντάξει.
6: Ναι.
7: Τελεία και παύλα.
6: Βλέπετε λοιπόν εκεί να υπάρχει κάτι σαν έτσι ένα έναυσμα, να το πω. Βλέπετε να υπάρχει μια έναρξη πολέμου μεταξύ, ας πούμε...
7: Όχι.
6: Ισραήλ, όχι για την Ελλάδα μόνο, όχι. Γενικά παγκοσμίου πολέμου.
7: Όχι. Η Τουρκία είναι μεγάλη δύναμη τώρα. Το Ισραήλ θα κάνει τεράστιο λάθος το να ανοίξει ένα μέτωπο στην Τουρκία, ενώ στη μέση υπάρχει το Λίβανος και η Συρία. Θα είναι καταστροφικό.
6: Στη Συρία όμως προχώρησαν σε μια επίθεση προς τουρκικές βάσεις.
7: Ναι, εντάξει τώρα, αυτό να ξέρεις εκεί τους έχουν... Τους έχουν τραβήξει το αυτοί οι Αμερικάνοι μαθητές σήμερα. Το τραβήξαν το αυτοί.
6: Ναι.
7: Αυτά όμως να ξέρεις γίνονται για πολιτικούς λόγους εσωτερικούς.
6: Καταλαβαίνω, σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις γιατί θέλω να σας ρωτήσω αυτό που σας ανέφερα πριν. Το ότι υπάρχουν πάρα πολλοί.
7: Πόλεμο με τους Τούρκους δεν είναι.
6: Ακούστε με λίγο. Υπάρχει υβριδικός πόλεμος πρώτα απ' όλα από τους Τούρκους και εκεί θέλω να εστιάσω για να σας κάνω και την ανάλογη ερώτηση. Σε αυτόν μπορεί να μην υπάρχει έτσι ένας πόλεμος όπως τον έχουν όλοι στο μυαλό τους, με όπλα, με ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή και πυροβολάει ένας τον άλλον, αλλά έχουμε έναν υβριδικό πόλεμο. Και βλέπω ότι διάφοροι τουρίστες, εμφανίζονται σαν τουρίστες, έτσι, προσπαθούν Τούρκοι να περάσουν κάποια ολοκένουργια γκλοκ, κάποια όπλα. Βλέπω παράλληλα στη Θράκη να έχει δημιουργηθεί το κόμμα Κίεφ, να υπάρχει το τουρκικό προξενείο, να υπάρχει γενικά ένα πρόβλημα με συγκεκριμένες τοποθεσίες, με τζαμιά, με κάποιες μαφίες που έρχονται εδώ πέρα και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν παράνομες δραστηριότητες. Και η ΕΕΠ.
7: Με που τη είναι... μύτ που δρά στην Ελλάδα μέσα.
6: Μπράβο, και η ΕΕΠ πετάει χαρταετό.
7: Ναι, γιατί το κάναμε μαγαζί. Η ΕΕΠ γνωρίζει για τους πράκτορες της ΜΥΤ που δρούν στη χώρα μας.
6: Και τι το κάνει, πήρανε το 100. Εδώ τους επιτέθηκαν και πήραν το 100. Το είδατε αυτό.
7: Εκεί έγινε μια παρεξήγηση, τους περάσανε για άλλους. Είναι η γνώση τους ότι δρούν στη χώρα. Όλα αυτά τα όπλα που ανέφερες προηγουμένως, αυτά περνάνε χρόνια τώρα πολλά. Γιατί η Τουρκία έχει παραγωγή πιστολιών, έχει ανεξέλεκτη αγορά στα όπλα, ειδικά τα όπλα που είναι τύπου υποτίθεται κινητικού, αλλά τα τροποποιείς πολύ εύκολα. Αυτά γίνεται μεγάλο εμπόριο.
6: Γιατί να τα περνάνε στην Ελλάδα, δεν καταλαβαίνω.
7: Γιατί έχει πολύ κόσμο που τα αγοράζουν.
6: Δεν είναι μόνο η αγορά. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κάποια εξέγερση. Πρέπει να το ελέγχουμε αυτό.
7: Τώρα εξέγερση, τώρα σου λέω, είναι δύσκολα πράγματα. Άλλα συμμορίες είναι τα όπλα αυτή τη στιγμή τα προμηθεύονται συμμορίες, τα προμηθεύονται άνθρωποι στην Κρήτη. Τώρα για να δημιουργηθεί κάτι εσωτερικά και να τους οπλίσουν για να κάνουν. Δεν είναι δύσκολα πράγματα.
6: Ωραία. Έτσι. Θέλω να πάμε λίγο και στη δική σας περίπτωση, γιατί έχουμε 10 λεπτά. Ωραία, με τους Τούρκους κατάλαβα πάνω κάτω τι θέλετε να πείτε.
7: Ότι... Δεν είναι, με τους Τούρκους δεν γίνεται τίποτα.
6: Ωραία, εντάξει.
7: Καταρχάς, οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή έχουν και πρόβλημα. Δεν έχουν και την υπεροχή που είχαν πριν.
6: Μάλιστα. Θέλω να πάμε λίγο και στη δική σας περίπτωση. Γιατί με ρωτάνε διάφοροι. Με ρωτάνε διάφοροι ακροατές, κύριε Χατζησάβα, εδώ πέρα, τι ακριβώς έχει γίνει με τον κύριο Χατζησάβα. Μου γράφει εδώ πέρα τώρα ένας, είναι κακοπροαίρετο αυτό, αλλά εγώ πρέπει να σας το αναφέρω, γιατί μια ραδιοφωνική παρέα είμαστε και κάποιοι δεν σας γνωρίζουν. Αναφέρει εδώ πέρα για ποιο λόγο είναι στη Δανία. Άλλος αναφέρει, έχω διαβάσει στα ελληνικά hoaxes ότι δεν είναι πράκτορας και ότι εκπαιδεύτηκε 2 μέρες στην ΚΟ. Πέρα κάποιοι γράφουν ότι ένα αιωλικό πάρκο, κάτι τρέλες εδώ πέρα. Δεν ξέρω, πείτε μας λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί μέσα.
7: Δεν έχει τίποτα τρέλες. Όλα είναι σωστά. Όλα είναι πολύ σωστά. Εντάξει, είναι σωστά για αυτούς που τα έχουν γράψει. Αν είχαμε τον χρόνο να κάτσουμε να τα αναλύσουμε εμείς,
6: βέβαια,
7: θα βλέπατε ότι δεν είναι πραγματικά.
6: Και σε μια άλλη εκπομπή μπορούμε να το κάνουμε αυτό, βέβαια.
7: Η σύζυγός μου εμένα είναι από τη Δανία.
6: Α, είναι από τη Δανία.
7: Εντάξει, το σπίτι μας είναι εδώ, στη Δανία. Ήταν ανέκαθεν στη Δανία το δεύτερό μας σπίτι, τώρα το κάναμε πρώτο. Και το κάναμε πρώτο για την ασφάλεια των παιδιών πάνω απ' όλα και γιατί δεν μπορούσα να τους παλέψω όλους αυτούς εκεί κάτω. Δεν μπορούσα. Ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν δαπανηρό, χρονοφόρο, ψυχοφθόρο και επικίνδυνο. Ήρθα εδώ και από εδώ έχω βρει τις λύσεις μου.
6: Ναι.
7: Τους έχω νικήσει εξ αποστάσεως. Και αυτό είναι. Όσον αφορά τώρα για την ΕΕΠ, κάποιος θα πρέπει να ρωτήσει το Ρουπάτη πόσα μου χρωστάνε. Αν έχουν λάβει τιμολόγια και αν τα έχουν κρύψει κάτω το χαλί. Αυτά πρέπει να τους πάρετε τηλέφωνο και να τους ρωτήσετε.
6: Να τους πάρουμε.
7: Υπάρχουν τιμολόγια που χρωστάτε στο Χατζησάβα.
6: Μιλάτε για χρήματα.
7: Τα έχετε παραλάβει. Ναι. Είστε παταξίδες.
6: Γιατί πράγμα τιμολόγια. Συγγνώμη λίγο.
7: Για τις υπηρεσίες μου.
6: Τι είδους υπηρεσίες, κύριε Χατζησάβα, προσφέρετε.
7: Πολλές υπηρεσίες για την υπηρεσία. Εγώ δρούσα στην Τουρκία μέσα.
6: Δηλαδή τι κόβατε, μπλοκάκι.
7: Έτσι γίνονται τα πράγματα.
6: Με μπλοκάκι λειτουργεί. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Ρωτάω, με μπλοκάκι λειτουργεί, ας πούμε, ένας άνθρωπος όταν παρακολουθεί.
7: Όταν είσαι συνεργάτης όπως ήμουν εγώ και κάνει συμφωνία, η συμφωνία αυτή έχει αντίτιμο. Το αντίτιμο εμένα δεν το τιμήσανε και δεν ήταν οικονομικό. Το οικονομικό ήταν η τιμωρία τους. Εμένα πήγαν να με φάνε στην Τουρκία γιατί με προδώσανε. Αλλά επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο να τα πούμε αυτά, ναι, για την ώρα θα το αφήσουμε. Αλλά εμένα με προδώσανε για να με ξεφορτωθούν και με κυνηγούσαν οι Τούρκοι νύχτα.
6: Ωραία, επειδή έχουμε λίγα λεπτά, όπως λέτε.
7: Εγώ δεν είχα τον τρόπο να δράσω για να δραπετεύσω και να φύγω χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα από την Τουρκία. Αυτό τώρα βάζω καλά στο μυαλό και να το ακούσουν και αυτοί που ικανοποιούνται. Και να γλιτώσω και να είμαι ζωντανός σήμερα για να μπορώ να μιλάω, αυτό λέει πολλά. Λοιπόν, αυτό να το αποτιμήσει ο καθένας, να πάει στην Τουρκία και να κάνει αυτό που έκανα εγώ και να περάσει αυτό που πέρασα εγώ.
6: Κύριε Χατζησάβα,
7: να πει πόσα θέλει να πληρωθεί.
6: Κύριε Χατζησάβα, ακούστε με λίγο. Θα ξαναβγούμε σίγουρα στον αέρα κάποια στιγμή να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για να έχουμε περισσότερο χρόνο. Αλλά επειδή έχουμε
7: θα σας κόψουν πάλι.
6: Δεν μας κόβει κανένας.
7: Θα κάνουμε κάνα δύο χρόνια να τα ξαναβγούμε.
6: Καλά, σίγουρα θα φάμε κάνα μπαν επειδή ανεβαίνουν και εκπομπές όπως φάγαμε την άλλη φορά. Αλλά ακούστε λίγο, δεν με πειράζει. Το θέμα με είναι να ακούγονται αλήθειες. Αλλά επειδή έχω λίγο χρόνο και τώρα μιλάμε για αυτά τα ταμεία, τα αόρατα να τα πω, τη ΕΕΠ. Υπάρχουν λοιπόν χρήματα τα οποία δεν είναι καταγεγραμμένα και υπάρχουν, ας πούμε, αυτά τα ταμεία μέσα στην ΕΕΠ που μοιράζουν χρήμα σε διάφορους.
7: Υπάρχει μαύρο ταμείο στο κράτος, το οποίο υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν τον πλήρη έλεγχο. Αυτά τα ταμεία έχουν διάφορα μεγέθη. Δηλαδή υπάρχουν ταρίφες για κάποιον που θα πάει στο γραφείο, ας πούμε, στη Ρόδο. Στο κλιμάκιο Ρόδου και θα δώσει μια πληροφορία. Παπ, θα πάρει το χαρτζιλίκι του. Θα πάει ένα άλλο που θέλει να κάνει μια εξυπηρέτηση. Παπ, θα πάρει το χαρτζιλίκι του. Αυτή τώρα είναι η ρουφιάνη λεγόμενη που λέμε, έτσι. Μετά πάμε στους δημοσιογράφους. Θα πάει ο δημοσιογράφος που έχει μάθει κάτι, θα πάει να το δώσει ως πληροφορία. Θα πάρει κάτι.
6: Ένα λεπτό. Δηλαδή, τι μας λέτε, ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι που πάνε στην ΕΕΠ και λένε έμαθα αυτό, πλήρωσε με.
7: Εντάξει, λέει πλήρωσέ με, του λένε να πάρε το κάτι της ή του δίνουν μια άλλη πληροφορία για να πηγαίνει πρώτος μάγκας στο δημοσιογραφικό μέσο που γράφει, που διαχειρίζεται, που είναι ιδιοκτήτης.
6: Άρα υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι συνεργάζονται με την ΕΕΠ για να αποκαλύπτουν πράγματα και να παραδίδουν σαν ρουφιάνοι δηλαδή πληροφορίες, ναι, αυτούς.
7: Κοίταξε, αν δεν συνεργαστείς θα καταλήξεις σαν τον Γκιόλια. Εντάξει,
6: και τον Καραϊβάζ.
7: Θα καταλήξεις. Ορίστε.
6: Και τον Καραϊβάζ, λέω.
7: Και τον Καραϊβάζ. Θα καταλήξεις κάπως εκεί.
6: Ένα λεπτό.
7: Θα καταλήξεις σαν τον Μαυρίκο.
6: Άκουσε. Ένα λεπτό, κύριε Χατσάβα. Δηλαδή, με αυτό, έτσι όπως το λέτε, αφήνεται ένα υπονοούμενο. Γιατί έχουμε. Ένα λεπτό. Αφήνεται ένα υπονοούμενο, δηλαδή, ότι ο Γκιόλιας και ο Καραϊβάζ κατέληξαν όπως κατέληξαν γιατί δεν συνεργάστηκαν με την ΕΕΠ. Βέβαια.
7: Κάνα λάθος συζητήσεις. Βέβαια. Κάνα λάθος συζητήσεις.
6: Δηλαδή, βέβαια, πίσω από αυτές τις δολοφονίες, τι αφήνεται το υπονοούμενο, το ότι κρύβονται οι μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας.
7: Εμένα, άτομο μέσα από την υπηρεσία, το οποίο το έχω καταγεγραμμένο στο τηλεφώνημα αυτό, κυρία, με πληροφόρησε ότι να προσέχω, διότι τότε με την κόντρα που είχα με τον Ρουμπάτη και τον Καμένο που τους έβγαλα στον αέρα του σκάνδαλου της Σαουδικής Αραβίας που πήγαν να γίνουν όλοι πλούσιοι με πλαστά χαρτιά, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει πρόσεχε γιατί το άλλο σύστημα της υπηρεσίας έχει πάρει εντολή να σε βρει. Το άκουσες αυτό καλά?
6: Ναι, το άκουσα και θεωρώ...
7: Το έχω καταγεγραμμένο το τηλεφώνημα αυτό.
6: Θεωρώ ότι έχουμε πολλά να πούμε ακόμα, κύριε Χατζησάβα. Προς το παρόν δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ
7: λοιπόν,
6: πάρα πολύ.
7: Θα χαιρετήσω τη Θεσσαλονίκη γιατί έχει πολλούς καλούς ανθρώπους εκεί. Ναι. Πιο καλούς από την Αθήνα. Λοιπόν, είναι λίγο πιο ντόπρη εκεί από τους Αθηναίους. Έτσι, υπάρχει μια διαφορά σε αυτό.
6: Ναι.
7: Πολλοί φίλοι εκεί. Πιστεύω ότι ακούσαν σήμερα. Αυτοί οι περισσότεροι ξέρουν κιόλας. Οι άλλοι καλοπροαίρετοι σου κάνουν ερωτήματα να πάρουν τα χαρτιά να τα διαβάζουν.
6: Θα ξαναβγούμε στον αέρα. Θα ξαναβγούμε στον αέρα σίγουρα, κύριε Χατζησάβα. Το υπόσχομαι. Και ξέρετε ότι κρατάω το λόγο μου. Θα ξαναβγούμε να έχουμε χρόνο. Γιατί έχει πάει τώρα. Πρέπει να δυστυχώς να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Αλλιώς θα συζητούσαμε και για άλλες 10 ώρες αν μπορούσα. Και το ξέρετε.
7: Όχι. Καλά είναι αυτά που είπαμε σήμερα. Καλά είναι. Ελπίζω κάποιος εισαγγελέας να μου πάρει τηλέφωνο μου πει: Ελά, εδώ κύριε. Τι είναι αυτά που λέτε. Ναι. Τι είναι αυτά που λέτε. Μετά εισαγγελέας.
6: Να πάρει ένα εισαγγελέα στον κύριο Χατζησάβα.
7: Ναι, να μου πει τι είναι αυτά που λέτε τώρα.
6: Άμα το ζητάει.
7: Ισχύουν αυτά που λέτε.
6: Βέβαια, γιατί όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χατζησάβα, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
7: Να σε χαιρετώ.
6: Καλό μεσημέρι.
7: Την Ελλάδα, χαιρετώ.
6: Καλό μεσημέρι κύριε Χατζησάβα, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Χατζησάβα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκλονιστικά αυτά που ακούσαμε. Συγκλονιστικά έχω να πω. Δημοσιογράφοι να πηγαίνουν στις μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας, στην ΕΥΠ, και να λένε έχω αυτή την πληροφορία και να απλώνουν το χέρι χαρτζηλίκι. Για χαρτζηλίκι. Από τα μαύρα ταμεία του κράτους να παίρνουν λεφτά δημοσιογράφοι για να γίνονται ρουφιάνοι του συστήματος. Ποιοι είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι που απλώνουν το χέρι? Και τι ακριβώς συμβαίνει με την ΕΥΠ? Απίστευτα πράγματα. Όσο για αυτό που ανέφερε ο κύριος Χατζησάβας, για τον Γκιόλια, για τον Καραϊβάς και για άλλους ανθρώπους, θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα και να γνωρίζουμε σήμερα ποιοι ήταν οι δολοφόνοι, που ακόμα δεν ξέρουμε ποιοι ήταν οι δολοφόνοι. Και ντροπή στους συναδέλφους των δημοσιογράφων που δεν ανοίγουν το στόμα τους για τους εκβιαστές και για όλους αυτούς που εμπλέκονται και για τον τρόπο που λειτουργούν αυτά τα μαύρα ταμεία μέσα στην Ελλάδα για να μπορούν κάποιοι να εξαγοράζονται, άλλοι να ξεπουλιούνται και να παίζουν το παιχνίδι του συστήματος. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, Ράδιο Χαλκιδική 98,8 στη Χαλκιδική, Flash Κρήτη στους 95,8 στο Ηράκλειο, Νότος News 97,8 στη Ρόδο. Δεν φεύγει κανένας. Τραγουδάκι και επανέρχομαι με τον κύριο Ηρακλή Νύκταρη.
8: Νοτάζει ο Μουγάρ, κάτω να, καλώς το να, γεια σου Τάσο.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε δασική έκταση στον ορεινό όγκο πάνω από την πόλη της Βέρειας, κοντά στο χωριό Καστανιά. Αυτή την ώρα στο πεδίο επιχείρουν 62 πυροσβέστες με 18 οχήματα και 4 πεζοπόρα τμήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Συνεχίζεται η μάχη στο πύρινο μέτωπο σε δασική έκταση στο περιβόλι Γρεβενών και συγκεκριμένα στη θέση Μπαϊτάνη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν εστίες σε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε δασική έκταση στο όρος Κέρκης στη Δυτική Σάμο. Το νησί σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 4 πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 για αύριο Τρίτη σε 35 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, το Κιλκής, ο Εύρος και η Ροδόπη. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω του υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά. Το μέτρο θα είναι σε ισχύ από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Το φετινό καλοκαίρι, οι καμένες εκτάσεις στην Ελλάδα είναι λιγότερες σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, υποστηρίζει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το αν έπιασαν τόπο τα κονδύλια που κατευθύνθηκαν στην πρόληψη, σημειώνει η Χαριλάου Τρικουπή. Ο Πρωθυπουργός γράφει για τις πυρκαγιές ότι είναι πρόβλημα όλης της Ευρώπης και για στρατηγούς ανέμους, αλλά αποφεύγει να απολογηθεί για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, τις περιουσίες που καταστράφηκαν και την ανεπάρκεια της πολιτικής προστασίας, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας Πρωθυπουργός που επί 7 χρόνια αφήνει τη χώρα να καίγεται. Σήμερα χαίρεται γιατί κάηκαν λιγότερες εκτάσεις, όπως τουλάχιστον ο ίδιος ισχυρίζεται. Να τον ενημερώσουμε ότι είναι απολύτως λογικό να κάουν λιγότερες εκτάσεις, διότι πλέον τα δάση έχουν αφανιστεί, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στα ύψη τιμές των καυσίμων, με την απλή αμόλυβδη βενζίνη να διαμορφώνεται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο σε πανελλαδικό επίπεδο, με μόλις 4 νομούς να αποτελούν την εξαίρεση. Η τιμή του πετρελαίου διαμορφώνεται κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση περίπου 35% σε ετήσια βάση. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ανατίμηση στο φυσικό αέριο, το οποίο κινείται στα 66 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με ετήσια αύξηση 94%. Νέα βόμβα στα θεμέλια του δημογραφικού. Ανησυχητική εικόνα για το μέλλον της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαμορφώνεται στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς συνολικά 144 σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-27. Η απόφαση αφορά 99 νηπιαγωγεία και 45 δημοτικά σχολεία.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Τρίτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, μέχρι 6 μποφόρ οι βοριάδες στο Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
6: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
5: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
6: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
8: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
9: Είναι τόσο.
8: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
10: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική 98,8 στη Χαλκιδική. Νότος News 97,8 στη Ρόδο. Και Flash Κρήτης 95,8 στο Ηράκλειο. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ηρακλή Νύκταρη. Καλησπέρα κύριε Νύκταρη.
11: Καλησπέρα Γρηγόρη, τι γίνεται?
10: Καλά εσείς κύριε Νύκταρη, πώς είστε?
11: Όλα καλά, όλα.
10: Κύριε Νύκταρη, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με όλους αυτούς που κυβερνάνε, που στην ουσία δεν σέβονται τον ελληνικό λαό. Δεν έχει μπει κανένας φυλακή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μοιράζουν χρήμα σε παράνομους μετανάστες. Είχατε κάνει μια καταγγελία εδώ στις ραδιοσυχνότητες αυτές. Και θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί. Πώς γίνεται να αποκαλύπτονται τόσα στοιχεία και να μην μπαίνει κανένας φυλακή?
11: Άκου Γρηγόρη, γιατί έχω τόσα πολλά πράγματα που θέλω να σου πω. Αλλά περιμένω να κάνουμε και αυτή την εκπομπή που έχουμε πει.
10: Την τηλεοπτική εκπομπή, ναι.
11: Ναι. Θα σου κάνω τώρα ένα περιστατικό τώρα πρόσφατος που έγινε στην Κρυθά, στον Άγιο Νικόλαο, στο χωριό.
10: Ναι.
11: Που πήρε φωτιά. Απλώς για να μπω στο ένα να προχωρήσουμε στο άλλο, θέλω να σου πω μερικά πράγματα. Και πολλές φορές θέλω να πω πράγματα και από τα νεύρα μου, δεν μπορώ να τα πω και τα εκφράζω με δικό μου τρόπο και πολλοί δεν καταλαβαίνουν τι λέω.
10: Πάμε να ξεκινήσουμε από τον Άγιο Νικόλαο.
11: Μπράβο. Τώρα στην Κρυθά είχε ένα πανηγύρι πριν 10 μέρες. Και είχε πάρει φωτιά. Και ήταν εκεί τα ΤΑΕ, η αστυνομία. Του Μπάκμαν τα παιδιά. Για να τα λέμε όπως είναι. Και κατεβαίνουν κάποιοι άνθρωποι εκεί να βοηθήσουν. Και τι κάνανε? Τους γράψανε, τους πήρανε τα διπλώματα και τους βάλανε πρόστιμο 1000 ευρώ. Αυτό είναι κράτος? Τι είναι? Δηλαδή, είδαν τα παιδιά που είπανε να βοηθήσουμε για τη φωτιά και αντί για να τους φύσουν να βοηθήσουν, τους πήρανε τα διπλώματα και τους γράψανε. Θέλω δηλαδή να πω ένα πράγμα, πως αυτό είναι ένα φτασικό κράτος και τίποτα άλλο. Και μόλις βλέπει κάποιο που έχει ένα παρελθόν, δηλαδή τον έχει ξαναδεί και θέλει να τον αποβουλώσει, του παίρνει το δίπλωμα. Δηλαδή πουλάνε μια δρομοκρατία, μια αυταρχία. Σε αυτό το πράγμα ήθελα να μιλήσω.
10: Το καταλαβαίνω. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο που σας διακόπτω. Εδώ πέρα τώρα εθελοντές πήγανε να βοηθήσουν στην πυρόσβεση και τους πήραν τα διπλώματα.
11: Ναι, όπως ακριβώς το λέτε.
10: Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
11: Και λέω και το χωριό στην Κρυθιά, την ημέρα που είχε το πανηγύρι, στον Άγιο Νικόλαο δίπλα. Του Μπάκμα τα ΤΑΕ. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα? Δηλαδή, σε παίρνουν σε απόγνωση. Και τι κάνουν την άλλη μέρα? Λένε στο παιδί, έλα να πάρεις το δίπλωμά σου. Και τι πάγανε? Του λένε, επειδή επί ένα χρόνο σου είχαμε καταλάβει, σου κατασχένουμε την άδεια και το δίπλωμα για άλλο ένα χρόνο. Δηλαδή, και του, από ότι, αν χρειαστεί, μπορεί να βγει, λέω προφορικά και ακριβώς τι έγινε, και του είπαν, όπως σε βλέπουμε, θα σου γαμάμε.
10: Μη βρίζετε στον αέρα.
11: 25 χρονό παιδί, ναι.
10: Ναι, δεν υιοθετούμε. Δηλαδή, θα τον εκδικούνται όπου τον βρίσκουν.
11: Ακριβώς. Ναι, επειδή είναι κουμπάρος.
10: Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε λίγο κάποια πράγματα για το πώς ακριβώς λειτουργεί το Υπουργείο του Μιχάλη Χρυσογοίδη με την ελληνική αστυνομία. Γιατί καλώς ή κακώς.
11: Εγώ δεν λέω το όνομά του.
10: Εγώ το λέω. Εγώ το λέω.
11: Γιατί μου ρίχνουν, ό,τι και να πω, μου ρίχνουν τα βίντεο, μου κάνουν, θα πω πολλά πράγματα.
10: Το λέω εγώ γιατί θέλω να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Ναι. Γνωρίζω το ότι ο Έλληνας αστυνομικός είναι εκτελεστικό όργανο, δηλαδή πρέπει να πηγαίνει με τον νόμο και πρέπει να ακολουθεί τον νόμο. Δεν έχει δική του εξουσία, ούτε μπορεί μόνος του να αποφασίζει το τι θα κάνει και τι δεν θα κάνει. Εδώ βλέπουμε ότι έχει ξεφύγει το πράγμα. Πάνε κόντρα στον ποινικό κώδικα οι άνθρωποι.
11: Ναι, είναι αυτά που κάνουν είναι τρελά πράγματα. Είναι δηλαδή τρελά. Υπάρχει πυρκαγιά, έχω όλα τα στοιχεία, όλα τα ντοκουμέντα και εγώ πήγα εκείνη τη μέρα εκεί. Εμένα δεν με σταματήσανε, για να πω την αλήθεια, όλους τους υπόλοιπους τους γράφανε και τους πέρανε όσοι πήγανε για φωτιά. Δηλαδή πιστεύω πως ήταν και βαρτή φωτιά για άλλους λόγους εκεί. Δεν ξέρω ακριβώς τι...
10: Ναι, γιατί και σύμφωνα με το χάρτη της ΡΑΕ στην Κρήτη έχει πολλές ανοιχτές άδειες για ανεμογεννήτριες. Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι. Θα το αποδεχθούν όμως, θεωρείτε, οι άνθρωποι στην Κρήτη αυτό το γεγονός, το ότι θα μπουν ανεμογεννήτριες σε διάφορα χωριά?
11: Αυτό ξέρουμε πως δεν θα γίνει σε πάρα πολύ, σε πολλά πολλά μέρη. Δηλαδή στη μεριά τη δικιά μας, από ό,τι είδα και τις χάρτες που τις έχουμε ανεβάσει τα τέτοια, τα πιο πολλά ορεινά τα έχουν βγάλει. Αλλά εκεί που είμαστε εμείς, τα χωριά Ζωνιανά, Νόγια που έχουν τα πρόβατα, Λιβάδια, ο Μιλοπόταμος γενικά, που έχουν την διοκτησία τους, υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν τα βρουν με τους χτινοτρόφους τους ίδιους.
10: Ναι.
11: Είναι η χτινοτροφία στην Κρήτη που ελέγχει. Και αυτά τα τρία χωριά έχουν τη μισή Κρήτη σε χτινοτροφία, σαν βουνά.
10: Ναι, έχουν πάρα πολλά κατσίκια και πρόβατα από ό,τι καταλαβαίνω.
11: Ναι.
10: Με τον πρωτογενή τομέα, βλέπω ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Στην Κρήτη το αντιμετωπίζεται κάπως και αυτό είναι, ας πούμε, κάτι πρωτόγνωρο για τους υπόλοιπους χτινοτρόφους.
11: Για ποιο πράγμα λες, Γρηγορή?
10: Το ότι με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και με όλα αυτά που έχουν γίνει στον πρωτογενή τομέα, συγκεκριμένα για τους κτηνοτρόφους, οι περισσότεροι στην Ελλάδα έχουν πρόβλημα. Εκεί στην Κρήτη κάτι σας ενώνει, κάτι σας κρατάει όρθιο.
11: Το ίδιο πράγμα. Πάλι θα ξαναπώ. Εγώ μπαίνω στο θέμα και έχω πει. Εδώ παίρνουν 5.500 επιδοτήσεις πρόβατα, εγώ πρόβατα οι ξένοι, και 32.500 παίρνουν επιδοτήσεις στην Κρήτη. Οι Πακιστανοί, οι Αφγανοί, ναι, όλοι αυτοί που υπάρχουν.
10: Ναι.
11: Και έχουμε κάνει 100 φορές την κατηγορία. Δηλαδή υπάρχουν 5.500 άτομα στην Κρήτη που παίρνουν επιδοτήσεις που δεν τις ξέρει κανείς. Ποιοι είναι αυτοί? Άμα βγάλεις με ποιες οικογένειες που έχουν παντρευτεί ξένες γυναίκες που είναι χτινοτρόφοι, πού είναι οι υπόλοιποι? Πού είναι όλα αυτά που κάνουν? Άκου, Γρηγόρη, έχουν βρει ένα πράγμα η κυβέρνηση σε όλο αυτό το πράγμα που κάνει, γιατί δεν μπορεί να το φέρει σε πέρας αυτό το πράγμα και προσπαθεί με τις κάμερες, με την αστυνομία που πάει στα χωριά και σπάει τις πόρτες, που κάνει χίλια πράγματα. Θα πω ένα περιστατικό πάλι που έγινε πάλι προχθές, τα χωριά μας. Πήγανε, σπάσανε τις πόρτες στα σπίτια, τότε κάλεσα από τα δικά μου μίντια το Καντιδάκι, τον Κεφαλογιάννη, όλοι να πάνε να πληρώσουν τον ανθρώπο, με 9 παιδιά μέσα, 4 γυναίκες, 4 άντρες, και πήραν, είχαν 60 ευρώ και τους πήραν τα 50 ευρώ και πήγαν για να τους κάνουν οργάνωση. Είναι για γέλια. Δηλαδή οι ανθρώποι είναι για γέλια. Γελώ με αυτό το κράτος το αυταρχικό. Γελώ.
10: Ναι.
11: Δηλαδή πραγματικά γελώ. Δεν ξέρω τι θα συμβαίνει. Και πάνε Γρηγόρη με τους κάμερες να δείξουν έργο όπως το κάνουν. Και άκου τώρα και το άλλο. Λέμε εμείς κάτι εγώ και εσύ, ας πούμε, εδώ στα media και δικά μας βίντεο τα έχουν ρίξει. Το έχουμε κουβεντιάσει δυο μας, ναι, αλλά απλώς το έχεις ξανανεβάσει εσύ.
10: Ναι.
11: Άκου, εγώ μόλις πω τώρα κάτι για τον Μπάκμαν και πω το όνομά του και πω για το Μητσοτάκι και πω για τα Αφγανού και πω κάτι, μου το ρίχνουν.
10: Σου το ρίχνουν.
11: Ή το βίντεο. Και μπαίνω μέσα στα TikTok και τέτοια και δεν υπάρχει σκύλι να μην κάνει σεξ με γυναίκα. Δεν υπάρχει γαζιούρι να μην κάνει σεξ. Δεν υπάρχει.
10: Ναι, είναι δηλαδή ένας τρόπος φήμωσης αυτός, το να ρίχνουν τα βίντεο.
11: Μπράβο. Όλα αυτά τα άλλα βίντεο τα αφήνουν για να τα δείχνουν στον κόσμο να κάνουν όργια,
10: ναι,
11: και μόλις πούμε εμείς το όνομά τους να στρέχουν τα βίντεο. Αυτό το πράγμα πού στέκει και σε ποιο κόσμο είναι?
10: Εσκεμένα γίνεται αυτό.
11: Το μυαλό μου το έχω χάσει, δεν ξέρω τι σημαίνει.
10: Σίγουρα. Θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα τώρα.
11: Όχι, να πω και το άλλο Γρηγόρη, γιατί, ναι, έχω τρελαθεί. Αν εμένα με πιάσουν σε κάτι και κάνω, μου βγάζουν το όνομά μου κατευθείαν. Εμένα.
10: Ναι.
11: Προχθές ένας Αφγανός έκανε χίλια πράγματα. Και δεν βγάζουν το όνομά του, τα στοιχεία του να πούνε είναι τάδες. Και μόλις πιάσουν έναν τράπερ που είναι αντισυσμητικός, δηλαδή ένας, όπως είμαι εγώ, πατριώτης, λένε κατευθείαν το όνομά τους. Αυτό γίνεται. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα και σε αυτούς δεν λένε τίποτα.
10: Ναι, είναι φοβερό. Και πώς δεν αποκαλύπτουν συγκεκριμένα ονόματα και από άλλες υποθέσεις.
11: Όλους τους τράπερ, τους τραγουδιστές. Που εγώ τους πιο πολλούς τους ξέρω, τους γνωρίζω.
10: Ναι.
11: Μόλις κάνουν κάτι τράπερ που δεν γουστάρουν η κυβέρνηση, βγάζουν το όνομά του και αυτά. Και μόλις είναι κανείς ξένος, είναι Αφγανός, είναι Πακιστανός, δεν λένε το όνομά του, ποιος είναι να το βγάλουν φωτογραφία.
10: Ναι.
11: Και στους Έλληνες, όλους, μόλις είναι λίγο πατριώτης ο άλλος και επαναστάτης, τον βγάζουν στη σέντρα.
10: Έτσι και, και για άλλες υποθέσεις με παιδοβιαστές και με τέτοια δεν βγάζουν τα πρόσωπα. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όμως. Η Κρήτη, ναι, καλός ή κακός, έχει πολύ μεγάλη δύναμη και στο εκλογικό και στο πολιτικό και στο κτηνοτροφικό. Έχει εξουσία. Είναι έτσι ένα νησί πολύ ισχυρό που λέγανε παλαιότερα ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε την κατάσταση μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Πώς αντιδράνε οι κριτικοί?
11: Γρηγόρη, αν δεν κάνουν πατενιά στις εκλογές, σου μιλάω ξεκάθαρα, γιατί εγώ μιλάω με χιλιάδες κόσμους, με χιλιάδες. Δηλαδή, εκτός προσωπικά, μιλάω από τα μίντια, όπου και να πάω, δεν κάνω άλλη δουλειά. Όλη μέρα είναι,
10: ναι,
11: σε συζήτηση. Απορώ όλα αυτά που βγάζουν στην τηλεόραση και λένε πως θα πάρουν αυτό. Εγώ γελάω. Πραγματικά με πιάνουν τα γέλια. Αν δεν κάνουν παρανομία, γιατί έχει μάθει το κράτος αυτό, έχει κάνει μόνο παρανομίες στο εκλογικό, θα κρυφτούν κάτω από το πάτωμα. Και το λέω ξεκάθαρα.
10: Δηλαδή τι ποσοστό βλέπετε για τη Νέα Δημοκρατία?
11: Ξέρω ανθρώπους που λένε εγώ θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, αλλά ξέρω που θα κάψουν τα χέρια τους και δεν θα ψηφίσουν. Πώς θα σου πω να το καταλάβεις? Κανένα ακόμα δεν τους θέλουν καθόλου. Και σου είπα, δεν ήταν οι κουμπαργές και συντεχνείς στην Κρήτη να επηρεάζονται πολλοί κόσμος που ψηφούν οικογενειακά και τέτοια? Δεν θέλα υπάρχουν. Αλλά επιπλέον δεν αντέχουν οι άνθρωποι. Εγώ να μην σου λέω πράγμα. Έχω πει πολλές φορές πως εδώ θα γίνει επανάσταση και νομίζουν να κάνω πλάκα. Νομίζουν να κάνω πλάκα. Όταν θα στερέψει και πάει ο κόμπος στο σκηνί, στο λαιμό του αλλονού, να είναι σίγουροι πως θα σηκωθεί και το όπλο. Γιατί όταν εγώ, Γρηγόρη, δεν έχω να φάω και δεν έχω να πιω και με στερεί με οποιοδήποτε τρόπο το κράτος, θα αντιδράσω. Το καταλαβαίνεις, δεν είναι εδώ Αθήνα και τέτοια. Εδώ όταν οι άνθρωποι πεινάσουν, και ένα άλλο που κάνουν οι Γρηγόρη είναι μια τρέλα. Δηλαδή, εγώ κάνω κάτι και πάνε. Και μπλοκάρουν τον αδερφό μου, μπλοκάρουν τον άλλο αδερφό, δηλαδή βάλουν όλους σε κλιματική οργάνωση. Υπάρχει πουθενά στον πλανήτη αυτό το πράγμα που κάνουν? Εγώ φταίω κάτι. Εμένα τα αδέρφια μου έχουν καμιά δουλειά και τα νύσα μου.
10: Όχι, φυσικά.
11: Παρακαλώ.
10: Αυτό είναι παράλογο.
11: Αυτό το κάνουν αυτή τη στιγμή, το κάνει ο Μπάκμα στην Κρήτη.
10: Ναι. Θέλω να μου πείτε όμως. Ναι. Ξέρω, καλός ή κακός, ότι υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί οι οποίοι είναι κριτικοί. Όπως είναι, όπως αναφέρατε πριν, τον κύριο Χατζηδάκη, τον Κεφαλογιάννη. Τον Ανδρουλάκη. Έχει αρκετούς πολιτικούς κριτικούς.
11: Άκου, θα σου πω τώρα την αλήθεια μου για να μην πολυλογούμε.
10: Ναι.
11: Θέλω να πω πράγματα που δεν μπορώ. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα που σου πω.
10: Ναι, για τον Χατζηδάκη, για τον Κεφαλογιάννη, για τον Ανδρουλάκη, για όλους αυτούς, επειδή αναφέρατε τα σόγια.
11: Δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν. Πίστεψέ με το σου.
10: Δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν. Εδώ.
11: Όχι, πίστεψέ με.
10: Να.
11: Εγώ όταν γεννήκανε τα πράγματα και ήμουν στο χωριό με την αστυνομία και με τέτοια, εγώ τους κάλεσα, πήραν τηλέφωνο. Του είχα πει για τον ανιψό μου, τα δικά μου μίντια που τον πήραν και τον κάνανε εδώ στις αστυνομίες. Κατάλαβε.
10: Ναι.
11: Ένα πράγμα να καταλάβουν οι Γρηγόροι, πως όταν θα ξεχυλίσει το ποτήρι δεν θα μπορούν, όχι να πάνε στα σπίτια, δεν είναι πουθενά. Να κάψουν τα αυγά των και να ξανοίγουν το λαό και να ξανοίγουν τις Έλληνες. Έχουν ξεφύγει οι Γρηγόροι, έχουν ξεφύγει και μιλώ προσωπικά, γιατί με όλο τον κόσμο μιλώ προσωπικά. Μην λένε μετά κάνουν οργάνωση στην Κρήτη ή ψάχνουν να ρίξουν την κυβέρνηση τέτοια. Αυτή πάει τον κόσμο εκεί. Το καταλάβετε, Γρηγόρη. Αυτή
10: κατάλαβα.
11: Βάζει τη θελιά σιγά στο λαιμό του καθενού. Προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο να σε κάνει εγκληματική οργάνωση, να σε κάνει οργάνωση, να κάνει. Ξέρετε πόσο κόσμο έχουν βάλει τώρα στη φυλακή χωρίς λόγο, χωρίς τίποτα. Πού λένε τρομοκρατία δημοκρατίας. Δηλαδή γίνεται ένα πράγμα τρελό.
10: Ναι. Προσπαθούν, πιστεύετε, να καταπιέσουν τους κριτικούς.
11: Γιατί αυτό δεν γίνεται αυτή τη στιγμή.
10: Γιατί τι φοβούνται δηλαδή.
11: Θα πούνε, Γρηγόρη, οι τρομοκράτες, οι χτινοτρόφοι και ο καθένας. Δεν είναι έτσι.
10: Ναι.
11: Τα ξέρουνε.
10: Τόσα χρόνια δηλαδή, τόσα χρόνια που στηρίζανε, κάποιοι ήταν καλοί. Τώρα που δεν θέλουν να συμμετέχουν στην προδοσία και στο ξεπούλημα είναι τρομοκρατική οργάνωση.
11: όπως τα λες ακριβώς είναι.
10: Ναι.
11: Γιατί μόλις γίνουν κάτι θα πούνε ο κακοποιός ο Νίκτας του Ηρακλής, εγώ βάζω το όνομά μου γιατί δεν θέλω να πω για κανένα άλλο στην Κρήτη.
10: Καταλαβαίνω, ναι.
11: Αλλά ξέρω πως οι άνθρωποι περιμένουν το κλικ. Ξέρεις τι είναι το κλικ, Γρηγόρη.
10: Να τους γυρίσει η βίδα.
11: Ακριβώς. Θυμάσαι που είχα πει στην εκπομπή σου πως αν θέλουν να μπαίνουν και στα αεροδρόμια σε 3 δευτερόλεπτα και δεν σταματάει κανείς
10: ναι. Τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Και έγινε.
11: Μπράβο. Σκέψω όταν δεν θα έχουν να πάνε με τον τρόπο που πάει η κυβέρνηση, με τον τρόπο που κάνει και τους παίρνει τα λεφτά και τους μπλοκάρει τους λογαριασμούς που κάνει χίλια πράγματα. Γρηγόρη, για να μην πολυλογούμε. Γιατί δεν ελέγχει τους ξένους που παίρνουν τα λεφτά στην Κρήτη. Γιατί δεν ελέγχει τους ξένους. Και πάει και μπλοκάρει όλα τα φημί το κριτικό για να γλιτώνουν οι ξένοι. Έχουνε πρόβλημα. Έχουνε πρόβλημα μόλις ακούσουν ξένο, παθαίνουν ταραχή. Αυτοί θα φέρουν τον πόλεμο. Μοναχίτωνε. Μοναχίτωνε τον φέρουν τον πόλεμο. Και εγώ σου είπα γρήγορα ένα πράγμα. Εσύ άμα έχεις 10 παιδιά ή ο άλλος, όπου είναι εδώ όλες οι πολιτικές οικογένειες και δεν έχουν να πάνε τα παιδιά τους. Δεν σε κάνει κατευθείαν παράνομο. Πες μου.
10: Βέβαια.
11: Δεν σε κάνει παράνομο.
10: Άμα δεν έχω να φάω και δεν έχω τι να κάνω, τι αναγκαστικά θα πρέπει κάποιος να επιβιώσει.
11: Προχτές πάνε και κάνουν ένα έλεγχο σε ένα σπίτι Γρηγόρη, σε κάτι δικούς μου, και βρήκαν ένα πιστόλι, όπως σου λέω ακριβώς. Και τι κάνανε. Πήραν τον αδερφό του που είναι μελισσοκόμος, πήραν τον άλλο που δεν έχουν δώσει ποτέ δικαίωμα σε τίποτα, μα ποτέ σε τίποτα, και τους βάλαν σε όλους εγγύηση. Εγώ πώς αυτό το κράτος, το τεφταρχικό κράτος, αυτό το συγχαμένο κράτος θα το δεχτώ.
10: Ναι.
11: Το
10: επίσης βλέπω κύριε πώς... Νυχταρή το ότι ναι. Περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική έχουν φύλαξη από αστυνομικούς. Βλέπω κάτι ανθρώπους που δεν κινδυνεύουν από κανέναν να έχουν κύμπο έξω από το σπίτι και σκοπιές. Να φέρω σαν παράδειγμα εγώ τον Πορτοσάλτε. Κανένα πρόβλημα δεν έχω. Μιλάμε ονόματα. Μπράβο, ο Πορτοσάλτε. Από ποιον κινδυνεύει ο Πορτοσάλτε δηλαδή για να έχει αστυνομικούς έξω από το σπίτι του.
11: Άκου, τον είδα, εγώ δεν μπορώ να βλέπω Sky, συγχαίνω με τον εαυτό μου, σου μιλώ στα αλήθεια και τον είδα σήμερα και μίλησε, έχουμε βγει και λίγο στην Κρήτη και κάμανε λίγο πανηγυρισμού στο Λασίτη.
10: Πληρώνουμε δηλαδή εμείς σαν Έλληνες ναι. Πολίτες αστυνομικούς για να είναι έξω ναι. Το σπίτι του Πορτοσάλτε.
11: Έχω πει για τα αυτά τα σκουπίδια, τυχοματερές της τηλεόρασης, τυχοματερές. Όποιος έχει τα κόστη από την εκπομπή σου να με καλέσει στην εκπομπή με όποιον άνε. Δεν πάνε να είναι στρατηγοί αστυνομίας που βγαίνουν στην τηλεόραση. Όποιος γουστάρει να με καλέσουν στην εκπομπή και να πούμε πράγματα ο ένας τον άλλο. Άκου, θα σου πω τώρα Γρηγόρη για να ξέρεις. Με παίρνουν στρατηγοί της αστυνομίας που είναι συνταξιούχοι και τέτοια και μιλάμε. Και τους λέω εγώ που τους ξέρω. Γιατί δεν λέτε αυτό το πράγμα και ξέρετε τι μου απαντούν Γρηγόρη.
10: Τι.
11: Ηρακλή δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί μας πληρώνουν.
10: Θα χάσουν τη θέση. Ακούστε
11: αυτό που σου λέω, Γρηγόρη.
10: Φοβούνται να χάσουν τη θέση και τη σύνταξη
11: ακριβώς.
10: Και ό,τι έχουν.
11: Ακριβώς. Δεν μπορώ να πω τα ονόματα, Άντωνε.
10: Καλά, βέβαια.
11: Ναι, αλλά γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτά όλα τα σκουπίδια που τα στηρίζουν και υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο Πορτοτσάλτης έχει τώρα 24, 23, 18, ούτε ξέρω, κάπου εκεί είναι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα να προστατεύουν όλα αυτά τα σκουπίδια στην Αθήνα και ότι υπάρχει και πολλούς άλλους. Και μόλις πεις εσύ για έναν ξένο, έχεις πρόβλημα. Δηλαδή να με συλλάβουν, να με πάνε μέσα, να μου κάνουν. Μόλις πω κάτι εγώ, με καλούν κατευθείαν πάνω, με καλεί το εκβιαστό, με καλεί ο ένας, με καλεί ο άλλος. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει σε αυτό το κράτος. Εγώ έχω παλέψει με αυτό το κράτος, τον λέω, με έχετε βάλει 8 φορές, 7 ή 8 φορές φυλακή και είμαι αθώσει και 8 φορές. Προσπαθούν τώρα Γρηγόρη με οποιοδήποτε τρόπο να μου βρουν κάτι να βάλουν φυλακή. Και δεν πρόκειται να μου βρουν κάτι γρήγορα.
10: Ναι, επειδή πάτε κόντρα και λέτε ναι. Πράγματα τα οποία δεν
11: και
10: θέλουν
11: δεν
10: να ακουστούν.
11: Δεν θα κάμω και πίσω για κανένα. Ούτε τους φοβούμε, ούτε τους σκιάζομαι. Ούτε τους σκέφτομαι πως υπάρχουν καθόλου.
10: Ναι.
11: Έχω δείξει στη ζωή μου πως δεν φοβούμαι ούτε το θάνατο ούτε τίποτα. Όταν έχω δίκιο.
10: Καταλαβαίνω.
11: Μόνο που είμαι Έλληνας πατριώτης έχουν πρόβλημα γιατί μιλώ. Γιατί κάνω, γιατί το ένα.
10: Μα αυτοί θέλουν να τους χειραγωγούν όλους και όλους να, όλοι να κάθονται. Είναι ερωτευμένοι με τους προσκυνημένους. Όποιος σηκώνει κεφάλι και πάει κόντρα θέλουν να τον εκδικηθούν. Έτσι λειτουργούν.
11: Δεν είναι γρήγορα. Ξέρεις πως οι κόσμοι με παίρνουν εμένα δικαστές που μου κλείνουν ραντεβού. Με λέω και έτσι ναι. Για μεγάλους και συνταξιούχους και τέτοια και μου λένε Ηρακλή μου πρόσεχε θα σε σκοτώσουν. Όταν σου το λένε οι αρχές που έχουν δει τόσα χίλια πράγματα. Χίλιες ναι. Καταστάσεις.
10: Τόση βρωμιά εννοείται.
11: Ναι. Δηλαδή, αν χρειαστεί, γιατί εμένα κάποια στιγμή μπορεί να με συλλάβουν να μην πάνε μέσα. Εγώ θα φέρω τους ανθρώπους εκεί και να με στηρίξουν. Γιατί ξέρουν τι συμβαίνει.
10: Όλα αυτά μαγειρεύονται στην Αθήνα, έτσι δεν είναι.
11: Γρηγόρη. Αν έχουν τα κότσια όποιος θέλει, δεν πάνε υπουργός, δεν πάνε βουλευτής, δεν πάνε ό,τι...
10: Ό,τι είναι.
11: Ό,τι να είναι. Θα σου πω τώρα και κάτι που δεν ήθελα να το πω ποτέ στη ζωή μου. Θα πω έτσι κάτι και θα πάθει πανικό το Μαξίμ. Αυτό που έπαθε εγκεφαλικό, πώς το λένε το επωνυμό, το έχεις στο μυαλό μου.
10: Ποιον από όλους?
11: Στο Μαξίμ που έπαθε και τον πήγανε στο νοσοκομείο και του κάμανε χείριση. Πώς το μυαλό μου, πώς το λένε.
10: Θα το βρω τώρα γιατί και εγώ δεν θυμάμαι. Πώς το λένε.
11: Το δεξί χέρι του πρωθυπουργού. Στη μυστική, πώς το λένε.
10: Τον Απρίλιο που έπαθε, λέτε.
11: Ναι, ναι.
10: Ο Μιλωνάκης.
11: Άκου, τώρα θα πω ένα περιστατικό με τον Μιλωνάκη για να γελάσει.
10: Ο Γιώργος ο Μιλωνάκης, ναι.
11: Μπράβο. Τώρα επειδή θα ακούσει το Μαξίμ για μένα και θα πανικοβληθούν. Είχα μία φίλη διοικητή στην ΑΕΠ. Που έχω πάρα πολλούς φίλους. Και αυτή κάποια στιγμή, όταν ήμουν εγώ στην Δημοκρατία, κινδύνευε. Μου λέει η Ηρακλή, άκου, δεν ήθελα να το πω, θα το πω όμως έτσι για να καταλάβουν πως ξέρω εκατομμύρια πράγματα και να ξέρουν. Μου λέει η Ηρακλή, κινδυνεύω και τέτοια. Και ξέρω γιατί κινδυνεύεις.
10: Χύψη, ναι.
11: Μου λέει έτσι μπορεί να μου κάνουν ζημιά από το Μαξίμ. Και τι έκανα, Γρηγόρη. Όπου πήγε ραντεβού με το Μιλωνάκη και μετά, παρακολούθησα εγώ και έκανα όλες τις παρακολουθήσεις εγώ όπου ναι. Ήταν αυτή. Με πιστεύεις?
10: Για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω, ναι.
11: Ακριβώς τώρα μόλις το ακούσουν εκεί πάνω θα πάθουν πανικό.
10: Το Μαξίμου λοιπόν μαγειρεύει κάποια πράγματα και προσπαθεί ας πούμε να ελέγξει τους πάντες.
11: Τι λέω και επειδή ξέρουν τι λέω και εγώ δεν θέλω να πω πολλά πράγματα γιατί θέλω να τα πω στην εκπομπή σου.
10: Ναι.
11: Επειδή είπα ένα όνομα που είναι η καρδιά του κράτους. Και ξέρουν τι σχέση έχω και με την οικογένεια, ξέρουν τι σχέση έχω και με τον Γρηγόρη, ξέρουν τι σχέση έχω και με τον πατέρα του Γρηγόρη. Με όλους, δεν υπάρχει κανείς στην Δημοκρατία. Απλώς θέλω να σου δώσω να καταλάβεις, διοικητή στην ΑΕΠ γυναίκα και φοβότανε κι εγώ...
10: Φοβότανε το κράτος δηλαδή.
11: Ο ίδιος εγώ...
10: Βασικά το παρακράτος, το παρακράτος.
11: Μπράβο. Εγώ ο ίδιος παρακολουθούσα...
10: Ναι, το παρακράτος αυτό όμως, κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ναι. Δηλαδή εγώ αυτό το παρακράτος θα έπρεπε η δικαιοσύνη να μπορεί να το φυλακίσει, να το ελέγξει. Η δικαιοσύνη γιατί δεν κάνει τη δουλειά της δηλαδή, και το αφήνει αυτό να γίνεται.
11: Μπορεί Γρηγόρη τώρα να γίνει, μόλις το λέμε γιατί θα μας ακούνε 100% αυτή τη στιγμή, τώρα θα έχουν πάθει πανικό για αυτό που είπα, δεν το έχω πει ποτέ μου.
10: Ναι.
11: Απλώς λέω μερικά πράγματα για να καταλάβουν που ξέρω εκατομμύρια πράγματα, που ξέρουν τι ξέρω εκεί μέσα και όχι τώρα, μπορώ να τον λέω από το 98. Από το 88 μέχρι τώρα. Κατάλαβες, έχω...
10: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
11: Να λέω. Επειδή ξέρουν τώρα τι λέω, αυτό το πράγμα, αν δεν ήμουν εγώ, ο άνθρωπος αυτός...
10: Θα είχε πρόβλημα. Θα είχε πρόβλημα.
11: Είχα μεσολαβήσει πραγματικά. Πολλές φορές θέλω να μιλήσω για τον Γρηγόρη, δεν θέλω να μιλήσω.
10: Ναι.
11: Γιατί είχα καλή σχέση. Είχα μεσολαβήσει, το λέω έτσι, και με τον ίδιο τον Γρηγόρη, για να σταματήσω αυτό το θέμα.
10: Ναι, ακούστε με λίγο, για να καταλάβω εγώ κάποια πράγματα τώρα. Ναι, απ' τη μία υπάρχει. Ναι, απ' τη μία λοιπόν υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτή τη χώρα, για να τα βάλουμε λίγο σε μια τάξη, γιατί είναι πολλά. Απ' τη μία υπάρχει ο υπόκοσμος, η νύχτα, οι εγκληματίες, οι φυλακές. Απ' την άλλη υπάρχει το Μαξίμου με κάποια κυβερνητικά στελέχη και ένα οικογενειακό περιβάλλον που λαμβάνει κάποιες αποφάσεις για το πώς θα κινηθεί η χώρα, που ελέγχουν αυτοί και την ΕΥΠ. Που παράλληλα...
11: Όλα Γρηγόρη, δεν υπάρχει κάτι. Προκαλώ όποιος θέλει να με βγάλει δημόσια, εγώ είπα πράγματα τώρα που θα πάθουν εγκεφαλικό στο Μαξίμ μέσα.
10: Ναι, εγώ θέλω αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, στην ουσία ελέγχουν και τη νύχτα και τους παράνομους όλοι αυτοί του Μαξίμου.
11: Γρηγόρη, μπορώ να πω εκατομμύρια πράγματα. Εγώ λέω μερικά πράγματα για να καταλάβεις από την κεφαλή μέσα. Ναι. Ήμουν επειδή ήμουν στη Νέα Δημοκρατία και ήμουν πάντα στη Νέα Δημοκρατία μέσα. Δικοί μου ανθρώποι που είχα σχέση εγώ με το διοικητή της ΑΕΠ και τέτοια που ήταν και αυτή η Νέα Δημοκρατία.
10: Ναι.
11: Πιεστήκανε, ζοριστήκανε και προστάτευα εγώ, δηλαδή, τους ανθρώπους πάλι τους δικούς μου. Πώς να σου πω να το καταλάβεις.
10: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
11: Γιατί ήθελε ο Μιλωνάκης να κάνει το δικό του τζέτο.
10: Το δικό του. Ναι.
11: Εγώ δεν βγήκα ποτέ μπροστά να πω κάτι. Αλλά σε όλα τα ραντεβού που πήγανε. Και στο Πάλιρο που πήγαν έτσι, τα λέω έτσι για να καταλάβουν τι λέω, που δεν το ξέρουν τώρα.
10: Υπήρχε και η δικλίδα ασφαλείας. Απλά θέλω να μου πείτε, κύριε Ηρακλή, θέλω να μου πείτε κάποια πράγματα. Λοιπόν, για να καταλάβουμε κάτι. Ναι. Στην ουσία, βλέπω το ότι έχουν ανάγκη κάποιους ανθρώπους. Καλός ή κακός, υπάρχουν και τοποθετημένα πρόσωπα. Αυτοί οι τοποθετημένοι.
11: Άκου. Όποιο θέλει, είπα, α βγει η αστυνομία. Όποιο δημοσιογράφο θέλει να με καλέσουν σε ζωντανή κουμπί, όχι έχω κάνει 100 συνεντεύξει και μετά δεν τα αφήνω να βγουν, γιατί λέω πράγματα που δεν τα βγάλουν.
10: Ναι.
11: Όποιο γουστάρει. Όποιο γουστάρει αυτή τη στιγμή να με καλέσει σε πάνελ και να έρθει. Όποιο θέλει. Δεν πάνε να τρέξει.
10: Το καταλαβαίνω αυτό. Το καταλαβαίνω.
11: Όποιο γουστάρει και θα κρυφτεί. Με μένα θα κρυφτεί.
10: Ωραία. Αλλά αυτό που σα ρωτάω είναι κάτι συγκεκριμένο. Τοποθετούν ναι. πρόσωπα σε συγκεκριμένε υπηρεσίε. Και το κάνουν αυτό για να μπορούν να τους ελέγχουν. Αυτούς τους κρατάνε από κάπου δηλαδή.
11: Γρηγόρη, παντού υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί κανένα κράτος να γίνει και να μην έχει παρακράτος. Σου το λέω.
10: Ναι, να μην έχει τοποθετημένα.
11: Αν δεν υπάρχει παρακράτος, δεν μπορούν να προχωρήσουν τα πράγματα. Πίστεψε με αυτό που σου λέω.
10: Ναι.
11: Εγώ κάποια στιγμή, αν δηλαδή να περάσουν τα χρόνια, πάνε να γράψω δύο βιβλία και θα πάθουν σοκ όλη η Ελλάδα. Αλλά θέλουν να ζουν γιατί πολλοί πεθαίνουν και δεν προλαβαίνουν να είναι μάρτυρες. Κατάλαβες να σου πω.
10: Ναι.
11: Πραγματικά σε μιλάω, δηλαδή δεν μπορεί να πιστέψεις αυτά που έχω ζητήσει. Δεν μπορείς να πιστέψεις. Και με τον Αντρέα Παπαντρέου, γιατί ήμουν με τον Γιαννόπουλο, ήμουν με την Δήμητρα Τηλιάνη, τον Πάρος, λέω ονόματα. Ναι. Με πολλούς. Είχα σχέσεις τρομερές. Ήμουν σε χιλιάδες πράγματα μέσα.
10: Καταλαβαίνω. Ωραία. Άρα έχουμε ένα...
11: Δεν γίνεται χωρίς παρακράτος. Σου το λέω με υπογραφή.
10: Το καταλαβαίνω.
11: Άρα, γιατί υπάρχει το μαύρο χρήμα
10: ναι.
11: και αυτομάτως υπάρχει παρακράτος. Μην
10: αυτό συζητούσαμε λέει, πριν και με τον προηγούμενο καλεσμένο εδώ πέρα, ο οποίος έλεγε ότι υπάρχει από την ΕΕΠ ένα ταμείο το οποίο μοιράζει χρήμα σε διάφορους ανθρώπους για να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Είτε αυτοί είναι δημοσιογράφοι.
11: Πάνε πάνω στην ΕΕΠ ανθρώποι που είναι δικοί των και λένε πως είναι... είναι ρουφιάνοι, να σου το πω καθαρά, για να παίρνουν τα λεφτά. Χωρίς να είναι τίποτα.
10: Ναι.
11: Αυτό το έργο που γίνεται εδώ στην Ελλάδα, αυτό το πάρτι, αυτό η ασυντοτοσία, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Θυμάσαι που σου είχα πει σε εκπομπές, σε ένα και στην τηλεόραση, πως στοχεύουν την Ελλάδα με ειδικό χρόνο, με ειδικό τόπο. Εγώ αύριο είμαι πρωθυπουργός, θα το αναλύσω έτσι, αλλά αυτό θα το αναλύσω, φεύγω από το ένα, πάω στο άλλο.
10: Ναι.
11: Και έχω εταιρεία. Και εσύ είσαι ο πρωθυπουργός. Ακούς, Γρηγόρη.
10: Ακούω, ναι.
11: Και κάνω το διαγωνισμό και τέτοια και παίρνω εγώ το έργο, το νερό. Παίρνω ναι. το αεροδρόμιο, παίρνω τέτοια. Και λέει το έργο είναι 350 εκατομμύρια. Μέχρι να τελειώσει το έργο, ξέρεις πόσο πάει, είπα ένα νούμερο. 1,5 δισεκατομμύριο. Άκου, Γρηγόρη, ξέρω ακριβώς τι κάνουνε, ξέρω όλα τα 50. Αν υπάρχει όμως κράτος και καλέσουνε 200 ανθρώπους, θα τον πω εγώ αυτό, θα κρυφτούν όλοι. Δεν υπάρχει τέτοιο πάρτι που υπάρχει εκεί μέσα. Τέτοιο πάρτι δεν έχω ξανασυναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ στην ιστορία της ζωής μου. Είπα, όποιος θέλει αυτή είναι υπουργός, όποιος γουστάρει να με καλέσει στην τηλεόραση να βγούμε μαζί. Όποιος γουστάρει. Και να έχει τα κόστη να με αντιμετωπίσει εμένα. Που με ξέρουν όλοι.
10: Δύσκολο πράγμα.
11: Δεν είναι αδημοκρατία. Άκου, Γρηγόρη, γιατί ώρες με έχουν τρελάνει με αυτά που κάνουν με τον κόσμο, που πιέζουν τον κόσμο, που τους βάζουν, τους χρεώνουν, τους κάνουν για να φοβήσουν τους Έλληνες και κάνουν αυτό το πράγμα. Έχουν φέρει τον κόσμο σε αδιέξοδο. Όποιος θέλει υπουργός και ό,τι θέλει, να βγει μαζί μου και
10: ωραία.
11: Να τον κάνουν να κρυφτεί μέχρι εκεί που δεν βάλει τα μάνια.
10: Εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι υπουργοί, ναι. το λέω έτσι ομά και εγώ με το ονοματεπώνυμό μου μιλάω, είναι τσιράκια του συστήματος, κοιτάνε να αρπάξουν κανένα φράγκο και εκτελούν εντολές. Δηλαδή και να βγουν απέναντί σας δεν μπορούν να βγουν γιατί αυτοί είναι λοβοτομημένοι και χειραγωγημένοι. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι το μέλλον, γιατί βλέπω ότι έρχονται και οι νέες γενιές και καλώς ή κακώς υπάρχει και μακροχρόνια ένα σχέδιο και από γείτονες και από ξένους και από ανθρώπους που θέλουν ας πούμε, να εκμεταλλευτούν το λαό. Βλέπουμε το ότι όλοι αυτοί. Έχουν ιδιωτικοποιήσει τα πάντα. Από το νερό θέλετε, από το ρεύμα θέλετε, από ό,τι και αν θέλετε. Και αναρωτιέμαι, πού θα φτάσει όλο αυτό. Δηλαδή, μας στοχοποιούν και μας στέλνουν στο εξωτερικό. Τι άλλο να κάνουμε.
11: Άκου το καινούριο πάρτι που έχει στήσει, που το έλεγα καιρούς τώρα. Εμείς τώρα στα χωριά που ήμασταν, δεν μπορεί να χτίσει κανείς, πρέπει να έχουμε 50 στρέμματα. Περίμενε τώρα και θα καταλάβεις το ελληνικό λαό τι θα πάθει. Άκου, αν δεν τη φύγουν να τους χτίσουν χτιστούς με χαντάκια όλους αυτούς. 2, 3, 5 χιλιάδες πώς είναι αυτοί οι Αθέλληνες που δεν υπάρχουν να τσιμεντώσουν όπως το λέω στην ορολογία επειδή με λένε μαφία, αυτή είναι πιο μαφία από μένα.
10: Ναι, είμαστε κατά της βίας.
11: Μπράβο, ναι, Όχι, δεν προ... δεν... με λένε εμένα. Εμένα άκου Γρηγόρη. Ναι. Όταν τους λες κάτι αυτούς λέει ο κακοποιός ο τέτοιος.
10: Ναι.
11: Εγώ βγαίνω και μιλώ με το όνομά μου και όπως είμαι.
10: Το καταλαβαίνω, απλά εγώ θέλω να σας πω κάτι άλλο. Εδώ πέρα, σε αυτό που λέτε, σε αυτό που λέτε για τα χωριά, στην ουσία, λένε ότι θα φέρουν στην Κρήτη παράνομους μετανάστες και έρχονται καθημερινά.
11: Δεν λέω μόνο γι' αυτό, δεν θα μπουν στα χωριά οι μετανάστες που λένε. Μην έχουν χαρά. Δεν μπορούν να μπουν στα χωριά. Μπορεί να μπουν σε μερικά χωριά που δεν έχει καθόλου. Εγώ είπα άλλο πράγμα. Εγώ τώρα, αν θέλω να χτίσω στο χωριό, δεν μπορώ να χτίσω με τον νόμο που έχει κάνει. Δηλαδή προσπαθεί να τελειώσει όλη την Κρήτη, τη Μόνη. Δηλαδή εμένα ένα οικόπεδό μου στο χωριό άξιζε 50 χιλιάρικα. Τώρα δεν αξίζει ένα ευρώ. Έχει καταλάβει τι έχουν κάνει.
10: Ναι. Υποβάθη.
11: Τελειώνουν τους ανθρώπους συστηματικά να μην έχουν φωνή, καταλαβαίνεις.
10: Και να χάνουν και την περιουσία τους. Γιατί άμα δεν έχει αξία, έρχονται και τα αγοράζουν.
11: Να λέω ένα πράγμα. Η επανάσταση θα ξεκινήσει από την Κρήτη. Σου το λέω επώνυμα. Όταν οι άνθρωποι εδώ, στα χωριά που ήμασταν, σήξει ο κλειός και δεν έχουν μεγαλώσει να κοπέλετε, όταν θα σηκωθούν τα πρώτα όπλα, το λέω έτσι για να καταλάβουν, δεν θα μπορούν να τα μαζέψουν.
10: Ναι, είναι
11: να ξέρουν, θα κρυφτούν, άκου τι θα γίνει επίλυος πόλεμος.
10: Άμα γίνει επίλυος πόλεμος έχουμε πρόβλημα. Καλός ή κακός,
11: ακριβώς,
10: η ιστορία επαναλαμβάνεται και πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας.
11: Δεν ξέρω να κάνει ιστορία. Εγώ βλέπω τους ανθρώπους που ζούνε. Προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να τους φημώσουν, να μην έχουν να πάνε, να τους έχουν εκμάλωτους ή τέτοια. Να ξέρεις πως κάθε οι άνθρωποι που εδώ είναι περήφανοι, έχουν με τον τόπο, έχουν άλλο στυλ, δεν τους ενδιαφέρει τι κάνει ο Ηρακλής, ο Ηράκλειο, ο Μητσοτάκης στην Αθήνα, ο Γρηγόρης, τέτοια. Έχουν μπει στις οικογένειες που ο άλλος μπορεί να αυτοκτονήσει από την περηφάνεια του, να πάει να πεθάνει, ας πει, εξετελέστηκα. Είπα, μην φτάσει το σημείο αυτό, γιατί δεν θα μπορούν, όταν θα σηκωθούν τα όπλα, δεν θα σταματήσουν και μην πούνε αύριο το πρωί, εγώ φέρνω επανθατώ στον κόσμο. Και αν θέλουν να ρωτήσουν, να καλέσουν τον κόσμο να πάνε στα χωριά με την πρόνοια να καταλάβουν τι έργο έχουν κάνει.
10: Ναι. Φυσικά όποιος αυτό συμβαίνει και σε,
11: μιλάει,
10: και σε όλη την Ελλάδα το έχουν εφαρμόσει αυτό και έχουν υποβαθμίσει την αξία της Ελλάδας. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Δεν μπορείς να τσιμεντώσεις, δεν μπορείς να χτίσεις, δεν μπορείς να κάνεις χίλια δυο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Και εκεί βρίσκουν την ευκαιρία, κύριε Νύκταρη, οι ξένοι και έρχονται και τα αγοράζουν όλα κοψοχρονιά.
11: Γρηγόρη, κατάλαβες τι σου λέω. Δηλαδή στα χωριά, εδώ στα χωριά της Κρήτης που είναι όλα χωριά. Ένας που έχει ένα οικόπεδο που είναι 10 πράγματα.
10: Το κατάλαβα, ναι, το κατάλαβα. Ευρώ,
11: δεν κάνει ούτε ένα χιλιάρικο. Δεν κάνει αυτομάτως.
10: Το κατάλαβα, ναι, και φτωχοποιούν παράλληλα και το λαό όμως και τους αρπάζουν την περιουσία έτσι. Αυτό εξηγώ κι εγώ.
11: Γρηγόρη, εύχομαι ποτέ μη τάξουμε αυτό το πράγμα. Γιατί άμα τάξουμε, ναι, και εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή.
10: Ναι.
11: Το και... λέω δημόσια για να εκπέμπουν.
10: Ωραία. Βλέπω όμως επίσης ότι εδώ πέρα τώρα ξεκινάνε οι ρογμές να εμφανίζονται. Σιγά σιγά προχωράμε προς προεκλογική περίοδο που ήδη βρισκόμαστε κατά τη δική μου άποψη. Και μετά τις εκλογές υπάρχουν διάφορα σενάρια που μπορεί ο καθένας να χτίσει στο μυαλό του. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί. Γιατί μόνο εκείνη τη στιγμή που θα βγουν τα αποτελέσματα θα γνωρίζουμε. Σε περίπτωση όμως που, σε περίπτωση που λέω εγώ, ξαναεκλεγούν οι ίδιοι, τι πρόκειται να γίνει, κύριε Νίκη?
11: Γρηγόρη, εγώ προτείνω ένα πράγμα και θέλω να το ακούσουν όλοι οι πολιτικοί της Ελλάδας, εκτός αυτοί που κυβερνούν και αυτοί που είναι του συστήματος. Εγώ ξέρω τι θα γίνει εδώ στα χωριά στην Κρήτη. Ξέρω πως η Νέα Δημοκρατία στα χωριά έπαιρνε, σε χωριό, 700 σταυρούς, 600 ή το τέτοιο. Τώρα δεν πάρει 150. Πρέπει για μένα να ελεγχτούν όλη η Ελλάδα γιατί θα κάνουν νοθεία. Είμαι 100% σίγουρος.
10: Θα κάνουν νοθεία, το πιστεύετε λοιπόν?
11: Ναι, είμαι 100% ναι. Ξέρετε πόσα εκλογικά εγώ ήμουν όταν ήταν και σταυρώνανε και τα βγάζαν άκυρα και βγάζαν άκυρα και βγάζαν άκυρα.
10: Το έχω ζήσει κι εγώ αυτό, ναι, είναι αλήθεια αυτό.
11: Ναι, ή πόσες ψηφισμόθηκαν. Ακού Γρηγόρη, τέτοια κομπίνα που γίνεται με τη δικηγόρο και με τις εκπροσώπους δεν υπάρχει. Δηλαδή, εσύ είσαι βουλευτής. Τώρα θα το καρφώσω και θα γίνει πολύ ωραίο. Ο Άδωνης λέει εγώ παίρνω 70.000 σταυρούς. Ο Άδωνης. Αυτοί που πάνε στα εκλογικά που είναι ο Άδωνης, τελέσει κανείς?
10: Όχι.
11: Ωραίο, ε. Το είπα πολύ ωραία, ε.
10: Έρχεται δηλαδή νοθεία στις εκλογές.
11: Γρηγόρη, μπορεί να είναι ένας βουλευτής. Άλλος στη Νέα Δημοκρατία με τον Άδωνη στην ίδια περιοχή, το λέω έτσι σχήμα για να το καταλάβουνε, και εντολή βγαίνει από εκεί μέσα, δάνεται το σταυρό στον Άδωνη, πρώτα αυτή και μετά οι υπόλοιποι. Με κατάλαβες?
10: Ναι, πέφτει γραμμή.
11: Ακριβώς. Μετά λέει έχω 70 και 80 χιλιάδες σταυρούς.
10: Νοθείας εκλογές. Νοθείας τις εκλογές
11: λοιπόν. Δηλαδή Γρηγόρη, τι γίνεται στα συστήματα τέτοια. Δεν μπορεί κανείς να με διαψεύσει εμένα, γιατί εγώ με μία ζωή. Να, μπορούν να πάρουν τον Καραχάλιο τον Νίκο να ρωτήσουν για μένα. Που ήμασταν μαζί στην Άνη Μοκοπία 35-37 χρόνια. Λέω και ένα όνομα που ήταν από τα μεγαλύτερα, από τους μεγαλύτερους κόμβους. Τον Παπαμίκο το... από την Θεσσαλονίκη.
10: Ο Παπαμιμίκος αναφέρεται τελευταία σε διάφορες υποθέσεις. Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Βλέπω όμως ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω το στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία αλλάζουν ρότα.
11: Γιατί θα βρεθούν στον δρόμο όλοι, Γρηγόρη.
10: Θα βρεθούν στον δρόμο.
11: Και έχω τόσους πολλούς φίλους της Νέας Δημοκρατίας που θα βρεθούν στον δρόμο. Εγώ θα κάνω μια πρόλευση και αν βγω λάθος, η Νέα Δημοκρατία θα διαλύσει. Και ναι. Φταίει το σύστημα που έχει χτίσει ο Κυριάκος με το παρακράτος του Πασόκ. Το είπα έτσι, παρακράτος.
10: Εδώ πέρα οι δημοσκοπήσεις βγάζουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 26 με 28%.
11: Άκου Γρηγόρη, άμα βάλει η Νέα Δημοκρατία 26%, θα βάλω κι εγώ σκουλαρίκια. Δεν τα λέω γιατί στα χωριά το λέμε, θα βάλω σκουλαρίκια στα αυτιά μου. Όχι το έχω πράγμα με το σκουλαρίκι.
10: Ναι.
11: Απλώς το λέω.
10: Εγώ φοράω σκουλαρίκια. Ένα λεπτό. Εγώ δεν θα μπορώ να βάλω σκουλαρίκια.
11: Εσύ κατάλαβες θέλω να πω.
10: Ναι, κατάλαβα.
11: Βάλω σκουλαρίκια. Όχι το είπαμε.
10: Κατάλαβα. Το θέμα έτσι. Είναι το ότι δεν έχουν αυτά τα ποσοστά. Αυτό εννοείται.
11: Δεν υπάρχει ούτε στο 3%. Εγώ βάζω στοίχημα διψήφιο αριθμό δεν θα έχει μια Δημοκρατία. Και ο Καραμαλής κατεβαίνει. Το λέω εγώ για να ξέρεις.
10: Ο Καραμαλής κατεβαίνει.
11: Ο Καραμαλής λέω, ο Σαμαράς.
10: Ο Σαμαράς, ναι, ο Σαμαράς ναι. Όμως θα κάνει κόμμα στο 90, γιατί φοβάται ότι θα
11: δεν
10: το...
11: Δεν φοβάται, ο Σαμαράς το κόμμα του τόσο έτοιμο. Ξέρεις πόσοι υποψηφίους φίλους με έχει βάλει η Γρηγόρη.
10: Πόσο, 100 άτομα.
11: Πάρα πολλές.
10: Και δεν τρέπονται όλοι αυτοί να στηρίζουν τον πρώην πρωθυπουργό που έκανε ό,τι έκανε. Είναι τρομερό.
11: Άκου Γρηγόρη, εγώ δεν θα πω τώρα κάτι. Εγώ, όπως το λες, εγώ με το, όταν ο Σαμαράς πήγε κόντρα στο Μητσοτάκη, δεν ήθελα να το ξαναμιλήσω ποτέ. Και το γνωρίζει ο Σαμαράς και το γνωρίζουν και όλοι οι άνθρωποι του. Γιατί είμαι φίλος με όλους. Με όλο το επιτελείο, με όλους έχω σχέση.
10: Με όλους τους συνένοχους.
11: Αυτό το πράγμα, δεν ήθελα να το μιλήσω. Αυτή τη στιγμή όμως, αυτή τη στιγμή δεν είναι Νέα Δημοκρατία η Νέα Δημοκρατία που κυβερνά. Και πάνε Νέα Δημοκρατία εκεί. Εγώ λέω την αλήθεια.
10: Ναι, αλλά με τα ίδια υλικά και με τους ανθρώπους που έχουν αποδείξει ότι είναι ακατάλληλοι και ότι έχουν γκρεμίσει. Εγώ... Και ο Σαμαράς φταίει που έβαλε το λιθαράκι του και αυτός χίλιες ζημιές έκανε.
11: Ναι, εγώ έχω πει, ναι, όπως το λες είναι αυτό το πράγμα.
10: Χίλιες ζημιές και ο Τσίπρας, χίλιες ζημιές και ο Σαμαράς και ο Παπανδρέου και Μητσοτάκηδες, Καραμαλίδες.
11: Εγώ Γρηγόρη.
10: Δρόμο, όλοι δρόμο.
11: Εγώ Γρηγόρη δεν είμαι Νέα Δημοκρατία. Απλώς εγώ είμαι πατριώτης και πάμε πατριωτικό κόμμα στην Νέα Δημοκρατία.
10: Δρόμο, όλοι αυτοί φτάνει τόσο. Κατακλέψαν τον ελληνικό λαό, κατέστρεψαν την Ελλάδα. Δρόμο να πάνε στα σπίτια τους. Φτάνει τόσο. Κάναν τα πάντα
11: τι
10: ιδιωτικά.
11: Είναι προηγουμένως Γρηγόρη πόσο η Νέα Δημοκρατία διαλάει. Το είπα δεν το είπα.
10: Ναι, εδώ
11: βλέπω. Από 65 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν θα είναι στην άλλη βουλή.
10: Και βλέπω εδώ πέρα και κάτι εφοπλιστές και κάτι επιχειρηματίες να στηρίζουν Τσίπρα. Άλλο κι αυτό.
11: Γρηγόρη δεν έχουν επιλογή. Γιατί δεν μπορούν να στηρίξει κανείς το Βελόπουλο. Τα λέω έτσι όπως είναι. Εγώ είμαι το Βελόπουλο. Ούτε έχω πρόβλημα γιατί είμαι πατριώτης. Είμαι Έλληνα.
10: Και στηρίζουν τον Τσίπρα.
11: Και να σου πω κάτι, όλοι οι πατριώτες οι Έλληνες μία φορά στη ζωή του είναι να καταλάβουν πως πρέπει να πάνε με ένα πατριωτικό κόμμα σωστό.
10: Να είμαστε ενωμένοι.
11: Γιατί τα λέει σωστά.
10: Να ακριβώς. Είμαστε ενωμένοι πρέπει.
11: Ακριβώς.
10: Μόνο ενωμένοι θα κερδίσουμε όλα αυτά τα συστήματα. Το θέμα είναι άλλο όμως.
11: Ποιο?
10: Για ποιο λόγο να παίζουν τέτοιο παιχνίδι εφοπλιστές και επιχειρηματίες και να σπάνε την ενότητα των Ελλήνων που θέλουν να πάνε πατριωτικά και να στηρίζουν τον Τσίπρα που έχει αποδείξει ότι είναι πολιτικός προδότης.
11: Γρηγόρη, μα θέλω να μου πεις κάτι. Εγώ,
10: μα δεν το λέω για εσάς, εγώ το λέω για αυτούς.
11: Μα εγώ ξέρω από πού στηρίζει το Τσίπρας, από ποιος μπήκε.
10: Ναι.
11: Τι να μου λένε, από δύο οικογένειες μπήκε. Τι να μου λένε τώρα...
10: Για το λαό που το τρώει το σανό αμάσιτο, τι έχετε να πείτε.
11: Γρηγόρη, εγώ είμαι σίγουρος που θα καταλάβουν τώρα οι Έλληνες όταν θα πάνε στην κάλπη, ό,τι και να πούνε και να φτάξουν, θα πάνε και θα βάλουν αυτό που πιστεύουν. Πιστεύω πρώτη φορά πως ο ελληνικός λαός... Με τους ξένους. Φέρνουν τους ξένους εδώ και σε δύο μήνες τι κάνουν και ψηφούν τρεις. Αυτό γίνεται πουθενά. Γιατί δεν το έχουν αυτό το πράγμα. Γιατί τι κάνουν τις ξένους Έλληνες, θα το πούμε και πού. Ναι. Γιατί ψηφάνε ξένοι στην Ελλάδα. Γρηγόρη, πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
10: Και η Ιθαγένεια.
11: Με παίρνουν από την περιφέρεια και μου λένε Ηρακλή. Φέρνουν τους ξένους με συνεννόηση και τους κάνουν και ψηφούν. Μα γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή έρχονται εδώ δύο μήνες και ψηφούν. Πώς γίνεται, Γρηγόρη, αυτό το πράγμα.
10: Μα μόνο έτσι θα πάρουν ψήφους.
11: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Για μένα, Γρηγόρη, δεν πρέπει να ξαναψηφίσει κανείς. ξένος στην Ελλάδα, που δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Πώς το λένε αυτό το πράγμα να το καταλάβουν?
10: Ναι. Κανονικά αυτό πρέπει να γίνεται. Γι' αυτό τους δίνουν και ηθαγένεια. Γι' αυτό τους δίνουν ηθαγένεια.
11: Δεν υπάρχει ηθαγένεια. Όποιος δεν έχει γεννηθεί με χαρτιά στην Ελλάδα, να έχει γεννηθεί στο τάδε της κομμάτια, δεν πρέπει
10: τους
11: να...
10: Τους δίνουν ηθαγένεια όμως. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
11: Ναι, αυτό πρέπει όμως να καταργηθεί. Αυτό δεν λέμε πως είναι το παρακράτος και όλο αυτό το πράγμα. Τι λέμε τόσο ώρα, δεν Γρηγόρη?
10: Ναι.
11: Τι λέμε τόση ώρα?
10: Δεν πρέπει να το ανεχτούμε. Το εκλογοδικείο, πού είναι το εκλογοδικείο?
11: Δεν είπα πως δεν υπάρχει δικαιοσύνη μεγάλη.
10: Ωραία, και τι θα κάνουμε δηλαδή? Εγώ δεν μπορώ να βρω άλλη λύση. Εγώ το μόνο που βλέπω είναι μια, να πρέπει ο Έλληνας να ενωθεί και να μην ανέχεται τα ψέματα και την προπαγάνδα και αυτούς τους συστημικούς παίκτες που τους έχουν διαλύσει στο μυαλό αλλά και την τσέπη, και επιτέλους να αντιδράσουμε μαζί.
11: Γρηγόρη, πιστεύω, θα πω και ένα άλλο τελευταίο που είναι πολύ σοβαρό. Πιστεύω πως το κράτος πιέζει τους κριτικούς να κάνουν φίλιο πόλεμο, να φύγει η Κρήτη από, τη...
10: από την Ελλάδα. Να αποκοπεί η Κρήτη από την Ελλάδα.
11: Ναι.
10: Αυτό...
11: Πολλές φορές δεν θέλω να το πω, αλλά το λέω και αυτό.
10: Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
11: Παρατηρήσει όλα τα πράγματα που γίνονται, με τα γεγονότα, με ποιο στυλ γίνονται. Άκου, δρικό τώρα εγώ και λένε, η Ελλάδα με την Τουρκία. Βάλε ρε πύρη να τελειώνει το θέμα. 150 χρόνια και λένε... κέρδισαν, λέει, στα λόγια κερδίζουν, στα λόγια κερδίζουν όλοι. Στην πράξη δεν κερδίζουν. Εγώ το μόνο που παραδέχομαι πολιτικό ήταν ο Ανδρέας Παπαδρέου όταν είπε πόλεμο με την Τουρκία. Έχουν βρει τώρα. Είδα πάλι το ΔΕΔΙΑ σήμερα και έβγαλε ανακοινώσεις και λέει ο ελληνικός στρατός έχει φύγει. Αφού τη διώξε ρε όλους την νεολαία και την πέτρε στο εξωτερικό και ψάχνετε να πάνε φαντάρι. Βρε βρωμεσμένο κράτος. Βρε αλυταρία, βρε παλιόπουστη.
10: Μη βρίζετε, μη βρίζετε, κύριε Νικτάρη μας στον αέρα. Δεν υιοθετούμε.
11: Γρηγόρη, με έχουν τρελάνει.
10: Δεν υιοθετούμε τις βρυσιές με τίποτα, δεν τις υιοθετούμε.
11: Ναι. Συγγνώμη που το έκανα αυτό το πράγμα, αλλά αγαναχτώ. Βγαίνει τώρα ο ΔΕΔΙΑ και λέει, επήγανε, λέει, οι Έλληνες οι νεολαία και πήγανε στο εξωτερικό και θέλουμε στρατό. Αφού ρε τους διώχνετε μόνοι σας, ρε.
10: Και τις ένοπλες δυνάμεις τις έχουν διαλύσει και τις ένοπλες δυνάμεις.
11: Ναι. Όχι, βγήκε να κάνει μέτρα, λέει, γιατί θα λιποταχτήσουνε. Ποιος έχει διώξει τις Έλληνες στην νεολαία όξη? Ποιος τη διώχνει όξη? Εγώ τη διώχνω. Οι ίδιοι τη διώχνουνε.
10: Ναι.
11: Και ψάχνουν να δουν που είναι οι Έλληνες. Και ψάχνουν, έχουν βρει ένα ωραίο σύστημα, Γρηγόρη, και πάνε το λαό προς... Και σούπα, δουλεύουν με μεθοδικά να διαλύσουν την Ελλάδα. Σ' έχω ακούσει που το λες πολλές φορές με τρόπο. Εγώ το λέω.
10: Έχουν σχέδιο, σταδιακά τι.
11: Ακριβώς, το σχέδιο είναι πολύ οργανωμένο και πολύ ωραίο. Επειδή έχω πάρα πολύ κόσμο που κουβεντιάζω και με την ανεξαρτησία της Κρήτης και την Ελλάδα και τέτοιους πολλά που γίνονται, είναι όλα σχεδιασμένα. Δηλαδή, σας πιέζουμε από εδώ να σηκώσει η Κρήτη αυτό που είπαμε προηγουμένως, να γίνει κανείς σε φίλιος πόλεμος και μια επανάσταση και να πούνε να βλέπεις. Καταλαβαίνεις? Ορίστε, και να έρθει μετά ένα κράτος στο Ισραήλ, ας πούμε, και να πει είμαστε κράτος εδώ.
10: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είδαμε μια τέτοια προσπάθεια παράλληλα να συμβαίνει, να υπάρχει στην Αλβανία που ξεσηκώθηκαν οι Αλβανοί. Άρα λέτε ότι θα το προσπαθήσουν και αλλού, ή μήπως στην Κύπρο θέλουν να κάνουν κάτι παρόμοιο? Και στην Κύπρο βλέπω κάτι τέτοιο.
11: Ό,τι και να κάνουμε, εάν δεν βγουν πατριωτικά κόμματα να διαλύσουν αυτό το πράγμα και να ξαναστερωθεί η Ελλάδα να ξαναγίνει, με τα χρόνια όλοι εδώ, Αρβανία, Ελλάδα που είναι, θα είναι Ισραηλινά, με Ισραηλινή σημαία.
10: Ναι, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι, γιατί άμα σπάσουμε σε 20 κομμάτια... Τελειώσαμε. Έτσι, σωστό είναι αυτό.
11: Εμάς και γιατί είμαστε βρίζοντας στην Κρήτη. Λέει, τι λαός είναι αυτό, δε. Τι λαός είναι αυτό. Δηλαδή, επειδή εμείς ήμασταν ενωμένοι εδώ στα χωριά και τέτοια, έχουν πρόβλημα. Τι λαός είναι αυτό. Και έχουν τους Ρουσιάνους, γιατί. Όπως κάνουν και με τους Τζιγκάνους, Γρηγόρη. Όπως κάνουν και με τους Τζιγκάνους. Δηλαδή, άμα υπάρχει, δεν είπε, έβαλε το προστασία του πολίτη εκεί μέσα.
10: Ναι, και είχαμε και κάποιες καταγγελίες ότι δώσανε 200 χιλιάρικα για ψήφους.
11: Ναι, άστο αυτό, δεν μιλάω εγώ για αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι δουλεύουν με σύστημα, με ειδικό σύστημα να αποδιαλύσουν την Ελλάδα. Πώς το λένε, την κάνουν τρία κομμάτια. Ναι. Το ακούς αυτό που σου λέω?
10: Το ακούω, βέβαια. Δηλαδή,
11: θυμάστε που σου είπα για την Ακρόπολη, πως θα πουλήσουν την Ακρόπολη.
10: Ακροτηριασμός δηλαδή.
11: Ναι, θυμάστε που σου είπα για την Ακρόπολη, ναι, στην εκπομπήση πριν 1,5 χρόνο, ένα χρόνο, πότε την είπα? Τα πουλήσουν και με... Μα μου λες τι λες. Το βγάλανε και αυτό, δεν το βγάλανε. Το βγάλανε όμως
10: και για όχι μόνο, δίκιο έχετε για την Ακρόπολη, αλλά όχι μόνο την Ακρόπολη.
11: Είπα για όλα τα αρχεία που πουλούνται. Αυτή είναι τώρα το ρηχτάδικο η εταιρεία που λέω, Γρηγόρη. Να το ρηχτάδικο. Έρχομαι εγώ ο Ηρακλής επιχειρηματίας, που έχω τις... δεν σε λέω, κάνω προσφορά αυτά. Να το ριχτάδικο όπως είναι. Γι' αυτό πρέπει να γίνει μια επιτροπή άμα βγουν κράτη, εννοώ κόμματα άλλα. Ό,τι έχουν πάρει να γυρίσουν όλα πίσω στο κράτος. Αυτά είναι τα ριχτάδικα που λέω. Και έχω να τον αποδείξω χιλιάδες ριχτάδικα που έχουν κάνει.
10: Επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, έχουμε δύο λεπτά. Ναι. Ένα τελευταίο μήνυμα για όλους τους κριτικούς και για όλη την Ελλάδα που μας ακούει.
11: Δεν με ενδιαφέρει τι λένε κριτικοί. Εγώ είμαι κριτικός, αποθάνω κριτικός. Εμένα με ενδιαφέρουν οι Έλληνες, οι πατριώτες που είναι πραγματικοί πατριώτες. Όχι πατριώτης της Μούγκας.
10: Ναι.
11: Και να λέω και μόλις τώρα. Εγώ Γρηγόρη, άμα δω κάποιος στον δρόμο και είναι ό,τι και να είναι, το έχω αποδείξει χιλιάδες φορές με τον κόσμο που έχω βοηθήσει και χίλια πράγματα. Εάν όλοι οι Έλληνες δεν καταλάβουν οι πατριώτες τι συμβαίνει, έχουμε τελειώσει. Μέσα τους δεν δέχεται αυτό το πράγμα να το πει. Όταν είσαι πατριώτης, προσπαθούν να σε τελειώσουν. Πρέπει να σηκώσουν όλοι ανάθημα και να προχωρήσουμε, γιατί όσο πιο πολλοί ήμασταν, τόσο πιο δυνατοί.
10: Εγώ θα σας πω κάτι τώρα και εγώ θα αποκαλύψω κάτι, γιατί μας ακούνε πολλοί. Λοιπόν, τα επόμενα χρόνια θα δείτε ότι θα κατέβει στο ελληνικό κοινοβούλιο κόμμα τουρκικό και κόμμα Ισραηλινών για να αναλάβει... Και θα έχει και ψηφοφόρους οι οποίοι θα τους στηρίζουν. Θα δείτε κόμματα τουρκικά και Ισραηλινά.
11: Ή μου το πες γιατί αυτή τη στιγμή τι είναι στη Βουλή μέσα.
10: Ναι, εγώ λέω και με τη σημαία. Και με τη σημαία κανονικά, όχι μόνο υπόγεια.
11: Εγώ θα σου αποδείξω τώρα που θα κάνω το τηλεοπτικό, θα σου πω πράγματα που θα τους πήγε το τερπέτο. Αν δεν με έχουν σκοτώσει οι τρομοκράτες.
10: Όχι, δεν έχετε ανάγκη, εσείς σκληροπυρηνικός είστε.
11: Όχι, οι τρομοκράτες θα με σκοτώσουν το κράτος. Αυτό λέω εγώ. Γιατί εγώ από κανένα δεν φοβούμαι.
10: Καλά, άμα θέλουν να σας κάνουν το βήμα, θα τους τελειώσουμε μια και καλή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Νεκταρή.
11: Γεια σου Γρηγόρη.
10: Υγεία. Ακούσαμε τον κύριο Νεκταρή Ηρακλή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κακός χαμός. Όταν παίρνει φόρα ο κύριος Νεκταρής δεν σταματάει. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα, Ράδιο Χαλκιδική 98 και 8 στη Χαλκιδική, Νότος News στους 97 και 8 στη Ρόδο και Flash Κρήτη 95 και 8 στο Ηράκλειο. Έχουμε πάθει λαλά. Τραγουδάκι από Νίκο Μανώλη, Νεκταρή. Μαντινάδες, για να βάλετε λίγο μυαλό. Και τα λέμε αύριο στη μία. Αύριο θα γίνει χαμός. Και αυτή η εβδομάδα, γιατί γύρισα τρελαμένος και με γεμάτες μπαταρίες, θα είναι εξωπραγματική. Πείτε το σε φίλους, σε γνωστούς, σε γυναίκες, σε οικογένεια, σε γκόμενες, σε ό,τι έχετε. Γύρισε ο Γρηγόρης και έχει εδώ εβδομάδα φωτιά. Έχει έτοιμους τους καλεσμένους για όλα. Έτσι. Και καλεσμένοι βλέπεις τώρα. Πρώτη μέρα που βάλαμε πρώτη, με πρώην πράκτορα της ΕΥΠ που τους έκανα άνω κάτω και με Νεκταρή Ηρακλή. Πρώτη μέρα μπήκαμε με μπάντες. Τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι. Να δούμε πόσοι θα αντέξετε. Ψεύτες, ρουφιάνοι.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στον ορεινό όγκο πάνω από την πόλη της Βέρειας κοντά στο χωριό Καστανιά. Αυτή την ώρα στο πεδίο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 18 οχήματα και 4 πεζοπόρα τμήματα. Από αέρος γίνονται ρήψη νερού, από 2 ελικόπτερα οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Συναγερμός στην πυροσβεστική νωρίτερα για φωτιά στην Παλαιοκό Μισερών. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο κάνει ρήψη από αέρος. Συνδράμουν οι υδροφόρες του Δήμου Αμφίπολης. Συνεχίζεται η μάχη στο πύρινο μέτωπο με δασική έκταση στο περιβόλι Γρεβενών και συγκεκριμένα στέση Μπαϊτάνη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν εστίες σε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής και για πυρκαγιά σε δασική έκταση στο όρος Κέρκη στη Δυτική Σάμο. Το νησί σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 4 με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για αύριο Τρίτη σε 35 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, το Κυλκής, ο Εύρος και η Ροδόπη. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω του υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά. Το μέτρο θα είναι σε ισχύ από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Το φετινό καλοκαίρι, οι καμένες εκτάσεις στην Ελλάδα είναι λιγότερες σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, υποστηρίζει μεταξύ άλλων στην εβδομαδία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το αν έπιασαν τόπο τα κονδύλια που κατευθύνθηκαν στην πρόληψη, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός γράφει για τις πυρκαγιές ότι είναι πρόβλημα όλης της Ευρώπης και για στρατηγούς ανέμους, αλλά αποφεύγει να απολογηθεί για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, τις περιουσίες που καταστράφηκαν και την ανεπάρκεια της πολιτικής προστασίας, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας πρωθυπουργός που επί 7 χρόνια αφήνει τη χώρα να καίγεται, σήμερα χαίρεται γιατί κάηκαν λιγότερες εκτάσεις, όπως τουλάχιστον ο ίδιος ισχυρίζεται. Να τον ενημερώσουμε ότι είναι απολύτως λογικό να καούν λιγότερες εκτάσεις, διότι πλέον τα δάση έχουν αφανιστεί, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στα ύψη τιμές των καυσίμων, με την απλή αμόλυβδη βενζίνη να διαμορφώνεται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο σε πανελλαδικό επίπεδο, με μόλις 4 νομούς να αποτελούν την εξαίρεση. Στη διεθνή τιμή του πετρελαίου διαμορφώνεται κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση περίπου 35% σε αιτήσια βάση ακόμα

0: Μεγαλύτερη ανατίμηση στο φυσικό αέριο, το οποίο κινείται κατά 66 ευρώ ανά μεγαβατόρα και αιτήσια αύξηση 94%. Νέα βόμβα στα θεμέλια του δημογραφικού. Ανησυχητική εικόνα για το μέλλον της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαμορφώνεται στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς συνολικά 144 σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-2027. Η απόφαση αφορά 99 νηπιαγωγεία και 45 δημοτικά σχολεία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τρίτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, μέχρι 6 μποφόρι βοριάδες στο Αιγαίο. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλακή.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, εδώ από τους 103 και 6 των FM, από τον Focus ακούτε την αθλητική σφήνα στα σπορ.

Θα μιλήσουμε σήμερα για όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο και όσα θα συμβούν από εδώ και πέρα, γιατί είναι εβδομάδα καθοριστική. Θα έλεγα ότι είναι ένας τελικός των τελικών για τον ΠΑΟΚ, την Πέμπτη, την προσεχή Πέμπτη, στο γήπεδο της Μπραν στην Νορβηγία. Ένα παιχνίδι το οποίο δίνει ο δικέφαλος του Βορρά τη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας, με στόχο να περάσει στην League Phase του Conference League. Δεν θα είναι εύκολη αποστολή, αλλά και από την άλλη πλευρά δεν θα είναι και εύκολη αποστολή της Μπραν απέναντι στον ΠΑΟΚ, δεδομένου ότι βεβαίως η Μπραν θα παίξει με κάποιους παίκτες καινούργιους που δεν είχαν παίξει το πρώτο παιχνίδι, κάποιους που δεν αγωνίστηκαν για διάφορους λόγους, αλλά όπως και να το κάνουμε, και ο ΠΑΟΚ δεν θα πάει εκεί με κατεβασμένα χέρια. Άλλαξαν τα δεδομένα, η ψυχολογία, όλα. Η χθεσινή νίκη επί του Λεβαδιακού έδωσε μια άλλη όθηση σε όλη την ομάδα, άσχετα ποιοι έπαιξαν ή ποιοι δεν έπαιξαν. Μιλάω γενικά για ψυχολογία ΠΑΟΚ, ψυχολογία τεχνικής ηγεσίας, ψυχολογία παικτών, και έστειλαν και ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι και φέτος όσο το δυνατό γίνεται πιο δυνατός για να διεκδικήσει τίτλους. Όμως, να επισημάνω εδώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεπεράσουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ τόσο εύκολα την πώληση του Κωνσταντέλια, και επίσης να μην προβληματιστούν από το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα που μιλάμε και είναι η μέρα Δευτέρα, 24 του μηνός Αυγούστου του 2026, πάει και ο Αύγουστος, πάμε για Σεπτέμβρη, φθινόπωρο. Δεν νομίζω να υπάρχει φθινόπωρο βέβαια μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, για ζέστες βλέπω. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα των μεταγραφικών κινήσεων του ΠΑΟΚ, οι οποίες μετατίθενται για μετά τον αγώνα με την Μπραν, με απόφαση από τη μαθαίνω της κυρίας Γκοντζαρόβα. Και το λέω αυτό γιατί, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχω, ο Λέο Μάτος, ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, έχει προσυμφωνήσει με τον Κουτίνιο. Δηλαδή, ο πιθανός ερχομός του Κουτίνιο μπορεί να θεωρηθεί σίγουρος εάν δοθεί, ανάψει το πράσινο φως και δοθεί άδεια από την πλευρά Σαββίδη. Σαββίδης, και δεν ξέρω τώρα εάν αυτό το οποίο πληροφορηθήκαμε και δεν ξέρω αν θα διαψευστεί ή διαψεύδεται οτιδήποτε άλλο, ότι η κυρία Γκοντζαρόβα εξέφρασε την άποψή της έχοντας την οικονομική επιστασία του δικεφάλου του Βορρά ή τον οικονομικό, την οικονομική διαχείριση, ότι καλό θα είναι να περιμένουμε τον αγώνα με την Μπραν και μετά να αποφασιστεί. Αυτό σημαίνει μια ητοπάθεια για μένα προσωπικά. Τι να περιμένεις τον αγώνα με την Μπραν? Δηλαδή, αν αποκλειστείς από την Μπραν, δεν θα κάνεις μεταγραφές? Τελειώνει χρονιά? Δεν υπάρχει πρωτάθλημα κύπελο στη διάρκεια της φετινής χρονιάς? Δεν θες να διεκδικήσεις? Εκτός εάν εννοούν κάποιοι ότι ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί από την Μπραν, που εγώ πιστεύω θα προκριθεί, αν αποκλειστεί από την Μπραν, θα πρέπει να κάνει μικρότερες εμβέλειας μεταγραφές. Για ποιο λόγο να κάνει μικρότερες εμβέλειας μεταγραφές, όταν πούλησε τον καλύτερο του παίχτη και πήρε 30 εκατομμύρια ή θα πάρει 30 εκατομμύρια. Μπορεί να είναι 15-17, κάπου εκεί η προκαταβολή, δεν ξέρω πόσο είναι. Μέχρι τα 26 είναι τα σίγουρα, μέχρι το Δεκέμβριο θα έχει πάρει άλλα 9-10 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν πάμε στα 26 εκατομμύρια στάνταρ. Αφού θα πάρεις λοιπόν 26 εκατομμύρια στη διάρκεια των επόμενων, σήμερα, αύριο, μπορεί να έχει μπει και η προκαταβολή ήδη, και θα πάρεις άλλα 10 στα 26 και τα άλλα είναι με πριμ, είναι με μπόνους, δεν θα κάνεις μεταγραφές? Πού θα πάνε τα λεφτά δηλαδή? Είναι ένα ερώτημα προς την οικονομική επιστασία, γιατί δεν το λέω εγώ προσωπικά αυτό, το λένε όλοι, και το λένε και αυτοί που αγοράσαν τα διαρκές και δώσαν κάνα 12 εκατομμύρια στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. 11 τόσο πρέπει να πήρε από τα διαρκείας. Λίγα είναι από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, για να καταλάβω δηλαδή. Αν είναι λίγα, να μας το πείτε. Και επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο το παρατήρησα και θέλω να το πω, ούτε εγώ είμαι σε αυτά τα οποία λέω τουλάχιστον, είναι κριτική την οποία κάνω, και επειδή έχω τοποθετηθεί περί της υπόθεσης Σαββίδη Μιστακίδη για το θέμα της κατασκευής του γηπέδου του ΠΑΟΚ και του μνημονίου που θα έπρεπε να υπογράψει ο Ερασιτέχνης, και σαφώς πήρα θέση και ήταν η σωστή θέση, 1000% πιστεύω, ήταν το τίμιο και ηθικό να χτίσει το γήπεδο Σαββίδης. Τώρα όμως πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εδώ δεν ακούτε τα νέα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εδώ ακούτε τα νέα, τα αντικειμενικά, με τη δεοντολογία που μας διακρίνει όσο μπορούμε περισσότερο, και λέμε αλήθειες. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει μείνει πίσω και έμεινε ακόμη πιο πίσω με την πώληση του Κωνσταντέλια. Και στο χθεσινό παιχνίδι με την ομάδα του Λεβαδιακού, πέρα από το ότι για μένα προσωπικά, ας πούμε, ο Τέιλορ σαν αμυντικός χαφ τα πήγε πολύ καλά, αλλά
μέχρι εκεί. Είναι μια έκδοση όχι στο επίπεδο του παίχτη που θα σας πω, αλλά λίγο παρακάτω, του Αουγκούστο. Είναι μια έκδοση Αουγκούστο 70%. 70% Αουγκούστο. Δηλαδή είναι μαχητικός, είναι αριστεροπόδαρος, είναι τρεχαλατζής, καλύπτει χώρους. Θα βοηθήσει και το Ζαφίρι, πιστεύω, σε κάποια παιχνίδια. Άποψή μου αυτή, και χτες βοήθησε ο Τέιλορ, ο οποίος δείχνει το παιδί ότι έχει τσαγανό για να παίξει τον ΠΑΟΚ και σε μια άλλη θέση, την οποία την έχει παίξει στο παρελθόν, από ό,τι μαθαίνω. Και μετά το γυρίσαν αριστερό μπακ. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή την σειρά, τώρα που το χρησιμοποιεί σαν αμυντικό σχαφ, τα πάει καλά. Επομένως, γιατί να μην το πούμε αυτό. Δεύτερον, Σορετήρε. Το παιδί δείχνει διάθεση. Έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ. Ήθελε να το βάλει. Ήθελε να το κάνει με τον τρόπο που πήγε μπάλα εκεί. Όσοι ξέρετε μπάλα και βλέπετε μπάλα, το καταλαβαίνετε. Παρά την υπερπροσπάθεια που έκανε, το βοήθησε και η τύχη λίγο. Γιατί θέλει και τύχη για να πας να γλύψει το δοκάρι και να μπει μέσα. Θα μπορούσε να πάει out, θα μπορούσε να πάει πιο κέντρο στη εστία για να μπλοκάρει ο τερματοφύλακας. Πήγε εκεί που έπρεπε για να μπει το γκολ. Πιστεύω ότι και ο Πέλκας έδειξε ότι θέλω να παίξω, βάλε με, θα είμαι παρόν. Ήταν καλός, έβαλε και μια γκολάρα ο Πέλκας. Ο Μύθου, που μπήκε αλλαγή στη θέση του Εντιαγέ, έβαλε τον γκολ, αυτό το πραγματικά πάρα πολύ ωραίο γκολ. Πατάει γερά, σεντερφορίσιο γκολ. Πατάει γερά, μπαίνει μέσα στην περιοχή, σουτάρει με τα αριστερό, δοκάρι μέσα, πάρε να έχεις. Κερδίζει και το πέναλτι, που δεν αφισβητεί το πέναλτι. Και εκεί, όταν κέρδισε ο ΠΑΟΚ το πέναλτι, όλοι προβληματίστηκαν. Πιστεύω ότι όσοι ήταν στο γήπεδο και όσοι βλέπαν το μάτς από το τηλεόραση, το πρώτο που θα ρώτησαν, όχ, ποιος το σουτάρει τώρα. Είμαι σίγουρος 1000% ότι το σύνολο των οπαδών του ΠΑΟΚ που ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ είχε πρόβλημα στα πέναλτι, είπαν αυτό. Γιατί θυμίζω ότι στον προηγούμενο αγώνα που ο ΠΑΟΚ έχασε πέναλτι μέσα στην Τούμπα με τον Μιχαηλίδη, είχε χάσει δύο πέναλτι ο Ζίβκοβιτς, πήρε την μπάλα ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του δύο ασίστ και την εκτέλεση πέναλτι που μπήκε όπως μπήκε, με ενέσεις μπήκε, αλλά μπήκε. Δηλαδή απέκρουσε ο τερματοφύλακας, πήγε δοκάρι, πήγε μέσα, πήγε να λαχταρίσει λίγο ο Ζίβκοβιτς, πάλι το χάσα, όχι δεν το χάσα, το έβαλα, πανηγύρισε και ο κόσμος. Εντάξει, όλα αυτά είναι μες στο πρόγραμμα. Ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα στο να σουτάρει κάποιος πέναλτι, αλλά νομίζω από εδώ και πέρα ο Ζίβκοβιτς θα σουτάρει, πήρε την αυτοπεποίθηση. Και δεν νομίζω ότι και ο Μιχαηλίδης, αν είναι καλός στα πέναλτι, επειδή έχασε ένα, πρέπει να φάει χ. Θα γίνει και αυτό, θα σουτάρει και ο Μιχαηλίδης. Θα τα βρούνε εκεί. Θα τα βρούνε το τι ακριβώς θα γίνει. Πριν από λίγο, άρα λοιπόν το όλο σκεπτικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ είχε κάποιους 3-4 παίχτες που ξεχώρισαν στο παιχνίδι. Περιμένω πάρα πολύ με ενδιαφέρον να ξαναδώ τον Τάχα Άλι στην ενδεκάδα στο παιχνίδι της Νορβηγίας. Πιστεύω όμως δεν θα τον βάλει βασικό. Πιστεύω θα παίξει ο Τάισον, γι' αυτό τον έβαλε τον Τάισον στο τέλος να ξαναπάρει λίγο πάνω του και να πάρει λίγο έτσι ροή αγώνα, να μην μείνει έξω 7 μέρες. Πήρε λίγο τη γεύση του και ο Τάισον και πιστεύω θα παίξει ο Τάισον αριστερό εξτρέμ. Τώρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια πλευράς του ΠΑΟΚ για να δικαιωθεί στην UEFA και η τιμωρία του Ζίβκοβιτς από 2 αγωνιστικές να γίνει 1. Αυτό το ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ, έκανε την αίτηση. Πιστεύω προσωπικά ότι θα δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ, γιατί ο Ζίβκοβιτς δεν έκανε κάτι. Απόθησε κάποιον δικό του, κάποιον αντίπαλό του, ο οποίος πήγε να του κάνει τσαμπουκά ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή δεν χτύπησε, δεν κλώτσισε, δεν χτύπησε, δεν ελάκτησε αντίπαλο. Απόθησε βία, όπως έγραψε ο διαιτητής. Το απόθησε βία είναι 1 αγωνιστική, δεν είναι 2 κανονικά. Η UEFA εξίδελσε όλη την αυστηρότητά της. Μάλιστα υπήρξαν και πληροφορίες ότι για 3 ήταν παιδιά, αλλά τελικά 2 και τέτοια. Γιατί να είναι για 3 και 2? Το ότι ήταν αρχηγός, βεβαίως εντάξει παίζει κάποιο ρόλο, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να δικαιωθεί έχοντας και από την άλλη πλευρά το βίντεο στο οποίο φαίνεται ότι ο Ζίβκοβιτς δεν κάνει κάποια ενέργεια εκεί. Αυτός κάνει θέατρο, μάλιστα είναι ο Κωνσταντέλιας δίπλα του, τότε που έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Και ο Κωνσταντέλης, τι κάνεις ρε, του λέει ο Κωνσταντέλης, τι κάνεις, what are you doing, του λέει, τι κάνεις αυτή τη στιγμή. Και ο παίχτης αυτός κάνει ότι χτύπησε στο πρόσωπο και να είχαμε να λέγαμε κάτι τέτοια. Και θεωρώ λοιπόν ότι όλο αυτό το σκηνικό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μια εντύπωση άσχημη για τον Ζίβκοβιτς, την οποία ο ΠΑΟΚ πάει να την εξαλείψει
με το βίντεο το οποίο θα παρουσιάσει. Και αν πράγματι καταφέρει ο ΠΑΟΚ να μειωθεί η ποινή από τις δύο αγωνιστικές τη μία, θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, διπλωματική επιτυχία, στην οποία, από ό,τι πληροφορήθηκα, ζήτησαν και τη συνδρομή, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά ζήτησαν και τη συνδρομή, λέγεται, από την ΕΠΟ. Δηλαδή και η ΕΠΟ να κάνει μια παρέμβαση στην UEFA, όπου εκεί να ζητηθεί να ξανασυζητηθεί το θέμα της τιμωρίας του Ζίβκοβιτς και οι δύο αγωνιστικές να γίνουν μία, που είναι το πιο δίκαιο από όλα. Με διαφορά το πιο δίκαιο, πραγματικά. Τώρα, από εκεί πέρα, σήμερα υπήρχε μια πληροφορία ότι το ταξίδι για τον Μπέργκεν λόγω της απεργίας στην Νορβηγία ήταν στον αέρα, στην κυριολεξία. Το Μπέργκεν ήταν μεταξύ των αεροδρομίων που επηρεάστηκαν από την απεργία. Από τα πρώτα, όπως τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε, είχε μια απεργία εκεί, στην Νορβηγία, που προκάλεσε και σημαντικές αναταράξεις αυτή η απεργία εκεί, στις αεροπορικές μετακινήσεις της χώρας. Και το Μπέργκεν, το αεροδρόμιο που θα πάει ο ΠΑΟΚ. Αλλά έμαθα πριν από λίγο, ότι τελικά θα μπορέσουν και να γίνουν οι πτήσεις κανονικά. Αυτό το έμαθα πριν μπω στο στούντιο, και λέγεται ότι υπάρχει η απόφαση, η οποία θα ανακοινωθεί εντός των υπόλοιπων έτσι ωρών. Θα ανακοινωθεί λοιπόν η απόφαση ότι τελικά η πτήση θα γίνει. Έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες, έτσι, να ξέρετε. Έτσι είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχω αυτή τη στιγμή. Πριν μπω στο στούντιο το έμαθα αυτό. Και περιμένουμε την επιβεβαίωση, όπως καταλαβαίνετε. Θα δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Τώρα, από εκεί πέρα, αυτά όσον αφορά και το ταξίδι στην Νορβηγία, όπου βγήκε και το πρόγραμμα για τον αγώνα με την Μπραν. Η Μπραν θα προπονηθεί στο προπονητικό της κέντρο στις 10.30 τοπική ώρα, ενώ η συνέντευξη τύπου των γηπεδούχων θα γίνει 1.30 στο Μπραν Στάντιουμ, και από την πλευρά του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση και ένας εκ των ποδοσφαιριστών θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου σε εκπροσώπους τύπου 6.30 η τοπική ώρα, ενώ μισή ώρα αργότερα θα εξαχθεί τελευταία προπόνηση στο γήπεδο της Μπραν. Η αποστολή του ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη το πρωί της Τετάρτης, ενώ η επιστροφή έχει προγραμματιστεί για αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα με την Μπραν. Ένα θέμα που έχει να κάνει με την ΠΑΟΞΙΔΙΚΗ οικογένεια είναι και τι γίνεται στο μπάσκετ και τι κάνει ο Μιστακίδης με το προπονητικό κέντρο το οποίο κατασκευάζει στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Η ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία έφυγε στο Μέτσοβο για προετοιμασία, έκανε και ένα φιλικό παιχνίδι πριν, διέλυσε την TFT Σκοπίων με μεγάλη διαφορά, αλλά τώρα πάει για προετοιμασία και συνεχίζει κανονικά. Τώρα, αυτό το αθλητικό κέντρο το οποίο φτιάχνει ο κύριος Μιστακίδης στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, όπου μπαίνει το παρκέ, έτσι, είναι ένα αθλητικό κέντρο που, όπως καταλαβαίνετε, θα βοηθήσει προπονητικά τον ΠΑΟΚ, τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, όπου εκεί θα μπορούν να προπονούνται και οι πιτσιρικάδες. Έχει δύο γήπεδα μέσα, έχει καφετέρειες, έχει εστιατόρια, έχει διάφορα εκεί, τα οποία φτιάχνει ο Μιστακίδης. Το ερώτημα για τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ δεν είναι τι κάνει ο Μιστακίδης, ο οποίος φτιάχνει και κάποια πράγματα στο μπάσκετ, στο κλειστό του ΠΑΟΚ κλπ. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με το γήπεδο της Τούμπας, όπου εκεί θα πρέπει και είναι υποχρεωμένη η διοίκηση ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσα στους επόμενους δύο μήνες, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να παρουσιάσει όλο το πλάνο και όλη την αλήθεια να πει στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει με το γήπεδο της Τούμπας και πότε θα μπουν οι μπουλντόζες για να σκάψουν και να γκρεμίσουν. Όπως καταλαβαίνετε, άρχισε χρονιά. Άρχισε αγωνιστική δράση. Είχαν πει ότι τον Αύγουστο μήνα, τώρα δηλαδή, Αύγουστο έχουμε, αλλά έχουμε τελειώματα Αύγουστου, 20 φεύγα έχουμε σήμερα, 24 του μηνός. Είχαν πει ότι 4 του μηνός, 4-5-6, θα γίνει μια συνέντευξη τύπου, στην οποία θα παρουσιάσουν όλο το concept, το project, και να είχαμε να λέγαμε, του νέου γηπέδου κλπ. Πολύ ωραία ρε παιδιά, πάρτε και ένα μήνα από εμάς. Αντί για 4 Αυγούστου, κάντε το 4 Σεπτεμβρίου. Αλλά κάντε το. Δεν γίνεται ο κόσμος του ΠΑΟΚ να μην ξέρει τι γίνεται με το γήπεδο. Και επίσης, ένα, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, το ξαναλέω και τώρα. Έχεις πάρει 30 εκατομμύρια από τον Κωνσταντέλια. Πού θα πάνε αυτά τα λεφτά? Θα πάνε κάποια λεφτά από αυτά στον γκρέμισμα του γηπέδου? Αν βγεις και το πεις στον κόσμο, θα σου πει μπράβο ρε μάγκα, εντάξει, οκ. Αν βγεις και πεις στον κόσμο ότι παιδιά, το γήπεδο θα κάνει 120 εκατομμύρια, δεν ξέρω αν θα κάνει τόσο. 150 εκατομμύρια, δεν ξέρω αν θα κάνει τόσο. 110 εκατομμύρια.
ούτε ξέρω αν θα κάνει τόσο. Τη ΑΕΚ στοίχησε 80. Τη ΑΕΚ στοίχησε 80, αλλά άμα πάτε στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, δεν θέλω να μειώσω την προσπάθεια της ΑΕΚ και του Μελισανίδη που έκανε πραγματικά φοβερή κίνηση το να φτιάξει γήπεδο. Έφαγε το μισό άλσο της Νέας Ελβετίας, της Νέας Φιλαδέλφειας, δεν του είπε κανένας τίποτα. Και όπως καταλαβαίνετε, πέρασε τα δικά του. Μπορεί να μην πλήρωσε και τίποτα ο Μελισανίδης, μπορεί να βάλει κανένα 20 εκατομμύρια, που είναι μια τρίχα από τα φρύδια του. Άρα λοιπόν μπορεί να έκανε όλο αυτό το γήπεδο των 80 εκατομμυρίων με 40 εκατομμύρια επιχορήγηση από το κράτος. 30 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, το έκανε All Win Arena. Και άλλα 10-20 εκατομμύρια έβαλε αυτός και έγινε το γήπεδο, 80 εκατομμύρια. Δεν είναι ένα γήπεδο κάτι σαν αυτό που πάει να κάνει π.χ. ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό. Το Καραϊσκάκι που έγινε το 2-4, αν πάτε και συγκρίνετε τα δύο γήπεδα, μάγκες, είναι καλύτερο της Φιλαδέλφειας όσον αφορά την κατασκευή, μιλάω πάντα. Όσον αφορά το project, βεβαίως η ΑΕΚ έχει καινούριο γήπεδο και μπράβο της. Και βεβαίως η ΑΕΚ χαίρεται αυτό το γήπεδο το οποίο έχει. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που πάει να κάνει ο Σαββίδης. Λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ τώρα, προσέξτε το παρένθεση βάζω, ότι θα είναι πολύ καλύτερο και θα είναι πάνω από 120 εκατομμύρια, 130 εκατομμύρια περίπου το κόστος και θα είναι πολύ πιο όμορφο από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Και πάει ο ΠΑΟΚ να το κάνει, λένε, όλα αυτά βάζω τη λέξη λένε, προσέξτε, είμαι προσεκτικός. 35.000 θέσεων στην Τούμπα. Με από κάτω με χώρους εστίασης, με χώρους προπονητήρια, με χώρους για μπουτίκ, με χώρους για συνδέσμους, με διάφορα. Δηλαδή θα το κάνουν, λένε, κάτι διαφορετικό θα είναι. Θα είναι ένα διαμάντι για τη Βόρεια Ελλάδα, διαμάντι για την Ελλάδα, διαμάντι για την Ευρώπη, μάλιστα. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Πότε θα κάνετε την ανακοίνωση των εργασιών για το γήπεδο του ΠΑΟΚ? Πότε θα ξεκινήσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ που βγήκαν και ανακοινώσανε, κάναν και ανακοινώσεις, έκαναν ανακοίνωση στον τύπο, δελτίο τύπου στείλανε και λοιπά, ότι όλα θα προχωρήσουν, θα κάνουν πούντα. 4 Αυγούστου δεν είπατε? Πάρτε και ένα μήνα από εμάς, 4 Σεπτέμβρη. Πάρτε και άλλο ένα μήνα, 4 Οκτώβρη. Αλλά να το κάνετε. Να πείτε στον κόσμο τι θα γίνει με το γήπεδο. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος του ΠΑΟΚ τι περιμένει, νομίζετε? Τον Κουτίνιο, τον οποίο τον έκλεισε ο Μάτος και δεν το θέλει Κοτζαρόβα γιατί είναι ακριβώς, κάνει 2,5 εκατομμύρια. Σιγά τα λεφτά. Ο Κουτίνιο είναι ένα όνομα που άμα τον πάρει θα παραμιλήσει όλη η Ευρώπη. Μπορεί να μην κάνει τίποτα. Για θυμίζω, έχουν έρθει και παίχτες που δεν κάναν τίποτα στην Ελλάδα, παιχταράδες κλπ. Έρθει και ένας Ριβάλτο, ο οποίος πήρε πρωταθλήματα, πήγε στην ΑΕΚ, οργίασε και στον Ολυμπιακό, 35-36-37 χρονών. Ήρθε ένας Τάισον, ο οποίος είναι μεγάλος παίχτης, ήταν. Γιατί τώρα είναι στα τελειώματά του, ήρθε στον ΠΑΟΚ 35 χρονών. Έχουν έρθει δηλαδή παίχτες μεγάλης ηλικίας και οργίασαν στην κυριολεξία. Γιατί λοιπόν να μην έρθει ο Κουτίνιο εδώ, που το πρωτάθλημα το ελληνικό είναι να είχαμε να λέγαμε σε σχέση με αυτά που έπαιξε, κάτι Λίβερπουλ και κάτι Μπαρτσελόνες και κάτι το ένα και το άλλο και Εθνικές Βραζιλίας, και γιατί να μην έρθει εδώ ο Κουτίνιο και να οργιάσει? Σκέφτεσαι τι είναι να έρθει ο Κουτίνιο εδώ? Εγώ δεν λέω ότι σβήνει στον Κωνσταντέλια. Από το μυαλό των Παοξίδων δεν σβήνει ποτέ ο Κωνσταντέλιας. Τελείωσε. Μπήκε στο μυαλό του Παοξή, σφήνωσε, τελείωσε. Ο Κωνσταντέλιας είναι ο Κωνσταντέλιας. Αλλά φέρνει ένα παιχταρά. Και ποιο είναι αυτό, και ποια είναι αυτή που το φρενάρει τη μεταγραφή για να γίνει μια μεταγραφή ενός τέτοιου παίκτη? Μπορεί να μην έρθει ο Κουτίνιο, να έρθει ο Μουτίνιο, δεν ξέρω ποιο θα έρθει. Να έρθει ένας άλλος παίκτης αυτής της εμβέλειας. Γιατί λένε ότι ο Πάοκ θέλει να σβήσει τις διαμαρτυρίες για τον Κωνσταντέλια με μια μεγάλη μεταγραφή. Πότε ρε παιδιά? Πότε θα κάνετε την μεταγραφή? Έπρεπε να την είχατε κάνει ήδη. Και στο φινάλε ο Κωνσταντέλιας εκεί που έφυγε, από τις 16 Αυγούστου έχει φύγει. 24 έχουμε. 8 μέρες έχει παίξει ήδη με την Bayern. Και τρίβαν τα μάτια τους κάτι εκεί, τι έκανε, γιατί τίποτα δεν έκανε. Από αυτά που θα δείτε με τον Κωνσταντέλια, γιατί παρακολουθώντας την Bundesliga όσο μπορώ και βλέποντας και μιλώντας και με προπονητές κλπ. Οι άμυνες της Bundesliga είναι βούτυρο για τον Κωνσταντέλια. Με μερέντα. Και βούτυρο και μερέντα μαζί. Θα τους κάνει εκεί φουρφούρια. Αριστερά ο Κωνσταντέλιας. Δεξιά ο Καρέτσας. Θα οργιάσουν. Και επίσης ένα άλλο να σας πω. Ο Κωνσταντέλιας, επειδή υπάρχει δεκάρι στην Dortmund, σιγά σιγά θα το δείτε να το μετατοπίζει και στο κέντρο ο Κόβατς. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Τέτοιο παίχτη δεν έχει η Γερμανία. Και αυτό θα φανεί εκεί. Άρα πώς να σβήσει από το μυαλό του ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας, ρε παιδιά? Δεν θα σβήσει ποτέ. Τον είδανε από 12 χρονών, το θαυμάσανε,
δεν πήραν αυτά που περίμεναν. Ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο πήρε ο Κωνσταντέλιας. Θα μπορούσε να πάρει και πέρσι κύπελο, θα μπορούσε να πάρει και πέρσι πρωτάθλημα. Δυστυχώς τα κάνανε μπάχαλο όλοι τους, με πρώτο τον Λουτσέσκου και όλους τους υπόλοιπους κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς και τους παίχτες φυσικά, και δεν πήραν τίποτα. Μηδέν. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ παίζει προκριματικά για το Conference League και ο Όφη θα περάσει στο Europa League, και μπράβο στον Όφη για αυτή την τριάρα που έριξε στην Τζέσεκα, και θα περάσει ο Όφη στην League Phase του Europa League να πάρει καμιά 17-18 εκατομμύρια ομπούσεις και να γίνει πρώτος μάγκα στην Κρήτη. Πάλι κερδίσανε χτες με άνεση το Βόλο, δηλαδή έχουν φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα και μπράβο τους. Το γήπεδο, κύριοι του ΣΠΑΕ ΠΑΟΚ, σας περιμένουμε να το ανακοινώσετε, και τις μεταγραφές. Κατά τα άλλα, διαφωνώ με τα μπινελίκια στο Σαββίδη, 100% δεν είμαι τίποτα εγώ για να συμφωνώ ή να διαφωνώ, είμαι ένας δημοσιογράφος, ο οποίος λέω την άποψή μου. Ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ τον βοήθησε, τον στήριξε, τον κράτησε όρθιο. Αν τώρα έχει προβλήματα ο Σαββίδης οικονομικά, ή αν ο Σαββίδης έχει προβλήματα ρευστότητος, γιατί δεν μπορεί να φέρει λεφτά από τη Ρωσία, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα εδώ και χρόνια με τον πόλεμο, και αν προσπαθεί με χίλιους τρόπους να κρατήσει την ομάδα όρθια εκεί, θα σας πω ότι αυτό και μόνο λέει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να αλληδωρηθεί από κάποιους καραγκιόζητες που βγαίνουν και το βρίζουν στα social media. Είναι ντροπή αυτό. Το να τον κράξεις γιατί έδωσε τον Κωνσταντέλια, και γιατί τον έδωσε ρε πρόεδρε και δεν πήρε τίποτα, ή γιατί δεν μας ανακοίνωσε για το γήπεδο, ναι, αυτό ναι. Αλλά όχι έτσι όπως το λέτε κάποιοι, οι οποίοι μπορεί να είστε και βαλτοί. Από πού? Από εχθρούς. Γενικά. Άρα, τι να λέμε τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία ήθελα να αναπτύξω πρώτα απ' όλα για τον ΠΑΟΚ, ξεκινώντας για την περίπτωση του Δικεφάλου του Βορρά. Και είναι ένα θέμα το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, απασχολεί τους πάντες, έτσι, απασχολεί τους πάντες και τα πάντα, και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά θα φανεί τις επόμενες ημέρες ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Προσωπικά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μέλλον, έχει ομάδα και θα προχωρήσει κανονικά και στη φετινή χρονιά, εφόσον γίνουν 3-4 μεταγραφές. Για μένα προσωπικά ο ΠΑΟΚ θέλει οπωσδήποτε έναν center for ακόμη. Οπωσδήποτε θέλει δεκάρι, δύο παίχτες. Οπωσδήποτε θέλει κεντρικό αμυντικό, τρεις παίχτες. Αμυντικό χάφ, αν σου κάνει ο Τέιλορ, κράτα τον. Ο ΜΕΙΤΕ θα παίξει το Γενάρη, μπάλα, Δεκέμβρη με Γενάρη. Και θες ένα backup του δεξιού οπισθοφύλακα του Δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος για μένα προσωπικά, εντάξει, είναι πολύ δυνατό παιδί, αλλά δεν έχει πίσω του κάποιο παίχτη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εάν κάνεις μία κίνηση και πεις τι γίνεται ρε παιδιά, ποιοι είναι αυτοί που χρειάζονται, θα δεις ότι ο ΠΑΟΚ έχει 4 αριστερά μπακ, τον έναν τον έκανε αμυντικό χαφ, θα δεις ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει τέταρτο στόπερ, έχει τον Παταούλα ως τέταρτο στόπερ, πρέπει να πάρει ένα ακόμη, να μείνει και ο Παταούλας φυσικά, εννοείται. Θα δεις ότι στην περίπτωση του Κένι ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει δεύτερο παίχτη από πίσω, δεν έχει. Θα δεις ότι αριστερό εξτρέμ είναι ο Τάχα Άλλη, αν επιστρέψει μαζί με τον Τάισον, ok. Δεξιά είναι ο Ζίβκοβιτς μαζί με τον Χατσίδη και με τον Ντεσπότοφ, που και αυτός είναι τραυματίας. Σέντερ φορ δεν έχει τρίτο φορ, δεκάρι έχεις μόνο τον Μπέλκα. Άρα υπάρχουν κενά, πέντε κενά. Πότε θα καλυφθούν αυτά? Και μετά βρίζεται και τον προπονητή. Δηλαδή φταίει ο προπονητής για όλα αυτά? Για να καταλάβω. Εγώ μιλάω με βάση τη λογική. Τώρα, αν κάποιοι θέλουν να βρίσουν τον Σαββίδη γιατί γουστάρουν το Μιστακίδη, ή θέλουν να βρίσουν το Σαββίδη γιατί τους βάζουν κάποιοι να βρίσουν το Σαββίδη, ή γιατί είναι άλλης ομάδας οπαδοί και το παίζουν παοξίδες, είναι μια άλλη ιστορία. Καθαρά, γνήσια, παλικαρίσια, αυτά είναι τα θέματα του ΠΑΟΚ. Οτιδήποτε άλλο, αν θέλετε, γυρίστε συχνότητα να ακούσετε μουσικούλα.

Πάμε τώρα στον Άρη, όπου στις 5 η ώρα, σε περίπου ένα τέταρτο, θα ανακοινωθεί η μεταγραφή του Μάνου Γκαρθία. Ο Μάνου Γκαρθία, ο οποίος έρχεται στον Άρη με συμβόλαιο και αναλαμβάνει το ρόλο του ηγέτη, που δεν είχε ο Άρης ηγέτη, εδώ και κάποια χρόνια από τη μέρα που πούλησε τον ίδιο τον Μάνου Γκαρθία στο MLS και στο Κάνσας. Ο Άρης, ο οποίος κλείνει και center back, έτσι να το πούμε και αυτό, ο Άρης κλείνει και κεντρικό αμυντικό, Σούταλο. Ο παίκτης ο Μπόσκο Σούταλο, ο οποίος ήρθε χτες το βράδυ στην Θεσσαλονίκη, ο Κροάτης Στόπερ, ο οποίος θα έρθει δανεικός από τη Σταντάρ Λιέγης για ένα χρόνο, με οψιόν αγοράς από πλευράς του Άρη αμέσως μετά. Επίσης για τον Μάνου ή Μανού Γκαρθία, όπως θέλετε πείτε τον, να πω ότι είναι μια μεταγραφή πολύ δυνατή, κατά την εκτίμησή μου, και θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Άρη, ο οποίος έχει ήδη δύο ηγέτες. Ένα είναι ο Φαμπιάν, ο οποίος έβαλε προχτές δύο γκολ στο παιχνίδι με την ομάδα της Καλαμάτας στην Τρίπολη, με τα οποία ο Άρης γύρισε το παιχνίδι και πήγε στο 2-3. Πολύ μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα απέναντι σε μια ομάδα που έδειξε ότι δεν ήρθε για να σβήσει, δεν ήρθε για να υποβιβαστεί, αλλά ήρθε για να παλέψει η Καλαμάτα. Έκανε το 2-3 λοιπόν, και εκμεταλλευόμενος και την ανοησία του παίχτη που αποβλήθηκε από πλευρά Καλαμάτας, που ήταν και ο σκόρερ του πρώτου τέρματος, του center fortis, έμεινε με 10 παίκτες η Καλαμάτα. Έκανε ένα πραγματικά καταπληκτικό κοουτσάρισμα ο Μιχάλης Γρηγορίου στο τέλος. Φόρτωσε την εστία της Καλαμάτας με παίκτες του Άρη, επιθετικούς, 4 επιθετικούς είχε κάποια στιγμή, 3 center for έπαιζε κάποια στιγμή, και τον Μωρόν έριξε μέσα και τον Αλφαρελά, υπήρχε και ο Μυρ. Έβαλε ακόμη και τέταρτο από πίσω στις τιμένες φάσεις τον Φαμπιάνο, και σε δύο από αυτές ο Φαμπιάνο βρέθηκε στην επίθεση και έκανε δύο γκολ. Και νομίζω ότι το Φαμπιάνο ίσως δεν τον πήραν χαμπάρι, αυτοί δεν τον μαρκάραν, δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Πάντως και έτσι δύο φορές ήταν αφύλακτος, έκανε τα γκολ ο Φαμπιάνο, έγινε ήρωας της νίκης του Άρη, και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά κανείς δεν μπορεί να πει για την προσφορά αυτού παίχτη, όχι μόνο για αυτό το παιχνίδι, γενικότερα. Ο Άρης λοιπόν έχει έναν ηγέτη στην άμυνα που λέγεται Φαμπιάνο. Πιο μπροστά έχει ακόμα έναν ηγέτη. Λέγεται Ράτσιτς. Ούρος Ράτσιτς. Στο χώρο του κέντρου, ο οποίος ελέγχει τα πάντα εκεί. Έκανε ένα καλό δίμηνο με τον Μπασίρου. Επιστρέφει ο Χόγκλα, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός αμυντικά. Το έδειξε την προηγούμενη χρονιά. Ο Άρης θα δυναμώσει και στο κέντρο. Και έρχεται ένας τρίτος ηγέτης μπροστά, αυτός ο οποίος θα κάνει όλο το παιχνίδι και λέγεται Μανού Γκαρθία. Πίσω από τους center forward που είναι πάρα πολύ. Δηλαδή ο Άρης με το stopper που έφερε στην Θεσσαλονίκη, και φυσιολογικά σήμερα θα ανακοινωθεί και αυτός, μιλάω για το Σούταλο, με τον Μάνου Γκαρθία, τον οποίο παίρνει, και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες με έναν ακόμη παίχτη, τον οποίο έχει πάρει και αριστερό μπακ, το Ρίτσαρντς, ο οποίος ήρθε όπως ενδεχομένως είδατε. Ο Πετρής ήταν πάρα πολύ καλός στο παιχνίδι, πάρα πολύ καλός ο Πετρής, επίσης και ο Φαντιγκά. Δηλαδή ο Άρης, να πούμε ότι είναι σε πολύ καλό σημείο, και πιστεύω προσωπικά ότι με τον προπονητή αυτόν, ο οποίος παίρνει ρίσκο, και όχι μόνο παίρνει ρίσκο αλλά φέρνει και αποτελέσματα, αυτό το ρίσκο όπως έγινε στην πρεμιέρα, θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά θα είναι μια χρονιά στην οποία θα είναι καλύτερος από πέρσι από πολλές απόψεις. Βεβαίως οι παίχτες ήρθαν αργά και έρχονται ακόμη, ενώ έχει αρχίσει το πρωτάθλημα, αλλά παρόλα αυτά θα τη σουλουπώσει την ομάδα ο Γρηγορίου. Με τη διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Οκτώβριο, η ομάδα θα δουλέψει 15 μέρες και θα παρουσιαστεί ακόμη καλύτερο στο Νοέμβριο. Δεν έχει Ευρώπη φέτος. Θα μου πεις πότε είχε. Μία αγωνιστική κάνει και αποκλείεται. Μια άλλη ιστορία αυτή. Δεν έχει Ευρώπη λοιπόν ο Άρης, άρα θα είναι διαφορετικά για αυτόν. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή χρονιά για τον Άρη, και ο Άρης αξίζει να έχει μια καλή χρονιά. Και όχι μόνο στο πρωτάθλημα, αλλά και στο κύπελο. Μάλιστα, οι δηλώσεις που κάνουν οι παίχτες του Άρη, από ό,τι διάβασα, και του Φαμπιάνου κλπ., λένε ότι ο στόχος μας είναι το κύπελο. Εκεί, γιατί ξέρουν ότι το πρωτάθλημα είναι μακριά. Αλλά το κύπελο δεν είναι μακριά. Και γι' αυτό το λόγο. Μακριά πάλι δύσκολα είναι, αλλά δεν είναι πολύ μακριά σε σχέση με το πρωτάθλημα. Και γι' αυτό το λόγο οι δηλώσεις και του Φαμπιάνου, ότι το κύπελο κλπ., νομίζω ότι τα λένε όλα. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα ότι ο Άρης θα είναι καλύτερος από πέρσι.

Λοιπόν, επίσης πάμε στον Ηρακλή. Δεν ήταν καθόλου καλός για ένα δεύτερο παιχνίδι. Ο Ηρακλής, ο οποίος για άλλη μια φορά απογοήτευσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως και στο μάτς του Κυπέλου, έτσι και τώρα. Συμβαίνει πραγματικά ένα θέμα περίεργο. Έτσι, ένα θέμα περίεργο. Οι πλάγοι του Ηρακλή παίζουν με άλλο πόδι. Δηλαδή, αυτός παίζει αριστερά, είναι δεξιοπόδαρος. Αυτός παίζει δεξιά, είναι αριστεροπόδαρος. Γιατί το κάνει αυτό ο προπονητής, δεν έχω καταλάβει. Γιατί οι πλάγοι, φυσιολογικά, βγαίνοντας από αριστερά, πρέπει να βγάλει ο άλλος σε σέντρα με το αριστερό του, το γλυκό του, το ποδαράκι κλπ. Από δεξιά με το δεξί του ποδαράκι. Τώρα, γιατί τους βάζει να γυρίζουν για να βγάζουν σέντρες με τα ανάποδα πόδια, δεν το έχω καταλάβει πραγματικά. Είναι μια έμπνευση του Ματζάρη, ο οποίος στις εμπνεύσεις δεν τα πάει καθόλου καλά μέχρι στιγμής. Και επίσης θέλω να πω ότι εντάξει, μπορεί να έχει να υπήρχε μια βάση στην ακύρωση του τέρματος του Πίνη από την αρχή που ήταν και γκολάρα, αλλά υπάρχει και στο δεύτερο γκολ του Ηρακλή, υπάρχει φάουλ το οποίο γίνεται στο δεύτερο γκολ της ΑΕΚ, υπάρχει φάουλ που γίνεται πάνω στον παίχτη του Ηρακλή και δεν το σφυρίζει ο διαιτητής. Δηλαδή, εντάξει, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Αυτά δεν πρέπει να τα σχολιάσουμε, δεν πρέπει να τα πούμε. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Ηρακλής, δεν θα πω ότι αδικήθηκε από διαιτησία, λάθος ήταν τοποθέτηση του κυρίου Ματζάρη. Δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να πει ότι ο Ηρακλής αδικήθηκε από διαιτησία του αγώνα, αλλά ότι σε αυτή τη φάση, γιατί δεν ήταν καλός ο Ηρακλής, σε αυτή τη φάση όμως πράγματι μπορεί να φωνάζει. Τώρα ο Ηρακλής πάει για μεταγραφές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες οποίες έχουμε, λένε ότι έχουν πάρει ένα στόπερ και ένα μεσοεπιθετικό, ένα χαφ, και από ό,τι φαίνεται μέσα στην εβδομάδα, αύριο, μεθαύριο θα προχωρήσουν κανονικά οι μεταγραφές αυτές. Θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά θα είναι πάρα πολύ καλό αυτό να ενισχυθεί ο Ηρακλής, γιατί χρειάζεται ενίσχυση, όπως και να το κάνουμε, χρειάζεται ενίσχυση, δεν το συζητάμε αυτό. Και βέβαια εδώ θα πρέπει να επισημάνω ότι στο μάτς με την ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή η παρουσία των οπαδών του Ηρακλή, εντυπωσιακότατη πραγματικά. Ήταν καταπληκτική, έδωσαν και την ψυχή τους και νομίζω ότι άξια πήραν το χειροκρότημα από όλη την Ελλάδα, έστω τον Οερό, για την παρουσία τους εκεί. Ο λαός του Ηρακλή, ο οποίος ζήτησε εισιτήρια από τον ΠΕΟ, και αυτό είναι μία είδηση, και ο ΠΕΟ δίνει μόνο 1.000 εισιτήρια. Και λέω μόνο, γιατί στο Βόλο μπορεί να πάνε πάνω από 3.000. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη επιθυμία του λαού του Ηρακλή να πάνε πάνω από 3.000 στο Βόλο, στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής. Ο ΠΕΟ έχει δώσει 1.000 εισιτήρια και γίνονται προσπάθειες από την πλευρά της ΠΑΕ Ηρακλής να αλλάξει αυτό και να πάνε παραπάνω. Σημειώνω ότι η αυτόνομη Θύρα 10 έβγαλε μια ανακοίνωση χτες και λέει τα εξής: θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πάντες μέσα στην ΠΑΕ Ηρακλής ότι το πρωτάθλημα ξεκίνησε. Ελπίζουμε να το αντιληφθούν άμεσα και να αλλάξουν την εικόνα της ομάδας. Όσο για μας, φέτος έχουμε ορκιστεί και θα το κάνουμε στους αντιπάλους μας, ακόμη και αν δεν έχουν να θυμούνται τίποτα από την ομάδα μας, να θυμούνται τον κόσμο της. Όλοι Βόλο. Εδώ αυτό είναι αιχμή, μαχαιριά, μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Έτσι. Και ένα μήνυμα και προς όλους μέσα στον Ηρακλή για το τι ακριβώς σκέφτονται. Γιατί ήταν εντυπωσιακή η παρουσία του στο ΆΚΑ, χωρίς αμφισβήτηση, και θα είναι και στο Βόλο, είμαι σίγουρος. Και από εκεί και πέρα όμως, επειδή είναι βέβαιο ότι παραμιλάει το Πανελλήνιο με την παρουσία του κόσμου του Ηρακλή στην Νέα Φιλαδέλφεια, καλό θα είναι να παραμιλήσουν και την παρουσία της ομάδας μέσα στο γήπεδο, γιατί πρέπει να το πάρει λίγο αλλιώς ο κύριος Ματζάρη. Το έχω πει από την αρχή, κάποιοι Ηρακλητές μου λέγανε γιατί τον κράζει τώρα κλπ. Ήρθαν στα λόγια μου όμως και στη δεύτερη αγωνιστική. Ο άνθρωπος αλλού άλλα πράγματα σκέφτεται. Με τρεις αμυντικούς, δύο πλάγιους οι οποίοι παίζουν παιδιά ποδόσφαιρο, βλέπουμε. Δεν είμαστε Αλμπάνιδες, ούτε έχουμε κατέβει από κάνα βουνό, ούτε κάνουμε τους έξυπνους όπως κάνουν κάποιοι σαλιάριδες που τους βλέπετε, τους ακούτε και γελάτε. Εδώ μιλάμε ποδοσφαιρικά. Όταν παίζεις με τρεις στόπερ στην Ελλάδα που δεν το έχει παίξει καμιά ομάδα και δεν μπορεί να το παίξει, γιατί αμυντικά είμαστε για κλωτσιές οι Έλληνες γενικά, αν δεν είμαστε τέσσερις πίσω. Παίζεις με τρεις στόπερ που είναι ωραίο σύστημα, αν μπορούν να το παίξει ομάδα, αλλά μου βάζεις τον αριστερό και το δεξιό στο συμπλήρωμα του 5-3-2 ή στο συμπλήρωμα του 3-5-2, μου τους βάζεις με λάθος πόδια. Δηλαδή αυτό τι σκεπτικό, ποιο είναι το σκεπτικό. Μπερδεύονται και οι ίδιοι. Δηλαδή είναι ένα μπέρδεμα αυτό που κάνει ο Ματζάρη.
Και επειδή την προηγούμενη εβδομάδα έγραψα εγώ για τον Κράιντς ότι θα παίξει, με κράζαγε σιγά μην παίξει ο Κράιντς. Εντεκάδα ο Κράιντς. Η ΠΑΕ λέει να φύγει, ο προπονητής λέει να μείνει. Ο προπονητής λέει δεν μιλάω με τον Γιαννόπουλο, θα μιλήσω όποτε μπορώ εγώ. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποιοι εγωισμοί και κάτι μπερδέματα, τα οποία καλό θα είναι και ο Ματζάρη. Ωραία, ήταν μεγάλος προπονητής, έχει μεγάλο βιογραφικό, ήταν και έχει από το παρελθόν μεγάλο βιογραφικό. Αλλά τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει στην Ελλάδα. Δεν είναι έτσι. Πρέπει λίγο να αλλάξει το σκηνικό και το σκεπτικό του Ματζάρη, γιατί αν δεν αλλάξει, έρχονται δύσκολες μέρες για τον Ηρακλή και μετά, άμα μείνει κάτω χαμηλά με 0 βαθμούς, 0-0-0, δεν σηκώνεται αυτό. Και δεν διορθώνεται. Αν πας στον 1, στον 2, στους 3, στους 5, ισοπαλία κάνεις, μπορεί να την πάρεις ισοπαλία σε εκτός έδρας, ένα βαθμό θα έχεις και οι άλλοι θα έχουν 7. Δεν έκανες τίποτα. Θα θες μόνο νίκες. Και, και το λέω τώρα που ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Άντε την ΑΕΚ δεν το συζητάμε, την ΑΕΚ. Αλλά μέχρι ένα σημείο πάει αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Αυτά και με τον Ηρακλή. Και επίσης θέλω να πω 2-3 πραγματάκια και όσον αφορά το Καφτατζόγλιο, γιατί μπήκανε, μάθαμε ότι και, υπάρχουν και φωτογραφίες και βιντεάκια και όλα τα σχετικά για εργασίες που κάνει ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο. Γίνονται εργασίες και οι εργασίες είναι αρκετές οι οποίες κάνει η ΠΑΕ Ηρακλής, και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά όλα θα είναι έτοιμα, όλα θα είναι καλά. Θα υποδεχτεί τον Ηρακλή. Έχουν μπει και τα, όλα τα ηλεκτρολογικά για το VAR το οποίο θα πληρώσει η Ηρακλής. Βεβαίως εδώ ο κύριος Μονεβασιώτης βάζει λεφτά από την τσέπη του κανονικά και δεν έχει, ο άνθρωπος δεν μιλάει καθόλου. Είναι συνεπής, σωστός. Αυτό πρέπει να εκτιμηθεί από όλους. Κλείνω και με μπάσκετ του Ηρακλή. Ο Σωτήρης Σταυρακόπουλος ενσωματώθηκε στις προπονήσεις κανονικά στο πρόγραμμα του Ιβανοφίου και αυτός θα είναι στην ομάδα κανονικά. Ο Ηρακλής θα πάρει μέρος και στα Μαυροσκούφια, όπως έχει ανακοινωθεί. Ο ΠΑΟΚ στο Μέτσοβο, όπως σας είπαμε, πάει για προετοιμασία κανονικά εκεί. Ο Άρης συνεχίζει την προετοιμασία του εδώ. Μάλιστα ήταν και ο Ζήσης εδώ τις προάλλες, προχτές την Πέμπτη, και είδε και την προπόνηση και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά όλα θα προχωρήσουν κανονικά. Να πω βεβαίως και το άλλο, ότι το φιλικό που ρωτάει ένας φίλος ήταν 94-69 με την TFT Σκοπίων. Ναι, 94-69, περίπου 30 πόντους δηλαδή στο κεφάλι. Οι συνεργάτες του Τρινκέρι στην ομάδα του ΠΑΟΚ είναι, γιατί κάποιοι μπερδεύεται, είναι ο Μάξο Μενέτη, είναι ο άμεσος συνεργάτης του. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία αυτός ο συγκεκριμένος. Ο Δέδας, ο Γιώργος ο Δέδας, πρώην καλοσφαιριστής του Κεφάλου, από τους αξιόλογους νέους Έλληνες προπονητές, και αυτός φόρεσε 5 χρόνια, 6 τη φανά του ΠΑΟΚ κάπου εκεί. Ο Καραΐσκος, Χαράλαμπος Καραΐσκος, είναι στο προπονητικό επιτελείο, παρέμεινε 10 χρόνια παρουσίας στον ΠΑΟΚ, καλή δουλειά και από τα τμήματα υποδομής. Ο Άντριου Αντελίτζε είναι νέος, εξελίξιμος προπονητής. Τον είχε ο Τρινκέρι στην Ζαλγκίρις Κάουνας, το ξέρει, τον έφερε και αυτόν εδώ. Ο Βαγγέλης ο Μαργαρίτης, μετά την έλευση του Τρινκέρι, έχει πλέον καθήκοντα Players Development Coach. 11 χρόνια παίξει στον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά κάνει τους φακέλους και γενικότερα εννοώ ετοιμάζει όλο το σκηνικό και από την Ακαδημία και από τους μικρότερους παίκτες και την ομάδα, δηλαδή πώς θα είναι έτοιμοι καλύτερα, ποιοι παίκτες είναι καλοί να κάνει τις εισηγήσεις και όλα τα σχετικά. Ο Σταύρος Χατζιπέτρου είναι στο προπονητικό επιτελείο, νεαρός προπονητής. 2 χρόνια είναι εδώ, κάνει ατομική προπόνηση των παιχτών. Επίσης ο Λούκα Νάστοφ είναι Σέρβος, θητεία στην Παρτιζάν και την Μπαχτσέ Τσεχίρ. Ήταν στο επιτελείο του Τρινκέρι, όταν ήταν ο Τρινκέρι στην Παρτίζαν. Και συνεργάτης ήταν ο γυμναστής ο Παπαχρήστο Αλέξης. Εδώ και χρόνια είναι μέλος των τμήματων υποδομής του ΠΑΟΚ. Έχει αναλάβει την εκγύμναση και ψυχή κατάσταση των αθλητών των Ακαδημιών. Αυτό είναι το team του Τρινκέρι που ακολουθεί κανονικά την προετοιμασία. Καθαρά επαγγελματικά. Ο ΠΑΟΚ προχωράει κανονικά και βεβαίως με τον Τρινκέρι στην τεχνική ηγεσία που προσπαθεί να αλλάξει τα πάντα. Άλλωστε έχει και μια Media Day τις προάλλες και ανακοινώθηκαν πολλά πράγματα από τον ίδιο τον Τρινκέρι. Έτσι. Και να πω ότι θα έχουμε και την δυνατότητα τις επόμενες ημέρες να έχουμε πάλι δηλώσεις από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, του Κεφάλου του Βορρά, σε μία ακόμη Media Day. Μία είδηση της τελευταίας στιγμής, να σας πω ότι από ό,τι τουλάχιστον πληροφορθήκαμε, ο Παναθηναϊκός πούλησε τον Τζέριν, παίχτης δικός του, στα Εμιράτα, στην Αλουάχντα, έτσι λέγεται η ομάδα. 3 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει. Αύριο πάει στα Εμιράτα για ιατρικές εξετάσεις ο Τσέριν, ο οποίος φεύγει από τον Παναθηναϊκό. Και επίσης για τον Καλάμπρια λέγεται ότι υπάρχει ένα σενάριο που η Ιταλία τον θέλουν κλπ. Το διαψεύδει αυτό η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, είναι τα τελευταία νέα από τον Παναθηναϊκό, που και αυτός μπαίνει στην τελική ευθεία για ένα παιχνίδι τελικό, εκεί που είχε 2-0, ισοφαρίστηκε στο φινάλε και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά και ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός πηγαίνουν αγχωμένοι, και από ό,τι τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε θα έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Η ΑΕΚ
Έχει μια πιο, δεν θα πω εύκολη αποστολή με τη Λεύσκη, αλλά είναι μια ομάδα την οποία έχει πάρει 0-0 στο πρώτο παιχνίδι. Άρα λοιπόν την Τετάρτη παίζει ΑΕΚ. Θα είναι μια ομάδα που μπορεί να την κερδίσει εδώ μέσα και να περάσει κανονικά η ομάδα της ΑΕΚ. Θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Και επίσης ένα παιχνίδι που θα είναι προγραμματισμένο για 27 Σεπτεμβρίου στο Augsburg για το Nations League ανάμεσα στην Γερμανία και την Ελλάδα. Να σας πω ότι τα εισιτήρια για τα εισιτήρια του αγώνα αυτό είναι sold out για τους Έλληνες φιλάθλους. Έτσι, σήμερα το μεσημέρι 12 η ώρα έγινε sold out, 4 η ώρα, μία ώρα περίπου έγινε sold out. Έτσι λοιπόν η εθνική μας ομάδα που αντιμετωπίζει 27 Σεπτεμβρίου στο Augsburg, την πόλη του Γιαννούλη, την εθνική Γερμανία. Τρεις μέρες νωρίτερα παίζει εκτός έδρας με τη Σερβία. Η εθνική ομάδα θα έχει τη στήριξη του κόσμου εκεί στην Γερμανία. Λοιπόν, κλείνω αυτή την σκούπα του ρεπορτάζ στην πρώτη ώρα. Πάμε στη δεύτερη ώρα με ρεπορτάζ, δηλώσεις, συνεντεύξεις και όλα τα σχετικά. Και έχουμε τώρα δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Έχουμε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο επιστρέφουμε πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Με ενισχυμένες δυνάμεις πυροσβεστικής, η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώνει

0: Ρεβενών νωρίτερα στη θέση Μπαϊτάνη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν τις εστίες σε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ροσκέρκι στη Δυτική Σάμμο. Το νησί σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για αύριο Τρίτη σε 35 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, το Κιλκής, ο Εύρος και η Ροδόπη. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω του υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά. Το μέτρο θα είναι σε ίσχυ από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ. Το φετινό καλοκαίρι, καμένες εκτάσεις στην Ελλάδα είναι λιγότερες σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, υποστηρίζει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το αν έπιασαν τόπο τα κονδύλια που κατευθύνθηκαν στην πρόληψη, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός γράφει για τις πυρκαγιές ότι είναι πρόβλημα όλης της Ευρώπης και για στρατηγούς ανέμους, αλλά αποφεύγει να απολογηθεί για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, τις περιουσίες που καταστράφηκαν και την ανεπάρκεια της πολιτικής προστασίας, επισημαίνει σε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας πρωθυπουργός που επί 7 χρόνια αφήνει τη χώρα να καίγεται σήμερα χαίρεται γιατί κάηκαν λιγότερες εκτάσεις, όπως τουλάχιστον ο ίδιος ισχυρίζεται. Να τον ενημερώσουμε ότι είναι απολύτως λογικό να καούν λιγότερες εκτάσεις, διότι πλέον τα δάση έχουν αφανιστεί, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στα ύψη τιμές των καυσίμων, με την απλή αμόλυβδη βενζίνη να διαμορφώνεται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο σε πανελλαδικό επίπεδο, με μόλις 4 νομούς να αποτελούν εξαίρεση. Η διεθνής τιμή του πετρελαίου διαμορφώνεται κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση περίπου 35% σε ετήσια βάση. Ακόμη μεγαλύτερη ανατίμηση στο φυσικό αέριο, το οποίο κινείται στα 66 ευρώ ανά μεγαβατόρα με ετήσια αύξηση 94%. Νέα βόμβα στα θεμέλια του δημογραφικού, ανησυχητική εικόνα για το μέλλον της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαμορφώνεται στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς συνολικά 144 σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-2027. Η απόφαση αυτή αφορά 99 νηπιαγωγεία και 45 δημοτικά σχολεία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τρίτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά, κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, μέχρι 6 μποφόροι βοριάδες στο Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2-4 μποφόροι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
6: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ, κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα. Και βεβαίως η είδηση είναι ότι ο Μάνου Γκαρθία επέστρεψε στον Άρη, έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ, είπε χαρακτηριστικά. Το ήθελα εγώ και η ομάδα. Ο κ. Καρυπίδης έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιστροφή μου. Όπως είπα και στις δηλώσεις που έκανα στο αεροδρόμιο, τις προηγούμενες μέρες δέχτηκα πολλά μηνύματα, αγάπησα τους φίλους του Άρη και αυτό με γέμισε με πολύ χαρά. Θα ήθελα για μια ακόμη φορά να τους ευχαριστήσω. Όπως έκανα και την πρώτη φορά έτσι και τώρα, θα συνεχίσω να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό προκειμένου να βοηθήσω την ομάδα μου, ώστε να έχουμε μια πολύ καλή σεζόν και στο τέλος να πετύχουμε τους στόχους μας, λέει ο Μανού Γκαρθία. Τέλος το θρίλερ με τις πτήσεις. Κανονικά πετάει ο ΠΑΟΚ για την Νορβηγία. Το Σωματείο Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας ήρθε σε συμφωνία με την εργοδοσία και οδήγησε όλη αυτή η συμφωνία στην άμεση αναστολή της απεργίας στην Νορβηγία, στο Μπέργεν, όπου θα πήγαινε ο ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν και οι Νορβηγοί, οι δημοσιογράφοι, μπήκε ένα τέλος στην αναστάτωση που είχε προκληθεί από 21 Αυγούστου στα αεροδρόμια της Νορβηγίας, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του Μπέργεν, για το οποίο σας αφέραμε στην αρχή της εκπομπής. Άρα λοιπόν, τέλος, οριστικά, ο ΠΑΟΚ πετάει κανονικά.

Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες από τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης, ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με το Στρέλετς. Άκου να δεις τι γίνεται. Μια ο Κουτίνιο, μια ο Στρέλετς. Τελικά κανένας από τους δεν έχει έρθει. Πάντως, οι μεν Βραζιλιάνοι λένε ότι ο Μάτος τα βρήκε με τον Κουτίνιο και έρχεται στον ΠΑΟΚ. Οι δε Άγγλοι λένε ότι τα βρήκε ο ΠΑΟΚ με τον Στρέλετς και έρχεται ο Στρέλετς στον ΠΑΟΚ. Τώρα, τι είναι, παίξει τη Μίτλεσπορ, βέβαια, γι' αυτό βγαίνει από την Αγγλία. Και τουλάχιστον λένε, είναι Σλοβάκος βέβαια ο Στρέλετς, έτσι, καμία σχέση με τον άλλον, ο οποίος είναι ο Βραζιλιάνος, γνωστός ο Κουτίνιο, παγκοσμίως γνωστός. Αλλά μέχρι στιγμής τίποτα, κανένας από τους δύο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία.

0: Εμείς θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Αλέσιο Λύση. Τι δήλωσε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα του Δικεφάλου του Βορρά με αντίπαλο την ομάδα του Λεβαδιακού, τον οποίο τον διέλυσε ο ΠΑΟΚ με 4-0, ήταν πολύ καλύτερος. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος απάντησε και σε άλλες ερωτήσεις.
1: Επειδή είναι πολύ κρίσιμη περίοδος και νομίζω ότι έρχεται το μάτς της χρονιάς, νιώθει ότι απόψε η ομάδα του πήρε μεγάλη αυτοπεποίθηση και για αυτό το παιχνίδι.
2: Because it's a very crucial period and a very important game it's coming in a few days. Do you believe that tonight's victory gave a lot of confidence in your team?
3: Yes, for sure. Win always helps to win more matches. So it was important to win. We do it in a good way. And we are happy and confident for the Norway's match.
2: Πάντα είναι σημαντικό το να κερδίζεις όλα τα παιχνίδια. Πάντα πρέπει να κερδίζουμε βασικά όλα τα παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό το να κερδίζουμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό και προφανώς η σημερινή και μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση εν όψη του αγώνα της Πέμπτης.
4: Χαίρετε, coach. Καλησπέρα. Ένα σχόλιο για το γεγονός ότι η ομάδα κράτησε το 0 πίσω στην άμυνα για πρώτη φορά, για δεύτερη νομίζω, ψέματα, δεύτερη είναι και με Δυναμό Κιέβου. Και πόσο το χαροποιεί το γεγονός, γιατί σήμερα είδαμε ένα διαφορετικό δίδυμο στη μεσαία γραμμή του Λουσέ και κυρίως του Τέιλορ, ο οποίος το περιμένουμε στα πάκ και πλέον το βλέπουμε να είναι πολύ καλύτερος ως χαφ.
3: The clean sheet is so important. So important because we score a lot. We are scoring a lot from the beginning. Just one match we didn't score, but we deserve score for sure. More than today, we didn't score. So what I see in the matches, in these matches, was that was too easy for the opponent to be dangerous. Not a lot of opportunities, but when they arrived there, was easy. So today I'm really happy for the clean sheet because the team are improving against Bran. Last day we do it better because Bran attack really, really, really, really good, and we control it good. They have three chances, but a lot of time we control it good. So I think that we manage it today nice. I'm happy with the defensive pace. Sometimes.
2: Είναι πολύ σημαντικό το ότι διατηρήσαμε για δεύτερο παιχνίδι, όπως είπατε, το clean sheet. Σκοράραμε πολλά γκολ από το ξεκίνημα. Μονάχα σε ένα παιχνίδι δεν καταφέραμε να βρούμε τέρμα και πιστεύω ότι σε εκείνο το παιχνίδι αξίζαμε να σκοράρουμε. Θεωρώ πως για τον αντίπαλο σε αυτό το παιχνίδι ήταν εύκολο το να γίνει επικίνδυνος απέναντί μας. Γι' αυτό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το γεγονός ότι διατηρήσαμε το 0 και σκοράραμε και πολλά τέρματα στην εστία τους. Βελτιωνόμαστε διαρκώς. Κάθε παιχνίδι βλέπω διαφορά στην αποδοσή μας. Στο παιχνίδι με την Μπραν ήμουν ευχαριστημένος από τον τρόπο που επιτεθήκαμε στα καρέα των Νορβηγών. Θεωρώ πως αξίζαμε να βάλουμε και άλλα τέρματα πέρα από το ένα που σκοράραμε πέραντι στους Νορβηγούς. Θεωρώ πως κοντρολάραμε καλά το παιχνίδι.
3: And sometimes we have to be more aggressive. We stop press. We lose pitch, and we have to improve in this way to continue be aggressive from being compact but aggressive, not passive. This is our target in this moment without the ball.
2: Θεωρώ πως κάποιες φορές πρέπει να είμαστε πιο aggressive, πιο επιθετικοί, να μην χάνουμε έδαφος στο γήπεδο, να μην είμαστε παθητικοί και να συνεχίσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας, το να είμαστε όσο πιο aggressive γίνεται στον αγωνιστικό χώρο.
3: And about Greg and Tom, I think that they do a really good match. All the players, the player that wasn't play a lot of minutes today, I'm really happy in this way because they were playing the training very, very, very good. They deserve more minutes, and today they show it. This is the key. Training always very good, because when you have the opportunity, if you don't training good, you are not able to play good. So today they show what they deserve.
2: Όσον αφορά την ερώτηση σας για τον Λουσέ και τον Τέιλορ, ήταν πάρα πολύ καλή σημερινό παιχνίδι, όπως ήταν και όλοι οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν. Δεν είχαν πάρει πάρα πολύ χρόνο συμμετοχή στα προηγούμενα παιχνίδια. Ωστόσο, είναι παίχτες όπως και όλοι, οι οποίοι προπονούνται πάρα πολύ καλά και το έδειξαν σήμερα το πόσο καλά προπονούνται και το πόσο καλά έδειξαν αυτά τα οποία κάνουμε στην προπόνηση στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό είναι και το κλειδί, το να προπονούμαστε διαρκώς όσο καλύτερα γίνεται και να κάνουμε αυτά που πρέπει στον αγωνιστικό χώρο.
3: Yes. He can play for sure as fullback, but in this moment for me he's a midfielder because there I think that he can do better because he's really, really, really smart.
2: Ξεκάθαρα απάντηση, ναι. Προφανώς μπορεί να αγωνιστεί και σαν fullback, αλλά σε αυτή τη φάση τη σεζόν, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, τον υπολογίζω σαν midfielder, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος σκέφτεται πάρα πολύ έξυπνα.
5: Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την νίκη. Πώς αισθάνεται ένας προπονητής που βλέπει έναν ποδοσφαιριστή να πέφτει στην αγκαλιά του για να πανηγυρίσει? Μιλάω για τον γκολ του Πέλκα. Και δεύτερο, επειδή ο Μύθου ήταν ο βασικός σεντερφόρ, σήκωνε ένα βάρος μεγάλο για την ηλικία του μέχρι τώρα. Σήμερα ήρθε από τον πάγκο, πέτυχε ένα γκολ, πήρε ένα πέναλτι. Δεν ξέρω αν είναι μια ψυχολογική έτσι, λύτρωση, να το πω.
3: About Pelkas, is one of the players that I say before that is training really, really good. Great precision, continue training good. Not playing, continue training good. So today he play very well, and I know very good the ability of Opelki. I'm very, very, very happy that today he can score a goal and show to everyone his quality.
2: Όσον αφορά τον Πέλκα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος προπονείται πάρα πολύ καλά, έχει κάνει μια εξαιρετική προετοιμασία, ακόμη και το διάστημα που δεν αγωνιζόταν εξακολουθούσε να προπονείται καλά. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις ικανότητές του και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που σήμερα κατάφερε να σκοράρει και να κάνει μια καλή εμφάνιση.
3: Μπαονέτο, probably he has big pressure because being the main striker of a great club as PAOK in key matches for a so young player is not easy.
2: Όσον αφορά τον Νέτο, ναι, θεωρώ πως πιθανότητα να είχε ένα έξτρα βάρος πάνω του καθώς κλήθηκε να είναι ο βασικός επιθετικός ενός μεγάλου συλλόγου όπως είναι ο PAOK και σε πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια στην σεζόν.
3: But he is very, very, very good player with a big, big, big potential. So he has to manage it. Anything else, I hope that this goal can let him give him more confidence and the goal and the penalty. And for sure that he's going to get him better because he's a great guy, hard worker and great player.
2: Θεωρώ πως ο Νέτο Μύθου είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με πάρα πολύ μεγάλη προοπτική. Θα πρέπει όλο αυτό να το διαχειριστεί και ελπίζω αυτό το γκολ σήμερα να του έδωσε την αυτοποίθηση που χρειαζόταν και φυσικά το γεγονός ότι κέρδισε το πέναλτι, την αυτοποίθηση που χρειαζόταν για να ξεκλειδωθεί στη συνέχεια.
5: Άλλη ερώτηση? Όχι, ευχαριστούμε.
3: Thank you.
6: Focus 103,6.

0: Από τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Αλέσιο Λύση, συνεχίζουμε. Ακούτε Focus 103,6, σήμερα 24 Αυγούστου του 2026, 5 και 26 πρώτα λεπτά, και πάμε αμέσως τώρα στον προπονητή του Άρη, τον κύριο Μιχάλη Γρηγορίου. Πάμε να ακούσουμε τι είπε μετά τη νίκη της ομάδας του το Σάββατο μέσα στην Τρίπολη, στην ουδέτερη Τρίπολη, επί της Καλαμάτας με 3-2.
1: Καλησπέρα σας. Να ευχηθώ να έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική σεζόν, ανάλογη των τελευταίων ετών από πλευράς άματος ή αν θέλετε suspense, για το ποιος θα διεκδικεί το πρωτάθλημα μέχρι και το τέλος, τον υποβιβασμό, και γενικά να ευχηθώ υγεία στους ποδοσφαιριστές σε όλο τον κόσμο και να προσπαθήσουμε και εμείς από τη δική μας θέση να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο, όπως ήταν ένα πολύ όμορφο παιχνίδι και το σημερινό απέναντι σε μια ομάδα η οποία γνωρίζαμε ότι είναι οργανωμένη, ξέρει τι ζητάει στον αγωνιστικό χώρο, και βρήκαμε αρκετές δυσκολίες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα μοιρασμένο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, από μια μετάβαση, η ομάδα της Καλαμάτας βρήκε το δεύτερο γκολ που μας έφερε σε αρκετά δύσκολη θέση. Εκεί λοιπόν, και ιδιαίτερα στο break, είπα στα παιδιά ότι επειδή θα έχει αρκετά λεπτά καθυστερήσεων, γιατί υπήρχαν αρκετές διακοπές, ακόμα και στο 90 να ισοφαρίσουμε, θα μπορούμε να διεκδικούμε την νίκη και μας ενδιαφέρει στο μυαλό μας μόνο η νίκη. Ανταπεξήλθαν τα παιδιά μέχρι το τελευταίο λεπτό, πήραμε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για εμάς. Για όλους νομίζω ότι σε πρεμιέρα είναι σημαντικό να κερδίζεις, αλλά όταν το κάνεις απέναντι σε καλή ομάδα και σε θεωρητικά εκτός έδρας παιχνίδι, νομίζω ότι αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον και όταν είναι την πρώτη αγωνιστική. Είχαμε αρκετές αλλαγές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά και πριν από το παιχνίδι, το ότι 4 νέα αποκτήματα μπήκαν σε βασική εντεκάδα, όπως ο Βέλιο, ο Μύρ, ο Μπασίρου και ο Πεντρής, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι λίγο αλλοιώνεται η ταυτότητα την οποία είχαμε δημιουργήσει στην περίοδο της προετοιμασίας και που είχαμε πάρα πολύ καλή εικόνα. Επιβάλλονταν όμως αυτό, έπρεπε να κάνουμε αυτό, γιατί μέσα από τα επίσημα πλέον παιχνίδια δεν υπάρχουν άλλα φιλικά, δεν υπάρχει άλλος χρόνος προετοιμασίας. Αυτά τα παιδιά θα πρέπει να ενταχθούν άμεσα, γιατί είναι καλοί ποδοσφαιριστές και έρχονται και άλλοι καλοί ποδοσφαιριστές που ήδη έχουν αποκτηθεί. Και μέσα από τη διαδικασία των παιχνιδιών θα πρέπει ξανά να ξανασχηματίσουμε την ταυτότητά μας σαν ομάδα και να μπουν όλοι σε αυτό το κλίμα το οποίο θέλω και πρέπει να έχει η ομάδα μας από την έναρξη του πρωταθλήματος μέχρι και το τέλος. Συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά, ανταποκρίθηκαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αρκετά καλά και ιδιαίτερα από ένα σημείο και μετά που το ρίσκο που πήραμε ήταν τεράστιο. Βάλαμε ό,τι επιθετικό όπλο είχαμε μέσα με τον Μπουσαΐντ, ο οποίος είναι στη θέση του Γουίνγκερ και του επιτελικού μέσου, να παίζει σαν αμυντικό χαφ για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες με την μπάλα στα πόδια. Εν πάση περιπτώσει, είμαι χαρούμενος γιατί αυτά τα παιδιά δεν παράτησαν το παιχνίδι και ακόμα και μετά την ισοφάριση πιστέψαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε και είναι κάτι πάρα πολύ αξιοσημείωτο για εμένα. Συγχαρητήρια στον κόσμο μας, συγχαρητήρια στα παιδιά. Συνεχίζουμε, ήδη κοιτάμε την επόμενη αγωνιστική και αυτό θα κάνουμε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος.
2: Πολύ συγχαρητήρια για την τεχνική και καλή σεζόν. Όσο μάλλον είχε χαρακτήρα που γυρίζει δύο φορές το παιχνίδι και έψαξε και ορθολογικά τα που βρήκε. Πώς σας προβληματίζει από την άλλη πλευρά ότι στην ουσία με το μοναδικό κόρνερ της η Καλαμάτα προηγείται και με τη μοναδική της μετάβαση σε κόντρα επίθεση κάνει δύο γκολ. Προφανώς δεν μπορείς κάθε φορά να τρέπεις τα δύο γκολ.
1: Ναι, σίγουρα υπήρχε μια αδράνεια στη φάση του κόρνερ. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Δεν νομίζω ότι ειδικά σε στατικές φάσεις έχουμε δώσει το δικαίωμα του να έχουμε υποπέσει αρκετά λάθη, τουλάχιστον από όσο είμαι εγώ στην ομάδα και φέτος στην προετοιμασία και στα φιλικά απέναντι σε καλές ομάδες που παίξαν. Συμβαίνουν αυτά. Θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Έχω τονίσει στα παιδιά ότι οι στατικές φάσεις είτε στο ανασταλτικό τομέα είτε στο επιθετικό τομέα είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο του παιχνιδιού. Σαν αφορά το δεύτερο γκολ, ήμασταν τελείως ανοργάνωτοι. Ήμασταν τελείως ανοργάνωτοι γιατί θα πρέπει να αναλύσουμε τη φάση, να δούμε τι δεν πήγε καλά και την έχω στο μυαλό μου. Αλλά δεν είναι επί του παρόντος, προφανώς και το να δεχτούμε έτσι γκολ, γνωρίζοντας ότι η ομάδα της Καλαμάτας θα προσπαθεί να βγει αρκετές φορές στο transition από άμυνα σε επίθεση. Θα πρέπει λοιπόν να λειτουργούμε καλύτερα γιατί αρκετά παιχνίδια θα είναι σαν το σημερινό.
3: Βάλατε πολλά εκθετικά όπλα, τη δουλειά την έκανε ένας αμυντικός, ο Στόπλος Παπιάνος. Αυτό προέκυψε έπειτα από την ασχολητά δική σας δουλειά, έπειτα από την αποβολή του παίκτης Καλαμάτας που λοιπά και βγήκε μπροστά και βρέθηκε σε θέση σεντερφόρ. Ήταν κάτι που σχεδιάζατε να κάνετε ένα τέτοιο?
1: Κυρίως δουλεύουμε πάρα πολύ στατικές φάσεις και ο Φαμπιάνο είναι σημαντικός παίκτης για εμάς στον τομέα αυτόν. Άρα λοιπόν, εκτός ότι πήραμε ό,τι ρίσκο υπήρχε και βέβαια θέλαμε να είναι και μπροστά και ο Φαμπιάνο, γι' αυτό βάλαμε και το πουσο έτσι σε θέση αμυντικό χαφ, συν το ότι έμεινε πίσω ο Γκένσεν, συν το ότι κρατούσαμε και πιο πίσω τον Πετρές κάποιες φορές. Χρησιμοποιήσαμε ό,τι ήταν εφικτό για να μπορέσουμε να σκοράρουμε και μετέπειτα να διεκδικήσουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι.
3: Κότς, επειδή αναφέρθηκες, ευχαριστώ
1: πολύ.
3: Επειδή αναφέρθηκες στα νέα αποκτήματα, ήρθε ο Μανώλης Γκαρθίας σήμερα στη Θεσσαλονίκη και ένα σχόλιο για την επιστροφή του Μανώλη στη Θεσσαλονίκη στην ομάδα. Αν σε βοηθάει στο πλάνο σου, γιατί είναι ένα πολύ δημιουργικό παίκτη από το φόρ. Και ένα σχόλιο και για τον Πετρίδη, γιατί τον είδαμε εμείς πρώτη φορά να αγωνίζεται. Και είδαμε ότι τον άλλαξε πρώτα από το φαντικά πλευρά στο δεύτερο γύρο. Στο τέλος είδε κάτι, τον άλλαξε.
1: Να ξεκινήσω αρχικά με τον Μανού. Ότι η προσήκη του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή δεν χρειάζεται να πω αρκετά πράγματα εγώ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι πάρα πολύ ποιοτικός. Καταλαβαίνει το DNA της ομάδας από το προηγούμενο πέρασμά του και βέβαια αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο και αγαπιέται. Γιατί είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος ο κόσμος με την έλευσή του, όπως είμαστε και εμείς, γιατί είναι σε μια θέση στην οποία θέλαμε να ποδοσφαιριστεί και νομίζω ότι έγινε η καλύτερη επιλογή. Όσον αφορά την αλλαγή πλευράς μεταξύ του Πετρίς και του Φατικά, ήταν κυρίως γιατί ο Φατικά έχει μάθει να λειτουργεί από δεξιά, εύλογο κιόλας, θέλαμε πιο επιθετικό σκέλος να έχουμε από εκείνο το χρονικό σημείο του παιχνιδιού και μετά. Ο Πετρίς, όπως και να το κάνουμε, ήταν το πρώτο του παιχνίδι, δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει τόσο πολύ στις πλάγι αποπτήσεις που χρειαζόμασταν και προτίμησα να έρθει από αυτό το χρονικό σημείο που άλλαξα το Φαντικά στην κανονική του θέση για να μπορέσουμε να είμαστε πιο επικίνδυνοι.
3: Κότσο, επειδή είναι φυσικά παίκτες που είναι στην ομάδα, για να πούμε μετά, λογικά θα υπολογίσει από τους δύο ενδεχομένους και βασικούς που έπρεπε τον Μάτι, τον Ρίτσαρτς και τον Μάτι που ήταν το τελευταίο απόκτημα. Θα πας σε νέες αλλαγές που θα πρέπει να το ξαναδείς από την αρχή, γιατί εντάξει, λίγο πολύ για την άμυνα να ξέρουμε και σε όλη την προετοιμασία. Ότι αν έμενε στους παίκτες και αν περιμένουν και κάποιον ακόμα στα στόπερ.
1: Άλλοι τρεις. Με τον Μανού. Ο Μανού, ο Μαρ. Ακριβώς. Αρχικά θα μιλήσουμε με τα παιδιά, θα δούμε σε τι κατάσταση είναι ο καθένας, θα δούμε πώς μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε και πόσο πρέπει να τους χρησιμοποιήσουμε. Όλα αυτά είναι μέσα από τη διαδικασία, από την ημέρα που έρχονται και βλέποντας τι μπορούμε και πόσο χρόνο μπορούμε να τους δώσουμε. Όλα αυτά δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα. Αλλά είναι αυτό που σας είπα, ότι τα τέσσερα σημερινά παιδιά, συν τρία παιδιά που έχουν αποκτηθεί ήδη, μιλάμε για αυτά, οι οποίοι θεωρούνται ποδοσφαιριστές που ήρθαν για να πρωταγωνιστήσουν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα πρέπει αυτά τα παιδιά να μπουν στη δική μου φιλοσοφία, σε αυτό το οποίο χτίσαμε από πέρσι και το κάναμε πάρα πολύ καλά σε όλη την καλοκαιρινή διάρκεια της προετοιμασίας και των φιλικών παιχνιδιών. Και γι' αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω το πόσοι θα χρησιμοποιούνται σε κάθε παιχνίδι, έτσι ώστε όσο είναι δυνατόν να επηρεάζεται λιγότερο αυτό το οποίο θέλουμε και να παίρνουμε από αυτά τα παιδιά την ποιότητα την οποία έχουν και να μας βοηθάνε άμεσα. Κατεβέρω που αμέ νομίζω ότι θα τους υπολογίζω κανονικά. Για το Χόρλα θα πάρει αρκετά κομμάτια με την ομάδα αρχής γενομένης από αύριο ή της αρχής της ομάδας. Πολύ σύντομα νομίζω ότι θα είναι και αυτός μαζί μας σε σημείο που να πάρει χρόνο συμμετοχής και να μπορέσει να ενισχύσει η ομάδα μας.
4: Επειδή μιλήσαμε που κάνουμε στους κοινωνικούς ποδοσφαιριστές και τους χρόνους συμμετοχής και στον Βίλιο του Θεματοφύλακα, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ένα σχόλιο για την συμμετοχή που έχει λίγες μέρες στην ομάδα.
1: Έχει λίγες μέρες στην ομάδα, αλλά ένα θεματοφύλακας για τον οποίο η διοίκηση δαπάνησε πάρα πολλά χρήματα για να τον φέρει. Ένα θεματοφύλακας που πριν ένα μήνα σχεδόν ήταν στο Μουντιάλ. Άρα από πλευρά ετοιμότητα συνέχισε τις προπονήσεις με την ομάδα του. Άρα λοιπόν είναι ένας θερματοφύλακας ο οποίος αισιοδοξούμε ότι μπορεί πραγματικά να προσφέρει τα μέγιστα στη συγκεκριμένη θέση. Πήρα την απόφαση να ξεκινήσει το παιχνίδι γιατί έκρινα και βάσει των δύο προπονήσεων που έχει και μιλώντας με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και εγώ και ο προπονητής του ότι ήταν σε θέση να ξεκινήσει άμεσα το παιχνίδι, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Οπότε όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο και για αυτόν.
4: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
5: Focus 103,6.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και αφού ακούσαμε τον προπονητή του Άρη, πάμε να ακούσουμε τον Φαμπιάνο που ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής αυτής της νίκης του Άρη με 3-2 μέσα στην Τρίπολη επί της Καλαμάτας.
1: Τελικά σήμερα έπαιζε στο περίσσοντερφό.
2: Είμαι πολύ χαρούμενο με το 2 γκολ. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό το νίκη. Πιστεύω ήταν ένα πολύ μεγάλη νίκη σήμερα, πολύ δύσκολα παιχνίδια. Τα πρώτη παιχνίδια στην πρωτάθλημα ξέρουμε ότι είναι δύσκολα αν παίζουμε έξω, όλη η ομάδα, έχουμε πολλές νέους παίκτες, αλλά το σημαντικό σήμερα είναι τα νίκη.
1: Ο Άρης Κερίτσι έδειξε χαρακτήρα. Προφανώς αυτό συζητήσατε και με τα παιδιά στα πολιτήρια.
2: Ναι, αυτό είναι, γιατί ξέρω και όλα το νέο παίκτη έχει quality, αλλά και ξέρω και όλα χρειάζεται λίγο υπομονή, ακόμα προπόνηση. Αυτό είπα πριν, ήταν καλύτερο αν όλα το παίκτη ήταν εκεί στην Ιταλία μαζί μας, κάνει ένα προπόνηση, να καταλαβαίνεις τα φιλοσοφία στην, από το προπονητή, από την ομάδα. Αλλά εντάξει, ήρθε τώρα πολλά παίκτες και έχει άλλο παίκτες θα έρθει και το Μανού και ξέρουμε πόσο σημαντικό παίκτης είναι, έχει πολύ quality και το άλλο παίκτης τι ήρθε. They come for to help us, αυτό. Και ξέρω, αλλά τώρα χρειάζομαι ρεπό να βλέπεις τι κάναμε λάθος σήμερα. Δύο ευκαιρίες για η άλλη ομάδα, τα Καλαμάτα και δύο goals, αυτό δεν μπορούμε. Ή μόνο με προπόνηση, μόνο με μιλήσει μαζί, όλα μαζί, για να κάνουμε καλύτερα παιχνίδια. Αλλά σημαντικό σήμερα, και είπα πριν νωρίς, ήταν τα νίκη σήμερα, αυτό και όλα τα παίκτες, αυτό με το 2 goals δεν είναι σε μένα, είναι για ομάδα, είναι για όλα τα παίκτες, ξέρω και όλες είναι χαρούμενες τώρα και με τα νίκη σήμερα, με το 3-2, ξέρω πόσο σημαντικό είναι για μας.
1: Σου είναι πιο εύκολο να έχεις Πορτογάλο τερματοφύλακα πίσω? Λόγω γλώσσας.
2: Αυτό δεν πιστεύω. Όλες έχει quality, το Διούδης, Βέλιο, Λόβρο, όλο παίκτης κάνει δουλειά να παίζει. Αυτό δεν πιστεύω είναι αυτό. Πιστεύω και όλοι κάνει δουλειά να παίζει. Έχω respect, πώς λένε respect?
1: Σεβασμός.
2: Σεβασμό όλο το παίκτης. Αυτό είναι σημαντικό. Για μένα είναι important, σημαντικό. Και τώρα καταλαβαίνω πόσο δουλειά έχουμε, γιατί είπα νωρίς και δεν είναι κανονικά αυτό για μένα, σε μένα και με δύο ευκαιρίες, με δύο goals. Αυτό δεν θέλω, δεν μπορούμε, αλλά χρειάζεσαι παραπάνω δουλειά.
3: Ο Μανού ήρθε έτοιμος να παίξει ξανά μαζί.
2: Αυτό δεν είναι τα δουλειά μου. Ξέρω και είναι ένα παίκτη με πολύ quality, διαφορέ χαρακτηριστική στην το παίκτη που έχουμε στην ομάδα. Όλα ξέρεις αυτά. Και είναι ένα παίκτη και έρχεται να κάνει να βοηθάς μας, να βοηθήσει αυτός. Σίγουρα να περιμένεις τα moment και σίγουρα κάνεις ξανά καλή δουλειά σε εμάς.
1: Εγώ ζούσαν και στεναχωρημένος από πέρσι. Ήταν και στην Τρίπολη σήμερα.
2: Αυτό,
1: οι οπαδοί του Άρη.
2: Δεν καταλάβεις.
1: The fans were here besides the bad performance last year.
2: Yes, αυτό. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι αν έχουμε το fans μαζί μας. Αυτό εγώ είπα στην Ιταλία. Ξέρω και κάνεις ένα δουλειά μας, μαζί μας. Αν έχουμε το fans μαζί μας, Και ξέρω και δεν κάναμε καλή χρόνος πριν, νωρίς. Αλλά είμαι εδώ 5 χρόνια και τώρα το 6 χρόνια. How you say, I try.
1: Προσπαθώ.
2: Το καλύτερο.
4: Focus 103,6.

0: Αυτός ήταν ο Φαμπιάνο, ο οποίος από κεντρικός αμυντικός έγινε σκόρερ. Και η μεγάλη μεταγραφή του Άρη, χωρίς αμφισβήτηση, είναι ο Μανού Γκαρθία, ο οποίος ήρθε στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος υπέγραψε σήμερα και ανακοινώθηκε γύρω στις 5 ώρα από την ΠΑΕ Άρης, πριν από 49 λεπτά λοιπόν. Είναι παίχτης του Άρη και 6 και 4 περίπου θα ανακοινωθεί και ο στόπερ, όπως πληροφορηθήκαμε. Άρα, 2 μεταγραφές για τον Άρη σήμερα. Και βέβαια, ο Μανού Γκαρθία, ο οποίος μίλησε στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Και πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: I'm tired from the flight. I've been 24 hours flying, but I'm very happy to be here.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα. Ήταν κάτι το οποίο το ήθελα και εγώ. Ήταν κάτι το οποίο το ήθελα και εγώ και ο Άρης. Οπότε είμαι χαρούμενος. Τώρα είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. 24 ώρες ταξίδευα, αλλά είμαι χαρούμενος που επέστρεψα.
3: Ποιος ήταν ο πρώτος που πήρε την τέτοια όταν έχεις
1: I spoke a lot with Moron, Doren. He was asking me all the time if I was coming or not. So I told him already. I hope now that I'm back, we see the best Loren again.
2: Ο Moron με ρωτούσε συνεχώς αν θα γυρίσω. Του είπα ότι ναι, θα γυρίσω στον Άρη. Οπότε ελπίζω τώρα που γύρισα και εγώ θα δούμε ξανά τον καλό Μωρόν.
4: Πώς ήταν η εμπειρία στο MLS το τελευταίο 1,5 χρόνο?
2: Last 1.5 year in MLS. How was your experience there?
1: Well, it was a strange situation. I got there, the owner of the club changed. They changed the coach, they changed the sporting director. So since I got there, a lot of changes happened, and that's why I end up being here now, no? So it was a great experience, but I'm really happy that it came to an end because I'm here again.
2: Ήταν μια περίπλοκη κατάσταση, διότι όταν πήγα εγώ εκεί, άλλαξε η ιδιοκτησία, άλλαξε ο τεχνικός διευθυντής, άλλαξε ο προπονητής, οπότε όλα αυτά δεν με βοήθησαν, ήταν κάπως παράξενα τα πράγματα για μένα εκεί. Σίγουρα ήταν μια ξεχωριστή, μια διαφορετική και ξεχωριστή εμπειρία για μένα, αλλά όπως είπα, είμαι χαρούμενος τώρα που γύρισα εδώ.
5: Τι περιμένει να ζήσει τη νέα του θητεία στον Άρη, αυτός που δεν έκανε στην προηγούμενη?
2: Second career now in Aris, what are you expecting now with Aris to achieve something that you didn't achieve the first time you
1: were? We go to one cup final, the idea is to get there again, but win it of course, and the idea is to make your team grow, keep growing, and having chances to be fighting with the best in the league.
2: Εντάξει, το διακαείς πρόθεσο μεγάλο στόχο όμως είναι να πάμε σε ένα τελικό και να τον κερδίσουμε αυτή τη φορά. Αυτός είναι ένα στόχος που έχουμε όλοι από εκεί και πέρα. Να είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί, να πλασαριστούμε στο γκρουπ των πρώτων ομάδων και πάλι, να πρωταγωνιστήσει ο Άρης και να συνεχίσει να μεγαλώνει κι άλλο.
4: Τώρα είσαι λίγο κουρασμένος γιατί ταξίδευες 20 ώρες. Την άλλη εβδομάδα στο μάτς με τον Όφη φαντάζομαι θα είσαι έτοιμος να πεις να παίξεις.
2: You're tired now because we had a big travel. Next week the game is off. Normally you will be ready.
1: Yeah, I was training and playing until now. It's true that I've been for one week since the deal was almost closed that I didn't train because I wanted to not to hurt myself over there. But I have one week and then the coach will decide and we'll see how it will do.
2: Να έκανα εκεί κάποιες προπονήσεις και τα λοιπά. Θα δούμε τώρα εδώ. Θα προπονηθώ, θα δει ο προπονητής σε τι κατάσταση είμαι και θα κρίνει αυτός, θα μιλήσουμε και θα δούμε πώς θα είναι τα πράγματα.
1: Yeah.
6: Focus 103,6.

0: Αυτά λοιπόν και από τον Μανού Γκαρθία. Επαναλαμβάνω, άλλη μια μεταγραφή ο Άρης. Κλείνει και με τον Σλοβάκο. Και θα υπάρχει και ένας ακόμη, από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες, κεντρικός αμυντικός. Θα τα δούμε στην πορεία αυτά. Πάμε τώρα στον Ηρακλή. Πάμε να ακούσουμε τον Βάλτερ Ματζάρη. Τι είπε μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ, το 4-0. Ο Ματζάρη, ο οποίος μίλησε για αυτό το παιχνίδι, είπε την άποψή του, απάντησε σε ερωτήσεις. Και βεβαίως ο Ηρακλής, ο οποίος ετοιμάζεται και αυτός να κάνει δύο μεταγραφές, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Βάλτερ Ματζάρη, με αυτόν θα κλείσουμε.
1: Αμυντικά περιμένει περισσότερο από την ομάδα του. Γιατί και με το Βόλο δέχτηκε 3 γκολ και σήμερα 4. Αν θεωρεί ότι πρέπει να μαζέψει λίγο την ομάδα του αμυντικά στο ξεκίνημα τη σεζόν.
2: Πριμένει τούτο, vorrei dire se voi avete seguito l'evoluzione della nostra squadra.
3: Παρακολουθήσατε μέχρι τώρα την εξέλιξη της ομάδας.
2: Sono arrivati tanti giocatori.
3: Έφτασαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, αλλά είναι μόλις ένας μήνας περίπου που δουλεύει μαζί τους.
2: Se voi avete visto i tre che sono entrati per ultimo, erano 4-5 giorni che sono arrivati con noi.
3: Ακόμα και οι τρεις τελευταίοι έφτασαν λίγες μέρες πριν, 3-4 μέρες πριν.
2: La rosa è stata fatta piano piano e siamo minimo un mese in ritardo rispetto alle squadre che avevano già la sua rosa dall'inizio della preparazione.
3: Σε σχέση με άλλες ομάδες, είναι σε καθυστέρηση περίπου ενός μήνα η προετοιμασία του Ηρακλή.
2: Poi alla società. Dopo che io ho preso visione a Torre Maida e in Trentino, ho dato delle indicazioni per rinforzare anche tutti i reparti, ma soprattutto il reparto arretrato, perché la rosa è molto stretta. Abbiamo 4 difensori e ce ne vorrebbero 6.
3: Χρειάζονται 6 αμυντικοί κανονικά και έχουμε 4. Ήδη από πριν έρθει καν στην Ελλάδα είχε δώσει οδηγίες για το τι πρέπει να γίνει για να δυναμώσει η ομάδα.
2: Rispetto a una squadra come la EK, che è la squadra migliore di Grecia.
3: Σε σχέση με την ΑΕΚ, που είναι η καλύτερη ομάδα της Ελλάδος, είμαστε πάρα πολύ πίσω αυτή τη στιγμή.
2: Al di là che comunque voi sapete che siamo arrivati dalla serie inferiore, la prima volta.
3: Πόσο μάλλον η ομάδα, όπως όλοι γνωρίζετε, ήρθε από πιο χαμηλή κατηγορία πρόσφατα.
2: E nonostante tutto questo,
3: παρόλα αυτά,
2: avete ragione che il primo gol e i primi due gol sono molto arrabbiato perché potevamo evitare di prenderli in quel modo.
3: Έχετε δίκιο όμως, είναι και ο ίδιος λέει αρκετά εκνευρισμένος για τα πρώτα δύο γκολ που θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει.
2: Nel momento in cui avevamo, con tutti i cambi che abbiamo fatto fra il primo e il secondo tempo, provato a recuperare la partita.
3: Προσπάθησαν να πάρουν το προτέρημα, να έρθουν πιο μπροστά.
2: Il gol che ha fatto il bellissimo gol di Imi c'è stato annullato secondo me ingiustamente.
3: Di quale calciatore il gol?
2: No, Imi.
3: Είναι το γκολ που ακυρώθηκε, λέει, κατά τη γνώμη του, δεν θα έπρεπε να ακυρωθεί.
2: E credo che se il VAR si vede in quell'occasione, che secondo me anche vedendo il VAR doveva essere concesso il gol, dovevamo vedere il VAR anche sul fallo su Nizet il primo tempo che ha creato il 2-0 per il Like Up.
3: Και για το έπρεπε να ξαναδούνε, λέει, και για το φάουλ που έγινε, quando è successo il fallo?
2: Prima su Nizet.
3: Πρώτα με τον Nizet.
2: Doveva essere vista il VAR e forse annullato il gol del Like Up.
3: Και έπρεπε, κατά τη γνώμη του, να ακυρωθεί εκεί το γκολ για την ΑΕΚ.
2: Vorrei che gli arbitri usassero lo stesso metro sia per le squadre piccole che per le grandi.
3: Θα ήθελε το ίδιο μέτρο, τον ίδιο τρόπο να χρησιμοποιούν οι διαιτητές και για τις μεγάλες ομάδες και για τις πιο μικρές.
4: Έχει μια σπουδαία καριέρα στην Ιταλία. Ήρθε στη χώρα μας. Ποιες είναι οι πρώτες του εντυπώσεις από το ελληνικό ποδόσφαιρο?
2: Grazie per quello che ha detto il signore.
3: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση.
2: Io credetemi, sono venuto in Grecia dopo aver rifiutato squadre Λοντάνη, Ρούσια, Ιράν, άλλοι πόστοι.
3: Αρνήθηκε θέση σε ομάδες της Ρωσίας, του Ιράν, για να έρθει εδώ στην Ελλάδα.
2: Prima di tutto perché sono innamorato della Grecia.
3: Πρώτα απ' όλα γιατί είναι ερωτευμένος με την Ελλάδα.
2: Mi piace la Grecia, la cultura greca, mi piace come vivete qua.
3: Του αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα, η νοοτροπία, η κουλτούρα και ο τρόπος που ζούμε εδώ.
2: Quando l'Iraklis mi ha chiamato, non ho pensato nemmeno un minuto per venire. Non ho pensato né alla squadra né alla sera grande club, piccolo club.
3: Όταν ο Ηρακλής λοιπόν τον κάλεσε, δεν σκέφτηκε απολύτως τίποτα. Αν είναι μικρή ή μεγάλη ομάδα, δεν χρειάζεται να σκέφτεται τίποτα.
2: Dopo 24 anni di carriera, ho fatto solo un anno in Premier, sempre in Italia. Volevo proprio capire il calcio e la cultura greca e capire un'esperienza. 24 anni.
3: 24 χρόνια καριέρα στην Ιταλία.
2: 23 anni in Italia e uno in Inghilterra, mia carriera.
3: 23 συγκεκριμένα στην Ιταλία και ένα στην Αγγλία. Και τώρα θέλει να ανακαλύψει και τη χώρα μας.
2: L'anno scorso e l'anno prima non volevo più allenare in Italia perché ho allenato club importanti, non avevo più stimoli di stare in Italia.
3: Δεν είχε κίνητρα πια και προκλήσεις ουσιαστικά στην Ιταλία. Γιατί είχε υπάρξει προπονητή σε πολύ μεγάλες ομάδες.
2: E quindi sono venuto con entusiasmo e spero, al di là della partita di oggi persa, di riuscire a dare soddisfazione ai nostri tifosi che sono molto calorosi e la società è storica e un grande entusiasmo per me allenare qua.
3: Έχει έρθει λοιπόν εδώ για τον Ηρακλή με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και θέλει να δώσει πραγματικά, να δικαιώσει τους φιλάθλους του Ηρακλή και φυσικά και την ομάδα, τη διοίκηση που τον πιστεύει.
5: Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: οποίο ο ίδιος παραβίασε προσφέροντας ήρεμα νερά στον Τούρκο εισβολέα, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Να δούμε τι θα πει όταν ο φίλος του Ερντογάν εκδώσει νόταμ στο Καστελόριζο που θα απαγορεύει τον ελιμενισμό ελληνικών πολεμικών πλοίων στο λιμάνι για να μην διαταραχθούν οι κέφαλοι μέσα στο παράνομο θαλάσσιο πάρκο τους, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Με ενισχυμένες δυνάμεις πυροσβεστικής η επιχείρηση σήμερα κατάσβεσης πυρκαγιάς σε δασική έκταση στον ορεινό όγκο πάνω από την πόλη της Βέρειας κοντά στο χωριό Καστανιά. 62 πυροσβέστες με 18 οχήματα και 4 πεζοπόρα τμήματα πήραν μέρος στην επιχείρηση και 2 ελικόπτερα από αέρος. Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκομισέρων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας. Πυρκαγιά νωρίτερα και σε δασική έκταση στο περιβόλι Γκρεβενών και συγκεκριμένα σε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή στη θέση Μπαϊτάνη. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής και για πυρκαγιά σε δασική έκταση νωρίτερα στο όρος Κέρκης στη Δυτική Σάμο. Το νησί βρισκόταν σήμερα στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για αύριο Τρίτη σε 35 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, το Κιλκίς, ο Εύρος και η Ροδόπη. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω του υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά. Το μέτρο θα είναι σε ισχύ από τις 8 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το αν έπιασαν τόπο τα κονδύλια που κατευθύνθηκαν στην πρόληψη, σημειώνει το Πασόκ. Ο Πρωθυπουργός γράφει για τις πυρκαγιές ότι είναι πρόβλημα όλης της Ευρώπης και για στρατηγούς ανέμους, αλλά αποφεύγει να απολογηθεί για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, τις περιουσίες που καταστράφηκαν και την ανεπάρκεια της πολιτικής προστασίας, επισημαίνει σε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων, με την απλή αμόλυβδη βενζίνη να διαμορφώνεται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο σε πανελλαδικό επίπεδο, με μόλις 4 νομούς της χώρας να αποτελούν εξαίρεση. Η τιμή του πετρελαίου διαμορφώνεται διεθνώς κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση περίπου 35% σε ετήσια βάση. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η ανατίμηση στο φυσικό αέριο, το οποίο κινείται στα 66 ευρώ ανά μεγαβατόρα με ετήσια αύξηση 94%. Νέα βόμβα στα θεμέλια του δημογραφικού, ανησυχητική εικόνα για το μέλλον της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαμορφώνεται στην κεντρική Μακεδονία, καθώς συνολικά 144 σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-2027. Η απόφαση αφορά 99 νηπιαγωγεία και 45 δημοτικά σχολεία. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας παριστάνοντας τους λογιστές εξαπάτησαν ηλικιωμένους στη Νέα Σμύρνη και το Παλαιό Φάληρο, προχώρησε η αστυνομία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν Σαχαρνές και τα Ανολιώσια δύο άντρες ηλικίας 41 και 44 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη απατών τετελεσμένων και σε απόπειρα κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τρίτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Μέχρι 6 μποφόρ θα φτάσουν οι βοριάδες στο Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι σε 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά.

0: Καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Χαλαρός, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
5: ρεαλιστής,
6: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
7: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
8: ταγμένος.
9: Ωραία.
10: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
12: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε το απογευματινό μαγκαζίνο από σήμερα και πάλι μαζί σας. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, στον Focus FM 103.6. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, σήμερα ο Λεωνίδας Καρυπίδης μαζί μας στην κονσόλα του ήχου, την μουσική και την παραγωγή. Όπως κάθε φορά σας θυμίσουμε πως επικοινωνείτε μαζί μας όλους τους τρόπους που έχει στη διάθεσή σας ο Focus για ενημέρωση αλλά και για επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές. Τα γραπτά σας μηνύματα ξέρετε, τα στέλνετε στο Viber στο 6907-483-484 δωρεάν γραπτά μηνύματα από όπου και αν μας ακούτε είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό στο Viber 6907-483-484 για να τα διαβάζουμε εδώ στο στούντιο. Αναλυτική ενημέρωση έχετε φυσικά όλο το 24ωρο από τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές του Focus. Αναλυτική ενημέρωση μπορείτε να έχετε όμως και από την ιστοσελίδα του Focus FM, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε πολύ συχνά μέσα στο 24ωρο. Και η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας είναι το www.focusfm.gr. Εκεί θα βρείτε όλη την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και άλλα πολλά ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού, φυσικά μέσα από την ιστοσελίδα μας. Όσοι είστε εκτός Θεσσαλονίκης, οπουδήποτε στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, οπουδήποτε στον κόσμο, ακούτε ζωντανά και το πρόγραμμα του σταθμού.

0: Όσοι χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι στο κάθε μέσο στην αναζήτηση να γράψετε Focus FM 103,6. Θα σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα και θα την ακολουθήσετε αυτό εν όλο και θα έχετε έτσι και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και πάντα βέβαια υπάρχει και η εφαρμογή μας για τα κινητά, που μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό σας εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουμε όλοι στα κινητά μας και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα, γράφετε Focus 103,6 FM Radio, όπως το ακούτε, με λατινικούς χαρακτήρες, εμφανίζεται η εφαρμογή του σταθμού, την κατεβάζετε στο κινητό σας δωρεάν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό μαζί σας όπου και αν είστε, όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου. Μέσα από αυτή την εφαρμογή μπορείτε να ακούτε οπουδήποτε και αν είστε στον κόσμο, ζωντανά, διαδικτυακά το πρόγραμμα και να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Εντάξει, είναι, ξέρετε, όταν επιστρέφει κάποιος από διακοπές και λοιπά, είναι λίγο έτσι κάπως δύσκολο το ξεκίνημα, αλλά εδώ είμαστε στις επάλξεις όλοι εδώ στον Focus, πάντα, για να προσεγγίσουμε την επικαιρότητα, πάντα με την καθαρή ματιά του Focus και πάντα με γνώμονα την αλήθεια και την αντικειμενικότητα, έτσι. Και ξέρετε πολύ καλά ότι σε αυτό το ραδιόφωνο ακούτε αλήθειες. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου πρώτα στα πρώτα μηνύματα που ήρθαν στο Viber, έτσι πέφτουν βροχή τα μηνύματα, στον κύριο Νίκο, στον φίλο μου τον Δημοσθένη εδώ, επίσης στον φίλο μας από το Σούλι Θεσπρωτείας, στην Ελισάβετ βλέπω τα μηνύματα, γεμίσαν οι μπαταρίες, με ρωτάνε, γεμίσαν οι μπαταρίες, λογικό δεν είναι, έτσι δεν είναι, λογικό είναι, όταν επιστρέψεις από διακοπές γεμίζουν οι μπαταρίες. Και φορτσάρουμε τώρα από εδώ και πέρα, γιατί έχουμε πολλά και πάρα πολλά από εδώ και πέρα να πούμε. Μην ξεχνάμε ότι, έτσι για να μπούμε και λίγο στο κλίμα, έρχεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο, αν δεν το πήρατε χαμπάρι. Έτσι, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, είτε γίνουν γρηγορότερα, είτε γίνουν τότε που λέει ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι με όλο αυτό το κλίμα, με τις προκλήσεις από απέναντι να συνεχίζονται, με τα θέματα της ακρίβειας και των τιμών να συνεχίζουν να μας ταλαιπωρούν, με όλα αυτά είμαστε ήδη σε ένα δρόμο που έχουμε να λέμε πάρα πολλά από εδώ και πέρα. Ο Στένης παραπονιέται συνέχεια για τη θερμοκρασία, λέει δροσούλα σήμερα στον Πειραιά, 42 και 2. Εντάξει, καλά πάμε, ο Στένης, σε όλη την Ελλάδα είναι έτσι, καλοκαίρι έχουμε, έλεος, εντάξει, να κάνουμε. Θα έρθει ο χειμώνας, θα παρακαλάμε να έχουμε λίγο ζέστη και για εσείς που γράφετε καλό χειμώνα, περιμένετε ακόμα, έτσι, μην βιάζεστε. Έχουμε ακόμα μπροστά και ο Σεπτέμβριος έτσι θα πάει, ευτυχώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο επικαιρότητα όπως κάνουμε κάθε φορά και να έτσι προσεγγίσουμε λίγο την επικαιρότητα. Το τελευταίο διάστημα είχαμε συνεχιζόμενες προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Όχι ότι έλειψαν ποτέ, έτσι. Παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα από τη δική μας πλευρά εδώ της ελληνικής κυβέρνησης περί ήρεμων νερών και όλα αυτά, καθόλου ήρεμα δεν είναι τα νερά. Ο Πρωθυπουργός σήμερα επανέλαβε ότι για άλλη μια φορά ότι οι εξ Ανατολών, λέει, αντιδράσεις που είδαμε ακολουθούν τις δικές μας δράσεις και δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης αναφορικά με τις προκλήσεις της Τουρκίας, τονίζοντας βέβαια ότι δεν συζητάμε, λέει, τίποτα πέραν της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα βέβαια τι γνώμη έχει ο Ερντογάν που συνεχίζει να αλωνίζει στο Αιγαίο, να δημιουργείται τελεσμένα τα οποία ενδεχομένως σε λίγο χρονικό διάστημα να δημιουργήσουν καταστάσεις που δεν θέλουμε να τις δούμε. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα από τα βασικά θέματα στα οποία αναφέρθηκε σε σημερινή του δήλωση και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε μία δήλωσή του ακόμα έκανε λόγο και για την επερχόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την παρέλαση των πολιτικών αρχηγών από τη Διεθνή Έκθεση, που τη χρησιμοποιούν πάντα ως πολιτικό βήμα. Έτσι αυτό ήθιστε να γίνεται όλα τα προηγούμενα χρόνια, παρά το γεγονός ότι είναι μία καθαρά εμπορική έκθεση, έτσι. Και αυτός θα έπρεπε να είναι ο χαρακτήρας της, πλαισιωμένη πάντα από πολιτιστικές εκδηλώσεις και διάφορα άρα που έχουν να κάνουν έτσι με την ψυχαγωγία των κατοίκων της πόλης. Αυτό θα έπρεπε να είναι. Αλλά δυστυχώς η έκθεση ήθεστε να είναι πάντα τα τελευταία χρόνια ένα πολιτικό βήμα και μια παρέλαση πολιτικών αρχηγών και βέβαια και ένας χώρος διαμαρτυρίας όλα τα τελευταία χρόνια, που έχουμε δει πάρα πολλά να γίνονται και φέτος θα έχουμε συγκεντρώσεις, όπως λέγεται, κατά διάρκεια των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης, όλα αυτά που ταλαιπωρούν την πόλη της Θεσσαλονίκης και θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν δεν γινόταν αυτή η πολιτική παρέλαση, θα λέγαμε, από την έκθεση. Εν πάση περιπτώσει, και κρατούσε καθαρά τον εμπορικό της και τον ψυχαγωγικό, αν θέλετε, με τις εκδηλώσεις χαρακτήρα της. Πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα για αυτά τα δύο θέματα, για το σοβαρότατο αυτό θέμα του, με την Τουρκία, αλλά και για τη Διεθνή Έκθεση και την παρέλαση των πολιτικών αρχηγών, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Ο Πρωθυπουργός, μετά τα ήρεμα νερά που έδωσε τη δυνατότητα έτσι στην Τουρκία να κάνουν ό,τι θέλουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πάλι επικαλείται το διεθνές δίκαιο, το οποίο ο ίδιος παραβίασε, προσφέροντας ήρεμα νερά στο φίλο του Ερντογάν. Να δούμε τι θα πει όταν ο φίλος του Ερντογάν εκδώσει νότα στο Καστελόριζο που θα απαγορεύει τον ελιμενισμό ελληνικών πολεμικών πλοίων στο λιμάνι για να μην διαταραχθούν οι κέφαλοι μες στο παράνομο θαλάσσιο πάρκο που έκανε η Τουρκία. Επί δεκαετίες έχουμε θεσμικά ατοπήματα από τους πολιτικούς αρχηγούς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία ενώ είναι οικονομική επιχειρηματική έκθεση, οι κομματάρχες τη μετατρέπουν αντιθεσμικά σε πολιτικό τσίρκο και πανηγυράκι μεταφερόμενων πολιτικών θειάσεων. Γι' αυτό και η Ελληνική Λύση με σαφήνεια λέει ότι όλη αυτή η πολιτική θείαση είναι ανεπιθύμητη στη ΔΕΘ, στη Μακεδονία και σε ολόκληρη την επικράτεια.
2: Focus 103,6.

Αναπόφευκτα στην πολιτική επικαιρότητα βρίσκονται και οι πυρκαγιές που με την αντιπολίτευση να στρέφει τα πυρά της προς την κυβέρνηση για τον χειρισμό στα θέματα των πυρκαγιών και τον Πρωθυπουργό να επέρεται στην τελευταία ανάρτησή του ότι ήταν λιγότερες, λέει, σε σχέση με άλλες χρονιές. Τώρα βέβαια λιγότερες ήταν γιατί λιγότερα είναι και τα δάση μας πλέον εδώ που τα λέμε. Έτσι είναι, Λεωνίδα, ε? Τι έχει απομείνει πλέον σε αυτή τη χώρα. Ας κάτσουμε να αναλογιστούμε πόσες εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασών έχουν καταστραφεί τα τελευταία χρόνια ολοσχερός, για να μην συζητήσουμε για τις περιουσίες των ανθρώπων, για τα σπίτια που καταστράφηκαν, για τα αυτοκίνητα, για όλα τέλος πάντων αυτά που έγιναν, χάθηκαν περιουσίες, αλλά ο πνεύμονάς μας, ο μεγάλος, τα δάση μας, δυστυχώς έχουν λιγοστέψει πάρα μα πάρα πολύ. Και σε πολλές περιοχές έχει αλλάξει και το κλίμα, ξέρετε. Έχει αλλάξει το κλίμα σε πολλές περιοχές λόγω αυτής της καταστροφής των δασών. Και σε πολλές περιοχές, εκεί που ήταν, υπήρχαν δέντρα, υπάρχουν άλλα πράγματα τώρα. Έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έγινε παντού αναδάσωση στο βαθμό που θα έπρεπε να είχε γίνει. Ας κάτσουμε να το σκεφτούμε λίγο. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα πάλι είχαμε στην επικαιρότητα πυρκάγιες. Στο Βέρμιο, εδώ πάνω από τη Βέρεια στην Καστανιά, είχαμε μία πυρκαγιά. Ευτυχώς όχι σε κατοικημένη περιοχή, αλλά μιλάμε τώρα για ένα παρθένο δάσος εκεί, έτσι. Λοιπόν, άλλη μία πυρκαγιά νωρίτερα στην περιοχή της Παλαιοκόμης Ερών, στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας, στο περιβόλι Γρεβενών, σε δύσβατη έκταση. Στη Σάμο, σε δασική έκταση στο Όρος Κέρκης, πυρκαγιά. Αυτές είναι μόνο σημερινές πυρκαγιές εδώ. Η Σάμος μάλιστα ήταν και σε κατηγορία πολύ ψηλού κινδύνου σήμερα με βάση το χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Αύριο τώρα, στην κατηγορία 3, όχι στην 4, είναι η κατηγορία 3, είναι η κίτρινη κατηγορία, έτσι που βλέπουμε στο χάρτη. Η πορτοκαλί είναι η 4, η κόκκινη είναι το red coat που λέμε, η άκρος επικίνδυνη. Λοιπόν, στην κατηγορία 3 για αύριο είναι 35 περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική και το Κιλκής, ο Εύρος, η Ροδόπη, έτσι, που είναι επικίνδυνες για πυρκαγιές. Μάλιστα στη Χαλκιδική λαμβάνονται και μέτρα ήδη από τις 8 το πρωί αύριο μέχρι τις 8 το βράδυ. Θα απαγορευτεί η κυκλοφορία και πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω αυτού του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Λοιπόν, και επειδή είμαστε σε περίοδο που κάποιοι περισσότεροι ίσως επιστρέφουν από τις διακοπές τους, κάποιοι άλλοι ενδεχομένως που πήραν αργά τις άδειες να ξεκινούν τώρα τις διακοπές τους, όλοι διαπιστώνουν πέρα από την ακρίβεια στις τιμές και στα προϊόντα, όλοι διαπιστώνουν και την ακρίβεια στα καύσιμα, έτσι, που συνεχίζουν να παίρνουν την ανηφόρα. Υπήρξε για μια πολύ μικρή χρονική περίοδο μια μικρή αποκλιμάκωση, αλλά επανέρχονται τα καύσιμα στο ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο η ολίβδη. Έτσι έχει, το έχει ξεπεράσει δηλαδή σε πολλές περιοχές. Μόνο 4 νομοί της χώρας είναι που έχουν λίγο χαμηλότερη τιμή. Η υπόλοιπη χώρα είναι πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτό βέβαια επιτρέψτε μου να πω ότι μπορώ να το επιβεβαιώσω και προσωπικά, έτσι, από τις κινήσεις που έκανα την περίοδο των διακοπών μου. Λοιπόν, η τιμή διεθνώς του πετρελαίου στα 93 δολάρια το βαρέλι σήμερα, με την αύξηση 35% σε ετήσια βάση και στο φυσικό αέριο βέβαια, 66 ευρώ η μεγαβατόρα με ετήσια αύξηση 94%. Εμείς εδώ ως χώρα συνεχίζουμε να μην βλέπουμε καν το θέμα μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης που θα έδινε μια ανάσα αν θέλετε στον κόσμο. Έτσι παραμένουν ως έχουν. Καμία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Δόθηκε εκεί στις αρχές Ιουνίου, οπότε δόθηκε ένα pass 50 ευρώ και αυτό ήταν όλο. Λύσαμε το πρόβλημα με τα καύσιμα.

σήμερα είχαμε και ανακοινώσεις, καθώς λέγεται ότι από 1η Σεπτεμβρίου θα υπάρξει, λέει, μείωση τιμών σε 1150 κωδικούς, κυρίως σε είδη σούπερ μάρκετ, και εκτός, λέει, σε σχολικά και τα λοιπά, στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο που μίλησε ο κ. Μητσοτάκης, εκεί ανακοινώθηκαν αυτά. Βέβαια, ετοιμάζει η κυβέρνηση και το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης, γιατί από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης ο κ. Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε εξαγγελίες, όπως κάνουν όλοι οι πρωθυπουργοί κάθε φορά. Είπαμε, η Διεθνής Έκθεση έχει μετατραπεί σε ένα βήμα παρέλαση πολιτικών αρχηγών, αλλά βέβαια φέτος έχει και μια ιδιαιτερότητα, γιατί μιλάμε γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, έτσι μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, όποτε και αν γίνουν εκλογές, είτε γίνουν πολύ σύντομα, είτε γίνουν τότε που λέει ο Πρωθυπουργός. Όπως και να έχει, είμαστε σε προεκλογική περίοδο.

0: για τους κωδικούς αυτούς στα είδη που θα λέγεται ότι θα μειωθούν από 1η Σεπτεμβρίου. Περιλαμβάνονται, λέει, κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Στον καφέ βέβαια ανεβαίνει η διεθνής τιμή, λένε οι πληροφορίες, οπότε περιμένετε να έχουμε φτηνότερο καφεδάκι, έτσι. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά αναλυτικότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε να πούμε πολλά και αυτά και πολλά άλλα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Για την ώρα θέλω να δώσω μια μικρή πάσα έτσι ποδοσφαιρική στο Λεωνίδα Καρυπίδη εδώ για διαφημιστικά μηνύματα. Τον βλέπω πανέτοιμο σε εγρήγορση. Εμείς δεν θα αρχίσουμε να επιστρέψουμε. Τα δικά σας μηνύματα μπορείτε να συνεχίσετε να τα στέλνετε στην ομάδα μας στο Viber στο 6907-483-484 για να τα διαβάζουμε στον αέρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε και έχουμε να πούμε πολλά.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
3: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
2: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
3: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
2: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Ο σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
15: Η αντικειμενική ενημέρωση.
16: Το Α και το Ω.
17: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
20: Αξιόπιστη ενημέρωση.
21: Φάρος της αλήθειας.
22: Παρηγοριά, ελπίδα.
23: Ευτυχώς
22: που υπάρχει.
23: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
24: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
24: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6, απόγευμα την Ομαγκαζίνο. Επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber στο 6907-483-484. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη σεζόν, ας πω έτσι, αφού επιστρέψαμε από τις διακοπές και μπαίνουμε στην νέα σεζόν ουσιαστικά, όπως την κλείσαμε. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, ο κ. Γιώργος Λεχουρίτης, για να πούμε πολλά και σημαντικά. Κύριε Λεχουρίτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Τουρκτήδη. Καλή σεζόν εύχομαι, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι μαζί την τελειώσαμε και μαζί την κλείσαμε και μαζί την ανοίγουμε, ένας εξ αυτών. Εκτός και αν θέλετε να συνεχίσετε τις διακοπές, οπότε να πω καλές διακοπές ή καλό υπόλοιπο.
0: Διακοπές όχι, δεν υπάρχουν άλλες στο πρόγραμμα. Ό,τι έγινε έγινε, του χρόνου να είμαστε καλά. Λοιπόν.
1: Ωραία. Και μπαίνουμε λοιπόν στο διατάφτα.
0: Στο διατάφτα όμως, κοιτάξτε, επειδή έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, αλλά επειδή διαπίστωσα κάτι το οποίο το είχαμε συζητήσει και μαζί στην τελευταία εκπομπή που μιλήσαμε. Λοιπόν, πρώτον, τιμές στα καύσιμα. Σήμερα πάλι είδαμε, έχουμε πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη. Δεύτερον, το χάλι στην Εγνατία Οδό, εσείς το είχατε επισημάνει στην τελευταία εκπομπή που κάναμε. Το είδαμε τα ίδια μου τα μάτια, το περπάτησα. Από τα Γρεβενά μέχρι τα Γιάννενα, μία λωρίδα κυκλοφορίας, χαμηλές ταχύτητες, υπηρεσίες που δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να σου δίνει ένας αυτοκινητόδρομος και τα διόδια. Για να μιλήσουμε για την άθλια κατάσταση του ασφαλτοτάπητα. Έτσι, θα ήθελα το σχόλιο σας πάνω σε αυτά.
1: Ωραία, να ξεκινήσουμε λοιπόν με το δρόμο τον απαράδεκτο κατ' εμέ, τον δρόμο ή τους δρόμους των εργολάβων, γιατί τελικά στην Ελλάδα μάλλον δεν κυβερνούν οι κυβερνήσεις που εκλέγονται με την ψήφο του ελληνικού λαού, αλλά κυβερνούν οι εργολάβοι. Και το λέω αυτό γιατί είναι αδιανόητο εδώ και 1,5 χρόνο αυτή η κατάσταση που επικρατεί στην Εγνατία Οδό, άσχετα αν θέλουν και αυξήσεις στα διόδια, αλλά το να έχεις μία λεωρίδα κυκλοφορίας από τα Γρεβενά μέχρι τα Γιάννενα ή από τα Γιάννενα μέχρι τα Γρεβενά, να υπάρχει μία ταλίκα, ένα φορτηγό μπροστά και να σχηματίζονται ουρές 10 και 15 χιλιόμετρων και να συζητάμε ότι αυτός είναι εθνικός αυτοκινητόδρομος, νομίζω ότι η κυβέρνηση δυστυχώς έχει παραχωρήσει τα πάντα σε αυτούς τους ανθρώπους. Τη ΓΕΚ Τέρνα, που ξέρουμε τι σχέση έχει με κυβερνητικό στέλεχος η συγκεκριμένη εταιρεία, και όχι μόνο αυτή η εταιρεία και όλες σχεδόν οι εταιρείες. Αλλά πώς είναι δυνατόν επί 1,5 χρόνο να μην τηρούνται, λέει, οι προδιαγραφές και προσπαθούμε τώρα να εφαρμόσουμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες σε έναν δρόμο που έγινε τότε που έγινε, που καθυστέρησε και να γίνει μετά από 30 χρόνια, θυμάστε πολύ καλά το τι συνέβαινε στην Κατάρα και ούτω καθεξής.
0: Βέβαια.
1: Αλλά από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι σταματάς ένα δρόμο που είναι περίπου 80 χιλιόμετρα από τα Γιάννενα μέχρι τα Γρεβενά, που θα μπορούσες κάλλιστα, εάν οτιδήποτε θέλεις να επισκευάσεις, να το επισκευάζεις τμηματικά, 5-5 χιλιόμετρα, 10-10 χιλιόμετρα, να δίνεις άνεση κυκλοφορίας στις λωρίδες που υπάρχουν και έχουν κατασκευαστεί και όχι να καταργιόμαστε πάλι το καθεστώς Κατάρας για να μπούμε σε μια καινούργια εθνική οδό που ζητάει και επιπλέον διόδια. Αλλά από εκεί και πέρα ποιο είναι το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι πόσα χρήματα έδωσε η ανάδοχος εταιρεία να πάρει το δρόμο, πόσα πληρώνει το κράτος κάθε χρόνο αποζημιώσεις στη συγκεκριμένη εταιρεία και τελικά με λίγα λόγια η εταιρεία δεν αγόρασε τον δρόμο. Δεν αγόρασε την εκμετάλλευση και την υποχρέωση να συντηρεί τον δρόμο. Το συντηρούμε πάλι εμείς.
0: Εγώ θα πω κάτι άλλο, κύριε Λεχουρίτη. Παντού, σε όλα τα σημεία αυτά που από τα Γρεβενά μέχρι τα Γιάννενα, υπάρχουν πινακίδες, αυτές οι τρίγωνες, οι κίτρινες με το κόκκινο πλαίσιο, που δείχνουν έργα. Ότι γίνονται έργα. Εγώ σε όλο το μήκος αυτό δεν είδα ούτε όταν πήγαινε ούτε όταν επέστρεφα ούτε ένα έργο να εκτελείται.
1: Το μόνο που υπάρχει σε κάποιες γαλαρίες, ένα λευκό αυτοκίνητο, ένα αγροτικό που λέμε, επαγγελματικό αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχει ένα άτομο μέσα ή δύο άτομα μέσα και τι κάνουν αυτά τα άτομα. Και από εκεί και πέρα, ουμιγέννητο, αν συμβεί κάποιο ατύχημα μέσα στη γαλαρία, δεν πρόκειται να τελειώσεις και να ξεμπερδέψεις ούτε μετά από 24 ώρες. Όλα αυτά, γιατί τα κάνουν? Γιατί τιμωρούν τους Έλληνες οδηγούς, τους Έλληνες πολίτες? Γιατί γινόμαστε διεθνώς ρεζίλοι σε έναν δρόμο που ξεκινάει από την Ιγουμενίτσα ερχόμενο το καράβι από την Ιταλία και καταλήγει στην Αλεξανδρούπολη, να μπει στους,
0: στους Κύπρους, στον Εύρο.
1: Να πάει στη Βουλγαρία, να πάει στα Σκόπια, να πάει τέλος πάντων στη Βόρεια Ευρώπη. Άρα συζητάμε για κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτήν την μοίρα και την κατάσταση. Και έχεις έναν υπουργό να σου λέει ότι είναι όλα καλά, ότι όλα βαίνουν καλώς. Και τώρα πριν από λίγο, πριν μπούμε μέσα, διάβασα λέει ότι στον Ε65 κλείνουν η Λέα και μία Λωρίδα για ένα έργο που εγκαινιάστηκε πριν από ένα μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή κάνουν εγκαίνια σε ημιτελή έργα για να μας δείξουν ότι γίνονται δρόμοι και έργα. Δεν ξέρω, αυτό πραγματικά που συμβαίνει στην Ελλάδα κάθε τόσο και λιγάκι, να γίνονται εγκαίνια για κάτι το οποίο δεν έχει οριστικοποιηθεί και δεν έχει δοθεί στην κυκλοφορία, με παραξενεύει. Αλλά να το ξεπεράσουμε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο η Εγνατία.
0: Μόνο αυτό. Να επισημάνουμε κάτι, κύριε Λεγουρίτη, ότι η κυβέρνηση, επειδή παραχώρησε τη χρήση σε κάποιους ιδιώτες, στον όποιο ιδιώτη, δεν σημαίνει ότι δεν έχει λόγο στο θέμα των αυτοκινητόδρομων. Δηλαδή δεν μπορεί ο κάθε ιδιώτης, ας πούμε, να κάνει ότι θέλει να κλείνει τον αυτοκίνητο. Και σε τελική, γιατί πληρώνουμε τα διόδια που πληρώνουμε και δεν μας μειώνουν και το κόστος των διοδίων, αφού δεν προσφέρει τις υπηρεσίες που θα έπρεπε να προσφέρει? Έτσι.
1: Στην Ελλάδα, κύριε Τουρσίδη, είναι το παράδοξο να πληρώνεις διόδια σε δρόμους που δεν έχουν κατασκευαστεί. Το ίδιο έργο το ζήσαμε και με τον εθνικό δρόμο Κορίνθου Πατρών, που ενώ κατασκευαζόταν, πληρώναμε ως οδηγοί διόδια σε έναν δρόμο που δεν είχε παραδοθεί. Το ίδιο γίνεται και στο ΒΟΑΚ, στην Κρήτη, το βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Θα πληρώσουν διόδια για να κατασκευαστεί ο ΒΟΑΚ. Δυστυχώς αυτά τα ευτράπελα που συμβαίνουν στη χώρα μας, δεν ξέρω αν συμβαίνει σε κανένα άλλο κράτος, μέρος του κόσμου και της Ευρώπης.
0: Γιατί... Για να μην συζητήσουμε και για τις υποδομές της Εγνατίας Οδού που δεν υπάρχουν πουθενά, πλην ένα-δυο σημεία εκεί στην Κοζάνη.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Και όχι μόνο αυτό.
0: Που αν κάποιος θέλει να σταματήσει για κάποιο λόγο, να μην τα λέμε τώρα στον αέρα, ψάχνει στα χωράφια.
1: Έτσι είναι. Δυστυχώς δεν υπάρχουν εκείνες οι υποδομές που 1,5 χρόνο τι κάνει σαν εταιρεία. Πήρες έναν δρόμο να τον καλυτερεύσει. Και αντί να τον καλυτερεύσεις αυτόν τον δρόμο, τον πήγες στη χειρότερη του κατάσταση. Έτσι γίνονται οι εκχωρήσεις των έργων. Όπως έγιναν και με τα τρένα, όπως δεν ξέρω τι αλλού, με τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, δεν ξέρω με τι, οτιδήποτε εκχωρείται. Δεν υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις, δεν υπάρχουν ρήτρες, δεν υπάρχουν από πάνω ελεκτικοί μηχανισμοί για να δουν τι κάνουν οι εταιρείες που έχουν παραχωρηθεί οι δρόμοι. Πραγματικά δεν ξέρω αν είμαι παράξενος ή η Ευρώπη να μην έχει διόδια και εμείς μας ζητάνε αύξηση των διοδίων από 19,50 που είναι σήμερα της Εγνατίας στα 55 και τόσο. Ελάτε, έλα, τι να πω, έλα να μην πω καμιά βαριά κουβέντα. Αλλά πέραν από αυτό, πέραν από την Εγνατία, να μπούμε λοιπόν σε αυτή τη συμφωνία κυρίων που λέει από τις 31 του μηνός θα μπουν 1.500...
0: Εδώ τώρα, να έρθουμε στο θέμα το σημερινό.
1: Ακριβώς. Ναι. Θα μπουν 1.500 κωδικοί και ότι είχαμε μειωμένες τιμές, άκουσα δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, πως έπεσαν οι τιμές. Πήγε σε σούπερ μάρκετ ο Πρωθυπουργός και είδε να πέσουν οι τιμές. Πήγε ο Υπουργός Ανάπτυξης σε σούπερ μάρκετ και είδε ότι πέσαν οι τιμές. Δηλαδή, πόσα θέλουν να μας τρελάνουν οι άνθρωποι? Καλό το παραμύθι, καλό το ψέμα. Άρα ρε παιδιά, υπάρχουν και όρια. Μια φορά ψέμα, δύο φορές ψέμα, τρεις φορές ψέμα. Μα μόνιμα αυτή η κυβέρνηση ψέματα λέει. Θυμάστε τι είπε για τους συνταξιούχους, μην πάτε και κάνετε αγωγές γιατί θα επιστραφούν εξ ολοκλήρου τα χρήματα, τα έλεγε το 2020, εν ώψη των εκλογών του 2023. Και όχι δεν τα επέστρεψε, αλλά ζητάει και από πάνω. Μην ξεχνάμε τι είπε για τον Ένφια, τι είπε για τον νόμο Κατρούγκαλου και χρειάζεται σιγά σιγά έτσι να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας, όπως παραδείγματος χάρη και τώρα με τους 1500 κωδικούς. Το ίδιο το σενάριο το είδαμε τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025. Το ίδιο σενάριο τότε προέβλεπε 2180 κωδικοί, όπου συμμετείχαν μέσα κάβουρο δαγκάνες, μανταλάκια, προφυλακτικά, είδη πρώτης ανάγκης, περιποίησης και είδη τροφίμων που επί της ουσίας αυτό και η σήμερα τον καταναλωτή. Δεν είδαμε μεγάλη γκάμα προϊόντων να εντάσσονται στους κωδικούς αυτούς. Και αν εντάχθηκαν, θα σας πω ένα παράδειγμα. Μια μαργαρίνη κουτί 450 γραμμαρίων, ξεχάσαμε βέβαια το βασικότερο, τις μειώσεις ποσοτήτων, λες και τώρα είναι δεδομένο αυτό. Κάθε εταιρεία να μειώνει την ποσότητα για να μην αυξάνει την τιμή και φαίνεται στον πληθωρισμό.
0: Ενώ το κουτί η συσκευασία παραμένει ίδια όμως, ε?
1: Εννοείται.
0: Για να φαίνεται να χτυπάει στο μάτι ότι είναι ίδιο. Ναι.
1: Σωστά. Και πρέπει να προσέξεις τα γραμμάρια για να δεις τι ακριβώς συμβαίνει. Και παρόλα αυτά, είχε τελευταία τιμή που το αφήσαμε τώρα το καλοκαίρι, 5,85. Τρέχουσα τιμή. Γιατί είχε και προσφορά με 3,90 ή 4,70 το ίδιο προϊόν. Ως εκ θαύματος αυτό το προϊόν, προχτές το Σάββατο, είδα τιμή 6,45. Τρελάθηκα. Δεν το πήρα. Και δεν το πήρα γιατί λέω, μα είναι δυνατόν από τη μία να μας λέει σταθεροποίηση τιμών για 2 μήνες και από την άλλη συμφωνίες κυρίων και από 31 Αυγούστου έρχονται μειώσεις τιμών. Και πώς θα ξέρουμε εμείς, κύριε Τουψίδη, αν μειώθηκε ή δεν μειώθηκε η τιμή? Και ένας συνάδελφός σας σε προηγούμενη συνέντευξη σήμερα μου είπε, μα ξέρετε, αυτοί οι καταναλωτές που αγοράζουν τα συγκεκριμένα προϊόντα γνωρίζουν πόσο είχε και γνωρίζουν το πόσο έχει. Μα κάθε μέρα αυξάνονται και μειώνονται οι τιμές σε κάποιους κωδικούς, είτε με προσφορές είτε με προωθητικές ενέργειες. Είναι δυνατόν να ξέρει ο καταναλωτής το ότι έχει χάσει τον έλεγχο, έχει χάσει τον μπούσουλα, δεν ξέρει τι του γίνεται, είτε λέγεται κινητή τηλεφωνία, είτε λέγεται ρεύμα, είτε λέγεται καύσιμα, έχουμε χάσει την μπάλα, δεν ξέρουμε πού πάμε και τι κάνουμε. Και έρχεται μετά να μας πει ότι εμείς φροντίζουμε για την προστασία των πολιτών καταναλωτών. Πώς φροντίζετε, μωρέ παιδιά, την προστασία? Ξέρετε αν κυκλοφορούν μαϊμού προϊόντα στην αγορά ή κυκλοφορούν ελληνοποιημένα προϊόντα βαφτισμένα από την Τουρκία, από το Μαρόκο, από την Ινησία, από την Αίγυπτο ή από τη Γαλλία και άλλα κράτη να εισάγονται, να ελληνοποιούνται, να βαφτίζονται ελληνικά και να πωλούνται στην ελληνική αγορά ως ελληνικά? Είναι δυνατόν να έχει κατακλειστεί όλη η Ελλάδα με πατάτες Νάξου, λες και η Νάξος είναι η μοναδική παραγωγός περιοχή στην Ελλάδα που παράγει? Πώς είναι δυνατόν να περιμένουν αδιάθετες πατάτες στον Ευρωκόπη και στη Φλόρινα και στα άλλα μέρη στη Βόρεια Ελλάδα ή στην Καλαμάτα ή στον Πύργο που δεν μπορούν να διατεθούν οι πατάτες οι εγχώριες? Γιατί παίρνουν φτηνά την πατάτα Αιγύπτου και την πουλάνε ως ελληνική με τιμές Ελλάδος?
0: Έτσι.
1: Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, και μάλιστα μου λένε κάποιοι, έγραφε ένας κύριος εδώ, ότι ξέρουμε τι είσαι, ξέρουμε ποιον πιστεύεις, αφού κάθε τρεις και λίγο βγαίνεις το ανατρεπτικό δελτίο του Alert TV, άρα ξέρουμε τι. Δηλαδή ο κόσμος έχει αποχαυνοθεί, έχει τρελαθεί, έχει χάσει τον έλεγχο της σοβαρότητας, γιατί λέει, αφού βγαίνει στο Focus είσαι με τον Βελόπουλο, αφού βγαίνει στον Sky είσαι με τον Μητσοτάκη, αφού βγαίνει σε εκείνον είσαι με τον Τσίπρα, αφού βγαίνει στον άλλον είσαι με τον άλλον και πάει λέγοντας. Δηλαδή αντί να μιλήσουμε ως σοβαροί άνθρωποι και σοβαροί πολίτες για τα προβλήματα της καθημερινότητας που δεν μπορεί να επιβιώσει ο κόσμος, σήμερα ο μήνας έχει 24 και τα λεφτά έχουν τελειώσει, δεν υπάρχουν χρήματα στην τσέπη των πολιτών και περιμένουν πότε θα έρθει ο μήνας για να πληρωθούν, γιατί έχετε την εντύπωση ότι η κυβέρνηση πληρώνει νωρίτερα είτε το ΕΦΑΠΑΞ είτε τις συντάξεις είτε κάποια επιδόματα? Γιατί λέτε ότι τα πληρώνει νωρίτερα? Γιατί ξέρει εκ των πραγμάτων ότι τα λεφτά έχουν τελειώσει και προσπαθεί από τις 25-26 του μήνα να δώσει κάτι τιφ για να κυκλοφορήσει η αγορά. Είναι τυχαίο ότι όλος ο εμπορικός κόσμος ανά την Ελλάδα παραπονείται πως εφέτος κινήθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα οι εμπορικές συναλλαγές με τον κόσμο.
0: Με τι λεφτά να πάει ο κόσμος να ψωνίσει, αυτό είναι...
1: Δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η ίδια η αγορά, τα λέει η ίδια η κοινωνία. Δεν είναι θέμα ότι αυτή τη στιγμή δίνουμε μια συνέντευξη στο Focus και κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
0: Εσείς κύριε Λαγουρίτη θεσμικά μιλάτε, είστε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών και η δουλειά σας είναι, επιτρέψτε μου να το πω, δεν είναι να χαϊδεύετε αυτιά, η δουλειά σας είναι να είστε με τον πολίτη και να τον ενημερώνετε για το πώς κινούνται οι τιμές στην αγορά.
1: Η δουλειά μας εμάς, κύριε Τουτζίδη, είναι να λέμε την αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Η δουλειά μας είναι να ελέγχουμε την εκάστοτε εξουσία υπέρ του πολίτη καταναλωτή. Δεν με ενδιαφέρει ποιος κυβερνάει τον μπλε, τον κόκκινο, τον ροζ, τον γαλάζιο, το οτιδήποτε. Εμένα με ενδιαφέρει ο καταναλωτής να είναι προστατευμένος. Και σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, δεν είναι προστατευμένος. Είτε από τους ελεκτικούς μηχανισμούς που κατά καιρούς μας φέρνουν και λένε ότι θα ελέγξουν την αγορά και την ακρίβεια, είτε από τους ελεκτικούς μηχανισμούς για την ποιότητα των προϊόντων, είτε γενικά για το τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά. Αυτός είναι ο ρόλος μας και αυτό το ρόλο όχι τον παίζουμε, ίσα ίσα προσπαθούμε προσφέροντας τον πολίτη καταναλωτή το καλύτερο για αυτόν. Να έχουμε καθαρές τιμές, να έχουμε καθαρά προϊόντα. Αυτό μας νοιάζει. Τώρα, εάν στεναχωρούμε κάποιους, πρόβλημά τους. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Το μόνο που δεν δέχομαι είναι ότι κάνουμε προπαγάνδα κατά της κυβέρνησης ή των κυβερνήσεων λέγοντας την αλήθεια. Ας βγει όποιος θέλει να έρθει να με διαψεύσει ότι αυτή την τιμή που είπες και την ανάρτησες δημόσια, το είδατε άλλωστε, δεν είναι fake news, είναι πραγματική εικόνα από την αγορά, πόσο έχει σήμερα ένα συγκεκριμένο προϊόν με ονοματεπώνυμο. Αυτό τους φοβίζει, τους φοβίζει. Αυτό δεν μπορούν να το ανταπεξέλθουν και να το προσπεράσουν. Δεν μπορούν. Οι 1500 κωδικοί που μπορεί να γίνουν και 2000 πάλι κωδικοί θα καλύψει τις ανάγκες και τις συμφωνίες. Όχι, δεν θα την καλύψει. Γιατί το μια φορά το βλέπεις. Την επανάληψη την ίδια πάλι τη βλέπεις και διαπιστώνεις από την πρώτη φορά το τι θα επικρατήσει και στη δεύτερη. Και δυστυχώς η πραγματικότητα και η αλήθεια είναι ότι μία από τα ίδια θα συναντήσουμε, θα απαιτήσουμε. Και αν πάμε στη λογική αυτή που κάνατε κάποιες διακοπές και πήγατε σε κάποια μέρη και είδατε και με παραξένεψε φοβερά το σουβλάκι πιτόγυρο 8 ευρώ.
0: Ισχύει. Να αποκαλύψουμε στους ακροατές, σας το είπα off the record αυτό όταν μιλήσαμε νωρίτερα. Λοιπόν, ναι.
1: Με ονοματεπώνυμα δεν λέμε νησιά.
0: Δεν θα στιγματίσουμε κανένα χώρο και κανένα νησί. Έτσι αφήστε το, αλλά... Ισχύει. 8 ευρώ, δηλαδή να σας πω κάτι. Δύο πιτόγυρα και δύο σόδες 20 ευρώ.
1: Ωραία, ακριβώς. Άρα λοιπόν μην φωνάζουμε και λέμε τι φταίει γιατί δεν υπάρχει τουρισμός, γιατί... Εδώ και οι ξένοι ακόμα μας κατάλαβαν ότι είμαστε της αρπαχτής και είχα πει κάποτε το 2000 που θα ερχόταν το ευρώ, προσέξτε γιατί πλέον θα υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Και το μέτρο σύγκρισης είναι ότι ευρώ θα έχει και ο Βέλγος και ο Γάλλος και ο Γερμανός και ο Ιταλός και ο Ισπανός και ο Πορτογάλος. Άρα θα μπορεί να συγκρίνει την τιμή που έχει στη χώρα του η σαλάτα, γιατί και εκεί υπάρχει ντοματοσαλάτα, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Άρα θα μπορεί και στην Ελλάδα να συγκρίνει ποια είναι η τιμή. Όταν μου πουλάς λοιπόν την ντοματοσαλάτα χωρίς λάδι στα 17 ευρώ, τι λέτε εσείς? Θα πάει ο τουρίστας να φάει την ντοματοσαλάτα? Και τα μηνύματα που δεχόμαστε όλο αυτό το καλοκαίρι ήταν ότι ακόμα και οι τουρίστες πλέον δεν επιλέγουν τα κέντρα, δηλαδή τα εστιατόρια ή τις ταβέρνες, επιλέγουν να παίρνουν προϊόντα από το σούπερ μάρκετ και κάθονται στο σπίτι, στο Airbnb, στο ξενοδοχείο και απολαμβάνουν το φαγητό γιατί είναι πανάκριβη η έξοδος.
0: Έτσι, από την άλλη πλευρά οι έμποροι της εστίασης, αυτοί που δραστηριοποιούνται στην εστίαση μιλούν για αυξημένο κόστος σε όλα τα προϊόντα και τα λοιπά και ότι δεν τους παίρνει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο να κάνουν.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι δίκιο έχουν. Όταν αυξάνεις το κατώτατο μισθό, όταν αυξάνονται τα έξοδα τα λειτουργικά, είτε λέγονται ενίκεια, είτε λέγονται το ρεύμα, είτε λέγονται παρεχόμενες υπηρεσίες, λογικό είναι για να επιβιώσει ο επιχειρηματίας, γι' αυτό φωνάζουμε εμείς ως Ινστιτούτο Καταναλωτών, κάθε τι που ανεβάζει την τιμή, δεν την ανεβάζει μόνο στον ιδιώτη, δηλαδή οικιακό καταναλωτή, την ανεβάζει και στον επαγγελματία. Από τους ίδιους χώρους αγοράζουν και οι επαγγελματίες. Αγοράζουν ακριβότερα, θα πουλήσουν ακριβότερα. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση και γι' αυτό βλέπετε, κόσμος μπορεί να πήγε στην επαρχία, στα σπίτια τα συγγενικά τους ή στο χωριό τους, αλλά δεν έβγαινε έξω. Και αν έβγαινε να πιει έναν καφέ, να φάει κάτι πρόχειρο και μην τον είδατε.
0: Έτσι. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση στη χώρα αυτή τη στιγμή. Και
1: ενώ στο Σεπτεμβρίου, ουέ και αλίμονο, τα μαντάτα έρχονται. Γιατί έρχονται τα μαντάτα? Διότι πρώτο και κύριο, νέοι τιμοκατάλογοι μπαίνουν στην αγορά τροφίμων και όχι μόνο, που δηλώνουν αυξήσεις τιμών σε πάρα πολλούς κωδικούς προϊόντων. Δεύτερον, τα ενίκεια είναι πανάκριβα, κυρίως σε φοιτητοπόλεις και όχι μόνο. Για μια γκαρσονιάρα 40 τετραγωνικά να θέλεις 600 ευρώ ενίκιο στην Καλαμάτα, είναι πανάκριβο, όχι απλώς δεν το συζητάμε. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κομωτινή, το ίδιο συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη. Γενικά δεν ξέρω τι ακριβώς έχουν αντιληφθεί κάποιοι, ότι μέσα από τα ενίκια μπορούν να επιβιώσει ολόκληρη οικογένεια, αλλά να μην μπορεί ένας φοιτητής, μια οικογένεια, να στείλει το παιδί του να σπουδάσει, γιατί δεν μπορεί να βρει μια φοιτητική στέγη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και ποια είναι η προστασία της πολιτείας, ποια είναι η προστασία, θα μου πείτε, μα δίνει επίδομα φοιτητική στέγης. Και τι έγινε? Άντε τα 500, τα 600 να του πάνε στα 500. Σώθηκε η κατάσταση?
0: Έτσι. Και βέβαια, πριν κλείσουμε την εκπομπή, να σταθούμε και σε ένα άλλο θέμα εξαιρετικά σημαντικό, γιατί σήμερα το βλέπουμε και στην επικαιρότητα για άλλη μια φορά όλο το τελευταίο διάστημα, αυτό που έχει να κάνει με τα καύσιμα και με την ενέργεια. Βλέπουμε, ας πούμε, την αμόλυβδη βενζίνη να είναι στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας πάνω από τα 2 ευρώ και πάλι. Λοιπόν, και εμείς να επιμένουμε να μην κάνουμε αυτό που έχουν κάνει οι περισσότερες, αν όχι όλες οι υπόλοιπες χώρες, να μειώνουμε που μειώσανε τη φορολογία στα καύσιμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Κύριε Τουζίδη,
0: δόθηκε ένα πας 50 ευρώ αρχές Ιουνίου και αυτό ήταν όλο.
1: Και κύριε Τουξίδη, το έχουμε ξαναπεί και θα το πολέμε. Η ακρίβεια στην ελληνική αγορά έχει ονοματεπώνυμο. Λέγεται Νέα Δημοκρατία και Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι τυχαία γιατί παραμένουν υψηλές οι τιμές, αφού μέσα από την ακρίβεια των καυσίμων η κυβέρνηση εισπράττει πολλαπλάσια χρήματα στα κρατικά ταμεία. Να μας πει λοιπόν κάποιος αρμόδιος λαλίστατος υπουργός οικονομικών ή ανάπτυξης πόσο είχε βάλει χρήμα η κυβέρνηση όταν είχε η αμόλυβδη 1,70-1,80 και πόσο έχει βάλει σήμερα που η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2,10, δεν είναι μόνο 2 ευρώ, 2,10. Και με επιδότηση, παρακαλώ.
0: Βέβαια.
1: Και με επιδότηση, δεν είναι άνευ επιδότηση. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε η επιδότηση κρατική, θα ήταν η βενζίνα στο 2,20, όπως και το πετρέλαιο κίνηση. Άρα, λοιπόν, η κυβέρνηση δεν θέλει να παρέμβει στην αγορά.
0: Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά που έρχονται στα ταμεία.
1: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Ναι. Έτσι. Κατά τα άλλα αποπληρώνουμε, λέει, το δημόσιο χρέος, τον δανεισμό γρηγορότερα, γιατί εξοικονομούμε πολλά χρήματα. Και αντί να βλέπουμε το δάνειο, το καινούριο που παίρνουμε με 4% περίπου, πληρώνουμε τα δάνεια που είχαμε πάρει με 1,75%. Αν αυτό λέγεται οικονομία και τι ακριβώς συμβαίνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί να είμαι λίγο χαζός, ίσως. Αλλά να αποπληρώνεις δάνεια που έχουν χαμηλότερο επιτόκιο και να παίρνεις άλλα δάνεια με υψηλότερο επιτόκιο, αν αυτό είναι ορθολογισμός στην οικονομία, πάω πάσο. Δεν ξέρω, ας μας θα πούνε οι οικονομολόγοι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λεχουρίτη, θέλω να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε και σήμερα. Πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που είπαμε.
1: Και από Σεπτέμβριο πάλι θα έχουμε πολλά να λέμε.
0: Έχουμε, θα αρχίζουν και τα σχολικά τώρα, αρχίζουν και διάφορα.
1: Λέμε, έχουμε πολλά.
0: Και υπάρχει και η διεθνής έκθεση εδώ, εξαγγελίες προεκλογικές. Έχουμε να ακούσουμε.
1: Τώρα, ειδικά τη χρονιά των εκλογών, θα έχουμε σαν την ύφη με τον γαμπρό. ποιος δίνει τα περισσότερα.
0: Έτσι. Μάλιστα, να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.
2: Focus 103,6.

Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Ακούσατε τι γίνεται στην αγορά, πώς κινήθηκε το φετινό καλοκαίρι. Τα βιώσατε βέβαια οι περισσότεροι, έτσι, και θα συνεχίζετε να τα βιώνετε, πώς πάει η υπόθεση με τις τιμές. Κατά τα άλλα, όπως μας λένε, όλα καλά, ε? Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όχι, δεν πάμε παρακάτω γιατί τελειώνουμε. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 6, το καθιερωμένο μας ραντεβού εδώ στον Focus FM 103,6 με το απογευματινό μαγκαζίνο. Αμέσως μετά ακολουθεί η Εύη και Αγιά, κωδικός Εύη, και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε και στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Λεωνίδα Καρυπίδη που ήταν σήμερα μαζί μας, την κονσόλα του ήχου, την επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ ευχάριστο βράδυ και να σας αποχαιρετήσουμε και μουσικά σήμερα. Γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο μίλησα στο Μάχη FM και όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Έχω ανεβάσει τη συνέντευξη και για όσους δεν έχουν social media ή δεν έχουν μπει να κάνουν εγγραφή στο κανάλι μου, έχω να πω πως σε γενικές γραμμές μίλησα λίγο για το δικαστήριο που είχα σε σχέση με την διασπορά ψευδών ειδήσεων, που τελικά δεν ήταν ψευδείς ειδήσεις και τίποτα ψεύτικο δεν διέσπηρα, στο οποίο αθωώθηκα. Μίλησα όμως και για κάτι άλλο και θέλω και μέσα από αυτό το σταθμό να ακουστεί, γιατί πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται, θα πρέπει όμως όλοι να γνωρίζουμε ποια είναι η αλήθεια σε σχέση με τη δολοφονία του 20χρονου αυτιστικού παιδιού στο Άργος. Και σας μιλάω για την περίπτωση της 8ης Ιουλίου, όπου ο 20χρονος Θοδωρής, που βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού, βγήκε κρυφά από το σπίτι του με το αυτοκίνητο και όταν δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου της ΟΠΚΕ, ξεκίνησε καταδίωξη κατά την οποία οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ και ρίχνοντας τουλάχιστον 21 πυροβολισμούς, όπου τελικά, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, κατέληξε. Καλώς έχω να πω ότι μετά το θάνατο του 20χρονου η κατηγορία τους εις βάρος τους αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη φυλακή οι υπεύθυνοι για το θάνατό του. Οι κατάπτυστες δηλώσεις του στυλ «εφόσον ο αστυνομικός κρατάει όπλο, έχει το δικαίωμα να πυροβολήσει κατά το δοκούν, απαγορεύεται ειδικά να λέγονται» από ανθρώπους που γνωρίζουν τον νόμο. Πιθανότατα δεν γνωρίζουν τον νόμο. Θα έπρεπε όμως, ειδικά αν είναι νομικοί. Ας βάλουμε λοιπόν τα πράγματα στη θέση τους, εμείς που δεν είμαστε νομικοί, αλλά ξέρουμε να διαβάζουμε νόμους. Υπάρχει ξεκάθαρος νόμος στην Ελλάδα που απαγορεύει σε αστυνομικούς να πυροβολούν πισόπλατα έναν ύπο το οποίο τράπηκε σε φυγή? Βεβαίως, εκτός από συγκεκριμένες ακραίες προϋποθέσεις, σπάνιες συγκεκριμένες συνθήκες οι οποίες του επιτρέπουν να πυροβολήσει. Ο βασικός νόμος που ρυθμίζει τη χρήση όπλου από την αστυνομία είναι ο νόμος 3169 κάθετος 2003, ο οποίος αυστηροποιήθηκε αργότερα το 2022 και είναι ξεκάθαρος. Σύμφωνα με τον νόμο, ο πυροβολισμός ακινητοποίησης, δηλαδή η βολή στα πόδια για να σταματήσει κάποιος, όχι στο κεφάλι, απαγορεύεται όταν ο ύπνοπτος απλώς προσπαθεί να ξεφύγει τρέχοντας ή οδηγώντας. Το άρθρο 3 μάλιστα στην παράγραφο 5 αναφέρει ρητά: ο πυροβολισμός ακινητοποίησης απαγορεύεται αν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πληγεί τρίτος ή όταν ο προσβαλόμενος τρέπεται σε φυγή. Πότε επιτρέπεται τώρα? Η μοναδική περίπτωση να χρησιμοποιηθεί όπλο εναντίον κάποιου που φεύγει είναι να συντρέχει κατάσταση έσχατης άμυνας ή κατάσταση ανάγκης. Αυτό σημαίνει ότι ο αστυνομικός μπορεί να πυροβολήσει τον φεύγοντα μόνο αν αυτός ενώ φεύγει στραφεί και κρατάει όπλο ή εκρηκτικά έτοιμος να πυροβολήσει τους αστυνομικούς ή πολίτες. Ή και αν υπάρχει άμεσος και απτός κίνδυνος για τη ζωή κάποιου εκείνη τη στιγμή. Για παράδειγμα, ο ύποπτος να κρατάει όμηρο. Ο νόμος λέει παρακάτω ότι επιβάλλεται ο αστυνομικός να εξαντλήσει όλα τα ηπιότερα μέσα. Κλήσεις, σωματική βία, χρήση γκλόμπ, προειδοποιητικό πυροβολισμό στον αέρα, πριν ρίξει στο ψαχνό. Το 2022 δε, μετά από διάφορα περιστατικά καταδιώξεων που κατέληξαν σε θανάτους, ο νόμος συμπληρώθηκε. Πλέον ορίζεται ρητά ότι δεν επιτρέπεται πυροβολισμός κατά οχήματος αν ο μόνος σκοπός είναι να εξαναγκαστεί το όχημα σε στάση όταν ο οδηγός απλώς προσπαθεί να αποφύγει τη σύλληψη. Επιτρέπεται μόνο αν το όχημα χρησιμοποιείται ως φωνικό όπλο, για παράδειγμα αν ο οδηγός πάει να πατήσει εσκεμμένα πεζούς ή αστυνομικούς. Πράγμα το οποίο, επειδή βγήκανε και κάποια παπαγαλάκια και είπανε ότι εμβόλησε, λέει, τους αστυνομικούς, μπούρδες, δεν φαίνεται πουθενά στα βίντεο. Με απλά λόγια, αν κάποιος κλέψει κάτι, μπει σε ένα αυτοκίνητο ή τρέξει πεζός για να ξεφύγει από τον έλεγχο, η αστυνομία έχει δικαίωμα να τον καταδιώξει, αλλά δεν έχει δικαίωμα να τον πυροβολήσει στην πλάτη για να τον σταματήσει. Αν το κάνει, ο αστυνομικός αντιμετωπίζει σωστά κατηγορίες για ανθρωποκτονία ή απόπειρα με ενδεχόμενο δόλο. Τελεία και παύλα. Και όποιος δεν ξέρει τον νόμο ή δεν μπορεί να κάτσει να τον διαβάσει, καλύτερα να σοπάσει για πάντα και να μην ασχολείται με θέματα τα οποία δεν γνωρίζει. Τώρα, πάμε σε κάτι το οποίο επίσης λανθασμένα πολλά χρόνια τώρα αναμεταδίδεται και πρόκειται για ένα μύθο ο οποίος έχει καταρριφθεί, αλλά παρόλα αυτά από στόμα σε στόμα έχει διαδοθεί τόσο πολύ ούτως ώστε με δυσκολία μπορείς να τον καταρρίψεις. Ο μύθος είναι ο εξής, ότι το έμφραγμα εκδηλώνεται πάντα με δραματικό πόνο στο στήθος. Βλέποντας λοιπόν μία ανάρτηση του κυρίου Γάκη, του Δημήτρη του Γάκη, θεώρησα σκόπιμο να σας μιλήσω και εγώ λιγάκι για αυτό. Πρόκειται για μία ανάρτηση του γιατρού, του επεμβατικού καρδιολόγου, του Χρήστου Γραΐδη, ο οποίος πολύ σωστά καταρρύπτει αυτό το μύθο. Ποιον δηλαδή? Ότι το έμφραγμα εκδηλώνεται πάντα με δραματικό πόνο στο στήθος. Μετά θα σας πω και μία μίνι ιστορία για το τι έτυχε σε μένα όταν έκανα το αγροτικό μου σε κάποιο απομακρυσμένο χωριό του Ηρακλείου. Πάμε όμως για αυτό και σύμφωνα με τον επεμβατικό καρδιολόγο. Η αλήθεια είναι, λέει, ότι η πραγματικότητα είναι συχνά διαφορετική. Πολλά εμφράγματα συμβαίνουν με άτυπα συμπτώματα που δεν σε τρομάζουν αμέσως. Το σώμα σου προειδοποιεί με πολλούς τρόπους. Ο πόνος στο στήθος είναι μόνο ένας από αυτούς. Ένιωθα απλώς ένα βάρος. Νόμιζα ότι ήταν από το στομάχι μου, λέει κάποιος ασθενής. Και είναι πολύ συχνή φράση που ακούμε συχνά στα επίγοντα. Ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων, ειδικά γυναίκες, ηλικιωμένοι και ασθενείς με διαβήτη, βιώνουν το έμφραγμα πολύ διαφορετικά. Αντί για τον κλασικό οξύ πόνο, μπορεί να νιώσεις έντονη ανεξήγητη κόπωση ή κρύο υδρότα. Ξαφνική δυσκολία στην αναπνοή, λαχάνιασμα. Ενόχληση που αντανακλά στο σαγόνι, την πλάτη ή το χέρι. Ή σύμπτωμα που μοιάζει με βαριά δυσπεψία, ναυτία ή καούρα. Μην περιμένεις τον κλασικό πόνο στο στήθος για να ζητήσεις βοήθεια. Στην καρδιά ο χρόνος είναι μυς. Αν νιώσεις κάτι από τα παραπάνω και επιμένει, δράσε άμεσα. Τώρα θα σας πω κάτι τρελό, το οποίο πραγματικά μου έτυχε σε μένα προσωπικά και ήταν λίγο τύχη, να το πω. Δεν καλυπτόμαστε και με ένα καρδιογράφημα. Έρχεται λοιπόν μετά τις 4.30 ώρα το απόγευμα ένας άνθρωπος, ήταν εποχή που γραβδίζανε τις ελιές στο συγκεκριμένο μέρος, που σας λέω. Και λέει ο άνθρωπος, κοιτάξτε, ραβδίζω από το πρωί ελιές και τώρα τις τελευταίες 2 ώρες πονάει το χέρι μου. Μπορεί να είναι από το ράβδισμα, αλλά το χέρι μου, τίποτε άλλο. Το χέρι στον πήχη, τίποτε άλλο. Αφού πήρα ένα μίνι ιστορικό, ως ήθιστε, αφού έκανα την εξέταση που κάνεις και τα ζωτικά σημεία που παίρνεις όταν μπει κάποιος στο ιατρείο, μετά λέω, μωρέ, δεν κάνω και ένα καρδιογράφημα. Εμφραγματάρα. Γιατί, ναι, αυτό που γράφουν τα βιβλία είναι το πιο συχνό. Πόνος στο στήθος με αντανάκλαση στην πλάτη. Αλλά δεν είναι ο μόνος τρόπος. Μπορεί να είναι ο πιο συχνός, αλλά πρέπει να κοιτάμε και όλα τα υπόλοιπα. Και φυσικά έφυγε με ασθενοφόρο για το Ηράκλειο, για το νοσοκομείο. Απευθείας. Θα μπορούσε το σκηνικό όλο να με παραπλανήσει, έτσι. Θα μπορούσε να τύχει στον καθένα. Α, πονάει χέρι, ποιο χέρι με το οποίο ράβδιζε, έτσι. Λογικό είναι. Ναι, αλλά ο άνθρωπος είχε κάνει έμφραγμα. Γι' αυτό λέμε, κάποιος περίεργος πόνος ή κάποια ενόχληση που αντανακλά στο σαγόνι ή στην πλάτη ή στο χέρι, οποιοδήποτε χέρι, δεν είναι απαραίτητος να είναι το χέρι που βρίσκεται από τη μεριά της καρδιάς, δηλαδή το αριστερό. Αυτούνο ήταν το δεξί. Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν άλλο μύθο, γιατί το ακούμε και αυτό πάρα πολύ συχνά. Και πραγματικά έχει καταρριφθεί και έχει καταρριφθεί χρόνια. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός? Η καθημερινή λήψη μιας παιδικής ασπιρίνης προστατεύει τους πάντες από έμφραγμα. Η αλήθεια είναι ότι οι σύγχρονες οδηγίες δεν συνιστούν πλέον την προληπτική λήψη ασπιρίνης για όλους. Λαμβάνεται μόνο με αυστηρή ιατρική σύσταση, καθώς ο κίνδυνος αιμορραγίας μπορεί να υπερτερεί του ωφέλους. Η ασπιρίνη είναι φάρμακο, όχι βιταμίνη. Δεν την παίρνουμε ποτέ καλού κακού, όπως λέμε. Δεν την παίρνουμε έτσι προληπτικά. Παλιότερα, για πολλά χρόνια, πολλοί άνθρωποι, ειδικά οι άνω των 50, έπαιρναν καθημερινά ασπιρίνη, θεωρώντας ότι τους προστατεύει αυτόματα από εμφράγματα και εγκεφαλικά. Αλλά οι νεότερες παγκόσμιες οδηγίες από την Αμερικανική αλλά και την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία άλλαξαν τα δεδομένα. Τι ισχύει σήμερα? Σήμερα γνωρίζουμε ότι σε άτομα χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου το όφελος είναι πολύ μικρό. Ο κίνδυνος αιμορραγίας, για παράδειγμα στο στομάχι ή ακόμα και στον εγκέφαλο, είναι υπαρκτός και σημαντικός. Γεγονός που συχνά ξεπερνάει το όποιο όφελος, έτσι. Αντίθετα, αν έχεις ήδη πάθει κάποιο έμφραγμα εγκεφαλικό ή έχεις βάλει stand, μπαλονάκι, η ασπιρίνη παραμένει βασική θεραπεία. Κάθε οργανισμός όμως είναι διαφορετικός. Δεν υπάρχει ένα για όλους. Το να ξεκινάς ασπιρίνη χωρίς να σε έχει συμβουλεύσει κάποιος γιατρός είναι λάθος. Το σωστό φάρμακο στο λάθος άνθρωπο μπορεί να κάνει κακό. Τώρα, λίγες οδηγίες, επειδή αυτές τις μέρες έχουμε λίγο πιο αυξημένη ζέστη. Καλά λέμε τώρα, εδώ πέρα στο Ηράκλειο σήμερα είχαμε 29 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε λιγάκι οδηγίες στον καύσωνα για την καρδιά. Όλα που πρέπει να ξέρει κάποιος για να παραμείνει ασφαλής. Η ζέστη δεν είναι απλά ενοχλητική. Μπορεί να επιβαρύνει σοβαρά την καρδιά. Η Ελλάδα με το μεσογειακό της κλίμα χαρακτηρίζεται από θερμά και ξηρά καλοκαίρια. Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως η ζέστη επηρεάζει τον οργανισμό, ιδιαίτερα τα άτομα με καρδιαγγειακά νοσήματα, οι καρδιοπαθείς και γενικά οι ευπαθείς ομάδες χρειάζονται αυξημένη προσοχή. Τι συμβαίνει στο σώμα όταν έχει ζέστη? Η ζέστη προκαλεί αγκιοδιαστολή. Τα αγκία δηλαδή ανοίγουν για να αποβάλλεται θερμότητα. Αυξάνεται η καρδιακή λειτουργία. Αυξάνονται οι παλμοί. Παρατηρείται μια ταχυκαρδία για να διατηρηθεί η κυκλοφορία. Υδρώνει περισσότερο για να αποβάλει θερμότητα, χάνοντας ταυτόχρονα πολύτιμους ηλεκτρολίτες, όπως νάτριο και κάλιο. Αυξάνει το ρυθμό αναπνοής. Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο? Άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια, άτομα με υπέρταση, με στεφανιά νόσο, άτομα άνω των 65 ετών, νεφροπαθείς, διαβητικοί, παχύσαρκοι και έγκυες. Σε γενικές γραμμές έχω να σας πω ότι το καλοκαίρι θα πρέπει να προσέχουμε και τα φάρμακα. Το φάρμακο το αντιυπερτασικό που παίρνεις όλο το χειμώνα πρέπει να το τροποποιήσεις, τη δοσολογία του το καλοκαίρι. Συνήθως η δόση μειώνεται στο μισό. Έτσι εμπειρικά το κάναμε. Δεν πέφταμε έξω. Παρ' όλα αυτά πρέπει να ρωτήσετε τον καρδιολόγο σας αν παίρνετε αντιυπερτασικά. Τώρα, η θερμική καταπώνηση, τα συμπτώματα της θερμικής εξάντλησης μπορεί να είναι ένας πονοκέφαλος, έντονος πονοκέφαλος, έντονη εφίδρωση, κρύο και υγρό δέρμα, ζάλι ή τάση για λιποθυμία, ταχυκαρδία με αδύναμο σφιγμό, μυϊκές κράμπες, ναυτία και έμεσος. Αυτά τα συμπτώματα πρέπει να σου δώσουν, να σου χτυπήσουν καμπανάκι για να μετακινηθείς σε δροσερό μέρος, να ξεκουραστείς, να πιεις πολλά υγρά, να κάνεις ένα δροσερό ντους και αν επιμένουν τα συμπτώματα, βούρ για το γιατρό σου. Τώρα, η θερμοκληξία, το οποίο είναι έκτακτη ανάγκη, έτσι, πραγματική έκτακτη ανάγκη. Τα συμπτώματα είναι ζεστό δέρμα, συνήθως ξηρό, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει εφίδρωση, υψηλός πυρετός, σύγχυση απώλειας συνείδησης, έντονος πονοκέφαλος και δυνατός ή γρήγορος σφιγμός. Τότε πρέπει να καλέσεις άμεσα ιατρική βοήθεια. Αν έρθει ασθενοφόρο, έχει καλώς. Αν δεν έρθει ασθενοφόρο, κάνε ό,τι έκανες και στην προηγούμενη, στην καταπώνηση από τη θερμότητα. Και μην νομίζετε ότι η θερμική καταπώνηση πρέπει να συνοδεύεται από θερμοκρασίες περιβάλλοντος άνω των 38 βαθμών Κελσίου, έτσι. Μπορεί και κάλλιστα να εμφανιστεί και με 32 ή λίγο παραπάνω βαθμούς Κελσίου. Αυτά είναι ολίγες. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υποθούν για να υπάρχουν και αυτά, γιατί με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι όπως το κατήντησε και ο Άδωνης, δεν φταίει μόνο αυτός, τον είπα και Άδωνη. Α, τιμή του σήμερα, τιμή του. Έτσι όπως το καταντήσανε λοιπόν, θα πρέπει να προλαμβάνουμε, να λαμβάνουμε με τα μέτρα μας, γιατί καμία εμπιστοσύνη πλέον. Όσο για την υπουργάρα μας, αυτή τη στιγμή επιχειρεί να χειραγωγήσει τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ακριβώς ό,τι έκαναν οι Ναζί στη χώρα τους. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σε καταγγελία του, κατηγορεί τον Υπουργό Υγείας ότι με τροπολογία που εισάγει κρυφά σε άσχετο νομοσχέδιο, όπως το συνηθίζει εξάλλου, επιχειρεί να καθιερώσει τη δυνατότητα του να διορίζει δοτή διοίκηση του Συλλόγου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Ιατρών και της Εξελεκτικής Επιτροπής. Αυτό σημαίνει συνταγματική παραβίαση της αυτονομίας του ανώτατου αιρετού οργάνου των ιατρών, του Ιατρικού Συλλόγου. Θέλει δηλαδή να ελέγχει το Πειθαρχικό Συμβούλιο τρομοκρατώντας τους γιατρούς που του χαλάνε τη σούπα, σαν εμένα, και τη διαχείριση εικόνας, αποκαλύπτοντας την κατάντια και εκποίηση του ΕΣΥ και της δωρεάν φαρμακευτικής αγωγής. Και όπως γράφει ο Δημήτρης Ογάκης, Πάγωσε το αίμα μου όταν τα διάβασα. Και επειδή όλβιος εστί ώστις της ιστορίας έσχε μάθησιν, άνοιξα την ιστορία και μου σηκώθηκε η τρίχα. Έτος 1933. Πρώτον, η απόκτηση του ελέγχου του Γερμανικού Ιατρικού Συλλόγου από τη Χιτλερική κυβέρνηση το 1933 δεν έγινε μόνο από τα πάνω με τη βία, αλλά και από τα κάτω με τη μαζική και πρόθυμη συνεργασία της ίδιας της ιατρικής κοινότητας. Η διαδικασία αυτή εντάχθηκε στο γενικότερο πλαίσιο της διαβόητης ναζιστικής πολιτικής του συγχρονισμού. Εμείς το λέμε εξυγχρονισμό του κράτους, με την οποία το καθεστώς επεδίωξε να θέσει υπό τον απόλυτο έλεγχο του κάθε κοινωνικό, επαγγελματικό και πολιτικό θεσμό της χώρας. Δεύτερον, οι Ναζί κατήργησαν τις δημοκρατικές διαδικασίες και τις εκλογές εντός του Ιατρικού Συλλόγου. Επέβαλαν την αρχή του αρχηγού, διορίζοντας τον Γκέρχαρντ Βάγνερ ως αρχηγό των ιατρών του Ράιχ. Όλες οι αποφάσεις πλέον λαμβάνονταν συγκεντρωτικά από την κορυφή και η παραδοσιακή αυτονομία του ιατρικού σώματος εξαλείφθηκε. Τρίτον, τον Απρίλιο του 1933 ψηφίστηκε ο νόμος για την αποκατάσταση του επαγγελματικού δημοσίου υπηρεσιακού μηχανισμού. Αν και αφορούσε αρχικά τους δημοσίους υπαλλήλους, επεκτάθηκε γρήγορα και στους γιατρούς. Εβραίοι γιατροί, τους αφαιρέθηκε εντελώς η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Πολιτικοί αντίπαλοι απομακρύνθηκαν βία από τις θέσεις τους. Βέβαια, η ιατρική τάξη είχε σπεύσει εξ αρχής να ενταχθεί στο Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα του Χίτλερ σε υψηλότερο ποσοστό από οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική τάξη. Δείτε σε τι ποσοστό οι γιατροί ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και σε τι ποσοστό συντάχθηκαν στα μέτρα του κορονοϊού, που παραβίασαν σκιά τη διακήρυξη της Νιρεμβέργης και του Οβιέδο. Το αποτέλεσμα, μέχρι το τέλος του 1933, ο Ιατρικός Σύλλογος είχε μετατραπεί σε ένα απόλυτα πυθύνιο όργανο του κράτους. Οι γιατροί έπαψαν να λειτουργούν με γνώμονα τον όρκο του Ιπποκράτη και τη φροντίδα του ασθενούς. Αντίθετα, μετατράπηκαν σε στρατιώτες της βιολογικής εξυγίανσης του κράτους, προετοιμάζοντας το έδαφος για τα προγράμματα ευγονικής, αναγκαστικής στήρωσης, την ευθανασία ατόμων με αναπηρία και τελικά τα φρικτά ιατρικά πειράματα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Εγώ τώρα τι να συμπληρώσω? Ότι τα ζούμε ήδη, μόνο που ακόμα δεν έχει διορίσει και τα πειθαρχικά συμβούλια των ιατρών, θα γίνει και αυτό αφού το περάσανε η κυβέρνηση. Όμως ελέγχει απολύτως και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους ιατρικούς συλλόγους και το δικαστικό σύστημα, αφού διορίζει η ίδια αυτούς που θα δικάζουν τους ίδιους, ε? Σαν να διορίζω εγώ τη μάνα μου για να με δικάσει όταν κάνω ένα έγκλημα. Μανούλα είναι, τι θα κάνει? Θα με βάλει φυλακή? Καλά, η δικιά μου μπορεί και να το έκανε, αλλά γενικότερα, γενικότερα, δικός σου άνθρωπος είναι. Εσύ τον διόρισες, θα σε καταδικάσει? Καλά. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε. Πάμε σε διαλυματάκι και επανερχόμαστε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ωμέγα.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς που υπάρχει.
23: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
24: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
25: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
24: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
25: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
24: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
25: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
24: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Τώρα πάμε να μιλήσουμε για μια δικαστική υπόθεση που έρχεται από το άμεσο μέλλον της εργασίας και μας αφορά όλους. Φανταστείτε, ας πούμε, να πηγαίνετε το πρωί στη δουλειά σας, να ανοίγετε τον υπολογιστή και να βλέπετε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα, ένα mail, το οποίο δεν έχει γραφτεί από το διευθυντή σας, ούτε από κάποιον άνθρωπο στο τμήμα του προσωπικού. Έχει παραχθεί από έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, ένα chatbot, και σας ενημερώνει με ψυχρή μαθηματική ακρίβεια ότι με βάση τα δεδομένα παραγωγικότητας των τελευταίων μηνών η εταιρεία αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία μαζί σας. Δηλαδή τι καταλαβαίνουμε εδώ? Ότι τα chatbot της τεχνικής της νοημοσύνης δεν βοηθάνε απλώς τους μάνατζερ και τους διευθυντάδες. Σε πολλές περιπτώσεις είναι οι ίδιοι μάνατζερ. Αποφασίζουν ποιοι άνθρωποι είναι παραγωγικοί και ποιοι δεν είναι, με βάση έναν αλγόριθμο. Ποιοι πρέπει να απολυθούν και να αντικατασταθούν. Εχθές λοιπόν, 19 Ιουλίου, αποκαλύφθηκε μια σημαντική αγωγή που κατατέθηκε εναντίον ενός από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς γίγαντες του πλανήτη, της Meta, της εταιρείας του Mark Zuckerberg, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram. 26 πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας, ανάμεσά τους κορυφαίοι μηχανικοί, ερευνητές, σχεδιαστές, ακόμα και ένας διευθυντής, ενώθηκαν και κατηγορούν ανοιχτά τον τεχνολογικό κολοσσό για αυτό το πρωτοφανές πράγμα, ότι κατά τη διάρκεια των πρόσφατων μαζικών απολύσεων η Meta δεν άφησε τις αποφάσεις σε ανθρώπους, αλλά επέτρεψε σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να αποφασίσουν ποιοι υπάλληλοι θα απολυθούν και θα αντικατασταθούν από μηχανές. Άρα, τι έκανε η Meta? Χρησιμοποίησε μια εσωτερική πλατφόρμα ανθρώπινου δυναμικού που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη για να κατατάξει και να βαθμολογήσει τους εργαζομένους. Το αποτέλεσμα? Άνθρωποι με χρόνια προσφοράς βρέθηκαν στο δρόμο επειδή ένας αλγόριθμος τους έδωσε κόκκινη κάρτα. Ακούστε τώρα πώς ακριβώς στήθηκε αυτή η παγίδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγωγής πάντα, έτσι. Το επίμαχο σύστημα της Meta ονομάζεται Checkpoint. Πρόκειται για μια εσωτερική πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που αξιολογούσε τους υπαλλήλους με βάση πολύ συγκεκριμένες αλλά στεγνές μετρήσεις. Τα δεδομένα παραγωγικότητάς τους και η χρήση των λεγόμενων token LLM, δηλαδή το πόσο χρησιμοποιούσαν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα στην καθημερινή τους εργασία. Πού βρίσκεται το μεγάλο σκάνδαλο? Το σύστημα Checkpoint είχε μια τεράστια δομική αποτυχία. Απέτυχε παταγωδώς να διακρίνει την νόμιμη άδεια ενός εργαζομένου από την έλλειψη δέσμευσης στην εργασία. Αντί λοιπόν ο αλγόριθμος να αξιολογήσει το γιατί μειώθηκε η δραστηριότητα ενός υπαλλήλου, αντιμετώπισε τις απόλυτα νόμιμες και προστατευόμενες απουσίες σαν κακή απόδοση. Αν έπαιρνες άδεια, ας πούμε, αυτό το μέτραγε ότι δεν ήσουν αποδοτικός. Σχεδόν η μισή από τους 26 ενάγοντες απολύθηκαν αμέσως μόλις επέστρεψαν ή ενώ βρισκόταν σε άδεια μητρότητας και γονικής μέρημνας. Άλλοι έγιναν στόχος επειδή πήραν αναρωτική άδεια λόγω αναπηρίας, άδεια πένθους ή άδεια για να φροντίσουν έναν άρρωστο δικό τους άνθρωπο. Για τη μηχανή, η ανθρώπινη ανάγκη, η μητρότητα, το πένθος και όλα αυτά δεν υπάρχουν. Υπάρχει μόνο μία πτώση στα γραφήματα. Και αυτή η πτώση σήμαινε αυτόματα απόλυση. Ακούστε τώρα, γιατί υπάρχει κι άλλο πράγμα στο παρασκήνιο και αυτό θα χρησιμοποιείται κατά αυτόν τον τρόπο και στο μέλλον. Ειδικά αν πρόκειται για μία εταιρεία που θέλει να κρατήσει τους δικούς της, ρε παιδί μου, τους εντελώς δικούς της ανθρώπους. Σύμφωνα με την αγωγή, οι ίδιοι οι διευθυντές της ΜΕΤΑ γνώριζαν πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα και προειδοποιούσαν κρυφά τους υπαλλήλους να μην πάρουν τις άδειες που δικαιούνταν. Φοβερό! Ένας ανώνυμος διευθυντής που συμμετέχει στην αγωγή κατέθεσε ότι ο ίδιος ο γιατρός του είχε συστήσει να πάρει ιατρική άδεια βάσει του νόμου περί οικογενειακής και ιατρικής άδειας, κι όμως ο ανώτερός του τον αποθάρρυνε έντονα, λέγοντάς του καθαρά ότι αν τολμήσει να πάρει την άδεια, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα το μετρήσει εις βάρος του στον επόμενο γύρο περικοπών. Υπήρχε δηλαδή ένα καθεστώς ψηφιακής τρομοκρατίας, όπου οι εργαζόμενοι αναγκάζονταν να δουλεύουν ακόμη και άρρωστοι, αν ήτανε, για να μην τους διαγράψει ο αλγόριθμος. Ποια απάντηση έδωσε η ΜΕΤΑ σε όλα αυτά? Η κλασική εταιρική διάψευση. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε επίσημα: οι αποφάσεις για τη διαχείριση του εργατικού δυναμικού λαμβάνονταν και λαμβάνονται από ανθρώπους, όχι από την τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάμε για ένα τεράστιο επικοινωνιακό παιχνίδι με τις λέξεις, έτσι. Η αγωγή δεν λέει ότι το ρομπότ πάτησε το κουμπί της απόλυσης. Λέει ότι οι ανθρώπινες αποφάσεις επηρεάστηκαν απόλυτα και κατευθύνθηκαν τυφλά από μία λίστα κατάταξης που έβγαλε το AI. Όταν ο διευθυντής υπογράφει μία απόλυση βασιζόμενος αποκλειστικά στα δεδομένα του checkpoint, τότε η απόφαση, την απόφαση την έχει πάρει η μηχανή. Και ας βάζει την υπογραφή του άνθρωπος. Και αυτό θα το βλέπουμε συχνά στο μέλλον. Είναι ό,τι πιο συχνό. Γιατί σε όλες τις μεγάλες εταιρείες έχει μπει η τεχνητή νοημοσύνη και αποφασίζει για πάρα πολλά πράγματα, έχω να σας πω, με βεβαιότητα. Άρα θα αποφασίζει και θα κατατάσσει και τους εργαζόμενους ανάλογα με την αποδοτικότητά τους. Σωστό? Σωστό. Και η ΜΕΤΑ, όπως κάθε άλλη πολυεθνική, έχει φροντίσει να οχυρωθεί και νομικά. Οι 26 αυτοί εργαζόμενοι που ζητούν από το δικαστήριο να μπλοκάρει τις απολύσεις τους, αλλά είναι πολύ πιθανό ο καθένας τους να αναγκαστεί τελικά να καταθέσει ξεχωριστή ατομική αγωγή, αφού αυτά τα ομαδικά δεν πολυβγαίνουν και επιτυχώς, δεν θα καταλήξει με επιτυχία, δηλαδή η έκβαση της δίκης, θα αναγκαστούν ο καθένας να κάνει και τη δική του αγωγή, τη δική του μήνυση και αγωγή. Όπως εξηγεί στη συγκεκριμένη αγωγή, η δικηγόρη τέλος πάντων, λόγω των περίπλοκων νομικών συμφωνιών διαιτησίας που υποχρεώνονται να υπογράψουν οι εργαζόμενοι όταν προσλαμβάνονται, οι οποίες τους απαγορεύουν να κινηθούν νομικά εναντίον της εταιρείας, δηλαδή είναι η μέθοδος του Βιέρη και Βασίλευε στην ψηφιακή εποχή, έτσι, θα πρέπει τελικά να καταθέσουν ξεχωριστές ατομικές αγωγές. Και ξαναλέω, η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο τη ΜΕΤΑ και τη Silicon Valley. Είναι μια δοκιμασία για ολόκληρη την παγκόσμια αγορά εργασίας. Δείχνει ακριβώς το πώς οι μεγάλες εταιρείες προσπαθούν να αφαιρέσουν το ανθρώπινο πλαίσιο από αποφάσεις και χρησιμοποιούν τη τεχνολογία σαν άλοθη για να αποφύγουν τις νομικές τους ευθύνες. Αν η ΜΕΤΑ κερδίσει αυτή τη δίκη, ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Κάθε μικρή και μεγάλη επιχείρηση θα μπορεί να κρύβεται πίσω από ένα checkpoint για να ξεφορτώνεται εγκύους, ασθενείς ή όσους ζητούν τα δικαιώματά τους, ρίχνοντας το φταίξιμο στις μετρήσεις του αλγορίθμου. Φανταστείτε με τι θα έχουμε να παλέψουμε στο μέλλον άνθρωπος εναντίον μηχανής. Εκεί που η τεχνολογία θα έπρεπε να είναι εργαλείο προόδου, ε? Εκεί που θα έπρεπε να είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου, ε? Τώρα απλά θα σου μετράει πόντους για να σου δείξει αν είσαι καλός ή άχρηστος για μία τέχνη. Κλιματική αλλαγή. Ναι, ναι. Πόσες ώρες ύπνου χάνουμε κάθε χρόνο στην Αθήνα από τη ζέστη. Φυσικά και δεν πρόκειται να ασχοληθώ με ένα τέτοιο κατάπτυστο συστημικό άρθρο, το οποίο αποφάσισε να ασχοληθεί με τον ύπνο των πολιτών στην Αθήνα. Αλλά σίγουρα δεν ασχολείται με τον ύπνο των πολιτών τα καλοκαίρια του 1988, όταν η Αθήνα έβραζε στους 47 βαθμούς Κελσίου, αλλά και λίγα χρόνια νωρίτερα στους 48 βαθμούς Κελσίου. Τότε δεν είχαμε ίντερνετ, βλέπεις, να γράφει ο καθένας τη δική του μπούρδα, πες και εσύ μια μπούρδα μπορείς, τρομοκράτησε και εσύ τον κόσμο μπορείς. Τώρα όμως ο καθένας μπορεί να γράψει τη δική του ανοησία και το χειρότερο, να δημιουργήσει και ένα ολόκληρο άρθρο βασισμένο στη δική του ανοησία, προκειμένου να πείσει τον κόσμο ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Δηλαδή πραγματικά νιώθω τώρα σαν survivor, ε, που επέζησα του καύσωνα του 1988. Ακούστε όμως τι γίνεται. Αν ανοίξεις σήμερα τώρα, τον Ιούλιο του 2026, τον υπολογιστή και ψάξεις στην Google τον όρο κλιματικό lockdown, το σύστημα θα σου εμφανίσει αμέσως μια σύνοψη τεχνητής νοημοσύνης. Και τι θα λέει? Επιλέξει. Το κλιματικό lockdown είναι μια ευρέως διαδεδομένη θεωρία συνωμοσίας που ισχυρίζεται ότι οι ελίτ θέλουν να χρησιμοποιήσουν την κλιματική αλλαγή ως πρόσχημα για να επιβάλλουν περιορισμούς τύπου COVID, να ελέγξουν τον πληθυσμό και να περιορίσουν τις ελευθερίες. Τέτοια κακά πράγματα γράφει. Και συμπληρώνει. Ο όρος αυτός εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2020 από αρνητές του κλίματος. Κοίτα να δεις. Από αρνητές του εμβολίου γίναμε και αρνητές του κλίματος. Αφήστε που σήμερα ένας φίλος μου υπενθύμησε ότι, καλησπέρα Μάρκο, ότι όλους μας είχαν ονομάσει αντιεμβολιαστές. Είτε είχαμε κάνει 40 εμβόλια σαν παιδιά, είτε είχαμε κάνει στα παιδιά μας πριν το 2020 εμβόλια. Ήμασταν αντιεμβολιαστές, έτσι για να ακούγεται πολύ αντιεπιστημονική η δράση μας, ε? Αλλά ας πούμε παρακάτω. Η αλήθεια είναι ότι ο όρος κλιματικό lockdown δεν γεννήθηκε στο μυαλό κάποιων χρηστών του διαδικτύου. Έρχεται απευθείας, προέρχεται από τα επίσημα έγγραφα και τις εκθέσεις των ίδιων των παγκόσμιων οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα προέρχεται από μια έκθεση που συνέταξε μια οικονομολόγος η οποία εργαζόταν για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ε? Ωραίο. Ναι. Το άρθρο αυτό που μιλάει για το ψέμα της τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση με το κλιματικό lockdown δημοσιεύτηκε αρχικά τον Ιούνιο του 2021 σαν απάντηση σε εκείνο το επίσημο έγγραφο. Και παρόλο που η έκθεση των τεχνοκρατών πλασαρίστηκε με τον τίτλο «Πρόληψη ενός κλιματικού lockdown», στην πραγματικότητα έκανε ακριβώς το αντίθετο. Προωθούσε, δοκίμαζε και φύτευε την ιδέα του κλιματικού lockdown στη δημόσια σφαίρα. Μόνο που το σχέδιό τους απέτυχε. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ενημερώθηκαν, αντέδρασαν και κατάφεραν να πνίξουν αυτή την ιδέα εν τη γενέση της. Αντέδρασαν τόσο έντονα που οι άνθρωποι στην εξουσία αναγκάστηκαν να μαζέψουν τα λόγια τους, να υποστηρίξουν ότι ήταν απλώς ένα αστείο και να μην το ξαναναφέρουν ποτέ. Μετά το γύρισαν ότι το είπαμε εμείς, στα social media, οι αντιεμβολιαστές, οι συνωμοσιολόγοι και οι αρνητές της κλιματικής αλλαγής. Τώρα, το κείμενο αυτό, με τίτλο «Αποφυγή ενός κλιματικού lockdown» που συντάχθηκε από την Μαριάννα Ματσουκάτο, καθηγήτρια οικονομικών και επικεφαλής ενός επίσημου συμβουλίου του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 20 από έναν οργανισμό μέσων ενημέρωσης που ονομάζεται Project Syndicate. Και ποιος χρηματοδοτεί αυτόν τον οργανισμό? Φυσικά τα γνωστά ιδρύματα, το Open Society Foundation του Σόρος και το Ίδρυμα Bill και Melinda Gates. Ποιοι άλλοι? Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Το έγγραφο στη συνέχεια υιοθετήθηκε και επαναδημοσιεύτηκε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Επιχειρήσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αυτός είναι ένας πανίσχυρος οργανισμός που αποτελείται από τους διευθύνοντες συμβούλους των 200 μεγαλύτερων εταιριών στον κόσμο, εταιρείες όπως η Google, η Microsoft, αλλά και πετρελαϊκοί κολοσσοί όπως η Chevron, η BP και η Bayer. Σκεφτείτε όμως τη διαδρομή, Μια οικονομολόγος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας γράφει το κείμενο, τα ιδρύματα Gates και Soros χρηματοδοτούν και οι μεγαλύτερες τράπεζες και οι τεχνολογικοί κολοσσοί το συνυπογράφουν και το προωθούν. Είναι προφανές ότι αυτό το σχέδιο είχε την πλήρη έγκριση της παγκόσμιας ελίτ. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Πάμε να δούμε όμως τι σημαίνει στην πράξη ένα κλιματικό lockdown. Τι έλεγε αυτό το κείμενο? Η δομή του ήταν εξαιρετικά πονηρή. Δεν έλεγε ξεκάθαρα πρέπει να σας κλείσουμε μέσα.
1: Όχι.
0: Αυτά τα λένε επιστημονικά. Χρησιμοποιούσε το επιχείρημα ότι όπως με την COVID-19 οι κυβερνήσεις επέβαλαν lockdown για να σταματήσουν μια υγειονομική κρίση, έτσι στο εγγύς μέλλον ο κόσμος μπορεί να χρειαστεί να καταφύγει ξανά σε lockdown για να αντιμετωπίσει την κλιματική έκτακτη ανάγκη. Βρε, πόσο τους αρέσει αυτό το έκτακτη ανάγκη, το λατρεύουν να μιλάμε. Και κατέληγε το έγγραφο ότι για να το αποφύγουμε αυτό πρέπει να αλλάξουμε τον καπιταλισμό. Εντάξει. Άρα, το κλιματικό lockdown το παρουσίασαν σαν κάτι δεδομένο, απαραίτητο και αποτελεσματικό, χωρίς να έχουν αποδείξει τίποτα από τα τρία. Τι θα γινόταν όμως στην περίπτωση ενός κλιματικού lockdown? Οι κυβερνήσεις θα περιόριζαν αυστηρά τη χρήση ιδιωτικών οχημάτων, έτσι. Θα απαγόρευαν την κατανάλωση του κόκκινου κρέατος και θα επέβαλαν ακραία μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα σπίτια, ενώ θα σταματούσαν και τα ταξιδάκια με τα αεροπλάνα. Μιλάμε για μέτρα πολύ πιο σκληρά και μόνιμα από τα υγειονομικά μέτρα που ζήσαμε. Και το πιο ειρωνικό, η απέτησή τους να σταματήσει εντελώς η εξόρυξη ορυκτών καυσίμων δείχνει μια πλήρη άγνοια της πραγματικότητας που μόνο κλεισμένοι μέσα σε ακαδημαϊκά γραφεία μπορούν να έχουν. Στο έγγραφο αυτό μιλούσαν επίσης για ένα πράσινο οικονομικό μετασχηματισμό. Πολύ συχνά αναφέρονται με λέξεις όπως αναθεώρηση, αναπροσανατολισμός, μετασχηματισμός. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Ναι. Το κοινωνικό σύστημα που ονομάστηκε Μεγάλη Επαναφορά. Είναι το γνωστό αφήγημα που λέει «Δεν θα σου ανήκει τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος». Τελικώς αυτό το κείμενο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δεν ήταν μια απλή επιστημονική πρόταση, ήταν ένα ξεκάθαρο τελεσίγραφο. Μας έλεγαν ουσιαστικά «Εμείς δεν θέλουμε να σας κλείσουμε στα σπίτια σας, να σας πάρουμε τα αυτοκίνητα, να σας αναγκάσουμε να τρώτε κρέας από το εργαστήριο ή εκτυπωμένο, αλλά θα αναγκαστούμε να το κάνουμε αν δεν δεχτείτε τις παγκοσμιοποιητικές μεταρρυθμίσεις που σας προτείνουμε». Την πράσινη επανάπτυξη. Ναι. Η ΣΑΠΕ. Όλα αυτά τα πολύ οικολογικά. Είναι πολύ οικολογικό να καις το δάσος και αντί να κάνεις αναδάσωση να φυτεύεις φουρφούρια. Δεν είναι οικολογικό? Όπως οικολογικό ήτανε και το χάρτινγκ του καλαμάκι. άλλο ένα μέτρο πολύ οικολογικό. Εξίσου οικολογικά είναι και τα φωτοβολταϊκά, έχω να σας πω, αλλά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ε, πολύ οικολογικά. Μέσα στην οικολογία είναι. Είχα να σας πω και για τα νερά μας, όχι τα data centers τα οποία σας έχω ξαναμιλήσει, να σας πω ακριβώς τι γίνεται με το νερό, για να ξέρετε. Θα πούμε το νερό νεράκι. Αύριο όμως αυτά. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, μπέρδεψα και τη γλώσσα μου, τελευταία. Δελτίο ειδήσεων με, με την Βάλια Μπουλιουκλή και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τσίβης. Οι εξ ανατολών αντιδράσεις που είδαμε, που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις, δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας, τόνισε σήμερα μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ο Πρωθυπουργός, μετά τα ήρεμα νερά που έδωσαν τη δυνατότητα στην Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πάλι επικαλείται το διεθνές δίκαιο, το οποίο ο ίδιος παραβίασε προσφέροντας ήρεμα νερά στον Τούρκο εισβολέα, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Να δούμε τι θα πει όταν ο φίλος του, ο Ερντογάν, εκδώσει νόταμ στο Καστελόριζο που θα απαγορεύει τον ελιμενισμό ελληνικών πολεμικών πλοίων στο λιμάνι για να μην διαταραχθούν οι κέφαλοι μέσα στο παράνομο θαλάσσιο πάρκο τους, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Συνολικά 49 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για αύριο Τρίτη σε 35 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, το Κιλκής, ο Εύρος και η Ροδόπη. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά. Το μέτρο θα είναι σε ισχύ από τις 8 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το αν έπιασαν τόπο τα κονδύλια που κατευθύνθηκαν στην πρόληψη, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός γράφει για τις πυρκαγιές και ότι είναι πρόβλημα όλης της Ευρώπης και για στρατηγούς ανέμους, αλλά αποφεύγει να απολογηθεί για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, τις περιουσίες που καταστράφηκαν και την ανεπάρκεια της πολιτικής προστασίας, επισημαίνει σε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων, με την απλή αμόλυβδη βενζίνη να διαμορφώνεται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο σε πανελλαδικό επίπεδο, με μόλις 4 νομούς της χώρας να αποτελούν εξαίρεση. Η τιμή του πετρελαίου διεθνώς διαμορφώνεται κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση περίπου 35% σε ετήσια βάση. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ανατίμηση στο φυσικό αέριο, το οποίο κινείται στα 66 ευρώ ανά μεγαβατόρα με ετήσια αύξηση 94%. Νέα βόμβα στα θεμέλια του δημογραφικού, ανησυχητική εικόνα για το μέλλον της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαμορφώνεται στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς συνολικά 144 σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν για το σχολικό έτος 2026-2027. Η απόφαση αφορά 99 νηπιαγωγεία και 45 δημοτικά σχολεία. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας παριστάνοντας τους λογιστές εξαπάτησαν ηλικιωμένους στη Νέα Σμύρνη και το Παλαιό Φάληρο, προχώρησε η αστυνομία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν σε Αχαρνές και Ανολιώσια δύο άνδρες ηλικίας 41 και 44 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη απατών τελεσμένων και σε απόπειρα κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τρίτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Μέχρι

0: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
4: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: не сега ме, вече. Аз в тях са те. Есис. Молеш, на се ставасто. Остерисес, на себо ме. Τον εαυτό μου, μου έκλεψες το καλό. Μου άφησες μόνο να διαλέξω από το κακό. Ό,τι μου έχεις αφήσει. Μάνες μου χώρισανε για ένα γκόμενο. Πατέρες που αφήσανε τα βυζανιάρικα τους για τις γκόμενες και στοίχημα.
1: Ανιά και ατύχημα.
0: Γεννήσατε παιδιά, θάψατε την ευθύνη.
1: Τι μας έχει μείνει.
0: Μόνο η δική σας να φθαλύνει. Μας αφήσατε.

0: Δικαιολογώ, όμως σου εξηγώ. Πώς φτάνει ένα παιδί να μην νιώθει πια τίποτα.
1: Το πήρατε και ντροπή μαζί με την ελπίδα.
0: Γιατί η ντροπή είναι πολυτέλεια και εμείς δεν έχουμε ούτε για ψωμί.

0: αφήσατε καμένη γη. Μια νεολαία χωρίς μέλλον, μόνο παρελθόν. Γιατί εκεί μας έκλεψες το παρόν. Πλήρωνε τώρα τόκους, κάθε τόκος είναι η δική μου ζωή.
1: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασία. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
2: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι, αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
3: Καλησπέρα. Focus 103,6. Πριν να λύσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Σήμερα, πριν ξεκινήσουμε και να κατανοήσουμε γιατί τα πολιτικά κόμματα, και δεν αναφέρομαι στις ηγεσίες τους, μέχρι τελευταίο μέλους, βρίσκονται και κάνουν έναν πόλεμο ενάντια στην υπόλοιπη κοινωνία, θα πιάσουμε ένα θέμα το οποίο πολλές φορές το έχουμε ακούσει, πολλές φορές το συζητάνε, αλλά υπάρχει μια ομερτά που, αν την κατανοήσουμε τους λόγους της, νομίζω ότι εξηγούμε και εξηγείται για ποιο λόγο. Για όλους τους λόγους στους οποίους υπάρχει αυτή η ομερτά και αφορά το χρέος. Θα ξεκινήσουμε έτσι κάπως συμβατικά. Το ελληνικό κράτος δεν απέκτησε χρέος. Το ελληνικό κράτος γεννήθηκε μέσα σε αυτό. Και λίγο πολύ έτσι η ιστορία αυτή, κάπου περισσότερο, κάπου λιγότερο, πολλές φορές και καθόλου, είναι ακουστή. Τα δύο δάνεια του Λονδίνου, το 1824 και το 1825, ήταν ονομαστικά της αξίας των 2.800.000 λιρών. Στην Ελλάδα έφτασαν λιγότερο από 1,3 εκατομμύρια, γύρω στο 46%. Και ήδη αντιστοιχούσαν στο 120% του ακαθάριστου, θα λέγαμε, εθνικού προϊόντος του 1833. Πριν καν αναγνωριστεί ως κράτος, η Ελλάδα ήταν χρεωμένη πάνω από το 100% με το δάνειο της ανεξαρτησίας του 1933, 60 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα, με την εγγύηση της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, η συνολική έκθεση ξεπερνούσε το 200%. Και από εκείνο το δάνειο, από τα 44,5 εκατομμύρια δραχμές που εκταμιεύθηκαν, μόνο τα 9 εκατομμύρια, το 20%, έφτασαν στα ελληνικά ταμεία. Τα υπόλοιπα κρατήθηκαν ως προμήθειες, προκαταβολή, τόκοι, αποπληρωμή παλαιότερων δανείων. Και έτσι ξεκινάει και η πολιτική ζωή του τόπου. Ακριβώς το ίδιο μοτίβο συμβαίνει το 2010. Δανειζόμαστε για να πληρώσουμε παλιούς τόκους. Το φρέσκο χρήμα δεν έφτασε ποτέ στην οικονομία. 5 στάσεις πληρωμών ακολούθησαν τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Το 1826, το 1843, το 1860, το 1893, το 1932. Η πρώτη κράτησε 53 χρόνια. Και εκείνη του 1932 έκλεισε μόλις το 1964, δηλαδή 32 χρόνια μετά. Όταν είπε ο Χαρίλαος Τρικούπης το «δυστυχώς επτοχεύσαμε και κατόπιν επευλήθηκε ο διεθνής οικονομικός έλεγχος», ήταν η πρώτη τρόικα, η τρόικα του 19ου αιώνα. Το τεκμηριωμένο συμπέρασμα των Ρέινχαντ και των Τρέμπες είναι ότι η χώρα αυτή, αυτός ο τόπος, έχει περάσει περισσότερο από το μισό του βίου της από την ανεξαρτησία ως σήμερα σε καθεστώς χρεοκοπίας και αναδιάθρωσης. Η παγίδα, όπως δείχνουν, δεν είναι το χρέος καθ' αυτό. Είναι σαφέστατα η εξωτερική εξάρτηση. Και το κρίσιμο σημείο που δεν λέγεται, αυτό το χρέος δεν σχεδιάστηκε ποτέ να εξοφληθεί. Και θα κατανοήσουμε γιατί δεν σχεδιάστηκε ποτέ να εξοφληθεί, αλλά θα αποδείξουμε κιόλας ότι έχει πληρωθεί. Τουλάχιστον στο μεγαλύτερο του μέρος. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετείται στο διηνεκές, συνεχώς. Και ο μηχανισμός έχει τρία γρανάζια. Το πρώτο λέγεται αναχρηματοδότηση του χρέους. Κάθε ομόλογο που λήγει δεν πληρώνεται, αντικαθίσταται από ένα καινούριο. Το κεφάλαιο δεν επιστρέφει ποτέ πίσω στους δανειστές, απλώς μετακυλίεται. Γι' αυτό οι ακαθάριστες εκδόσεις όλων των δεκαετιών φτάνουν στα 3 εκατομμύρια, ενώ το απόθεμα μένει σταθερό. Πληρώνεται μόνο ο τόκος, το αένα, ο ενίκιο, πάνω στο μελλοντικό, θα λέγαμε, προϊόν του έθνους. Το δεύτερο γρανάζι είναι η αναβολή. Θα σας δώσω για ένα παράδειγμα. Οι τόκοι των 96,4 δισεκατομμυρίων από τα δάνεια του EFSF είναι αναβεβλημένοι έως τον Δεκέμβριο του 1932. Δεν μας χαρίστηκαν, κατατέθησαν, μετατέθησαν και θα γίνουν πληρωτέοι μετά το 2033. Οι λέξεις των επίσημων δανείων απλώνονται ως το 2070. Μπορεί ο κύριος Τσίπρας να λέει ότι ήταν μια τυχαία, θα λέγαμε, συναρμόζουσα στην νομοθεσία το 99 χρόνια του ΤΑΙΠΕΔ, μάλιστα. Αυτό δεν είναι ένα σενάριο. Είναι υπογεγραμμένο χρονοδιάγραμμα που δεσμεύει φυσικά και τις αγέννητες γενιές. Το τρίτο γρανάζι είναι το πιο σιωπηλό. Το ενδοκυβερνητικό χρέος μέσω των ρέπος. Αντλεί δηλαδή το κράτος από τα διαθέσιμα ταμιακά των ασφαλιστικών ταμείων, νοσοκομείων, δήμων στον κεντρικό λογαριασμό, δανείζεται δηλαδή από τις ίδιες τις συντάξεις και τις υποδομές και καλύπτει τις τρέχουσες του ανάγκες. Είναι των 62 δις. Είναι, όπως θα το έθετε, μια πραγματική αντιπολιτευτική ανάγνωση το χρέος που το κράτος χρωστάει στον ίδιο το λαό. Και που αν ζητηθεί πίσω, δεν υπάρχει. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι το συνολικό χρέος της Ελλάδας σήμερα είναι 427 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, για να οικοδομήσω εγώ το επιχείρημά μου, ήθελα να δω από το 1974 στο 2000, μετατραπόμενα σε ευρώ, ισοδύναμα της εποχής, πόσα ακριβώς δανειστήκαμε, ποιο ήταν το χρέος και τι τόκους έχουμε πληρώσει. Το χρέος ήταν 141 δισεκατομμύρια μέχρι το 2000. Οι τόκοι που πληρώσαμε στο σύνολο από το 1970 έως το 2020 είναι 171 δισεκατομμύρια. Προσέξτε. Πληρώσαμε ένα γενναίο τοκογλυφικό ποσό στους δανειστές μας. Έτσι. 171 δις για 141 δις. Υπάρχουν όμως και χειρότερα. Είναι η εποχή του ευρώ, των μνημονίων, από το 2001 μέχρι το 2026. Σε αυτά το σύνολο των όσων δανειστήκαμε, προσέξτε κάτι, είναι 200 το 421. Οι τόκοι που έχουμε πληρώσει πίσω είναι 218 δισεκατομμύρια. Ή αν το πάμε στα 259 δισεκατομμύρια που χρωστάει η ελληνική κυβέρνηση, έχουμε πληρώσει 218 δις. Που σημαίνει ότι το νούμερο που δεν λέγεται ποτέ, ότι οι συσσωρευτικοί τόκοι που έχουμε πληρώσει από το 1945 μέχρι το 2026 είναι 430 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσο σχεδόν ολόκληρο το χρέος που χρωστάμε σήμερα. Που το χρέος, όπως είπαμε, είναι ένα σταθερό ποσό που βεβαίως αυξάνει με τους τόκους τα χρεολύσια, αλλά αυτά ήταν. Δανειστήκαμε 427, αποπληρώσαμε 430. Και θέλω να θα αποφύγω δηλαδή να μιλήσουμε την αποπληρώμη καταρχάς των παλαιών κεφαλαίων, τους τόκους που έγιναν με όλα αυτά εδώ, τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, το κίνητρο της αναδιάρθρωσης, δηλαδή το PSI, το κούρεμα κτλ. Κτλ. Αυτό το οποίο είναι τρομακτικό είναι ότι στο τέλος του 2070 για αυτό το ποσό, πέρα από αυτά τα οποία έχουμε πληρώσει, θα πληρώσουμε άλλα 585 με 760 δισεκατομμύρια. Δηλαδή 2,5 με 3 φορές το κεφάλαιο που δανειστήκαμε. Και το πιο φρικτό από όλα είναι ότι αν είχαμε εμείς, για παράδειγμα, δανειστεί, προσέξτε κάτι, 400 δις για 50 χρόνια, αυτό το κεφάλαιο δηλαδή, πόσο θα ήταν κανονικά, με 1,2%, να βάλουμε ένα επιτόκιο, σαν αυτά που υποτίθεται βάζουν στα χρέη, όχι στα χρέη, στις μετακυλήσεις των χρεών στα κράτη. Λοιπόν, το κεφάλαιο θα ήταν, ας πούμε, ότι πήραμε 427 δισεκατομμύρια πριν από 50 χρόνια. Ή το παίρνουμε τώρα, για παράδειγμα. Διάρκεια 50 χρόνια. Θα είχαμε πληρώσει στο τέλος των 50 ετών, δίνοντας κάθε χρόνο 11,5 δισεκατομμύρια, 570 δις που είναι αποπληρωμή και του κεφαλαίου και του τόκου. Οι τόκοι θα ήταν 143 δις. Που σε σύγκριση με τα 730 με 900 δις που θα πληρώσουμε, αντιλαμβάνεστε για την τεράστια κλοπή που έχει συμβεί. Και πώς κρύβεται αυτός ο λογαριασμός? Πάνω στους 400 δις ευρώ σε τόκους, το ποσό δεν εμφανίζεται πουθενά συγκεντρωμένο. Και δεν είναι τυχαίο. Κρύβεται με 5 απλούς τρόπους. Πρώτα σου δείχνουν ποσοστό και όχι ευρώ. Η τόκη είναι το 2,9% για παράδειγμα του καθάριστου εθνικού προϊόντος και ακούγεται μελιτέο, ενώ σε απόλυτα ευρώ είναι ένα βουνό. Δεύτερον, σου δείχνουν πάντα το ετήσιο, ποτέ το συσσωρευτικό. Π.χ. φέτος πληρώσαμε 7 δισεκατομμύρια. Είναι κάτι διαχειρίσιμο. Τα 65 χρόνια μαζί, κανείς δεν τα βάζει σε άθρηση. Τρίτον, προβάλλουν τη λογιστική, τη δημιουργική λογιστική, αντί της ταμιακής. Η επίσημη μέτρηση εξομαλύνει τα λεφτά που όντως έχουν φύγει από το ταμείο. Ιδίως μετά το φούσκωμα ανάμεσα στο 2022 και 2024, όπου μόνο το 2022 φύγανε για τόκους, μάλλον για τόκους, 24,5 δισεκατομμύρια. Τέταρτον, μετατρέπουνε τη δραχμή με το κλείδωμα του 2001, όπου συρρυκνώνεται το χρέος του 80 και του 90 έως και 3 ή και 6 φορές, ανάλογα με το πώς θέλεις να το ερμηνεύσεις. Και πέμπτον, με τις αναβολές και τα swaps, οι τόκοι του EFSF μετατίθενται από το 2030, τα swaps μετακινούν το κόστος σε άλλες χρονιές και το ενδοκυβερνητικό χρέος απαλήφεται από το επίσημο νούμερο, ρίχνοντας για παράδειγμα τα 427 που είναι σήμερα στα 363. Και κλείνει ο βρόχος, γιατί ο δανειστής δανείζει το κράτος. Όχι. Δανείζει και χρεώνει έναν λαό. Και ο λαός λιγοστεύει. Το 2025 η Ελλάδα κατέγραψε 66.532 γεννήσεις, τις λιγότερες από το 1932. Ο δείκτης γονιμότητας είναι 1,24. Ξέρετε ποια είναι η εικόνα? Σε ένα μετριοπαθές σενάριο, ότι το 2025 είχαμε 66.500 γεννήσεις και το χρέος αναεργαζόμενο ήταν 103.000 ευρώ. Το 2080, αν δεν είναι το 2070, οι γεννήσεις στην Ελλάδα θα έχουν φτάσει στις 5.700 παιδιά το χρόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλες οι, θα λέγαμε, οι προϋπολογισμοί, το να κοιτάξουμε το αύριο κτλ., απλώνεται σε ένα επίπεδο πενταετίας. Για ποιο λόγο? Για δύο λόγους. Πέρα από το ότι όλοι είναι συνεννοημένοι. Ο λόγος είναι ότι μέσα στην πενταετία οι γενιές φεύγουν, προστίθενται, η μνήμη αλλοιώνεται, δεν μπορούμε να κρατήσουμε το μέτρημα και όλα φαίνονται ότι βρίσκονται υπό έλεγχο. Η κατάληξη λοιπόν είναι πάρα πολύ ψυχρή. Ένα χρέος που τρέχει ως το 2070 οριμάζει ακριβώς όταν οι εργαζόμενοι θα είναι λιγότεροι στην ιστορία αυτού του τόπου. Και το 2080 σε αυτό το σενάριο γεννιούνται μόλις 5.700 παιδιά και μόνο ένας εργαζόμενος σηκώνει πάνω από το 1 τέταρτο του εκατομμυρίου σε δημόσιο χρέος πριν καν μπει το ιδιωτικό χρέος. Δεν αποπληρώνεται από τους ανθρώπους που δεν γεννήθηκαν, αποπληρώνεται από τις περιουσίες των όσων φεύγουν. Γιατί εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα γενεών που σβήνουν χωρίς κληρονόμους περνούν μέσω έμφυα πληστηριασμών και αδιάθετων κληρονομιών στους δανειστές και τα φαντς. Η εγγύηση του ανώτερου μνηκείου στο τέλος είναι το ίδιο το χώμα. Μεταβιβάζει χωρίς πόλεμο, με τη δημογραφική εξάλληψη. Αυτό ακριβώς σημαίνει και πέρασμα από το συνανήκειν στο να ανήκεις κάπου αλλού. Ένας λαός που πάβει να είναι συνέτερος γίνεται ρευστοποιήσιμο, θα λέγαμε, ενέχειρο. Ας πάμε λιγάκι στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως πίσω για να δούμε πώς και γιατί τα κόμματα συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη κοροϊδία και πώς και γιατί τα κόμματα και τα μέλη τους αποτελούν πραγματικές και ουσιαστικές δέλες στο κορμί μιας ολόκληρης κοινωνίας που προσπαθεί σε καταστολή μεν να επιβιώσει.
4: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Ωραία. Ας επιστρέψουμε λιγάκι, αφού ακούσαμε πόσο μειώθηκαν και πόσο γρήγορα μπορείς να εγχειριστείς πέρα. Θα το δούμε αύριο, για τώρα δεν προλαβαίνουμε. Πάντως μπαίνεις μέσα, στεναχωριέσαι, δεν θα περιμένεις πάρα πολύ. 4 μηνάκια. Ας πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς και γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Ας ξεκινήσουμε από μια εικόνα. Όχι για εντυπωσιασμό, αλλά επειδή εξηγεί τα πράγματα. Τα κόμματα εξουσίας στην Ελλάδα δεν κατοικούν μέσα στην κοινωνία, όπως και τα υπόλοιπα, τα περιφερειακά της εξουσίας. Τρέφονται από αυτήν και έχουν όλα τα γνωρίσματα ενός ζωντανού οργανισμού. Έχουν σώμα, έχουν το μηχανισμό, τα κύτταρα, τα μέλη, έχουν ένα μεταβολισμό, τη ροή αξιωμάτων, διορισμών, αναθέσεων και χρήματος. Όμως ο μεταβολισμός τους είναι εκείνος του παρασίτου. Ό,τι απορροφούν, το απορροφούν από τον ξενιστή. Το μέλος τρέφει το κόμμα. Το κόμμα τρέφεται από το κοινωνικό σώμα, σαν βδέλα πάνω στο κορμί της, και όσο πληθαίνουν τα κύτταρα, τόσο βαθύτερα μπήγεται, ας πούμε, το στόμα τους στη σάρκα. Τέτοιοι οργανισμοί, μια ολόκληρη οικογένεια πολυκύτταρων βδελών, κρέμονται από το ίδιο σώμα εδώ και δεκαετίες. Εναλλάσσονται στην πληγή και δεν αφήνουν ποτέ την τρύπα που έχουν ανοίξει στο δέρμα αυτού του λαού. Και τα κύτταρα δεν είναι μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη. Είναι ο κάθε ένας που κρατιέται δεμένος στο μεταβολισμό από μια μικρή προσδοκία. Ο μισθός που περιμένεις, ο διορισμός που δεν έρχεται ή που τον ελπίζεις, η μικρή αμοιβή από κάποιο μικρό εργολαβικό έργο, το μικρό έργο που περνάει από το χέρι του κόμματος. Δεν χρειάζεται να σε πείσει, αρκεί να σε κρατά μόνιμα δεσμευμένο και υποχρεωμένο. Έτσι απλώνει το παράσιτο μέσα στην κοινωνία, όχι με την πεποίθηση, αλλά με την εξάρτηση. Και κάθε τέτοια μικρή, αθώα προσμονή είναι ακόμα ένα κύτταρο που το τρέφει. Η αξία της εικόνας είναι ότι διαλύει μια εύκολη αντίρρηση. Όταν λες ότι το πολιτικό σύστημα διεξάγει πόλεμο ενάντια στην κοινωνία, κάποιος θα ρωτήσει ποιος τον σχεδιάζει, που βρίσκεται το στρατηγείο. Το παράσιτο απαντά αντί για μας. Η βδέλα δεν μισεί τον ξενιστή, δεν συνωμοτεί σε πίσω δωμάτια, δεν το χρειάζεται αυτό. Χρειάζεται μόνο ένα πράγμα. Να συνεχίσει ο ξενιστής να την τρέφει και από τίποτα και κανένα λόγο να μην ξεκολλήσει. Έτσι ο πόλεμος θα λέγαμε ότι δεν κηρύσσεται σε μία μονάχα σύσκεψη. Είναι η καθημερινή λειτουργία του ενός οργανισμού που για να επιβιώσει πρέπει να εξαντλήσει αένα το ξενιστή του. Είναι, ας πούμε, θα λέγαμε πόλεμος χωρίς στρατηγό. Και ακριβώς γι' αυτό ολοκληρωτικός. Το φαινόμενο δεν είναι ελληνικό προνόμιο. Ο Μάριο Βάργκας Λιώσα ονόμασε το μεξικάνικο PRI την τέλεια δικτατορία. Ένα καθεστώς που κράτησε ανέπαφο το δημοκρατικό κέλυφος, εκλογές, βουλή, εφημερίδες, ενώ ο μεταβολισμός του είχε ήδη καταπιεί το κράτος. Και όταν το 2000 έπεσε επιτέλους το PRI, το παράσιτο δεν πέθανε. Άλλαξε απλώς διαχειριστή. Γεννήθηκε τότε ο σαρκαστικός όρος στο Μεξικό, PRIAN. Το PRI που ήταν το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το RAN που αντικατέστησε το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ένα σώμα με δύο κεφάλια, για να ονομάσει την αλήθεια που όλοι έβλεπαν. Η εναλλαγή δεν είχε λύσει τίποτα, είχε βάψει το κέλφος απλώς με άλλο χρώμα. Στην Ελλάδα έφτασε στο ίδιο αποτέλεσμα από τον αντίθετο δρόμο. Όπου το Μεξικό χρειάστηκε ένα μονοπόλιο, δηλαδή ένα κόμμα για 71 χρόνια, η ελληνική μεταπολίτευση το πέτυχε με το διπολισμό. Και ο διπολισμός είναι το ανθεκτικότερο μονοπόλιο που μπορεί να υπάρχει. Γιατί στο μονοπόλιο φαίνεται, ενώ στον διπολισμό μεταμφιέζεται η επιλογή. ο πολίτης που εναλλάσσει το γαλάζιο με το πράσινο, το πράσινο με το ροζ με το κίτρινο, νομίζει ότι αλλάζει οργανισμό, αλλάζει μόνο το κύτταρο που τη ρουφά. Η ανατομία λοιπόν της βδέλας, γιατί αυτή η εικόνα έχει μια επιστημονική ραχοκοκαλιά και δεν είναι ένα λογοτεχνικό στόλισμα. Η Ρίτσαρντ Κάτζ και ο Πίτερ Μέιρ περιέγραψαν το 1995 αυτό που ονόμασαν κόμμα καρτέλ. Καθώς αδειάζει η κοινωνική βάση ενός κόμματος, το κόμμα ούτε πεθαίνει, ούτε επιστρέφει στην κοινωνία. Στρέφεται στους πόρους του κράτους και συμπράττει με τους αντιπάλους του για να το μοιραστεί και το κράτος και τους πόρους, κλείνοντας την πόρτα σε οποιοδήποτε υποψήφιο νέο εισερχόμενο. Πάβει να είναι όργανο της κοινωνίας μέσα στο κράτος και γίνεται όργανο του κράτους σε έναν πόλεμο με την κοινωνία. Χρόνια αργότερα, ο Μέιρ το διατύπωσε ακόμα σκληρά στο The Ruling Vote, κοινώς αποφεύγοντας μέσω, θα λέγαμε, της κυβερνήσεως. Τα κόμματα αποσύρθηκαν από την κοινωνία και εγκαταστάθηκαν στο κράτος, αφήνοντας πίσω ένα δημοκρατικό κέλυφος χωρίς το περιεχόμενο, κυβερνώντας το κενό. Για την ελληνική περίπτωση δεν χρειάζεται καν να δανειστούμε ξένα εργαλεία. Την ανατομία την έχουν κάνει και δικοί μας. Ο Γιώργος Μαυρογορδάτος περιέγραψε τη μετάβαση από τον παραδοσιακό στο προσωπικό πελατειασμό των τσακιών στη μαζική πολιτική μηχανή, εκεί που δεν σε εξυπηρετεί πια ο τοπικός παράγοντας, αλλά το κόμμα ως μηχανισμός, ως ένα ζωντανός οργανισμός. Ο Χρήστος Λυριτζής έδωσε στο φαινόμενο το ακριβέστερο του όνομα, γραφειοκρατικός πελατειασμός. Και εδώ χρειάζεται ακρίβεια, γιατί το παράσιτο δεν το εφεύρει ένα κόμμα. Η παλιότερη δεξιά είχε τη δική της, τη μονοκύτταρη μορφή, την προσωπική πελατεία των τοπικών παραγόντων. Το ΠΑΣΟΚ μετά το 1981 δεν εισήγαγε τη βδέλα. Την εξέλιξε από μονοκύτταρη σε πολυκύτταρη, καταλαμβάνοντας τη δημόσια διοίκηση και επικίζοντάς την με δικά του κύτταρα. Η Νέα Δημοκρατία, επιστρέφοντας στην εξουσία, ρούφηξε από την ίδια φλέβα. Αυτή είναι η στιγμή που το παράσιτο πάβει να τρέφεται απ' έξω και μπαίνει στην κυκλοφορία του αίματος. Εκεί που δεν μπορείς να το βγάλεις χωρίς να ματώσει ο ίδιος ο ξενιστής. Και το πιο βαθύ χτύπημα δεν ήταν καν το κράτος. Ήταν τα ενδιάμεσα σώματα εκεί που η κοινωνία κρατά υποτίθεται τις αμυνές της. Τα συνδικάτα και οι συνεταιρισμοί γεννήθηκαν ως όργανα πίεσης, οργάνωσης της ίδιας κοινωνίας προς την εξουσία, αλλά από το 1981 και μετά μετατράπηκαν στο αντίθετό τους, σε ημάντες μεταφοράς των εντολών του κόμματος, άρα του κράτους, που το κόμμα έχει ήδη ιδιοποιηθεί προς την κοινωνία. Έτσι οι συνδικαλιστικοί ηγέτες ενσωματώθηκαν με θέσεις, μισθούς, διορισμούς σε εταιρείες, οργανισμούς του κράτους και μόλις έγιναν κύτταρα του οργανισμού έπαψαν να είναι και ενοχλητικά. Η αυτόνομη φωνή της κοινωνίας δεν φημώθηκε με τη βία, αγοράστηκε, εξαγοράστηκε και προσαρτήθηκε. Και έτσι εξουδετερώθηκε ακριβώς εκείνος ο μηχανισμός που ίσως θα μπορούσε να αντισταθεί. Και αυτοί οι μηχανισμοί θέλουν τάισμα. Πέρα από το κράτος, τα ίδια τα κόμματα ρούφηξαν χρήματα από τις τράπεζες, δάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων, συχνά χωρίς πραγματική πρόθεση αποπληρωμής, με εγγύηση την κρατική τους χρηματοδότηση. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, το ίδιο. Και γύρω από όλα, χτίστηκε ένα πλέγμα διαπλοκής με την ενημέρωση, τα νέα τζάκια, όπου ο ίδιος όμιλος κρατούσε το κανάλι και τον εργολάβο έκανε, την εφημερίδα και τη δημόσια σύμβαση είχε. Και μέσα σε αυτό ενσωματώθηκαν άλλες χιλιάδες μικρά κύτταρα, δημοσιογράφοι, τεχνικοί, εργαζόμενοι, που η επιβίωσή τους κρεμόταν ακριβώς από τη διατήρηση αυτής της σχέσης. Και βεβαίως και η τέταρτη εξουσία που υποτίθεται φυλάει έγινε και αυτή όργανο αυτής της βδέλας. Το πιο τραγικό απ' όλα, μέσα από τη διαδικασία το σύστημα κατέστησε ένα μεγάλο μέρος ελληνικής κοινωνίας συνένοχο στον ίδιο της τον αυτεχειριασμό. Δεν χρειάστηκε να την υποτάξει με τη βία, μας έκανε κύτταρά του. Και έτσι μάθαμε να τρέφουμε κι εμείς εκείνο που μας ρουφά. Υπάρχει μια παρηγοριά που η ελληνική κοινωνία την καταπίνει σαν φάρμακο, ότι φταίει κακιά ώρα, ο κακός ο υπουργός, ο διεφθαρμένος πρωθυπουργός, ο άγνωστος Χ που κάπου κάποτε αποφάσισε κάτι το οποίο προκάλεσε κάποια συμφορά. Είναι παρήγορο γιατί εξωτερικεύει την ευθύνη. Τη φορτώνει σε ένα πρόσωπο, ώστε να μπορούμε να ονειρευόμαστε ότι αν φύγει αυτός θα διατρεφτούμε. Είναι όμως κάτι ψευδές και η ίδια ιδεολογία μας δείχνει γιατί. Ένας οργανισμός που δεν υπάρχει πέρα από τα κύτταρά του, δεν υπάρχει δέλα κατά αυτή, αιωρούμενη πάνω από τα κύτταρα που την αποτελούν, που να μπορείς να την κατηγορήσεις αφήνοντας τα κύτταρα αθώα, η βδέλα είναι τα κύτταρά της. Το στόμα που μπήγει στη σάρκα δεν είναι παρά η συντονισμένη λειτουργία εκατομμύριων, θα λέγαμε, κυτάρων, που το κάθε ένα κάνει ταπεινά και ασήμαντα τη δουλειά του. Γι' αυτό ακριβώς και αυτός ο πόλεμος δεν έχει ακριβώς κάποιο στρατηγό. Γι' αυτό και η ευθύνη δεν έχει έναν ένοχο μόνο. Η ευθύνη είναι κατανεμημένη στο σώμα, όπως η ζωή. Ο Βάσλαβ Χάβελ, ο τελευταίος, αν δεν κάνω λάθος, πρόεδρος δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας, έδωσε το πιο ανελαίητο παράδειγμα. «Φαντάσου», έγραφε, «ένα μανάβι που βάζει στη βιτρίνα του το σύνθημα του καθεστώτος. Δεν το πιστεύει, το πιο πιθανόν δεν το έχει διαβάσει καν. Το βάζει για να τον αφήσουν ήσυχο. Κι όμως, με αυτή τη μικρή, αστόχαστη πράξη συμμόρφωσης, ο μανάβης πάβει να είναι το θύμα του συστήματος και γίνεται συστατικό του. Το επιβεβαιώνει, το τροφοδοτεί, το κατασκευάζει με το ίδιο το σώμα. Το σύστημα δεν επιβάλλεται πάνω του από κάπου και κάπου έξω. Περνά μέσα από αυτόν. Έτσι είναι και το κομματικό κύτταρο. Ο πάρεδρος που κλείνει τα μάτια, ο διορισμένος που δεν ήξερε, το στέλεχος που απλώς εκτελούσε, ο ψηφοφόρος που πήρε το ρουσφέτη και σώπασε, κανείς τους δεν σχεδίασε τον πόλεμο, αλλά όλοι μαζί είναι ο πόλεμος ενάντια στην κοινωνία. Και εδώ θα έχουμε την τελευταία άμυνα, γιατί πολλοί θα πούνε «Δεν το καταλάβαινα, δεν το καταλαβαίνω». Η Χάνετ Άραντ, βλέποντας έναν γραφειοκράτη, τον Άιχμαν, που είχε οργανώσει φρίκι, χωρίς να είναι τέρας ο ίδιος, έναν άνθρωπο που απλώς έκανε τη δουλειά του, λογιστική για το χιτλερικό καθεστώς, χωρίς να σκέφτεται τι σήμαινε, κατέληξε στο πιο ανατριχιαστικό συμπέρασμα. Ότι η έλλειψη σκέψης δεν είναι ελαφρυντικό. Είναι το ίδιο το έγκλημα. Όταν οι συνέπειες είναι ορατές, και στην Ελλάδα είναι, με τα άδεια χωριά, τα παιδιά που έχουν φύγει, στη δημιουργία αυτού που δεν γεννήθηκε ποτέ, το να μην σκέφτεσαι είναι μια βολική επιλογή που ίσως η μεγάλη πλειοψηφία την έχει υιοθετήσει. Η άγνοια του κυτάρου για το τι κάνει στο σώμα του δεν το αθώνει, απλώς περιγράφει και το είδος της ευθύνης του. Και ας το πούμε καθαρά, με τη διαβάθμιση που του αξίζει. Δεν είναι όλοι ένοχοι εξίσου. Άλλο ένοχος είναι αυτός που ρουφάει γνώση του και πλουτίζει. Άλλο αυτός που απλώς κρατά τη θέση του σε μια αλυσίδα διατροφής. Αλλά κανείς δεν είναι αθώος, γιατί ο παρασιτικός οργανισμός αντλεί τη δύναμή του από αυτό το άθροισμα των μικρών αθώων συμμετοχών. Κάτι που ήδη από τον 16ο αιώνα, όπως έχουμε πει, από τον Etienne de la Boussy, ο τύραννος δεν έχει μεγάλη δύναμη από εκείνη που του δανείζουν όσοι τον υπηρετούν για ένα μικρό μερίδιο, και μαζί τους όσοι υπηρετούν εκείνους σε μια πυραμίδα συνενοχής που μπορεί να φτάσει μέχρι τη βάση. Τη μέρα που τα κύτταρα θα αρνηθούν να τραφούν, το παράσιτο ξεραίνεται από μόνο του. Ναι, γιατί η αναζήτηση ενός κακού πρωθυπουργού είναι όχι μόνο μάταιη, αλλά και επικίνδυνη, γιατί υπόσχεται μια θεραπεία με αποκεφαλισμό εκεί όπου δεν υπάρχει στην πραγματικότητα κεφάλι για να κόπει. Κόβεις ένα πρόσωπο και το σώμα αναπληρώνει το κύτταρο πριν κλείσει την πληγή. Η μόνη ειλικρινής διάγνωση είναι και η πιο δυσάρεστη. Η ευθύνη για την κλεμμένη ευτυχία, ευμερία και δημιουργία αυτού του τόπου δεν κρέμεται από έναν ένοχο. Είναι διάθετη και διάχυτη στο ίδιο το σώμα. Κύτταρο το κύτταρο διάλεξε να είναι βδέλα. Και για να μην μιλάμε αφηρημένα, όταν λέμε ότι το παράσιτο τρέφεται, ας δούμε τι είναι η τροφή. Είναι το πιάτο του φαγητού που λείπει από το τραπέζι ενός οικογενειάρχη. Είναι το μέλλον που αφαιρείται από ένα παιδί προτού αυτό καν γεννηθεί, προτού καν αναπτυχθεί. Είναι το δικαίωμα στην υγεία που στερείται ένας άρρωστος επειδή το νοσοκομείο δεν έχει, δεν προλαβαίνει, δεν προφταίνει. Είναι ο αξιοπρεπής θάνατος που δεν χαρίζεται σε έναν γέρο, γιατί ακόμα και το τέλος του έχει γίνει κόστος που κάποιος πρέπει να το περικόψει. Αυτά δεν είναι μεταφορές, είναι ο πραγματικός μεταβολισμός του οργανισμού μετρημένος σε ζωές. Και μπροστά σε αυτά έχετε πάντα η ίδια η φωνή να δείξει προς τα έξω, φταίει ο τάδε υπουργός, φταίει η κακιά η ώρα, φταίει ο άγνωστος Χ. Όχι. Είναι συλλογική ευθύνη, όπως συλλογική είναι η ευθύνη μιας κοινωνίας για το που φτάνει. Και ακριβώς επειδή είναι συλλογική ευθύνη, είναι συλλογική και η τιμωρία μας. Τιμωρήμαστε όλοι μας για τις απερισκεψίες, τα λάθη, για τα χρόνια που κοιτούσαμε αλλού. Οι αρχαίοι το ήξεραν καλά. Η πληρώνει η πόλη ολόκληρη για την ύβρη που διαπράχθηκε στο όνομά της. Και ο λοιμός δεν ρωτάει ποιος αμάρτησα. Εδώ όμως χρειάζεται μια σκληρή διάκριση, αλλιώς η αλήθεια γίνεται αδικία. Η τιμωρία είναι συλλογική με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Δεν σέβεται τη διαβάθμιση ενοχής. Πέφτει όμως βαρύτερη ακριβώς πάνω σε εκείνους που ευθύνονται λιγότερο. Και ποιοι είναι αυτοί? Τα παιδιά, οι άρρωστοι και οι γέροι. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη που αποδίδεται στον καθένα το μερίδιό του, είναι η φύση της τραγωδίας. Και ταυτόχρονα το βαρύτερο κατηγορητήριο, ένα σώμα που το κύτταρο διάλεξε να τρέφεται από τον εαυτό του, καταλήγει να τιμωρεί πρώτα του τα πιο αθώα κύτταρα. Να γιατί ο δρόμος προς τα εδώ αξίζει να υποθεί με ημερομηνίες και να δούμε πώς ένα σώμα φτάνει να τρώει τα παιδιά του. Και όταν λέω πως φτάνει, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο του τεράστιου χρέους και της τεράστιας αποπληρωμής τόκων που υπερκαλύπτουν το χρέος, είναι το αποτέλεσμα. Είναι το βαρύ αποτέλεσμα. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει και η ομερτά των πολιτικών κομμάτων. Ο μεταβολισμός λοιπόν μπορεί να αλλάξει μόρφη. Όμως για να δούμε πώς αυτό επηρέασε, παράδειγμα, τα δύο στοιχεία που χρειάζεται ένας λαός, την τροφή και την ενέργεια, θα το εξετάσουμε μόλις επιστρέψουμε πίσω εδώ στο στούντιο, αφού πει τις ειδήσεις του Focus 103,6, ακούσουμε κάποιες διαφημίσεις. Να επιστρέψουμε λοιπόν περίπου σε ένα δεκάλεπτο.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Οι εξ ανατόλων αντιδράσεις που είδαμε, που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις, δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας, τόνισε σήμερα μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ο Πρωθυπουργός, μετά τα ήρεμα νερά που έδωσαν τη δυνατότητα στην Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πάλι επικαλείται το διεθνές δίκαιο, το οποίο ο ίδιος παραβίασε προσφέροντας ήρεμα νερά στον Τούρκο εισβολέα, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Να δούμε τι θα πει όταν ο φίλος του Ερντογάν εκδώσει νόταμ στο Καστελόριζο που θα απαγορεύει τον ελιμενισμό ελληνικών πολεμικών πλοίων στο λιμάνι, για να μην διαταραχθούν οι κέφαλοι μέσα στο παράνομο θαλάσσιο πάρκο τους, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Συνολικά 49 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για αύριο Τρίτη σε 35 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, το Κιλκίς, ο Εύρος και η Ροδόπη. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω του υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά. Το μέτρο θα είναι σε ισχύ από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το αν έπιασαν τόπο τα κονδύλια που κατευθύνθηκαν στην πρόληψη, σημειώνει το Πασόκ. Ο Πρωθυπουργός γράφει για τις πυρκαγιές ότι είναι πρόβλημα όλης της Ευρώπης και για στρατηγούς ανέμους, αλλά αποφεύγει να απολογηθεί για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, τις περιουσίες που καταστράφηκαν και την ανεπάρκεια της πολιτικής προστασίας, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων, με την απλή αμόλυβδη βενζίνη να διαμορφώνεται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο σε πανελλαδικό επίπεδο, με μόλις 4 νομούς της χώρας να αποτελούν την εξαίρεση. Η τιμή του πετρελαίου διεθνώς διαμορφώνεται κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση περίπου 35% σε αιτήσια βάση. Ακόμη μεγαλύτερη ανατίμηση στο φυσικό αέριο, το οποίο κινείται στα 66 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με αιτήσια αύξηση 94%. Νέα βόμβα στα θεμέλια του δημογραφικού. Ανησυχητική εικόνα για το μέλλον της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαμορφώνεται στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς συνολικά 144 σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-2027. Η απόφαση αφορά 99 νηπιαγωγεία και 45 δημοτικά σχολεία. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Σερών παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι συλληφθέντες παράνομοι μετανάστες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής Σερών. Σήμερα οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πορτοδικών Σερών 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα απόδρασης, στάση κρατουμένων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας παριστάνοντας στους λογιστές εξαπάτησαν ηλικιωμένους στη Νέα Σμύρνη και το Παλαιό Φάληρο, προχώρησε η αστυνομία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν στις Αχαρνές και τα Ανολιώσια δύο άντρες ηλικίας 41 και 44 ετών.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τρίτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, μέχρι 6 μποφόροι βοριάδες στο Αιγαίο. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι σε 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής πριν λαλεί στο μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκ.
1: Focus 103,6. Η ώρα... Είναι 9.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Ελλάδα δανειζόταν 400 δισεκατομμύρια για 50 χρόνια, θα πλήρωνε 153. Θα πλήρωνε 113 δίσια τόκους και θα είχε αποπληρώσει και το κεφάλαιο. Σε αντίθεση με ότι μας έχουν χρεώσει και δεν είναι ξένοι, μόνοι τους, είναι αυτά τα κόμματα καρτέλ τα οποία κυβερνάνε και έχουν όλες τις υπόγειες διαδρομές μεταξύ τους. Θα φτάσουν αυτά που θα πληρώσουν τα 900 δις. Δείξαμε ότι στην περίοδο του από το 70 μέχρι το 2020, μέχρι το 2000, είχαμε αποπληρώσει ό,τι είχαμε δανειστεί, νομίζω 140 περίπου δις, και είχαμε πληρώσει 171 δις σε τόκους και κεφάλαιο και τόκους. Το κεφάλαιο έμεινε σταθερό. Τώρα, ως το 2009, η φλέβα ήταν μία και ολοφάνερη. Το εθνικό έλλειμμα. Το παράσιτο τρεφόταν με τα δανεικά που το ίδιο κράτος, το κράτος τα τύπωνε ως συνένεση, διορισμοί, επιδόματα, ρουσφέτια, έργα και ο δικοματισμός Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας εναλλαγεί στην ίδια πληγή. Ο πολίτης άλλαζε κύτταρο, αλλά όχι οργανισμό. Η τροφή φαινόταν αστήρευτη γιατί ήταν κλεμμένη από το μέλλον, από το ίδιο εκείνο το παιδί που δεν είχε γεννηθεί ακόμα για να διαμαρτυρηθεί. Και μετά ήρθε η στιγμή που έπρεπε να σκοτώσει η συνθήκη το παράσιτο, αλλά δεν το σκότωσε. Το 2010 τα μνημόνια έσφιξαν τη λαβίδα πάνω στην παλιά φλέβα. Το εγχώριο έλλειμμα έκλεισε, ενώ η κοινή αφήγηση σφάλει λέγοντας ότι το πελατειακό κράτος κατέρευσε. Δεν κατέρευσε, μεταμφιέστηκε. Η κρίση αντί να χωρίσει τους δύο οργανισμούς τους ένωσε. Μπροστά στο «δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική», τα συστημικά κόμματα έπαψαν να προσποιούνται ανταγωνισμό, συνέκλυναν στην ίδια διαχείριση, κορυφαία στιγμή η τεχνοκρατική κυβέρνηση του 2011, όπου οι δύο βέλες ρούφηξαν από κοινού μαζί με τους υπόλοιπους 3-4 που συμμετείχαν σε αυτή τη διακυβέρνηση. Δημά, Λάος κτλ. Ο ανταγωνισμός τους στην επιφάνεια αποκαλύφθηκε και ήταν αυτό που ήταν πάντα, συνεργασία στο βάθος. Και έτσι αναγκάσανε να φτιάξουν μια νέα υποδομή για το ίδιο ακριβώς πράγμα. Εκεί που ο διορισμός ήταν μόνιμος για μια ζωή και δεν μπορούσε να γίνει πια, ήρθε η προσωρινότητα ως δεσμός. Οκτάμινες συμβάσεις μέσω ΕΣΠΑ, των προγραμμάτων κοινοφιλού εργασίας, θέσεις που παρακάπτουν ή αλλοιώνουν το ρόλο του ΑΣΕΠ, μια ολόκληρη τάξη εργαζομένων να κρατιέται δεμένη στην ελπίδα της ανανέωσης, το εργατικό δίκαιο που θα προστάτευε τον εργαζόμενο από αυτή την ομοιρία αποδομήθηκε. Η μονιμότητα έγινε προσωρινότητα, η εξαρτίαση έμεινε η ίδια και ακόμα μεγαλύτερη, γιατί τώρα ανανεώνεται κάθε 8 μήνες. Και όταν η παλιά φλέβα στέγνωσε, το παράσιτο βρήκε καινούρια, την ευρωπαϊκή. Αυτή είναι η αλήθεια που η αφήγηση περί κατάρρευσης δεν μπόρεσε να δει, γιατί δεν διατυπώθηκε πριν ανοίξει ο νέος κουρνός. Από το 2019 και μετά, ο μεταβολισμός επαναθεμελιώθηκε πάνω στις μεταβιβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ταμείο Ανάκαμψης περίπου 31 δισεκατομμύρια από το 2021 στο 2026, το ΕΣΠΑ, οι αγροτικές ενισχύσεις, το ίδιο στόμα, άλλη φλέβα. Και δεν χρειάζεται να ανησυχεί κανείς ότι κλάπηκαν όλα τα δισεκατομμύρια, αρκεί να δει κανείς την αρχιτεκτονική της διανομής. Ποιος παίρνει την ανάθεση και ποιος παίρνει την επιδότηση. Ποιος διαχειρίζεται το Ταμείο. Για να καταλάβει ότι η λογική δεν άλλαξε, παρά μόνο η πηγή. Και η κατεύθυνση, όχι στην παραγωγική ανασυγκρότηση που θα έβγαζε τη χώρα από τη μέγενη, αλλά σε ένα νέο κύκλο κατανάλωσης, προσόδου και επιδομάτων που τη συντηρεί. Συντηρεί την εξάρτηση, αντί να προάγει την παραγωγή. Και το παράσιτο κάθε τόσο πιάνεται στα πράσα. Ο ΠΚΕΠΕ, εκτιμόμενη ζημιά 2,68 δισεκατομμύρια. Το παράσιτο πιασμένο τη στιγμή που τρώει, με φαντάσματα ζώων, επιδοτήσεις, ενώ οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι δεκάδες χιλιάδες απλήρωτοι στην ουρά. Και η καταστροφή, κρύβεται πίσω από τα φαντάσματα, έχει όνομα και αριθμούς. Ας δούμε λοιπόν πως αυτές οι δεκαετίες έχουν φροντίσει.
Και σε ποια κατάσταση.

0: κατάσταση έχουν φέρει σε μια απογραφή, θα λέγαμε, της κτηνοτροφίας. Τα βοηδή μειώθηκαν κατά 20%. Οι έγες κατά 40%. Τα πρόβατα κατά 20% και κάτι. Οι χοίροι κατά 22%. Τα πουλερικά κατά 36%. Το βαρύτερο ζήτημα δεν είναι τα ζώα, είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Γιατί στο ίδιο διάστημα οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οι ίδιοι παραγωγοί εξαφανίστηκαν. 2-3 φορές γρηγορότεροι από τα κοπάδια. Οι εκμεταλλεύσεις χοίρων μειώθηκαν κατά 70%. Των εγωειδών κατά 50%. Των προβάτων κατά 40%. Τη στιγμή που ο αριθμός των ίδιων ζώων έπεφτε αντίστοιχα. Και ο κλάδος δεν συρρυκνώθηκε ομοιόμορφα, ο μικρός οικογενειακός περιφερειακός παραγωγός εξοντώθηκε. Και ό,τι απέμεινε συγκεντρώθηκε σε λιγότερα μεγαλύτερα χέρια. Η ίδια λογική συγκέντρωσης που έχουμε δει στην ενέργεια και στα έργα, τώρα και στο πιάτο. Και το ανθρώπινο τίμημα επιβεβαιώνει. Κάτοχοι και εργαζόμενα μέλη της οικογένειας που μειώθηκαν κατά 40%. Η Ήπεθρος δεν έχασε μόνο κοπάδια, έχασε ανθρώπους. Και το τελευταίο νούμερο που σκεπάζει αυτόν τον μηχανισμό είναι η στατιστική έρευνα της Ελστάτ που μετρούσε 2,5 εκατομμύρια έγες και 595.000 βοηθοί. Τα μητρώα του Υπουργείου, πάνω στα οποία πληρώνονταν οι επιδοτήσεις, εμφάνιζαν το 2025 17 εκατομμύρια εγωπρόβατα και σχεδόν 1 εκατομμύριο βοήθη, διπλάσια από τον πραγματικό και βάλε πληθυσμό. Αυτή η απόσταση ανάμεσα στα ζώα που μετράει η στατιστική και στα ζώα που πληρώνει το κράτος είναι αριθμημένα, είναι τα φαντάσματα του ΠΚΠ. Το σύστημα τάιζε ζώα που δεν υπήρχαν την ώρα που τα υπαρκτά ξεψυχούσαν. Και εδώ χρειάζεται να ξεσκεπάσουμε το πιο ύπουλο κόλπο, γιατί με αυτό καθησυχάζει πολλές φορές ο λαός. Όταν το σύστημα καυχιέται για την αξία της αγροτικής παραγωγής, μετράει χρήμα. Και το χρήμα το φουσκώνει ο πληθωρισμός των τιμών. Το πραγματικό μέγεθος δεν είναι η αξία, είναι όγκος. Πόσο τόνοι σιτηρών π.χ. βγαίνουν ή γενικώς από το ελληνικό χώμα. Και εκεί η εικόνα αντιστρέφεται. Στα σιτηρά μόνο, στη δεκαετία από το 2013 έως το 2022, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις έπεσαν κατά 36%. Ο όγκος παραγωγής κατά 47%. Και μιλάμε για το ψωμί, το μαλακό σιτάρι. 54% για το αραβόσιτο, 50% για το σκληρό σιτάρι. Παράγουμε λιγότερα, τα πληρώνουμε ακριβότερα και η αξία ανεβαίνει και η στατιστική της ανάπτυξης μας κοιμίζει την ώρα που η παραγωγική βάση έχει διαλυθεί. Το τίμημα αυτής της συρρήγνωσης έχει όνομα και λέγεται επισιτιστική εξάρτηση. Η χώρα έπαψε να μπορεί να τρέφει τον εαυτό της. Στην πλειονότητα των φυτικών προϊόντων, ο βαθμός αυτάρκειας, πόσο από την κατανάλωση δηλαδή καλύπτει από την εχώρια παραγωγή, έπεσε κάτω από το μισό. Στη ζάχαρη έχουμε βαθμό αυτάρκειας 1,9. Στη σόγια έχουμε 5,2. Στο μαλακό σιτάρι, δηλαδή ο βαθμός αυτάρκειας, μόνο το 25% του πληθυσμού μπορεί να θραφεί σε περίπτωση κρίσης. Τα όσπρια, όπως είναι οι φακές, έχουμε δυνατότητα αυτάρκειας μόνο 40%. Στο βόηο κρέας έχουμε δυνατότητα αυτάρκειας 30%. Στο κρέας σε σύνολο έχουμε τη δυνατότητα αυτάρκειας στο 50%. Η ζάχαρη στο 1,9 δεν είναι στατιστική, είναι πτώμα. Μια ολόκληρη εγχώρια βιομηχανία εξοντώθηκε με τις ενωσιακές ποσοστώσεις, τις εμπορικές συμφωνίες των τρίτων χωρών, την καθαρή και εντεταλμένη καταστροφή της παραγωγικής δύναμης αυτού του τόπου. Και το άθροισμα το πληρώνουμε στο ταμείο. Το εμπορικό έλλειμμα αγροτικών προϊόντων έφτασε μόνο στο 9μηνο του 2022 στα 600 εκατομμύρια ευρώ. Πληρώνουμε το εξωτερικό για να φάμε. Και η τελευταία λυσίδα είναι αθόρυβη μέσα στην ίδια τη ληστεία. Η ελληνική αγροτική παραγωγή αξίζει περίπου 7 δισεκατομμύρια, ώσπου όμως έχει φτάσει στο ράφι ο οργανωμένος κλάδος των τροφίμων τζιράρι γύρω στα 18 δισεκατομμύρια. Αυτή η διαφορά είναι των ενδιάμεσων, των μεταποιητών, των χοντρεμπόρων, των σούπερ μάρκετ, με περιθώρια που σε ορισμένα προϊόντα φτάνουν από το 200 έως και 300%. Ο μεσάζων κρατά περισσότερα από όσα ίδιο παραγωγός, ο αγρός πληρώνεται 50 λεπτά για το λεμόνι, ο καταναλωτής ο καταναλωτής, λέω, το αγοράζει 1,5 ευρώ. Και η διαφορά δεν είναι η αγορά που δουλεύει, είναι η αρπαγή. Γι' αυτό και το φθηνό εισαγόμενο δεν φτάνει ποτέ φθηνό στον καταναλωτή. Τη φθήνια τη ρουφάει η αλυσίδα, τσακίζεται ο παραγωγός, πληρώνει ακριβά ο καταναλωτής και το κέρδος μένει στη μέση. Και εκεί που το κράτος όφιλε να φυλάει, διάλεξε να κοιμάται. Ο ύπνος του είναι ακριβώς επειδή αυτή είναι η τροφή του. Και όταν λέμε κράτος, εννοούμε αυτό το κομματικό κράτος στην Ελλάδα. Το λαθρεμπόριο καυσίμων στοιχίζει το δημόσιο εκατοντάδες εκατομμύρια το χρόνο. Ένας ελεκτικός μηχανισμός που έχει πάψει να υπάρχει. Δεν χρειάζεται λοιπόν να διευθύνει το κύκλο, το κόμμα, τα κυκλώματα, αρκεί να μην τα βλέπει. Αυτή η επιλεκτική τύφλωση είναι η καθαρότερη μορφή του πολέμου δια της παράληψης. Το κόμμα μέσω του κράτους δεν αδυνατεί να προστατεύσει το ταμείο και τον πολίτη. Διαλέγει να μην το κάνει. Και πάμε στην ενέργεια. Το σώμα αφαίρεσε από τον ίδιο τον λαό το καύσιμο. Η απολιγνητοποίηση. Εθελούσε και μονομερής, χωρίς καμιά υποχρέωση από τις Βρυξέλλες, τη στιγμή παραδείγματος χάρη που η Γερμανία και η Πολωνία κρατούσαν τον άνθρακά τους έως το 2038 και πέρα και γκρέμισε μια εγχώρια κυρίαρχη πηγή δική μας και την εγκατέστησε με εισαγόμενο αέριο. Από το 24% της ηλεκτροπαραγωγής, ο λιγνίτης έπεσε στο 5% μέσα σε 6 χρόνια. Και το 22% η χώρα πλήρωσε γύρω στα 7 δισεκατομμύρια για εισαγωγές αερίου, εκεί που το φυσιολογικό ήταν 1 δισεκατομμύριο. Το πιο εύλογο. Ο ίδιος κατασκευαστικός πόλος που παίρνει τα οδικά έργα, ελέγχει πλέον και την πύλη εισαγωγής του υγροποιημένου αερίου. Δρόμοι και ενέργεια στα ίδια χέρια. Αξίζει να μετρηθεί το μέγεθος της απώλειας, για να θυμηθούμε τι ήταν η ΔΕΗ. Ιδρύθηκε το 1950, προς χάρη του δημοσίου συμφέροντος. Το 1956, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο πατριάρχης της ίδιας δεξιάς, που 70 χρόνια θα παραείδε τη ΔΕΗ στα φαντς, την έκανε, μάλλον μαζί με τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ, την έκανε μοναδικό φορέα παραγωγής και διανομής, κρατικοποιώντας 415 εταιρείες ελληνικές και ξένες ενάντια σε αυτό που ονομάστηκε απεικιοκρατία του ρεύματος, κρατικοποιώντας την με χρήματα του ελληνικού λαού. Και χτίστηκε ένας πυλώνας εθνικής ανεξαρτησίας. 44 εργοστάσια, ορυχεία, φράγματα, ένα ολόκληρο δίκτυο. Και αυτό το δίκτυο δούλευε μέχρι την εποχή του Σιμιτιστάν. Το 2004 είχε τζίρο 4 δισεκατομμύρια και κέρδη 439 εκατομμύρια. Παραδομένη κερδοφόρα και νοικοκυρεμένη, και από εκεί αρχίζει κάτω βόλτα. Τα κέρδη από τα 210 φτάσαν στα 40, οι ζημιές το 2013 τα 225 και ώσπου το 2019 η άλλοτε ναυαρχίδα των Βαλκανίων να αξίζει το χρηματιστήριο μόλις 612 εκατομμύρια. Είτε από σχέδιο είτε από εγκατάλειψη η διαδρομή είναι ίδια. Μια κερδοφόρα δημόσια επιχείρηση αφέθηκε να βυθιστεί, όπου η ευτέλειά της να κάνει το ξεπούλημα να μοιάζει λογικό. Και ο κύκλος κρίνει με τη μαύρη ειρωνία της ιστορίας. Η επιχείρηση που γεννήθηκε για να διώξει τη ξένη απεικιοκρατία του ρεύματος επέστρεψε 70 χρόνια μετά στα ξένα χέρια. Το 2024 η χώρα μας λοιπόν έγινε, λέει, καθαρός εξαγωγέας ρεύματος. Αλλά το πλεόνασμα δεν είναι του λαού. Είναι το εταιρικό κέρδος των μετόχων. Γιατί στο μεταξύ η ίδια η ΔΕΗ έχει πάψει να είναι δημόσιος πυλώνας ενεργειακής εξαρτησίας. Έχει πάψει να είναι του δημοσίου. Γιατί το 2021 με την αύξηση κεφαλαίου το κράτος δεν πούλησε τη ΔΕΗ. Απλώς δεν εμφανίστηκε. Έβαλε μόλις 105 εκατομμύρια εκεί που χρειαζόταν 600 και το ποσοστό του έπεσε στο 34%. Φυσικά κάτω από την πλειοψηφία για πρώτη φορά στην ιστορία της. Και ποιο πήρε τη θέση του κράτους? Το Fund CVC της Αλεξίας Μπακογιάννη. Με 343 εκατομμύρια. Όχι, λάθος. Με τις κόρης Μητσοτάκη, συγγνώμη, γιατί αυτή η οικογένεια παντού είναι. Και όλα τα μέλη της εμπλεγμένα. Η CVC λοιπόν με 343 εκατομμύρια μετοχές που αγόρασε στα 9 ευρώ το 2026 άρχισαν πάνω από 18 ευρώ. Το κέρδος που δεν θέλει στο δημόσιο, δηλαδή, το εισέπραξαν οι ιδιώτες. Και δεν είναι μόνο ο παραγωγός, ήταν και τα ίδια τα καλώδια. Το 49% του ΔΔΕ, του δικτύου διανομής, που χτίστηκε επί 70 χρόνια με δημόσιο χρήμα και εξυπηρετεί πάνω από 6 εκατομμύρια νοικοκυριά, πουλήθηκε στο αυστριανό Fund Macquarie. για 2,1 δισεκατομμύρια, η μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση στην ιστορία της χώρας, πάνω σε μια ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση περίπου στα 3 δισεκατομμύρια. Το δίκτυο του αερίου, η ΔΕΠΑ υποδομών, πέρασε στην Italglass για 733 εκατομμύρια. Και ο λαός δεν έχασε μόνο το φθηνό του καύσιμο, έχασε και την ιδιοκτησία πάνω στο παράγωγο και στα καλώδια. Και το Made in Greece ρεύμα βγαίνει πλέον από ξένο καύσιμο μέσα από εταιρείες, δίκτυα με ξένους μετόχους. Δύο πράγματα κρατούν τον λαό όρθια όταν χτυπάει η κρίση. Το πιάτο του και το ρεύμα του. Η διατροφή και η ενέργεια. Το ίδιο το σώμα, με την ίδια λογική, του πήρε και τα δύο. Αυτές οι βδέλες. Την τροφή τη μετέτρεψε σε εισαγωγή, το ρεύμα σε εξάρτηση και σε ξένη ιδιοκτησία. Ό,τι θα του χρειαζόταν για να αντέξει στην επόμενη χρήση, του το αφαίρεσε εκ των προτέρων και μας έχουν αφήσει ξεγυμνωμένους. Τα ονομάζουμε σκάνδαλα για να κρατήσουμε τις εξαιρέσεις, γιατί αν είναι εξαιρέσεις, τότε το σύστημα από κάτω είναι υγιές και απλώς η ηγεσία του είναι κακή. Δεν είναι εξαιρέσεις. Είναι τα σημεία όπου το στόμα του παράσιτου φάνηκε μέσα από το δέρμα. Και όλα έχουν την ίδια ανατομία. Μια δημόσια λειτουργία αδειασμένη, ένα ιδιωτικό όφελος εξαντλημένο και ένας μηχανισμός ελέγχου που διάλεγε να κοιτάξει αλλού την ώρα που καθήλωνε αυτόν τον λαό σε ένα ατελείωτο αέναο χρέος. Είτε τα Τέμπη, είτε το Μάτι, είτε αφορά το Χρήστο του Σπίριτζη και του ΣΥΡΙΖΑ και τον Κώστα Καραμαλή, είτε τα υποβρύχια, επί Τσοχατζόπουλου, παρήγγειλε 4 σκάφη τύπου 2-14 και ο Έλληνας φορολογούμενος πλήρωσε τελικά πάνω από 2 δισεκατομμύρια, με το πρώτο να παραδίδεται μετά από 5 χρόνια. Και η δικαιοσύνη διαπίστωσε ότι για την προμήθεια δικινήθηκε μαύρο χρήμα δεκάδων, μπορεί και εκατοντάδων εκατομμυρίων σε μίζες που βαφτίζονται δάνεια. Το πιο αντιχαστικό μάθημα, και όχι το λιγότερο. Ακόμα και όταν το σώμα θυσιάζει ένα κύτταρο, η δομή μένει άθικτη. Η εξαρτησιακή εξοπλιστική πρόσοδος δεκάδες δισεκατομμύρια σε βάθος δαπανών δεκαετιών είναι περίπου 200 δισεκατομμύρια, με τη χώρα σταθερά ανάμεσα στους ψηλότερους αμυντικούς προϋπολογισμούς του ΝΑΤΟ. Η Siemens, η κλασικότερη απόδειξη ότι η διαφθορά δεν είναι ελληνική ιδιοτυπία, αλλά συναλλαγή δύο μερών. Η γερμανική πολυεθνική παραδέχθηκε το παγκόσμιο δίκτυο δωροκιών και στην Ελλάδα οι μαύρες πληρωμές για κρατικές συμβάσεις συνδέθηκαν με τις καταγγελίες που άγγιξαν όλα τα μεγάλα κόμματα και τους συνεργάτες του Μαύρου 89. Η ίδια ανατομία, δημόσια σύμβαση, ιδιωτικός όφελος, έλεγχος που κοίταξε αλλού και μια δικαστική εκκρεμότητα που τη διέλυσε ο χρόνος και η παραγραφή. Το ξεπούλημα της δημόσιας υπηρεσίας, της περιουσίας. Το ΤΑΙΠΕΔ, ιδιωτικοποίησης, προσφέρουν το τελειότερο συμμετρικό τεκμήριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ που ανέβηκε καταγγέλλοντας τη συνέχιση ως εξουσία. Το ερώτημα ποιος θα πουλήσει χειρότερα από τον άλλον απαντιέται μόνο του. Η προεκλογική ρητορική είναι πάντα η μευράνη του κυτάρου. Η μετεκλογική συνέχεια είναι και το κυτόπλασμά του. Η αναλλαγή δεν αλλάζει την αρχιτεκτονική, την νομιμοποιεί. Και στην ίδια την τιμωρία του λαού αφήνει το αποτύπωμά του. Όχι με νοθεία, πολύ πιθανή, αλλά με κάτι πάρα πολύ υπερασπίσιμο, την αδιαφάνεια. Και αν ψάξεις το κοινό νόημα όλων αυτών, δεν είναι ότι τα κλέβουν όλα, είναι κάτι πιο δομικό. Είναι ολιγοπόλιο. Οι ίδιοι λίγοι όμιλοι μοιράζονται τους δρόμους, την ενέργεια, τις πύλες του αερίου, τα μεγάλα τεχνικά έργα, τα ψηφιακά συστήματα του κράτους και το κράτος, αντί να επιβάλλει ανταγωνισμό, διαλέγει να μην επιβάλλει τίποτα. Αυτή είναι η πιο καθαρή μορφή της προσόδου. Όχι κλοπή με τον πιστόλι, αλλά πρόσοδος δια της μη επιβολής. Ένα σύστημα όπου το κέρδος δεν βγαίνει από τον ανταγωνισμό, αλλά από την απουσία του. Και όπου η μη εφαρμογή του νόμου είναι το ίδιο το επιχειρηματικό μοντέλο. Τα σκάνδαλα είναι απλώς οι στιγμές που αυτό το νόμιμο καθεστώς γίνεται ελάχιστα ορατό. Και ο καλόπιστος αντίλογος, μα υπάρχει λέει αναλλαγή, υπάρχει σύγκρουση. Ουρλιάζει η αντιπολίτευση. Σωστά. Για το τι ψηφίζουν πανομοιότυπα και το βυθίζουν το επιχείρημα σε μία πρόταση. Γιατί η σύγκρουση δεν είναι πραγματική. Και τι έγραψε ο Πίτερ Μέιερ γι' αυτό? Τα κόμματα που αποσύρθηκαν από την κοινωνία και καταστάθηκαν στο κράτος, κυβερνώντας το κοινό. Ο ανταγωνισμός αφορά ποιος θα διαχειριστεί το εχμάλωτο κράτος και όχι αν θα πάψει να είναι εχμάλωτο. Ουρλιάζουν για πρόσωπα για σκάνδαλα, σωπαίνουν ομόφωνοι για την αρχιτεκτονική και είναι το δημοσιονομικό πλαίσιο, το λιγοπόλιο, το μοντέλο ανάπτυξης της προσόδου δια της μη επιβολής. Το θέατρο αληθινό στην επιφάνεια και ενώ στον πυρήνα. Θα καταγγείλουν το διαχειριστή του ταμείου? Μπορεί, αλλά δεν θα καταγγείλουν ποτέ την ύπαρξη του ταμείου. Είναι η ελληνική έκδοση της μεξικάνικης διακυβέρνησης. Ο πολίτης που εναλλάσσει τα διάφορα χρώματα κομμάτων και νομίζει ότι αλλάζει οργανισμό, ενώ αλλάζει μόνο το κύτταρο που τον ρουφά. Πώς όμως διεξάγεται αυτός ο πόλεμος χωρίς στρατηγό? Με ένα βασικό. Με το διχασμό. Ο κατασκευασμένος διχασμός δεν είναι παρενέργεια, είναι ο ίδιος ο μηχανισμός. Όσο η κοινωνία είναι κομμένη στα 2 ή στα 3 ή στα 4, μνημονιακοί, αντιμνημονιακοί, εμείς αυτοί, εμβολιαστές, ανεμβολιαστοί, ψεκασμένοι ή όχι, όσο διαρκεί το διέρη και βασίλευε, αυτό δεν είναι απλώς μια μεταφορά. Είναι ακριβώς η λειτουργία που χρειάζεται. Και το βαθύτερο σημείο, κάθε κόμμα χρειάζεται τον αντίπαλό του. Το πράσινο κύτταρο χρειάζεται το γαλάζιο το ροζ, για να κρατά κινητοποιημένη τη δική του βάση. Και αντιστρόφως. Ο επιφανειακός ανταγωνισμός είναι στα βαθιά τους εκεί, υπόγεια, η συνεργασία. Μοιράζουν την αγορά, το εκλογικό σώμα, κρατούν τους νέους ερχόμενους πιθανά απ' έξω. Αυτό είναι καρτέλ με την κυριολεκτική έννοια. Οι οργανισμοί δεν είναι εχθροί, είναι τα μέρη του ίδιου πεπτικού συστήματος. Και ο διχασμός στρέφεται καθημερινά, μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, κάποια από τα οποία ζουν από τους ίδιους κρατικούς και ευρωπαϊκούς κρούνους. Μέσα από την αναγωγή κάθε ζητήματος σε φυλετική πίστη, μέσα από τη μεταμόρφωση των πολιτών σε οπαδούς, μια κοινωνία οπαδών δεν μπορεί να δει ότι αυτές οι ομάδες ανήκουν στο ίδιο πρωτάθλημα και ότι το πρωτάθλημα ανήκει στο παράσιτο. Και εδώ έρχεται και ο μύθος της αριστείας. Το τελευταίο άλοθη. Το πιο κομψό από όλα. Γιατί τίνεται με το κύρος της γνώσης και λέει: το πρόβλημα ήταν η ανικανότητα. Βάλα από φίλους κορυφαίων πανεπιστημίων, τεχνοκράτες, αρίστους, και η διακυβέρνηση θα διορθωθεί μόνη της. Είναι ελκυστικό γιατί κολακεύει. Υπόσχεται ότι απλώς δεν είχαμε τους σωστούς ανθρώπους στις θέσεις. Και είναι ψευδές γιατί το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ η ικανότητα. Ήταν ο προσανατολισμός. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι η τέλεια δοκιμασία αυτού του μύθου. Περίπου 36 δισεκατομμύρια. Η κυβέρνηση προβάλλει ότι εκμεταλλεύτηκε το 68% προς όφελος της Ελλάδας από τους πρώτους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία όμως της ίδιας της Τράπεζας Ελλάδος αντιτείνουν ως τους τελικούς δικαιούχους φτάσαν μόλις τα 10 δισεκατομμύρια και ότι η πραγματική απορρόφηση τελικά ήταν 28%. Έχει λήξει πλέον. Η χώρα είναι στη 17η θέση. Στα ορόσημα. Για την αριστεία θα πούμε ότι δεν ήρθε για να εξουδετερώσει το παράσιτο, ήρθε για να το κάνει αποδοτικότερο. Ένας αδέξιος μηχανισμός αφήνει ίχνη. Ένας έξυπνος στείνει τη μελέτη, τη ρήτρα, τη διαδικασία και κάνει την εκτροπή να μοιάζει νομότυπη. Η τεχνογνωσία δεν αλλάζει το πιο υπηρετεί το σώμα, του δίνει καλύτερα εργαλεία για να αντλεί με νομιμοφανή τρόπο. Ο αριστοσύμβουλος δεν είναι η θεραπεία της δέλας, είναι το εξελιγμένο της στόμα. Και το αποτέλεσμα φαίνεται εκεί που μετράμε. Παρά τα δισεκατομμύρια, η παραγωγικότητα της χώρας παραμένει γύρω στο 60% του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Το πάγιο κεφάλαιο, περίπου 70 δισεκατομμύρια, κάτω από τα επίπεδα του 2008. Το εμπορικό έλλειμμα στο 14% του καθαριστού εθνικού προϊόντος. Οι άριστοι διαχειρίστηκαν άριστα τη ροή προς τα εκεί που έπρεπε να κατευθυνθεί. Ας πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περίτου βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

0: Thanks for sitting in the back on there, everybody. And thanks for giving us that amazing performance to the show. Goodbye and good night.
1: Έτοιμοι λοιπόν πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο και συνεχίζω. Να γιατί ο σεμνός ευφυής έτοιμος πολιτικός που τιμάει την ψήφο δεν είναι αφέλεια απέναντι στην τεχνοκρατία. Είναι το μόνο μέγεθος που πραγματικά μετράει. Η αριστεία είναι απλώς το πώς η εντυμότητα απαντά στο για ποιον. Το κομματικό κράτος πούλησε το πώς ακριβώς για να κρύψει το για ποιον, που ήταν πάντα ο εαυτός τους. Βάραμε τους καλύτερους, είναι το άλουθι, που σε κάνει να ψάχνεις για πιο έξυπνο κοντάρι, ενώ το ζήτημα ήταν να πάψει να είσαι εσύ η αντιλόπη. Υπάρχει ένα στοιχείο που το εγνοούν σχεδόν όλοι, δεξιά και αριστερά, και χωρίς αυτό τίποτα από τα παραπάνω δεν εξηγείται στο τέλος. Η Ελλάδα ως κράτος γεννήθηκε χρεωμένη και έκτοτε δανείζεται για να συντηρείται. Από τα πρώτα δάνεια με τους ληστικούς όρους. Το ίδιο μοτίβο. Κάθε χρονιά. 1893, 1898, 1932, 2010. Αυτά δεν είναι ατυχήματα. Είναι η κανονική λειτουργία ενός κράτους που καταναλώνει περισσότερα από όσα παράγει και καλύπτει τη διαφορά με δανεικά. Πάνω σε αυτή την τυφλότητα χτίζονται δύο κυρίαρχες λογικές. Η μία είναι φιλελεύθερη. Λέει, αν η Τουρκία βγάζει λεμόνια φθηνότερα, ας τα πάρουμε από εκεί και ας αφήσουμε τα δικά μας στην άκρη. Η άλλη της αριστεράς λέει, ας μοιράσουμε δικαιότητα τον πλούτο. Και οι δύο ακούγονται λογικές. Και οι δύο αγνοούν το ίδιο πράγμα επίτηδες. Ότι για να αγοράσεις φθηνά, απ' έξω πρέπει να πληρώσεις με τις δικές σου εξαγωγές. Και για να μοιράσεις πλούτο, θα πρέπει πρώτα να τον παράγεις. Όταν λοιπόν δεν παράγεις, αλλά δανείζεσαι, τίποτα από αυτά τα δύο δεν ισχύει. Και να για το φθηνό λεμόνι είναι ψευδώς φθηνό. Δεν το πληρώνεις με λεμόνια που πούλησες, το πληρώνεις με δανεικά γιατί το εμπορικό σου ζύγιο είναι διαρκώς ελαττωματικό. Άρα στην τιμή πρέπει να προσθέσεις και τον τόκο του δανείου που το χρηματοδότησε. Και κάτι χειρότερο. Το κόστος του δικού σου λεμονόδενδρου που ξεράθηκε επειδή σταμάτησες τις τρακτοκαλλιέργειες. Κάθε φθηνή εισαγωγή σκοτώνει λίγο ακόμα από την εγχώρια παραγωγή και αυτό βέβαια έχει κάνει μια τεράστιο χάραγμα. Μια τεράστια χαράδρα, μια άβυσον στην εξάρτηση. Μεγαλώνει το επόμενο δάνειο και είναι ο φαύλος κύκλος που μοιάζει με οικονομία και είναι χρέος. Αυτό λοιπόν δεν είναι μια θεωρία. Θα σας πω κάτι. Για παράδειγμα. Στα ερημωμένα λοιπόν χωριά, στο γυρασμένο πληθυσμό, στα καμένα βουνά και σε ένα λαό όμοιρο εισαγωγών των οποίων η τιμή κρέμεται από πολέμους μακρινούς και από εκλογές σε άλλες υπήρους, τελικό κόστος είναι ανυπολόγιστο ακριβότερο. Και προσέξτε κάτι, μια τρομακτική επίθεση, μάλλον επίπτωση, την οποία είχε αυτή η διάρθρωση που τα πολιτικά κόμματα έχουν φτιάξει για την ίδια την Ελλάδα. Οι μεγάλες πυρκαγιές άρχισαν να υπάρχουν και να πληθαίνουν ακριβώς από τη δεκαετία του 70 και μετά. Πάνω στο κύμα της αστιφιλίας και της μετανάστευσης του 60, τότε που άδειασαν τα ορεινά χωριά και το δάσος έπαψε να έχει ανθρώπους να το φροντίσουν, να το βουσκούν, να μαζεύουν τα ξερά του. Πριν από το 1970 έκαιγε μια φωτιά κατά μέσο όρο περίπου 110.000 στρέμματα το χρόνο. Από τότε η καμένη έκταση εκτινάθηκε. Η ερημιά δεν είναι μεταφορά, είναι καύσιμη ύλη. Σκεφτείτε ότι μόνο πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, 4,5 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια στρέμματα. 4,5. Και για να γίνει αυτή η αναδιανομή του δανεισμού, έχουμε τη ματαιοπονία. Μπορείς να μοιράζεις μόνο ό,τι υπάρχει. Αυτό που μοιράζεις όταν είναι δανεικό, δεν μοιράζεις πλούτο. Μοιράζεις μια απέτηση πάνω στο μέλλον. Ένα γραμμάτιο. Το νιώθεις σαν δικαιοσύνη τη στιγμή που το παίρνεις, αλλά είναι το ίδιο το χρέος, τεμαχισμένο σε μερίδια μοιρασμένο και είναι τοποθετημένο πάνω στην πλάτη σου. Οι δύο πλευρές μαλώνουν για το πώς θα κόψουν και θα σερβίρουν την αντιλόπη. Ενώ το κοπάδι που θα έδινε την επόμενη αντιλόπη ξεψυχάει. Γιατί στο βάθος το χρήμα δεν είναι πλούτος. Είναι ένα χαρτί που υπόσχεται πραγματική ενέργεια, στάρι, ρεύμα, κόπο, Το χρέος συνυπόσχεσαι να δώσεις αυτή την ενέργεια αύριο. Και όταν η ίδια σου ικανότητα να την παράγεις συρρυκνώνεται, όπως είδαμε το μαλακό στάρι, με τη ζάχαρη, με τα λεμόνια, το κάψιμο, αυτό το χρέος φυσικά δεν θα εξοφλείται ποτέ, γιατί δεν υπάρχει πια η δυνατότητα για να παράγεις και να το σβήσεις. Απλώς κυλάει μπροστά, αένο, τρεφόμενο με νέο δανεισμό, και το γραμμάτιο έχει πάντα τον ίδιο αποδέκτη. Τα παιδιά και εκείνους που δεν ψήφισαν, που δεν ρωτήθηκαν, δεν ωφελήθηκαν και καλούνται μόνο να το ξοφλήσουν. Αυτό είναι ένα ο χρέος και όχι μια κακή τύχη. Και είναι σχεδόν το αναπόφευκτο αποτέλεσμα ενός λαού που έμαθε να καταναλώνει δανεικά και τον απέτρεψαν από το να παράγει. Το φθηνό λεμόνι και η δίκαιη αναδιανομή είναι δύο όψεις της ίδιας αυταπάτης. Ότι μπορείς να μοιράσεις ή να αγοράσεις κάτι το οποίο δεν το δημιούργησες. Και πάμε λίγο από την αρχή. Όταν λέμε ότι το πολιτικό σύστημα διεξάγει πόλεμο ενάντια στην κοινωνία, είδαμε τον μηχανισμό. Είδαμε τον οργανισμό. Για να επιβιώσει πρέπει να εξαντλεί τον ξενιστή του, το κορμί μας. Μια εναλλαγή που λειτουργεί σαν άλοθη. Ένα διχασμό που εμποδίζει την αντίσταση. Ένα κράτος που διαλέγει μέσω των μοχλών διαχείρισής του να μην προστατεύει. Αυτό το τελευταίο είναι η ουσία. Το κράτος αρνείται να φυλάξει το ταμείο και τον πολίτη δεν είναι ανίκανο. Είναι συνένοχο. Είναι μια επαναλαμβανόμενη καθημερινά πραστηριότητα δια της παραλήψεως. Αυτός ο πόλεμος γίνεται και με σχέδιο και με μοιοπία. Σχεδιάστηκε ερήμος υπαίθρου, σχεδιάστηκε ενεργειακή εξάρτηση. Το κάθε ένα ξεχωριστά με μια μικρή τοπική προσωρινή προσωπική επιλογή. Ο διορισμός που εξυπηρετεί μια πελατεία, η ανάθεση που ευνοεί έναν ημέτερο, η επιδότηση που κερδίζει μια ψήφο, η μονάδα που κλείνει για ένα βραχυπρόθεσμο όφελος. Κάθε μια λογική για αυτό το κύτταρο που την έκανε και όλες μαζί είναι καταστροφικές για αυτό το σώμα. Έτσι εφαρέθηκαν και τα δύο θεμέλια. Και η τροφή και η ενέργεια. Γι' αυτό εγώ το λέω προδοσία. Με τις χιλιάδες μικρές αποφάσεις μοιοπικού συμφέροντος, κάθε μία από τις οποίες κοίταζε το κέρδος της στιγμής και καμία δεν κοίταζε το μέλλον του τόπου. Και αν ευθύνη είναι συλλογική, αν το παράσιτο και τα κύτταρά του, τότε η διάγνωση είναι και πρόγνωση. Μην νομίζετε ότι υπάρχει κεφάλι για να κοπεί. Κόβεις το ένα πρόσωπο, το σώμα αναπληρώνει το κύτταρο πριν κλείσει την πλήγη. Η αναζήτηση του κακού πρωθυπουργού υπόσχεται θεραπεία με αποκεφαλισμό εκεί που δεν υπάρχει κεφάλι. Γιατί το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι δομικό. Γι' αυτό και κανένα πολιτικό κόμμα δεν το συζητάει. Ο Έντιεν Ντε Λαμποέσι, πριν από 4,5 αιώνες, και το είπαμε ήδη, η δύναμη του τυράννου είναι δανεική. Του τη δίνουν όσοι τον υπηρετούν και ένα μικρό μερίδιο. Και το παράσιτο αντλεί τη δύναμή του από το άθροισμα των μικρών αθώων εντός εισαγωγικών συμμετοχών. Που σημαίνει ότι η διέξοδος είναι της ίδιας φύσης με την αρρώστια. Συλλογική. Την ημέρα που τα κύτταρα θα αρνηθούν να τραφούν, την ημέρα που η υπηρέτης θα πάψει να υπηρετεί, ο διορισμένος θα πάψει να κοιτά αλλού, ο οπαδός θα πάψει να είναι οπαδός, και αν θα ξαναγίνουν πολίτες, το παράσιτο τότε θα ξεραθεί από μόνο του. Με απλά λόγια. Σκεφτείτε ένα λιοντάρι. Πιάνει μια αντιλόπη και την τρώει ολόκληρη. Κάτι παράξενο μου συμβαίνει. Όλο αυτό το κρέας δεν μετασχηματίζει σε λιοντάρι. Το μεγαλύτερο μέρος ενέργειάς του φεύγει. Φεύγει σαν ζέστη, σαν κόπος, σαν σκουπίδι. Από ολόκληρη την αντιλόπη που τρώει ένα λιοντάρι, κατορθώνει να πάρει μόνο το 27% της ενέργειας που χρειάζεται για τον εαυτό του. Τα υπόλοιπα 73 δεν πάνε πουθενά, απλώς χάνονται. Έτσι δουλεύει η φύση. Κάθε φορά που η ζωή περνάει από το στόμα του ενός στο άλλο, το περισσότερο μέρος αυτής της ενέργειας πεθαίνει στη μέση. Τώρα, στη θέση αντιλόπης, ας βάλουμε τον κόπο ενός ολόκληρου λαού. Το σουτάρι του, το ρεύμα του, τα χρόνια της δουλειάς του. Και στη θέση του λιονταριού, τους μηχανισμούς που τον τρώνε. Και αυτοί, όπως το λιοντάρι, δεν κρατάνε όλο το ζώο, κρατάνε μόνο το κομμάτι τους. Το υπόλοιπο, που είναι το πολύ περισσότερο, δεν το χαίρεται κανείς. Χάνεται στη σπατάλη, στη διαφθορά, στα μισοτελειωμένα έργα και στα αδιαχωριά. Και όταν το κρέας δεν φτάνει, το δανείζεται. Γιατί τρώνε σήμερα στην αντιλόπη, του αύριο. Γι' αυτό το χρέος δεν τελειώνει ποτέ. Κάθε χρονιά τρώμε λίγο από το μέλλον και κάθε μέλλον θα έρχεται πάντα πιο φτωχό. Και το μέλλον δεν είναι μια αφηρημένη λέξη, έχει ένα πρόσωπο. Τα παιδιά. Κάθε τι ιδανικό που παίρνετε σήμερα για να ταΐσει το παράσιτο, το υπογράφουν άνθρωποι που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα, τα παιδιά που δεν ρωτήθηκαν, που δεν ψήφισαν, που δεν πήραν τίποτα, που δεν κληρονόμησαν παρά μόνο το λογαριασμό. Δεν τρώμε μόνο τη δική μας αντιλόπη, τρώμε και τη δική τους, προτού καν κάτσουν στο τραπέζι. Και όλο αυτό το βάρος του πολέμου μετακυλείεται στην πλάτη τους. Αυτό το μικρό κομμάτι που κρατάμε για τον εαυτό μας ήταν ακριβώς εκείνο που έπρεπε να πάει στο λαό του. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι μας τρώνε, είναι ότι για να πάρουν το δικό τους μερίδιο καταστρέφουν πολλαπλάσιο από όσο κερδίζουν. Χάνουμε όλοι, και εμείς που μένουμε νηστικοί, και η ίδια χώρα που βλέπει ή έχει δει τον πλούτο της να έχει εξατμιστεί. Κερδίζει μόνο μια μικρή ομάδα, και μόνο για λίγο. Γιατί αυτός είναι ο νόμος που δεν παρακάπτεται με τίποτα. Τίποτα δεν γεννιέται από το πουθενά και κάποιος πάντα θα το πληρώνει. Και κάθε φορά που αλλάζει χέρια, το μεγαλύτερο μέρος αυτού χάνεται για πάντα. Αυτή είναι η νόμη της θερμοδυναμικής, εφαρμοσμένη πάνω μας. Οι μηχανισμοί δεν μπορούν να τους παραβιάσουν. Απλώς φρόντισαν να στέκονται στη σωστή πλευρά, να κρατάνε το κομμάτι που σώζεται και να αφήνουν σε εμάς τη ζέστη που χάνεται. Ας πούμε λοιπόν, με απλά λόγια, όπως θα το εξηγούσαμε σε ένα παιδί. Ξέρεις παιδί μου την ιδέλα. Είναι ένα μικρό ζώο που κολλάει πάνω σου και ρουφάει το αίμα σου. Δεν σε μισεί. Δεν θέλει καν να σε σκοτώσει, γιατί αν πεθάνεις εσύ, πεθαίνει και αυτή. Θέλει μόνο ένα πράγμα. Να μείνει κολλημένη και να ρουφάει όσο πιο πολύ γίνεται για όσο περισσότερο καιρό γίνεται. Τα κόμματα λοιπόν είναι σαν αυτές τις βέλες, κολλημένες πάνω στο σώμα ολόκληρο του λαού. Ποιο είναι το πιο παράξενο, ότι αυτές οι βδέλες δεν είναι κάτι ξένο που ήρθε απ' έξω. Είναι φτιαγμένες από εμάς. Το κάθε μικρό τους κομμάτι, ο ένας που πήρε το διορισμό, ο άλλος περιμένει ένα μισθό, ο τρίτος πήρε μια μικρή δουλειά, είναι το κύτταρο της βδέλας. Και έτσι, χωρίς να το καταλάβουμε, πολλές φορές εμείς οι ίδιοι είμαστε το στόμα μας ρουφάει. Γι' αυτό δεν υπάρχει γιατρός για να μας σώσει, ούτε ένας καλός αρχηγός που θα κόψει τη βδέλα. Γιατί η βδέλα έχει εκατομμύρια μικρά κύτταρα. Πώς φεύγει μια βδέλα που είσαι εσύ ο ίδιος? Με έναν τρόπο. Το πιο απλό. Σταματίζεις να την ταΐζεις. Κάθε κοινωνία στέκεται πάνω σε μια ενεργειακή πυραμίδα, φίλες και φίλοι. Χρειάζεται καθαρό ενεργειακό πλεόνασμα. Χρειάζεται περισσότερη ενέργεια από όσο ξοδεύει να την αποκτήσει, ώστε να συντηρεί την πολυπλοκότητά της, τους θεσμούς, την παραγωγή, την κοινωνική πρόνοια, τον πολιτισμό της. Ο δείκτης που μετράει αυτό λέγεται η ροή. Η απόδοση ενέργειας επί της ενεργειακής επένδυσης. Όταν ο δείκτης πέφτει, όταν αντικαθιστά σε ένα πυκνό εγχώριο καύσιμο με εισαγόμενο που πρέπει να το αγοράζεις με χρέος, η πυραμίδα στενεύει. Και κάτω από το κατόφλι έκτανε σαν γκρεμός. Το σημείο που η κοινωνία δεν έχει πια αρκετό πλεόνασμα για να κρατηθεί όρθια στην πολυπλοκότητά της. Και το επόμενο βάρος είναι ήδη εδώ. Οι νέες ψηφιακές υποδομές. Και τα κέντρα δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη, τα ενεργοβόρα ορυχεία ρεύματος, η ίδια η ΔΕΗ, στρέφει και δισεκατομμύρια. Μια χώρα που παρέδωσε την ενεργειακή της κυριαρχία φορτώνει τώρα πάνω στο εξαρτημένο της δίκτυο ένα καινούριο τεράστιο καταναλωτή που θα τον πληρώσει ξανά με εισαγωγή και με δάνειο. Η πυραμίδα και ο γκρεμός δεν είναι μεταφορές. Είναι φυσική, κάτω απ' όλα όσα έχουμε περιγράψει. Και αυτό θα είναι και το αποτέλεσμα. Όσο επιτρέπουμε τα πολιτικά κόμματα, τα αποκομμένα από την κοινωνία, τα μέλη τους, τα ενσωματωμένα στην κοινωνία, να λειτουργούν ως βδέλες, όχι μόνο πάνω στο σήμερα, όχι μόνο πάνω στο χθες, αλλά και στο αύριο μας. Δύσκολο. Αλλά Νομίζω ότι είναι καλύτερα να πονέσεις μία φορά αφαιρώντας τις βδέλες, παρά να μείνεις εκεί πονώντας σε διάρκεια και συντηρώντας τις. Αυτά είχα να πω λίγο πολύ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες και για όλους που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6, στην εκπομπή Πριν Λαλεί στο Μαύρο Πρόβατο, και για όλους εσάς που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στο YouTube, στο Alex Τσίγκος. Ευχαριστώ τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για τη βοήθεια που προσφέρει βάζοντας τις μουσικές. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Έρχεται η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σοήλε Μέζογλου. Από μένα, καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Χαλαρός, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
5: ρεαλιστής,
6: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
7: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιε ελευθεριά,
8: φταγμένος.
9: Ωραία.
10: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και πάλι μετά από 15 μέρες διακοπών. Ωραίο πράγμα. Ωραίο πράγμα οι διακοπές. Ωραίο πράγμα η άδεια. Οι περισσότεροι βέβαια μπήκανε από σήμερα στο πρόγραμμα, στην καθημερινότητα. Εμείς εδώ μαζί, όπως πάντα, από τις 10 μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί σας για να χαλαρώνουμε, μουσικά να ταξιδεύουμε, να κάνουμε τις μουσικές μας βόλτες που τόσο πολύ αγαπάμε, να ξεθάβουμε ιστορίες, μελωδίες και να μαθαίνουμε πράγματα για τους ανθρώπους της μουσικής που έχουν γράψει ιστορία. Μουσικές ανιχνεύσεις. Focus FM 103,6, Γιώργος Ελεμάζογλου στο μικρόφωνο και Στεφάνος Εμμανουήλ και πάλι εδώ μαζί. Γεια σου Στεφάνε. Εδώ μαζί δεν θα πω αυτά τα κλασικά, καλοφθινόπωρο ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, γιατί η ζέστη είναι εδώ, το καλοκαίρι ακόμα τρέχει. Οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές και αυτή την εβδομάδα. Και για εσάς λοιπόν που γυρίσατε και για εσάς που ακόμα είστε στις διακοπές σας, εμείς εδώ στην παρέα σας. Σήμερα το ταξίδι μας θα μας πάει σε πολλούς τόπους και πολλές γλώσσες. Από Σκωτία μέχρι Κούβα,

κομμάτι το οποίο κυκλοφόρησε το 2008. Η Club de Belugas είναι ένα γερμανικό συγκρότημα που ιδρύθηκε το 2002 στο Βούπερταλ της Γερμανίας. Ο πυρήνας τους αποτελείται από τον Maximilian και Kitty the Bill και με τη στήριξη διαφόρων guest μουσικών όπως ο τρομπετίστας, ο Rainer Wintershalden και η Brenda Booking και Esther Randa. Η μουσική τους μας επηρεάζει από πάρα πολύ, έτσι, να μας βοηθάει να χαλαρώσουμε. Και η μουσική τους επηρεάζεται από την jazz, τη soul, την λατινική μουσική και lounge ήχους. Κάτι που κάνει τους Club de Belugas ξεχωριστούς είναι η ίδια η δυναμική του ντουέτου. Ο Maxim συμμετέχει σε ζωντανές εμφανίσεις, όμως η Kitty the Bill, που περιγράφεται ως πολύ ντροπαλή, δεν εμφανίζεται ποτέ live. Είναι δηλαδή μια φωνή που ζει αποκλειστικά μέσα στο στούντιο. Φαντάσου έναν καλλιτέχνη που έχτισε ολόκληρη καριέρα χωρίς ποτέ να ανέβει στη σκηνή, αφήνοντας τη μουσική να μιλήσει για αυτήν. Για δεύτερο σας έχω Coop και το Vuelvo al Sur, ισπανικό αυτό και σημαίνει επιστρέφω στον Νότο. Αυτό που ακούμε σήμερα είναι μια διασκευή των Coop, ενός σουηδικού ντουέτου. Το ντουέτο από την Ουψάλα της Σουηδίας και σχηματίστηκε το 1995. Η εισαγωγή έχει κάτι από θάλασσα. Σας αφήνω να το απολαύσετε.

Το Vuelvo al Sur είναι ένα κομμάτι μιας ιστορίας πολιτικού πόνου. Η ταινία Sur του 1988, στην οποία ακούγεται το

τραγούδι. Αφηγείται το κομμάτι, αφηγείται την ιστορία στο σπίτι ενός πρώην κρατούμενου, αλλά περιέχει και έντονη κριτική στην στρατιωτική δικτατορία της Αργεντινής που είχε πέσει λίγα χρόνια νωρίτερα. Το τραγούδι αποτυπώνει τα συναισθήματα των Αργεντινών εξόριστον εξαιτίας της δικτατορίας 76-82. Η μουσική του Πιατσόλα και η στίχη του Σολάνας ενώνονται με ένα σχεδόν μαγικό τρόπο στο πρώτο κομμάτι, στην πρώτη εκτέλεση. Ο σκηνοθέτης Σολάνας που έγραψε τους στίχους είχε ζήσει ο ίδιος στην πολιτική εξορία στη διάρκεια της δικτατορίας, κάτι που αποτύπωσε τόσο στην ταινία όσο και στην προηγούμενη του Τάγκος Ελεξίλο Ντελ Γκαρντέλ του 85 αυτή η ταινία. Και οι δύο ταινίες κέρδισαν σημαντικές διακρίσεις και βέβαια η ταινία Σουρ πήρε βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στις Κάνες το 88. Αμέσως τώρα έχουμε Eddie Reader, Town Without Pity, μία πόλη χωρίς έλεος. Για την καλλιτέχνηδα, η Eddie Reader μεγάλωσε στη Γλασκόβη της Σκωτίας, όπου έμαθε να χρησιμοποιεί τη μουσική ως μέσω επικοινωνίας, κάνοντας μπάσκινγκ, κάνοντας δηλαδή την πλανόδιο μουσικό. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 ταξίδεψε στην Ευρώπη με ένα τσίρκο πριν εγκατασταθεί στο Λονδίνο, όπου έγινε και περιζήτητη τραγουδίστρια. Γεννημένη το 59 στην Γλασκόβη, ήταν το μεγαλύτερο παιδί από τα 7 παιδιά ενός ηλεκτροσυγκολητή και ξεκίνησε να παίζει κιθάρα στα 10 της χρόνια.

μουσικές ανιχνεύσεις. Και αυτό που πολλοί δεν ξέρουν είναι ότι το τραγούδι που ακούσαμε, Town Without Pity, δεν είναι το πρωτότυπο κομμάτι. Είναι μια διασκευή ενός τραγουδιού με πολύ βαθιά ιστορία. Το τραγούδι γράφτηκε από τον συνθέτη Δημήτρη Τίομκιν και τον στιχουργό Νετ Ουάσιγκτον. Πρωτοηχογραφήθηκε από τον Τζιν Πίτνεϊ για την ομώνυμη ταινία Town Without Pity, μια ταινία του 1961, σκηνοθεσία Gottfried Reinhardt, με πρωταγωνιστή τον Kirk Douglas, και ήταν μια αμερικανο-ελβετοδυτικο-γερμανική συμπαραγωγή δικαστικού δράματος, μια ταινία γυρισμένη στην όμορφη Βιέννη και γενικά εκεί στην νότια Γερμανία, στη Βαβαρία. Το τραγούδι είχε εντυπωσιακή πορεία. Έκανε ντεμπούτο στο Billboard Hot 100 τον Δεκέμβριο του 1961, έφτασε στο νούμερο 13, καθιερώνοντας το χαρακτηριστικό δραματικό στυλ φωνής του Pitney. Το 1962 κέρδισε το Golden Globe για καλύτερο τραγούδι, ενώ ήταν υποψήφιο για Oscar καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού, χάνοντας τελικά από το Moon River, από το Breakfast at Tiffany's. Αυτό οδήγησε τον Pitney να γίνει ο πρώτος pop τραγουδιστής που εμφανίστηκε ποτέ στα Oscar το 1962. Σε ένα ντουέτο τώρα με Enrique Iglesias και Whitney Houston. Το τραγούδι είναι ένα ντουέτο με την τραγουδίστρια, όπως είπαμε, Whitney Houston και του Iglesias, γραμμένο από την Diane Warren και παραγμένο από τον David Foster. Πρωτοεμφανίστηκε στο ντεμπούτο αγγλόφωνο άλμπουμ του Iglesias, Enrique, που κυκλοφόρησε το 1999. Για την ιστορία του τραγουδιού, μία λεπτομέρεια για το ντουέτο. Οι δύο τραγουδιστές δεν βρέθηκαν καν στο ίδιο στούντιο την πρώτη φορά που ηχογράφησαν το κομμάτι. Η Houston ηχογράφησε το κομμάτι της στο Αμβούργο της Γερμανίας, ενώ η Iglesias ηχογράφησε το δικό του στο Los Angeles, χωρίς ποτέ λοιπόν να έχουν συναντηθεί από κοντά. Συναντήθηκαν τελικά αργότερα, όταν το τραγούδι ξανά ηχογραφήθηκε για τη single έκδοση από την ομάδα Metro, η ίδια ομάδα που είχε δουλέψει τις προηγούμενες επιτυχίες του Iglesias.

Ο τίτλος Could I Have This Kiss Forever εκφράζει μία από τις πιο ανθρώπινες επιθυμίες, να παγώσουμε μία τέλεια στιγμή, να την κρατήσουμε αμετάβλητη στον χρόνο. Ένα τραγούδι για τη λαχτάρα της μονιμότητας μέσα σε κάτι εγγενώς εφήμερο, όπως ένα φιλί. Ίσως όμως η ομορφιά του να μην είναι στο να αν θα κρατηθεί για πάντα, αλλά στο ότι όσο το ακούμε μας θυμίζει πως είναι να θέλεις κάτι τόσο πολύ. Θα πάμε σε ένα τραγούδι τώρα το οποίο έχει καταφέρει κάτι πρωτόγνωρο ο καλλιτέχνης. Κυκλοφόρησε το 1980 στο άλμπουμ Never Run, Never Hide και ξανακυκλοφόρησε στο ομώνυμο άλμπουμ το 89. Πιο συγκεκριμένα το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 11 του Billboard και μετά από επανακυκλοφορία το 89 έφτασε ξανά στο top 20, μία από τις σπάνιες περιπτώσεις τραγουδιού που μπήκε στο top 40 δύο φορές σχεδόν, με μία δεκαετία απόσταση, και έμεινε συνολικά 37 εβδομάδες στα charts. Το Into the Night που θα ακούσουμε έγινε διάσημο και για έναν πιο αφιλεγόμενο λόγο, την εναρκτήρια φράση «She's just 16 years old», είναι μόλις 16 χρονών. Η ιστορία πίσω από αυτή τη φράση, όπως την αφηγήθηκε ο τραγουδιστής, είναι διαφορετική από αυτό που πολλοί υπέθεσαν. Η φράση προήρθε από ένα σχόλιο που έκανε ο συνδημιουργός Ρόμπερτ Τέπερ για ένα 16χρονο κορίτσι που περπατούσε, έκανε βόλτες στον σκύλο του Μαρντόνες. Αποκάλυψε και τον τραγουδιστή. Το κορίτσι που ονομαζόταν Χάιντι ζούσε με την οικογένειά της σε δύσκολη οικονομική κατάσταση αφού ο πατέρας τους είχε εγκαταλείψει. Και ο Μαρντόνες, ο τραγουδιστής, είχε αναλάβει άτυπα να τη βοηθάει με μία καθαρά πλατωνική σχέση. Όταν ο Τέπερ σχολίασε την εμφάνισή της, ο Μαρντόνες του απάντησε: «Φιλαράκι, είναι μόλις 16 χρονών, άσε το κορίτσι ήσυχο, άσε την ήσυχη». Και αυτή η φράση έγινε η αφορμή για το τραγούδι. Ο Μαρντόνες έλεγε αργότερα ότι η επιτυχία του τραγουδιού και οι ραδιοφωνικές συνεντεύξεις με την ίδια τη Χάιντι βοήθησαν την οικογένεια να βγει από τη φτώχεια. Η Χάιντι τελικά παντρεύτηκε τον γιο ενός επιχειρηματία ακινήτων στο Πουέρτο Ρίκο. Παρ' όλα αυτά, η στίχη και το μουσικό βίντεο που έδειχναν τον 33χρονο τότε Μαρντόνες να φλερτάρει με ένα κορίτσι που έμοιαζε έφηβη προκάλεσαν συζητήσεις και αμφισβήτηση για το θέμα του τραγουδιού εκείνη την εποχή. Είναι ένα καλό παράδειγμα του πώς ένα τραγούδι μπορεί να ερμηνευτεί πολύ διαφορετικά από την πρόθεση του δημιουργού.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις και πάλι μαζί σας μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα πάμε στις διαφημίσεις και αμέσως μετά σας έχω Λουθ Κασάλ. Σας έχω πράγματα που θα μας ταξιδέψουν. Σας έχω και Μάριο Φραγκούλη. Σας έχω Nat King Cole. Όπως επίσης και Pink Martini. Μείνετε εδώ και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, δεύτερο μέρος, Λουθ Κασάλ. Γεννήθηκε στο Μποϊμόρτο της Λα Κορούνια και μεγάλωσε στη Χιουχόν, όπου έκανε την πρώτη της εμφάνιση μπροστά σε λιγότερους από 50 θεατές. Και όμως αυτή η εμπειρία ήταν που την έδεσε για πάντα με τη σκηνή. Η Λουθ Κασάλ σπούδασε πιάνο, μουσική θεωρία, μπαλέτο, πέρασε από το ροκ συγκρότημα Los Fanis και μετά την αναζήτηση φωνητικών σπουδών στη Μαδρίτη έκανε το ντεμπούτο της το 1983 με το El Rock de una Noche de Verano, ροκ όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, και το 1991 κυκλοφόρησε το άλμπουμ A Contraluz που περιλαμβάνει το Un Anno de Amor που ακούσαμε. Το ίδιο τραγούδι δεν είναι πρωτότυπη σύνθεση, η πρωτότυπη σύνθεση αυτό που ακούσαμε, αλλά έχει ένα ταξίδι τριών χωρών. Ξεκίνησε το 1963 ως γαλλικό τραγούδι με τον τίτλο «Cet Imperable», είναι ανεπανόρθωτο, του Νίνο Φερέρ. Το 1964 η Ιταλίδα Σταρ Μίνα το ηχογράφησε στα Ιταλικά ως «Uno Anno d'Amore», ένας χρόνος αγάπης. Και το 1991 ο σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ μετέφρασε τους στίχους στα ισπανικά για μία ταινία, την ταινία «Τακώνες Λεχάνος», ψιλοτάκουνα, όπου το τραγούδι ερμηνεύει η Λουθ Κασάλ. Σε ένα τραγούδι τώρα, το οποίο είναι μία διασκευή, αλλά είναι μια υπέροχη διασκευή, μία διασκευή που μας έρχεται από τον Τζιτζι Δαλέσιο μαζί με τον Μάριο Φραγκούλη. Ο Φραγκούλης, γεννημένος στην τότε Ροδεσία, σημερινή Ζιμπάμπουε, και σε ηλικία μόλις 4 ετών στάλθηκε να ζήσει με τη θεία του στην Ελλάδα. Σπούδασε στο Guildhall School of Music at Drama του Λονδίνου, έπαιξε σε παραγωγές όπως το Les Misérables, η Άθλη, το Φάντασμα της Όπερας, κέρδισε το βραβείο Μαρία Κάλλας και σπούδασε στο Juilliard με μέντορα την Μέρλιν Χόρν και έγινε ο μόνος ιδιωτικός μαθητής του θρυλικού Ισπανού τενόρο Αλφρέντο Κράους.

Είναι ενδιαφέρον πόσο διαφορετικοί δρόμοι, πόσοι διαφορετικοί δρόμοι έφεραν τους δύο καλλιτέχνες σε αυτό το ντουέτο. Ο Φραγκούλης με φωνή κλασικής όπερας και καριέρα που ξεκίνησε στο δυτικό end του Λονδίνου, και η συνάντηση με τον Ντ'Αλέσιο, μία από τις πιο δημοφιλείς φωνές της σύγχρονης ιταλικής pop μουσικής. Μία συνάντηση όπερας και ιταλικής κανσόνε. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα είναι ακροστοιχίδα. Το τραγούδι γράφτηκε από τον γερμανό συνθέτη Bert Kempfert με στίχους του Milt Gabler. Πρώτο κυκλοφόρησε ως ενόργανο κομμάτι από την ορχήστρα του Kempfert στο άλμπουμ Blue Midnight τον Ιούλιο του 1964. Λίγο αργότερα ο Nat King Cole το ηχογράφησε με φωνητικά και κυκλοφόρησε ως single από την Capitol Records. Έγινε ο τίτλος τραγούδι του τελευταίου στούντιο άλμπουμ του Cole που κυκλοφόρησε το 1965. Ο Nat King Cole που θα ακούσουμε ηχογράφησε το τραγούδι σε 5 συνολικά γλώσσες. Εμείς θα ακούσουμε την ιταλική εκδοχή. Συνολικά το έχει ηχογραφήσει στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα ιαπωνικά και βέβαια στα αγγλικά. Γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ιαπωνικά, αγγλικά. Και θα τον ακούσουμε να τραγουδά με άψογη προφορά, παρότι δεν ήταν φυσικός ομιλητής της ιταλικής γλώσσας.

Το Love ήταν το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Nat King Cole πριν πεθάνει στις 15 Φεβρουαρίου του 1965 από καρκίνο του πνεύμονα. Ο ίδιος ο Cole βρισκόταν ήδη στα τελευταία στάδια της ασθένειάς του όταν ηχογραφούσε αυτές τις πολύγλωσσες εκδοχές. Ένας άνθρωπος που ακόμη και ενώ η υγεία του φθηρόταν επένδυε χρόνο και ενέργεια για να μεταφέρει το μήνυμα της αγάπης σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο στην δική τους γλώσσα. Υπάρχει κάτι όμορφα, απλό στο να χτίζεις ένα ολόκληρο τραγούδι πάνω σε 5 γράμματα, σαν να λες ότι η αγάπη, όσο πολύπλοκη και αν είναι, μπορεί να αποδοθεί με κάτι τόσο θεμελιώδες όσο το αλφάβητο. Και το γεγονός ότι ο Cole επέλεξε να το τραγουδήσει σε τόσες γλώσσες μας θυμίζει ότι η αγάπη είναι ίσως η μόνη λέξη που δεν χρειάζεται μετάφραση. Μόνο φωνή. Σας είχα υποσχεθεί ότι στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε και Pink Martini, και η Pink Martini είναι ένα ιδιαίτερο μουσικό σχήμα από το Portland του Oregon και ιδρύθηκαν το 1994 από τον πιανίστα Thomas Lauderdale με την China Forbes ως κύρια τραγουδίστρια από το 1995. Το group έχει τραγουδήσει σε τουλάχιστον 10 γλώσσες συνδυάζοντας jazz, world music, cabaret και ήχους από γαλλικό σανσόν, μέχρι έχουν τραγουδήσει και ελληνικό ρεμπέτικο. Το Tempo Perdido που θα ακούσουμε συμπεριλήφθηκε στο τέταρτο άλμπουμ τους και κυκλοφόρησε το 2007.

Tempo perdido. Χαμένος χρόνος. Το tempo perdido ανήκει σε μια παράδοση βαθιά ριζωμένη στην βραζιλιάνικη μουσική, τη σάμπα. Ο Αταούλφο Άλβες ήταν ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες σάμπα στην ιστορία της Βραζιλίας, γνωστός για την συναισθηματική ένταση των στίχων. Οι στίχοι του Tempo Partido μιλούν για μια πληγωμένη καρδιά, παρόλο που έχει υποφέρει και έχει ρίξει πολλά δάκρυα, αρνείται να συγχωρήσει τον άνθρωπο που της προκάλεσε τον πόνο, μια ιστορία εγκατάλειψης και ματαιωμένης προσπάθειας να ξεχάσει. Αυτό που κάνει τη διασκευή των Pink Martini ξεχωριστή είναι ακριβώς η φιλοσοφία του συγκροτήματος, να παίρνουν τραγούδια από όλο τον κόσμο, εδώ μια αυθεντική βραζιλιάνικη σάμπα, και να την ερμηνεύουν με σεβασμό στη γλώσσα και το ύφος του πρωτότυπου, χωρίς να τα αμερικανοποιούν. Η China Forbes τραγουδά άπτεστα πορτογαλικά, τιμώντας μια μουσική παράδοση χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το Portland, όπου γεννήθηκε το συγκρότημα. Το Tempo Partido, ο χαμένος χρόνος, είναι ένα θέμα που όλοι γνωρίζουμε. Εκείνη η αίσθηση ότι επενδύσαμε συναισθηματικά σε κάτι που τελικά δεν άξιζε τον κόπο. Κι όμως το τραγούδι δεν μας διδάσκει την πικρία, αλλά κάτι πιο σύνθετο. Το δικαίωμα να μην συγχωρήσουμε αμέσως, να αφήσουμε τον πόνο να υπάρχει όσο χρειάζεται. Μερικές φορές η υγεία δεν είναι στο να προχωράμε βιαστικά, αλλά στο να αναγνωρίζουμε ειλικρινά τι μας κόστησε. Πάμε να ακούσουμε τώρα μία διασκευή από έναν Έλληνα μουσικοπαραγωγό με έδρα το Ναύπλιο. Σας είχα πει στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι έχουμε και κάτι από Ναύπλιο. Είναι ο Ρόνι Άιρον. Έχει ξεκινήσει την καριέρα του πριν από 20 χρόνια και εμπνευσμένος από τα βινίλια της εποχής, μιας άλλης εποχής, και νομίζω ότι τα πάει πάρα πολύ καλά. Πάμε να ακούσουμε Ρόνι Άιρον και ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε μεταδώσει σε διάφορες εκδοχές από αυτήν εδώ την εκπομπή, από τη μουσική εκπομπή Ανιχνεύσεις. Ας ερχόσουν για λίγο.

Και κλείνουμε με κάτι που μας έρχεται από την μακρινή Κούβα, αφιερωμένο σε έναν φίλο που πάντα μας στέλνει έτσι υπέροχες ιδέες για μουσικές που έρχονται από εκείνη την πλευρά του πλανήτη. Είναι ο Πόλο Μοντάνεθ, και ο οποίος γεννήθηκε το 55 στην Κούβα. Η ανακάλυψή του από τον Χόσε Ντα Σίλβα της γαλλικής δισκογραφικής εταιρείας Λουσάφρικα τον μετέτρεψε από έναν απλό μουσικό σε τουριστικό θέατρο, σε διεθνή στάρ. Αυτό που κάνει το Amor e Distancia ξεχωριστό είναι η προέλευσή του. Δεν είναι απλώς ένα ακόμη ερωτικό τραγούδι, αλλά καρπός μια πραγματικής μουσικής συνάντησης. Ο Πόλο Μοντάνεθ έγραψε αυτό το τραγούδι για την Σεζάρια Εβόρα, τη θρυλική ξυπόλητη ντίβα από το Πράσινο Ακροτήρι, μετά από μια κοινή τους εμφάνιση στο Παρίσι. Ο καλλιτέχνης που ακούμε πέθανε σε τροχαίο δυστύχημα, το οποίο τραυμάτισε βαριά τη σύζυγό του και σκότωσε το γιο της. Ήταν στα πρόθυρα να ταξιδέψει στο Μεξικό για την πρόθεση του Γκιτάρα Μία όταν συνέβη αυτό το ατύχημα. Σας αφήνω, είμαστε λίγο πριν από τις 11. Ακολουθεί ο Τζόρνταν ζωντανά εδώ από τον Focus FM 103,6 και αυτός επιστρέφει μετά από 15 μέρες αδειούλας. Εμείς μαζί το ραντεβού μας θα είμαστε αύριο λίγο μετά τις 10. Μουσικές ανιχνεύσεις κάθε βράδυ για μία ωρίτσα. Ταξιδεύουμε απ' άκρη σ' άκρη σε αυτό τον μικρό και μεγάλο πλανήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο Εμμανουήλ που ήταν στον ήχο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Σοηλεμεζογλου.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
21: Αρρήτα, μουτσάτσος!
22: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8 Παύλα 45 Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα πρωτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν οι εκπομπές σου μοιάζουν με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε να σου δώσω συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω μες στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καρυλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη Λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά. Πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής, ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

0: Εδώ είμαστε, εμφανιστήκαμε. Πώς λένε, καλό χειμώνα τώρα? Όχι ακόμα ρε φίλε, νωρίς είναι. Λοιπόν, καλή εβδομάδα να πούμε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Επιστροφή Focus FM 103.6. Τα κατάκα πέρασαν 15 μέρες σφαίρα. Πώς παντάς κατάλληλη και φεύγει σφαίρα, κάπως έτσι. Αλλά άμα καθίσεις και σκεφτείς, πάει και καιρός ρε φίλε. Πάει και καιρός. Δηλαδή από τη μία λες, τόσο καιρό μου λείψατε να πούμε. Είναι γιατί λείπει, σου λείπει κάτι ρε παιδί μου. Και λες, τόσο πέρασε πολύ καιρός, αν σου λείπει κάτι. Εάν δεν σου λείπει, λες, πού λέει, τέλος πάντων να πούμε, πάλι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103.6. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, έτσι, όπως σας άφησα. Έτσι και καλύτερα θέλω να σας βρω. Focus FM λοιπόν 103,6 από την συχνότητα και από το διαδίκτυο φυσικά πληκτρολογείται εκεί Focus Bap, πατάτε εκεί live που λέει να πούμε, μπαίνετε ζωντανά, μας ακούτε από το διαδίκτυο, από το ίντερνετ. Αυτός ο κύριος ίντερνετ τι καλή δουλειά έκανε, μας ακούνε στα πέρατα της γης λοιπόν. Και φυσικά η αγάπη του κόσμου είναι πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη, την εισπράττουμε από παντού, γεγονός είναι. Και τα Ελληνόπουλα που έχουν έρθει στην Ελλάδα περάσανε πάρα πολλά να έρθουν να με δούνε, να με γνωρίσουν. Έτσι μεγάλη αγάπη είναι, ανατριχίλα, είναι απίστευτο συνέστημα. Από την άλλη άκρη να πούμε του πλανήτη να πω, να μην πω εδώ τα τριγύρω της Ευρώπης, αυτά είναι, παίρνεις το αεροπλάνο και έρχεσαι κάνα δύο ώρες, τρεις, ξέρω εγώ που και να είσαι να πούμε. Να έρθεις όμως από την Αμερική, από την Αυστραλία ρε φίλε, από το Μεξικό, από τον Καναδά, τι να πεις ρε φίλε, Ιρλανδία, απίστευτο. Εγώ στέλνω την αγάπη μου παντού, έτσι, σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Έλληνες, απανταχού. Είναι δύσκολο πράγμα να είσαι μακριά από την πατρίδα, από αυτό που νοσταλγείς, για το μεροκάματο, για το επιούσιον, για ένα καλύτερο μέλλον που λέμε. Έχω συζητήσει με κόσμο που είναι στο εξωτερικό, με φίλους, με Έλληνες, με φίλους εκπομπής, με παιδιά τα οποία στερούνται την πατρίδα, έτσι, μεγάλο, δηλαδή να καθείς ώρες και να μιλείς μαζί τους, να καταλάβεις τι γίνεται ρε παιδιά. Αυτό που έλεγε ο Καζατζίδης, στα ξένα είμαι Έλληνας, αυτό κρατάω. Το στην Ελλάδα είμαι ξένος, το λέμε εμείς, γιατί έτσι νιώθουμε να μπούμε στη χώρα μας. Αλλά στα ξένα είμαι Έλληνας, αυτά τα παιδιά όλα πιστεύω το ξέρουν καλύτερα από όλους, έτσι. Λοιπόν, 24 ο μήνας, Δευτέρα, καλή εβδομάδα να πούμε, 24 του Αυγούστου, πλάκα, θα φύγει και ο Αύγουστος, τι έμεινε, μια εβδομάδα, 31 πάει και αυτός, την άλλη Δευτέρα έχουμε 31, καλά τα λέω Μανώλη, τι κάνεις, καλά είσαι, έριξες καμιά βουτιά, δεν πήγες να ρίξεις την κορμάρα σου με στην αλμύρα λίγο έτσι να την ψήσεις λίγο, όχι, πώς για, νέο παιδί είσαι ρε φίλε. Λοιπόν, νομίζω ότι κάθε χρόνο τα έχουμε αυτά, έτσι. Είναι ο Αύγουστος ο μήνας που αποσυντονίζεται η κοινωνία. Είναι η περισσότερη κατάσταση της κοινωνίας η πολυτουργή. Άλλοι κλείνουν, άλλοι πολυτουργούν. Ό,τι και να κάνεις τον Αύγουστο, όπου και να πας και να κλείσεις, να μην κάνεις μαγαζί και το κλείσεις και τα ανοίγεις και το μεσημέρι και το βράδυ και το πρωί και καθόλου, δεν σε παρεξηγεί κανένας. Είναι μια free κατάσταση, έτσι, μια free. Κάποιοι άλλοι δουλεύουν, εκμεταλλεύονται την κατάσταση ότι κάποιοι άλλοι είναι κλειστοί, αλλά επί της ουσίας μηδένει στο πηλίκο, να ξέρετε. Δηλαδή, μηδέν επί μηδέν πόσο να μας κάνει. Αφού με κόσμο δεν μπορείς να έχεις αποτέλεσμα, χωρίς κόσμο τι αποτέλεσμα να έχεις. Με κόσμο και με φράγκα δεν μπορείς να έχεις αποτέλεσμα, γιατί στα παίρνουνε, έτσι. Στα παίρνουνε, όπως τα παίρνεις εσύ, έτσι σου τα παίρνουν και σένα. Και με κόσμο, αλλά χωρίς φράγκα, γιατί στις πόλεις, παιδιά, τον καλοκαίρι, μένουν τα βασάνια, αυτοί που δεν έχουν φράγκα. Αν είχαν φράγκα και αυτοί θα πέφγανε. Άρα τι γίνεται, παλεύεις εσύ με αυτούς που δεν έχουν φράγκα, να πούμε. Και αυτοί με σένα και εσύ με αυτούς. Και... δηλαδή, είναι μια κατάσταση, ρε παιδιά, έτσι. Όποιος είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή είναι μέσα στην αγορά ή είναι, ξέρω εγώ, την βιώνει νομίζω την κατάσταση. Οι ταβέρνες, τα γυράδικα, τα καφέ, τα αυτά. Όλα είναι να πούμε, την βλέπεις δηλαδή, βλέπεις καθρέφτη την κοινωνία, βλέπεις την οικονομία, την κοινωνία κλπ. Και όταν δεν έχεις και καλό τουρισμό, γιατί κακά τα ψέματα φέτος είμαστε ένα μαύρο χάλι, ούτε τουρισμό καλός υπάρχει. Ειδικά εδώ πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ Θεσσαλονίκη μας κλπ. Να πούμε, άστα βράστα. Δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά. Τίποτα. Δεν ξέρω, ο καλός ο κόσμος τον φορτώνουν και τον στέλνουν κάτω στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εδώ πάνω, πολύ μιζέρια, ρε φίλε. Εδώ είναι από αυτούς εδώ, τους διπλανούς μας, τους παραδιπλανούς μας, τους ανατολικούς, τους βόρειους. Έτσι να μην λέω τώρα και αυτά. Και αυτοί στους 10 να πούμε, κανένα δυο είναι λίγο υποφερτοί. Οι άλλοι είναι να πούμε πάλι στο τζάπα. Στο τζάπα δεν γίνεται, ρε φίλε. Τζάπα. Τι θα πει τζάπα. Τζάπα. Τζάπα. Δεν υπάρχει το τζάπα. Λοιπόν, μια κατάσταση δύσκολη. Και γι' αυτά φυσικά μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει η ίδια η πολιτεία, η ίδια η κυβέρνηση. Θα έπρεπε να μεριμνήσει για τα καλύτερα. Αυτοί δεν την ενδιαφέρουν τα καλύτερα. Ζούμε στα χειρότερα και δεν κάνει τίποτα για να τα αλλάξει όλα αυτά. Έτσι, γιατί κάθε χρόνο όταν έχουμε πυρκαγιές, πλημμύρες, ιστορίες και καίγονται τα πάντα να πούμε και θρυνούμε και θύματα και τι είναι άλλες τώρα. Δηλαδή φέτος δεν ξέραμε ότι πέρσι κάει και να πούμε ο ντουνιάς όλος. Πέρσι δεν ξέραμε ότι προπέρσι κάει. Κάθε χρόνο αφού καίγόμαστε. Το χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι καίγόμαστε. Έτσι. Δεν είναι. Κάνουν κάτι. Βλέπετε να κάνουν κάτι αυτοί. Βλέπετε. Δεν θα έπρεπε να πάρουν μέτρα προληπτικά αντί για, ξέρω εγώ, παράδειγμα για 100 εστίες φωτιάς να είχαμε 30, ας πούμε, λέω εγώ. Να γλιτώναμε μερικές χιλιάδες στρέμματα δάσους. Ωραίο, είπε, νομίζω ο Βελόπουλος είπε. Λέει, πανηγυρίζει, λέει ο Μητσοτάκης, γιατί λέει δεν καήκανε πολλά στρέμματα φέτος. Μα αφού είναι καμένα από πέρσι, λέει. Ωραίο. Δηλαδή, το κάνει και λίγο χιουμοριστικό, αλλά μέσα στην τραγωδία που ζούμε, να πούμε. Έτσι. Δίνει λίγο, ρε φίλε, αυτό να πούμε. Να δούμε και ο Θεός να φυλάει, μην έρχονται και χειρότερα του χρόνου, τον άλλο χρόνο και τέτοια πράγματα, έτσι. Γιατί με αυτούς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει προοπτική. Καλά, μέλλον δεν υπάρχει ούτως ή άλλως. Νομίζω το ξέρετε αυτό. Δεν υπάρχει προοπτική. Λοιπόν, Viber για επικοινωνία 6907-483-484. Καλά τα είπα, Σέβανε. Τα θυμάμαι. Δεν τα ξέχασα. 6907-483-484, λοιπόν, το τηλέφωνο του Viber. Έτσι. Επικοινωνία μέσω μηνυμάτων. Εδώ είστε συντονισμένοι. Focus FM 103 και 6. Το πρωτάθλημα έγινε η πρεμιέρα. Ξεκίνησε. Πρώτη αγωνιστική. Έλειψα κάνα δύο εβδομάδες και γίνανε απίστευτα πράγματα. Έτσι πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας βέβαια από πέρσι ήταν δεδομένο ότι θα φύγει. Θα πούμε για την πρώτη αγωνιστική σε λίγο, να πω δύο-τρία πράγματα που θέλω για την περίπτωση Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένα παιδί, νομίζω ότι καλύτερο έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια και πιθανόν το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία 20 χρόνια, να πω έτσι. Είναι ένα παιδί, να πούμε, να τον απολαμβάνεις μέσα στο γήπεδο, να τον χαίρεσαι χαμηλών τόνων, δεν δημιουργεί θέμα, δεν προκαλεί, ποτέ του δεν δημιούργησε. Είναι να τον απολαμβάνεις από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, ήταν να φύγει. Λογικό και επόμενο είναι ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει στον σύλλογο και σε οποιονδήποτε ελληνικό σύλλογο, και όχι μόνο στον ελληνικό, θα δείτε, θα φύγει και από την Dortmund. Απέξει ένα χρόνο δυο, ίσως δεν ξέρω. Μπορεί και δύο να μην παίξει και θα τον βουτήξουν με πρόταση μεγάλη ομάδα, αυτό είναι σίγουρο. Δεν ξέρω αν έχουν βάλει ρήτρα στην Dortmund, δεν νομίζω να είναι μπουνταλάδες να τον βάλανε ρήτρα, γιατί αυτός δεν έχει ταβάνι, η αξία του πλέον. Το θα παίξει Champions League, θα κάνει εκεί όργια. Δεν υπάρχει, δηλαδή αυτό πάει και αναλογικά η ρήτρα, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή ανάλογα το μισθό που έχει. Έτσι το συμβόλαιο μπαίνει και ανάλογη η ρήτρα. Δεν μπορεί τώρα να πάρει 3.200.000 ετήσιες απολαβές και να έχει ρήτρα, να πούμε, ξέρω εγώ, 50 εκατομμύρια. Δεν νομίζω να ισχύει αυτό. για να έχει παράδειγμα 50 εκατομμύρια ρήτρα, θα έπρεπε να πούμε οι απολαύσεις να είναι 10, ξέρω εγώ, το χρόνο. Παράδειγμα. Λέω εγώ, πιστεύω ότι πρέπει να είναι έτσι. Δεν είμαι σίγουρος. Ενώ έχω αρκετούς φίλους μανατζαρέους, πήδες, δεν ρώτησα να πούμε κανέναν. Θα το ρωτήσω, το μάθω όμως. Λοιπόν, θα μπορούσε να τον κάνει. Θα έπρεπε να τον δώσει χοντρά λεφτά στο συμβόλαιο για να μπορεί να τον κάνει μεγάλη ρήτρα. Έτσι λέω εγώ τώρα, πιθανόν. Θα το δούμε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν σε τέτοιες περιπτώσεις το αφήνουν το συμβόλαιο του έτσι να το διαπραγματευτούν οι ίδιοι οι Γερμανοί. Δηλαδή, του κάνανε 5 χρόνια συμβόλαιο, υπέγραψε 5 ετές και σου λέει ο Γερμανός τώρα έξυπνο, σου λέει: αν έρθει τώρα η Ρεάλ παράδειγμα του χρόνου, ή η Μπαρτσελόνα σε βγει, ή ξέρω εγώ, ή μια μεγάλη ομάδα τέλος πάντων, και χώσει να πούμε και το θέλει, αν είχε 30 εκατομμύρια ρήτρα, 25-30 εκατομμύρια με 3 ευρώ, με 3, συγγνώμη, εκατομμύρια 200.000 που παίρνει το χρόνο, θα μπορούσε να σκάσει 30 εκατομμύρια τη ρήτρα, να τον πάρει και να φύγει, ούτε να, εμένα να με έχει τσόντα, ούτε να με μιλήσει κιόλας, παράδειγμα. Άρα λοιπόν δεν βάζουν ρήτρα και πάνε απευθείας στην ομάδα να κάνουν την πρόταση. Και σου λέει, κυρία Ντόρτμουντ, τον πουλάτε, ενδιαφερόμαστε. Τον πουλάμε. Πόσο τον πουλάτε, 80 θα πει η Ντόρτμουντ. Τι 80 είναι πολλά, ξέρω εγώ, ένα πεντάρικο. Τίποτα, κλείσε το κεφάλαιο, κλείνει το τηλέφωνο για χαραντάν. Μετά από 2 μέρες επανέρχονται να το κάνουμε το 50, το κάνουμε 60. 80 λέει αυτή. Βρε, ξέρω εγώ, έτσι βρε, έλος, τίποτα. Να μην τα πολυλέμε, μετά από πολλές διαπραγματεύσεις, εάν δεν καίγονται οι Γερμανοί, μπορεί να τον κρατήσουν και του χρόνου για τον άλλο χρόνο να πάρουν κανένα γαρουστάρι. Γιατί το πιστεύουν, έτσι εννοείται. Εάν δεν κρατιούνται, μπορεί να τον πούνε άντε, κάντο το σύλλες, εγώ λέω 80, σύλλες 70, σπάσω στη μέση, κάντο 85, του πάρουμε να πούμε έτσι, παζαρτσίδικα που λέμε κλπ. Να πούμε. Λοιπόν, βάλ το μάνατζερ, μεγάλο παιχνίδι παίζουν οι μάνατζαρέοι, αυτά είναι γνωστά. Μπορεί να το δώσει και το μάνατζερ κάνα 2 χαρτιά από κάτω από το τραπέζι που λένε, να ψήσει τον πελάτη, έτσι. Άστα τώρα να μπει, μην τα λέμε τώρα. Τέλος πάντων, και λέω γενικά για τους μανατζαρέους, έτσι, δεν λέω ειδικά, γενικά. Υπάρχουν μανατζαρέοι που μπαίνουν τα παιχνίδια αυτά, να πούμε. Να μην τα πολύ λέμε, θεωρώ τους Γερμανούς έξυπνους και θεωρώ ότι δεν πρέπει να τον έχουν βάλει ρήτρα. Μπορεί να κάνω λάθος, ξέρω, θα δούμε, θα μάθω. Για να μπορούν να διαπραγματευτούν οι ίδιοι τους μία πιθανή πώληση αύριο μεθαύριο του χρόνου, ξέρω εγώ, σε 2 χρόνια κλπ. Να πούμε έτσι. Μπορεί να θέλει να τον πουλήσει κάτω, άμα διαφερθεί μια ομάδα και μετά διαφερθεί μια άλλη και μια άλλη, 2-3 προτάσεις. Μετά η νύφη πουλάει. Σημασία έχει ότι δικαιώνονται όλοι. Έτσι. Και ο Κωνσταντέλιας που με κάτω το κεφάλι, με σοβαρή δουλειά, το παιδί να πούμε, πάνω απ' όλα. Η ποιότητά του, ο αδαμάντινος χαρακτήρας του και όλα αυτά τον έφερανε top ψηλά και δικαιώνεται σε αυτό. Δικαιώνεται και ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ έχει ένα πρόβλημα το επικοινωνιακό. Δεν το έχει. Δεν το έχει. Εξαγριώνει τον κόσμο του, εξαγριώνει το λαό του, γιατί είναι μπουνταλάς ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει το επικοινωνιακό. Είναι χρόνια αυτό. Δεν το έχει. Δεν το έχει, δεν το θέλει, δεν μπορεί να το περάσει. Σίγουρα είναι πάντως ότι δεν μπορεί να το περάσει. Έτσι, δεν το έχει. Λοιπόν, είμαι εγώ τώρα πάνω στον ΠΑΟΚ. Έλα εδώ παλικάρι μου. Από πέρσι ξέρουμε ότι θα φύγει. Πέρσι τον κράτησε ο κύριος Σαββίδης, το όπως λέμε τον κατέβασε από το αεροπλάνο και του είπε: κοίταξε αγουρίνα, φέτος θα μείνεις, έχουμε τα 100 χρόνια, πάρε και αυτά εδώ, φάσεις δυο παγωτά να πούμε. Και του χρόνου, με το καλό, μόλις έρθει μεγάλη πρόταση, δεν θα σου κόψουμε το δρόμο, θα σε δώσουμε να φύγεις. Να πας να πούμε να ανοίξεις τα φτερά σου κι άλλο, θα σου δώσω και ένα πριν μεταγραφής 5% του τέστην 30 εκατομμύρια 3-5-15, άλλο 1,5 εκατομμύριο επιπλέον στην κονόμα και από εκεί μετά είσαι και το τήρησαν με ευλάβεια, έτσι, το τήρησαν με ευλάβεια. Λοιπόν, ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε σε αυτό το μεσοδιάστημα να μπορεί να το περάσει στον κόσμο όλο αυτό το πράγμα. Αετό πέτανε εκεί πάνω, δυστυχώς, είναι μια πραγματικότητα και αυτό είναι νομίζω και το πιο σοβαρό πρόβλημα χρόνια ολόκληρα, όχι τώρα μόνο, πολλά χρόνια, το επικοινωνιακό. Δεν το έχει ρε φίλε, δεν το έχει. το επικοινωνιακό ή μεγάλο. Να είσαι, λέει, να έχεις επικοινωνία. Να έχεις επικοινωνία, να είσαι διπλωμάτης, να είσαι επικοινωνιολόγος. Δηλαδή, αν δεν το έχεις αυτό, ρε φίλε, θα έχεις προβλήματα συνέχεια, θα έχεις θέματα. Λοιπόν, εγώ αν ήμουν για παράδειγμα εκεί, θα κοίταζα πώς θα το πέρασω έξω στον κόσμο αυτό πριν πουληθεί. Δηλαδή, θα ήξερε ο κόσμος ότι είναι θέμα χρόνου να πουληθεί ο Κωνσταντέλιας. Για να μην μπορεί να αντιδράσει ή να μην μπορεί να πικραθεί. Γιατί οι αγνοί φίλαθλοι πικράθηκαν γιατί έφυγε το φανταζή ποδόσφαιρο του YouTube. Αυτό είναι γεγονός. Βέβαια, χάρηκαν απ' την άλλη γιατί έφυγε ο Πεκταράς, πήγε σε μια ομάδα μεγάλη. Θα τον βλέπουν εκεί 100 εκατομμύρια Γερμανοί, 80 πώς είναι τέλος πάντων εκεί πάνω. Και οι Έλληνες της Γερμανίας όλοι, αλλά και όλος ο πλανήτης, θα κάνει περήφανο το λαό του ΠΑΟΚ και όλους τους Έλληνες. Αλλά πέρασε το, ρε μεγάλε, πέρασε το στον κόσμο. Να μην υπάρχει θέμα να μου. Έτσι. Θεωρώ και πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι επικοινωνιακό. Θεωρώ και πιστεύω ότι η τρομερή απώλεια στον ΠΑΟΚ είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου και όχι ο Κωνσταντέλιας. Λουτσέσκου θα λέμε και θα κλαίμε. Βέβαια, είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίξουμε τον καινούριο προπονητή, τον Λύση, εννοείται, δεν το συζητάμε. Το οποίο παιδί είναι ένα νέο παιδί, έξυπνος. Θεωρώ και πιστεύω θα κάνει αγώνα μεγάλο να βρει λύσεις για να φτιάξει την ομάδα που θέλει. Έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ υστερεί σε αρκετά πράγματα. Δεν μου λέει τίποτα το 4-0 εμένα χθες. Δυσκολευόταν η ομάδα στην αρχή. Και πιστεύω ότι όταν δουλεύεις, δικαιώνεσαι. Κατά πόσο δικαιώνεσαι, βέβαια, θα το δείξει ο χρόνος αυτό. Ο Λουτσέσκου ήξερε όλον τον οργανισμό του ΠΑΟΚ απ' έξω και ανακατοτά. Δεν, πρώτα απ' όλα, θεωρώ και πιστεύω, είναι δική μου τοποθέτηση αυτή, άποψη, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην δεν πέρασε το Europa, λέω εγώ. Βλέπω η ομάδα είναι απίθαρχη. Είχαμε δύο αποβολές στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δεν έκανα εδώ εκπομπές στο ευρωπαϊκό, δεν μπορούσα να τα πω, έτσι. Τα λέω τώρα. Και ο Γερεμέγεβ και ο Ζίβκοβιτς. Αυτό, οι κόκκινες κάρτες και οι αποβολές και αυτά όλα, είναι γιατί η ομάδα είχε νεύρα. Είναι απίθαρχη. Ήταν απίθαρχη τουλάχιστον. Τώρα αυτά τα διπλωματικά, βάζει γκολ ο Πέλκας και τρέχει να πάει να αγκαλιάσει τον Λύση. Αυτά, Δημήτρη Πέλκα, εντάξει, καλά τα κάνεις εσύ. Τρέχει εκεί ο συμπαίκτης του, δεν ξέρω ποιος ήταν, ο Μιχαηλίδης, πάνω τον αγκαλιάσει και του λέει φύγε, φύγε γρήγορα, και τρέχει, πηδάει πάνω στον προπονητή του. Αυτό το κάνει βέβαια για να τον έχει από κοντά, για να τον βάλει, να πούμε, να τον βάζει να παίζει και ούτω καθεξής. Βέβαια, το αν αξίζει ή όχι, θα το δούμε στο γήπεδο. Αλλά το υπάρχον υλικό που υπάρχει, υποχρεωτικά πρέπει να παίζει. Για πείτε μου, ποιο άλλο δεκάρι είναι από τη στιγμή που έφυγε ο Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ? Ο Πέλκας δεν είναι. Τώρα θα μου πεις, τον Πέλκα θα τον βάλει δεκάρι, θα τον βάλει πλευρά, πού θα τον βάλει? Έχει πολλή δουλειά, έχει πολύ δρόμο να κάνει ο Λύση, μεγάλο δρόμο να τραβήξει, μέχρι να καταλάβει τι γίνεται στον οργανισμό. Και δεν μιλάω για διοικητικά, μιλάω για στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Έχει πολύ δρόμο. Έχει πολύ δρόμο. Όταν κάνεις ένα λάθος και το καταλάβεις το λάθος, μιλάω εγώ τώρα σαν άνθρωπος, πες ότι κάθομαι με έναν φίλο μου ή με δύο-τρία άτομα, ξέρω εγώ, κάπου, πίνουμε έναν καφέ και κάνουμε κουβέντα. Η άποψή μου είναι, όταν κάνεις ένα λάθος και δεις ότι αυτό που έκανες είναι λάθος, το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει ποτέ να μην το ξανακάνεις. Εάν επαναλάβεις το ίδιο λάθος, τότε φίλε μου, είσαι απαράδεκτος, τα αποτελέσματα θα είναι τραγικά. Και μιλάω εγώ για την περίπτωση του Λουτσέσκου τώρα, έτσι. Πρώτο λάθος ήταν όταν τον αναγκάσαν να τα παρατήσει να φύγει την πρώτη φορά. Και δεύτερο λάθος πιστεύω είναι όταν τον διώξανε, γιατί μιλάμε για συμπεριφορά απαράδεκτη, έτσι. Εγώ τον Λουτσέσκου δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Έτσι δεν είναι, εγώ με τον ΠΑΟΚ είμαι, τον ΠΑΟΚ αγαπάω, το καλό του ΠΑΟΚ θέλουμε κλπ. Αλλά δεν αρμόζουν συμπεριφορές, τέτοιες συμπεριφορές, σε έναν προπονητή ο οποίος με το έργο του, με τα έργα του, έδειξε και απέδειξε ότι είναι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Εσείς πείτε ότι δεν είναι. Αν έχετε άντερα, πείτε ότι δεν είναι. Το λένε οι τίτλοι του, το λένε τα αποτελέσματά του, οι ευρωπαϊκές του πορείες, όποιες και αν είναι αυτές, το λένε όλα αυτά όσα πέρασε όλο το διάστημα που ήταν στον οργανισμό, που εγώ πιστεύω εάν ήταν άλλος, όχι άλλος, δεν θα ήταν άλλος, θα ήταν άλλοι. Φύγεσαι, έλασαι, φύγεσαι, αυτά που κάνουν ο Παναθηναϊκός, φύγεσαι, έλασαι, ακόμα δεν φέραν τον άλλον, σκέφτονται να τον διώξουν και αυτό να. Μιλάμε για να γελάει ο κόσμος τώρα, έτσι. Όταν δεν μπορείς να εκτιμήσεις μία αξία που έχεις, είναι τότε πολύ δύσκολο πράγμα, ρε φίλε, να έχεις διορατικότητα μπροστά και να δεις ποιος μπορεί να σου κάνει, γιατί δεν εκτιμάς την αξία. Έτσι, δεν εκτιμάς, δεν εκτιμάς. Το ίδιο ισχύει και για τους φιλάθλους. Όταν κάποιοι που για μένα είναι κατευθυνόμενοι οπαδοί, αυτοί που βρίζανε την ΠΑΕ προχθές, δεν υπάρχει ανθρώπινος νους να διανοηθεί ότι υπάρχουν οπαδοί του ΠΑΟΚ που βρίζανε την ΠΑΕ, εν ολίγη στον κύριο Σαββίδη δηλαδή, έτσι. Τότε φίλε, αυτοί ή είναι εκτός εαυτού ή είναι κατευθυνόμενοι. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να δώσει το δικαίωμα. Γιατί ο Σαββίδης είναι ο μοναδικός ο οποίος έδειξε σε αυτά τα 14 χρόνια που είναι στο Σύλλογο ότι είναι και η μαμά του Συλλόγου και ο μπαμπάς του Συλλόγου, είναι αυτός που τα βάλε με όλους και με όλα, είναι αυτός που τους έκανε ένα κοκτέιλ όλους εκεί κάτω, είναι αυτοί όλοι εκεί κάτω που ενώθηκαν για να τον κάνουν πόλεμο και εσείς βρε Γιουβάνια βγήκατε και βρίζατε την ΠΑΕ. Μιλάμε τώρα, τι να σας πω. Το λίγο που θα έπρεπε να κάνει η ΠΑΕ, λέω εγώ τώρα, να κοιτάξει πώς να απομονώσει αυτά τα στοιχεία, γιατί αυτά μόνο ζημιά θα κάνουν στο Σύλλογο. Δηλαδή αυτά αν γινόταν σε άλλη ΠΑΕ, π.χ. στον Ολυμπιακό, το σίγουρο είναι ότι θα τους είχε πετάξει έξω από το γήπεδο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να μπει και ο πολιτισμός στην Τούμπα. Έτσι. Να φύγει η αχαριστία, να μπει ο πολιτισμός, να σέβεται πλέον αυτός που είναι μέσα όλο αυτό που έχει συμβεί. Γιατί όταν λες ότι αγαπάς τον Σαββίδη, τον αγαπάς και με τα λάθη του. Δεν τον αγαπάς μόνο όταν σε φέρνει το ποτάλιμα και το κύπαλο και όταν τους κάνει τα κοκτέιλ που λέγαμε. Τον αγαπάς και με το πρόβλημα που έχει, και γιατί όταν δεν έχει πρόβλημα, ξέρω, όλοι είστε δίπλα. Όλοι τα λέγατε, το ξέρουμε, βέβαια. Όλοι τα λέγατε. Όταν τον πολεμάγαν όμως όλοι, εσείς ήσασταν κρυμμένοι. Άμα θέλουμε να πούμε τις αλήθειες. Εγώ είμαι με τον Σαββίδη, όχι ότι τον ξέρω τον άνθρωπο, ούτε τον ξέρω, ούτε τίποτες. Ούτε έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε έχω πάρει κανένα σέντς, ούτε καμιά εύνοια, τίποτα δεν υπάρχει στο λόγο της τιμής μου. Είμαι όμως με τον Σαββίδη για όλα αυτά που προανέφερα, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Γιατί είναι ο μοναδικός ο οποίος όλα αυτά που είπα τα απέδειξε. Ο χρόνος που είναι στο Σύλλογο απέδειξε όλα αυτά που έχει κάνει. Έτσι. Και θέλω να έχω τη συνείδησή μου πεντακάθαρη, ψηλά το κούτελο, να είμαι περήφανος, γι' αυτό πρέπει να είμαι δίπλα με όσες δυνάμεις έχω εγώ να το στηρίξω, γιατί έτσι πρέπει. Και νομίζω έτσι νιώθει ο κάθε αγνός φίλος του Συλλόγου, γιατί αυτός ο άνθρωπος έκανε το όνειρο πραγματικότητα, ένα όνειρο που όταν ήμασταν μικροί λέγαμε σε εμάς δεν θα έρθει ένας πλούσιος, ένας επιχειρηματίας. Πήγαινε στον Παναθηναϊκό Βαρδινογιάννης, στον Ολυμπιακό ήταν ο Νταϊφάς, ξέρω εγώ ποιος ήταν ο, πώς λέγανε τον άλλον, όλοι ένας και ένας εκεί κάτω, και στην ΑΕΚ, και σε εμάς είχαμε να πούμε τους ανθρώπους οι οποίοι οικονομικά ήταν αδύναμοι, χωρίς πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων, και τους χορεύανε και τους κάνουν τι θέλανε, και έτρωγε ο ΠΑΟΚ τις μπάτσες, τον κάνανε ό,τι θέλανε, τον πετάγανε στην τέταρτη θέση και μόλις είχε ομάδα ο ΠΑΟΚ να χτυπήσει πρωτάθλημα, τον πιάναν τέτοιο πόλεμο, ούτε καταλαβαίναμε τι γίνεται. Καταλαβαίναμε, αλλά δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Και τι δεν βλέπαμε, τι διαιτησίες, τι απίθανες διαιτησίες βλέπαμε. Δύο μέτρα πίσω του σφύραγε website, το άλλο με τον Τάκολα, το άλλο με. Τι να πρώτο θυμηθώ, δεν ξέρω. Και όταν έφτανε στην τέταρτη θέση, όλοι από κάτω εκεί οι χαμουτζίδες λέγαν τα καλύτερα. Μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλη. Θα βρει το δρόμο του. Σε δουλεύανε κιόλας. Αυτά λοιπόν όλα τελειώσανε με την έλευση του Σαββίδη. Έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει ο άνθρωπος. Καθάρισε και το ποδόσφαιρο το ελληνικό, όχι μόνο τον ΠΑΟΚ, τον έκανε ένα σύλλογο υγιέστατο, αλλά και τον πόλεμο, τον ποδόσφαιρο το ελληνικό όλο το καθάρισε. ΒΑΡ έφερε, ξένους διαιτητές έφερε. Έτσι. Νομίζω ότι ό,τι καλύτερο σε θέματα δικαίου πάνω στο ποδόσφαιρο είναι αυτά τα χρόνια που ζούμε. Δεν νομίζω να υπήρχαν καλύτερα χρόνια όσον αφορά το δίκιο. Γίνονται και μπαγαμποτίες και τώρα βέβαια. Δεν είναι αυτό που γινόταν τότε, ρε φίλε. Να παίρνει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα από τέλη Σεπτεμβρίου και από τον Οκτώβριο. Να παίρνει, να πούμε, τρία μέτρα έξω από την περιοχή μαϊμού πέναλτι. Έτσι. Να παίρνει και κανένα ο Παναθηναϊκός να μη διαμαρτύρεται. Έχουν δει τα μάτια μας πάρα πολλά. Και από τον έναν και από τον άλλον. Και από το Μελισανίδη πιο παλιά. Έτσι. Να τα λέμε όλα. Λοιπόν. Και τον ΠΑΟΚ φυσικά και όλες τις άλλες ομάδες. Δεν μιλάω για Άρη και για άλλες, γιατί ήταν πολύ, πολύ, πολύ, πολύ πιο αδύναμες. Δεν μπορούσαν να μπουν στα ρουθούνια τους. Και έτσι να πούμε, γινόταν όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, είπαμε, ξεκίνησε και το πρωτάθλημα Super Link. Πρώτη αγωνιστική λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πήρε αναβολή. Εδώ γίνονται απίστευτα πράγματα. Πήρε αναβολή πρώτη αγωνιστική. Δεν μπορώ να εξηγήσω για ποιο λόγο. Το δικαίωμα έχει, έτσι. Τη δικαιούταν, την πήρε. Αλλά να παίξει με μια ομάδα, με την Κηφισιά, η οποία υποτίθεται έχουν άριστες σχέσεις και λογικά θα πρέπει να το παίζει το παιχνίδι για να έχει και ρυθμό η ομάδα, γιατί έχει ευρωπαϊκό. Για ποιο λόγο πήρε αναβολή, τέλος πάντων, δικαίωμά του να πούμε. Πήρε αναβολή, έτσι. Σάββατο είχαμε τρία παιχνίδια. Είχαμε ΑΕΚ Ηρακλής 4-0. Η ΑΕΚ νομίζω έχει τον κορμό τον περσινό, με προσθήκες που έκανε κλπ. Δείχνει να είναι καλύτερη ομάδα σαν εικόνα αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα. Είναι μια πραγματικότητα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Βέβαια ακόμα κάτσε, θα δούμε πολλά πράγματα. Αλλά όπως ξεκίνησε, αν και δεν στο άλλο, πόσο λένε, και το Super Cup που έπαιξε με τον Όφη, δεν ήταν και για πολλά πράγματα. Ούτε με τον Ηρακλή είναι συμπέρασμα για να συγκρίνουμε, έτσι. Γιατί και ο Ηρακλής ένα μάτσο χάλια είναι, να πούμε. Αλλά δείχνει η ΑΕΚ, έχει μια ποιότητα μπροστά με τους παίκτες που έχει. Πίσω στην άμυνα έχει προβλήματα βέβαια, αλλά μπροστά έχει 2-3 αξίες. Έχει Γιώβιτς, έχει Μπάρκας, έχει και το Ζήνη, παικταράς, έτσι. Αλλά αυτά όλα θα τα δούμε στην πορεία. Καλαμάτα Άρης 2-3. Αυτό ήταν άσο ημίχρονο, 2 τελικό ήταν. Δεν ξέρω. Να έχεις 2 center for και να σε βάζει 2 γκολ το στόπερ σου. Τώρα αυτό πάλι ο Φαμπιάνο έβαλε 2 γκολ. Λοιπόν, 2-3. Άριστες σχέσεις έχουν αυτές οι ομάδες. Καλαμάτα Άρης. Στην Τρίπολη νομίζω παίζανε, σε ουδέτερο. Λίγα πράγματα και οι δυο. Η Καλαμάτα για μένα είναι πρώτο φαβορή για φούντο. Πρώτο. Όταν με παίρνει έναν προπονητή ο οποίος με υπόδειξη, έτσι έμαθα, του Αντώνη Σαμαρά, είπε τον Μπαρσά πάρε αυτόνα, πόσο λένε, αυτόν που ήταν στην Ελλάδα Σύρου, έτσι. Από εκεί μετά θα πάθει ό,τι έπαθε πέρσι Λάρισα. Με υπόδειξη του Αβγενάκη, ο Νταβέλης πήρε να πούμε το γιο του Πετράκη. Τα λέγαμε από πέρσι. Ολυμπιακός και αυτός ένα μάτσο χάλια. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Ένα μάτσο χάλια και Ολυμπιακός. Εχθές την Κυριακή ο Όφη Βόλος δεν το είδα αυτό, 2-0, δεν το είδα το παιχνίδι. Και ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός, μη σας γελά το 4-0. Έτσι μπήκε το γκολ, μετά λύθηκαν τα πόδια, άνοιξε λίγο η άμυνα, ξέρω εγώ. Το άλλο γκολ του Μπέλκα ήταν ωραίο γκολ σε εκτέλεση. Αλλά είχε πρόβλημα και στη δημιουργία ο ΠΑΟΚ, να ξέρετε. Δεν ήταν αυτός που ξέραμε. Και το Πανετολικός Τρίπολη δεν το είδαμε αυτό, εγώ δεν το είδα. 3-1 ήρθε. Εντάξει, πρώτη αγωνιστική είναι. Θα δούμε. Έχει μέλλον. Υγεία να υπάρχει. Καλή σεζόν. Ποδοσφαιρική και όχι μόνο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα λέμε εδώ κάθε μέρα φυσικά από εδώ και στο εξής. Λοιπόν, είπαμε για επικοινωνία μέσω του Viber, πολλά μηνύματα, 26, θα τα διαβάσουμε σε λίγο. 69-07-483-484, οι γραμμές για τον αέρα 2310-500-676 και 2310-500-677. Πάμε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε με τον κόσμο και φυσικά και τα μηνύματα θα διαβάσουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Arriba, muchachos!

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Γεια σου Παυλάρα, γεια σου Πουλαράκι μου.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να τη βρω. Με κομπιούτερ και με κουπάκια. You wait, that rocks, extra στο κεντρό. Με τσατζίκι και με σουβλάκια.
0: Καλώς ήρθες αδερφέ Τζόρνταν. Άντε 15 μέρες λέει και μου φάνηκανε βουνό. Η απουσία σου είναι SD. Μας έκανες φυρφυροκοπέμπτη, τα σκληρά του άσου λέει και όλα τα συναφή. Ξέχασε το δώρο, ρε φίλε. Δεν πειράζει όμως, γέμισες μπαταρίες. Σε αγαπάμε, καλή εκπομπή, αδερφέ μου. Γεια σου, Παυλάρα. Γεια σου, φλαράκι μου.

0: Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Έλα, φιλός.
1: Καλημέρα, Γιορδάνη.
0: Καλώς ήρθα.
1: Τι είναι?
0: Τι να γίνει, ό,τι γίνεται ακούγεται.
1: Ό,τι γίνεται ακούγεται. Εδώ στα ακουστήρια ήμασταν, φάγαμε κονσέρβα, αλλά ωραία κονσέρβα. Ρε.
0: Και βέβαια, τι βάζεις
1: εκπομπές επανάληψη όταν βγαίνει αυτός ο Δημοσθένης ο Μυρωδιάς.
0: Ναι.
1: Χάλια φωνή, ρε παιδί.
0: Για να δεις, κοίταξε, η επανάληψη είναι, λέει, πώς λέγεται, είναι η μητέρα της...
1: Η επανάληψη είναι καλύτερη δασκάλα.
0: Η μητέρα της μάθης. Σε βάζω την επανάληψη για να δεις πόσο μυρωδιάς είσαι, βέβαια.
1: Εσύ, γιατί είμαστε στα δικά μου τα τηλεφώνηματα. Βάλει καμιά πολύ παλιά εκπομπή που δεν την άκουσα ποτέ. Τους το είπα κιόλας. Άσε, φιλαράκι. Καθόμουν και προβληματίστηκα, δηλαδή άκουσα τη διαμόρφωση της φωνής μου. Τα χάλια, χάλια.
0: Ναι.
1: Πόσο την ανέχεις στα ακουστικά σου, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Εντεύει να γίνει, τι να κάνω.
1: Τώρα δεν ξέρω αν ακούγομαι καλύτερα.
0: Τώρα είσαι πιο ωραίος. Διορθώθηκες λίγο, είδες τα λάθη να πούμε. Και... Τι τρως, ρε μπαγασαβούτυρο, τρως.
1: Όχι, εσύ, δεν τρώω. Τώρα με τη ζέστη προσπαθώ να μην τρώω τίποτα σχεδόν. Δεν μπορώ τη ζέστη. Εν τω μεταξύ, όλο όσο έλειπες, καθόμουν και ασχολιόμουν με τα μικρόφωνα. Λοιπόν, βελτίωσα λίγο το μικρόφωνο. Τώρα με πατέντα σε ακούω. Άστο.
0: Κάτσε λίγο.
1: Ιστορίες.
0: Το μικρόφωνο, ποιο μικρόφωνο. Έχεις μικρόφωνο.
1: Ναι, σε έχω φτιάξει ένα μικρόφωνο, αλλά εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώς ακούγομαι.
0: Καμπάνα.
1: Βρε καμπάνα, ακούγομαι. Διαμορφωτικά, σε αυτιά σου είναι ευχάριστη φωνή.
0: Α, βέβαια.
1: Είναι σαν κατσαρόλα.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Διορθώθηκες πολύ.
1: Δεν ξέρω τώρα την ηχογραφώ εγώ την εκπομπή τώρα, εξεπίτηδες.
0: Ναι.
1: Για να την ακούσω. Μήπως,
0: δεν έχει καμία σχέση δεν έχει η φωνή αυτή που ακούω τώρα του Δημοσθένη με τις προηγούμενες φωνές.
1: Ναι, θα το διαπιστώσω εγώ τώρα. Γιατί τι γίνεται, όταν κάνεις δοκιμές.
0: Ναι.
1: Και το περνάς μέσα από το τηλεφωνικό δίκτυο,
0: ναι.
1: Η διαμόρφωση είναι πιο συμπιεσμένη.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, δεν είναι η ραδιοφωνική. Δηλαδή το δικό σου μικρόφωνο κάνει ένα χιλιάρικο και πολύ, πολύ και παραπάνω λογικά. Και το δικό μου το μικρόφωνο είναι μια κάψα. Τέλος πάντων, έκανα εγώ μια πατέντα, έβγαλα την κάψα από κάτι ακουστικά που είχα. Έβαλα πιο καλή κάψα. Τώρα εδώ παίζει ρόλο, έτσι.
0: Ναι, καλώς σε βρήκαμε, Δημοσθένη, λένε εδώ τα... Πόσο λένε τα αντίγια.
1: Λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα τα μικρόφωνα. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Ναι.
1: Άκουσα εγώ τις εκπομπές πάλι σε επανάληψη.
0: Ναι.
1: Γιατί ήθελα να ακούσω το Γιάννη.

0: τον έχασα. Ναι. Πέφτει το ίντερνετ. Λοιπόν, όλα αυτά πολύ ώρες εκπομπές σε επανάληψεις.
1: Βέβαια.
0: Πέρασες καλά.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Ναι. Εγώ είσαι εδώ πέρα, δεν πήγαμε διακοπές, σου είπα τους λόγους.
1: Ναι.
0: Εδώ ειδικά τώρα το Σαββατοκύριακο επέλεξα να κάτσω λίγο μόνος μου, λίγο να σιγάσω λίγο το κεφάλι μου.
1: Κάτσε λίγο, άδεια πήρες.
0: Ναι.
1: Πήγες διακοπές.
0: Δεν πήγα διακοπές, έκατσα εδώ. Ότι πήραμε την άδεια δεν είναι.
1: Κάτσε λίγο ρε. Διακοπές ξέρεις τι είναι, θα πει.
0: Διακοπές ξέρεις τι είναι, φιλαράκι.
1: Τι είναι.
0: Να πας κάπου να ησυχάσεις, σε εξοχικό, σε παραλίες και τέτοια.
1: Εγώ νομίζω διακοπές θα πει διακόπτω αυτό που κάνω και κάνω κάτι άλλο να πούμε.
0: Κοίταξε να δεις, ναι. Αυτό τώρα τελευταία το λέμε παλιά.
1: Ναι.
0: Δούλευες, έπαιρνες μια άδεια, πηγαίνεις διακοπές. Τώρα
1: έχουν συνδυάσει τις διακοπές με τη θάλασσα πολύ.
0: Ναι.
1: Και όταν ακούς διακοπές νομίζεις ότι ο άλλος πάει θάλασσα.
0: Ναι, καλά, δεν απαραίτητο διακοπές, μπορεί να πας στο βουνό.
1: Ναι.
0: Έχει αρκετή μερίδα πολιτών που πάνε διακοπές. Λοιπόν, όσο εγώ τώρα που σε άκουγα,
1: ναι.
0: Λες για διακοπές,
1: ναι.
0: Για τον τουρισμό είπες εκεί πάνω που έχετε...
1: Ναι, χάλι μαύρο.
0: Το χάλι μαύρο, τους ναι. Βαλκάνους έχετε ναι. Εσείς, τους ναι. Σκοπιανούς. Λοιπόν, εδώ στον Πειραιά θα σου πω...
1: Βαλκάνοι είναι οι Σκοπιανοί, οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι.
0: Έτσι, είναι ο κακός τουρισμός.
1: Είναι και τώρα οι Τούρκοι δεν τους λες Βαλκάνιους.
0: Ναι, πώς τους λες αυτούς τώρα, τέλος πάντων.
1: Mm.
0: Ακατανόμαστος εγώ τους λέω.
1: Όταν φτάσεις στο σημείο και λες ότι ο Τούρκος είναι καλύτερος τουρίστας που ήρθε φέτος, καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα.
0: Ναι, τι εννοείς ότι έχει φορτωμένος με φραγκά.
1: Οι πιο καλοί τουρίστες φέτος στην Ελλάδα εδώ είναι οι Τούρκοι.
0: Θα σου πω, επειδή είχα φίλους από Ρωσία και τους έχασα γιατί έκανε ο κατονόμαστος ο πρωθυπουργός. Εξαιτίας έχασα τους φίλους μου. Είχα φίλους Ρώσους. Λοιπόν, και έγινε ο πόλεμος με την Ουκρανία, Ρωσία και αυτά και φύγανε οι άνθρωποι. Να σου πω κάτι, φίλε. Οι ναι. καλύτεροι τουρίστες πριν γίνει αυτό
1: Ρωσία.
0: Το χάλι ήταν οι Ρώσοι.
1: Mm.
0: Αφήνανε φράγκα.
1: Ναι, τα ξέρουμε.
0: Ήταν τουρίστες, ένα λεπτό, ήταν τουρίστες φορτωμένοι, δηλαδή... Επειδή κυκλοφορώ και σαν λέω έτσι, δεν το λέω επειδή είχα φίλους Ρώσους.
1: Ναι, τα ξέρουμε, τα ξέρουμε.
0: Κυκλοφορώ, τα ξέρεις κι εσύ. Mm. Έκανες Αθήνα, τα ξέρεις. Οι Ρώσοι, Κινέζοι, μια μερίδα Κινέζων, όχι όλοι, οι Ιάπωνες, σχεδόν το 100%, οι χειρότεροι τουρίστες για μένα, που τους παρατηρώ, γιατί το έχω δει από κοντά, είναι Γερμανοί.
1: Mm.
0: Τα έχεις πει και εσύ παλιότερα σε εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κάνεις λάθος,
0: λοιπόν,
1: δεν είπα. Ναι.
0: Μπράβο. Εδώ στον Πειραιά, θα σου πω κάτι.
1: Mm.
0: Έρχονται τα κρουαζιρόπλια.
1: Ναι.
0: Κάποιοι τουρίστες είναι και οι λεγόμενοι βραχιολάκηδες.
1: Mm. Τους έχουν μέσα.
0: Έρχονται ναι. εδώ, στον yeah. τόπο μου, δεν αφήνουν τίποτα. Δηλαδή, άντε να πάνε ένα ομπρελόκ, άντε να σουβλάκι το πόλι. Γιατί, θα σου πω γιατί. Φεύγουν από τον Πειραιά μετά. Παίρνουν το κουραζιόπλο, γυρνάνε στα νησιά, ξέρω εγώ.
1: Mm.
0: Σου λέει ο τουρίστας με τα κουραζιόπλια, θα πάω, ξέρω εγώ, τα έχω όλα μέσα στο πλοίο, έχω...
1: Τους ψηρίζουν μέσα στο πλοίο, ρε, κατάλαβα, τα παίρνουν τα λεφτάκι μέσα.
0: Μπράβο, mm. κινηματογράφο, θέατρα, mm. ό,τι θες έχουν. Μέχρι και μαγάζια. Οπότε, mm. τι να αφήσουμε εδώ.
1: Καλώς.
0: Άντε να πάρουν ένα μυστικό. Μέχρι εκεί.
1: Λοιπόν, Δημοσθένη, ξέρω είσαι χαρμάνης, θα τα πούμε και αύριο τώρα, έτσι.
0: Μην
1: τα
0: λες όλα σήμερα. Να αφήσω και από και κάποια καλημέρα.
1: Να αφήσεις και λίγα για αύριο. Αύριο τι άπεις, άμα τα πεις.
0: Ναι, στον κόσμο, καλό γύρω στο... Στο φιλαράκι μου και στο, πώς το λένε, στο γιώτη
1: ναι.
0: και σε όλο το εκλεκτό ακροατήριο.
1: Okay.
0: Το μήνυμα μου δεν το διάβασες όμως.
1: Θα το διαβάσω σιγά σιγά, ακόμα δεν
0: πήγε. Έγινε,
1: χαιρετώ. Τα λέμε, για χαρά,
0: για χαρά.
1: Ήταν αφιλός.
2: Τζόρνταν, καλημέρα. Να, πού είσαι, κύριε Φίδε.
1: Καλώσονα. Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλά είστε. Ξεκουράστηκες καθόλου, πήγες πουθενά.
1: Πήγα πάνω στα χωριά μας εκεί, Προντούνευρο.
2: Πολύ καλά έκανες. Δροσίστηκες, Τζόρνταν. Ναι. Το βράδυ κοιμόσουν άνετα τουλάχιστον.
1: Αφού καθόμασταν έξω στην καφετέρια να πιούμε, να πούμε κάνα δυο βότκες και μετά έκανε κρύο και μπήκα μέσα εκεί στο μαγαζί εγώ.
2: Όταν ήμουν στον Ευρωκόπη, ναι, έβγαινα έξω και είχα το μπουφάν στην Αμασχάλη.
1: Ναι.
2: Μόλις γυρνούσαμε πίσω, κατευθείαν έβαλε το μπουφάν.
1: Το βράδυ θέλεις δύο κουβέρτες εκεί πάνω.
2: Άνετα, τώρα, άνετα, ναι. Ζόρτα, ναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα είμαι σύντομος.
1: Άντε να δω.
2: Εγώ είμαι σύντομος, δεν είμαι σαν τον φίλο του Δημοσθένη που παίρνει το μικρόφωνο στα χέρια, το τηλέφωνο και το κάνει, τι να σε πω.
1: Θέλει να κάνει εκπομπή, δεν το βλέπεις.
2: Εκπομπή θα κάνει, ναι. Ας έρθει στο στούντιο να κάνει εκπομπή, ναι, μαζί.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Τζόρνταν, την Κυριακή που θα μας έρθει,
1: ναι,
2: στο δημοτικό γήπεδο του Πυρσού Πετριάς,
1: ναι,
2: σε απόσταση 70-80 μέτρα από το σπίτι μου,
1: ναι,
2: θα έρθει ένας μεγάλος τραγουδιστής.
1: Ποιος?
2: Ο Αλέξης ο Παρχαρίδης. Και, ακούς?
1: Ναι.
2: Και θα έρθει και ένα συγκρότημα Τρατίμια με θρακιώτικα τραγούδια. Θα έχουν Χάλκινα και Κλαρίνα. Θα γίνει χαμός στην γήπεδο του Πυρσού. Εγώ θα απολαύσω τη μουσική γιατί θα είναι στα πόδια μου. Μπορεί να μην πάω από κοντά να το δω το θέαμα. Θα το ακούσω στα 70-80 μέτρα. Η πίστα που θα είναι κοντά σε μένα.
1: Ναι.
2: Θα έχει σουβλάκια, λουκάνικα και τα διάφτα. Θα περάσουμε καλά. Όποιοι έρθουνε, το γήπεδο του Πυρσού θα είναι γεμάτο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, επί του θέματος, χαιρετίσματα στον Κώστα από τον Μπίλεβεντ, τον Δημοσθένη από τον Πειραιά, τον Κουκούλη τον Γιώργο από τον Μαυροβούνη που χάθηκε, άλλο δεν βγαίνει.
1: Ναι.
2: Πού είναι, μήπως είναι στο εξωτερικό? Τέλος πάντων, τον Κώστα από την Άουσα, το φίλο μου το Κρέμτικ, το Τζέμπτη το Γόλι που είναι πρόεδρος του Πυρσού Πετρέας που θα φέρει τον Παρχαρίδη.
1: Ο Παρχαρίδης από πού είναι, ξέρεις?
2: Από ένα μέρος της Κοζάνης.
1: Ναι.
2: Πώς το λένε, Τζόρτα μου, με διαφεύγει.
1: Ποιο?
2: Πες στο χωριό του Παρχαρίδη.
1: Τα Αλωνάκια Κοζάνης και Πρωτοχώρη εκεί.
2: Λοιπόν, ναι, είναι καραπόντιος, δεν είναι μόνο που τραγουδάει ποντιακά. Και τα ποντιακά τα ξέρει Φαρσί και ξέρει να χορεύει και ποντιακά.
1: Ναι.
2: Είναι καραπόντιος με όλη τη σημασία της λέξης.
1: Ναι, ξέρω.
2: Λοιπόν, αυτόν τον τραγουδιστή το φέρνει ο Τσέμπτης ο Γόλης, ο πρόεδρος του Πυρσού Πετριάς. Λοιπόν, χαιρετίσματα και τον Μπάκη το Φιλαράκι, τον Γιάννη από τα Λευκάδια, τον μεγάλο τον Τζόρνταν, τον Γεωργιάδη, τον Κανάρη.
1: Ευχαριστώ.
2: Ήταν ο μεγαλύτερος βουλοχέρης που άναβε, που πυρπολούσε πολλούς τους σύριζε.
1: Αχα.
2: Μαζί με ένα φίλο του. Με ένα φίλο του μαζί.
1: Ναι.
2: Θυμάσαι που έλεγε, γιότι ψήρισα εκείνονα.
1: Ναι.
2: Ψήρισα εκείνονα.
1: Ναι.
2: Εγώ τα ήξερα τους σύριζες.
1: Ναι.
2: Και τον Διονύση τον ψήριζες.
1: Ναι.
2: Τα είχα τίξερε μπουρός εκείνη.
1: Απάρα.
2: Για να κάναν καπό, Τζόρνταν έπρεπε να είχανε 8 χαρτιά άπιαστα στα χέρια και να παίζαν πρώτη, γιατί αν παίζαν δεύτερη δεν θα κάναν καπό.
1: Εγώ κατάφερα το εξής.
2: Για πες Τζόρνταν.
1: Αγόρασε ο άλλος και εγώ τον πήγα καπό.
2: Αυτό πόσες φορές κάναμε ανάποδο καπό.
1: Ναι.
2: Μερικοί νόμιζαν παίζαν με μωρά και παίζαν επιπόλαια και κάποιον να τους πάναν τα κόκαλα. Η τράπουλα ήταν πλαστικά.
1: Ναι.
2: Πήγε να σκίσει την τράπουλα γιατί του κάναμε ανάποδο καπό και την πέταξε και έφυγε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, Τζόρνταν,
1: έλα.
2: Και σε όλο το ασπρόμαυρο λιπαρό, κοίταξε τώρα τι θα σε πω.
1: Ναι,
2: έχω παράπονο.
1: Ναι.
2: Ποντιακό τραγούδι ποτέ δεν έχεις βάλει αφιέρωση για το γιότι. Θα βάλεις από τον Παρχαρίδη τον Αλέξη, μάνα τέρεν, πώς χορεύω τα παπούτσια και εγώ έχω.
1: Ναι, βέβαια.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ γιατί αυτή την ώρα στο πρώτο διάλειμμα κατευθείαν θα βάλεις αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
2: Αν είσαι φίλος, αν δεν είσαι μην το βάλεις. Εκτός αν ο ηχολήπτος ο κύριος Στέφανος.
1: Αυτό
2: είναι Αργιανός.
1: Αυτόν τον προώθησε ο Χρύσανδος.
2: Τον Παρχαρίδη.
1: Ναι.
2: Μπράβο. Και ο Ιορδανίδης ο Μπάμπης πρέπει να είναι από εκεί το χωριό.
1: Ο Χρύσανδος, ο πατέρας μου συγχωρεμένος, ήταν η καψούρα του πατέρα μου ο Χρύσανδος, να ξέρεις.
2: Ήταν τραγουδισταράς στο Ριζό, ήρθε πολλές φορές.
1: Ναι, ναι.
2: το Κοτοσέ, άμα ήξερε. Ο Χρήσανθος ερχόταν στο ριζό στο πανηγύρι.
1: Ναι, ναι.
2: Το Κοτοσέα τον ήξερε, το Φαντίδη τον.
1: Φαντίδη, ναι, ξέρω, ήξερα.
2: Μπράβο, εκεί πήγαινε. Mm-hmm. Του είχε ήταν φίρμα ο Σάκης. Mm-hmm. Ο Σάκης, ο άλλος, ο Τρυπίτσος, γαμό το. Ξέχασα πώς το λένε το
1: πρόσεχε,
2: όνομα.
1: Πρόσεχε, πρόσεχε, πώς μιλάς, πρόσεχε.
2: Δεν πειράζει, ρε, δεν
1: πειράζει. Δεν πειράζει, ρε.
2: Άκουσε. Ναι. Μερικά, στο ριζό, μόνο με τα επίθετα, με τα παρασούκλια γνωρίζει.
1: Ναι, πρόσεχε, μη βρίζει, λέω εγώ.
2: Δεν βρίζω, ρε. Δεν είναι βρίσιμο αυτό, ρε. Συγγνώμη που σε λέω έτσι. Δεν είναι βρίσιμο, ρε. Εκεί άμα το πει στον άλλο να το παρασούκλει, η χαρά του είναι απερίγραφη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κάτι άλλο είπε, γι' αυτό συλλοσέφηγε.
2: Τι είπα, τι είπα.
1: Δεν πειράζει, συνέχισε.
2: Έτσι το λένε το παρασούκλι, ρε. Ρε, δεν βρίζω, ρε. Δεν είναι βρίσιμο, ρε, φίλε μου. Άντε.
1: Έγινε.
2: Άκουσε.
1: Ναι.
2: Να μπει το τραγούδι,
1: ναι.
2: Μανατέρε, πως χορεύω τα παπούτσια από το Παρχαρίδι, με κλαρίνο έγινε.
1: Οκ, τώρα στο διάλειμμα έγινε, κλείσε.
2: Ευχαριστώ πολύ, κλείνω. Καληνυχτό, καληνυχτό.
1: Πού να μίλαγες και πολύ, ρε μπαγάσα. Έλα, φίλος.
3: Καλημέρα, Τζόρνταν.
1: Καλημέρα. Γεια σου, Γιώργο.
3: Καλώς το να.
1: Ευχαριστώ.
3: Μας έλειψες.
1: Ναι.
3: Πέρασες καλά στις διακοπές.
1: Ξεκουράζεσαι λίγο, ρε φίλε. Το μυαλό καθαρίζει λίγο, ας πούμε. Όχι τίποτα, μη φαντάζεσαι.
3: Ωραία.
1: Θάλασσα δεν πήγαμε πάντως.
3: Εντάξει, ούτε κι εγώ πήγα θάλασσα στη Θεσσαλονίκη.
1: Μας ακούει και ένα φιλαράκι τώρα από την Ιρλανδία. Γεια σου, ρε Νικόλα.
3: Μια χαρά. Mm-hmm. Ούτε κι εγώ πήγα θάλασσα στη Θεσσαλονίκη, όταν ήρθα πήγα στη Waterland για νεροτσουλήθρες.
1: Ναι. Εκεί ο Καρυπίδης είναι DJ, το ξέρεις.
3: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι.
3: Είναι μεγάλη μορφή ο Καρυπίδης.
1: Ναι, τον πάγασα.
3: Είναι παλικάρι τεράστιο.
1: Ναι.
3: Ο Καρυπίδης. Θα βάλω μετά να δω τους Βοριάδες.
1: Ναι, χάμος.
3: Μετά την εκπομπή. Λίγο αποσπασματικά είδα για δέκατα και άλλα πράγματα. Εδώ στον αγώνα,
1: ναι.
3: 80% σήμερα.
1: Μια χαρά.
3: Μια χαρά. Έχει πολλά δρόμενα αυτή τη βδομάδα. Έχω κατέβει στην Αθήνα αρχές Αυγούστου μια βδομάδα.
1: Το θυμάμαι, ρε, πού μιλήσαμε.
3: Ναι, ναι,
1: Είχαμε μιλήσει.
3: Ναι, το λέγαμε τότε, ήταν, ωραία ήτανε. Εδώ, στον αγώνα, το φθινόπωρο πάλι κάνα ταξιδάκι, θα δούμε τώρα. Κάνα Οκτώβριο-Νοέμβριο.
1: Ναι, με το καλό μου, εντάξει.
3: Ακριβώς, να είμαστε καλά πρώτα ο Θεός.
1: Ναι.
3: Αυτά, καλή αγωνιστική χρονιά.
1: Έγινε Τζόρτζ.
3: Τα λέμε, τσάου.
1: Τα λέμε, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Καλησπέρα από το ασπρόμαυρο Λιπαρό. Δον Ιορδάνη λέει, την Κυριακή κατεβαίνω Περιστέρι να δω λέει το μάτς. Περιμένω θερμή υποδοχή από τον λαγοκέφαλο της πειραϊκής πειρατή του Αργοσαρονικού λέει και πυρπολιτή της Βάγκαινας, τον ένδοξο Δημοσθένη, τον Μπαλουτάι. Χαιρετισμούς λέει σε όλο το ακροατήριο του Focus. Και πιο συγκεκριμένα Γιώργο Τασούλα, Νίκη Λόντον, Τζοβάνι Ιωάννη, Γιώτη και Χρήστο Βολίδα. Την αγάπη μου στο Λιπαρό. Λιπαρό, ρε φίλε. Καλύβια Λιπαρό, Γαλατάδες. Βέβαια. Πήγαινα εκεί με το φίλο μου τότε 50 χρόνια πιτσίρικος ήμουνα. Σωτηριάδης και τους παντρεύτηκε εκεί. Καλησπέρα στην παρέα. Μετά από καιρό η Ιορδάνη λέει: ελπίζω να πέρασες ξένιαστα στις διακοπές σου λέει. Βγήκαν όλα τα γαλακτομούσχαρα να κράξουν λέει την ΠΑΕ για τον Κωνσταντέλια. Κοίτα να δεις λέει που ήθελαν να τον χαντακώσουν για να παίζει λέει στο πρωτάθλημα του μάλιστα του Γκαγκάτσι λέει όλη του την καριέρα. Επίσης μαθαίνω λέει πως ο Τζιάννης μετά το κάζο με τον Όφη λέει περπατάει με το κεφάλι λέει σκυφτό και δεν σηκώνει κουβέντα λέει από τότε. Χαιρετίσματα στον Μυρωδιά του Δημοσθένη, στο φιλόξενο ριζό, στον φίλο μου λέει τον Ράκη. Το Ράκη, το ξέρεις το Ράκη, ρε φίλε. Στο ασπρόμαυρο Λιμπαρό, στην ένδοξη Γκολεσιάνη, σε Τζιάννη, Τζιωβάνι και Γιάννη Παπουτσί, τον Άσιμο και σε Πετριά λέει και Αρσένη, Γιώργο Σασούλα. Το Γιάννη τον Παπουτσί, το ξέρεις, το Γιαννάκη, στο Περιστέρι, του φιλαράκι μου. Γκαγκάτζης, ε, Γκαγκάτζης. Ψήνει τον Κωνσταντέλια να γυρίσει στην Εθνική. Ε, από πότε φωνάζω εγώ? Πριν δύο μήνες. Πέσαν όλοι πάνω στον Κωνσταντέλια να το φέρουν στην Εθνική. Ε, άμα δεν φύγει ο Γιωβάνοβιτς, το ψήνουν τώρα. Έχουν γίνει ρόμπα όλοι εκεί πέρα. Όλοι τους. Και δεν τα παρατάει. Ρε Γιωβάνοβιτς, παράτα και σήκω φύγε, ρε, παρατήσου, ρε. Άτε, κάτι είναι από εκεί πέρα. Τέτοιο κόμπλεξ, ρε φίλε. Ε, τέτοιο κόμπλεξ. Ορμάτε τώρα να τον πάρετε στην Εθνική, ε. Γλυφτρόνια. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά, λέει Τζόρνταν. Η λύση σήμερα ήταν κρατάω τέλεια, λέει, και το εισιτήριο πάει 500 ευρώ ή τον πουλάω, λέει, και το εισιτήριο μένει 25. Αυτά για ένα μεγάλο ευχαριστώ, λέει, στην οικογένεια Σαββίδη. Γιώργος, Νέα Σμύρνη. Ε, κρατάω 500 ευρώ. Ποιος θα πάρει 500 ευρώ? Ποιος φιλάθρος έχει 500 ευρώ πάνω του? Από τους 30.000 που πάνε στο κήπεδο, παράδειγμα, άμα είναι και τους γυρίσεις, ούτε οι 2-3.000 έχουν 500 ευρώ πάνω τους. Όλοι απέντάρι είναι, ρε φίλε. Κάτι κέρματα θα πέσουν. 500 ευρώ. Εδώ έβαλε 20 ευρώ το διαρκείας παραπάνω και πολλοί πήδηξαν. 20 ευρώ το χρόνο, ε. Για όλα τα παιχνίδια. Παραπάνω. Δηλαδή το 190, ας πούμε, το έκανε 210, παράδειγμα. Στα πέταλα, λέω εγώ τώρα. Καλησπέρα, Ιορδάνη, στην εκπομπή των πρωταθλητών. Κωνσταντέλιας, λέει, τον έμαθε κάθε γειτονιά στη Γερμανία. Και όχι μόνο. Και τον Καρέτσα, φυσικά, λέει. Βαγγέλη, σε βέβαια, τώρα γίνανε κουλιτάρια αυτοί. Ο Καρέτσας ήταν, ο Κωνσταντέλιας ήταν ίδαλμα του Καρέτσα. Το έλεγε το παιδί, ο πιτσίρικος. Βέβαια. Η Γερμανία δεν έχει ρήτρα στα συμβόλαια. Λέει, απαγορεύεται. Α, απαγορεύεται. Καλά. Και να είχε, θα τον έβαζε. Θα ήταν κορόιδο αν τον έβαζε. Αυτός ο παίκτης δεν έχει ταβάνι. Δεν κάνω μια χρονιά καλή να πούμε και τη ρήτρα, ξέρω εγώ, το δίνω 500.000 συμβόλαιο και η ρήτρα είναι 10 εκατομμύρια, 12, την πληρώνει και την παίρνει. Εδώ μιλάμε τώρα για παίκτη χωρίς ταβάνι τώρα, τι ψάνεις. Να τους κάνει εκεί πέρα τριγύρω να πούμε 2-3, να τους σπάσει τη μέση, από εδώ και από εκεί δεν είδατε. Εδώ ξαπλωμένος να πούμε βγάλε ασίστ με την πλάτη, με το στήθος χτυπάει, κάνει κοντρόλ, ξαναχτυπάει, στέλνει στο πόδι και με το πόδι κάνει ασίστ τον... Ποιος ήταν εκείνος που έβαλε τον κόλ από αριστερά, ο... Ποιος ήταν ένας μαύρος του ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι τώρα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ λέει πριν τον αγώνα λέει για το Τσουλού, πούλησε τον Άκμπομ και το πλήρωσε. Τώρα πριν τον αγώνα με για το Κόμενες λέει πουλάει τον τέλεια, δηλαδή τι πρέπει να πούμε λέει για την ΠΑΕ. Άκου λίγο μεγάλε γιατί τραγουδάτε χωρίς να ξέρετε. Ε, τον Άκμπομ τον είχαν πουλήσει πριν τον αγώνα με την Μπέφικα. Με την Μπέφικα, ναι. Πού να φανταστούν αυτοί, δεν πίστευαν ότι θα περάσουν. Αλλιώς δεν τον πουλάγανε. Μετά το παιχνίδι με την Μπέφικα, την άλλη μέρα, ήδη τον είχαν δώσει δηλαδή, την άλλη μέρα να φύγει. Ήταν θέμα να φύγει, ήταν η συμφωνία τέτοια. Την άλλη μέρα μετά τον αγώνα με την Μπέφικα να φύγει. Δεν περίμεναν αυτοί να περάσουν. Γι' αυτό και τον δώσανε. Δηλαδή υποχρεωτικά έφυγε. Ήταν συμφωνημένο. Αν περιμένανε να. Αν δεν τον είχαν δώσει, δεν τον δίνανε μετά. Και άντε να σε πω και κάτι άλλο. Και άντε λέμε τώρα, κι αν 1% δεν ήταν έτσι, που έτσι ήταν. Από εκείνη τη μέρα το ξέρω. Δηλαδή πρέπει να βρεις την παέση, δεν κατάλαβα. Ε. Καλησπέρα και καλή σεζόν φίλε λέει. Ρε φίλε μην ξεφτιλίζεις λέει με το καλημέρα λέει τους πουθενάδες και τους κουνουποκέφαλους λέει χάχα. Κατά τα άλλα λέει όλοι έχουν δίκιο λέει μετά Χριστόν προφήτες. Πέτρος από Γέρακα. Γεια σου Πετράν. Γεια σου Φλαράκη. Εντάξει τώρα κοίταξε. Ο ένας είπε 3 με 4 εκατομμύρια για τον Κωνσταντέλια. Ο άλλος είπε πάνω από 5 δεν φεύγει, άρα 4 και 5, 9. Και ο άλλος πάλι είπε 4, 13. Δηλαδή και οι τρεις μαζί δεν είπανε ούτε, δεν πιάσαν ούτε τη μισή μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Και εγώ τους έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση κάτω από 20 λίρων να πουληθεί. Πάνω από 20 να πουληθεί, πάνω από 20. Πριν 3,5 χρόνια έγινε αυτό, Ιανουάριο του 23 τους τα λέγα. Και κοροϊδεύαν αυτοί. Ο πουθενάς Και ο πουθενάς έλεγε 3-4 εκατομμύρια να πούμε, ναι. Εκεί που ο γιατρός ήταν ο Παπακώστας, αλλά δεν ήξερε από ποιο μέρος είναι ο Παπακώστας, ο γιατρός του ΠΑΟΚ τότε, έλεγε τα καλύτερα, αλλά δεν ήξερε από πού είναι. Αλλά είναι προσωπικός μου γιατρός, αλλά δεν ήξερε από πού είναι. Λέω τι να τη πω τώρα, να πάρω το φίλο μου εκεί πέρα στην Καρίτσα να του πω ότι είναι από την Καρίτσα η Πιερίας Παπακώστας. Και εγώ αμφιβάλλω να τον ήξερε, πλάκα έπιανε. Και ο Γελαδάρης είπε 5, δεν είπε παραπάνω, 5 εκατομμύρια είπε ο Γελαδάρης. Θα μου πεις, Γελαδάρης είναι, δεν είναι μάνατζερ, πού να ξέρει αυτός. Focus FM 103.6 λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι με κόσμο σε λίγο.
4: Focus FM 103.6, από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
5: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
6: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
7: Καλημέρα από Σέρες.
8: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
9: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
10: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
4: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
11: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
12: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύντηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσε για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή Focus FM 103. Και ξακούσαμε και τον Μπουριακό και τον Παρχαρίδη. 23-10-506-76 και 506-77 οι γραμμές. Γεια σου Τασούλη. Καλή χρονιά να έχουμε, λέει, καλές εκπομπές στο γήπεδο. 2 λεπτά πριν τη λήξη, λέει, του αγώνα ακούστηκε, λέει, αυτό, λέει, τους έκραξε, λέει, οι 6 και οι 7 και δεν το ξανάπανε, λέει. Μέσα στο γήπεδο ήμουν. Πήραν γραμμή, λέει, κάποιοι οι γείτορες της Κερκίδας. Δυστυχώς το τρίβημα είναι, λέει, απίστευτο. Όπως και η Αχαριστία κατάφεραν, λέει, να μας διχάσουν, αλλά δεν θα τους πέρασε, λέει, γιατί ο ΠΑΟΚ και ο λαός, λέει, και ξέρει να κρίνει σωστά. Όταν ήρθε η ώρα, λέει, όλοι θα κρυθούν. Κοίταξε, τη διχόνοια την έσπηρε ο ΑΣΥΓΜΑ. Τα έχουμε πει αυτά, έτσι. Από πέρσι φωνάζω. Ό,τι και αν συμβεί, υπεύθυνος είναι ο ΑΣΥΓΜΑ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Γεια σου Χριστάρα, την αγάπη μου και στην Αλεξανδρούπολη. Φιλαράκι μου ο Χρήστος. Φίλε, αν δεν γίνουν, λέει, κάποιες καλές μεταγραφές, έστω και τώρα δεν το, με το υπάρχον υλικό, λέει, δεν πάμε, λέει, πουθενά. Η ομάδα έχει σοβαρά δεκενά, λέει. Με τον Λεβαδιακό λογικό να μην φανήκαν, αλλά μεθαύριο θα φανούν. Μάλιστα. Ναι, είπα και εγώ, δεν είναι κριτήριο, λέει, το Λεβαδιακό, δεν μ' άρεσε και εμένα. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Έλα, Ιορδάνη, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
1: Έλα, τι κάνεις.
0: Εσύ είσαι ο αναλυτής, ε.
1: Ακούς, ναι, τι θες να σου αναλύσω.
0: Τι να με αναλύσεις.
1: Ποδοσφαιρικό.
0: Ποδοσφαιρικό.
1: Έλα, τι λέει, τι τους έκανες, έβλεπα τέτοιο πριν εκεί, τι τους έκανες εκεί με το παλιό το απόσπασμα.
0: Ποιο.
1: Τέτοιο. Με το παλιό το απόσπασμα εκεί που είχες, και τον Μάριο και τον... Και τα πάνω πλαγιά.
0: Ναι. Ναι. Τι τους έκανα, δεν δικαιωθήκαμε.
1: Αυτό λέω, ναι. Το Φυσάκι δεν τέτοιο, δεν κρυώνουν τώρα. Έχουν τέτοιο. Σου λέει τι μας έκανε.
0: Και οι τρεις δεν βρήκανε ούτε τη μισή μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Και
1: αυτό
0: οι τρεις.
1: Ήταν, ναι. Εμείς βλέπω, εγώ έβλεπα τέτοιο ποσό, δεν έβλεπα, αλλά λέω θα τα πάρει τα 10 ο Πάουκ από μία.
0: Ποια 10 ρε τώρα, τι 10.
1: Όχι, έλεγα τότε βρε που είχατε αυτή τη διέδειξη πριν 3 χρόνια. Πότε ήταν αυτό.
0: 3,5 χρόνια, το Γενάρη του 23 ήταν.
1: Τόσα χρόνια, εγώ που περάσαν τα χρόνια, ναι.
0: Τότε πρώτο ξεκίνησε ο Τέλιας, δηλαδή, να δείχνει, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι. Και το παιδί, εντάξει, φαινόταν ότι θα πάει. Εγώ δεν περίμενα σε τέτοιο επίπεδο να σου πω, αλλά μπράβο.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω άμα παίξει εκεί καλά 2 χρόνια, έχει και άλλη μεταγραφή. Τώρα πόσα λεφτά θα πάει.
0: Άλλες 2 μπορεί να έχει.
1: Τώρα δεν ξέρω. Αλλά... Τώρα, γιατί πρέπει να δουλέψει.
0: Άκου λίγο τώρα, αυτό το παιδί είναι.
1: Δουλέψει το σώμα του. Άκου λίγο. Γιατί η αγγλία δεν μπορεί να πάει.
0: Άκου λίγο. Ρε. Εσύ τώρα τον πήρε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Γερμανίας και εσύ λες να δουλέψει το σώμα του. Δεν ξέρουν αυτοί. Άκου λίγο. Αυτός τώρα είναι 23. Έκανε 5 χρόνια συμβόλαιο. Εάν δεν πουληθεί, που θα πουληθεί και από εκεί εννοείται, στον χρόνο πάνω στα 2 χρόνια πουληθεί, εγώ πιστεύω. Στα 28 θα πάρει άλλη μεταγραφή ή θα κάνει άλλο συμβόλαιο, λέμε τώρα. Ξέρεις τι λεπτά.
1: 23, ναι, έχεις δίκιο. Ναι.
0: 23 πάει.
1: Και μετά από 3 χρόνια να τον πουλήσουν 26, να πάρεις αυτό το ποσοστό, πώς να τον δώσουν. Και
0: θα κάνει μια μεταγραφάρα μετά, θα πάρει άλλα 5-6 εκατομμύρια το χρόνο, θα παίρνει για 4 χρόνια, άλλο ένα κουσάρικο θα χτυπήσει.
1: Θα πάρεις και εσύ από το ποσοστό, κανένα 7 θα πάρεις, 7 εκατομμύρια.
0: Τι 7 ρε, δεν τρελό,
1: είσαι. 17,5%
0: έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, νομίζω όχι από όλο το ποσό.
0: 17,5% έχει. Τι όχι από όλο το ποσό. Άμα πουληθεί 60.
1: Κάπως είναι κάπως η όρη, κάτι λέγανε στη, μετά στην εκπομπή.
0: 17,5% ας τα λαϊκά τώρα. Μιλάς με τον Τζόρνταν τώρα. 17,5% έχει στην, ο Παόξο.
1: Ξέρω, πουλήσει. Ξέρω.
0: Τελείωσε. Άμα πάρει 60, πόσο κάνει το 17,5%.
1: Θα πάρει τόσα λες ή τέτοια.
0: Αφού έχει 17,5%, πόσα να πάρει.
1: Άμα πάρει, ναι, θα πάρει. Μπορεί να πάρει κανένα δεκάρικο.
0: Φυσικά. Άρα θα πάει 32 και 10, 42. Λίγα είναι.
1: Ναι, έτσι ναι. Άμα το προσθέσει με τη μεταπόληση, όχι, είναι πολλά τα λεφτά. Ήδη είναι πολλά. Γιατί τώρα πόσα παίρνει, 26 και τα μπόνους αυτά τι είναι, θα τα πάρει.
0: Κοντά στα 32 είναι, ναι.
1: Είναι σίγουρα τα μπόνους. Μια χαρά, μια χαρά. Για τον ΠΑΟΚ, για το παιδί που ήθελε να φύγει απλά. Είπαν πολλοί ότι λίγο έτσι τα μολοχτά δεν έχει χειρέκι ούτε τους συμπαίκτες. Κάπως τα μολοχτά είπαν τον έδωσε ο ΠΑΟΚ.
0: Ποια μολοχτά ρε, πρόταση έφερε ο Κωνσταντέλιας τώρα. Τι μολοχτά, τι είναι αυτά που...
1: την κατακραυγή, όχι το πώς έφυγε, έτσι λέγανε.
0: Τι κατακραυγή ρε, δύο μέρες ήρθε πριν η πρόταση. Πότε να το... τι μολοχτά δηλαδή.
1: Ναι, όχι δεν το είπα εγώ.
0: Ναι, κάπου αυτό λέω, κουβέντα μαζί μιλάμε τώρα. Δεν ήρθε η πρόταση τον Ιούλιο.
1: Και καλά έκανε το παιδί και τώρα φάνηκε ότι... Καλά είναι και αυτό που πιστεύει, που δεν μας πειράζει, που ήθελε να κάνει οικογένεια μικρός για να μετά να ασχοληθεί μόνο με το ποδόσφαιρο. Ενώ κάποιοι γραφικοί του λέγανε θα σταματήσει, επειδή σταμάτησε την εθνική,
0: ναι, ναι.
1: Λέγανε θα σταματήσει και το ποδόσφαιρο.
0: Ποια θα σταματήσει, θα γυρίσει και στην εθνική, στα λέω αυτό εγώ, ρε.
1: Είναι, Σε πιστεύω. Αυτό είναι καψούρα του. Εγώ εδώ τώρα δεν μπορώ λόγω ηλικίας να παίξω πως έπαιζα και παίζω έστω να κουμπίσω λίγο μπάλα, ας πούμε. Παίζουν τα παιδάκια εκεί στο πάρκο που περνάω και λέω δώσουν την μπάλα να κάνω δύο κουδαράγια, ας πούμε. Είναι άμα το έχεις μέσα σου, Ιορδάνη.
2: Ναι.
1: Ωραία, καλούτσικη ήταν η πρεμιέρα. Καλή, όχι καλούτσικη, καλή. Δυνατία, εκεί θα τα βρείτε λίγο και με τα παιδιά να μην έχετε πολλές κόντρες. Αλλά εντάξει, είναι και κόντρες μέσα στο ποδόσφαιρο. Κόντρες, εντάξει, μόνο ποδοσφαιρικές. Ο Κώστας θα μιλάει λίγο παραπάνω, πες του.
2: Ναι.
1: Και δεν κάνω πλάκα. Τι άλλο ήθελα να σου πω.
2: Ο Νάρεϊ έβαλε τον κοντότε. Ναι, ναι. Καλά που μου το στέλνει ένας φίλος το Τσικλίκι.
1: Για ποιον αγώνα λέει, πού τον θυμίζει.
2: Πάω Κάεξ, την Τούμπα που ήταν πεσμένος ο Κωνσταντιάς, κάνει το κοντρόλ με το στήθος και την κάνει την μπάλα στον Άρεϊ από αριστερά. Ο Νάρεϊ το βάλε.
1: Έχει βάλει τον Άρεϊ, δεν το θυμάμαι, 86
2: πολύ. Ο Νάρεϊ ήταν, έχεις δίκιο.
1: Τέχει δεν ήταν αυτός, τι ήταν.
2: Εξτρέμ ήταν ο Νάρεϊ.
1: Εξτρέμ ήταν, άτομο, ξέχασε. Να μην λέμε μαύρος, ένας κατάλαβα. Ένα χρωμός.
2: Ναι.
1: Λοιπόν. Τι άλλο μας που έβαλες και τα ωραία τα ποντιακά, και εγώ εντάξει δεν είναι.
2: Είναι ο Μπαργαρίδης ο οποίος έχασε τον αδερφό του Μπαργαρίδης, ένα ξέρεις.
1: Είναι ο Παρά, πώς τον είπες, Παρά.
2: Ο Μπαργαρίδης, το ποντιακό που βάλαμε, που λέμε.
1: Μπαργαρίδης, ναι. Είχα πάει εγώ σε ένα γάμο που ήταν.
2: Έχασε τον αδερφό του, έχασε τον
1: αδερφό του. Ναι, θα τα ξέρεις τα χωριά εσύ κοντά στη Χρυσούπολη, στη Νέα Καριά.
2: Ναι.
1: Είχα πάει σε ένα γάμο παλιά και παίζανε τέτοιο ρυθμό.
2: Εκεί είναι ο Λίρατζης, ο Αδάμ του, φιλαράκι μου. Το ξέρεις, πού να το ξέρεις.
1: Όχι, όχι. Ήταν τέτοιο εκεί, ένας, πώς το λένε, και πήγαμε μαζί για βόλτα από έναν πέστο.
2: Στη Χρυσούπολη Καβάλαζε, λες.
1: Από ξαδερφό μου πρώτο, ήταν μια σειρά και πήγαμε μαζί παρέα.
2: Περίμενε λίγο, στη Χρυσούπολη δεν λες.
1: Ναι, ναι, που είναι το αεροδρόμιο εκεί δίπλα είναι η Νέα Καριέρα. Και μετά πιο κάτω είναι η τέτοια που πας εκεί, που πας για Θάσο, πώς το λένε.
2: Εκεί είναι η Κεραμωτή, ναι.
1: Ναι, δεν είναι μακριά.
2: Εκεί είναι, ρε φίλε...
1: Ναι, μας είχε μια χαρά πήγα κι εγώ, γιατί μας είχε νοικιάσει το τέτοιο, είχε νοικιάσει το φιλόν και λέει φέρε και τον ξαδροφό σου μαζί, δεν είχα εγώ τι να κάνω πιτσιρικάς τότε.
2: Ναι.
1: Μείναμε στην Γραμμωτή.
2: Η Νέα Καριά είναι μετά το Χρυσοχώρι, του Βρίζα το χωριό, μετά το Χρυσοχώρι και πας για την Κεραμωτή.
1: Α, είναι ο Βρίζας, η Ολυμπιακάρα μου. Ξέρεις, είναι Ολυμπιακός ο Βρίζας. Άσχετα από τέτοιο. Έλα, Ρδάνη.
2: Την Κοτσάνα θα την πεις, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάθε εκπομπή θα πεις μια Κοτσάνα.
1: Εγώ έτσι έχω μάθει.
2: Είναι το Χρυσοχώρι, λοιπόν, του Βρίζα το χωριό. Μετά πας Καριά, μετά πας κάτω για Κεραμωτή. Παίρνει το Χαϊδευτό, ένα άλλο χωριό. Και βγαίνεις Κεραμωτή.
1: Τα άλλα δεν τα θυμάμαι. Και θυμάμαι.
2: Ναι, όλα εκεί μαζεμένα. Το αγίασμα.
1: Τη μικρό που είχα πάει στη Θάσο, θυμάμαι. Ναι, είχα πάει από Κεραμωτή, νομίζω. Και
2: απέναντι. Δίπλα είναι. Η Θάσο είναι απέναντι.
1: Ξέρω, ναι. Λοιπόν, και τι ήθελα να πω.
2: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει πολλές πιθανότητες να περάσει. Εγώ θέλω να περάσει όλες οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Άλλο η Ευρώπη, άλλο η Ελλάδα. Γιατί παίρνουν βαθμούς στην Ελλάδα και εγώ πες πάρω το πρωτάθλημα που δεν είναι και σίγουρο. Γιατί η ομάδα θέλει για να δέσει πολλούς μήνες. Θα πάω στο League Face πάλι απευθείας.
2: Κατάλαβες.
1: Οπότε πες μου.
2: Άμα πάρεις το πρωτάθλημα.
1: Άμα. Οπότε με βλέπω ότι είμαι μέσα στα φαβορή εγώ και η ΑΕΚ.
2: Ναι.
1: Τώρα μετά βλέπω εσένα, μετά το Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παναθηναϊκός αυτός τώρα είναι πολύ τέτοιο. Παίζει πολύ επιθετικά. Δηλαδή δεν τέτοιο. Είσαι 2-0 με αυτή την ομάδα και δεν βάζει ένα εξάρι. Βάλε έναν τέτοιο, ας είναι να φύγει. Βάλε τον Τζέριν, φοβόθηκα μην τραυματιστεί. Βάλε έναν άλλον, ποιον είχε έναν Έλληνα που έχει.
2: Αυτός έφυγε ο Τζέριν.
1: Έφυγε, πήγε εκεί στα Εμιράτα. Mm. Α, εκεί θα ήταν ωραία η Ορδάνη να μας παίρνει να κοιμάσαι εκεί, δεν είναι καλά λεφτά.
2: Τι να κάνουμε εμείς εκεί, παίξουμε μπάλα.
1: Όχι μπάλα, εγώ πουθενά φύλακας εκεί θα έπαιρνα τέτοιο πες του 4.000 ευρώ τη μέρα και εσύ είσαι κανένα ραδιοφωνικό σταθμό εκεί.
2: Σωστό.
1: Καλά και να αναλύουμε, εντάξει και για αναλυτής εγώ θα πήγαινα σε ομάδα εκεί, άμα θέλανε
2: τέτοιο
1: αναλύτη ποδοσφαίρου.
2: Τι να αναλύσει εκεί. Ας έβγαζα στον αέρα εκεί πέρα με το Al Jazeera να πούμε να έφτιανες ανάλυση.
1: Θα τους ανέλυα, ναι. Απλά είναι ο πόλεμος, ξέρω, γι' αυτό δεν θέλω να πάω εκεί. Όταν τελειώσει ο πόλεμος.
2: Ναι.
1: Λοιπόν και ξαναξεκίνησε εκπομπές, είσαι κάθε τέτοιο τώρα,
2: σήμερα,
1: κάθε βράδυ. Mm-hmm. Είσαι μέχρι και φέτος.
2: Ναι.
1: Ωραίος Ροδάνη, χάρηκα.
2: Έγινε.
1: Όλοι καλά.
2: Έγινε.
1: Όλοι καλά εκεί, ο τέτοιος από την Βέρεια τι κάνει και ο Έγκτης.
2: Όλοι καλά είναι.
1: Δεν του πέτυχα εκεί στο live του bowling, αλλά αποκλειστήκαμε.
2: Έγινε, τα λέμε. Κλείσε, Γιάννη, κλείσε. Γεια χαρά. Έχουμε κόσμο. Γεια χαρά. Γεια χαρά, φιλέ.
3: Τότε καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πελέ είμαι.
2: Γεια σου, Πελέ. Γεια σου, Στάθη.
3: Καλή σεζόν να έχει.
2: Να είσαι καλά, φιλαράκι.
3: Να έχουμε και.
2: Πάνω από όλα,
3: και καλή ακρόαση σε όλου του φόκου. Καταρχήν θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Έχω 25 λεπτά, περιμένω στο τηλέφωνο.
2: Τσομπαναρέ, χωρίς γλίτσα είναι, λέει αυτή. Λέει. Η Ιορδάνη γνωριστήκαμε στην Κοζάνη στο Ρεσέζαλ του γιώτη, λέει, δίπλα μένω. Σοβαρά, ποιο είναι, φιλαράκι.
3: Ακούς.
2: Έλα.
3: Αυτοί που παίρνουν δεν θα λέγει όλη τη ζωή τη. Έτσι να περνάει να μιλάνε οι άλλοι.
2: Ναι, έτσι πρέπει. Έχεις δίκιο.
3: Λοιπόν, πρώτον ξεκινάω. Το τραγούδι που έβαλε στο Ποντιακό δεν ήταν ο Παρχαρίδης. Ήταν ο Σαββίδης ο Σταύρος.
2: Ναι.
3: Μάνα τέρε πως χορεύω δεν ήταν ο Παρχαρίδης.
2: Η φωνή του δεν είναι αυτή.
3: Όχι βρε, ο Σαββίδης ο Σταύρος. Φίλος μου είναι ο Παρχαρίδης εμένα.
2: Κάτσε να μας πει ο Στεφάνος τώρα ποιος ήταν.
3: Ναι. Σαββίδης Σταύρος.
2: Ναι. Τέλος πάνω.
3: Λοιπόν.
2: Ναι.
3: Θέλω να πω κάτι.
2: Ναι.
3: Μ' άρεσε η ομάδα του ΠΑΟΚ.
2: Σ' άρεσε.
3: Το χθες την πρώτη αγωνιστική είναι πολύ μ' άρεσε.
2: Mm.
3: Βρήκα νέα παιχτάκια για αυτά. Πιστεύω θα πάει καλά η ομάδα.
2: Το σέντερφορ πώς το βλέπεις?
3: Σέντερφορ, μα θέλει προπόνηση ο άνθρωπος.
2: Θέλει λες.
3: Είναι πολύ, είναι πολύ καλός.
2: Θα μάθει μπάλα άμα προπονηθεί.
3: Θα ξέρει μπάλα. Mm. Εθνική Σενεγάλης επίσης. Δεν ξέρει μπάλα.
2: Δεν με γεμίζει το μάτι με ένα στάδι.
3: Εντάξει. Εγώ πιστεύω έκλεισε ο ΠΑΟΚ και το Στέλνες.
2: Πώς?
3: Έκλεισε το Στέλνες, το Σλοβάκο.
2: Α, δούμε. Δεν ξέρω.
3: Ναι. Λοιπόν, άκουσα να σε πω.
2: Ναι.
3: Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου.
2: Μελέτης. Καλά, γεια σου, Μελέτη.
3: Και,
2: ναι.
3: Καλά έκανε και πούλησε το Κωνσταντέλια.
2: Ναι. Σίγουρα.
3: Αλλά είναι δυνατόν. Δεν το είπες όμως. Να μην ξέρει τίποτα. Ο Βιερίνια, ο Μάτους και ο προπονητής. Μας είναι στο παίκτη.
2: Επικοινωνιακά δεν το έχουμε ρε. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο στον ΠΑΟΚ, το επικοινωνιακό. Ο παίκτης από πέρσι ήταν ταγμένος, άστο. Ήθελε να φύγει ο ίδιος του από πέρσι. Άσε που λένε τώρα δεν ήθελε.
3: Και δεύτερον. Πόσο και ωραία έχει να έρθει ο κύριος Σαββίδης στην Ελλάδα?
2: Στην Ελλάδα είναι.
3: Ναι, πόσο και ωραία έχει να έρθει.
2: Στην Ελλάδα είναι τώρα. Τι πόσο καιρό είναι αρθεί.
3: Δεν ξέρω.
2: Ναι.
3: Καλά είναι δυνατόν. Είχε πρόεδρος του ΠΑΟΚ να μην δεν έρθει το μάτι.
2: Εντάξει,
3: της Ευρώπης.
2: Έχει τα δικά του θέματα. Ρε,
3: τώρα.
2: Σταθή, αυτά πρέπει να είναι σεβαστά. Έχει τα δικά του θέματα ο άνθρωπος.
3: Είναι.
2: Έχει τα δικά του θέματα. Τώρα τι.
3: Καλά είναι δυνατόν να μην δεν έρθει το μάτι.
2: Έχει τα δικά του θέματα, ρε φίλε. Τι να λέμε.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Τι να καταλάβεις. Κάποια πράγματα. Δεν μπορείς. Είναι τα παιδιά εδώ, ρε φίλε.
3: Τα παιδιά τι είναι, πάει, δεν είναι τα παιδιά.
2: Τα παιδιά τι είναι, ρε φίλε.
3: Ο Μαρινάκης πάει στο γήπεδο.
2: Ναι, έχει τα θέματα του άνθρωπος τώρα. Πάλι επιμένεις εσύ τώρα.
3: Άντε, πάει.
2: Ναι, τώρα λοιπόν, πρέπει να σεβόμαστε και κάποια πράγματα.
3: Ωραία. Θέλω να βάλεις ένα τραγούδι.
2: Ναι.
3: Τα κάθια της καρδιάς του Διονυσίου.
2: Τα κάθια της καρδιάς.
3: Ε.
2: Του Διονυσίου, μάλιστα.
3: Σε δεκάρα δεν πιστεύω να το βάλεις κάτι τρεις ώρες.
2: Όχι ρε, τι τρεις ώρα. Εμείς δύο φεύγουμε, τρεις θα το βάλω.
3: Εντάξει.
2: Mm.
3: Να την έρθει καλά και σε αγαπώ.
2: Στο διάλειμμα, έγινε. Τα λέμε. Άντε, για χαρά. Τέτοι. Για χαρά. Γεια σου Αδίκου. Έλα φιλός.
4: Έλα Τζόρνταν.
2: Έλα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Προσπαθώ.
4: Καλά κάνεις.
2: Ναι.
4: Εγώ δεν θα σχολιάσω το τι έγινε με τον Κωνσταντέλια και αυτά. Όταν ο ίδιος ο παίκτης θέλει να φύγει και η ομάδα δεν μπορεί να τον κρατήσει, θα πω μόνο αυτό, καλά έκανε και έφυγε, για εμένα.
2: Καλά έκανε και τον έδωσε ο ΠΑΟΚ, δεν μπορούσε να φύγει ο παίκτης. Συμβόλαιο είχε ο παίκτης.
4: Κοίταξε να δεις, εφόσον ήταν η μόνη ομάδα η Dortmund η οποία κάλυψε τη ρήτρα του Κωνσταντέλια και έφυγε και ο ίδιος, σημαίνει ότι ήθελε να φύγει και ο ίδιος μάλλον. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Δεν θα πούμε ότι έκανε άσχημα που έφυγε και γιατί έφυγε. Όσον ήθελε ο ίδιος να φύγει, καλά έκανε και έφυγε.
2: Η ρήτρα, τι θα πει ρήτρα, ρε, μεταγραφή έφυγε ο παίκτης.
4: Κάλυψε τη ρήτρα όμως την Dortmund, αυτό εννοούμε. Δεν μπορεί να φύγει μια ομάδα άμα δεν ικανοποιήσει.
2: Πλήρωσε μεταγραφή, ρε, μεταγραφή έγινε.
4: Ναι, ναι, αλλά καλύφθηκε η ρήτρα του παίχτη. Αυτό θέλω να πω. Δεν μπορούσε να τον πουλήσει με 10 εκατομμύρια τον Κωνσταντέλια. Παράδειγμα, άμα έκανε πρόταση Ντόρτμουντ, έπρεπε να δώσει 30 για να
0: όχι,
4: τον πάρει.
0: Όχι, ζήτησε ο ΠΑΟΚ του τόσα, ρε φίλε.
4: Μα αυτό λέω.
0: Ναι.
4: Καλύφθηκε η ρήτρα του. Τέλος πάντων. Εγώ πήρα να μιλήσω λίγο για τα παρελθωτιακά. Όταν σε είδα εκεί πέρα που είχες μια κουβέντα με τον με το Γιάννη Τσιώτη εκεί πέρα.
0: Ναι.
4: Όταν έβαζε διαβάλματα σε όλο τον κόσμο για εκείνη την ιστορία με το μηχανάκι, τώρα θυμήθηκε να σε πει ότι είσαι οικογενειάρχης και δουλευταράς και αυτά. Τότε δεν σκέφτηκε να τα πει. Ήξερε να βάζει τα διαβάλματα. Ξέρουμε πολύ καλά τι είσαι, Τζόρνταν. Εγώ τουλάχιστον σε ξέρω και προσωπικά, έχουμε γνωριστεί μια φορά. Έτσι. Δεν χρειάζεται να μας πει ότι είσαι δουλευταράς και αυτά. Να μας πει γιατί έλεγε αυτές τις χαζαμάρες να μας πει.
0: Γι' αυτό δεν έπιανα εγώ, δεν γούσταρα, ρε.
4: Καλά έκανες, εγώ μαζί σου είμαι σε αυτό. Να ξέρεις, μη μασάς τίποτα, μαζί σου είμαστε, άσε τους άλλους τους στενεκέδες να λένε για Focus FM και να κοροϊδεύουν και να λένε και να κάνουν και να ράνουν.
0: Άσε, τι να με
4: μαζί
0: πούνε.
4: Σου είμαστε.
0: Τι να με πούν τώρα αυτά. Αυτοί οι καλικάτζαροι τι μπορούν να με πούνε εμένα, ρε φίλε.
4: Βγάλ τους όλους από την τσέπη και σε τι παραδέχομαι που έλεγες για τον Κωνσταντέλια ότι θα πουληθεί κάτω από. Κάτω από 40 δεν φεύγει. Εντάξει, έφυγε με 30, αλλά εντάξει, έφυγε.
0: Κάτω από 40.
4: Ναι, κάπου τόσο έχεις πει νομίζω. 30,
0: κάτω από 20, ρε, τι κάτω από 40.
4: Κάτω από 20, ναι. Σε παραδέχομαι σε αυτό. Έβλεπες πολύ μπροστά, Τζόρνταν. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Άκου λίγο να σε πω τώρα. Πρώτα απ' όλα, για να ξέρεις, για να μην τα κάνεις αυτά τα λάθη. Ρήτρα δεν είχε ο Κωνσταντέλιας στο συμβόλαιο. Πουλήθηκε με μεταγραφή. Να τα γνωρίζεις αυτά, να βγεις κάπου αλλού, να μην το πεις αυτό το πράγμα.
4: Εντάξει, εγώ σου λέω τώρα πώς το βλέπω εγώ. Δεν είναι,
0: είναι πώς το βλέπεις.
4: Είναι λάθος, δεν πειράζει.
0: Όχι, γιατί να είναι λάθος, να είναι το σωστό. Ρήτρα δεν είχε στήριξη στο συμβόλαιο, αυτό θέλω να σου πω. Διαπραγμάτευση από την ομάδα απευθείας. Πάμε παρακάτω. Okay. Ναι.
4: Εσύ τώρα την ομάδα πώς τη βλέπεις, μεθαύριο τι έκανε. Εγώ βλέπω 0-2 σβηστά.
0: Εγώ είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, θέλει προσοχή. Άσε την
4: βλέπεις. Θα περάσουμε, Τζόρνταν.
0: Ναι, καλά είναι, αλλά άσε τώρα, δύσκολο είναι το παιχνίδι. Δεν παίζει ο Ζίβκοβιτς.
4: Εντάξει. Είναι μεγάλη απώλεια. Η αλήθεια είναι αυτή. Και προχθές έκανε καλό παιχνίδι.
0: Δεν παίζει ο Ζίβκοβιτς να πούμε και είναι σοβαρά.
4: Εμένα το μόνο που με ενοχλεί.
0: Ο Φορ δεν μ' άρεσε. Ο Φορ δεν μ' άρεσε.
4: Πες μου.
0: Ο Φορ δεν μ' άρεσε ακόμα. Δεν μ' αρέσει.
4: Ανέτοιμος είναι. Λίγο βαρύς. Λίγο πολύ βαρύς είναι.
0: Βαρύς είναι. Την μπάλα τον φεύγει από τα πόδια. Ξέρω εγώ τώρα αυτά. Εντάξει.
4: Θα στρώσει ρε. Θα στρώσει. Μην αγώνεσαι. Πάω και σε.
0: Περιμέναμε.
4: Έχουμε προπονητή που τουλάχιστον δουλεύει. Εγώ τη γνώμη μου για τον Λουτσέσκου τη δεν είναι. Είναι καλή ότι είναι καλός προπονητής, αλλά δεν μπορούσε να δουλέψει έτσι. Ήθελε έτοιμους παίκτες.
0: Ναι.
4: Πιστεύω ότι αυτός μπορεί να φτιάξει παίκτες. Να φτιάξει.
0: Λουτσέσκου θα λέμε και θα κλαίμε.
4: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
0: Καλά.
4: Εδώ μακάρι. Διαφωνούμε μαζί.
0: Μακάρι, αυτό, μακάρι, μακάρι, μακάρι δίκιο να έχεις. Μακάρι.
4: Γιατί τι θα λέμε δηλαδή, άμα έρθει τώρα αυτός και πες ότι κουτσά στραβά, παίρνουμε πρωτάθλημα. Παρόλο που δεν είναι οι συνθήκες. Για εμάς να πάρουμε πρωτάθλημα έτσι με όλα αυτά που έχουν γίνει. Χάσαμε το μοναδικό μας ατού μπροστά να πούμε που ήταν ο Κωνσταντέλιας καλός ή κακός. Α,
0: μην το λες αυτό, μην το λες.
4: Επίσης, εχθές έκατσα και άκουσα το βράδυ λίγο το jukebox στη Μαρμίτα.
0: Ναι.
4: Ξαφνικά τώρα θυμήθηκε και αυτός ότι ο Κωνσταντέλιας παίρνει τα φαρμακάκια του γιατί έλεγε για θρησκείες και για αυτά ότι και θα σταματήσει την μπάλα. Δηλαδή... Πόσο IQ έχουμε εμείς που τον ακούμε καμιά φορά.
0: Τι να σε κάνω, αυτό δεν
4: είναι. Όχι, εμείς τον ακούμε για να γελάμε, όχι τίποτα άλλο. Δεν είναι εντάξει. Χθες είχε πολύ γέλιο η εκπομπή και φέρε τον άλλο σουρωμένο, ποιος ξέρει τι είχε πει. Και είχε πολύ γέλιο.
0: Άρα είχα δίκιο που είπα καριέρα σαν κλόουν,
4: Τι. Αυτό ο ίδιος το έχει παραδεχτεί, δεν χρειάζεται να το πεις εσύ. Είχε πει ότι είναι καραγκιόζης. Γελοντοποιός τέλος πάντων.
0: Ναι.
4: Έτσι το είχε πει. Εντάξει, εγώ λέω Καραγκιόζη, γιατί Καραγκιόζη είναι. Αυτός είναι ικανός να βάλει και περούκα για να πάει τούμπα. Ξανά.
0: Μέσα.
4: Έτσι που λες. Βλέπω εγώ την ομάδα τώρα φέτος, εντάξει, κακή ομάδα δεν έχουμε. Καινούργια ομάδα έχουμε, αυτό είναι το μόνο κακό.
0: Ναι.
4: Τις άλλες τις ομάδες δεν ξέρω, εγώ βλέπω ότι θα περάσουν όλες οι ελληνικές οι ομάδες. Ο Όφη είναι ήδη περασμένος. Εγώ πιστεύω θα μπει η Europa Όφη, δεν νομίζω να γυρίσει. Και η ΑΕΚ θα μπει στο Champions League και ο Παναθηναϊκός θα πάει στο Conference. Δηλαδή έχω καλό, πως το λένε, καλή προέστημα για τις ελληνικές ομάδες. Μακάρι να πάνε έτσι. Δυστυχώς για το μεγάλο Άρη βέβαια, που δεν θα παίξει ακόμα μια χρονιά Ευρώπη.
2: Στεναχωρέθηκες, ε?
4: Ναι, τι να σε πω. Ναι. Δεν θα κοιμηθώ το βράδυ. Ναι. Πάλι χρεωμένοι θα βγουν οι Αριανοί, θα χρεωθούν στις πίτσες εκεί πέρα να βγούμε και στα σουβλάκια. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Mm. Τι να πεις, εντάξει. Η ζωή κάποιες φορές, η ζωή είναι σαλάτα, άλλος την τρώει...
2: Και δροσίζεται.
4: Ναι. Είναι σαλάτα και άλλος την τρώει στη μάπα, κάπως έτσι είναι η ζωή. Ε, η Αριανή αυτό είναι.
2: Μάλιστα. Για τον Ηρακλήτη, για πεις, πώς τον είδες.
4: Κοίταξε, πιστεύω θα σωθεί ο Ηρακλής, έχει πολύ χειρότερες ομάδες από τον Ηρακλή νομίζω. Αλλά εντάξει, και αυτή τώρα νεοσύστατη ομάδα. Κανένας Αριανός δεν μίλησε βέβαια για το φιλικό που έδωσε με την Καλαμάτα προχθές.
2: Μάλιστα.
4: Και περίμενα στους βοριάδες, δεν ξέρω αν πήρε θέση στην αρχή, αλλά δεν ήταν κανένας Αριανός, να πάρει θέση για το φιλικό αυτό.
2: Μάλιστα, είχαμε τόσα να πούμε που... Καλώς.
4: Μιλάτε τώρα για τα γήπεδα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Δηλαδή, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι μην λέτε πράγματα εκεί πέρα τα οποία ο κόσμος τα γνωρίζει. Γνωρίζουμε ότι πήρε από την κυρία Δούρου το γήπεδο, έτσι με επιχορήγηση η ΑΕΚ, ας πούμε, και τα λεφτά και όλα αυτά του δημοσίου.
2: Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός που το γήπεδο το είχε κάνει παραχώρηση ο Δήμος Αθηναίων, τη λεωφόρο, το γνώριζε αν δεν έβγαζα εκείνο το χαρτί εγώ τότε.
4: Από σένα το γνώρισα.
2: Εμείς.
4: Εντάξει, τώρα εκείνο το κείμενο δεν ήταν και το καθαροφανή για να το διαβάζει, ρε παιδί.
2: Ναι, αλλά εκείνο είναι έγκυρο, ρε φίλε. Από το Δήμο Αθηναίων η παραχώρηση γράφτηκε με, κανονικά με τα χαρτόσημα, με τα αυτά όλα πάνω. Και τι βέβαια. Ισχύει. Πώς θα γίνει.
4: Ισχύει. Τώρα από εκεί και πέρα η ομάδα αυτά που δεν έκανε πέρσι Τζόρνταν δυστυχώς θα βρίσκει μπροστά της. Ενώ μεταγραφές το χειμώνα. Δεν έγιναν οι απαιτούμενες μεταγραφές. Ελπίζουμε φέτος να είμαστε κοντά στην κορυφή. Εγώ την πιστεύω την ομάδα ότι μπορεί να πάει καλά. Γιατί είδα και τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη για γέλια είναι. Ο Ολυμπιακός και αυτός καινούργια ομάδα έχει. Η ΑΕΚ είναι πιο αργή από εμάς. Έφυγε ο Πινέδα, ο Πεχταράς, να πούμε, και έγινε πολύ αργή ομάδα. Θα φανεί, θα φανεί.
2: Μάλιστα. Καλώς.
4: Είναι η μόνη ομάδα βέβαια που ενισχύθηκε και είναι, ας πούμε, κάπως σταθερή σε σχέση με πέρσι.
2: Έχει ποιότητα μπροστά, εντάξει, είναι αλήθεια.
4: Από τις άλλες ομάδες. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι, θα δούμε.
4: Θα δούμε, ρε, όταν έχει πολύ δρόμο ακόμα αρχή είναι, θα τα πούμε αυτά το Δεκέμβριο, θα τα λέμε καλύτερα. Θα δούμε τι προβλήματα έχουμε, τι μεταγραφές θέλουμε, θα τα πούμε.
2: Μάλιστα.
4: Θα τα λέμε γενικότερα.
2: Έγινε.
4: Αν του να είσαι καλά, Τζόρνταν, καλημέρα σε όλους.
2: Σε εσένα, σε όλους, γεια. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι, Focus FM 103.6, 2310-500-676 και 500-677. Ο άλλος λέει την τράβηξε τα μαλλιά, λέει την έριξε και φάπα, τι έκανε, τη γυναίκα του. Την έριξε πινελίκια, την έπιασε μαλλιοτράβηγμα, λέει, από τα μαλλιά. Μια παρουσιάστρια, ποια είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί εδώ με τον κόσμο.
5: Η ώρα είναι μία.

0: Με τη ζέστη δεν ξεχνώ τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Αυτός δεν είναι ο Μπαρχαρίδης Ιορδανία, αλλά ο Σταύρος Αβίδης, λέει. Σίγουρα θα σε ξαναπάρει ο Γιώτης πάλι. Θα μου τα λέει το φιλαράκι μου ο Βαγγέλας. Μάλιστα. Άρα δίκιο είχε ο τέτοιος ο Πελέ. Καλημέρα κύριε Ιορδάνη. Καλώς επιστρέψατε, λέει, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή σας είναι, λέει, ο μοναδικός λόγος που πήρε η ζωή μου, λέει, ενδιαφέρον εξαιτίας του κυρίου Μπάμπη. Ο Χαράλαμπος έχει μπει, λέει, για τα καλά στην καρδιά μου. Μου δίνει νόημα, λέει, στη ζωή μου. Μπάμπη, θέλω να σε γνωρίσω. Ευρυδίκη Μουτίδου Γιαννιτσά. Τον παγάσα.

0: Έλα, Φίλος.
1: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι, εσύ πού είσαι?
1: Στην καρέκλα.
0: Είσαι, κάθεσαι.
1: Καλώς ήρθες.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλώς σας βρήκα.
1: Λοιπόν, πιστεύω να είσαι καλά. Να πέρασες καλά.
0: Έλα.
1: Έχω βάλει γεννάτη και αμανάτη.
0: Ναι.
1: Αυτός ο μπαγάσας, η συμπάθειά μου Δημοσθένης.
0: Ναι.
1: Ρε εσύ, μήπως έχει κανένα πριντέτο στο σπίτι του.
0: Και παρακολουθεί,
1: πώς δεν γίνεται να

0: το στείλω αεροπορικό εισιτήριο να το κάνω το τραπέζι. Είδες που ήταν κάτοικος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το τραπέζι δεν το γλιτώσεις, κάποια σημεία το κάνεις εσύ, αλλά...
0: Ποιο, στο Δημοσθένη, σήμερα άμα ήμουν ο πρώτος θα τον έκανα... αλέλετούρ το εισιτήριο να έρθει εδώ πέρα να το γνωρίζω. Να μου πει το μυστικό της πρωτιάς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι. Δεν τα λέω αυτά με κακία, Λοιπόν, τι να πω άλλο. Λοιπόν, να το διασκεδάσουμε λίγο.
1: Τώρα τι κάνω.
0: Σε ένα τραγούδι.
1: Για πες ποιο.
0: Με έναν Τάσο Μπουγά.
1: Ωχ, Τάσο Μπουγά, ναι.
0: Ναι, γιατί.
1: Όποιο θες, τι γιατί, εντάξει.
0: Όποιο θέλω.
1: Ναι. Να είναι, για πες.
0: Θα με παρεξηγείς. Μπορεί να μην παρεξηγείς.
1: Να είναι...
0: θα σε πάρω από πίσω. Μου το πάρεις πονηρό.
1: Να ακούγεται, ναι.
0: Ναι.
1: Μπουγάς, μάλιστα.
0: Θα σε πάρω από πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Θες να σου πάρω κάνω πιο ελαφριό.
1: Όχι, εντάξει, το γνώρι.
0: Μωρό μου, ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Ποιο?
0: Γες μωρό μου, θα σε πάρω από πίσω, ένα από τα δύο, ξέρω εγώ,
1: τώρα...
0: όποιο θέλει.
1: Μάλιστα. Μπουγάς, μάλιστα. Φόραγε μεσάνυχτα γυαλιά ηλίου μαύρα. Το γνώρισες, σαλαδάδε.
0: Να κάνουμε και λίγο...
1: Είχε μία ξανθιά μαζί του. Ναι.
0: Οι συμπολίτες φέρανε νίκες, ξέρεις.
1: Οι συμπολίτες φέρανε νίκες. Τέσσερα γκολ έφαγε ο Ηρακλής.
0: Όχι ρε, πώς το λένε, στην ίδια συνοικία που είναι κάτω. Κάτω του πάνω του Χαριλάου εκεί πέρα.
1: Α, ο Άρης. Ο Άρης τι έπαιξε με τον πρώτο φαβορί που θα πέσει.
0: Κοιτάξτε, μάζευε ρόγες.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Μάζευε ρόγες.
0: Κάθε ομάδα τα ξεκινάει από αυτές, τι πρέπει να κάνει. Να μαζεύσει ρόγες.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να κάνει τουλάχιστον 10 νίκες. Για να μπορέσει να παίξει στα play-off ή οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια, δεν κάνει και σέλη, βέβαια.
0: Εντάξει, εσύ τώρα, δύο πεσούσες πάσης να ανήρκε, εξηλεύεται. Τώρα τι μήτρο, μην το μπαίνετε έτσι, το παραπέτε, στα σκουπίδια τον πετάτε τον Άρη.
1: Μέση.
0: Ένας Άρης θα σας αναβάσει και εσάς, πώς σας το κάνουμε. Δεν είναι. Δεν είναι καλύτερα να έχουμε τρεις ομάδες βιώσιμες στη Θεσσαλονίκη παρά να έχεις 10 ομάδες να πηγαίνεις να ταξιδεύεις κάτω και να είναι όλοι εναντίον σου.
1: Έτσι.
0: Είμαι τοπικιστής σήμερα της στις, ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Περιμένω το τραγούδι γιατί μπορεί να κοιμηθώ. Α.
1: Ναι, έγινε.
0: Θα να μαζέψω μουσμπουλα που έχουν τελειώσει.
1: Μάλιστα, έγινε. Τα λέμε, κλείσε, για χαρά.
0: Yeah.
1: Έλα, Φιλός.
2: Έλα, γεια σου, Τζόρνταν.
1: Καλώς, Ωνα.
2: Καλώς
1: όρισες.
2: Να το υποδεχτούμε.
1: Ναι, ευχαριστώ.
2: Και να στο ίντερνετ και στο, πώς θα να τα πούμε αυτά, στα ραδιοκύματα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν...
1: Είχαμε βοριάδες σήμερα, που νωρίς. Αθλητική βοριάδες.
2: Εκείνο είδα και λέω, αμάν, βγήκε και λέω πάλι ο Τζόρνταν, γιατί... Δεν είχα έτσι σαφή εικόνα το πότε θα γυρίζει.
1: Ναι. Είδες το κασκόλ του Μουντιάλ, το είδες?
2: Όχι εσύ. Είδα σου λέω ότι γυρίστηκε ας πούμε το βοριάδες, ότι παίχτηκαν.
1: Ναι.
2: Αυτό τίποτα άλλο. Θα το δω αργότερα.
1: Θα δεις βέβαια.
2: Και τώρα δεν έχω πολλή ώρα ας πούμε που σ' ακούω. Λοιπόν... Καταρχάς θα διαφωνήσω, σεβαστός ο φίλος, εντάξει, η γνώμη του, όλα αυτά, είναι ωραία η πόλη μας να έχει και 10 ομάδες, να μην έχουμε τους από κάτω όμως, αυτό δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, να μην έχουμε τους από κάτω να είναι εναντίον μας, γιατί αυτοί είναι υπέρ μας. Οι ομάδες αυτές οι δύο είναι υπέρ μας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, όταν πήραμε το πρωτάθλημα, την τελευταία αγωνιστική, που πήγαμε εκεί πέρα μέσα και κερδίσαμε το πρωτάθλημα, όχι το κερδίσαμε, εκεί πέρα μέσα το καθιερώσαμε, ας πούμε, το είπαμε ότι εδώ πέρα μέσα θα παίρνουμε το πρωτάθλημα, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Αυτοί τους είδες να ήταν δηλαδή κάπως, στην Αθήνα

0: θα είχαμε, εσύ τι θεωρείς, ότι στην Αθήνα θα είχαμε πιο φανατική εξέδρα με οποιονδήποτε και να παίζαμε.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Τι λέμε τώρα. Εντάξει, θέλουν να είναι εδώ στην Αθηνική, να αξίζουν να είναι και να κάνουν αυτό που κάνουν. Αλλά πιστεύω ότι οι φανατικότερες έδρες είναι εδώ μέσα. Δεν είναι κάτω. Γιατί για τους δικούς τους λόγους, εντάξει. Τι άλλο ήθελα να πω, εσύ Τζόρνταν, με αυτό που έγινε τώρα με τον εχταρά μας, ας πούμε, γιατί για μας πάντα ο Κωνσταντέλιας δικός μας θα είναι. Όταν μάθαμε ότι πήγε, ας πούμε, στην Dortmund και έτσι, και μαθαίνουμε ότι παίζει Super Cup. Ναι. Μιλάμε ότι δεν πιστεύω ότι υπήρχε κάποιος που έβλεπε παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος. Όλοι γυρίσανε και βλέπανε την Dortmund. Και βλέπανε αυτόν τον παιχταρά μας, εάν θα μπει ή όχι από το πρώτο μάτς. Και όταν παίχτηκε, όταν τον βάλανε να παίξει μέσα Τζόρνταν, τον είδες ότι, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, εκεί πέρα είναι αυτό που λέγαμε, άρχισε να πετάει το παιδί. Εδώ πέρα μέσα, για κάτι τύπους που λένε ότι τον κάναμε στα μουλοχτά και το ξέρεις, δεν έφυγε όπως έπρεπε. Και μπλα μπλα μπλα μπλα, ξέρεις από πού είναι. Αυτά είναι από τα απόνερα αυτού που έγινε πέρσι, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν. Και λέω τώρα το εξής. Δηλαδή αυτοί θα θέλανε να κρατήσουμε πόσο ακόμα τον Κωνσταντέλια. Για πες μου ρε Τζόρνταν, δηλαδή έχω μια απορία. Δηλαδή βγαίνουμε τώρα και λένε, ο άλλος λέει, δεν θέλω να κρατήσουμε τώρα ούτε το πρωτάθλημα, λέει. Εγώ δεν πιστεύω βέβαια ότι αυτή είναι η αοξίδες, λέει. Να μην κερδίσουμε, λέει, το πρωτάθλημα, λέει, αρκεί να φύγει, ξέρεις, η προεδράρα. Κατάλαβες, γιατί για μένα προεδράρα είναι. Και όποιος νομίζει ότι εγώ γλύφω, ενώ αυτός δεν κάνει τίποτα εκεί πέρα μέσα, να το συζητήσουμε. Λοιπόν, αυτός δηλαδή, όλοι αυτοί, μέχρι πότε τον θέλανε να είναι για πάντα, όλοι μας το θέλαμε να ήταν για πάντα. Αλλά ρωτάω τώρα, για πάντα να μείνει εδώ, για να πηγαίνει μέσα εκεί στο Παναθηναϊκού το γήπεδο. Θυμάσαι πως το φερθήκανε. Το θυμάσαι.
1: Λίγο.
0: Για πες μου, μέσα στο Παναθηναϊκό ρε εσύ. Τι έγινε τότε, θυμάσαι που πήγαν, τους ακατέψανε.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Θα του κόβανε το ποδόσφαιρο. Το θυμάσαι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και όχι μόνο εκεί, όπου και να έπαιζε, κλωτσιές και μπουνιές έτρωγε. Συνέχεια το παιδί. Συνέχεια. Δεν μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν αλλιώς και ρίχνανε εκεί πέρα κλαδέματα, ιστορίες, τα πάντα. Είδες όμως εκεί πέρα μέσα τι έγινε. Τον σεβαστήκανε. Κάνανε και εκεί, εντάξει, θα έχουν τα σκληρά μαρκαρίσματα, κανονικά σκληρά μαρκαρίσματα. Όχι αυτά που επειδή βλέπουν το διαιτητή εδώ πέρα ότι κυνηγάει τον ΠΑΟΚ και σου λέει τώρα βαράμε όποιον γουστάρουμε. Ποιο θα βαρέσουμε, τον Κωνσταντέλια. Γι' αυτό έβλεπες συχνούς τραυματισμούς συνέχεια. Θα το δούμε τώρα εκεί πέρα τι θα γίνεται. Θα το δούμε εκεί. Το άλλο που μου έκανε εντύπωση, ξέρεις ότι είμαι μπάγκερν, έτσι. Όταν μπήκε μέσα ο Κωνσταντέλιας, αυτό δεν το περίμενα με τίποτα, ότι θα δω τον Κίμιχ να του κάνει φάουλ, να τον κρατάει, γιατί δεν μπορεί να το μαρκάρει. Αυτό είπα, θα πλάκαρε φίλε. Περίμενα τουλάχιστον ο Κίμιχ να σταθεί στο ύψος του. Και εκείνος πήγε ρε φίλε και τον έπιασε κανονικά εκεί πέρα και πήρε φάουλ κατευθείαν με το που μπήκε μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι έκανε ήταν καθαρά στο μυαλό του αυτό που έκανε μέσα εκεί. Δεν είναι δυνατό να είναι θέμα προπονητή αυτά που έκανε ο Κωνσταντέλιας. Και φαινόντουσαν ότι ήταν αυτός που ήθελε να παίζει έτσι μέσα στην Ελλάδα, αλλά δεν τον αφήναν γιατί οι κλωτσιές πέφταν σύννεφο από τον κάθε τζάπα. Από τον καθέναν ο οποίος δεν ξέρω γιατί ασχολήθηκε στο ποδόσφαιρο. Για να κλαδεύει δεν ξέρω γιατί ασχολήθηκε και αρχίσαν και χτυπούσαν.
1: Τώρα τον ψήνουν για να γυρίσει στην Εθνική.
0: Φυσικά, τι, τώρα κανονικά, δεν είναι στον ΠΑΟΚ, εντάξει. Αυτά όλοι αυτοί που τα βλέπουν και λένε γιατί και βγαίνουν και δεν είναι πολλοί, εντάξει, ξέρουμε ποιοι είναι. Λοιπόν, θα θέλαμε να μας πούνε όταν τον ΠΑΟΚ τον πατούσανε, ακόμα και επί Σαββίδη στην αρχή, όταν βλέπανε όλα αυτά που μας κλέβανε στην ψύχρα, δεν είναι μονάχα ήρθε ο Σαββίδης, πήραμε τόσα πρωταθλήματα και έτσι, αυτές όλες τις κλεψιές που μας κάνανε εδώ και ο Σαββίδης πήγε και τα γύρισε πάνω κάτω όσο μπορούσε βέβαια,
1: ναι.
0: Όσο μπορούσε, αυτά θα μας τα πείτε ρε. Θα μας τα πείτε, θα βγείτε να πείτε. Ναι. Λέει ο άλλος, είχαμε λέει, δηλαδή κάτι τρελά πράγματα ακούω. Λέει και οι άλλες ομάδες λέει, που είχαμε και εκείνες, λέει, πήραν λέει, δύο πρωταθλήματα, λέει, και έτσι και τις ιστορίες και τέτοια. Το ότι στις άλλες ομάδες μας κόψαν άλλα 10 πρωταθλήματα και από αυτά τα 5 να παίρναμε, θα παίρναμε κι άλλα ακόμα, επειδή πήραμε τα 5, θα παίρναμε τα 5. Γιατί θα μεγαλώναμε, ξέρεις, σαν σύλλογος και όλα αυτά. Τις φάπες που τρώγανε οι πρόεδροι μας, ακόμα και επί Παντελάκη. Και ας έρθει κάποιος να μου πει ότι ήταν επί Παντελάκη φάπες. Δεν κοιτάμε τώρα που έγινε αυτή η φάση με τον Κούδα τότε, έτσι. Και στο κάτω-κάτω να το πάρουμε κι αλλιώς. Γιατί λένε ότι έγινε, λέει, όπως με τον Κούδα. Γιατί κάτι τέτοια πάνε να το κάνω σύγκριση. Με τον Κούδα, φίλε μου, κατέβηκε μισή Θεσσαλονίκη εδώ πέρα. Πόσοι κατέβηκαν όταν γράψαν εκεί πέρα την κατάληψη. Γιατί βάλαν κατάληψη. Πόσοι ήταν εκεί.
1: Ναι. Πολύ.
0: Βλέπεις τίποτα εκεί πέρα κόσμο ή κάτι φωτογραφίες τραβηγμένες μέσα στη νύχτα με λίγο φως από εκεί θα έχουμε παραπάνω.
1: Τίποτα.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Μετρημένη στα δάχτυλα άντε ενός, άντε δύο, άντε τριών χεριών. Δεν είχε παραπάνω. Προσπαθήσαν εκεί κατάληψη, ιστορίες και μπερδέματα.
1: Ναι.
0: Νομίζουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι η παλιά ομάδα που μπορούσε να μπαίνουν ό,τι ώρα γουστάρουν μέσα στα γραφεία και να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτά τελειώσανε. Ο ΠΑΟΚ έχει γίνει ευρωπαϊκό κλαμπ και αυτή η κίνηση που έκανε ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Κωνσταντέλια και μάλιστα γίνεται σε συνάρτηση και με τον Καρέτσα, έτσι, γιατί μαθαίνουν εκεί πέρα ότι και ο Καρέτσας ΠΑΟΚΣΑΚ ήταν. Όλα αυτά τα έχουν μάθει. Και βλέπουν ότι ο ΠΑΟΚ βγάζει πιχταράδες. Αυτά μαθαίνουν ότι δεν είναι έτσι. Και να ξέρεις και κάτι άλλο, ότι η Dortmund δεν κάνει, δηλαδή τους παίκτες δεν τους κρατάει πολύ, τους κάνει μεγάλους παίκτες, δηλαδή έχει βγάλει, ξέρεις, ασύλληπτους παίκτες, και αυτούς τους παίκτες εκεί πέρα πάνω η Bayern και τους κοιτάει. Εγώ πιστεύω ότι η επόμενη κίνηση που θα γίνει με τον Κωνσταντέλια θα είναι στην Bayern. Έτσι πιστεύω, γιατί λόγω διαφόρων, πώς να το πω, κινήσεων που έκανε η Bayern και έσωσε την Dortmund, παίρνει πάρα πολλούς παίκτες. Το άκρονα όταν ήταν, όταν τότε έφυγε ο Lewandowski μαζί με τον Γκέτσε.
1: Ναι.
0: Και αυτό είχε γίνει σε ανταπόδοση που τους είχε σώσει η Bayern. Εντάξει, και το κάνουν συχνά αυτό. Και όποτε θέλουν, αυτόν τώρα, η πρώτη αγωνιστική που πήγε εκεί πέρα και έπαιξε, όχι αγωνιστική, το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε ο Κωνσταντελιάς, η Bayern αυτόν κοιτούσε. Τους δείξανε πάνω εκεί πέρα, ξέρεις, όλοι που καθόντουσαν, αυτόν κοιτούσαν. Όταν βλέπουν αυτό το θράσος από αυτό το παιδί να μπαίνει μέσα και να κάνει γιογιό τους άλλους, είδες, και του γίνεται και πέναλτι, και ας μου λένε οι άλλοι ότι δεν ήταν πέναλτι εκείνο, έτσι, όταν τον πιάνεις τώρα να τον τραβάς κάτω, αυτό είναι πέναλτι, το είδες στο παιχνίδι. Τώρα ήταν το παιχνίδι, το είδες.
1: Ναι.
0: Είδες και πέρα που τον τραβάει ένας αμυντικός εκεί πέρα της Bayern κάτω, γιατί δεν μπορούσε να το κάνει αλλιώς κουμάντο.
1: Δεν το είδα εκείνο, όχι, δεν το είδα.
0: Το πετάει, τον πιάνει κάτω από το χέρι, δηλαδή όπως είναι το απλωμένο το χέρι του Κωνσταντέλια, τον πιάνει ο άλλος εκεί πέρα και τον πετάει κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Άνετα μπορούσε να δοθεί εκεί πέρα, πέρασε. Άνετα. Θα γίνουν μαγικά πράγματα εκεί, αν και, τι να πω τώρα, μακάρι όλα αυτά να μπορούσαν να γίνουν εδώ, αλλά πού να κάνεις ομάδα τέτοια, ρε εσύ, Τζόρνταν.
1: Ναι.
0: Πού να τους πας, πάρε το παίκτη της Dortmund, μεγάλο, μεγάλο, και φέρνει εδώ πέρα και βάλει να παίζει τώρα στο Λεβαδιακό, μέσα στο Λεβαδιακό. Πού να παίξει ο άνθρωπος. Αυτό το πρωτάθλημα έχουμε, φίλε μου. Βλέπεις ότι όλοι φέρανε χ τώρα,
1: ναι.
0: Χ φέρανε στην Ευρώπη εκτός από τον, ποιον ήταν, από τον Όφη. Παναθηναϊκός χ, εμείς χ. Αλλά εμάς φωνάζουν, ας πούμε, ότι α, και τέτοια και διάφορα. Οι άλλοι που εννοείται ότι λέγανε, πήγαν να μας κάναν και συγκρίσεις με, με τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Τι έκανε ο Παναθηναϊκός. Δεν λέω ότι δεν θα προκριθεί, αλλά βλέπεις ότι υπάρχουν ζόρια.
1: Ναι.
0: Και είναι αυτοί που κράζουν τώρα για τον Κωνσταντέλια, είναι οι ίδιοι αυτοί που κράζανε για τον Λουτσέσκου. Και τώρα ξέρεις τι λένε, έδιωξε και τον Λουτσέσκου. Και δεν μπορεί να, η ομάδα αυτή να στρώσει, και τώρα φέρνει, λέει, και αυτό το προπονητή, λέει, για να δικαιολογηθεί και να τα ρίξει όλα πάνω στο προπονητή. Τι λέτε, βρε, τι λέτε, βρε. Τι λέτε. Πολλά άλλα θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά είπαμε πρέπει να κρατάμε και την εκπομπή μας, εντάξει.
1: Σωστό.
0: Πολλά μπορούσαμε να πούμε εδώ πέρα για το τι γίνονται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια στην ομάδα που για χθες έκανε, μιλάμε ότι έπαιξε σοβαρά. Αυτό που μπορούσε να παίξει το παίξει και μάλιστα πάρα πολύ καλά. Χρειαζόμαστε πάλι, δεν έχουμε ακόμα center for, Jordan. Center for δεν υπάρχει στην ομάδα.
1: Αυτό είδα και εγώ.
0: Πρέπει να βρούμε ένα παίκτη να βάζει γκολ. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται να μπαίνει η ομάδα μέσα εκεί πέρα, δηλαδή μπουκάρουν μέσα στην περιοχή, από εδώ, από εκεί, από εδώ, και να μπαίνει μέσα. Χθες που μπήκαν τα 4 γκολ, μπήκαν εντάξει γιατί έτυχε, πιστεύω ότι μακάρι αυτό το 4-0 που έγινε να ανοίξει, ξέρεις, την κατεμιά, τι να πω. Τι να πω, αλλά χρειαζόμαστε ένα center for. Μπράβο στο Μύθο για την κίνηση που έκανε αυτή, που μπούκαρε μέσα, εάν προσέξει αυτό που τον κάνει, δηλαδή που ανοίγει την μπάλα, και ταυτόχρονα το πόδι αυτό που χτυπάει την μπάλα δίνει και ταχύτητα στο σώμα του και ο αμυντικός μένει πίσω. Και πάει από πλάγια και την πετάει απέναντι, πολύ ωραία, μπράβο του. Σιγά σιγά, τώρα δεν ξέρω αυτά τα συστήματα που κάνει τώρα ο Λύση, αν είναι αυτά τα συστήματα που βλέπουμε στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ κτλ. Ο Λουτσέσκου πιστεύω ότι είχε πιο πολύπλοκα συστήματα και ότι πιο εύκολα έμπαινε κάποιος μέσα στο...
1: Κουτί.
0: Βέβαια πρώτα θα χρειαζόταν 2-3 αγωνιστικές, εντάξει.
1: Ας το κλείμα.
0: Αλλά κάποια λάθη να γινόντουσαν, καλύπτονται.
1: Έμπαινε στο κλίμα, λες, μεταγραφή, λες, για καινούργια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ήταν δεμένοι για χρόνια.
1: Ναι.
0: Από χρόνια, μάλλον. Από χρόνια. Τώρα εδώ έχουμε καινούργιους παίκτες, καινούργιο προπονητή, γενικά καινούργια ομάδα. Μπήκανε ο Μάτος, ο Βιερίνια, όλοι αυτοί και πρέπει αυτό όλο το πράγμα να στρώσει. Και δεν πιστεύω ότι φέτος θα στρώσει, ίσως ένα εξάμεινο θα είναι αργά. Εκείνα που περιμένουν αυτοί, περιμένουν ξέρεις ποιοι, αυτοί για να αρχίσουν να φωνάζουν. Ενώ οι ίδιοι φωνάζανε πριν, διώξε τον Λουτσέσκο, διώξε τον ένα, διώξε τον άλλον και αυτός δεν κάνει και δεν ράνει και όλα αυτά, τώρα αρχίζουν και τα λένε από την άλλη μεριά. Κατάλαβες, δηλαδή τώρα τι θες να κάνουν, να φέρουμε τον Λουτσέσκο, όχι ρε φίλε, αυτόν τον προπονητή, με αυτόν θα πάμε και από εκεί και πέρα, έτσι πιστεύω εγώ έτσι, γιατί η διοίκηση αυτό μας έχει δείξει, ότι με αυτόν τον προπονητή πάμε, φαίνεται ότι κάνει δουλειά, σιγά σιγά αν φέρουμε και ορισμένους παίκτες που είναι σε αυτό το πνεύμα που έχει, πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα, αλλά βλέπω ότι μεταξύ τους οι παίκτες ακόμα δεν βρίσκουν τα πατήματά τους. Ξέρεις, τις σκέψεις μεταξύ τους δεν τις έχουν, δηλαδή ο ένας θα πεταχτεί εκεί πέρα και δεν χρειάζεται ο άλλος να το δει, κάνει κατευθείαν την πάσα και τον βρίσκει. Αυτό δεν το έχουμε ακόμα, αλλά βλέπω ότι το προσπαθεί ο προπονητής. Λοιπόν, αυτά, Τζόρνταν.
1: Ναι.
0: Την καλή νύχτα και καλώς όρισες πάλι, έτσι.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, έγινε. Τα λέμε.
0: Έγινε.
1: Τα λέμε. Έλα, φίλε.
2: Πού είσαι?
1: Να τους. Εδώ είμαι, εσύ που είσαι?
2: Καλημέρα εδώ, καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
1: Αμήν, υγεία πάνω απ' όλα.
2: Υγεία, ναι. Μιλάς με το προσβαλλητή Ελλάδος,
1: ναι.
2: Δεν το ξεχάσεις.
1: Δεν το ξεχνώ, όχι.
2: Εντάξει, θα το έχεις καλά στο μυαλό σου για τον Άκη εκεί που μιλούσε πριν. Με το προσδαλλητή Ελλάδος μιλάω. Ακούς, Άκη, με το προσδαλλητή Ελλάδος. Τι μας είπε ο Άκης τώρα? Από πόσους παίκτες έχετε πάρει ρε τώρα? Μ' ακούσε?
1: 5-6.
2: 5-6 παίκτες έχετε πάρει?
1: Ναι, βέβαια.
2: Ποιοι είναι οι 5-6 παίκτες που πήρατε
1: μέχρι τώρα?
2: Ο Σάντα Μαρία.
1: Ναι.
2: Ο άλλος ποιος είναι?
1: Ο Ελουστόντο.
2: Ελουσόντο, αυτός που ο Σέντερ Μπακ.
1: Ο Λούσε.
2: Άσε το Σέντερ Φόρο, βγάλω τον έξω από τώρα, είναι παλτό, μεγάλο παλτό είναι.
1: Ο Λούσε.
2: Από τώρα σε λέω.
1: Καλά, ο Λούσε.
2: Ακούσεις είπα?
1: Ναι ρε, άκουσα ρε, ο Λούσε. Λούτσε, πώς το λένε.
2: Ναι, ναι, και.
1: Ο Σέντερ Φόρο, όπως είπες.
2: Βγάλω αυτό το παλτό, δεν κάνει μία σε λέω.
1: Πόσους παίκτες πήραμε σε λέω εγώ τώρα.
2: Και έχεις πάρει και τον... που αλλιάτα και έλεγε σε, δεν έπαιξε μπάλα. Το θυμάστε ένα βιντεάκι που το μιλούσατε?
1: Χατζηδιάκο.
2: Χατζηδιάκο.
1: Ναι, τον πήρε και τον Χατζηδιάκο πάγω.
2: Αυτός πώς γίνεται συνέχεια κίτρινη κάρτα να τρώει ζώδα? Τέλος πάω. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Αϊκάρα, την πρωταθλήτρια. Επειδή ξέρεις, ακόμα πρωταθλητές είμαστε, μέχρι που θα τελειώσει η σεζόν. Αυτά θα τα ακούσεις από μένα. Έριξε μια τεσσάρα στο Ζακλή, έτσι χαλαρά, χαλαρά, πολύ χαλαρά.
1: Ναι.
2: Έριξε την κλάση του πάλι ο Λούκα Γιώβιτς, αυτός ο παικταράς. Έβαλε 2 γκολ. Αυτό το... Πού να έχει τέτοιο παίκτη σήμερα, μακάρι να είχα τέτοιο παίκτη δεν τότε. Συμφωνείς ή όχι? Μ' ακούσα.
1: Βέβαια, ρε Γιάννη.
2: Σ' αρέσει ο Γιώβιτς?
1: Καλός είναι βέβαια.
2: Είδες να τον έχεις την ομάδα σου.
1: Αφού δεν έχουμε τίποτα τώρα μπροστά ρε.
2: Ναι, ήθελες να τον έχεις την ομάδα
1: σου. Αφού δεν έχω τώρα.
2: Άλλο σε ρωτάω, ήθελες να τον έχεις την ομάδα σου.
1: Αφού δεν έχω τώρα ελληνικά σε λέω ρε, το καταλαβαίνεις, αφού δεν έχω τώρα.
2: Τι αφού δεν έχεις τώρα.
1: Έχω μπροστά κανέναν.
2: Ρε δεν έχεις.
1: Αυτό λέμε.
2: Λέω, ήθελες να έχεις τον Γιώβιτς στην ομάδα σου.
1: Φυσικά, αφού δεν έχω σε λέω ρε Γιάννη.
2: Λοιπόν,
1: με την τέταρτη του πιάνεις.
2: Βάργκας, ναι. Κάποιος είπε ότι η ΑΕΚ είναι αργή και δεν θυμάμαι ποιος το είπε αυτό.
1: Η ΑΕΚ έχει, έχει πρόβλημα πίσω στην άμυνα, μπροστά είναι καλή.
2: Αλλά πίσω έχουμε πρόβλημα. Ο Μουγκουτί θα φύγει, πήραμε τον Λυκογιάννη, τεξωματώμαθες. Ο Μουγκουτί θα πουληθεί φίλε και μακάρι να φύγει.
1: Θα πουληθεί ή θα πουληθεί.
2: Μα πάει, ξέρω πού πάει, στο δική Αραβία, έτσι έχω μάθει να. Μακάρι να φύγει. Πήραμε τον Λυκογιάννη, έναν καλό παικτάκι. Έπαιζε στην Πολώνια, να σε θυμίσω που έπαιζε κιόλας, αν δεν ξέρεις.
1: Ναι.
2: Μπακ παίζει, center back παίζει. Λοιπόν, χαλαρά τον Αγλή 4-0. Μας έφυγε ο Πινέδα, αλλά πήραμε τον Βιτάλη. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Ένα πολύ καλό παικτάκι. Mm-hmm. Δεν βλέπεις μάλλον την ΑΕ και εσύ Τζόρνταν.
1: Όχι.
2: Ένα παίκτη Βιτάλης λέγεται. Τη μαγεύει την μπάλα. Εντάξει. Παίζει μπάλα καλή. Καλό παικτάκι είναι. Λοιπόν, μέσω επισκεντικά είμαστε κομπλέ.
1: Καλή είσαι μπροστά.
2: Δεν υπάρχει. Και από τώρα σου λέω, ψάξε το δεύτερο Τζόρνταν. Από τώρα σου λέω. Ψάξε το δεύτερο. Δεύτερο εσύ δεν θα είσαι σίγουρος, δεν θα είσαι δεύτερος. Με αυτά που βλέπω το γήπεδο μέσα. Βγήκε ο Άγγελς, έδωσε συγχαρητήρια που ρίξε 4 το Λεβαδιακό.
1: Ναι.
2: Να θυμίσω εδώ ο Λεβαδιακός δεν είναι η ίδια ομάδα όπως πέρυσι.
1: Καλύτερη είναι.
2: Είναι καλύτερη είναι.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι λοιπόν τα μάτια τα δικά σου. Είμαι δουλεύεις τώρα. Είμαι τρολάρης. Πέρυσι ήταν καλύτερη ομάδα ο Λεβαδιακός. Πέτος δεν υπάρχει ο Λεβαδιακός.
1: Mm.
2: Έβγηκε και ο Παπαδόπουλος και έριξε 4 λέει και συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν είναι για το ευρωπαϊκό παιχνίδι, Άκη, που παίξετε, Τζόρνταν στο κοφρέτα Λίρς.
1: Ναι.
2: Α, για εκεί είστε μόνο. Και εκεί θα αποκλεισείτε, θα βγείτε, φύγετε από εκεί. Πρόεδρευσης πέρυσι, στο κοφρέτα Λίρς και στο κοφρέτα Λίρς. Πάτε το αλλά και κάτσε παίξτε και τώρα και θα χάσεις κιόλας εκεί πέρα. Με ποιο το καφενείο αυτό από την Νορβηγία. Αυτή η ομάδα δεν είναι βέβαια. Δεν υπήρχε αυτή η ομάδα, Τζόρνταν. Συγγνώμη λίγο. Τράστε αυτή η ομάδα σένα.
1: Όχι.
2: Την Νορβηγική. Αλήθεια πες μου.
1: Όχι.
2: Και φαίνεται στο παλιό αυτή την ομάδα.
1: Ναι.
2: Τι να πω ρε Τζόρτα, τι να πω. Λοιπόν. Πάμε στο θέμα του Τέλεια λίγο. Άκου τι θα σε πω. Ο Τέλεια σε αποκώ συμφωνώ που έφυγε. Εκταρά το παιδί του, βγάζω το καπέλο. Και τώρα.
1: Ναι.
2: Ακούω τους παοξίδες εδώ πέρα όπως τον Άκη, πήγε στην Ντόρτμουντ και χαίρεται επειδή ο Κωνσταντίνας παίζει μπάλα στην Ντόρτμουντ. Ενώ είναι περιουσιακός στοιχείο της Ντόρτμουντ, χαίρεται τώρα λέει, ήταν πρώην παοκί. Δεν με καταλαβαίνεις ποιος μιλάω.
1: Ναι.
2: Α, μπράβο. Να χαίρεστε με τα πρώην παόκια, βέβαια παικταράδες είναι, και να χαίρεστε με αυτούς. Όπως ο Κωνσταντίνας, ο Τζιόλης, ο Καρέτσας. Εντάξει, για τον Τζιόλι δεν λες τίποτα. Μόνο και... Δεν μου λες τίποτα. Ακούω τόσο καιρό το αδειόφωνο. Επειδή είχες κοσέρβα τόσο καιρό. Εκείνος ο Δημοσθένης έκοψε τα χέρια του από τις κοσέρβες που άκουγε τόσο καιρό, άλλη για τις κοσέρβες. Λοιπόν, για τον Τζιόλι γιατί δεν μιλάτε καθόλου, λέει Τζόρτα. Συνέχεια τον Κωνσταντέλια ή Κωνσταντέλια. Παπάδες κάνει ο Τζιόλι στην Άθρα. Ε. Τι πάρες με αυτό το Κωνσταντέλια. Ε. Είπαμε παιχνιδιά και τελείωσε ένα. Έχω μια περιέργεια, δεν μιλάτε καθόλου. Γιατί δεν μιλάτε καθόλου για το Τζιόλι. Μα ακούσε και μάξε ρε Τζόρτα.
1: Λέγε ρε Γιάννη, λέγε, περπάτα, λέγε.
2: Ναι, γιατί δεν μιλάτε καθόλου για το Τζιόλι.
1: Τι να σε πω ρε φίλε.
2: Λοιπόν, εγώ θα δώσω κάπου το γιατί θα σε πω τώρα.
1: Τι άμε πεις.
2: Τι φύγανε παλιά από το ΠΑΟΚ ρε Τζόρτα.
1: Παλιά πότε.
2: Παλιά. Ποιος παίκτης πήγε στο Παναθηναϊκό.
1: Ο Ασλανίδης.
2: Πήγε ο Ασλανίδης. Ο Δημόπουλος.
1: Ναι.
2: Πήγε. Πήγε. Ένας ακόμα πήγε από τον ΠΑΟΚ. Στον Παναθηναϊκό. Δεν πάω θυμηθώ το όνομά του.
1: Ο Σαλμικίδης.
2: Όχι ο Σαλμικίδης. Πιο αργά.
1: Τι πιο αργά. Πιο παλιά.
2: Πιο παλιά, ναι. Δεν πάω θυμηθώ το όνομά του τώρα. Τέλος πάντων. Τι θέλω να πω. Συγχαρητήρια τον Ιβάν.
1: Ναι.
2: Το πρόεδρο του ΠΑΟΚ που δεν έχει δώσει παίκτη μέχρι στιγμή στην ελληνική ομάδα. Κατάλαβες τι είπα τώρα.
1: Ναι, δεν πουλάει. Έχει δώσει
2: δεν
1: μόνο...
2: Δεν πουλάει σε ελληνική ομάδα.
1: Μόνο δανεικούς έχει δώσει.
2: Ενώ παλιά πουλούσε σε ελληνικές ομάδες.
1: Ποιος.
2: Ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ, ναι.
2: Για ποιο λόγο Τζορτζάν.
1: Γιατί δίναν τα λεφτά ελληνικές ομάδες και ο ΠΑΟΚ τα χρειαζόταν τότε.
2: Δεν μου λες. Άμα έδινε η ΑΕΚ παράδειγμα, σε το παράδειγμα τώρα. 5 εκατομμύρια θα του έδινε σε τον Κωνσταντέλια στην ΑΕΚ. Με τίποτα, εγώ σε λέω. Δώσε μια απάντηση, παρακαλώ εδώ.
1: Καλό αυτό που δεν δίνει.
2: Θα τον έδινε, λες εσύ.
1: Ποιο να τον Κωνσταντέλια.
2: Τον Κωνσταντέλια πες έδινε η ΑΕΚ 5-6 εκατομμύρια, παράδειγμα σε λέω. Θα τον έδινε στην ΑΕΚ ο κύριος Σαμίδης.
1: Όχι, με τίποτα.
2: Άμα ήταν ο Παντελάκης θα τον έδινε.
1: Δεν
2: ή
1: ξέρω.
2: Ο ηγούμενος ποιος ήταν εκεί ο Ζαγοράκης, ποιος ήταν αυτή η πρόεδρος θα τον έδινε.
1: Ο ηγούμενος θα τον έδινε σίγουρα.
2: Ναι. Μόνο μπράβο σε αυτό που κάνει ο Ιβάν. Κατάλαβες τι θέλω να πω.
1: Καλά ρε τώρα τον Ιβάν ποιος μπορεί να του μοιάσει τώρα. Τι να λέμε τώρα. Αυτά είναι πράγματα λοιπόν, τα οποία δεν μπορεί να τα καταλάβει κανένας. Λίγοι τα πιάνουνε.
2: Τέλος πάντων.
1: Μιλάς ωραία ρε μπάγα σας καμιά φορά.
2: Γιατί. Είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα.
1: Όχι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Θέλω τότε,
1: ναι.
2: Εσύ έλεγες και είχες πάρα πολύ δίκιο, άμα πήγε ο Κωνσταντέλιας έφυγε το φανταστικό ποδόσφαιρο από τον ΠΑΟ.
1: Αλήθεια είναι τι.
2: Αλήθεια είναι, έτσι δεν.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, τώρα το φανταστικό ποδόσφαιρο θα υπάρχει στον ΠΑΟ.
1: Ανάλογα πώς θα... Εντάξει, τώρα ο Κωνσταντέλιας...
2: Ο Κωνσταντέλιας άλλη κλάση θα μου να σε μην την ψάχνεις τώρα.
1: Τα ξέρουμε, εγώ να ψάξω ρε. Εγώ να ψάξω.
2: Δεν θα υπάρχει φανταζή ποδόσφαιρο.
1: Καλά ρε φίλε, τώρα ο φανταζή ποδόσφαιρο δεν θα υπάρχει, αλλά ομάδα μπορεί να κάνει.
2: Α, ένας παίκτης που είχε φύγει πάλι στο Παναθηναϊκό ήταν ο Τερζανίδης.
1: Ναι.
2: Άμα τώρα το θυμήθηκα, Τζόρνταν.
1: Σωστό.
2: Κατάλαβες. Γι' αυτό δίνω μπράβο στο Ιβάν που δεν είναι παίκτη σε ελληνικές ομάδες.
1: Mm.
2: Άμα ήταν κάποιος άλλος πρόεδρος θα τους έδινε όλους να μου.
1: Δανεικούς για να τις βοηθήσει δίνει.
2: Ενώ εσείς δεν παίρνετε δανεικούς τότε.
1: Όχι, από μεγάλες ομάδες δεν παίρνουμε πλέον από την Ελλάδα.
2: Λοιπόν, έχεις παρακολουθήσει καθόλου στιγμότυπα από την πρώτη αγωνιστική τη Super League. Καθόλου, έχεις παρακολουθήσει.
1: Είδα.
2: Ποια ομάδα θα άρεσε πιο πολύ. Ας είναι και ακόμα πρώτη αγωνιστική. Δεν είναι ακόμα, είναι πολύ νωρίς. Εντάξει, αλλά εγώ πιστεύω η ΑΕΚ έχει την καλύτερη ομάδα μέχρι τώρα. Με αυτά που είδα στην πρώτη αγωνιστική.
1: Έδειξε ότι έχει τον κορμό που έχει πέρσι να πούμε και είναι λίγο πιο αυτή. Αλλά δεν είναι ο αντίπαλος για...
2: Έκανε και μεταγραφές.
1: Ναι, δεν είναι ο αντίπαλος όμως για να τον κάνουμε τέτοιο. Κατάλαβες. Λίγα πράγματα.
2: Εντάξει, πέσαμε τον Ρακλήδη τότε. Τον Ρακλήδη τότε στην πληροφορία τον περίμενα λίγο πιο δυνατό.
1: Αυτό
2: αλλά το βλέπω ότι με αυτή την ομάδα, συγγνώμη που θα το πω, είναι η πρώτη ομάδα που θα φουντάρει, άμα είναι έτσι.
1: Πρώτη ή δεύτερη.
2: Δεν ξέρω πάντως, αυτή η ομάδα που είδα χθες, προχθές με τον Ηρακλή, δεν την είδα να μπορεί να κάτσει στις Super League και τότε.
1: Λίγα πράγματα, πολύ
2: συμφωνείς
1: λίγα.
2: Ή όχι.
1: Ναι, πολύ λίγα.
2: Πολύ λίγα πράγματα, ρε τότε.
1: Σωστά.
2: Άλλο τι είπες εκεί. Για να συζητήσω κάτι, ρε τότε.
1: Για ρωτά με.
2: Είδα ένα πιτζάκι τώρα, σήμερα είχατε, πότε είχε αυτό, μαρμίτα.
1: Μπουριάδες, ναι, μπουριάδες, αθλητική
2: μπουριάδες. Μπουριάδες, συγγνώμη. Και αναφερθήκατε για τα αθεόρατα δελτία σε μια κουβέντα εκεί πέρα, ναι. Του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Ο Μπόμπας θα βγάλει.
2: Πότε γίνεται η έσταση, πριν το παιχνίδι ή μετά το παιχνίδι. Αυτή είναι η απορία μου.
1: Άκου λίγο, τα δελτία από πριν το παιχνίδι τα βλέπουν, τα ελέγχουν και ανάλογα πράττουν, να το ξέρεις. Δεν είναι μετά.
2: Ωραία.
1: Το παιχνίδι.
2: Ναι, ρωτάω εγώ. Έσταση πότε γίνεται, πριν το παιχνίδι ή μετά το παιχνίδι.
1: Πριν το παιχνίδι.
2: Μετά το παιχνίδι μπορεί να κάνουν έσταση.
1: Τι έσταση θα κάνει. Πριν το παιχνίδι ρωτάνε ρε φίλε, θα κάνεις έσταση. Αυτό και αυτό γίνεται. Και ρωτάει ο άλλος, όχι. Άμα ήταν να κάνει έσταση, Θα βάζει
2: τα... άλλο λέω Τζόρνταν, άλλο λέω. Μάλλον δεν ξέρεις.
1: Τι να ξέρω, ρε.
2: Δεν μπορεί να γίνει μετά το παιχνίδι έκταση, ρωτάω εγώ.
1: Όχι.
2: Είσαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Ναι, ο Διαμαντόπουλος ήταν διαιτής και είπε να πούμε αυτά τα πράγματα. Γενικοί αρχηγοί πήγαν τα δελτία και είδαν ότι του ΠΑΟΚ 8-9, δεν ξέρω πόσα ήταν, ήταν αθεώρητα. Ήταν οι παίκτες οι οποίοι λήγαν τα συμβόλαιά τους και τα φεύγανε.
2: Δεν κάνω έκταση εγώ.
1: Πώς?
2: Δεν κάνω έκταση. Μετά το τέλος του παιχνιδιού μπορώ να κάνω έκταση.
1: Σε είπα, ρε Γιάννη, τώρα πάλι τα ίδια μιλάμε.
2: Όχι, δεν εσύ.
1: Όχι.
2: Εγώ πώς νομίζω ότι μπορώ να το
1: δω. Εσύ νομίζεις.
2: Μήπως κάνεις λάθος, Τζόρνταν, όχι, ε.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν γίνεται.
2: Εγώ νομίζω ότι γίνεται και μετά το παιχνίδι.
1: Όχι. Γιατί, τα δελτία τα ζητάει, τα πάνε η Γενική Αρχηγή εκεί πέρα πριν αρχίσει το παιχνίδι, τα βλέπει ο, πώς λένε, ο διαιτής και ξεκινά το παιχνίδι.
2: Αν υπάρχει... Εμένα πώς με κάνανε, Τζόρτα, μισό λεπτό λίγο. Ας έδωσα ένα παράδειγμα. Έπαιξα μπάλα, είχα κόκκινη κάρτα και μπήκα, ξέρεις πώς μπήκα μέσα,
1: ναι.
2: Και στο τέλος του παιχνιδιού με κάνανε έσταση. Έξαμε, το παίξανε χαρτί και μετά στο τέλος με κάνανε έσταση του παιχνιδιού. Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν ξέρω, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
2: Εγώ νομίζω ότι είσαι λάθος, Τζόρτα.
1: Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
2: Γιατί είναι άλλο κομμάτι?
1: Γιατί είναι άλλο κομμάτι αυτό, δεν είναι το ίδιο.
2: Τέλος πάντων.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε κάποια παιδιά που τα δελτία τους είχαν λήξει. Ήταν η χρονιά του στον κορονοϊό μέσα. Και,
2: ναι.
1: είχε πάρει παράταση ένα μήνα η ποδοσφαιρική σεζόν για να παίξουν και τον Ιούλιο. Δηλαδή 30 Ιουνίου έλεγε να παίξουν και τον Ιούλιο. 30 Ιουνίου λήγαν τα συμβόλαια. Το θυμάσαι αυτό?
2: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, και ήταν κάποιοι από αυτοί που λήγανε τα συμβόλαια μαζί με την κάρτα υγείας. Αυτά τα παιδιά ήταν τώρα. Πόσα ήταν, 8, 9, 7, δεν θυμάμαι τώρα για την ακρίβεια.
2: Δεν ήταν τόσο, αυτό το παραπάνω ήταν.
1: Δεν
2: ήταν,
1: όχι. Μπορώ να μάθω.
2: Είσαι πω ήταν 15, 16.
1: Όχι, βρε, σε λέω τώρα. Μπορώ να μάθω, σε λέω.
2: Είσαι σίγουρος?
1: Ναι.
2: Καλά. Λοιπόν,
1: μπορούσε όμως ο ΠΑΟΚ, εάν η ΑΕΚ ήθελε να κάνει έσταση, το ξέρω δηλαδή από ανθρώπους που ήταν εκεί στον πάγκο τώρα, να βάλει τους παγκίτες ο ΠΑΟΚ και να χάσει το παιχνίδι, δεν τον ενδιαφέρε.
2: Ναι, ρε Τζόρνταν, αυτό το καταλαβαίνω.
1: Α, μπράβο. Και θα είχαν το παιχνίδι.
2: Αυτός
1: και...
2: πώς λεγόταν που ήταν στη διοίκηση, ρε Τζόρνταν? Το ψεχνάω συνέχεια.
1: Σε ποια διοίκηση?
2: Του ΠΑΟΚ, πρέπει να φύγει τώρα. Ένας Κύπριος ήταν, πώς λεγόταν, ρε?
1: Τι Κύπριος, ρε, τι είναι αυτά που λες, ρε? Ποιος Κύπριος?
2: Πώς λεγόταν ένας που είπε ευχαριστώ την ΑΕΚ που δεν κάναν έσταση. Έκανε δηλώσεις αυτός ο άνθρωπος.
1: Ρε εσύ, πριν τον αγώνα ρωτάνε, σε λένε. Και είπε ο Μελισσανίδης, όχι, παίζεται κανονικά. Αλλιώς θα κατέβαζε τα δεύτερα συλλόγια.
2: Συγγνώμη, μήπως λεγόταν Κυριάκου.
1: Δεν, τέλος πάντων, έχει σημασία. Πάλι τα ίδια με πείτε. Αυτό το ξαναπιάσαμε το θέμα.
2: Και τι σημαίνει αυτό, δεν το ξαναπιάσαμε?
1: Πάλι τα ίδια λέμε όμως, δεν αλλάζει κάτι.
2: Τέλος πάντων, τώρα.
1: Πριν τον αγώνα, βλέπει τα δελτία και λέει: εδώ υπάρχουν δελτία αθεώρητα. Τι κάνουμε? Αν ήταν να κάνει έσταση η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ θα βάζε σε λόγο από τον πάγκο παίχτες, άλλους, για να μην κάνει. Θα είχαν το παιχνίδι. 4 βαθμούς μπροστά ήταν ο ΠΑΟΚ, δεν είχε πρόβλημα, ρε. Δεν καταλαβαίνεις.
2: Δεν, τώρα για να κλείσω.
1: Ναι.
2: Εσύ λες ότι μόνο πριν τον αγώνα γίνεται η έσταση.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και συμφωνείς με αυτό?
1: Έτσι νομίζω, ναι.
2: Έγινε ζώνα την καλημέρα μου, να είσαι καλά.
1: Για χαρά, για χαρά. Έλα, φίλος, τι διάλειμμα τώρα, πάει το διάλειμμα, δεν έχει διάλειμμα. Έλα, φίλε.
3: Μισό λεπτό, Τζόρα, φώναζα για την παράθεση, αλλά δεν.
1: Α, κάτσε να βγει. Να βγει, να βγει. Περίμενε. Γιάννη, έβγα
3: ναι, ναι, ναι.
1: την παράθεση.
3: Για μισό λεπτό τον θέλω.
1: Ναι.
3: Για μισό λεπτό.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, καταρχάς, αυτό που θέλω να πω είναι, και αν θέλει μπορεί να απαντήσει, ότι να πάψει πλέον να λέει πρωταθλήτρια και ιστορίες η ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ είναι η δεύτερη ομάδα τώρα. Ο Όφη πήρε το κύπελο και ο Όφη πήρε το Super Cup. Κατάλαβες, είναι... ο Όφη είναι η πρώτη ομάδα, δεν είναι αυτή.
1: Είναι πρωταθλή...
3: Αυτός πάτησε από κάτω, είναι... έφερε από κάτω.
1: Ναι, αλλά είναι πρωταθλήτρια, πήραν το πρωτάθλημα.
3: Ναι, αλλά ο Όφη πήρε το Super Cup.
1: Δεν είναι πρωταθλήτης Όφη.
3: Εντάξει, αλλά είναι Super Cup, είναι Super πρωταθλής. Είναι, πήρε δηλαδή το Super κύπελο.
1: Δεν λέει...
3: Μεταξύ της πρωταθλήτρια, τότε γιατί παίζουν, η πρωταθλήτρια με τον κυπελούχο που παίζει, γιατί παίζουν?
1: Όχι, δεν λέει μεταμπλούχος, έτσι.
3: Όχι μόνο, ο Όφη λοιπόν είναι ταμπλούχος.
1: Όχι, δεν λέει αυτός ο Γιάννης είμαι ταμπλούχος. Λέει είμαι πρωταθλήτρια.
3: Όχι, όχι. Λέω, ο Όφη είναι ταμπλούχος.
1: Όχι.
3: Άρα λοιπόν κάτι πήρε. Τι πήρε? Το Super Cup. Πάτησε την πρωταθλήτρια και το πήρε. Δηλαδή αυτό συγκριτικά με τον Όφη είναι δεύτερη ομάδα. Σε τίτλους δηλαδή, άμα το πάρεις, λέει Super Cup. Είναι το υπερ κύπελο.
0: Δηλαδή είναι πάνω από τους δύο. Κατάλαβες. Λοιπόν, άρα είναι η δεύτερη ομάδα. Είναι κάτω από τον Όφη. Μπορεί πολύ ευχαρίστως να μας λέει πρωταθλήτρια, αλλά θα είναι η δεύτερη ομάδα. Κατάλαβες. Αυτό τίποτα άλλο. Αυτό ήθελα να το πω από την αρχή.
1: Έλα, περίμενε λίγο. Έλα, Γιάννη, περίμενε λίγο. Έλα.
2: Έλα, καλημέρα και πάλι.
1: Να τους, εδώ είναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πρωτού αρχίσεις, Σάκη.
0: Ναι. Έλα, λέγε τώρα. Ναι. Είσαι μισό, πάνω κάτω από τον Όφη. Για λέγε τώρα.
2: Μην το ξεχάσω.
0: Για λέγε, λοιπόν, για λέγε.
2: Η έσταση γίνεται και μετά 48 ώρες πριν μετά το παιχνίδι. Να το θυμάσαι καλά αυτό που ξέρει ο Γιάννης.
0: Είσαι λάθος. Όχι, έσταση κάνεις, αλλά θα το δεχτούν εκείνη το θέμα. Τέλος πάντων.
2: Αυτό το λέω για να ξέρει ο Τζόρνταν. Η έσταση γίνεται και μετά από 48 ώρες.
0: Ένσταση μπορεί να κάνεις για οτιδήποτε. Οτιδήποτε σου καπνίσει. Το θέμα είναι θα τη δεχτούν ή όχι.
2: Πριν το παιχνίδι γίνεται μόνο έσταση. Εντάξει, Τζόρνταν.
0: Τέλος πάντων.
2: Για πες μου, τι θες, Τζαράκη, για πες μου.
0: Αυτό το στείλα να
2: το... Καταρχήν μιλάς με ένα πρωταθλητή.
0: Στο κινητό αυτό λέει τώρα. Λοιπόν...
2: Καταρχήν μιλάς με ένα πρωταθλητή Ελλάδος.
0: Μπράβο. Μην το έχεις και καμάρι, γιατί από πάνω σου είναι Όφη, έτσι. Μην το έχεις και τόσο καμάρι.
2: Γιατί είναι Όφη.
0: Γιατί ο Όφη, όταν παίξατε ο πρωταθλητής που λες εσύ με τον κυπελούχο για το σούπερ κυπελ... Εντάξει.
2: Ναι.
0: Σούπερ, δηλαδή το υπέρ κυπελο σας πάτησε. Ναι.
2: Δεν μου λες κάτι λίγο, συγγνώμη λίγο.
0: Ναι.
2: Να σε κάνω έτσι. Το κύπελο Ελλάδος είναι πιο μεγάλο θεσμός ή το Super Cup?
0: Δεν είναι το Super Cup.
2: Ρε άσε μας, Γιάννη, που είναι το Super Cup. Να κάνουμε κάτι τώρα.
0: Ρε εσύ, παίζεις με την πρωταθλήτρια, θα με τρελάνει.
2: Τζόρνταν, θέλω να απαντήσεις αυτό το πράγμα εδώ, Τζόρνταν, σε παρακαλώ.
1: Ποιο?
0: Τώρα, να μας απαντήσεις.
2: Ποιο είναι μεγάλο θεσμός, το κύπελο Ελλάδος ή το Super Cup?
0: Να μας πει,
1: κοίταξε το
2: Super Cup. Μην με κάνετε πλάκα τώρα εδώ πέρα.
1: Το Super Cup
0: τι είναι, ρε σίγουρα, και πελούχος με την πρωταθλήτρια δεν παίζει. Θα μας τρελάνεις. Το ποιος θα πάρει το Super Cup, δηλαδή Super Cup τι σημαίνει.
1: Ένα μάτσο είναι όμως.
0: Το υπερκύπελο.
1: Ένα μάτσο όμως είναι εδώ.
0: Ναι, αλλά είναι το υπερκύπελο. Έτσι είναι αυτό, τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτό.
1: Γιάννη, άκου λίγο.
2: Γιατί δεν είπε σάκι συγχαρητήρια στην Ευρώπη που έπαιξε ο ΠΑΟ?
0: Ρε εσύ. Εχθές ποιοι παίξανε, γιατί είσαι πάθα μας τρελάνεις τώρα.
2: Εγώ όταν βάζετε τεσσάρες, δεν συγχαρητήρια.
0: Εχθές, εάν ο Τζόρνταν ήταν τότε στο 0-0, θα τους έλεγα συγχαρητήρια που προσπάθησαν, γιατί προσπάθησαν. Συγχαρητήρια προσπάθησαν και το έφεραν. Πάμε μια μας, φέραμε το χ, εντάξει. Και το έχω πει ότι δεν έχουμε μπροστά κάποιον κολτσί. Δεν έχουμε. Αν τον είχαμε, περνούσαμε και την... Με ποια είχαμε παίξει, με την Άντερλεχτ. Με την Άντερλεχτ. Θα την περνούσαμε, γιατί στο πρώτο ημίχρονο εδώ πέρα μέσα την Άντερλεχτ ήταν να την βάλουμε 10 γκολ. Η μία ευκαιρία ήταν πίσω από την άλλη. Τέτοιες ιστορίες μέσα δεν έμπαινε τίποτα. Ξέρω εγώ ότι δεν παίξετε μπάλα.
1: Γιάννη.
0: Και θα περίμενε κανένα σαντέρια, ξέρεις, μήπως πουληθεί και να αρχίσω να κράζω.
1: Γιάννη, μ'
0: ακούς? Για την Άντερλεχτ.
2: Ακούω, Τζόρνταν.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Μια ένσταση πριν από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα γίνεται απαραίτητα πριν.
2: 48 ώρες εδώ πριν.
1: Άκουσε με λίγο, ρε φίλε. Τώρα διαβάζω τώρα. Διαβάζω κανονισμό τώρα.
2: Ωραία.
1: Μην με διακόπτεις.
2: Ωραία, συγγνώμη.
1: Μια ένσταση λοιπόν πριν από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα γίνεται απαραίτητα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης και καταχωρείται υποχρεωτικά στο φύλλο αγώνα. Σύμφωνα με τον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου, το ΚΑΠ δηλαδή, η λόγη και η διαδικασία για ένσταση πριν τον αγώνα αφορούν συγκεκριμένα ζητήματα. Πριν σφυρίξει ο διτής την έναρξη του αγώνα, ο αρχηγός ή ο εκπρόσωπος ομάδος δηλώνει την πρόθεση για ένσταση στον διετή. Ο διετής υποχρεώνεται να την καταγράψει συνοπτικά στο φύλλο αγώνα και να την υπογράψουν οι αρχοί των δύο ομάδων και ο ίδιος. Η επίσημη αιτιολογημένη ένσταση πρέπει να κατατεθεί στη διοργανώτρια αρχή εντός των προβλεπόμενων ημερήσεων προθεσμιών, συνήθως εντός δύο εργάσιμων ημερών. Μαζί με το σχετικό.
2: Μπράβο.
1: Ναι, αλλά άκου τι λέει, πριν τον αγώνα πρέπει να το καταθέσεις.
2: Να, αλλά έχει και 48 ώρες προθεσμία όμως.
1: Όχι.
0: Άντε πάλι.
1: Πριν τον αγώνα.
0: Άντε πάλι.
1: Δεν κατάλαβες.
0: Δεν κατάλαβες. Μήπως το καταλάβει.
2: Άντε πάλι.
0: 10 φορές πες το, μήπως το καταλάβει.
1: Για να το γράψει το φύλλο του αγώνα πριν να το καταθέσει πριν τον αγώνα.
2: Να.
1: Και μετά μπορείς μέσα σε δύο εργάσιμες να πούμε να το κάνεις στο πώς το λένε στη διοργανώτρια αρχή.
2: Εγώ τι λέω τώρα.
1: Άμα δεν το γράψεις το φύλλο αγώνα πώς θα κάνεις ένσταση.
0: Για να καταθέσεις κάτι πρέπει να το έχεις κάνει πιο μπροστά. Να το πάρεις αυτό που έχεις κάνει και να το καταθέσεις. Αυτό σου λέει.
1: Λοιπόν, λόγοι. Άκου λίγο. Λόγοι ένστασης πριν τον αγώνα. Ένας λόγος είναι η ακαταλληλότητα του γηπέδου. Όταν το γήπεδο δεν πληρεί τους βασικούς κανονισμούς κλπ. Όπως για παράδειγμα γραμμές και τον Ακετάλο. Η αντικανότητα τερμάτων ή διαστάσεων, αυτό που πήγατε να κάνετε με τις μεζούρες εσείς εκεί.
2: Ναι, που μετήσαμε τα δοκάρια.
1: Και τρίτον, συμμετοχή, ταυτοποίηση παικτών, πλαστοπροσωπεία κλπ. Όταν εντοπιστεί πρόβλημα με τα δελτία ή την ταυτότητα των ποδοσφαιριών κατά τον έλεγχο των στοιχείων πριν την είσοδο στο γήπεδο. Άρα λοιπόν πριν τον αγώνα είναι, αυτά που σου έλεγα.
2: Ναι, με πληροφορήσαν ότι είναι και 48 ώρες μετά, άμα θέλει.
1: Πες το να κάθεται να ακούει εδώ πέρα, να μάθει και αυτό.
2: Πιο συχνά. Φίλο σου είναι και ξέρει. Εντάξει.
1: Τι να σου πω τώρα, ρε φίλε.
2: Τι να κάτι να ακούσει ένα.
1: Τι να σε πω.
2: Κάθε μέρα, αλλά μη είπε ένα φίλο σου κιόλα.
1: Ναι. Τι να σε πω τώρα. Κι εγώ έμαθα μέσα από την ομάδα τα μάθα αυτά. Δε κουτούρου δεν μιλάω.
2: Τέλο πάντων.
0: 11 αυτά... με 2 να του πει, φόκου, εντάξει.
1: 11 με 2. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν.
2: Ποιο να πω.
1: Όταν μιλάει ο Τζόρνταν σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτό αύριο που σου στέλνει εκεί πέρα, αυτά που σου στέλνει εκεί, γιατί. Όλο σε κάνει, ρόμπα σε κάνει, συνέχεια.
2: Σε μένα με κάνει ρόμπα εκεί πέρα. Ρε φίλος σου τώρα δεν είναι, πλάκα με κάνεις τώρα.
0: Και τι με νοιάζει εμένα, εγώ σου λέω, σε κάνει ρόμπα. Και άλλες φορές.
2: Τέλος πάντων. Την καλημέρα μου εδώ.
1: Έγινε
0: την καλημέρα μας, την καλημέρα μου Τζόρνταν.
1: Γεια, στο καλό. Καλώς ήρθες Τζόρνταν λέει, βάλε και να ακούσουμε λέει στο κουτούκι του Γιαβρή. Ναι. Τζόρνταν, καλώς όρισες, λέει. Πες τον. Πες, λέει, τα γίδια ότι ο πρόεδρος μας δεν πάει στην UEFA, λέει, να δίνει γλυκά. Ποιος το κάνει αυτό? Το κάνει ο UEFA, αγωνίζεστε. Πήγε στην UEFA και δίνει γλυκά. Στον Παναθηναϊκό πήγε ο Τερζανίδης, πήγε και ο Αναστασιάδης. Ναι, ο ΠΑΟΚ έδινε στον Παναθηναϊκό. Βέβαια. Ασλανίδης, Τερζανίδης, Αναστασιάδης. Σαλμπικίδης μετέπειτα, Δημόπουλος, έφυγε πράγμα από τον ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό, τότε είχε τον καπετάνιο του, Βαρδινογιάννη. Μετά καθώς ήρθε ο Σαββίδης, που είναι, σε αυτό έχει δίκιο ο Γιάννης, δεν έχει δώσει παίκτη σε ελληνική ομάδα. Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και δεν είπε, τι να μην πει για το Σαββίδη, θα με πείτε ρε. Έχει φτιάξει να πούμε, από τις ακαδημίες έχει στελεχώσει όχι τον ΠΑΟΚ μόνο, και την Εθνική Ελλάδος. Τι να πείτε τώρα, ρε. Τι να πεις για το Σαββίδη αυτόν τον άνθρωπο. Ποιος μπορεί να μιλήσει για αυτόν τον άνθρωπο, ρε.

Καλησπέρα, Ιορδάνη. Η ΑΕΚ κέρδισε τον Ηρακλή, λέει, που είναι πρώτος υποψήφιος που θα πέσει. Γιάννη, θα βγάλουμε κι άλλον Κωνσταντέλια, να ξέρεις, και έρχεται, λέει, σε ένα χρόνο. Έρχεται φουρνιά από κάτω πάλι, ξέρω. Κορυφαίες ακαδημίες στην Ελλάδα τουλάχιστον. Τι να με πει ο Τζουκμπόξε, κάποτε ήταν αυτός που έλεγε τότε τα λεφτά το σαβίδι, 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια δίνει κάθε χρόνο. Έναν παίκτη βγάλατε ρε. Γιατί τον είπα εγώ να πούμε κάνεις εκπομπή σαν κλόουν, τέτοιο όπως λένε καριέρα, ως κλόουν. Άμα πληρώσει λέει τα χρέη ο Σαβίδης, εγώ θα βάλω κιλότα. Τι έλεγε, δεν θυμάμαι, γόβες και πώς το έλεγε το άλλο, τι θα βάζε. Θα βάζει γόβες και ζαρτιέρες, βέβαια.

Κώστα τέλεια, τι να Κώστα. Τώρα πέσαν όλοι πάνω εδώ και καιρό, όχι τώρα. Και τον παρακαλάνε να τον ψήσουν, να τον γυρίσουν πίσω στην Εθνική. Τον έχουν σπάσει τα νεύρα να πούμε εκεί πέρα ο άλλος, πώς το λένε εκείνος, ο Καρβέλας της Εθνικής. Πάντως εκεί πάνω τόσο κόμπλεξ να έχεις, δεν περίμενα, ειλικρινά σου μιλάω, δεν τον περίμενα. Κομπλεξικός τύπος είσαι ρε φίλε.

Γεια σου Βασιλάκη. Τζόρτα τους ξεγύμνωσες, λέει, με το παλιό βίντεο για την τιμή του Κωνσταντέλια. Γεια σου Αβραάμ. Εγώ για τους αφήσω.

Όταν τα λέγαμε τότε, ήταν το Γενάρη του 23. Με κάνανε, με προκαλέσαν τόσο πολύ που τους είπα αυτό το παιδί δεν υπάρχει περίπτωση να πουληθεί κάτω από 20. Εγώ ήθελα να πω πάνω από 30. Αλλά λέω άσε για να είμαστε μέσα στα πράγματα να πούμε, γιατί στη διοίκηση πάνω κάνουν και κάτι τέτοια χαζά να πούμε, δεν ξέρω αν πουλάνε και καλά. Δηλαδή αν είχαμε πάνω ανθρώπους οι οποίοι μπορούσαν να πουλήσουν, γιατί ο ΠΑΟΚ υστερεί και στην πούληση και στην αγορά, να ξέρετε. Και φτηνά πουλάει και ακριβά αγοράζει. Δύο είναι τα λάθη που κάνει ο ΠΑΟΚ. Πουλάει φτηνά και αγοράζει ακριβά, ενώ έπρεπε να κάνει το άλλο, το ανάποδο. Να πουλάει ακριβά και να αγοράζει φτηνά. Και φυσικά το επικοινωνιακό, το οποίο δεν το έχει. Το είναι μια πραγματικότητα. Αν θέλουμε να πούμε αλήθειες, είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτή. Το επικοινωνιακό, μεγάλη αλήθεια. Όταν δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με το λαό σου και να του μεταφέρεις όπως χωρίς να δεν είναι προσβολή ούτε θίγεση ούτε τίποτα, έτσι, όπως βγάζεις ανακοινώσεις, να βγάλεις να πούμε ανακοίνωση όλα στη φόρα να πούμε μπροστά ένα πρόγραμμα, ένα πλάνο ρε παιδί μου, να ξέρει πάνω κάτω ο κόσμος τι γίνεται για να έχει εμπιστοσύνη. Από εκεί μετά τι να πεις άμα δεν το έχεις.

Γεια σου Γιώργα ρε, να γεια σου στόμα σου λέει, καλά τα λες, ναι. Όσο γίνεται. Καλά τα λέμε, αλλά ποιοι ακούνε.

Στη Γερμανία κατάλαβαν το ταλέντο του Κωνσταντέλια Ιορδάνη, Βαγγέλη Σερβιδιά. Καλά το ταλέντο το κατάλαβαν εδώ και πιο... οι πιο άσχετοι. Μην κοιτάτε που δεν το λέγανε γιατί δεν τους το επέτρεπε, πώς το λένε, αυτό το κόμπλεξ που έχουν με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Τι να λέμε τώρα, δεν ξέρανε τώρα... Χωριό που φαίνεται κολλάζω δεν θέλει. Μια-δύο φορές το βλέπεις με την μπάλα στα πόδια, καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος ξέρει δύο τόνους μπάλα τώρα. Τι να λέμε. Και δεν ήταν ένα και δύο και τρία τα τσικλίκια που τους έχει κάνει. Δεκάδες.

Όπως σας είπα λοιπόν, προσπαθούν να τον ψήσουν τον Κωνσταντέλια τώρα για την Εθνική. Θα τα καταφέρουν, να ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Και θα βάλουν και τον Καρέτσα να τον μιλήσουν, έτσι. Αυτός είναι θυμωμένος με τον Γιωβάνοβιτς, αλλά θα τον φέρουν πολλά. Εκτός κι αν διώξουν και τον Γιωβάνοβιτς, θα δούμε.

0: Όσον αφορά τώρα με τους ηγετές, τους Έλληνες ηγετές και τους ξένους και αυτοί που θέλουν να τους βάλουν και στα ντέρμπι και σε αυτά, θα τα πούμε άλλη μέρα, έτσι. Δεν έχουμε χρόνο τώρα. Μπορεί και αύριο να τα πούμε. Γιατί πέρασε ο χρόνος. Πρώτη μέρα σήμερα μετά την επιστροφή μας εδώ. Focus FM 103 και 6. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, παιδιά, σε όλο τον κόσμο. Όσοι δεν πήγατε, πάντα να ρίξετε καμιά βουτιά. Εμείς δεν πήγαμε, αλλά χρειάζεται βέβαια. Να ευχηθώ καλή χρονιά, καλή σεζόν, ποδοσφαιρική τουλάχιστον και όχι μόνο. Και θα τα λέμε κάθε βράδυ εδώ, όπως πάντα, έτσι, εκτός Σαββατοκύριακου. Καλό ξημέρωμα και αύριο βράδυ, λίγο μετά τις 11, τα ξαναλέμε.
1: Focus FM, 103,6% ελληνικός.
2: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
3: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
3: Σταγμένος.

0: Μουσικά ταξίδια με το Γιώργο Δαμιανίδη. Καθημερινά στις 2 τα χαράματα στον Focus 103,6 FM.
1: Πάμε. Ο Μανώλης ήρθε.

πήρω στη γούλα του ονείρου.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
4: Καλημέρα, από Φιλανδία.
5: Καλημέρα, ονάζω από Σουτγκάρδη.
3: Από Βέλγιο.
6: Ιώνας από Μελβούρνη.
7: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
3: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
8: Από Ρόζινταλ.
9: Από Ζυρίκη.
10: Καλημέρα από τον Ταχάου.
11: Χάσολ, Φλαμανδία.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.